0: από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά, εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα, εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά, εννοούμε με τα ωραία του Ανδρέα.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παραμονές του Πάσχα του 1965 και το Υπουργείο Δημοσίων Έργων κάνει ένα μεγάλο δώρο στους Αθηναίους, ιδιοκτήτες ακινήτων πολλών κεντρικών οδών, όπου παλιότερα δεν επιτρεπόταν η δημιουργία καταστημάτων. Πολλοί εργολάβοι και μηχανικοί που δούλευαν με το σύστημα της αντιπαροχής και έχτιζαν πολυκατοικίες πανηγύρισαν. Πίεζαν από καιρό να τους επιτραπεί να κάνουν μαγαζιά, αφού αυτά ήταν πάντα το bon filet της οικοδομής και τους απέφεραν μεγάλα κέρδη. Έτσι, ο τότε Υφυπουργός Δημοσίων Έργων Άγγελος Αγγελούσης υπέγραψε διάταγμα με το οποίο ρυθμίστηκε το εκρεμές από χρόνια ζήτημα και επιτράπηκε η δημιουργία καταστημάτων στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Συγκρού και Κηφισίας, δεξιά το ανερχομένο από την οδό Φιδιππίδου μέχρι Τέρματος του εγκεκριμένου σχεδίου Χαλανδρίου, έπροσθεν της νοτίας πλευράς των μανδροτείχου της γεροκομείου. Επιτρεπόταν από τότε στους δρόμους αυτούς να λειτουργήσουν καταστήματα εκτός από μαρμαρογλυφία και κατασκευής πωλήσεων αντικειμένων σχετικών με την ταφή των νεκρών και επίσης με το ίδιο διάταγμα επιτρεπόταν η κατασκευή καταστημάτων στους γύρω από το πεδίο του Άρους δρόμους εκτός της οδού Μαυροματέων. Από τότε γέμισε η Πατησίων, η Συγκρού, η Αλεξάνδρας και η Κηφισίας από μαγαζιά μέσα σε μικρό μάλιστα διάστημα και κυριολεκτικά άλλαξε. Σιγά σιγά βέβαια φούντωνε και η μόδα της ομαδικής εξόδου κατά τις εορτές. Η Αθήνα άδειασε το Πάσχα γιατί υπολόγιζαν ότι πρέπει να έφυγαν μισό εκατομμύριο Αθηναίοι με αεροπλάνα, πλοία, σιδηροδρόμους, λεωφορεία και 60.000 γιοταχή. Στο μεταξύ ήρθαν και ξένοι με 30 πούλμαν και πολλοί με άλλα μέσα. Είχαν επιστρέψει το Πάσχα και περί τα 30.000 Έλληνες από τη Γερμανία. Τα κρούσματα τετυμποϊσμού στους αθηναϊκούς δρόμους δεν ήταν πια σπάνια και συχνά οι εφημερίδες δημοσίευαν ειδήσεις που ανέφεραν ότι κάποιοι νεαροί Αθηναίοι έβαζαν στόχο νεαρές γυναίκες και τις πείραζαν κατά τρόπο χυδαίο αλλά και επικίνδυνο για τη σωματική τους ακεραιότητα. Ήταν και αυτό ένα φαινόμενο δυσάρεστο που δύσκολα δέχονταν οι Αθηναίοι και Αθηναίες. Φοβόντουσαν ότι αποτελούσε το προμήνυμα ακόμη πιο δυσάρεστων φαινομένων που δεν τέριαζαν στο αθηναϊκό κλίμα. Η Αθηναϊκή Πρωτομαγιά γιορταζόταν πάντα με ορισμένες εκδηλώσεις όπως εκείνη των εργατικών συγκεντρώσεων. Τελευταία γίνονταν και άλλου είδους πανηγυρισμοί όπως εκείνος της Νέας Φιλαδελφίας από το Δήμο που οργάνωνε γλέντι με λαϊκούς τραγουδιστές όπως τον Γρηγόρη Πιθηκότσι και τον Πάνο Γαβαλά. Εκείνη την Πρωτομαγιά στον εορτασμό πήραν μέρος η χοροδία Τρικάλων, χορευτικά συγκροτήματα από τη Λευκάδα και τα Μέγαρα και ξένες ακόμη ατραξιών. Στο τέρμα της Νέας Φιλαδελφίας είχε κατασταθεί ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ, ζωολογικός κήπος και ο περίφημος γύρος του θανάτου. Στο Νέο Ψυχικό επίσης η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε με ανθεστήρια και άλλες εκδηλώσεις όπως παρέλαση αρμάτων, αμαξιών και κοπέλες που φορούσαν εθνικές ενδυμασίες, συναυλία από τις φιλαρμονικές της χωροφυλακής και του λιμενικού, λαϊκούς χορούς από τον όμιλο Κιουσιάδη και τον ερασιτεχνικό χορευτικό όμιλο από κορίτσια του Νέου Ψυχικού. Στο τέρμα Πατησίων, η Ένωση Ανθοπαραγωγών ετοίμασε μια έκθεση ανθέων πίσω από το σταθμό του ηλεκτρικού τρένου, συνεχίζοντας την παράδοση του εορτασμού της Πρωτομαγιάς στην Παλιά Αθήνα στη θέση Αλυσίδα.

Ο Ιούλιος του 1965 ήταν ένας ιδιαίτερα ζεστός μήνας. Όχι τόσο από πλευράς μετεωρολογικού θερμομέτρου, όσο από πλευράς πολιτικού πυρετού, που ανέβηκε σε απίθανα ύψη. Τότε λοιπόν ήταν που ξέσπασε η κρίση που σοβούσε εδώ και μερικούς μήνες μεταξύ πρωθυπουργού και βασιλέα. Τότε ήταν που δημοσιεύτηκαν εκείνες οι περιβόητες επιστολές του βασιλιά προς τον πρωθυπουργό και φυσικά η απάντηση του Γεώργιου Παπανδρέου που τελικά απομακρύνθηκε στις 15 Ιουλίου κατά τρόπον ορθόδοξο πριν προλάβει να υποβάλει παρέτηση. Οι Αθηναίοι πέρασαν μέρες αγωνίας γιατί έβλεπαν ότι η σύγκρουση δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Τα πνεύματα είχαν οξυνθεί σε βαθμό επικίνδυνο και κανείς δεν μπορούσε να προεξοφλήσει τι θα επακολουθήσει. Γενικά, οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν δεν άφησαν περιθώρια σε κανέναν να κάνει ομαλές διακοπές. Τα όσα συνέβηκαν ήταν λίγο ή πολύ γνωστά και είχαν κουράσει τον κόσμο που αγωνιζόταν να έχει μια καλύτερη μοίρα. Τα παιχνίδια του παλατιού και της πολιτικής, οι σχηματισμοί κυβερνήσεων με διάφορους πολιτικούς που απεκλήθησαν αποστάτες γιατί προήρχοντο από την ίδια την παράταξη της ενώσεως κέντρου, όλα αυτά έκαναν εκείνο το καλοκαίρι του 65 να μείνει στην ιστορία με μερικές σελίδες όχι καλές. Πώς να κάνεις τα μπάνια σου όταν ακούς για πραξικοπήματα, για σκοτεινές δυνάμεις, για ακροτηριασμούς πολιτικών, για δίκες, για πορείες. Πώς να απολαύσεις το θερινό σινεμαδάκι όταν σε ξεκουφαίνουν οι εφημεριδοπόλες με τα παρατήματα των εφημερίδων. Πώς να φύγεις ήσυχος για διακοπές όταν ξέρεις ότι μπορεί να γυρίσεις άρον-άρον γιατί θα σε γυρίσουν κάποιοι άλλοι πίσω. Τότε ήταν που έγιναν και δύο μεγάλες δίκες των υποθέσεων Λαμπράκη και Ασπίδα. Δίκες που κράτησαν μήνες. Δίκες που υπήρξαν θυελώδεις. Τότε ήταν που ο Γεώργιος Παπανδρέου εκήρυξε την πορεία προς τον λαό. Έγιναν κι άλλα πολλά. Συνέβηκαν γεγονότα που για να περιγραφούν χρειάζονται τόμοι. Άλλωστε, στην προσπάθειά μας απόψε το βράδυ δεν γίνεται λεπτομερής περιγραφή των πολιτικών γεγονότων. Είναι αφιερωμένο το αφιέρωμά μας στην κοινωνική ζωή της Αθήνας και αυτή προσπαθούμε να δώσουμε με όσο γίνεται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο μεγάλος πολεοδόμος Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που πρωτοστατούσε στα συνέδρια και προκαλούσε με τις ομιλίες του το ενδιαφέρον όχι μόνο των συνέδρων αλλά και της κοινής γνώμης, έλεγε τότε ότι τα σημερινά προβλήματα δεν είναι τίποτε μπροστά στα προβλήματα που έρχονται. Και δεν είχε άδικο, γιατί κάθε λογικός άνθρωπος έβλεπε ότι ήταν ανάγκη να εκπονηθεί ένα σχέδιο βάσει του οποίου θα μπορούσε να σωθεί η Αθήνα και η κατοικοί της. Ο Δοξιάδης, για να γίνει πιο σαφής, έλεγε ότι δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε ότι η πρωτεύουσα έχει κάθε ώρα 7 ανθρώπους περισσότερους, 3 αυτοκίνητα περισσότερα, 4 κατοικίες περισσότερες και πώς μεγαλώνει κατά ένα στρέμμα κάθε ώρα. Δεν έχουμε παρά να σκεφτούμε ότι στο αεροδρόμιο κινούνται 170 επιβάτες την ώρα, πως στο λιμάνι βγαίνουν 230 τόνοι την ώρα και πως ξοδεύουμε 570.000 δραχμές για να χτίσουμε την πρωτεύουσα. Τον κόδωνα του κινδύνου τον είχαν χτυπήσει και παλιότερα άλλοι διακεκριμένοι αρχιτέκτονες, όπως ο αείμνηστος Γεώργιος Κανδύλης, που ζούσε στο Παρίσι και εργαζόταν σαν παλαιοδόμος σε πολλές χώρες. Είχε χαρακτηριστικά πει σε ένα συνέδριο το 1962 ότι η Αθήνα, εκτός από ότι είναι πρωτεύουσα μιας χώρας της Ελλάδος, είναι επίσης ένα κέντρο και θα είναι, ελπίζω, ένα κέντρο εκπολιτιστικό σε αυτό το τόσο ωραίο κομμάτι της Μεσογείου. Η αντιμετώπιση της Αθήνας σαν μεγάλου πνευματικού και εκπολιτιστικού κέντρου μας δίνει τα δύο βασικά δεδομένα για την αντιμετώπιση του σχεδίου πόλεως. Τα σπουδαία αυτά λόγια που ακούστηκαν από τόσο υπεύθυνα χείλη δεν έφεραν δυστυχώς κανένα αποτέλεσμα και χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Χωρίς λύπη, αλλά και χωρίς ντροπή, γίνονταν πράγματα φοβερά και τρομερά εις βάρος αυτής της πόλης. Η ανυπαρξία του κράτους είχε σαν αποτέλεσμα από τη μια μεριά να ξεφυτρώνουν οι αναρχικές και ετερόκλητες πολυκατοικίες κάθε στάθμης και από την άλλη να πολλαπλασιάζονται καθημερινά τα μικρά σπίτια που αποτελούσαν τους λεγόμενους νέους οικισμούς. Χιλιάδες ήταν οι ιδιοκτήτες που επέλυσαν μόνοι τους τα προβλήματα της στέγης. Αλλά αυτή η αυθαιρεσία από τη μια μεριά και η αναλυσία του επίσημου κράτους από την άλλη οδήγησαν την Αθήνα σε αδιέξοδο. Ένας Αθηναίος ρεπόρτερ έγραφε χαρακτηριστικά το 1966. Κυκλωμένοι από μπετόν, παγιδευμένοι σε νεφέλες κονιορτού, φυλακισμένοι σε σύννεφα εθάλης, πνιγμένοι από θανάσιμα διοξίδια, κυκλοφορούν στους δρόμους φαράγγια, στους δρόμους των πόλεων, τους στεχασμένους από αιωρούμενα δηλητήρια, τους ψημιθιωμένους με καλλυντικά θανάτου, πίσα, θείων, οξίδια, αλυφατικών, υδρογονανθράκων. Παράξενα ονόματα. Ακάλυπτα, όλα μαζί καυσαέρια, όλα μαζί παγίδες αόρατες, προπομπή δυστυχίας, μεταφορή θανάτου, όλα μαζί και ένα-ένα χωριστά δολοφόνοι. Εκτελεστέ χωρίς χειροπέδες στα χίλια χέρια τους, δήμοι χωρίς δισταγμούς, ασυνείδητοι, άλογοι, τυφλοί. Στοιχεία μιας παραφύσης φύσεως, στοιχεία φαντάσματα, δράκοι έτοιμοι να μας κατασπαράξουν.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μία έρευνα για την κίνηση των αυτοκινήτων. Ένα ρεπορτάζ του 1965 μας λέει ότι σκεφτείτε ότι το 1980 στην Αθήνα υπολογίζεται ότι θα κυκλοφορούν και θα παράγουν καύσα αέρια δηλαδή το μισό εκατομμύριο αυτοκινήτων. Σκεφτείτε τι θα συμβεί αν δεν ληφθούν μέτρα. Αξιοσημείωτες ήταν και οι έρευνες που έγιναν από το εργαστήριο της υγειονομικής σχολής Αθηνών που διεύθυνε ο καθηγητής Αλεβιζάτος. Η Επιτροπή συνιστούσε από το 1965 θέσπιση ειδικής νομοθεσίας, σύσταση ειδικής υπηρεσίας στο Υπουργείο Υγιεινής για την παρακολούθηση της ρύπανσης. Ανησυχητικές όμως διαστάσεις έπαιρναν σιγά σιγά και τα τροχαία. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 1965 συνέβηκαν σε όλη την Ελλάδα 3.800 ατυχήματα με 156 νεκρούς, 537 σοβαρά τραυματίες. Οι αιτίες πολλές και διάφορες περιγράφονταν στις εφημερίδες λεπτομερώς. Προτείνονταν μέτρα, γινόταν εκκλήσεις, αλλά λίγοι είναι εκείνοι οι οδηγοί που συμμορφούντο. Η τροχέα, ανήμπορη, έκοβε κλήσεις, αλλά άνευ αποτελέσματος.

0: Άλλη πόλη λοιπόν, άλλη εποχή και όλα αλλάζανε ραγδαία. Ακόμα και το γλέντι, η διασκέδαση.
1: Ακόμη και ο τρόπος διασκέδασης είχε αλλάξει. Θα έλεγε κανείς πως είχαν αποκτήσει νέο ύφος τα γλέντια των Αθηναίων και μάλιστα όχι μόνο των μικρών αλλά και των μεγάλων. Δεν ήταν υπερβολή αυτό που έλεγαν μερικοί μελετητές των κοινωνικών φαινομένων, ότι ο τρόπος με τον οποίο εκδήλωναν και οι μεν και οι δε την εφορία τους κατά τις ώρες κορύφωσης ευθυμίας παρουσίαζε τότε ιδιαίτερο ψυχολογικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Γιατί είχε έντονα χαρακτηριστικά ιστερίας και καταστροφικότητας, τα οποία μπορούσαν να εξηγηθούν εύκολα όταν επρόκειτο για ανηλίκους και νέους, ενώ γεννούσαν απορίες και αποκάλυπταν περίεργες εξεργασίες όταν απατιόταν σε μεγάλους. Όπως έλεγαν, ένα από τα παρακολουθήματα του γλεντιού των μεγάλων στα λαϊκά ιδιοσκέντρα ήταν άλλοτε το σπάσιμο κανενός πιάτου στο πάτωμα ή και στο κεφάλι του διασκεδάζοντος. Αυτό πρόδιδε, κατά τους μελετητές, μεγάλη συναισθηματική πύκνωση, ξεχύλισμα αδυναμισμού ή αποθυμένη οργή. Μερικές φορές ήταν πρόκληση καθαρή προς μια άλλη παρέα, όταν το πιάτο εξφεδονιζόταν προς το τραπέζι της και μετά επακολουθούσε καυγάς με θλιβερά τις πιο πολλές φορές αποτελέσματα. Εκείνη όμως την εποχή, χωρίς να έχει εκλείψει αυτή η συνήθεια, υιοθετήθηκε μια άλλη έκδοση της. Τα πιάτα που έσπαζαν χάριν διασκεδάσεως ήταν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες. Υπήρχε μάλιστα και μία τεχνική. Διέτασαν οι ενδιαφερόμενοι τον καρσόνι να φέρει στίβα από πιάτα, τα τοποθετούσε στο τραπέζι σε μία καρέκλα και κατόπιν ο πιο ζωηρός της παρέας παραλάμβανε ολόκληρη στίβα ή μέρος αυτής και την άφησε να πέσει στο πάτωμα για να σπάσουν τα πιάτα. Αμέσως μετά εμφανιζόταν ο βοηθός του καρσονιού, σκούπιζε τα σπασμένα πιάτα για να συνεχιστεί αυτού του είδους η διασκέδαση σε πάτωμα καθαρό. Αυτό είχε αρχίσει να γενικεύεται όχι μόνο στα λαϊκά κέντρα αλλά και στα άλλα, τα ακριβότερα, όπου διασκέδαζαν εφοπλιστές και πολλοί νεόπλουτοι που έκαναν έτσι και επίδειξη της οικονομικής αντοχής τους. Η συνήθεια της διασκέδασης υπό τους ήχους των πιάτων που έσπαζαν είχε μάλιστα προσλάβει διαστάσεις κοινωνικού φαινομένου και έγινε μόδα. Ο μιμητισμός είχε κάνει πάλι το θαύμα του. Και οι κατώτερες από εισοδηματικής πλευράς τάξης προσπαθούσαν να μιμηθούν τους πλούσιους γλεντζέδες. Είναι γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη, η δραστηριοποίηση του εμπορίου, η αύξηση κυρίως των ευκαιριών, ο οικοδομικός οργασμός, η μετατροπή των αγρών σε οικόπεδα και γενικά η αλλαγή του τρόπου ζωής έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς με έναν επιτυχή χειρισμό να δημιουργήσουν με τρόπο αεριτζίδικο μεγάλες περιουσίες. Υπήρχε ένας κόσμος ολόκληρος που κέρδιζε εύκολα χρήματα, αλλά που είχε περάσει και μεγάλες στερήσεις και είχε ακόμη πόθους ανικανοποίητους και ίσως και κάποιο φθόνο. Υπήρχε κόσμος που ήθελε να πανηγυρίσει για αυτό το άλμα το οικονομικό που είχε κάνει, αλλά βέβαια δεν ήταν πάντα εύκολο να αντιδράσει σωστά και σε όρια αξιοπρεπή. Έτσι έβγαζαν πολύ τα αποθυμένα τους, σπάζοντας πιάτα. Είχαν βρει αυτόν τον τρόπο για να αυτοβεβαιωθούν.

0: Όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο άλλαζαν οι παλιές συνήθειες. Ακόμα και αυτές που είχαν ευεργετικά αποτελέσματα, τουλάχιστον στην υγεία των παιδιών. Διαπιστωνόταν ότι όλο και λιγότερες Αθηναίες θύλαζαν τα παιδιά τους. Και οι παιδίατροι ανησυχούσαν. Στο 5ο Παιδιατρικό Συνέδριο, που είχε πραγματοποιηθεί το Δεκέμβρη του 1965 στο νοσοκομείο Παίδων, ο τότε επιμελητής του Τμήματος Νεογνών του Μεευτηρίου Αλεξάνδρα, ο Κέσσαρ Αλεξόπουλος, αναφερόμενος στο θέμα της φυσικής διατροφής του παιδιού, είπε ότι το μητρικό γάλα είναι αναντικατάστατο. Δυστυχώς όμως, η άνοδος του βιωτικού επίπεδου συνοδεύεται από ελάττωση του ποσοστού των θυλασμών. Κατά τη γνώμη του, σε αυτό συνέβαλαν η τελειοποίηση του βιομηχανοποιημένου γάλακτος και η απροθυμία των γυναικών να θυλάσουν. Τότε να θυλάζουν, τώρα να κάνουν παιδιά. Εδώ, αγαπημένοι μου, ολοκληρώνουμε την επίσκεψή μας στο τόσο μακρινό αλλά και τόσο κοντινό 1965. Από πλευράς μου και από πλευράς της συνεργάτηδός μου, της κυρίας Σταυριανή Λανέ, να σας στείλουμε
1: την αγάπη μας
0: και την καλημέρα μας.

0: 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
3: Καλά.
2: Είμαι ο Πίτσι Θεσσαλονίκων. Πώς πας?
3: Καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Να σου πω κάτι, σαν να ρωτήσω γιατί αφήσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
2: Μπράβο. Εγώ όμως φάγα φόρτα στις 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρεις, από την εταιρεία παραγωγής.
3: Γιατί?
2: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
3: Πόσο ήταν το παιδί?
2: 8.
3: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
2: Α, κοιτάξτε να δει, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο, έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για το Ζαχαρέο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
3: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ. Σας παρακαλώ.
2: Ναι, καταλαβαίνω, είναι δύσκολη η θέση σου.
3: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
3: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός, τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Και είναι καλύτερα αντάρτη και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένα συνάδελφο που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνει εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στι κηδεία δεν θα έρθω. Για τι κηδείε φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσω κουμπί.
4: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
3: Έλα.
4: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κανέλη, που κλείνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
5: Γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Ελληνοφρένεια.
3: Ναι, ίδια.
5: Πάτρα θα έρθετε.
3: Πάτρα.
5: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
3: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
5: Είναι πέρσι.
3: Α, θέλετε και φέτος.
5: Ναι.
3: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
5: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
3: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
5: Εντάξει.
3: Απλά ενημερώνω, ε.
5: Ναι.
3: Εντάξει.
5: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
3: Θα δούμε.
6: Έλα, Αποστόλα, ρε.
3: Έλα.
6: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
3: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
7: Απάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
6: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύγνουν που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι θα καβλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
3: Λες, όχι, το... δεν ξέρω.
6: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόδια. Α πούμε, ξέρει πότε είναι σήμερα, έχει μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο της παρέλασης. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν του ήρθε τώρα, λέει, τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
3: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
6: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριώτε εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το δηληστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
3: Αποκλείεται.
6: Είναι τόσο απλό.
3: Εσύ το πιστεύει αυτό?
6: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλα, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτητα τη Motor Oil και ο κύριο Δένδια, ο οποίο είναι, δεν θα πω φίλο, βασικά έχει βεζίρι τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πε το όπω θέλει.
3: Έλα Παναγία μου, του έχει για τέτοιου ανθρώπου. Του έχει για τέτοιου, σε παρακαλώ πολύ.
6: Και γουστάρει να προστατεύσουν τα δηληστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσουν τα δηληστήρια?
3: Καλά. Άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
6: Κάνω μια ερώτηση για του πολλού και τι πολλέ που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετο. Δεν είμαι και πατριώτη, ρε γαμώ τον πελά μου.
3: Εκεί πατάς.
6: Από του δύσκολου που μου αρέσουν τα βουνά, δεν μου αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
8: Σελάμου αλέικουμ, Χαβίβι, σελάμου αλέικουμ, καλά είσαι αγάπη.
3: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
9: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα, μουλφαχάλ και σαμπούντου.
8: Έλα, ρε, ο μετανάστης από το Βερολίνο είμαι.
3: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
8: Να βάση τη ημέρα, θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους τους μουσουλμάνους που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, λέμε, τέλος πάντων.
3: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
8: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο, δε. Άλλο τρώμε, τέλος πάντων. Θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό της Ελλάδας, στα αραβικά, μου επιτρέπεις.
3: Ναι, αλλά μου πεις τι σημαίνει μετά.
8: Ωραία.
3: Δεν θέλω βρισχές.
10: χαμπόε.
3: Πιες λίγο νερό, παιδί μου.
10: Του δώσα 2-3 ευχές στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
3: Α, να ξενιάρουμε τον
10: τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια τη Κεσαριανή που είδαμε. Και δεν θα τους ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια τη Χεσμπολά.
11: Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχες δίκιο, ρε φιλαράκι.
3: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
11: Ναι, που μου είπες, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά, που μου είπες προχτές. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώς τα παιχνίδια μας. Και αυτοί οι μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια που σπαταλώνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμος, δηλαδή για να καλύψουν ποιος ο παιδεραστής, ο καταδικασμένος ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντας 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμείς καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώς να είσαι χαρούμενος αυτό το μπουκ στον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μας. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
3: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
11: Παράφρονες, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
12: Έλα, καμπλιάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
3: Έλα.
12: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
3: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
13: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
12: Ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Θέλαμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
3: Τι να σου πω, Μητσοτάκη σου.
12: Ρε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
3: Πολύ.
12: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
3: Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
12: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ρε, ζώα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε, εδώ είσαι.
3: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξει τώρα.
12: Όχι, περίμενε.
3: Α.
12: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι, έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή, αυτό τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε του Φοκαπή και σε εμά.
3: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
12: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λένε.
3: Τα καλά να μετράνε. Α, τα κακά, το δε βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
12: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
3: Σωστό, σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
12: Εσείς όμως. Τα, θλιβερά, κομμύρι,
3: τα καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν
12: ρε,
3: αυτό.
12: Κακομύρογλου, ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σε αυτό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
3: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
14: Άντε ρε φίλε, που το Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
3: Δεν τον αφήνω.
14: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
3: Τον αφήνω τόσο όσο.
14: Εν τω μεταξύ, ποιο είναι το γελιό. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2:10, τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
3: Φαντάσου.
15: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
16: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
15: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η πάτριο τη κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
3: Ναι.
15: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
3: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, είμαστε τίποτα λιμάρια.
15: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
3: Ποιος.
15: Ο ελληνικός λαός.
3: Ποιος θα τα πληρώσει.
15: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
3: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
15: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
3: Ποιος θα κάνει.
15: Ε, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα. Τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκας, 31%.
3: Και λίγα λες.
15: Λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
3: Ναι, ναι, και λίγα λες.
15: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές. Συγκεντρωθείτε.
17: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
3: Μπορώ, έλα. Λέγε.
17: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
3: Σε τι?
17: Παιδί μου.
3: Για Πάσχα.
17: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ? Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου?
3: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
17: Α, ναι.
3: Από την Πρεσβεία.
18: Και από αύριο, ο ουρανός.
17: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε. Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή. Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτόσει λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς των φτωχών ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελάκι στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
19: Δεν έχουνε χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
17: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
3: Εντάξει. Αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
17: Συμφωνώ σε αυτό.
3: Δεν το είδα να έρχεται.
17: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το
3: θέμα. Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay.
20: Αποστολή.
3: Έλα.
20: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
21: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
20: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
3: Ναι.
20: Για τον υπερπατριώτη, αυτό θέλω να πω.
3: Α, το είπατε. Κατάφερε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
20: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
1: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρεις.
3: Αυτό ναι.
4: Σας ήρθε μια λιγούρα.
5: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μία μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
2: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά, ας πούμε, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Γιατί είναι ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτό.
3: Κι αυτό, ναι, κυρίως.
2: Να το συνδέσω με το σημερινό.
6: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
7: Χαίρετε, site aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ. Θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρωνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
3: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
7: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
3: Δεν θέλουν επίτηδες.
7: Τίποτα, καλά.
3: Μας πολεμάνε.
7: Είναι η τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
3: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
7: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία. Και είτε με

0: Εμείς είμαστε Σολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά. Κουλουριάρης.
0: Το University for UFO είναι Αντάλια.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο καθένα.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είμαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου για, που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια, γεια.
3: Έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Και ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παράστασή σου.
1: Σωστό, μπορεί δεν ξέρει ποτέ.
3: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες. Άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρ, θα το έχουμε ξεπεράσει στο Μεγαλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα, έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι. Και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια. Εντάξει, γατάκι, ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκη και δεν παίρνει τηλέφωνο.
1: Έχει...
4: Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες,
4: λοιπόν.
1: Ναι.
4: Α, μη,
1: αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το Τίμιο, δεν

0: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβένη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές εκτούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση, άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα αυτό, το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω.
1: Πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ.

0: Αποστολή.
1: Yeah.
0: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Yeah, είχα έρθει
0: την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Είσαι καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων, ωραία, χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
0: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλου του φίλου που υποφέρουν από στομαχόπουλου και όλα αυτά.
2: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Α, αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να του έρθει πιο εύκολα.
0: Δεν ξέρει τι. Το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μπορούσα.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ. Κράκερ έτρωγε.
3: Όπονο και για αυτό... τα κρακεράκια το έτρωγε.
0: Α, ναι, ναι, αυτό έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβαίνω.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Κάτσε να το τραγουδήσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
0: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά σιγά. Επούνεσα και βάγκους.

0: βουλή, ζωή μου εγώ δε φταίω.
1: Τρακατρών το καμπανάκι,
0: κράτακροτς το κράκεράκι, και η ζωή το βιντεάκι.
1: Τρακατρών το καμπανάκι,
0: κράτακροτς το κράκεράκι,

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούνε παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω στιθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτης καθαρό, μια και ξέρεις. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στάζουν όλοι, τι τους κάνετε ρε γαμότο μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με μήνυση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, ο Στρόιτες. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό, ναι.
4: Χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάρλι Τσάρλι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
5: Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα?
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς.
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποίησαν την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν επαληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο κυρανάκι, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακού στη συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες.

0: Πουλιόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπανδρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό, φωνή λαού, οργή Θεού. Πουλιόπεδο, Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ πολύ, ο Φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
0: Έκαισε
1: εδώ στο ακόμα... φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το Πουλιόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπανδρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς. Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπανδρέου, τον θυμάται κανείς. Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο, σε παρακαλώ πολύ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αν υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
2: Δεν παίζει.
1: Θα πέσεις από τα σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστέ, που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
2: Πού δεν θα μπει, λέγαν... στο ψυγείο.
1: Στο ψυγείο έχει να διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
2: Στο αρχείο, θα μπει.
1: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
2: Έτσι.
3: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
1: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
2: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
1: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού. Ναι. Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
2: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
1: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε που είστε μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν. Πώς το λένε, η λέξη δεν την θυμάμαι.
2: Τραχανάς.
1: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
4: Αποστόλη Βρέντ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή τη κολοχώρα.
2: Μαζί, ήτανε πρόταση.
4: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Και, λοιπόν, αυτές οι μαλακίες κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
4: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
5: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάος. Να συνεννοηθούμε.
4: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φίλε. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πε μου, εσύ που είσαι μάγκα και τα ξέρει όλα.
2: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον διπλανό σου, συνεννοηθεί με αυτού.
4: Εντάξει, ρε,
2: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
4: Ναι, αλλά έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνης να μας κουνάει το δάχτυλο, έλεος δηλαδή. Και ο Κούλης ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1.
6: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα της οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες.
2: Αυτό ήταν.
4: Δεν θα σου πω οι εξόριστους. Δεν έφτανε το παστίτσο.
6: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
4: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φακές που ήταν περισσότερες οι πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
2: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
7: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
2: Σου επιτρέπω.
7: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου, τη Σοφή Κουκουβάγια, λοιπόν, για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου, λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
2: Άνα χαθείς.
7: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67-70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
2: Ναι, ναι.
7: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
2: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
7: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
2: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
7: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
8: Αλλό, Αποστόλης.
2: Ναι, ναι.
8: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του ΚΚΕ. Εμείς στη Χούντα, όταν κάναμε δημοψηφίσμα, βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
2: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
8: Ναι, αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
2: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουνε, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
8: Έτσι είναι, φίλε μου. Έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι, εκάλι, ψυχικό.
2: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
9: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους, που είπε πολλά, πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
8: Καλησπέρα, Αποστολή, είσαι γαμάτος.
2: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
8: Αποστολή, να φύγει από όλα και θα συζητήσω.
2: Πόσα?
8: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
2: Το δέχομαι.
8: Λοιπόν, πάμε. Πρώτον, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε, κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικού λόγου, ή ξέρει ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνηστο?
2: Δεν ξέρω.
8: Δεν
2: υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
8: Α, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
2: Ναι, πάμε.
8: Είναι πέντε συνοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
2: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό το συγκεκριμένο, ξέρεις.
8: Ναι.
10: Αδιάφορο θέμα.
11: Αδιάφορο
10: τελείως.
11: Θέμα. Τελείως. Ότι μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
10: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχεις τίποτα που έχει σημασία.
11: Μα είναι δυνατόν, το δεχόμαστε ότι μπορεί έτσι να μου καρφώσει κάποιος,
10: ναι,
11: ναι, ένα χωριό.
10: Βεβαίως, ναι.
8: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούνε αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα εγώ τον εαυτό μου, απαντάω.
2: Μην ρωτάς και μην απαντάς μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
8: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί.
2: Ήου.
8: Μήπως μιλήσατε τίποτα
4: για μπόνους και δεν θέλουν να αφανιστούν τα μπόνους.
2: Α, ναι, μπορεί.
4: Μπορεί. Μήπως να καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότε.
2: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
4: Α, συγγνώμη.
2: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
4: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
2: Άντε, κάνε.
4: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι τη.
2: Και τι, κακό είναι.
4: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και να στατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
2: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
4: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
2: Είστε κίνημα. Μόνο. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί, συντροφικά.
4: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
12: Απλήστο.
4: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ κανένα άλλο.
2: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
4: Όχι, υπό Θεού, εσύ ποτέ. Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
2: Θα πέσει. Λέγεται.
13: Σολιά.
2: Πού είσαι, μωρή?
13: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
2: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
13: Είσαι.
2: Άρρωστο, άστο.
13: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
2: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτολογήσω, αλλά.
13: Ναι ή όχι.
2: Ναι.
13: Άντε και, τέλος πάντων.
2: Ήξερε τη ζηλιάρα.
13: Είμαι.
2: Αλλά να ξέρεις.
13: Τι.
2: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
13: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
2: Όπα.
13: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
2: Πού να κάνω, χάνει.
13: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
2: Γερνάω εγώ, μωρέ.
13: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργαστα δεν γερνάνε.
2: Έτσι.
13: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
2: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
13: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Τα αγαπάω.
14: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, friend.
3: Καλά, friend.
2: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρώτα στο ανάκλητρο και μιλούσε με τη φίλη της.
3: Ναι.
2: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
3: Okay.
2: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
4: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
5: Σας ακούω να κόπτεστε τόσο πολύ για το εσύ.
4: Απάκρο εις άκρον.
5: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
4: Αφού κάποια στιγμή, χρυσή μου, η μούρη της είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
5: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
4: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
5: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
6: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή?
3: Ναι.
6: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
7: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωση ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
8: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
7: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
8: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγήσει.
3: Να πάτε. Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε.
9: Θέλω να με βγάλει κανένα.
3: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε.
8: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε?
3: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπω. Ρε, το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
7: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
8: Κοίτα εδώ κατάσταση.
3: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα?
9: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
3: Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία.
7: Και κάτι ακόμα, πριν 2 μήνες έγινα πατέρα.
3: Οπα, να σου ζήσει.
7: Ευχαριστώ, έχω μια πανέμορφη κουκλάρα, κόρη.
3: Θα περιμένουμε.
7: Θα περιμένεις πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και θέλω για την Παρασκευή παραγγελία, αφιέρωμα, παλάτια Χρυσοστόλιστα. Για την πάρτι της, ναι.
3: Τώρα θα είσαι γνωστός, χαζομπαμπάς.
7: Τώρα,
3: ναι. Δεν πειράζει, καταλαβαίνω.

0: να το στέλνει εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλή εδώ, ρε. Τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλε την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησε.
0: Την έβαλε και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξει δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώ. Εσύ διαλέγει για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο σαν τι εκλογέ. Έχω μόνο συγκεκριμένε επιλογέ.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτω ή άλλω. Εμεί πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει του βιομηχανού. Α, έτσι. Δεν έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκη να το κάνει αυτό, αλλά τέλο πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτω.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Να το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι σκέφτεσαι αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία το σεκλέτη. Αμάν πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου να πούμε.
0: Θέλει να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρεις. Αυτοί που λένε. Πρώτο τάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Μάγκες, τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Θες κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω θέμα, να σου κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένας τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και τα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουμε κάτι έργα εδώ πέρα με το δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης. Τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτό.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός. Έτρεχανε νερά. Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριούλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι, το Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Ανασένω

0: όμιλο και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής. Αρκετά χρόνια δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο, ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα. Ναι. Που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα. Έχουμε πρόβλημα με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα, εκεί πέρα προς το Θειάσιο του δρόμου.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
4: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
4: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
4: Δεν ξέρω με εσάς, είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό ναι, κρατάω.
4: Ναι, ναι, ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
4: Τι ετοιμόγενη βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε
4: ναι,
1: τόσο
4: ναι, ναι, ρε,
1: τόσες προτάσεις κάνουμε.
4: Καλύτερα ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει η σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
4: Άρε γαμμένα να...
3: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες, βγάλε με. Εντάξει,
1: αυτό ήταν.
3: Ναι. Ότι... ναι, αυτό ήταν. Ναι,
1: εντάξει.
3: Ναι, όλο αυτό.
1: Okay. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
3: Εντάξει, έγινε.
5: Ναι, γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
5: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
5: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
5: Εσύ, ο Αποστόλης ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
5: Μέσα το πας, λέει, στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
5: Θα σου πω πλάκα, μα κάνει μεσκαριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πεις αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
5: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
5: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
5: Ναι, ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου ζαλεί τα ***** μεσημεριάτικα.
1: Όπα, όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
5: Δεν κατάλαβα τι λέω.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
5: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα πιο
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
6: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
1: Τι λες?
6: «Rebendelix».
1: Όχι, άκουσα τι λες.
6: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς.
1: Ναι.
6: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω.
7: Τριγύρω με στην εκκλησιά.
8: Να πίνετε λέει κάθε πρωί αγιασμό.
7: Το θυμία τον Ακή.
9: Ρε Μίτσο, θυμία το πέσαμε ρε.
10: Και τι έλεγε Μαριό μου ο Θιάκος τον παπά.
11: Βλέπω ναι, κύκλους.
12: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς.
13: Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
14: Είναι καλό πράγμα.
7: Και αυτός να μαστουριάσει.
13: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
15: Έλα, ρε Αποστολή.
1: Έλα.
15: Έλα, ρε Αποστολή. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα. Ένα αυτό.

Και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο τον ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελία.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνε σε περιπάτρι, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις κηδείες δεν θα έρθω. Για τις κηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί ένα διαφορετικό ταξίδι στην ελληνική Ήπεθρο, όπως ίσως δεν έχετε συνηθίσει σε καμία άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα ξυπνάμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει πολύ μακρινό, είναι όμως αυτό που μας καθορίζει ακόμη και σήμερα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ξημερώνει Κυριακή, η ωραιότερη μέρα της εβδομάδος και εμείς βρισκόμαστε εδώ μαζί σας να σας κρατήσουμε συντροφιά, γιατί τα τσιμέντα καίνε, έχουν ανάψει. Όσοι έχουν την τύχη να ζουν στις τσιμέντου πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, καταλαβαίνουν ποιο είναι το μεγάλο λάθος που έκανε στη ζωή τους, παρότι είναι αργά πλέον να το διασώσουν. 90,1 παραπολιτικά μας ακούτε στην Αθήνα και σε όλους τους εργαζόμενους σταθμούς. 107,7 Status FM μας ακούτε στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Και σήμερα σας έχουμε μια διαφορετική εκπομπή, ακριβώς επειδή σας έχει ψήσει ο ήλιος, σας έχουν θερμάνει τα τσιμέντα. Θα προσπαθήσουμε μαζί με έναν ακτήμονα, ο οποίος έχει καταφέρει στη ζωή του να καταφέρει να βιώσει την επιστροφή στην Ήπεθρο με βουνά δυσκολίες, να μας πει πόσο δύσκολο είναι όλοι εμείς οι αστεί πλέον να μπορέσουμε να επανέλθουμε και να ζήσουμε εκεί από όπου ξεκίνησαν οι προγονείς μας. Είναι δυνατόν, είναι εφικτό, δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Εσείς βάλτε καφέ, ο Ηλίας ο Προβόπουλος είναι μαζί μας και θα κάνουμε ένα ταξίδι διαφορετικό, ένα ταξίδι αναζήτησης τρόπων να γλιτώσουμε από αυτό εδώ το μπάρμπεκιου του τσιμέντου. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το οποίο θα συζητηθεί σε μία ώρα. Εμείς μια προσπάθεια θα κάνουμε με έναν άνθρωπο που το έχει βιώσει και ως ακτήμονας ξέρει πολλά περισσότερα από ότι εμείς. Σε λίγο ξανά μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και εμείς εδώ βρισκόμαστε μαζί σας, όχι ακριβώς για να σημαδέψουμε κάτι ή να σας παρουσιάσουμε κάποιο καινούργιο όπλο ή κάποια καινούργια εξόρμηση κυνηγετική, αλλά να σας διηγηθούμε την προσπάθεια που πολλοί εύχονται να είχαν κάνει να επιστρέψουν στην Ήπεθρο και να προσπαθήσουν να ζήσουν στο πατρικό σπίτι, στο πατρογονικό, καλά το λέω Ηλία?
2: Στο πατρογονικό.
1: Πατρογονικό, έτσι ακριβώς. Να ζήσουν στο πατρογονικό, κάτι μη εφικτό, αλλά κάποιοι δοκιμάζουν, κάποιοι τα έχουν καταφέρει. Κάποιοι τους βοηθάνε οι δήμοι, όπως έχουμε δει στην Βρετανία, σε κάποιες προσπάθειες που γίνονται. Κάποιους δεν τους βοηθάει κανένας. Κάποια σχέδια υπάρχουν να γυρίσουν άλλοι στον Εύρο, σε εγκαταλελειμμένα χωριά, που αν πετύχει αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για ολόκληρη τη χώρα. Είναι μια προσπάθεια η οποία μοιάζει ανέφικτη, αλλά η ελπίδα δεν τελειώνει ποτέ. Προχθές ένας συνάδελφος, τον ξέρει και ο Ηλίας, μου δείξε το ερυπωμένο σπίτι, το αγροτόσπιτο που αγόρασε σε μια κορυφή ενός βουνού στο πουθενά. Και το αγόρασε και τα μάτια του έλαμπαν μόνο και μόνο που μου δείχνει τη φωτογραφία ενός γκρεμίσματος. Και αυτό δείχνει πόσο τελικά ανάγκη το έχουμε όλοι αυτό. Και ειδικά τώρα που αν βγάλετε το χέρι σας έξω από το αυτοκίνητο ή έξω από το παράθυρο της κρατοκάμαρας, θα το ξαναπάρετε μέσα ψητό. Εκεί αν σκεφτείτε μόνο ότι κάποιοι βάζουν κουβερτούλα τώρα για να κοιμηθούν σε ένα από αυτά τα ωραία χωριά της ελληνικής Ήπεθρου, σίγουρα θα τους ζηλεύετε αυτή τη στιγμή. Ηλία, καλή σου ημέρα.
2: Καλημέρα Αντώνη, καλημέρα σε όλους στα βουνά, κάμπους, στις θάλασσες, στα νησιά.
1: Όπου και να είναι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι πάλι μαζί μας, τακτικός άλλωστε θαμώνας εκπομπής, αλλά τώρα δεν θα σταθούμε στο ότι στις αναζητήσεις παλαιότερες μου είχαν σχέση με συγκεκριμένα μέρη της Ελλάδος και όλα αυτά, θα σταθούμε στην προσπάθειά σου να επανενταχθείς στο χωριό των προγόνων σου. Πόσο εφικτό είναι αυτό για τον αστό να φύγει τώρα από την Πατησίων ο ψημένος αστός, ψημένος από τη ζέστη εννοώ, και να πει όχι, θα πάω στο σπίτι της μάνας μου και του πατέρα μου και θα προσπαθήσω να συντηρήσω τα δέντρα μας. Εσύ είχες και καστανιές,
2: καρυδιές, κήπους.
1: Καστανιές, καρυδιές, τα έχεις όλα. Πες μας, πόσο εύκολο ήταν η Ηλία αυτό?
2: Έκανε μια απόπειρα 3-4 χρόνια. Να επιστρέψω στο χωριό έχοντας το νου να μείνω και μόνιμα. Εγώ έφυγα από το χωριό 18 χρονών. 20 και μετά το στρατό, γιατί το λογαριάζομαι και το στρατό σαν μια περίοδο που ήμουν στο χωριό. Σε αυτά τα χρόνια έμαθα όλες τις δουλειές που έχει ένα χωριό. Τη ζωή ενός χωριού την είχα ζήσει κανονικά. Και σαν παιδής και σαν έφηβος.
1: Ήξερες τις δυσκολίες.
2: Ναι. Τις έζησα βλέποντας τη μάνα μου και τον πατέρα μου και συμμετέχοντας στις δουλειές όλες ενός χωραφιού, ενός δάσους, ενός κουπαδιού. Δεν τα είχα ξεχάσει αυτά τα πράγματα. Επέστρεψα ξεκινώντας κάτι πολύ συμβολικό. Να καθαρίσω το χωράφι το πατρικό.
1: Αυτό το δίπλα στο σπίτι, να το πούμε.
2: Δίπλα στο σπίτι. Τα χωράφια.
1: Το μπαξέ.
2: Όχι το μπαξέ, όλο το χωράφι. Ήταν στην άκρη στο χωριό, ήταν και ο μπαξές και το υπόλοιπο χωράφι. Όταν λέμε χωράφι, εννοούμε ένα σύνθετο πράγμα, ένα σύνολο που περιέχει τον κήπο, ένα βοσκότοπο, ένα λόγκο, ένα ρέμα, μια στέρνα, δέντρα ποικίλα, καρυδιές, καστανιές που ήταν η πατρογονική περιουσία. Αυτά είχε και από αυτά συντηρούνταν
1: οι
2: γονείς και οι πρόγονοι όλοι από αυτά τα δέντρα, όπως και σε όλο το χωριό. Αυτό το χωράφι είχε παρατηθεί εξαιτίας της δυναμίας των γονέων πολλά χρόνια. Ή εμεί οι βάτου, αγριόδεντρα.
1: Να πούμε ότι μιλάμε για ορεινή περιοχή. Που είναι το χωριό σου, πες το υψόμετρο.
2: Το χωριό είναι στον Τυμφριστό. Σε υψόμετρο 800 μέτρα και λέγεται και Μεγάλη Κάψη.
1: Καμία σχέση με κάμπο.
2: Όχι. Αυτή η προσπάθεια δηλαδή μου έφαγε 2-3 μήνες.
1: Ο καθαρισμός απλός.
2: Ναι. Είχε γεμίσει, όταν λέμε, δηλαδή ήταν 8 ώρες την ημέρα, ήταν ανάλογα τις ημέρες. Δουλεύεις όταν βρέχει ή δεν βρέχει, όταν κάνει κρύο, όταν έχει πολύ ζέστη. Προσαρμόζεσαι στο κλίμα της ημέρας. Χρειάστηκε αρκετός καιρός, ας μην πούμε τις μήνες, να καθαρίσω το χωράφι πρώτα από τα δέντρα, τα άγρια που γέμισε, γιατί οι βελανιδιές, παράδειγμα, απλώνουν ρίζε και φυτρώνουν και σε 2 χρόνια έχεις ένα δέντρο έτοιμο μέσα στο χωράφι. Να τα ξεριζώσω να μην έχουν ρίζες σε αυτά τα πράγματα, να κόψω ό,τι είχε ξεραθεί, ό,τι είχε χαλάσει, να κόψω τα βάτα, να καθαρίσω το ρέμα γιατί είχε βουλώσει και το ρέμα από τα φύλλα το ένα το άλλο κτλ. Και να το ετοιμάσω να καλλιεργήσω κάποια πράγματα. Με τον τρόπο που καλλιεργούσαν, η διαφορά ήταν ότι δεν είχαμε μουλάρι πλέον, είχαμε ένα τρακτέρ. Ξεκίνησε αυτό, το καθάρισα, το έχει άνοιξει προς το καλοκαίρι. Φρόντισα να βγάλω στην άκρη όλο αυτό την ύλη, η οποία ήταν τεράστια ύλη, ξερών χόρτων, κλαδιών, φύλων, όλα αυτά.
1: Άμα και δεν είχες και ζώα να τα φάνε?
2: Όχι, δεν είχα ζώα. Σωστά είπες τώρα εδώ. Αυτή τη δουλειά που έκανα εγώ, που την υπολόγισα σε 30 μερογάμματα χοντρικά, να καθαρίσω 30 στρέμματα. Όμως είπαμε ένα ποικίλο χωράφι. Έχει και 8, έχει και ίσωμα, έχει και ρέμα. Όσο είχαμε μία γελάδα στο σπίτι.
1: Και μία κατσίκα.
2: Είχαμε 10 κατσίκες.
1: Ναι.
2: Δεν χρειαζόταν κανένα χορτοκοπτικό.
1: Τα καθαριζόταν.
2: Και σημείωσε, έγραψε τελευταία κάπου, ότι μία γελάδα είναι 2 χορτοκοπτικά.
1: Βέβαια.
2: Κατάφερνε και δεν ήταν όλο καθαρό, δεν υπήρχε ούτε και εκείνο το σπίτι. Και επιπλέον αναζωογονόταν και το χωράφι από την αγελάδα. Τρώγοντας ξανά έβγαινε το επόμενο.
1: Βέβαια.
2: Αυτό όμως τώρα μάζευε σωρός, ήταν, μπορώ να πω σε ορισμένα σημεία, ήταν σωρός στα φύλλα 15 χρόνια. Δεν τελειώνουν όλα. Τέλειωσε αυτό το πράγμα και όργωσα. Έκανα και κήπο και είχε φυτευτεί αυτό ο κήπος 20 χρόνια, 25, σε ένα σημείο το οποίο φύτεψα πατάτες, φασόλια, ντομάτες, φακές, μετά από πολλά πολλά χρόνια, ρεβίθια, καλαμπόκια, καρπούζια, πεπόνια, όλα, ό,τι καλλιεργούσαμε εκείνα τα χρόνια που ήμασταν μια οικογένεια πλήρης στο χωριό. Αποδώσανε. Είχε μια καλή παραγωγή, μια χρονιά. Όλα αυτά τα έκανα όμως μόνος. Γιατί δεν, η μάνα μου ήταν μεγάλη πλέον, δεν μπορούσε να βοηθήσει, αλλά ήταν ο καλύτερος σύμβουλος σε όλα τις κινήσεις που έκανε.
1: Ότι ήταν εν ζωή η μητέρα, σε βοήθησε γιατί είχες τη σωστή συμβουλή, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, παρακολουθούσε, με παρακολουθούσε, κουνούσε το κεφάλι, βέβαια, αλλά τι κάνει αυτός. αλλά ήταν πολύ χρήσιμη σε συμβουλές που έκανε και ορισμένα πράγματα τα οποία τα είχα ξεχάσει. Η μάνα έχει,
1: με εμπειρία 80 χρόνων, 85
2: η μάνα. Έχει φυτέψει 80 φορές στη ζωή της πατάτες. Πριν από τρία χρόνια του εμφυλίου που ήταν αντατόπληκτη στην Αθήνα, έχει φυτέψει 80 χρόνια πατάτες. Είχε αυτή την εμπειρία 80 χρόνων σε ένα χωράφι. Κάτι ασύλληπτο. Είναι ένα βιβλίο που ετοιμάζω για τη μάνα και για το χωράφι. Το πώς κλαρώνεις ένα φασόλι, το πώς δένεις τις ντομάτες, το πώς απλώνεις την κολοκυθιά να πάει εκεί που θες εσύ, όχι όπου θέλει η κολοκυθιά. Ήταν τεράστιο πράγμα.
1: Αυτά κάποιοι τα βιώνουν και πέριξ των Αθηνών που έχουν ένα κυπάκο. Εσύ όμως είχες να κάνεις και με δέντρα, είχες καρυδιές παρατημένες, είχες καστανιές παρατημένες. Εκεί είχες απίστευτη δουλειά.
2: Ναι. Καθάρισα τα δέντρα. Τέλειωσε με τον κήπο, τον πόντισα κανονικά. Όσο γέμιζε η στέρνα, είχαμε μια στέρνα και δικό μας νερό. Πήγε καλά. Παράλληλα καθάρισε και τον γύρω χώρο που ήταν οι καστανίες καρυδιές. Θυμάμαι το 1967 είχαμε βγάλει στο σπίτι 2,5 τόνους καρύδια. Έκαναν 14 δραχμές το κιλό το 67. Ήταν μια περιουσία. Γι' αυτό δεν φύγανε οι γονείς μου από το χωριό, γιατί είχαν τις καρυδιές και τις καστανιές.
1: Μπορούσε η καρυδιά να σώσει μια οικογένεια.
2: Ναι, ναι, όχι. Έτσι ζούσε το χωριό αυτό και με τα φρούτα και κεράσια παλιότερα, τα οποία πηγαίναν από το χωριό μου στην Καρδίτσα. 80 χιλιόμετρα.
1: Όχι 11 ευρώ που ξεκινάνε τα κεράσια, αυτή ήταν τιμή. Ναι. 11 ευρώ το κιλό εκεί.
2: Και δεν παθαίναν τίποτα σε κάσες, δεν παθαίναν τίποτα. Τα δέντρα αυτά είχαν μαραζώσει από
1: την εγκατάλειψη.
2: Τον πρώτο χρόνο δεν ανταποκριθήκαν. Το δεύτερο χρόνο όμως ήταν πολύ καλύτερο και παρατήρησε κάτι το οποίο το λέω και δεν το πιστεύω, ότι όταν κυκλοφορείς στο χωράφι αισθάνονται και τα δέντρα και ότι κάτι συμβαίνει και ότι υπάρχει άνθρωπος και τα προσέχει. Και έτσι είχαν καλύτερη απόδοση. Τη δεύτερη
1: άρχισαν να συμπεριφέρονται περίεργα.
2: Καθαρίζοντας το χωράφι παρατήρησε και ότι άρχισαν και έρχονταν και τα πουλιά. Δεν ερχόντουσαν πριν.
1: Στο καθάριστο.
2: Ερχόντουσαν πουλιά, τα μικροπούλια.
1: Αλλά θέλουν τον άνθρωπο,
2: θέλουν τον άνθρωπο. Έφτασε στο χωράφι να έρθει. Ερχόντουσαν και στις αρκάδια. Έχουμε στις αρκάδια εκεί πέρα. Τα χαιρόμουν, δηλαδή τα κυνήγησα, τα έβλεπα, φεύγανε μέσα, δεν τα προλάβαινε, αλλά μου χαλάγανε τις καστανιές.
1: Πηγαίνανε και τριβόντουσαν.
2: Τις καινούργιες που τις τρώγανε.
1: Τις καινούργιες που τις τρώγανε. Θα μας πεις πολύ ωραίες τέτοιες ιστορίες, να κάνω ένα υποχρεωτικό ραδιοφωνικό διάλειμμα και ξανά μαζί για να συνεχίσουμε.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή της τσιμεντόβρασης που έλεγε ένας φίλος μου, το θυμήθηκα αυτό, μεγάλη γιορτή, όταν βράζω τα τσιμέντα. Και εμείς εδώ ταξιδεύουμε νοερά από κάποιον που ταξίδεψε πραγματικά στο χωριό του και προσπάθησε να αναστήσει τα χωράφια της οικογένειας και να ζήσει, να επιβιώσει, όχι να βγάλει κανένα τρελό εισόδημα, να μπορέσει να επιβιώσει στο χωριό, το οποίο δεν ήταν μόνο το δικό του σπίτι και τα δικά του χωράφια για τα λελειμμένα. Πλέον αυτό είναι σε όλη την ελληνική ύπαιθρο, έτσι δεν είναι, Ηλία?
1: Ναι.
0: Η κατάσταση, εσύ που τα ξέρεις, που πήγαινες χρόνια, κάθε φορά που πηγαίνεις είναι και πιο καταλελειμμένα τα βουνά.
1: Είναι εντελώς. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το 1971 στο χωριό καλλιεργούσαμε γύρω, έχουμε τις δικές μας θετικές, 300 στρέμματα κήπους. Το 2021 είναι ζήτημα αν ήταν όλα μαζί 2,5-3 στρέμματα.
0: Τρία στρέμματα. Αυτό τα λέει όλοι. Και τα δέντρα παρατημένα, παρά την εισόδημα. Ναι, το κάστανο έχει ανέβει, τη μύρη, το καρύδι έχει ανέβει.
1: Είναι παρατημένα παντού. Δεν υπάρχουν άνθρωποι να τα κάνουν.
0: Να τα δουλέψουν.
1: Η προηγούμενη μεταπολεμική γενιά, η οποία τα ασχολήθηκε και έζησε με αυτά, έχει αποχωρήσει από τη ζωή. Και οι νεότεροι τα παρατήσανε και δεν μπορούν να τα δουλέψουν όπως θα δουλεύαν οι παλιοί.

0: Είναι μια ζούγκλα πλέον. Όταν ζούγκλα, δηλαδή αδιαπέραστο. Χωράφια τα οποία ήξερα, το καλλιεργούσαμε πριν από χρόνια, είναι δάσος πλέον και δεν μπορείς να μπεις μέσα. Και δεν είναι δάσος βοσκημένο, πατημένο όπως το ξέραμε, είναι γεμάτο, είναι λόγκος. Δεν μπορείς να περάσεις μέσα. Τα μονοπάτια κλείσαν όλα, δεν μπορείς να περάσεις πουθενά.
1: Τα νερά χαλάσαν οι δρόμοι του νερού.
0: Χαθήκαν τα νερά, γιατί τα νερά θέλαν μια φροντίδα. Τα μάζευες κάθε.
1: Ο προηγούμενος καθάριζε, ναι, το διαδρομή.
0: Μάζευες όχι μόνο τα βλάκια, αλλά και τις πηγές. Γιατί όλο αυτό το σύστημα δεν ήταν μόνο αυλάκια. Ήταν μικρές πηγές, είχε χωράφια και κήπους όπου υπήρχαν μικρές πηγές. Και ανάλογα το νερό που ήξερες και την εμπειρία του που είχες, αν φέτος έχει πολύ νερό, φαινότανε. Έκανες και την ανάλογη καλλιέργεια. Ακόμη εγώ έχω πρόλαβα και ξερικές καλλιέργειες, καλαμπόκια ξερικά. Γιατί δεν θέλανε πότισμα, ή και τριφύλια ξερικά. Ανάλογα με το νερό κινούσες.
1: Και να κρατήσεις και ανάλογο σπόρο που δεν υπάρχει τώρα και να καταλαβαίνεις ξερικό καλαμπόκι.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει πια. Τα καινούργια σπόροι θέλουν πολύ νερό και λιπάσματα.
1: Είναι απίστευτο. Πες μας για τα δέντρα που έλεγες, σε ρώτησαν τα ζαρκάδια τι κάνανε.
0: Χαλάγανε τις κασμού, χαλάγανε τις νέες κασμού.
1: Είχες φυτέψει και καινούργιες.
0: Ναι.
1: Α, το τόλμησες, ε.
0: Ναι, πήρα φυτωρίο, αλλά τις ξεπάστρεψα, γιατί είναι, συμπεριφέρονται πλέον και αυτά τα δέντρα όπως οι ροδοκινιές. Έχουν έναν όριο ζωής 20-30-20 χρόνια πόσο έχουν αυτά τα δέντρα. Και φύτεψα από παλιό κάστανο, ντόπιο άγριο, και να τις μπολιάσω φέτος, τώρα έχουν μεγαλώσει λιγάκι, να τις μπολιάσω με τις δικές μας παλιές ποικιλίες που υπήρχαν, μια ποικιλία, τα λεγόμενα κριτικά είχαμε εμείς εκεί, όχι τα μαρών αυτά τα οποία είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Τα γαλλικά που φέρνουν τη Γαλλία τα δέντρα.
0: Ναι, όχι αυτά. Τα οποία οι καστανιές, οι περισσότερες, είχαμε 100 καστανιές στο σπίτι, στο χωράφι, από μια αρρώστια εδώ και 30-40 χρόνια, έχουν ξεραθεί οι περισσότερες. Τεράστιες καστανιές, μεγάλες. Μείναν 3-4 από αυτές και από αυτές πήρα πόλη για να εμβολιάσω και να κάνω τις καινούργιες.
1: Ξέρεις, στέκονται και παρατημένες από πουθενά.
0: Όχι, τις κόψαν κάποτε.
1: Α, τις πήραν κάποιοι,
0: ναι,
1: από ξύλο.
0: Ναι, πριν από 30 χρόνια είχαν ανάγκη. Δηλαδή, στο χωριό δεν είχαν πετρέλαια και ακόμη τότε καλοριφέρ. Τις κόψανε τότε.
1: Ό,τι ξύλο υπήρχε πρέπει να κοπεί.
0: Ναι, ναι. Η λειτουργία ήταν τα ξέρα ξύλα. Δεν είχε χλωρό ξύλο να κόψεις για θέρμανση το χειμώνα.
1: Δεν επιτρεπόταν κιόλας, οι άνθρωποι ζούσαν από τα δέντρα. Δεν έκοβε κανείς χλωρό.
0: Τις καστανιές λέει όχι, ήταν και δικές σου. Ή έλα τα έκοβες, δηλαδή ξερά παλαιότερα. Τώρα δεν κόβει κανένας και έτσι ξαπλώνεται και η αρρώστια.
1: Γι' αυτό και η αρρώστια στα έλατα, ναι, προχωράει.
0: Γιατί παλιότερα έκοβες ένα έλατο και έβγαλες.
1: Όχι, ήταν ξερό, το παίρναν όλο το χωριό.
0: Έπαιρνες και άδεια από το δασικό. Δεν το έκοβες έτσι. Αλλά έπρεπε να καθαρίζεις όλο το κομμάτι εκεί πέρα, δεν άφηνες τίποτα. Τώρα κόβεις, η ξύλευση των ελάτων γίνεται, θέλουν μόνο τον κορμό, δεν μαζεύουν τα υπόλοιπα ξύλα. Γιατί δεν διαθέτει κανένας χρόνο. Παλαιότερα ένα σημαντικό πράγμα για όλη την έννοια των χωραφιών που λέμε, ήταν η έννοια του χρόνου, ήταν λίγο διευρυμένη. Δεν αποτιμόταν σε μεροκάματο.
1: Ήταν με τη δύση του ηλίου.
0: Ναι, ήταν ανάλογα με τη μέρα και πώς αυτό. Παράδειγμα, στο σπίτι το καλοκαίρι, αυτό που λέμε χωράφια και τα λοιπά και κήπους και ζωντανά, γιατί είχαμε και ζωντανά, όλα αυτά γινόντουσαν μέχρι τις 10 η ώρα, 11 το πολύ. Από τις 11 μέχρι τις 3-4 σταματούσε η ζωή.
1: Έκανε ζέστη μεγάλη.
0: Έκανε ζέστη, ούτε τα ζώα να είναι εκτεθειμένα στη ζέστη, ούτε ποτίσματα έκανε εκείνη τη στιγμή.
1: Και ξανάρθαν όλα 5 με 6.
0: Ναι, και δεν τελεπωριώσουν εσύ και ο άνθρωπος. Ήταν σοφή κίνηση αυτή το μεσημέρι. Δηλαδή, περισσότερο κοιμηθεί στο χωριό τα μεσημέρια παρά στην πόλη.
1: Ξυπνούσες βέβαια 5 το πρωί.
0: Ξυπνούσες νωρίς για να προλάβεις όλα τα πράγματα. Γιατί δεν μπορείς να ποτίσεις κατά μεσήμερο. Ξατμίζεται το νερό. Και ταλαιπωρείται και το φυτό.
1: Γιατί το λες αυτό, λέει οι Δήμοι, τώρα αν πάμε μια βόλτα, έχουν τα ποτιστικά το μεσημέρι, 12 η ώρα θα ανάψουν.
0: Γιατί οι Δήμοι και όπως και όλοι αυτοί.
1: Και οι ιδιώτες και όλοι.
0: Και οι ιδιώτες, όπως και οι.
1: Δεν ξέρουν καν αυτό, δεν ποτίζει το μεσημέρι.
0: Η ηγεσία και των οργανισμών όλων και τα λοιπά, δεν έχουν καμία σχέση πλέον με την πραγματική ζωή της υπαίθρου. έχουν απομακρυνθεί.
1: Δεν έχουν σχέση με τη φύση και το παίζουν οι φυσιολάτες.
0: Εντελώς. Ένας, δηλαδή,
1: και ζωόφιλοι.
0: Και ζωόφιλοι.
1: ούτε ζωόφιλοι είναι.
0: Δεν καταλαβαίνουν δηλαδή τι θα πει σκυλί κανονικό, τι θα πει.
1: Τι θα πει γάτα αληθινή.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρουν. Λοιπά. Δεν είναι δυνατόν. Είδα χθες έναν να έχει.
1: Οι γάτες στο χωριό Σαύρες δεν τρώνε τις ελεύθερες ώρες τους. Τις Σαύρες δεν.
0: Εμείς είχαμε 4 στο σπίτι. Και
1: για τους ποντικούς έχουν φάει.
0: Η μάνα μου σε ακτίνα ενός χιλιομέτρου δεν υπήρχε σαύρα, φίδι, ποντίκι, τίποτα. Στο σημείο που είπα στη μάνα ότι δεν γίνεται. Στο χωράφι δεν είχα δει σαύρες. Τις περνάγανε οι γάτες.
1: Ναι, αφού βάζανε τους ποντικούς, τώρα τις σαύρες μετά.
0: Έχω ένα ωραίο κείμενο στο βιβλίο αυτό για μία από τις γάτες μας, η οποία ανέβαινε και στα δέντρα. Και έβρισκε φωλιές και χάλαγε τις φωλιές.
1: Αυτό είναι το μεγάλο. Φύγει τώρα ένα θέμα που στην Ελλάδα δεν έχει τολμήσει κανείς να αγγίξει. Είναι οι ζημιές που κάνουν στα πουλιά οι αδέσποτες γάτες. Γι' αυτό στη Γαλλία απαγορεύονται.
0: Η δικιά μας δεν ήταν αδέσποτη.
1: Ναι, οι δεσποζόμενοι που βγαίνουν σε έξω.
0: Μία από την έλεγα και κουρελού κιόλας, γιατί ήταν έτσι, ναι, σαν κουρελού. Την βλέπω μια μέρα εκεί στο χωράφι, ανεβαίνει σε έναν έλατο. Την φωτογράφησα, την έχω φωτογραφίσει.
1: Έλατο ψηλά,
0: ανέβηκε 8 μέτρα. Κοιτάω τι κάνει και ο δαίμονες. Την άφησα, ανέβηκε, δεν βρήκε τίποτα σε αυτή τη φωλιά. Είχε ξανανέβει, φαίνεται, και το έβλεπε ότι υπάρχει πουλί.
1: Σου λέει, πάνω να δω, πα ή κανένα αυγό μέσα.
0: Πανέβηκε πάνω, δεν μπορεί. Και με βλέπει, ναι, και δίνει ένα σάλτο. Εγώ ήξερα ότι ανεβαίνουν, δεν αφήνουν τίποτα οι κάτες γύρω.
1: Άντε τώρα να πει στη μέση γατόφυλλη του Παγκρατίου ότι στη Γαλλία, όχι στις πόλεις, στην εξοχή. Είσαι υποχρεωμένος, αν δεις αδέσποτη γάτα, να την πυροβολήσεις. Πού θα το πεις αυτό, όταν υπάρχει άγνοια της φύσης? Εκεί πονάμε στην Ελλάδα. Εκεί είναι η άγνοια η μεγάλη.
0: Αντώνη,
1: θα σου πει το γατάκι. Το γατάκι όμως, όταν τρώει 100 πουλάκια τη βδομάδα, δεν είναι γατάκι πια. Είναι ένας δολοφόνος. Ένας κατασυρωή δολοφόνος.
0: Όχι μόνο πουλάκια. Τρώει ό,τι βρει μπροστά.
1: Στα φτηνά είναι η μεγάλη ζημιά. Οι Γάλλοι φοβούνται ότι. Έχουν βγάλει μάλιστα και μελέτη ότι φοβούνται ότι περνάνε το 1 δισεκατομμύριο τα πουλιά και τα σπουργίκια ακόμη που τρώνε οι γάτες της Γαλλίας. Είναι εκπληκτικό, είναι ασύλληπτο το νούμερο.
0: Και εδώ το ίδιο συμβαίνει.
1: Και εδώ το ίδιο γίνεται.
0: Το ίδιο συμβαίνει.
1: Δεν έχει ασχοληθεί κανένας.
0: Δεν υπάρχουν στατιστικές, αλλά είναι ολετήρες.
1: Εγώ ένα απόγευμα σε κεντρική πλατεία που είχα πάει σε παιδική χαρά με βαφτιστήρα, όπως κάνουν όλοι οι σωστοί νονοί, παρατηρούσα μία γκρίζα γάτα εκπληκτική, η οποία όσο ήμουν εγώ εκεί, κατάφερε και σκότωσε 9 περιστέρια. Ναι. Φαντάσου, όσο ήμουν εγώ στην παιδική χαρά, ναι, με τον μικρό, εκείνη σκότωσε 9 περιστέρια. Και τα πήγαινε σε ένα χώρο, πήγα και τον είδα τον χώρο, είχε φτιάξει μία ντάνα με νεκρά περιστέρια στη γωνία της πλατείας.
0: Ναι, είναι ολετήρες, δεν το ξέρουν αυτά τα πράγματα. Γίνεται. Δεν έχουν γάτα. Εμάς μία έφερνε τα φίδια που σκότωνε στο σπίτι.
1: Τα
0: κουβαλούσε για να δείξει ότι.
1: Τα κουβαλούσε για να δείξει το έργο της. Πρόσεξε, ναι, το ξέρουν, ναι, ναι, αυτό. Είναι, σε αυτό είναι έξυπνες.
0: Ναι, το έφερε.
1: Για να δείξει ότι δουλεύω, δεν είμαι.
0: Έφερε μια οχιά μια μέρα. Λέω, τι είναι αυτό. Δεν τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρουν τα ζώα. Δεν ξέρουν πώς μπορείς να επιβιώσεις με το ζώο.
1: Εσύ τα θυμόσουν αυτά, δεν τρόμαξες. Δηλαδή, όχι, στο χωράφι πρόσεχε τα χέρια σου, μην είναι κανένα οχιά εκεί που πας να σκαλίσεις.
0: Δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν πας έτσι.
1: Αυτό.
0: Ξέρεις, δηλαδή.
1: Δεν πας τα χέρια σου πουθενά.
0: Εγώ μπορώ να ακούσω και αν είναι οχιά ή δεντρογαλιά.
1: Από τον ήχο.
0: Από τον ήχο. Μάλιστα στο χωράφι υπήρχε και μια γριά δεντρογαλιά, που δεν ξανάδα. Την έχω δει πολλά χρόνια, την έβλεπα, μια καφετιά που ήξερα και που είχε και φωλιά πάνω κάτω και την παρακολουθούσα. Τώρα δεν την έδωκα, πρέπει να πέθανε. Δηλαδή,
1: οι γιαγιάδες μας, το ξέρεις, τη βάζανε γάλα στη δεντρογαλιά για να μην φύγει από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Τη βάζανε σε ένα πιατάκι γάλα για να πίνει και να μην φύγει από το σπίτι, ναι, να φυλάει το σπίτι.
0: Τη λέξη χατήλια την ξέρεις τι είναι?
1: Όχι.
0: Είναι οι στέγες στα σπίτια τα παλιά που δεν είχαν ταβάνι και έβλεπες πάνω τα δοκάρια.
1: Έβλεπες τα δοκάρια,
0: δοκάρια και τα ξύλα κτλ. Αν του πει τώρα ότι να βλέπει τον δεντρογαλιά να κινείται πάνω στα χατήλια, δεν μπορούν να το καταλάβουν. Και ήρθαν και τους έξυπνους δεντρογαλιές που αποφεύγαν τις γάτες.
1: Ναι, γιατί η γάτα θα την έτρωγε.
0: Θα την έτρωγε. Ήταν μια συμβίωση περίεργη.
1: Και δεν αφηνεύει στη στέγη να έχει ποντίκι,
0: Όχι, γι' αυτό δεν έχει ποντίκι στο σπίτι. Η γάτα δεν είναι ποτέ σίγουρη. Ενώ η δεντρογαλιά ή τα άλλα φίδια,
1: τα υπόλοιπα, ναι.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ένα όνομα τώρα. Ήταν πιο αποτελεσματικά.
1: Ναι. Μια μικρή διακοπή, Ηλία. Ιστορίες διαγρίους έχουμε ξεκινήσει, αλλά αν θέλεις να πεις ότι ότι σου αρέσει η φύση είναι αυτά που πρέπει να ξέρεις. Γιατί το να το παίζεις φυσιολάτρης, αλλά να μην ξέρεις αυτές τις άγνωστες λεπτομέρειες της επιβίωσης στην Ήπεθρο, είναι σαν κενό γράμμα. Μια μικρή διακοπή και ξαναμαζί σε πολύ λίγο.

0: παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Σήμερα είμαστε μαζί σας σε μια διαφορετική εκπομπή. Όχι διαφορετική, η ουσία της εκπομπής που κάνουμε είναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Ηλία τον Προβόπουλο, έναν άνθρωπο που τόλμησε πριν από λίγα χρόνια και είπε: εγώ θα πάω να ζήσω στο πατρικό το σπίτι, να καθαρίσω τα χωράφια, να κλαδέψω τα δέντρα και να προσπαθήσω να δω αν είναι εφικτό. Άλλωστε έχει μια στήλη ακτίμων, δεν τη λες τη στήλη?
2: Παλαιά, ναι, σύντρο.
1: Παλαιά έχει τη στήλη του ακτίμωνα και να προσπαθήσει να αναστήσει μια γη που έχει εγκαταληφθεί προπολού. Άλλωστε όλοι ξέρετε, όλοι πάτε περισσότεροι στα πατρικά σας και βλέπετε από τη διαδρομή και μόνο με το αυτοκίνητο ότι αριστερά και δεξιά δεν υπάρχουν πλέον ούτε χωριά, ούτε καλλιέργειες, ούτε δέντρα. Υπάρχει μόνο ένα απόλυτο χάος που θυμίζει ζούγκλα. Ψάχνει να βρει τους Αμερικανούς στρατιώτες να πεταχτούν μέσα σε κάτι ταινίες από το Βιετνάμ. Έτσι είναι η ελληνική ύπαιθρο αυτή τη στιγμή, στα περισσότερα μέρη και ειδικά στη Φθιώτιδα, από όπου βρίσκεται το χωριό του αγαπητού μας του Ηλία. Ηλία, για συνέχισέ μας.
2: Είπαμε για την απόπειρα της πανένταξης της επιστροφής.
1: Έκανες παραγωγή, έβγαλες δυο σάκια καρύδια, κατάφερες κάτι?
2: Ναι, καλά έκανα.
1: Έκανες.
2: Ναι, και πούλησα κιόλας. Και πούλησες τα καρύδια.
1: Άρα έγινε δουλειά.
2: Και πατάτες.
1: Πότε, το δεύτερο, το τρίτο χρόνο?
2: Το πρώτο.
1: Το πρώτο χρόνο.
2: Ναι, εξαιρετικά γίνανε όλα.
1: Και οι πατάτες βγήκανε.
2: Και οι πατάτες εξαιρετικές.
1: Και δεν ήταν και καλές, γιατί είχε ξεκουραστεί το χωράφι τόσα χρόνια.
2: Ναι, με τη φλούδα τραγόντουσαν. Δεν χρειάζεται. Μόνο πλημμένες να τις έπλυνες. Όχι, πήγε πολύ καλά. Δεν συνέχισε όμως για πρακτικούς λόγους και για λόγους επαγγελματικούς που έχω κτλ.
1: Ναι, εσένα είπαμε, ήταν μια απόπειρα του ψαγμένου αστού να δει αν μπορεί να ζήσει στο χωριό.
2: Όχι, δεν είμαι ο ψαγμένος. Αστός είμαι πλέον.
1: Αστός είσαι.
2: Και ψηφίζω και στην Α Αθηνών.
1: Παρά είσαι αστός.
2: Παρά είμαι αστός. Επιλογή μου ήταν. Γιατί βλέπω ένα πλήρες αδιέξοδο στο ύπαιθρο και όλα αυτά είναι διάφορα πυροτεχνήματα τα οποία διαβάζουμε. Πήγε ο ένας ο άλλος κτλ.
1: Δεν μένουν αυτοί όλοι, δυστυχώς τους βλέπουμε στα ρεπορτάζ των καναλιών, ότι να οι οικογένειες ή πλέον στο χωριό, στο πουθενά και κάνει παρέα με τον μοναδικό κάτοικο. Να πάμε και 2-3 χρόνια μετά να δούμε, είναι ακόμη αυτή η οικογένεια? Τον παράτησε η γυναίκα του? Δεν έχουμε και τέτοια, εντάξει. Τα παιδιά ζητήσαν να γυρίσουν στους φίλους στην Αθήνα. Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα.
2: Είναι μια εξέλιξη που αν σε αυτό το βιβλίο που ετοιμάζω. Έχω και ένα κεφάλαιο το οποίο. Γιατί ήρθαμε στην Αθήνα? Γιατί φύγαμε από το χωριό? Δεν είναι δυνατόν.
1: Ο μισός πληθυσμός της χώρας.
2: Περισσότερος.
1: Πιο πολύ για να φτάσουμε.
2: Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, να το παραβλέψεις όταν το 1972, παράδειγμα, όχι, θα σου πω κάτι πιο σημαντικό. Το 1969 στο χωριό έχει έρθει η τηλεόραση, έχουμε δει την προσελήνωση, η τηλεόραση και η Coca-Cola.
1: Στο καφενείο του χωριού?
2: Ναι, στο καφενείο του χωριού.
1: Και είδες και την προσελήνωση?
2: Την προσελήνωση. Το ρεπορτάζ τότε, όσο καταλαβαίνουμε. Βλέποντας αυτό, δεν καθέσαι στο χωριό.
1: Ναι.
2: Στο διπλανό γυμνάσιο που πήγαμε, όταν είδαμε την ταινία «Το μικρό μεγάλο ανθρωπάκι» με τον Dustin Hoffman το 1972 σχεδόν που είχε βγει, δεν κάθεσαι στο χωριό. Όταν βλέπεις ένα σωρό ταινίες, είχαμε κινηματογράφο στο γυμνάσιο, με απογορευμένος ήτανε, αλλά πηγαίναμε, μας άφηνε ο γυμνασιάρχης, πηγαίναμε. Όταν έχεις στο χωριό στο γυμνάσιο διαβάζαμε το Φαντάζιο με την Βίκη Βανίτα Εξώφυλλο, αν τα θυμάσαι, είσαι μικρότερος, δεν μένει στο χωριό.
1: Έτσι. Άρα τους δικαιολογίες που φύγανε.
2: Ναι, όλους. Δεν μένει στο χωριό. Το θέμα σήμερα είναι επιστρέφεις πώς, αλλά δεν είναι χωριό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετώπισα ήταν η δυσπιστία αυτών που μείνανε.
1: Είναι το ερώτημά μου, και επειδή είμαστε τώρα προς το τέλος της εκπομπής, ξαφνικά εμφανίστηκε ο Αθηναίος, Κολοαθηναίος, να το πω γιατί έτσι μας λένε, ο δημοσιογράφος και ήρθε τώρα στο χωριό να μας κάνει το μάγκα. Έτσι λέγαμε.
2: Όχι, όχι, γιατί είχε η μάνα μια συνέχεια. Πήγαινε και πάντα ένα κομμάτι της αδειάς μου και καθάριζε τα χωράφια και βοηθούσε τη μάνα στις διάφορες δουλειές που είχε, στο μικρό κοπάδι που είχε, στα χωράφια, σε μεταφορές. Έκοβα τα ξύλα, ήμουν εκεί.
1: Σε βλέπανε.
2: Με βλέπανε, με ξέρανε και ξέρανε ότι ξέρω αυτό.
1: Κουβάλαγες πράγματα.
2: Ναι. Υπήρξε μια δυσπιστία σε αυτό που έκανε. Μεγάλη απορία του ήταν φυτεύεις φακές. Ξέρει πόσα χρόνια έχουμε να φυτέψουν φακές. Ναι, 40.
1: Παίρνανε κινέζικες.
2: Ναι,
1: κινέζικες στον Τιφριστό.
2: Τελευταία φορά που είχαμε φυτέψει εμείς στο χωράφι ήταν πριν 40 χρόνια. Φακές κερεβίθια. Σε ένα χωράφι που είναι δάσος πλέον. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στο χωριό που έχεις είναι. Μάλλον η προϋπόθεση για να πας στο χωριό. Όπως και να είσαι και αποφασισμένος, είναι να έχεις γείτονα ενεργό.
1: Παίζει ρόλο αυτό, ναι, για να μπορείς να επιβιώσεις τον δικό σου
2: γείτονα, γείτονα και οικογένεια γειτόνων. Σήμερα δεν υπάρχουν οικογένειες με παραγωγικούς ανθρώπους κτλ. Είναι οι περισσότεροι συνταξιούχοι ηλικίες. Έναν ενεργό γείτονα που να έχει κρατήσει τη συνέχεια στο δικό του χωράφι, στο δικό του σπίτι, να είναι ένα σπίτι αγροτικό, μιας αγροτικής οικονομίας, πράγμα σπάνιο. Και ένα, το πιο σημαντικό, το οποίο αντιμετώπισε, Αντώνη, ήταν το ότι δεν είχαμε ένα μουλάρι να κάνουμε μια μικρή μεταφορά.
1: Δεν υπάρχουν καθόλου μουλάρια πια. Και ούτε υπάρχει κανείς που ασχολείται. Όχι. Ένα Παλαβό στο άλλο χωριό που έχει τα γαϊδούρια, τα μουλάρια. Καθήκαν και αυτοί.
2: Ναι. Για να κάνεις μια μεταφορά, έπρεπε να πατάει αυτοκίνητο. Όποτε πατούσε το αυτοκίνητο, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ήταν τεράστιο ζήτημα αυτό το τέλος.
1: Ούτε μουλαράς υπήρχε να τους αντιονικιάσω να φέρει τούβλα.
2: Όχι, αυτοί είναι 5-10 μουλαράδες στην Ελλάδα είναι. Δεν έχουν να μεταφέρουν τα ξύλα και τα λοιπά.
1: Ή τα τούβλα στο σπίτι.
2: Ναι,
1: αν θες να μείνεις κάπου, όχι, που να μην έχει δρόμο.
2: Όχι, όχι, δεν μπορείς να πας πουθενά.
1: Μα και στο νησί μου, και μην κρυβόμαστε, είναι μόνο η ορεινή Ελλάδα, και στο νησί μου αυτοί που είναι μακριά από την πλατεία του, ναι, χωριού, το σπίτι, δίνουν πιο πολλά χρήματα στο μουλαρά,
2: ναι,
1: να,
2: ναι,
1: τους μεταφέρει την άμμο, τα τούβλα,
2: ναι,
1: και,
2: ναι,
1: τα τσιμέντα, παρά στον οικοδόμο.
2: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ήταν τεράστιο ζήτημα.
1: Και δεν ενδιαφέρει και κανείς, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Όχι, δεν είναι, ούτε πρόκειται να ενδιαφέρει.
1: Ούτε άκουσες το δε χωριό είναι ένας που έχει μουλάρια.
2: Όχι, δεν πρόκειται να ενδιαφέρει κανένας να πάρει ένα μουλάρι στο χωριό, γιατί κανείς δεν θα πάει να ζήσει εκεί πέρα σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματική ζωή, με τις πραγματικές συνθήκες.
1: Οι Γάλλοι πώς το έχουν καταφέρει? Να, εκεί θα σου πει.
2: Είναι ένας άλλος,
1: οι Γάλλοι γιατί τα καταφέρουν.
2: Είναι ένας άλλος κόσμος. Ήταν παλιότερη κουλτούρα στους Γάλλους σε αυτό το πράγμα.
1: Της υπαίθρου.
2: Σαν πιο αστικός χώρος, αστικό κράτος, είχε, και δεν είχε καταστρέψει την Ήπεθρο.
1: Ό,τι προσέχουν πολύ.
2: Ναι. Εμείς την έχουμε καταστρέψει. Είτε λέγεται αυτό ορεινά λιβάδια, είτε λέγεται κάμπος, είτε λέγεται με όλους τους τρόπους την έχουμε καταστρέψει. Την έχουμε στραγγίξει στο μεταξύ. Θα σου πω κάτι που είπε η μάνα και ήταν πολύ σωστό. Έχουν αδυνατήσει οι πηγές, έχουν ξεραθεί στο χωριό. Μου λέει, αφού τραβάνε στον κάμπο όλες οι γιατρήσεις και τα λοιπά, γιατί να μην είναι στο βουνό? Έτσι είναι.
1: Τραβάνε συνέχεια αντλίες,
2: ναι,
1: έχουν φτάσει παντού.
2: Ο κάμπος της Ισλαμίας ήταν ξερικός. Όσο,
1: και έγινε ποτιστικός.
2: Όσο έφτανε ο Σπερχιός, όσο είχε νερά, και ποτιζόντουσαν και κάνανε καπνά και κάτι τέτοια πράγματα και τριφύλια. Όταν κάνανε βαμβάκι όμως, χρειάστηκαν πολύ νερό. Και αντλήσαν νερό και τράβηξε το νερό από όλα τα βουνά, από την Όθρη, από την Ήτη, από τον Τιφριστό. Τράβηξε. Ο Διοφόρος Ορίζοντας πέφτει από τον κάμπο που λένε τόσα μέτρα, πέφτει και στα βουνά. Δεν έχουμε τις βροχοπτώσεις και τις χιονοπτώσεις στον κοινό των χρόνων.
1: Χάσαμε και το παρελθόν τους, δεν το χιόνι.
2: Για να έχει χιόνι και τα λοιπά. Εγώ θυμάμαι 40 μέρες να έχουμε να βγούμε από το σπίτι. Είμαι λίγο μεγαλούτσικος. Το δεκαετία του 60.
1: Από το χιόνι.
2: Ναι, το 67 χιόνισε τον Φώτον και ξεχιόνισε τη Μεγάλη Παρασκευή που ήταν μέσα το Απρίλιο. Χόρτασε η νερό. Και έτσι μπορούμε να ερμηνεύσουμε και την ξύρανση των ελάτων και ένα σωρό αλλαγές που συμβαίνουν. Αλλά είναι ένας τόπος ο οποίος δεν, βασικά λείπει το περπάτημα του ανθρώπου.
1: Και η παρουσία του.
2: Και η παρουσία του. Και δεν λέμε ο περπάτημα, κάναμε, ανοίγουμε μονοπάτια και τα.
1: Πόσα άτομα έχουν μείνει στο χωριό σου?
2: Τώρα καμιά 20-30.
1: Πώς ήσασταν το 70?
2: Το 71 ήμασταν 180.
1: 180 το 71.
2: Ανάλογα είναι όλα τα χωριά. Στο γυμνάσιο που πήγαινε στον Άγιο Γιώργο την Πριστού, το 69-70 είχε 512 παιδιά.
1: 512 και, παιδιά.
2: Και από όλα τα χωριά γύρω της περιοχής της Δυτικής Φτιώτιδες, τη Μακρακόμη και πάνω, και από την Βόρεια Βρυτανία, Αγία Τριάδα, Φουρνάς κτλ. Δηλαδή χρειαζόντουσαν για να έρθουν τα παιδιά σε σχολείο το πρωί με το λεωφορεία, ένα-δύο λεωφορεία γεμίζανε παντού.
1: Να φέρουν τα παιδάκια
2: και το σχολείο αυτό έκλεισε το 1995.
1: 512 παιδιά. Yeah. Νούμερο ασύλληπτο. Δεν υπάρχει τώρα στην Αθήνα τέτοιο σχολείο.
2: 600 έχει η Μακρακόμη, 700 η Σπερτιάδα.
1: Η Γράβα δεν έχει τέτοια τόσα παιδιά.
2: Ναι. Ήταν γεμάτος ο κόσμος. Τότε έβγαινε στο βουνό, στο Λόγκο, στα χωράφια και έβρισκε άνθρωπο. Τώρα δεν βρίσκει πουθενά.
1: Ναι, οδηγά στην ελληνική ύπαιθρο και τώρα το καλοκαίρι θα το δείτε όσοι κάνετε τη βόλτα σα και να την κάνετε με τα παιδιά σα. Θα οδηγάτε και δεν θα βλέπετε κανέναν. Είναι φοβερό. Θα είναι Αύγουστο, θα είστε σε εξοχή και θα οδηγάτε μόνοι σα σε πολλά μέρη τη Ελλάδα. Δεν σα λέω να πάτε στη Μύκονο και μου πείτε τι λέει αυτό ή στην Πάρο. Λέω να πάτε με το αυτοκίνητό σα εδώ που μιλάμε τώρα στη Φτιώτιδα, στην Φωκίδα, στην Βρυτανία. Θα οδηγάτε και δεν θα συναντάτε αυτοκίνητο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ό,τι άλλο σας λένε είναι ψέμα. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ και καλή
1: ανάμνηση. Και μόνο που ήσουν εδώ, θα το ξαναδοκιμάσεις, άμα ξαναπέσει η ιδέα στο κεφάλι σου.
2: Ναι, ναι.
1: Το έχεις το πίσω μέρος μυαλού
2: σου,
1: ε.
2: Ναι.
1: Στο ευχόμαστε να το καταφέρεις. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Ήταν εκπομπή όλα στο στόχαστρο. Καμία διαφορετική προσέγγιση, μια προσπάθεια προσέγγισης της πιθανότητας επιστροφής στην ελληνική ύπαιθρο. Από όλους εμάς εδώ να σας ευχηθούμε να είσαστε δροσερά σήμερα. Δεν υπάρχει καλύτερη ευχή, όλα τα άλλα είναι περίτα. Να είστε καλά.

0: ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Pacific to changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσύ, Χριστίνα. Πόσο μ' αρέσει να βλέπω τον κόσμο έτσι να είναι χαμογελαστός και ωραίος. Βέβαια αυτή που είδα έτσι, ήταν στο λιμάνι. Στο λιμάνι ήταν όλοι χαμογελαστοί, ξέρεις έτσι. Παναγιώτα, εσύ χαμογελαστή φεύγεις, μάλλον επειδή τελειώνει η βάρδια, έτσι. Δεν πας ταξίδι.
1: Πας... Όχι, το βράδυ θα είμαι πάλι.
0: Το βράδυ εδώ θα είσαι πάλι. Ταξίδι είναι και αυτό, κορίτσι μου. Εντάξει, δεν το συζητώ, αλλά ταξίδι. Όχι προς το κέντρο της γης, του Ιουλίου Βέρν. Είναι ταξίδι κανονικό, κανονικότατο της εργασίας αυτό που κάνουμε και είναι καλό να έχουμε δουλίτσα. Όμως πρέπει να πω ότι εσείς οι οποίοι φεύγετε τώρα σε λίγο τέλος πάντων, τις επόμενες ώρες για διακοπές, πώς να μην είστε έτσι, με χαμόγελο διάπλατο. Λογικό δεν είναι. Εύχομαι τα καλύτερα λοιπόν, να περάσετε όμορφα. Εάν πρόκειται να ταξιδέψετε σε κανένα δίωρο, κοιτάξτε να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν στο λιμάνι, γιατί εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Πες ότι σου συμβαίνει ένα λάστιχο. Τυπα ξύλο, ρε παιδί μου. Ναι, εντάξει, αλλά να είμαστε προμηθείς, όχι επιμηθείς. Μην ερχόμαστε μετά να θεραπεύσουμε τα ζητήματα και τα θέματα, να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να τα προλαμβάνουμε με έναν τρόπο όσο γίνεται. Να περάσετε όμορφα, να περάσετε υπέροχα, να γεμίσετε ενέργεια και να επιστρέψετε έτσι δυναμικά και έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Αυτό. Οι υπόλοιποι που πάτε για δουλειά, καλή δύναμη, κουράγιο. Θα τα καταφέρουμε, δεν υπάρχει θέμα. Θα το πετύχουμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Τώρα υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απολαμβάνουν το Σαββατοκύριακό τους και τα λοιπά, και αναμένουν πότε θα πάρουν σειρά και αυτοί, όπως και αυτοί που προανέφερα, οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, είναι θέμα χρόνου, οπότε κάντε λίγο υπομονή και θα έρθει και η δική μας η ώρα, έτσι δεν είναι? Ναι. Πάντως είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, πρώτη μέρα της εβδομάδας, 200η ημέρα του έτους. 200 ακριβώς σήμερα γράφει το κοντέρ. Πώς πέρασαν έτσι οι μέρες? Δηλαδή, μετά τα 20, πριν 10 χρόνια δηλαδή. Καλά, ναι. Μακάρι, αλλά πού. Τέλος πάντων, μετά τα 30-40, οι μέρες περνάνε γρήγορα. Γι' αυτό λέω, παιδιά, δράξτε την ημέρα. Κάντε πράγματα. Έτσι, να γεμίζουμε, ρε παιδί μου, τη ζωή μας. Αυτό χρειάζεται. Ανατολή Ηλίου, σε 11 λεπτά. 6 και 16. Δύση στις 20 και 46. Σήμερα γιορτάζει Μακρίνα. Ωραίο όνομα, ε. Δεν το έχω ακούσει βέβαια σε κανένα. Σε καμία. Έχεις ακούσει το Μακρίνα? Όχι. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη αδερφή του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης, η οποία αγιοποιήθηκε από τη Χριστιανική Εκκλησία για τον ενάρετο βίο της. Στην Καπαδοκία φυσικά, όπως και ο Μέγας Βασίλειος. Κόρη του Βασιλείου του Γέροντος και της Εμέλειας. Και εκείνοι οι Άγιοι ανακηρύχθηκαν από την Εκκλησία. 12 ετών, ήταν πολύ όμορφη κοπέλα, λέει. 12 ετών αραβωνιάστηκε, λέει, ένα πολύ καλό άνθρωπο, πλούσιο και ελεήμονα, ο οποίος όμως πέθανε προτού τελεστεί ο γάμος τους. Είδες, ατυχία. Έκτοτε δεν θέλησε να συνάψει νέα σχέση και αφοσιώθηκε στην ανατροφή των μικρότερων τέκνων της οικογένειάς της, επί των οποίων άσκησε βαθύτατη επίδραση. Ιδίως επί του Μεγάλου Βασιλείου και του Γρηγορίου του Νήσης. Πήγε στον Πόντο όταν ελληνικιώθηκε, έμεινε κοντά στον ποταμό Ήρη και εκεί έφτιαξε ένα κοινόβιο, θρησκευτικό κοινόβιο, το λεγόμενο φροντιστήριον, μαζί με τη μητέρα της και τις πρώην υπηρέτριές της, και επιδόθηκαν στη μελέτη της γραφής και της θεολογικής γραμματείας, με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια πολύ πολύ φοβερή, έτσι τα έλεγα, θεολογική μόρφωση. Παρέδωσε το πνεύμα το 379. Η παράδοση λέει ότι ψήλισε μια πολύ μακρά προσευχή προς τον Κύριο, και πληροφορίες για τη ζωή της δίνει ο αδερφός της, Γρηγόριος Ονήσης, στα έργα του «Ο Βίος και ο Λόγος περί ψυχής και Αναστάσεως». Αυτά γιατί είναι και Κυριακή και είναι και η μέρα αφιερωμένη στο Θεό. Οι Άγγλοι τη λένε «Sunday», «Sun», μέρα αφιερωμένη στον ήλιο. Παγανιστικό περισσότερο αυτό. Αλλά αν το δεις και διασταλτικά, ο ήλιος, έτσι, ο ζωοδότης, το φως, αυτό. Σαν σήμερα θα εύχονταν οι Τούρκοι να μην υπήρχε αυτή η μέρα. Γιατί? Γιατί μετά από αυτή τη μέρα εξαπολύθηκαν τα σκυλιά της Κολάσεως, άνοιξαν οι πύλες της Κολάσεως. Τι έκαναν λοιπόν? Είναι 1780, ο Κωνσταντίνος Κολοκοτρώνης, πατέρας του Θεόδωρου, και άλλοι αγωνιστές αφού πολιορκούνται στη μάνη από τους Τούρκους, βγαίνουν από τα χειρά τους και κατακρεοργούνται. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημάδεψε τους Κολοκοτρωνέους και ειδικότερα αυτή την τεράστια μορφή, τον φοβερό, το μεγαλύτερο ίσως ήρωα του αγώνα, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, ο οποίος έγινε ο φόβος και ο τρόμος και ο μεγάλος διώκτης και δυνάστης των Τούρκων. Εσύ ήξερες ότι οι Beatles θέλαν να αγοράσουν ένα νησάκι εδώ στην Ελλάδα, στην Εύβοια? Όχι, το 1967 λοιπόν είχαν σκάσει μύτη εδώ οι Beatles και κάνανε tour στα νησιά. Βρίσκονται λοιπόν στα νυχτά της Ερέτριας και βλέπουν ένα νησάκι που το λένε Αγία Τριάδα, το οποίο νησάκι έχει, αν το δεις από ψηλά, το σχήμα κιθάρας. Απίστευτο, Λοιπόν, και τι έκαναν? Άρχισαν να το σκέφτονται να το αγοράσουν το νησί για να το μετατρέψουν σε χίπικη κοινότητα. Η ιδέα ανήκε στον Τζον Λένον. Τα λέμε χίπικη κοινότητα, τι εννοούμε δηλαδή? Ναρκωτικά, χασισάκια και τέτοια και ιστορίες, τέτοιο ήθελαν να το κάνουν. Μαστουρωμένοι ήταν όταν το εκπώνησε το σχέδιο ο Λένον, πάνω λέει στην κουπαστή του πλοίου. Και τελικά δεν προχώρησε, δεν τελεσφόρησε. Γιατί λέει, ποιος θα το καθαρίζει? Ποιος θα καθαρίζει το κοινόβιο? Άκου προβλήματα που είχατε τότε, Εντάξει. Έλα, παίρνει λέει μια καθαρίστρια. Έλα, μου ντε. Μα κοινόβιο. Θα το κάνουν κοινόβιο. Διαφορετικό από αυτό τη Οσία Μακρίνα, βέβαια. Έτσι, καμία σχέση, όπως καταλαβαίνετε. Άλλου είδους κοινόβιο σχεδίαζαν οι Beatles και ο Λένον. Καλημέρα, λοιπόν, στους απανταχού νορμάλ ακροατές αυτού του σταθμού. Σήμερα λέω, αδέρφια, να νιώσουμε λίγο καλύτερα με τους εαυτούς μας. Εσείς τώρα θα μου πείτε. Για παράξενες συνήθειες, έτσι. Εντάξει, θα μου πείτε εσείς τώρα ότι τρώτε τα νύχια σας. Ή ότι ελέγχετε τρεις φορές άμα έχετε κλειδώσει την πόρτα, ξέρω εγώ. Ή αν έχετε ξεχάσει ανοιχτό το μάτι της κουζίνας. Λοιπόν, οι διάσημοι έχουν, ρε παιδί μου, τέτοιες συνήθειες, ό,τι να είναι, έτσι. Δηλαδή, ό,τι να είναι συνήθειες. Πάμε όσο κάνουν, ο Elon Musk, η τεράστια αυτή μορφή, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Τι κάνει, λέει, κοιμάται στο πάτωμα κάπου από γραφείο του στα εργοστάσια της Τέσλα. Όταν πηγαίνει εκεί, κοιμάται, λέει, στο πάτωμα. Δηλαδή, ναι, άνθρωποι, πήγαινε πάρε ένα γαστρωματάκι εκεί, πάρε ένα κάτι, δεν είπα να πάρεις, ας πούμε, αυτά τα φανταζή και τα άλλα, πάρε ένα εκστρατεία, ξέρω εγώ τι να πω, στο πάτωμα. Ο Σάιμον Κάουελ ανεβαίνει καθημερινά σε δέντρα, λέει, για να έρθει σε επαφή με τη φύση. Εντάξει, okay. Ο Τέσλα, αυτός ο φοβερός επιστήμονας, ο Νίκολα Τέσλα, είχε αιμονή με τον αριθμό 3. Πριν μπει λοιπόν σε ένα κτίριο, οποιοδήποτε κτίριο, έκανε τρεις φορές τον κύκλο του κτιρίου. Άκου τώρα παραξενιά. Ο Ζούκερμπεργκ, ο Mr. Facebook, φοράει το ίδιο γκρι μπλουζάκι κάθε μέρα, έχει χιλιάδες ξέρω γκρι μπλουζάκια, για να μην χάνει χρόνο επιλέγοντας ρούχα. Η Κάμερον Ντίας ανοίγει τις πόρτες μόνο με τους αγκώνες της για να αποφύγει τα μικρόβια, να μην πιάνει τις πόρτες. Δεν βάλει κανένα γαντάκι. Έχει και άλλα. Ο Σαντόρ Μαρσάι, αυτός είναι ένας ποδηλάτης, πολύ έτσι δυνατός. Τι έκανε αυτός ο τύπος, σε άκου. Έτρωγε ομό σκόρδο, λέει, πριν από κάθε αγώνα ποδηλασίας. Και έκανε, πώς, όταν πλησίαζε έναν αντίπαλοι του, τους έκανε και φεύγανε. Για να τους απομακρύνει από κοντά του. Αυτό το έχουν κάνει και Έλληνες στην Αγγλία. Δηλαδή ο παππούς μου, ο οποίος είχε κατορθώσει να φύγει με πλοίο του πολεμικού ναυτικού και να πάει να ενσωματωθούν, ξέρω εγώ, με άλλα πλοία των δυτικών συμμάχων στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχαν δέσει κάποια στιγμή, είχαν πάει στην Αγγλία. Έτσι. Και μπαίνοντας στο μετρό μέσα, λέει, γιατί ήταν ασφυκτικά γεμάτο το μετρό, τι κάνανε, μου τα έλεγε τώρα αυτά, τώρα πριν πολλά χρόνια, τρώγαν όντως σκόρδο και λακίζανε οι Άγγλοι. Σκόρδο δεν τρώνε οι Άγγλοι, ξέρεις, έτσι. Λακίζανε, μιλάμε, άδεια στο βαγόνι. Άρε παππού. Λοιπόν, αυτός ο παππούς, πρόσεξε, εγώ έχω τώρα και το φοβερό, έτσι, και ίσως και γι' αυτό να είναι λίγο πιο ανοιχτό το μυαλό μου. Ο ένας μου παππούς ήταν κομμουνιστής, από αυτούς που ήταν στο βουνό. Ο άλλος παππούς ήταν, είχε σχέση με, πώς τον έτω, στρατό, στρατηγό, Βασίλειο Φροντέ. Τέτοια πράγματα. Θα μου πεις, αυτό δεν είναι, δηλαδή μπορεί να σε κάνει και πιο ανοιχτό, αλλά μπορεί να σε κάνει και μουρλό. Διαλέξτε και πάρτε τι ακριβώς είμαι. Κάτσε, δεν έχω τελειώσει. Ο Μπάιρον, ο Λόρδος Βίρονας. Τι πιστεύεις ότι είχε, ρε παιδί μου, στο δωμάτιο του στο Κέμπριτζ, στο Πανεπιστήμιο? Επειδή απαγορευόντουσαν τα σκυλιά. Δεν έπρεπε να σκυλί μέσα και οι γάτες. Τι είχε μέσα, ούτε πουλί είχε, να σε βοηθήσω. Τι είχε μέσα στο δωμάτιο? Χάμστερ? Όχι. Δεν τα ξέρανε τα χάμστερ τότε. Λοιπόν, αρκούδα. Φοβερό. Αρκούδα στο Κέμπριτζ. Δεν μπορούσα να του πει κάτι τίποτα όμως. Αρκούδα, παιδιά. Μεγάλη μορφή ο Μπάιρον. Η Πατρίτσια Χάισμιθ, η συγγραφέας, κουβαλούσε. Κάτσε, υπάρχει χειρότερο. Κουβαλούσε στην τσάντα της σαλιγκάρια μέσα σε μαρούλια για να τις κρατάνε, λέει, συντροφιά στα πάρτι. Ζήτω η τρέλα. Κάτσε, έχω κι άλλα, έχω κι άλλα. Τσαρούχης, ο Γιάννης Τσαρούχης, ο φοβερός, ο ζωγράφος. Όταν πήγαινε, λέει, σε τραπέζια, έπαιρνε κρυφά το αλάτι και έριχνε στις γλάστρες των οικοδεσποτών αν το φαγητό δεν του άρεσε, για να εκδικηθεί, λέει, γαστρονομικά. Δηλαδή, παίρνει το πιάνο τώρα, έριχνε αλάτι, τι φταίγανε, μιλάντε. Ο Νίκος Αλιάγας έχει μανία, λέει, να φωτογραφίζει τα χέρια των ανθρώπων που συνεντευξιάζει, θεωρώντας ότι τα χέρια λένε την αληθινή ιστορία τους. Δηλαδή, άμα έχει κάλους, ας πούμε. Ο Μάνος Χατζηδάκης δεν άντεχε το πρωινό ξύπνημα με τίποτα, έτσι. Έγραφε και ζούσε μόνο τη νύχτα, απαιτούσε από τους συνεργάτες του να τον παίρνουν τηλέφωνο αυστηρά μετά το μεσημέρι. Το αντίθετο από εμάς είναι, όπως καταλαβαίνετε. Ήταν. Ο Ψινάκης βάζει, έχει μόνιμα βεντάλιες. Μόνιμα, χειμώνα καλοκαίρι. Στην καρδιά του χειμώνα, μάλιστα, κάνει εντύπωση. Γιατί τις έχει όμως, λέει, για να διώχνει την αρνητική ενέργεια και τη ζέστη των προβολέων. Ο Λάκης Γαβαλάς έχει παραδεχτεί ότι μιλάει καθημερινά στα φυτά του, αλλά όχι με γλυκόλογα. Τους κάνει, λέει, αυστηρή κριτική για την εμφάνισή τους αν έχουν μαραμένα φύλλα. Αμάν. Αυτό. Βέβαια, στην Μύκονο μαραμένα θα είναι, νερό δεν έχουν εκεί πέρα. Τέλος πάντων, ο Μαζονάκης κάνει, λέει, κατακόρυφο ύπους ups σε εντελώς άκυρα σημεία. Backstage, πριν βγει να τραγουδήσει, ή σε λόμπι των ξενοδοχείων. Πάει στο λόμπι του ξενοδοχείου, δηλαδή, και εκεί που έβλεπε, άμα δείτε το Ψινάκι, το Μαζονάκι, και κάνει push ups. Δηλαδή, okay. Και κάπου εδώ, παιδιά, κλείνει και το μικροσκόπιο της τρέλας για σήμερα. Τελικά, για να γίνεις διάσημος, πρέπει, και σε αυτή τη χώρα ειδικά, πρέπει να έχεις το δικό σου προσωπικό κουζουλό. Λοιπόν, την επόμενη φορά που θα δείτε το Γαβαλά να ταχώνει και να μαλώνει μια γλάστρα ή το Μαζονάκι να κάνει push-ups, μην παραξενευτείτε, είναι απλά μια ακόμη μέρα στη δουλειά, παιδιά. Άντε ρε Χριστίνα, να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Χριστίνα Αγγελάκη, ο Άγγελος των Ήχων. Τα τραγούδια επιλέγει ο Prince του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παραίτσα, ως τις 9. Άντε βρε, με χαμόγελο να πάμε. Μικρό διάλειμμα, επανερχόμαστε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Μάρο Κοντού πάλευε μόνη της επί 2 χρόνια με τον καρκίνο. Η τελευταία της επιθυμία, η μεγάλη πορεία και το τελευταίο της ταξίδι. Ασφυξία οδήγησε στον θάνατο το νεαρό ζευγάρι στον Πειραιά. Πώς τον καράζ του αυτοκινήτου έγινε θάλαμος αερίων για τους 2 νέους. Συνελήφθη για ναρκωτικά η τραγουδίστρια που έκανε ντουέτο με τον Αργυρό. Βρέθηκε στα χέρια των αρχών στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας. Λορέντζο Καριέρε. Η γενναία μάχη με τον καρκίνο και το αντίο στα 51 του χρόνια. Άφησε πίσω του σύζυγο και τους 2 γιους του. Η πολύμηνη περιπέτεια υγείας. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμε σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε όσοι συντονιστήκατε τώρα στα 21 λεπτά μετά τις 6, παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις ειδήσεις. Πρέπει να σας πω ότι ήδη έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, έτσι για να σας... Μην νομίζετε ότι δεν τα έχω λάβει, τα έχω παραλάβει. Να είστε καλά και ευχαριστώ που έχουμε αυτή την επικοινωνία. Θα διαβάσω μόνο το αυτό που έχει σχέση με το Σκόρδο που λέγαμε νωρίτερα. Το στέλνει ο Σπύρος και λέει: Σκόρδο έτρωγε και ο Βέγκος σε ταινία που είχε πάει να πολεμήσει στο Βιετνάμ. Είδες. Φοβερό. Λοιπόν, radio@parapolitica.gr για τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Σε λίγο θα τα διαβάσω, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε τι έγινε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Έτσι, είχαμε ένα νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, μετά μάλιστα και την εντολή του Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης. Η Τεχεράνη προχώρησε σε πλήγματα στο Κουβέιτ, στόχος να φθαρεί σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό από την πλευρά των Αμερικανών η δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ξημερώματα λοιπόν Κυριακής είχαμε νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν. Και για να υπάρξει και άμεση τιμωρία, όπως λένε οι Αμερικανοί, για τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία. Τα πλήγματα αυτά είναι σχεδιασμένα για να αυθύρουν περαιτέρω τη δυνατότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ και να τιμωρηθεί άμεσα το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, που εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην Ιορδανία, επισημαίνει η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση, λεγόμενη CENTCOM. Η επίθεση άρχισε στη 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Σκατεγκάν, ενώ λένε ότι δεν έχουν εκρήξεις στο Μπεχμπαχάν. Τώρα, η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές επιθέσεις με χτυπήματα σε δύο σημαντικές, όπως λένε οι Ιρανοί, αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, μεταξύ των οποίων και η αποθήκη πυρομαχικών στο στρατόπεδο Αλ Αριφτζάν. Σε δηλώσεις τους Αμερικανοί αξιωματούχοι μετέφεραν την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους και ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης κατά την οργή του Ντόναλντ Τραμπ για τα χτυπήματα στην Ιορδανία που προκάλεσαν τους δύο θανάτους και ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δώσει εντολή να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης.

δρόουν, τα οποία κατευθύνονται προς το αμερικανικό προξενείο στην πόλη. Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, 28 Φεβρουαρίου θυμίζω ξεκίνησε, η Ιρακινή περιφέρεια του Κουρδιστάν που φιλοξενεί στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ έχει μπει επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων, αποδιδόμενες τόσο στο γειτονικό Ιράν, όσο και σε Ιρακινές ένοπλες οργανώσεις που θεωρείται πως πρόκειται στην Τεχεράνη. Λοιπόν, αυτά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκζεθ, δήλωσε ότι τη θυσία των δύο Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ιορδανία από Ιρανούς θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αποφασιστικότητα της Ουάσιγκτον. Αυτά με το ένα μέτωπο. Στο άλλο μέτωπο τώρα, πάλι τη νύχτα, στο μέτωπο δηλαδή το Ρωσο-Ουκρανικό, είχαμε αλλεπάλληλες εκρήξεις στο Κίεβο, μπαράζ επιθέσεων, πυραυλικών επιθέσεων, όπως μεταδίδουν δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου από την Ουκρανική πρωτεύουσα. 40 πυραυλικά πλήγματα, κάει και το Πελεκούδι μετά από αυτό που έγινε στη Ρωσία χθες στη Μόσχα, εκεί στο, που κάψανε μεγάλο διαμετακομιστικό κέντρο. Το είπα. Λοιπόν, έγινε χαμός. Όπως σας είπα, 40 πλήγματα. Η μέρα θα δείξει και πιθανές απώλειες και τις ζημίες που έχει υποστεί η Ουκρανική πρωτεύουσα. Εν Ελλάδη, να σας πω ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι σήμερα υψηλός σε Κρήτη, Αττική, Βιωτία, Εύβοια και δυτικά της χώρας. Να υπενθυμίσω ότι αναμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας σήμερα. Αύριο θα χτυπήσει όχι απλά κόκκινο, θα εκτοξευτεί πάνω από τους 40 σε κάποιες περιοχές της χώρας και την Τρίτη επίσης. Και από την Πέμπτη θα αρχίσει μια αποκλιμάκωση, θα πέσει πολύ θερμοκρασία την Πέμπτη, αλλά μέχρι τότε θα καεί τη γούνα μας. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε. Και το Πελεκούδι, ναι, όντως. Το Πελεκούδι το κάψανε στο Κίεβο εκεί, έγινε χαμός. Τώρα, τρεις άνδρες. Ένας 52χρονος κοινοτάρχης, ο 44χρονος αδελφός του και ένας 66χρονος, προσέξτε το επάγγελμα, πυροσβέστης. Πενταετούς υποχρέωσης συνελήφθησαν στη Μεσσηνία έπειτα από έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς κατηγορούνται για εμπρισμούς, εκβιασμούς και απόπειρες εκβιασμών, φθορές και κλοπές κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία. Καλά. Εντάξει, μπορείτε. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι κατηγορούμενοι είχαν την ευθύνη της διανομής του αρδευτικού νερού και φέρονται να ζητούσαν έως και 100 ευρώ από αγρότες προκειμένου να κατευθύνουν το νερό προς τα χωράφια τους. Κατά το κατηγορητήριο, όσοι δεν ανταποκρίνονταν στις αποεπαιτήσεις, όσοι δεν πληρώναν, ήταν του κινήματος «Δεν πληρώνω», τους εκβίαζαν, τους βάζανε φωτιά στα χωράφια τους, τους σκέγανε τις ελιές ή τις άλλες καλλιέργειες με τις πυρκαγιές. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να την πυρκαγιά την ελέγξεις, έτσι, άμα έχει αέρα. Να επεκτείνονται και σε δασικές περιοχές και να γίνεται χαμός. Άκου τώρα, και πυροσβέστης μέσα αυτούς. Στους συλληφθέντες λοιπόν αποδίδονται εμπρισμοί σε αγροτικές εκτάσεις, αποθήκες, αγρικίες, καταστροφές ή κλοπές αγροτικού εξοπλισμού και παραγωγής. Η υπόθεση αφορά 3 δασικές και 4 αγροτικές πυρκαγιές και ερευνάται η πιθανή σύνδεση της δράσης τους με αγροτικές επιδοτήσεις. Και ο ΠΚΠ το πράγμα μέσα, Καθώς σύμφωνα με τη δικογραφία. Φέρεται οι τύποι να εξανάγκαζαν αγρότες να τους παραχωρούν ή να τους εκπιστώνουν αγροτεμάχια ώστε να τα δηλώνουν οι ίδιοι και να παίρνουν τις ενισχύσεις. Καταλάβατε? Τι ξύπια παλικάρια ήταν αυτά. Η έρευνα δεν ήταν έρευνα αρπακόλα. Μπράβο στις διοκτικές αρχές. Διήρκησε 2 χρόνια και βασίστηκε σε καταθέσεις μαρτύρων, στοιχεία από τα περιστατικά, πληροφοριακό υλικό, τεχνική επιτήρηση των υπόπτων και νόμιμη παρακολούθηση επικοινωνιών. Φίλο και φτερό τους τα κάναν τα κινητά τους. Μετά την υποβολή της δικογραφίας στην εισαγγελία, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα με κατοίκον έρευνες. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένας αγρότης για αδικήματα όμως πλημεληματικού χαρακτήρα. Τι τον είχαν να κάνει τα θελήματα αυτών? Μάλιστα. Τώρα, εξοργιστικό πραγματικά είναι αυτό που είδαμε σε βίντεο να συμβαίνει στην Άνοιξη. Ρίστον παρόδο να σας πω ότι είχαμε 3 συλλήψεις αλλοδαπών για εμπρισμούς. Όχι εξαμελίας. Βεβαίως.
Καρέ λοιπόν έχουν καταγραφεί κινήσεις 50χρονου Αλβανού που συνελήφθη

από στελέχη της ΔΑΕ, της πυροσβεστικής, για πρόκληση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην Άνοιξη. Ο 50χρονος έχει πιαστεί από κάμερες περιοχής να σταματά δίπλα από ξερά χόρτα και απορρίμματα που βρίσκονται σε δασική έκταση, δίπλα στον δρόμο, να βάζει φωτίτσα και μετά να φεύγει στο χαλαρό, περπατητό, χωρίς να τρέχει, σαν να μην συνέβη τίποτα. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε, ευτυχώς, δεν είχε και τον τρελό άνεμο. Αντιμετωπίστηκε γρήγορα και επετράπη ο κίνδυνος επέκτασής της στη δασική έκταση της Άνοιξης και της Εκάλης. Τον εντόπισαν και στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας θα τον ρυθμίσουν καλά τώρα. Εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτούς εδώ τους τύπους τώρα, τον 50χρονο, τον Αλβανό, δεν πρέπει να τον απελάσουν? Δεν πρέπει να κλείσει μόνιμα η πόρτα αυτής της χώρας για αυτόν τον άνθρωπο και για όποιον τελεί αδικήματα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου? Τι τους θέλουμε αυτούς, ας πούμε, τους εγκληματίες που έρχονται εδώ? Δεν χρειάζεται να κάνεις φόνο για να είσαι εγκληματίας, έτσι. Εγκληματίες είναι. Άλλη τώρα τύπησα, 33χρονη Ουκρανή. Έβαλε φωτιά χθες, 11 και 7 το πρωί, σε δασική έκταση στο λόφο της Πνίκας, δίπλα από το αστεροσκοπείο. Ευτυχώς, κινητοποιήθηκαν όλες οι υπηρεσίες, οι ανακριτικοί υπάλληλοι διερεύνησαν την υπόθεση και την ταυτοποίησαν και τη συνέλαβαν ως φερόμενη υπαίτια στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και αυτή, ενώ ευτυχώς και η πυροσβεστική πάλι πήγε πάρα πολύ γρήγορα και την συνέλαβε. Τέλος, Ηράκλειο, Κρήτης. ΑΚΑΕ, στελέχη του ΑΚΑΕ, σε συνεργασία με την ελληνική αστυνομία, πιάσαν έναν 26χρονο Αιγύπτιο για τη φωτιά χθες 12 και 10 το βράδυ στη συμβολή των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως σε πάρκο Αλσίλιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση, οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Λοιπόν, τρεις σε δύο μέρες αλλοδαπή, φωτιά από πρόθεση. Δεν ξέρω τι μπορεί να λέει αυτό, παιδιά. Όχι ότι δεν βάζουν Έλληνες φωτιά, είδατε, οι άλλοι κάνανε και εκβιασμούς. Αλλά έλεος. Στην εγχώρια εγκληματικότητα και στους εγχώριους απατεώνες και αλήτες που κάνουν όλα αυτά, προστίθενται και οι αλλοδαποί. Ευτυχώς έκανε καλά τη δουλειά της και η αστυνομία και η πυροσβεστική και μπράβο, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Χρυσοχοίδης είναι από τους υπουργούς που έχουν καταφέρει πάρα πολλά στον τομέα της αστυνόμευσης και έχει πετύχει και πολλά στο θέμα της εξάρθρωσης, μαζί με τη βοήθεια φυσικά των στελεχών της αστυνομίας κυρίως, στην εξάρθρωση των διαφόρων, ας πούμε, που εμπλέκονται σε υποθέσεις μυστήριες και περίεργες. Και μπράβο, θα λέμε και ένα μπράβο, δηλαδή, δεν παραπονιόμαστε μόνο. Όχι ότι δεν υπάρχουν παράπονα, έτσι, όχι ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, μεγάλα προβλήματα, υπάρχουν άβατα ακόμα, αλλά γίνεται μια προσπάθεια όμως. Και πρέπει να το πούμε αυτό, δηλαδή, να το πούμε. Κάνει καλή προσπάθεια. Τώρα, ανοίγει ο φάκελος όλων των πρόσφατων εξαφανίσεων, μεταξύ των οποίων και της Κινέζας Yu Ting, μετά τον εντοπισμό σωρού σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Ευελπίδος στην Κυψέλη. Μέσα σε μια βαλίτσα βρήκαν έναν άνθρωπο, μια κοπέλα. Τη βαλίτσα εντόπισε άστεγος, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές. Αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, εντοπίζοντας στο ιστορικό της σωρό σε προχωρημένη σύψη. Ανήκει σε μια μικροκαμωμένη γυναίκα, λογικό γιατί που να χωρέσει τη βαλίτσα κάτι άλλο, λίγο πάνω από τα 30. Κατά τις ίδιες πηγές βρέθηκε φορώντας σορτσάκι, ενώ τα κοκκινοπά μαλλιά της ήταν μαζεμένα σε μικρό κότσο. Ταυτόχρονα, από την πρώτη εικόνα δεν φαίνεται η σωρός να φέρει τραύματα ή εκδορές. Οι αρχές, αν και εκτιμούν πως δεν πρόκειται για την 50χρονη Yu Ting, τα έχνη της οποίας είχαν χαθεί στις 20 Μαΐου από την Αρτέμιδα, θα εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο. Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με το Μέγκα, έχουν ενημερώσει τον σύζυγό της προκειμένου να πάρουν DNA από την οδοντόβουρτσα και τη χτένα της αγνοούμενης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η σωρός που βρέθηκε στη βαλίτσα δεν έφερε κάποιο εμφανές τατουά στο σώμα, ενώ τα ρούχα της ήταν μαύρα και υπολογίζεται πως ήταν νεκρή για 6 με 7 ημέρες. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθεί η νεκροτομή, θα δοθούν απαντήσεις.
τόσο για τον τρόπο θανάτου της γυναίκας, όσο και για την ταυτότητά της. Στο κτίριο που εντοπίστηκε σωρός, έγιναν έρευνες όπως είναι φυσιολογικό και συλλέχθησαν και στοιχεία από τα εγκληματολογικά συνεργεία. Σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, το εγκαταλειμμένο κτίριο ήταν ανοιχτό μέχρι πριν από περίπου 2 χρόνια και αποτελούσε καταφύγιο για στέγους. Ωστόσο, μετά από πυρκαγιά, σφραγίστηκε και ο ίδιος ανέφερε ακόμη πως είχε δει έναν άστεγο να διαμένει στην ευρύτερη περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, ωστόσο τις τελευταίες μέρες δεν τον ξαναείδε. Αυτά έτσι με το αστυνομικό δελτίο. Χθες είχαμε και την εκκίνηση της διαδικασίας για όσους θέλουν να ρυθμίσουν παλές ληξιπρόθεσμες οφειλές σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό κάθε δόση ορίζεται στα 30 ευρώ. Είναι πραγματικά έτσι μια ανάσα, καλή ανάσα. Θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη όμως. Με περισσότερες δόσεις, τουλάχιστον 100-120 δόσεις, και θα μπορούσαν να μπουν και νεότερες οφειλές για να μπορέσει ο κόσμος να ανασάνει παραπάνω. Ας ελπίσουμε ότι θα τίνουν Βίκο Αότα από την κυβέρνηση και δύο πρωθυπουργός, και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια διεύρυνση αυτής της ρύθμισης για να μπορέσει περισσότερος κόσμος να ανασάνει. Θα είναι πολύ σημαντικό. Με απόφαση λοιπόν του διοικητή της ΑΔΕ, του επιτυχημένου Γιώργου Πιτσιλή, σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικού Κυριάκου Πιερακάκη, καθορίζεται η διαδικασία. Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί τις υπαγωγές, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Ποια είναι τα 6 τώρα βασικά σημεία για να μπείτε σε αυτή τη ρύθμιση? Καταρχάς, το ελάχιστο που θα πληρώνετε για αυτή τη ρύθμιση είναι 30 ευρώ. Έτσι. Αν ξέρω εγώ χρωστάτε χρήματα τα οποία επιμερίζονται, ξέρω εγώ, θα μπορούσαν να βγαίνουν 15 ευρώ το μήνα, δεν γίνεται να πληρώσετε 15 ευρώ το μήνα, 30 ευρώ είναι το κατώτατο όριο. Να έχουν καταστεί, και εδώ είναι και το μεγάλο αγκάθι, οι βεβαιωμένες φυλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12 του 23. Επίσης, αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση οι παλιές οφειλές αυτές, να είχε χαθεί η ρύθμιση έως τις 20 Απριλίου του 26. Να έχετε κάνει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας, δηλαδή έως και το φορολογικό έτος του 24. Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση. Να έχετε ρυθμίσει όλα δηλαδή. Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία. Αυτά είναι τα 6 βασικά. Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις? Ψηφιακά έως και τις 31 Δεκεμβρίου, τρέχοντος έτους, στην ψηφιακή πύλη myad.gov.gr. Ποια είναι η διαδρομή? Θα μπείτε ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρύθμισης οφειλών, νόμος 5313 του 26. Έτσι, μόλις δείτε το 26 θα το καταλάβετε ότι είναι αυτή η ρύθμιση. Έτσι. Δεν έχει άλλη το 26. Λοιπόν, με το που θα καταβάλλετε την πρώτη δόση, ξεκινάει να ισχύει η ρύθμιση. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να κάνετε τη ρύθμιση, αλλά μην έχετε πληρώσει τη δόση. Άμα δεν την πληρώσετε εντός 3 εργάσιμων ημερών, χάνετε. Έτσι, χάνετε η ρύθμιση. Μέσα σε 3 μέρες, λοιπόν, πληρώνετε την πρώτη δόση. Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, θα μπείτε στην εξυπηρέτηση φορολογουμένου ΑΔΕ, Μάη 1521. Τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8. Μην περιμένετε σήμερα. Δεν. Δευτέρα Παρασκευή 7 με 8 το βράδυ. 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Μάη 1521, θέματα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, ρυθμίσεις οφειλές, αιτήσεις ρύθμιση, αίτηση ρύθμισης, ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή. Όλο το συγκεκριμένο θα το δείτε από την πλατφόρμα Μάη 1521. Τώρα, επειδή μεγαλύτεροι άνθρωποι δεν έχουν και τόσο εξοικείωση με τα ηλεκτρονικά, είτε θα πρέπει να απευθυνθούν σε κάποιον έτσι ο οποίος να είναι πιο καπάτσος, σε παιδιά, συγγενείς κτλ., ή θα πρέπει να πάνε στο φοροτεχνικό για να τους βοηθήσει να το συμπληρώσουν όλο αυτό και να κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία των καταστημάτων, να ξέρετε, είναι προαιρετική, δεν είναι υποχρεωτική. Δηλαδή, όσοι θέλουν να ανοίγουν. Προτινόμενο ωράριο 11 με 20,
8 το βράδυ, 11 το πρωί με 8 το βράδυ. Τα περισσότερα όμως μικρομεσαία καταστήματα αναμένεται να εξυπηρετήσουν το κοινό στις 6 το απόγευμα. Τα πολυκαταστήματα, τα εμπορικά κέντρα και οι μεγάλες αλυσίδες θα παραμείνουν ανοιχτά έως τις 8 το βράδυ, ανάλογα με τις αποφάσεις των τοπικών εμπορικών συλλόγων και των ίδιων των επιχειρήσεων. Και τώρα, οι πρώτες μέρες, ξέρετε, των εκπτώσεων συνήθως, παραδοσιακά δηλαδή, έχουν και αυξημένη επισκεψιμότητα τα μαγαζιά. Οι έμποροι εκτιμούν ότι η κορύφωση της τουριστικής περίοδου θα συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κατανάλωσης, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, αλλά και στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Αθήνας, του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Οι επιχειρήσεις προσβλέπουν σε αυξημένη αγοραστική κίνηση τόσο από Έλληνες καταναλωτές όσο και από τους τουρίστες. Και μακάρι δηλαδή να ρεφάρουν, θέλουν οι άνθρωποι, από τα γεσάτια των προηγούμενων μηνών. Οι επαγγελματίες επισημαίνουν όμως ότι σημαντικό ρόλο θα παίξουν και οι καιρικές συνθήκες, καθώς ιδιαίτερα ψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να περιορίσουν την κίνηση το μεσημέρι, μεταφέροντας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των καταναλωτών στις πρωινές και απογευματινές ώρες. Και όπως σας έλεγα, η χώρα θα βρεθεί σε ένα κλειό καύσωνα τις επόμενες 72 ώρες, με τις θερμοκρασίες να κορυφώνονται Δευτέρα και Τρίτη. Τη Δευτέρα ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς σε περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση, ενώ την Τρίτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν πολύ τοπικά ακόμη και 43 βαθμοί στη Βιωτία, τη Φθιώτιδα και τη Θεσσαλία. Στην Αττική, τη Δευτέρα και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς, κυρίως στο θριάσιο πεδίο. Την Τετάρτη ο καύσωνας θα επιμείνει επιλεκτικά στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Βιωτία και την Αττική, με θερμοκρασίες κοντά στους 40. Αποκλιμάκωση αναμένεται από την Πέμπτη, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από 8 ως 10 βαθμοί, λένε οι μετεωρολόγοι, και στη συνέχεια θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων. Θα δροσίσει αρκετά. Να σας πω λοιπόν ότι εδώ στην Αττική για σήμερα προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου, όμως στα ανατολικά, λόγω έτσι του βορειοανατολικού ανέμου, του Μελτεμιού, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, δηλαδή 35-34, κάπου εκεί. Θεσσαλονίκη. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 23 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της ημέρας. Επανερχόμενοι θα διαβάσω και τα μηνύματά σας έτσι, και από το radio παπάκι παραπολιτικά.gr και αυτά που έχουν έρθει και στο δικό μου το γραμματοκιβώτιο, το ηλεκτρονικό και στα social media. Θα τα πούμε σε λίγο λοιπόν με τη δική σας τοποθέτηση, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα στα 48 λεπτά μετά τις 6. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση θα πετάμε ως τις 9 και σήμερα, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνύματα. Καλημέρα να πω στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Επίσης, καλημέρα στον Παναγιώτη τον Πονηρό. Ο Παναγιώτης λέει, κάθε λέει και τα υπολόγισα. Εάν μάθεις να ζεις, λέει, χωρίς καφέ, φαγητό, τσιγάρα, διακοπές και αυτοκίνητο, σου φτάνει ο μισθός για μέχρι τέλος του μήνα. Καλημέρα, λέει, συνταξιδιώτες. Γεια σου, Παναγιώτη. Επίσης, άμα δεν τρως και καθόλου, άμα δεν μετακινείσαι, μπορεί να κάνεις και οικονομίες, να βάλεις και στην τράπεζα. Ναι, έλατε. Καλημέρα για το Σπύρο, τα είπαμε. Μας σας λέμε με το Σκόρδο. Παναγιώτης, για να ήταν, λέει, ευνοϊκή η ρύθμιση, αυτή με τις 72 δόσεις, έπαιρνε, λέει, θα έπρεπε, λέει, τα επιτόκια να είναι μηδενικά και οι προσαυξήσεις μηδέν. Πρόσεξε τώρα εδώ. Εντάξει, τα επιτόκια να το δεχτώ και οι προσαυξήσεις και τα λοιπά. Αλλά τι γίνεται, σου λέει, ποια είναι η δικαιολογία, θα σου πω εγώ. Όχι αν συμφωνώ ή όχι. Εντάξει. Για τις προσαυξήσεις δεν θα ήθελα να υπάρχουν. Το επιτόκιο όμως πρέπει να υπάρχει, γιατί. Γιατί υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πληρώνουν στην ώρα τους. Δηλαδή, αυτοί που πληρώνουν στην ώρα τους, πρέπει με έναν τρόπο, ρε παιδί μου, να έχουν και αυτοί κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Γιατί υπάρχουν και κάποιοι που είναι καθυστερούν καθέξινα, ας πούμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι πρέπει να διαχωρίζεται λίγο, να έχει κάποια μορφή επιβάρυνσης, για να μην παραπονιούνται οι υπόλοιποι που πληρώνουν στην ώρα τους. Εντάξει, κάπου. Τώρα, από εκεί πέρα, εγώ αυτό που συνεχίζω να επισημαίνω και να, έτσι, προσπαθώ να απομενώσω τη φωνή μου και να μεταφέρω και τη δική σας τη φωνή, δηλαδή, κυρίως, ότι αυτή η ρύθμιση ουσιαστικά είναι για πολύ κόσμο δώρον άδωρον, εφόσον δεν έχουν μπει και νεότερες οφειλές. Δηλαδή, και ποιο είναι το πρόβλημα, ναι, τι είπες, Χριστίνα? Γιατί δεν τις βάζουν? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν είναι τόσο τραγικό, δηλαδή, να έμπαινε και το 25, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, ποιο θα ήταν το θέμα, ας πούμε? Να μπουν όλες οι οφειλές, να τελειώνει. Να κάνει ένα restart, ρε παιδί μου. Ένας άνθρωπος να κάνει ένα restart. Ας ψάξουν να δουν, ας πούμε, αν έχει άλλη ρύθμιση και αν την τηρεί, διατηρεί την ρύθμιση. Και αν τη διατηρεί, ας δώσουν τη δυνατότητα να βάλει και τα υπόλοιπα μέσα. Δηλαδή, αν θέλεις να βοηθήσεις, θα βρεις τον τρόπο. Αν θέλεις να τιμωρήσεις τους καθέξιν, αυτούς που ενώ έχουν δεν πληρώνουν, και αυτό υπάρχει τρόπος. Αλλά εάν, ας πούμε, ο άνθρωπος έχει μία ρύθμιση ήδη, τον βλέπεις, ας πούμε, ότι πληρώνει εφορία, του βάλει και κάτι νούμερα τρελά, ας πούμε, να πληρώνει εφορία και είναι μισθωτός, βοήθησε τον, παιδί μου. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πόσο, ας πούμε, δεν είναι. Εδώ λέμε, ας πούμε, ότι η ρύθμιση πρέπει να είναι πιο γενναία, έτσι. Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω για πάρα πολύ κόσμο. Ας το δούμε αυτό. Κάτω-κάτω της γραφής, καλό των κυβερνώντων είναι, έτσι. Αν το δει κανείς, και ωφελημιστικά, δηλαδή. Σκεφτείτε το. Καλημέρα, την αγάπη μου, φίλε Τηλέμαχε. Καλή Κυριακή, καλή δύναμη, λέει ο Βασίλης ο Καυκόπουλος στην Πάτρα. Από την Πάτρα. Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Συνάδελφε. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Καλή Κυριακή, ομαδάρα, λέει. Με ωραία εικόνα. Καλημέρα μας στέλνει η καλή μας η Νικολέτα. Ο Νικόλας ο Κουλέτας. Φωτογραφία Ανατολή ο Χορτιάτης με θέα το πανόραμα και τη Μηχανιώνα και στο βάθος ο Όλυμπος. Πολύ ωραία φωτογραφία. Ωραίο, έχεις ταλέντο. Πολύ πολύ όμορφη Ανατολή. Αυτή που μας στέλνει ο Νικόλας. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στο Στράτο, στη Χαρά. Ευχαριστώ στον Πέτρο για αυτά που λέει, τα πολύ πολύ έτσι ενθαρρυντικά και κολακευτικά, θα έλεγα. Να είσαι καλά, αδερφέ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Να, ορίστε εδώ τώρα. Ο Δημήτρης αναφέρεται στο θέμα των 72 δόσεων και λέει, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να μην μας αφήνετε, να μην δίνετε το περιθώριο να πληρώσουμε? Λέει, δεν θέλουμε, λέει, να φάμε τα λεφτά. Να πληρώσουμε θέλουμε, αλλά μην μας βάζετε το γκόμπο, πώς το λέει, το γκόμπο, λέει, στο λαιμό, το βρόχο εννοείς, και δεν μπορούμε να πληρώσουμε.
Εντάξει, τον μπερδουκλώνει λίγο. Το πνεύμα όμως είναι αυτό που σας είπα. Έτσι. Αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Πρέπει να το αναφέρω αυτό. Έχω πάρα πολλά μηνύματα ακροατών που αναφέρονται στο συγκεκριμένο και κυρίως για τα χρέη, τα νεότερα χρέη, ότι δεν μπαίνουν μέσα και ότι αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ότι οι δόσεις είναι λίγες, 72, ότι θα πρέπει να γίνουν 100 τουλάχιστον. Επίσης, καλημέρα στη Λουίζα, η οποία είναι σε διακοπές στον Άγιο Ιωάννη. Πού, στον Άγιο Ιωάννη? Ο Άγιος Ιωάννης στο Πήλιο, δεν είναι αυτό, ε? Ναι, εκεί. Εκεί θα είναι μάλλον. Δεν μας έχει πει άλλο. Εγώ τον Άγιο Ιωάννη εκεί ξέρω. Αν είναι, από πού θα μας στείλεις τις καλημέρες? Πες. Πες παραπάνω πράγματα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτά που λες. Υγεία πάνω απ' όλα να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται. Αυτό είναι το σημαντικό. Η υγεία και λίγο τύχη, ρε παιδιά. Λίγο τύχη. Cat class and I got cat style. Το πρωί πάλι η Χριστίνα, είμαι στην Εθνική Οδό και πώς κοιτάζω, κατεβαίνω και πώς κοιτάζω, ρε παιδί μου, πίσω στο καθρέφτη και βλέπω ένα αυτοκίνητο να κάνει οχτάρια. Τα σου λέω οχτάρια, οχτάρια. Λοιπόν, ενώ ακούμε το Woodpecker from Space, έτσι, εμβληματικό τραγούδι της δεκαετίας του 80. Σε σκισά, ναι. Λοιπόν, Εθνική Οδός τώρα και βλέπω να γεμίζει ο καθρέφτης μου από ένα αυτοκίνητο που κάνει οχτάρια. Πήγαινε και πόσα πήγαινε. Τι είναι αυτό πράγμα. Πραγματικά σου μιλάω, τα χρειάστηκα. Πήγα άκρη δεξιά. Άκρη δεξιά, κατέβασα ταχύτητα δηλαδή και κοίταγα πότε θα φύγει αυτός ο τύπος, ο επικίνδυνος. Γιατί, εντάξει, δεν ξέρεις. Δηλαδή, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει. Μεγάλο. Μετά από 5 λεπτά, πάλι στην Εθνική, βλέπω έτσι μια σκοτεινή φιγούρα από τους καθρέφτες μου. Λέω, τι γίνεται, φάντασμα είναι. Ένα Mazda MX-5, χωρίς φώτα, τίποτα. Και πήγαινε ο τύπος. Τι να πω, ρε παιδάκι μου, χωρίς φώτα στην Εθνική, ρε Χριστίνα. Τι γίνεται, δηλαδή. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει πάντως. Κάτι να γίνει τέλος πάντων. Κυρία Μεταξία λέει καλημέρα. Πολλές φορές λέει, γιατί πολλές φορές δεν έχουν βεβαιωθεί οφειλές των τελευταίων ετών, γι' αυτό δεν μπορεί να μπει στη ρύθμιση εγκαίρως. Όσον αφορά στις απελάσεις, συμφωνώ απόλυτα με τους αλλοδαπούς που, κυρία Μεταξία, λέτε, που αυτό που κάνουν είναι να εγκληματούν και μετά από λίγο να ξαναεγκληματούν. Με το πρώτο, θα έπρεπε δηλαδή πραγματικά, αυτή είναι η άποψη δική μου και άλλων και ακροατών μας, οι οποίοι. Τι λένε και τι λέμε, δηλαδή, πολύ απλά, με την πρώτη στραβή και ειδικά μάλιστα αν πρόκειται για αδίκημα του ποινικού κώδικα, του κοινού δηλαδή, ποινικού κώδικα, θα πρέπει να απελάσσονται και μόνιμα. Δηλαδή από εκεί που ήρθατε, παιδιά, και μην ξανάρθετε. Τέλος. Λοιπόν, εδώ να μείνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν σε αυτόν τον τόπο, να τους δεχτούμε, να τους αγκαλιάσουμε, να τους βοηθήσουμε όπως μας βοηθάνε και να προχωρήσουμε. Αλλά σε διαφορετική περίπτωση, θα με συγχωρείτε, θα μαζεύετε εδώ πέρα κάθε καρυδιά σκαρίδι, ας πούμε, και όλοι οι παραβατικοί και θα κάνουν πάρτι μαζί με τους εγχώριους δικούς μας και θα στείλουν τις πολυεθνικές τους συμμορίες για να μπορούν να κερδίζουν στις πλάτες των υπολείπων, των τιμίων και των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να κερδίσουν τη ζωή τους τίμια και νόμιμα. Λοιπόν. Και όλα αυτά τα ξέρετε, γιατί έχουμε και τα υπόλοιπα τώρα. Έχουμε και τους υπερανθρωπιστές, υπερδικαιωματιστές και όλους αυτούς. Τα πράγματα είναι απλά, παιδιά. Όποιος παραβαίνει τον νόμο, ό,τι χρώμα να έχει, ό,τι γλώσσα και να μιλάει, αν είναι κουτσός, στραβός, αλήθωρος, χοντρός, αδύνατος, ο νόμος δεν αναφέρει ούτε χρώματα, ούτε βάρη, ούτε γλώσσες, ούτε τίποτα. Ο νόμος είναι κοινός για όλους. Εγκριμάτισες, παρανόμησες, δρόμο. Ή φυλακή και μετά δρόμο. Ειδικά όμως όταν έχεις έρθει σε μια χώρα και είσαι φιλοξενούμενος. Λοιπόν, ας κινητοποιηθούν και ας προχωρήσουν οι διαδικασίες για άμεση απέλαση. Με το που θα τελεσφορήσει δηλαδή η δίκη και να γίνεται και γρήγορα, θα τελειώσει η υπόθεση αυτή, δρόμο. Πώς θα γίνει τώρα? Αλλά τι γίνεται? Είναι παραβατικοί, έχουν λεφτά, εκμεταλλεύονται τα διάφορα παράθυρα του νόμου και έτσι παραμένουν σε αυτήν εδώ τη χώρα
Γιατί ως γνωστόν, άμα έχεις χρήμα, μπορεί να κάνεις τα πάντα. Δεν γίνεται όμως. Με την πρώτη στραβή, ειδικά ο Αλλαδαπός που δεν έχει χαρτιά στην Ελλάδα ή τέλος πάντων είναι παράνομα στη χώρα, ή παράτυπα, ή πώς θέλετε, πείτε το. Εγώ παράνομα το ξέρω. Λοιπόν, να, πακετάκι, και έξω από την πόρτα. Λοιπόν, τέλος. Αυτά πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, να μην καλλιεργείται ο ρατσισμός, να μην καλλιεργείται το αίσθημα φόβου και να είναι η κοινωνία λίγο πιο άνετη και θα έλεγα πιο ήσυχη. Λίγο πιο ήσυχη. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και όταν θα επανέλθουμε θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, αδερφιά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Αδέρφια μου, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, είστε στα Παραπολιτικά 90,1. Η πρωινή πτήση έχει απογειωθεί. Καλημέρα σε εσάς που δουλεύετε, λιγότεροι φυσικά, και είστε στο τιμόνι αυτή την ώρα. Είτε βρίσκεστε καθοδόν για την εργασία, στα νοσοκομεία, τους άνδρες και τις γυναίκες αστυνομία, στην πυροσβεστική που είναι επιποδός πολέμου, γιατί έχουμε και συναγερμό και επιφυλακή για υψηλή επικινδυνότητα πυρκαγιά σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Γενικά για όσους έτσι φροντίζετε να περνούν οι άλλοι καλά όταν έχουν την, είτε την άδειά τους, είτε απολαμβάνουν την κυριακάτικη σχέστα. Όλα τα καλά εύχομαι, φυσικά για τους υπόλοιπους, εσείς που απολαμβάνετε αυτά που είπαμε, να περνάτε καλά, οι αδειούχοι να γεμίσετε ενέργεια και να επιστρέψετε με το καλό, με πολλές όμορφες αναμνήσεις και ενέργεια, είπαμε, έτσι, πολύ ενέργεια. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο. Και θα πάμε παρέτσι άμα τις 9, όπως σας είπα. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των κυριακάτικων εφημερίδων, όπως το κάνουμε κάθε, μα κάθε Σάββατο Κύριακο αυτή την ώρα. Η κυριακάτικη απογευματινή με πολλά και σημαντικά θέματα. Και πρώτο θέμα στην εφημερίδα, την αποκάλυψη του σχεδίου Express από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία θα δώσει λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σπίτια λοιπόν σε καθηγητές και αναπληρωτές, αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Αποκαλύπτει η εφημερίδα το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες, πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, λέει ότι η αξιοπρεπή στέγη είναι η προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις, λέει στην απογευματινή. Στα άλλα θέματα της εφημερίδας, κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΚΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, κόντρα διαρκείας που διαταράσσει τις ισορροπίες, τα στενά του Ορμούς κρατούν ζωντανό τον πόλεμο. Έρχεται το Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αγωνία για πάνω από 46.000 δικαιούχους, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω την περίοδο 27-30. Έλεγχη παντού η ΑΔΕ, σαρώνητα εισοδήματα από ακινητά στο στόχαστρο μαύρα από αγοροϋπαλλησίες, Airbnb και επιχειρήσεις με μηδενικό ΦΠΑ. Επενδύσεις 3,5 δις, ο Άκτορ στην κορυφή της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και η εφημερίδα και τη φωτογραφία του κυρίου Ξάρχου. Μάρο Κοντού, τα έζησα όλα και με το παραπάνω, αποχαιρεματισμός της εμβληματικής ηθοποιού μέσα από σπάνιες αφηγήσεις της. Ο Ακροκόρινθος πρώτα αγωνιστεί στην Οδύσσια, τι αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης. Και Daily Mail και The Mail, η συνεργασία που έχει κυριακάτικη απογευματινή με τον μηντιακό κολοσσό, ο κακός σε εισαγωγικά πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Ατζελίνα χωρίς εισαγωγικά. Παραπολιτικά. Οι 8 μεγάλες εκπλήξεις στις διεθνούς εκθέσεις Θεσσαλονίκης. Ποιες είναι οι τυχερές επαγγελματικές κατηγορίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, οδηγοί ταξί και όχι μόνο. Πώς θα γίνουν νέες ρυθμίσεις οφειλών σε εφορία και ΕΦΚΑ. Ο γύρος του κόσμου, Νίκος Δένδιας ψάχνει για drones έως την Αυστραλία. Ο ΠΚΠΕ αρχιοθετητήσει στα πλημελήματα τα γαλάζια πυρά. Γιατί ο Τσίπρας θυμήθηκε τώρα το μεσαίο χώρο. Ο Πολάκης Δένδη εκδικεί την προεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Είπαμε με 7-8. 7 δηλαδή ψήφους υπέρ και μία που δεν έλαβε, η κυρία Ρένα Δούρου έγινε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Γραμματέας ο κύριος Παπάς. Έρευνα MRB, σήμερα Ευρωπαϊκή Ταυτότητα και Πίστη συνυπάρχουν. Όμιλος Άκτορ, επιστροφή με επενδυτική δύναμη άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Πρωτοφανές ενδιαφέρον, η Οδύσσεια ανάμεσα στα καλύτερα φιλμ της χρονιάς. Δύο κριτικοί κινηματογράφου παρακολούθησαν το δημιούργημα του Νόλαν και το σχολιάζουν στα Παραπολιτικά. Και ακολουθώντας το αποτύπωμα των συνεργών του Παλαιοκώστα, έγκλημα στη Μαρφίν, ποια είναι η παρέα των 5 μασκοφόρων που έκαψαν το κτίριο και δολοφόνησαν τους υπαλλήλους. Ο βίος και η πολιτεία των εμπλεκομένων αλλά και των εκλεκτών φίλων τους, η εξέταση φωτογραφιών και βίντεο που έκαψαν τους συλληφθέντες και οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων. Μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά κυκλοφορεί σήμερα και το Startupper. Πάμε στο Βήμα. Τι συζητείτε στη Νέα Δημοκρατία για κάλπες και τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Κραυγές και ψήθυροι για την κυβέρνηση της επόμενης μέρας. Αμφισβητείτε η στρατηγική του Μαξίμου. Στη γραμμή του αφέτη η Δελφίνη. Τρεις χιλιετίες ή μεταμορφώσεις της Οδύσσειας. Μακάριος και CIA, απόρριτη έκθεση, έχασε το πραξικόπημα.
Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της Οδύσσεως, ο δικός του Οδυσσέας μοιάζει σκληρός, κυνικός, μονίμως σκεπτικός, αλλά δεν πάβει να κινείται γύρω από τον αρχετυπικό νόστο. Και επιστήμη και τέχνες ξανά στο Αιγαίο. Αυτά στο Βήμα της Κυριακής. Πάμε στην Αυγή. Ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή. Ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Πρόσωπο βόμβα της ΕΕΠ εμπλέκεται με την αγορά του Predator. Σε 2 μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Η πρώτη AI, τεχνητής νοημοσύνης ηθοποιός, προκαλεί αντιδράσεις. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Δημήτρη Γρηγοριάδη. Νίκη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελευθερίας ενημέρωσης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής αλλά και των δημοσιογράφων της Βούλας και Χαγιά, Πέτρου Κατσάκου, Άγγελου Τσέκερη, Σπύρου Γκουτζάνη, Κώστα Πουλακίδα, καθώς και του συναδέλφου Θανάση Κουκάκη. Μητσοτάκη, στόχος η εξάρτηση των αντιπάλων. Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες Κοβέση. Καύσιμα 10 λεπτά μείωση αντιφυρολόγηση των υπερκερδών. Η κυνηγητικότητα για Κυπριακό και το Ισραήλ. Πρωταθλήτρια καθυστερήσεις πτήσεων η Ελλάδα. Η ώρα της θέψης για Ισπανία, Αργεντινή. Και συνταξιούχοι τους έκλεψαν 7,7 δις και υπόσχονται αντίδωρα. Μπάτμιντον και αυθαίρετο και επικίνδυνο στην καρδιά του Πάρκου Γουδί, ο μεταπολιτευτικός αποκαλύπτει ο παράγοντας που θέλει να γίνει υποδιοικητής Τραπέζης Ελλάδος. Πάμε στο πρώτο θέμα, που πήγαν τα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης, τι κέρδισαν κοινωνία και οικονομία, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, ο απολογισμός. Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, Αφροδίτη Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να τους ρωτήσω γιατί. Ποιος θα πάρει τα απάντηση. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δίσεξα Μαρτίν. Νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Και τα μυστικά της Οδύσσειας που δεν χώρεσαν στην ταινία του Νόλαν. Ο διακεκριμένος μελετητής καθηγητής Τσαγκάλης αναλύει στον κύριο Δανίκα τις διαφορές των ρόλων των γυναικών και ιδιαίτερα της Πινελόπης. Η μεγάλη επιστροφή στο S. Αναπλάσεις και ξενοδοχεία αλλάζουν την καρδιά της Αθήνας. Και Βίκτορ Γιάλομ, ο γιος του μεγάλου ψυχοθεραπευτή, λύγησε από ψυχική νόσο, ψυχοθεραπευτής και ο ίδιος, αλλά οδηγήθηκε σε υπαρξιακό αδιέξοδο, γιατί ο αδερφός του αποκάλυψε το μυστικό της οικογένειας 4 μήνες μετά. Πάμε στην κόντρα. Να αναλάβουν τις ευθύνες τους ΑΒΑΞ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγύησεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν οι ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Σκληρό μήνυμα στους γαλάζιους βουλευτές για την αντιμετώπιση του. Κόβει οποιαδήποτε κουβέντα για ενδεχόμενες μετεκλογικές συνεργασίες. Μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η επόμενη μέρα των εκλογών, εκλογικός νόμος και σενάρια για κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γράφει ο κύριος Μαγκριώτης. Και οι 3 κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίσουν τα νοικοκυριά. Ελεύθερος τύπος. Τι αλλάζει σε διαθήκες, κληρονομιές από το Σεπτέμβριο. Τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο. Ανατροπές στη διαμήρεια των περιουσιών. Μπαίνει τέλος στην αυτόματη κατανομή ποσοστών στα κίνητα όταν δεν υπάρχει διαθήκη. Τι θα ισχύει για τις ιδιοκτησίες κληρονόμων. Με ποιο τρόπο θα εξαγοράζεται μέρος του ακινήτου από κληρονόμους. Μειώνεται στο 51% το απαιτούμενο όριο συμφωνίας για αξιοποίηση περιουσίας. Και πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προς τα στελέχη της παράταξης, αντιπολίτευσης και τους πολίτες. Το τραπέζι, το πακέτο της ΔΕΘ και τα παραδοτέα έργα. Μέση εναντίον Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Ο 39χρονος μύθος της μπάλας απέναντι στο 19χρονο επίδοξο διάδοχό του. Σπουδαία συνέντευξη, κυρίες και κύριοι. Με το Θεοδόση Τάσιο έχει ο Ελεύθερος Τύπος.
Οι αρχαίοι Έλληνες ήταν μεγάλοι δάσκαλοι της τεχνολογίας, λέει ο μεγάλος δάσκαλος της εποχής μας, ο σύγχρονος φιλόσοφος και όχι μόνο, ο κ. Θεοδόση Στάσιος. Φωτισμένος άνθρωπος πραγματικά. Το δύσκολο σταυρόλεξο των F-35 για την Τουρκία, διπλωματική ασάφεια από τις ΗΠΑ και έγκλημα στη Μαρφίν προσομοιάζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ταυτοποιούνται τα αντικείμενα, η έκθεση ανάλυση των εγκληματολογικών ερευνών για τους συλληφθέντες. Δημοκρατία, κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από 20% ο κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς, το απίθυνο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στον ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών, μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400. Αυτό καινούριο στοιχείο, δεν το ξέραμε. Αυτό βέβαια πρέπει να το λάβουν υπόψη και οι Αμερικανοί. Έκθεση βόμβα, πιάτσικο και στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια. Συνέντευξη 26χρονος Κομωτής έγινε αγιογράφος και εξομολογείται. Και στα ύψη τα φοιτητικά δάνεια στην περιφέρεια. Τα ενίκια, τα φοιτητικά ενίκια στην περιφέρεια, στα ύψη. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Αφορολόγητος κουμπαράς. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας. Έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Απαλλάσσεται από φόρο το 35% αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αν εσύ δηλαδή πληρώσεις παραπάνω την ασφάλεια για να πάρεις μεγαλύτερη σύνταξη, θα απαλλαγείς 35% έτσι από το μισθό σου στην εφορία. Θα πάρεις μια επιστροφή δηλαδή. Καλό είναι αυτό, μια χρηματοδότηση της σύνταξής σου. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης με τα 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Γκουτέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό, ο διπορικό Μητσοτάκη αγώνας για να κλείσουν πληγές της Βόρειας Εύβοιας και η Λιάννα Νίκα. Σε ηλικία 23 ετών συμμετέχει στην κατασκευή οπτικού μικροδορυφόρου. Είναι απίστευτο το συνέστημα να φτιάχνεις κάτι με τα χέρια σου εδώ που θα εκτοξευτεί στο διάστημα, λέει. Και ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Gain. Voice, Business and Politics, πολιτικό θέμα, η σύγκρουση One Voice Air. Το χρόνος μετά αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε, ανήκουν στο δημόσια ραδιοτηλεόραση, φημώνει μια εφημερίδα γιατί δεν αντέχει την κριτική. Μόνο σε εμάς έκανε αγωγή 100.000 ευρώ για τον Sky. Ο Πανδάλου και το επαόριστον στο κολυμβητήριο της Γκράβας, ψηφίανε για το φιάσκο, αγανακτισμένοι δημότες. 310 ευρώ ανά μήνα το τετραγωνικό στην Ερμού. Επιβεβαίωση One Voice, οι Βρυξέλλες μαγειρεύουν το σχέδιο Ανάν νούμερο 2. Γιατί θυμήθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να λύσουν το Κυπριακό. Χρηματιστήρια 80 δις δολάρια και τα κέρδη των μεγάλων τραπεζών στο δεύτερο τρίμηνο. Δημογραφικό, 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις στην Ελλάδα σε 20 χρόνια. Και χιλιάδες Έλληνες απόδημοι δεν μπορούν να εκδώσουν νέα ταυτότητα. Τα μαγικά της ελληνικής γραφειοκρατίας καυτηριάζει ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελληνισμού Αλέξης Ντόνας. Και Μουντιάλ 2026 με την ευλογία του Μαραντόνα, ο Μέση σηκώνει απόψε την κούπα, το βαφτιστήρι του Λαμίν Γιαμάλ θα κλαίει σαν τον Ρονάλντο, λέει η εφημερίδα. Πάμε στο παρόν της Κυριακής. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις προώρες εκλογές. Οι υπουργοί στείλουν εκλογικούς μηχανισμούς. Βουλευτές έχουν μπει στο κυνήγι του Σταυρού και ο Πρωθυπουργός κόβει κορδέλες. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη. Κανένας δεν έδωσε σημασία. Πολιτικοί, τα κόμματα Σαμαρά Καριστιανού απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Προώρες εκλογές στο φθινόπωρο θα οδηγήσουν σε νέες εκλογές την Άνοιξη. Ανάγωμα στη διαφθορά των αυτοδυναμιών, οι κυβερνήσεις συνεργασίας, αποκλεισμένοι από το τραπεζικό σύστημα 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Μια αλήθεια είναι αυτή, έτσι. Η ακτινογραφία, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι πέφτουν και στα νύχια, να τα πω, των ξένων τραπεζών, οι οποίες βάζουν κάτι επιτόκια τρελά, μέχρι και 30% φτάνει το επιτόκιο σε αυτά που παραχωρούν οι διάφοροι από το εξωτερικό. Τι είναι αυτή άραγε? Η ακτινογραφία της κίνησης του Αντώνη Σαμαρά. Τα πρόσωπα που βρίσκονται κοντά στον πρώην Πρωθυπουργό.

Πάμε στη Real News. Τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τη δολοφονία στη Μαρφίν το 2010. Οι S-400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πολύ δύσκολη εξίσωση για τον Τούρκο πρόεδρο αποδεικνύεται η πώληση του συστήματος αεράμυνας σε τρίτη χώρα, καθώς η Ρωσία έχει λόγο σε αυτό και διαπραγματεύεται πολύ σκληρά. Την ίδια ώρα συσπυρώνονται στο Αμερικανικό Κογκρέσο όσοι αντιδρούν στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ενώ αυξάνονται και οι πιέσεις Νετανιάχου προς τον Τραμπ. Τα κενά στην τουρκική πολεμική αεροπορία και πώς διαμορφώνεται το ισοζύγιο δυνάμεων στους εθέρες. Συνεντεύξεις Θεών Νικουφό-Νικολάκου Θάνος Πλεύρης. Τι παραδέχθηκε στην απολογία του ένας εκ των δύο αστυνομικών της ΟΠΚΕ Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ και φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο. Η σαλμονέλα και τα απολυσμένα παγάκια. Μετά τη μαζική τροφική δηλητηρία στη Λαμία, έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλα προϊόντα πέραν του κοτόπουλου. Πάνω από το 22% των πανελλαδικών δειγμάτων σε μηχανές παγού έδειξε επιμολύνσεις από παθογόνους οργανισμούς. Θα παίρνουμε παγάκια δικά μας μαζί, ρε παιδιά, στο τέλος. 22% είναι μεγάλο ποσοστό. Τι αναφέρει στη Ρεάλ ο πρόεδρος του ΕΦΕΜΑΤ, Αντώνιος Ζαμπέλας. Αυτά, φίλες και φίλοι, και από τη Ρεάλ. Ντοκουμέντο αδιευκρίνιστα κονδύλια στην Παραΐπ, 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ, το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμπνί και εμπρισμός Μαρφίν 16 χρόνια λύκο στα πρόβατα. Μακεδονία της Κυριακής, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, απληστίαστο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη Καλαμαριά. Δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα. Ο Γολγοθάς της φοιτητικής στέγης. Σε κυνήγι θησαυρού έχουν επιδοθεί γονείς και ενδυνάμει πρωτοετής φοιτητές. Οικονομία κλειδώνει στα 2 δις ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ. Πολιτικό σκηνικό, η Βουλή Φραγκενστάιν επιβάλλει την ανάγκη για πρόωρες εκλογές. Κεντρική Μακεδονία στον αέρα μεταφορά 16.500 μαθητών. Και η Κύπρος 52 χρόνια μετά από τη μνήμη στην ευθύνη. Και να κλείσουμε την ανάγνωση των κυριακάτικων εφημερίδων με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρία στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδεας. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ένταση σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτέλειου γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι, γιατί φάγανε πόρτα. Σας πω εγώ. Νομοσχέδιο για ακίνητα τι αλλάζει σε πολυκατοικίες κοινόχρηστα και Airbnb. Ο Γολγοθάς των Ελλήνων διασωστών στη Βενεζουέλα. Σημαντικές δυσκολίες συνάντησαν οι Έλληνες διασώστες από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι βρέθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές τις προηγούμενες ημέρες. Προβλήματα στη μεταφορά τους του εξοπλισμού τους, αναφέρει η εφημερίδα. Και Παναγιώτης Κοκόρης, τον οποίο θα έχουμε και εμείς εδώ μετά τις 8 και 20. Το ασφαλιστικό, λέει ο πρώτος υποδιοικητής του ΙΕΦΚΑ. Είναι η συμφωνία μας με τον χρόνο. Δεν είναι απλώς ένας μηχανισμός εισφορών και παροχών. Είναι μια συμφωνία ανάμεσα σε γενές. Μια αλυσίδα εμπιστοσύνης, γράφει ο κύριος Κοκόρης. Αυτά, φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα πάμε σε διάλειμμα και θα επανέλθουμε για να διαβάσουμε και τα μηνύματά σας. Radio@parapolitica.gr. Εδώ θα είμαστε παρέτσα, θα πάμε μέχρι τις 9.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά

0: Επαγγελματίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λίγο ινδιάνικο το τραγούδι αυτό, ρε εσύ, Χριστίνα. Ποιο είναι? Χορός της βροχής. Για, μάλιστα, μάλιστα. Για να έρθει βροχή. Κάτσετε, περίμενε. Την Πέμπτη θα έρθει. Θες να τη φέρεις πιο μπροστά. Εσύ, μπας και γλιτώσουμε από τον καύσωνα, ε. Χάς, η αλήθεια είναι τώρα ότι πες ότι έχεις παραγγείλει air condition να έρθει και καθυστερεί να έρθει και ζεις όλο αυτό ή όταν έρθει περιμένεις το ψυχτικό. Εκεί δηλαδή τι κάνεις? Εν τω μεταξύ έρχεται ο ψυχτικός και σε λίγο θα έρχονται οι ψυχτικοί και θα

είναι σαν τους γιατρούς, ξέρεις, καθηγητές ιατρικής κτλ. Θα μπαίνουν με το ύφος του περισπούδαστου για να κάνουν τη σύνδεση. Έχουμε χάσει τόσο κόσμο από τα τεχνικά επαγγέλματα που για να βρεις μάστορα, να βρεις ηλεκτρολόγο, κυρίως όμως για να βρεις υδραυλικό, πρέπει να κάνεις, δεν ξέρω, μετάνοιες, πρέπει να ανάψεις κεράκι στον Άγιο Φανούριο να μας τον φανερώσει, να φτιάξεις φανουρόπιτα, δεν ξέρω τι ακριβώς πρέπει να κάνεις. Πάντως υπάρχει μεγάλο, τεράστιο θέμα με την έβρεση τεχνικών. Είναι, και αυτό σημαίνει ότι είναι και ψηλά οι τιμές, έτσι. Όταν κάτι είναι δυσέβρετο, λογικό είναι να το πληρώσεις και παραπάνω. Επίσης, τώρα το άλλο το κουφό, ξέρεις ποιο είναι? Καθόλου κουφό δηλαδή. Έρχεται λοιπόν ο ψυχικός και σου λέει, θέλεις να βάλεις air condition, ωραία. 110 ευρώ η τοποθέτηση για ένα εννιάρι, συν ΦΠΑ αν πάρετε τιμολόγιο. Τι θα κάνεις εκεί, θα πάρεις τιμολόγιο? Τι θα κάνεις, συγχρηστίνα. Δηλαδή, 109, έτσι, 24% είναι το ΦΠΑ. 24. Στα 100 πόσο είναι? 24 ευρώ. Άρα είναι 25, ακόμα κάτι, 20, ναι, κάπου εκεί είναι. Λοιπόν, θα δώσεις 25 ευρώ παραπάνω για να πάρεις τιμολόγιο ή θα πεις άστο το τιμολόγιο, φιλαράκι, και θα τα βάλει τσέπη μαύρα κατά μαύρα, μαύρα και άραχλα ο τεχνικός. Τι λέω κι εγώ τώρα, Ποια θα ήταν η απάντηση σε όλο αυτό, Χριστίνα? Η μείωση του ΦΠΑ. Θα μπορούσε. Η απάντηση σε όλο αυτό, Χριστίνα, είναι αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης γενικά της χώρας. Κάνεις αυτό που κάνουν στην Αμερική, δηλαδή έσοδα-έξοδα. Ό,τι πάρεις από το σούπερ μάρκετ μέχρι οτιδήποτε, ρε παιδί μου, μπαίνει στα έξοδά σου. Ό,τι ξοδεύεις. Έσοδα-έξοδα. Υπάρχει και ο δίκαιο σύστημα. Και τελείωσες. Και ο μισθωτός να είσαι. Ναι, όλοι. Έσοδα-έξοδα. Τι κερδίζω, τι χάνω και τέτοια. Αυτό είναι το πιο δύσκολο δε σύστημα, αλλά δεν θα το δούμε. Σύντομα τουλάχιστον. Ελπίζω κάποια στιγμή να το δούμε όμως. Λοιπόν, έγινε χαμός εχθές. Πέρασα και μια βόλτα από την πλατεία Κοντζιά, όπου οι χαΐνιδες έφεραν την Κρήτη στην πλατεία την εμβληματική της Αθήνας, απογείωσαν το Attica Roots Festival, το φεστιβάλ της περιφέρειας Αττικής. Εντάξει, είχε κόσμο πολύ. Εντάξει, Κρήτη τώρα, ποιήση, τραγούδια, ενέργεια πολύ, μοναδική εμπειρία χάρισαν στο κοινό της Αθήνας. Εντάξει, ήταν υπέροχα. Λύρα, κριτική, δυναμική παρουσία του συγκροτήματος και ατμόσφαιρα που έμοιαζε έτσι με μια μεγάλη γιορτή, παιδιά, μεγάλη γιορτή. Ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο μουσικό πρόγραμμα και απέδειξαν η συναυλία αυτή απέδειξαν ότι οι μουσικές ρίζες δεν αποτελούν απλά μια αναφορά στο παρελθόν, αλλά είναι μια ζωντανή δύναμη, ρε παιδί μου, που συνεχίζει να ενώνει και ανθρώπους διαφορετικών γενιών, γιατί ήταν από όλο το φάσμα. Ναι. Πρέπει να ευλογήσουμε βέβαια και τα γένια μας, γιατί η Next Step Media ήταν από τους χορηγούς της οργάνωσης, όπως το Μέγκα, όπως το Αεφημερίδα. Γιατί ήταν μια πολύ πολύ σημαντική δράση αυτή που έχει ξεκινήσει η περιφέρεια. Νομίζω την άλλη, το άλλο Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, πέφτει η αυλαία του πολύ επιτυχημένου φεστιβάλ φέτος. Πραγματικά πήγε πάρα πάρα πολύ καλά. Σάββατο Κυριακή, έχω την εντύπωση, δεν θυμάμαι. Θα το δούμε. Είναι όμως πραγματικά μια υπέροχη έτσι, εκδήλωση, να εκδηλώσεις πολλές δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα καλοκαιρινό, ό,τι πρέπει δηλαδή για να μπορέσουμε να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι. Και μπράβο στην περιφέρεια για αυτό το πολύ μεγάλο πολιτιστικό θεσμό που οικοδόμησε. Καλημέρα στη Αφροδίτη. Εντάξει, δηλαδή τι να λέμε τώρα. Είχαμε και το εξής το ωραίο. Μεσημέρι Σαββάτου. Οδός Σεπολίων 50 στον Κολονό. 59χρονος, μεθυσμένος. Παίζει ρόλο Αλβάνος. Δεν παίζει ρόλο εθνικότητα, λέμε τώρα. Μεθυσμένος λοιπόν τσακώνεται με έναν άλλο άντρα σε φούρνο και τον τραυματίζει με φαλτσέτα.
Δηλαδή ο άλλος βγαίνει στον δρόμο και κουβαλάει και μια φαλτσέτα μαζί. Αφού είναι και τύφλα, παίρνει και μια φαλτσέτα μαζί. Πώς παίρνεις εσύ, ας πούμε, Χριστίνα μου, τα τσιγάρα σου, ο άλλος παίρνει τη φαλτσέτα του. Εν τω μεταξύ, το θύμα που έφαγε τη φαλτσετιά, αγνώστων στοιχείων, μετά το περιστατικό, από το χώρισε από το σημείο και δεν τον βρήκαν οι αστυνομικοί που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Ο δράστης, μετά την πράξη του, διέφυγε με το αυτοκίνητό του και παρέσυρε έναν άλλον διερχόμενο 26 ετών ημεδαπό με μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Αγίας Σοφίας και Βοσπόρου, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά και εγκατέλειψε. Τον χτύπησε και την κοπάνισε ο μεθυσμένος. Τι να πεις, ευτυχώς όμως η αστυνομία, η οποία μπορεί να είναι αποτελεσματική, κινητοποιήθηκε, τον έψαξε και τον εντόπισε τον 59χρονο, τον μεθυσμένο, τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν για πρόκληση σωματικών βλαβών, επικείμενη οδήγηση, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, τροχαίο και εγκατάλειψη. Στην κατοχή του, εκτός από τη φαλτσέτα, βρέθηκε και ένας χαρτοκόπτης, ο οποίος κατασχέθηκε. Ο άνθρωπος ήταν είναι λογοτέχνης. Δουλεύει σε γραφείο. Λογοτέχνης και έκοβε τα χαρτιά με το χαρκοκόπτη, ας πούμε. Τι πιο όλο, δηλαδή. Δεν μου λες, παγοκόφτη κράταγε η... Και... Η Σαρόν Στόουν, ναι, τον παγοκόφτη. Αυτός είχε κράταγε χαρτοκόφτη. Ναι. Τώρα, άμα κράταγε μαχαίρι, θα έλεγε ότι είχε πάει για χόρτα, κατάλαβες κάτι τέτοιο. Τι καλοί άνθρωποι που κυκλοφορούν ανάμεσά μας, μεθυσμένοι, με φαλτσέτες, με... Εντάξει, το φαλτσέτα το λιγότερο, άλλοι κυκλοφορούν με τα κουμπούρια. Θα σου πει, όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν, είμαι στο αυτοκίνητο και θέλω να βγω στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, που είναι η συνέχεια της Κηφισίας. Όταν πηγαίνεις βόρεια, περνάς Νέα Ερυθρέα, Εκάλη, Ρωσιά κτλ. Λέγεται Ελευθερίου Βενιζέλου. Λοιπόν, είμαι σε ένα στενό της Ελευθερίου Βενιζέλου. Να βγω στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Στενό για να βγει στην Κηφισίας. Δες το έτσι. Περιμένω κίνηση. Τα ακούω ένα πίσω. Και πιο νέο σε ηλικία. Ανάβουν τα λαμπάκια. Αρχίζω και καρφώνω που λένε. Στραβώνω, μαγκώνω, βγαίνω έξω. Τι θες ρε άνθρωπε, δεν βλέπεις, ας πούμε, ότι γίνεται χαμός, δεν μπορώ να περάσω, έχει κίνηση, το να τ' άλλο. Και μου κάνει ο τύπος έτσι, πολύ έτσι, ξέρεις, και με το μάγικο στυλ, ανοίγει το σακάκι στο πλάι και μου δείχνει ότι κρατούσε, ότι οπλοφορούσε. Δηλαδή, για να καταλάβεις, δηλαδή, περί τίνος πρόκειται και τι ανθρώπους έχεις δίπλα σου, που δεν μπορείς να φανταστείς, ας πούμε, τι μπορεί να έχουν. Με πιστόλι κυκλοφορούσε, λοιπόν, ο τύπος, δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν. Αν ήταν, αν το είχε νόμιμα ή αν δεν το είχε, πάντως το να σου το δείχνει το όπλο και νόμιμα να το έχεις είναι απειλή. Δούλευε σε γραφείο κι αυτός, ναι. Σε γραφείο κηδιών. Σε τι γραφείο ακριβώς. Τι να πω ρε παιδί. Λοιπόν, κοίταξε, εγώ τώρα θα ήθελα να είμαι με το φίλο μου και τον αδερφό του, τον Ντάκη το Σκοπολίθα, στην Εστάνη. Γιατί όμως? Γιατί αυτή την ώρα στην Εστάνη έχει 19 βαθμούς Κελσίου. Κρύο ρε εσύ, αφού είναι στα 1000 μέτρα κοντά. Υψόμετρο, πόσο είναι, 600, ξέρω πόσα είναι, 500. Δηλαδή μιλάμε 19 βαθμούς στην Εστάνη, παιδιά. Εκεί θα πάμε να ξεκαλοκαιριάσουμε. Εν τω μεταξύ ο Τάκης είναι, ξέρεις, ο Τάκης με έχει σώσει από ασφαλιστικά και τα λοιπά. Εντάξει, έχω κερδίσει πόσα χρήματα, επειδή άμα έχει καλό ασφαλιστή. Είναι όπως ο γιατρός. Είσαι καλό γιατρό, τη γλιτώνεις. Είσαι καλό ασφαλιστή, τη γλιτώνεις. Είσαι καλό δικηγόρο, δεν τη γλιτώνεις. Ξέρω εγώ. Γεια σου ρε Τάκη. Λοιπόν, ο Γιώργος από τα Χανιά. Καλημέρα λέει πιλότε τηλέμαχε. Το 35% του μισθού, για λατζί πιλότους με εγώ τέλος πάντων, το 35% λέει του μισθού στην περίπτωση ενός καθαρού φορολογητέου εισοδήματος είναι περίπου 6.500. Σε καθαρό φορολογητέο εισόδημα 30.000 είναι 10.000. Πόσοι άραγε Έλληνες έχουν καθαρό φορολογητέο εισόδημα 30.000 για να απαλλαχθούν οι 10.000 από τη φορολογία? Σημειώνω ότι στην Κύπρο το αφορολόγητο εισόδημα ήταν 19.000 και πρέπει να έχει γίνει 22.000. Καλή συνέχεια στην πρωινή πτήση. Και σε... αν κάνεις δύο δουλειές
Έτσι. Και έχεις λίγο πάνω από το βασικό μισθό από τις δυο σου δουλειές, θα πληρώνεις εφορία τα μαλλιοκεφαλά σου ως μισθωτός. Γιατί αν είσαι ελεύθερος επαγγελματίας, έχεις τη δυνατότητα να το φορτώνεις με έξοδα. Άρα να πληρώνεις λιγότερη εφορία. Ενώ ως μισθωτός δεν έχεις έξοδα, δεν σου αναγνωρίζει τίποτα. Τι σου αναγνωρίζει? Θα πας στο γιατρό, αν τάρεις σε κάνα φροντιστήριο παιδιών. Α, μέχρι εκεί. Δεν σου αναγνωρίζει τη βενζίνη σου. Γιατί να μην σου την αναγνωρίζει? Πώς θα πας στη δουλειά σου? Δηλαδή, κάποια πράγματα ο μισθωτός, παιδιά, στην Ελλάδα, και αυτοί, και κακά τα ψέματα, πλέον δεν ζεις με ένα μισθό. Κάνεις δύο δουλειές. Άμα ένα σου παίρνει και εφορία το 30% της σκληρής δουλειάς σου, έτσι, εντάξει, να λέμε τώρα από εκεί πέρα. Και ως μισθωτός δεν μπορεί να κρύψει και τίποτα. Εν τω μεταξύ, θα έπρεπε οι μισθωτοί οι οποίοι έχουν στην εφορία οφειλές και είναι πεντακάθαρες οι οφειλές αυτές, ότι προέρχονται ακριβώς από το εισόδημα, έτσι, που αποκομίζουν, θα έπρεπε να έχουν και μια ευνοϊκή αντιμετώπιση, ρε παιδάκι μου. Αφού οι υπόλοιποι μπορούν και κρύβουν εισοδήματα μέσα από τα έξοδα. Οι υπόλοιποι, δηλαδή, ο μισθωτός είναι μισθωτός και συνταξιούχος, τέλος. Δεν μπορεί να κρυφτεί από τίποτα. Είναι το καθαρό θύμα όλων αυτών των υπολείπων των αετονίχηδων. Το θύμα είναι. Τι φταίει τώρα? Βοηθήστε τον και λίγο παραπάνω. Εντάξει, μην είναι το μισθωτό και το συνταξιούχο. Μην θεωρούν τον εαυτό τους, δηλαδή, οι άνθρωποι ότι είναι τα μόνιμα θύματα και να πίνουν οι υπόλοιποι ησυχία των κορόιδων. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλημέρα στη Χριστίνα. Είπαμε, οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει από τις 15 του μήνα. Σήμερα λειτουργούν τα καταστήματα από τις 11 έως τις 8 το βράδυ, τα πολυκαταστήματα έως τις 6 τα μαγαζιά, τα συνοικιακά. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία αντιδρώντας τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει και τη λειτουργία ορισμένων επιχειρήσεων. Οι έμποροι πιστεύουν και προσδοκούν ότι θα αυξηθεί ο τζίρος, άντε να είναι 2-5% σε σχέση με πέρυσι, εκτιμώντας ότι η τουριστική κίνηση θα ενισχύσει την αγορά. Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι στις εκτόσεις είναι υποχρεωτική η εναγραφή της χαμηλότερης τιμής που ίσχυε κατά τις τελευταίες 30 ημέρες. Εδώ τώρα, μου έχει τύχει εμένα. Έτσι, εντάξει, έχω βρει πολλές ευκαιρίες κατά τη διάρκεια των εκτόσεων, είναι αλήθεια. Μεμονωμένο περιστατικό, μεμονωμένο. Αλλά μου έχει τύχει να δω, ας πούμε, σακάκι το οποίο πριν δύο μήνες είχε 50 ευρώ, μετά την έκπτωση να έχει 55 ευρώ. Φοβερό. Το έχω δει. Το έχω δει. Αλλά μεμονωμένη περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, δεν θέλω να τους βαλιάζω. Ήταν ένας. Στο οποίο το επισήμανα, λέει, δεν ήταν, λέει, αυτό το χρώμα. Έλα ρε φίλε, με το χρώμα το πας εσύ την αύξηση, την τιμή. Δεν το ξέρα. Πάμε διάλειμμα? Ναι, πάμε να κάνουμε το δεύτερο διάλειμμα της δεύτερης ώρας και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εν τω μεταξύ, Χριστίνα, σήμερα τελειώνει και το Μουντιάλ, ε. Δεν παρακολουθείς κανένα αγώνα. Α, έδες, όχι Ισπανία. Γαλλία, ναι. Αργεντινή-Γαλλία. Σήμερα είναι μεγάλο τελικό.
1: Αργεντινή-Αγγλία.
0: Αργεντινή-Αγγλία. Ναι, δεν μπερδεύτηκα κι εγώ. Σήμερα είναι μεγάλο τελικό, έτσι. Αργεντινή-Ισπανία. Με ποιο είσαι,
1: μάλλον για την Αργεντινή.
0: Μπράβο, να είσαι με την Αργεντινή. Με την Αργεντινή είμαστε, γιατί ούτω ή άλλω έχουμε και κοινού δεσμού με την Αργεντινή, το ξέρει. Δύο από τους γεννήτωρες του έθνους της Αργεντινής, του κράτους της Αργεντινής, είναι Έλληνες. Βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο υπάρχει και η πλατεία Ελλάδας και τα λοιπά. Έχουν διάφορα πλατεία Ελλάδας. Έχουν, ναι, δύο άτομα. Δύο Ιδραίοι. Δύο άνθρωποι από την Ίδρα. Ένα Σπύρου, αν θυμάμαι καλά, ναι, βέβαια. Να ξέρετε ότι σήμερα θα έχει υπερθέαμα στην τελετή λήξης του Μουντιάλ. Έχει Tom Cruise, Madonna, Justin Bieber, Shakira. Ναι, έχει προαναγγελθεί, λέει, το show στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Ύστερα από 5 εβδομάδες, με 104 αγώνες να έχουν γίνει. Εντάξει, οργασμός. Σε 3 χώρες, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά. Και με τη συμμετοχή για πρώτη φορά 48 εθνικών ομάδων, το Μουντιάλ φτάνει στο τέλος του και ετοιμάζεται να αναδείξει το νέο παγκόσμιο πρωταθλητή. Πριν όμως γίνει γνωστό αν το κύπελο θα καταλήξει ξανά στην Αργεντινή του Μέση ή θα πάει στην Ισπανία του Γιαμάλ, μετά από 16 χρόνια μάλιστα, οι 80.000 φίλαθλοι που θα είναι τυχεροί, που θα βρίσκονται στις εξέδρες και τα δισεκατομμύρια τηλεοθεατών σε ολόκληρο τον κόσμο θα παρακολουθήσουν μια λαμπερή τελετή λήξης και ένα εντυπωσιακό σόου ημιχρόνου, παρουσία και του Προέδρου των ΗΠΑ, τον κυρίου Ντόναλντ Τραμπ. Τόμ Κρούζ, Τζένιφερ Χάντσον και μεγάλα ονόματα στη σκηνή. Το πρώτο μέρος του προγράμματος είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 8.30 ώρα Ελλάδας. Θα περιλαμβάνει την εμφάνιση του Τόμ Κρούζ μετά τη θεαματική κατάβαση του Μεσχινιά στο Stade de France κατά την τελετή παράδοση Ολυμπιακής σημαίας από το Παρίσι του 24 στο Los Angeles 28, παραμένει άγνωστο τι έχει ετοιμάσει ο Τόμ Κρούζ, ο οποίος είναι από τους πλέον παράτολμους ηθοποιούς, είναι, ο ίδιος είναι δηλαδή stuntman, ας πούμε, είναι μεγάλη υπόθεση, έτσι. Είναι φοβερά και επιτίδιος και σε μια ηλικία που, εντάξει, δηλαδή λες θα έχει ηρεμήσει, αλλά δεν είναι ηρεμή ο Τόμ, είναι ανήσυχο πνεύμα. Δύναμη μεγάλη. Παρότι θα είναι επίσης ο Ρόμπι Βίλιαμς, η Λάουρα Παουζίνη, η Νικόλ Σέρζιγκερ, θα ερμηνεύσουν και το επίσημο τραγούδι του παγκοσμίου κυπέλου, Desire. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ο Αμερικανός streamer I Show Speed, έχει 160 εκατομμύρια ακολούθους αυτός. Ο rapper Post Malone, ενώ τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα ερμηνεύσει βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιός Τζένιφερ Χάντσον. Τώρα, η FIFA υπόσχεται διάλειμμα μόλις 15 λεπτών. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως τρόσο συγκεντρώνει το 11-λεπτο σοου του ημιχρόνου. Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάννι Ινφαντίνο, έχει υποσχεθεί ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη σκηνή όλων των εποχών. Το θέαμα θα είναι εμπνευσμένο από το παραδοσιακό halftime show του Super Bowl και με καλλιτεχνική επιμέλεια του Chris Martin, τραγουδιστή των Coldplay, θα φέρει στη σκηνή καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και μουσικών ειδών. Θα τραγουδήσει δηλαδή η Madonna, η οποία ερίστο παρόδο κυκλοφόρησε και νέο άλμπουμ στα 67 της, έτσι. Ο Justin Bieber, ο Καναδός, το νοτιοαμερικανικό συγκρότημα, νοτιοκορεατικό συγκρότημα BTS και η Shakira, η οποία έχει συνδέσει το όνομά της με εμφανίσεις σε παγκόσμια κύπελα. Έτσι, Shakira είναι. Ναι. Το τραγούδι Die Die, συνεργασία της Κολομβιανής Star με τον καλλιτέχνη της Afrobeat Burna Boy, το οποίο ακούστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, θα παρουσιαστεί ξανά στο στάδιο. Θα λάβουν μέρος στο μουσικό πρόγραμμα ο Βενεζουαλανός μαέστρος Γουστάβο Ντουνταμέλ, χοροδία από τη Νέα Υόρκη, η Coldplay, Η εκδήλωση έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς στόχος της είναι η συγκέντρωση πόρων για πρόγραμμα εκπαίδευσης που υλοποιούν από κοινού η FIFA και η μη κυβερνητική οργάνωση Global Citizen, της οποίας συνειδητής είναι ο Chris Martin. Το ημίχρονο δεν θα υπερβεί τα 15 λεπτά που προβλέπει ο κανονισμός, λέει η FIFA, αλλά 11 από αυτά τα λεπτά θα διατεθούν για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, ενώ ο υπόλοιπος χρόνος θα χρησιμοποιηθεί για τη συναρμολόγηση και την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, καθώς και για την άρδευση του αγωνιστικού χώρου. Θυμίζω πάντως ότι στο παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων που διεξήχθη ακριβώς πριν ένα χρόνο στο ίδιο στάδιο, η διακοπή για το διάλειμμα δεν διήρκησε 15 λεπτά, αλλά 25 ολόκληρα λεπτά, 24 για την ακρίβεια, για να γίνει και δυνατή η πραγματοποίηση του αντίστοιχου θεάματος, το ίδιο σόου δηλαδή, σε ανάλογο σόου. Εντάξει. Λείπαμε από αυτό, αυτή τη γιορτή. Ας ελπίσουμε στις επόμενες θα είμαστε, και δεν το βλέπω. Θα δούμε πώς θα πάει.

Αυτό είναι το τραγούδι του Νίκολας Μπέρνς. Μπέρνς, Μπέρνς, Μπέρνς. Για τον Νίκολα Μπέρνς. Το θυμάσαι τον Νίκολας. Αυτός ήταν Αμερικανός πρεσβευτής στην Ελλάδα. Κοίταξε, τα ζητήματα, η μνήμη, στη μακριά μνήμη την έχουμε, την κοντή χάνουμε σιγά σιγά. Ξέρεις όσο περνάνε τα χρόνια καίγονται τα εγκεφαλικά κύτταρα, Χριστίνα, έτσι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα. Πόσο χαίρομαι έτσι να παίρνω μηνύματα από νέους ακροατές, όπως ο Σάκης, ο οποίος είναι στον Άγιο Δημήτριο, μου στέλνει την καλημέρα του, είναι στο ταξί του και μας ακούει. Χωρίς πελάτη, λέει. Έχουμε βγει στον δρόμο και ψάχνουμε πελάτες. Εντάξει, θα βρεις, θα βρεις. Εντάξει, Κυριακή, Κυριακή και δουλειά. Καλή δύναμη, φίλε μου, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες και χαίρομαι που έτσι μας άκουσες πρώτη φορά και μας έστειλες και μήνυμα, μάλιστα. Τραγουδάρα. Πάμε.

Ψάχνουμε να βρούμε μια καλή είδηση να διαβάσω, ρε παιδιά. Μια καλή είδηση ψάχνουμε. Άμα θες κακές ειδήσεις, δεν χρειάζεται. Βλέπεις, ας πούμε, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Πας στην πρώτη σελίδα και βλέπεις τις 10 πρώτες ειδήσεις. Μία καλή δεν έχει. Ψάχνω, αλλά σαν τον Διογέννη έχω καταντήσει που γίνεται με το φανάρι και ψάχνω να βρει άνθρωπο, ας πούμε. Εγώ ψάχνω να βρω καλή είδηση. Α, ναι, δεν το είπα. Ρωτάει ο Τάκης. Τι έγινε, λέει, στον αγώνα Αγγλίας-Γαλλίας. Λοιπόν, οι Άγγλοι κέρδισαν. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Εγώ δεν το είδα, να σου πω την αλήθεια. Στην τρίτη θέση, λοιπόν, οι Άγγλοι με χάτρικ του Σάκα 6-4 κέρδισαν τη Γαλλία. Οι Άγγλοι προηγήθηκαν 4-0 στο ημίχρονο και τίποτα δεν επιφύλασε το τελικό 4-6. Ωραίο παιχνίδι πρέπει να γίνει. Δεν ήταν δυνατό να το δω ή θα πρέπει να έρθω κατευθείαν μετά. Λογικό.

ακούμε ρε Παναγία μου τώρα. Άκου λέει τι είπε ο άλλος. Οι Άγγλοι λέει έχασαν το Μουντιάλ, τον ημιτελικό, γιατί λέει έπρεπε να πάρουν Βιάγκρα. Αυτά τα είπε ο κύριος Μεχντί Κόρντ, κορυφαίος φυσιολόγος που παρουσίασε την ανάλυση του για τον αποκλεισμό της Αγγλίας στο παγκόσμιο κύπελο στους The Times. Λέει λοιπόν, όσο λέει το υψόμετρο ανεβαίνει, ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει άβολα. Όσο μεγαλύτερο το υψόμετρο, τόσο μειώνεται η πίεση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα και η ανάσα γίνεται βαριά. Κοινώς είναι ανθρωπίνως δύσκολο να ασκηθεί κανείς, ακόμα και αν είναι αθλητής με μεγάλη ένταση για πολλή ώρα, όταν πατάει σε έδαφος που βρίσκεται πάνω από τα 2.000 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας. Δηλαδή, πώς το βλέπει όλο αυτό. Ο αγωνιστικός χώρος, λέει, στο στάδιο Αζτέκα, εκεί έγινε το παιχνίδι, βρίσκεται σε υψόμετρο 2.240 μέτρα. Και πριν τον ημιτελικό, σε στυλ σοβαρού αστείου, η ΙΣΑΝ είχε παρουσιάσει μελέτες που ανέφεραν ότι το πρόβλημα οξυγόνου μπορεί να λυθεί με ένα χάπι. Συγκεκριμένα, λέει, ό,τι κάνει στον οργανισμό το μάσημα των φύλων της κόκας, το κάνει και το Viagra, που σύμφωνα με τους κανονισμούς της WADA, Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, επιτρέπεται. Άρα λοιπόν, αν είχαν πάρει Viagra, λέει, λέει ο κύριος Κόρντ, έτσι, ο Μέχτη Κόρντ, ο φυσιολόγος, δεν θα είχε αποκλειστεί η Αγγλία από τον ημιτελικό. Τι ακούμε ρε Χριστίνα, τι λένε οι τύποι, Viagra, μάλιστα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας, δεν θα πάρουμε Viagra κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Εντάξει τώρα, Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας με αυτό το τραγούδι σε κάνει, ρε παιδί μου, να θέλεις διακοπές όντως, ακόμα περισσότερο, ε. Θέλεις διακοπές. Πάντα θέλουμε διακοπές. Έτσι, όσο πλησιάζουν οι μέρες, έτσι τόσο θέλουμε να ασχολούμαστε και με τις διακοπές, να ξεκινάμε να οργανώνουμε έτσι, την απόδρασή μας, να ετοιμάζουμε ρούχα και τα λοιπά. Σας είπα βέβαια ότι το φοβερό είναι ότι γεμίζεις μια βαλίτσα με ρούχα και επιστρέφεις με το 60% των ρούχων απόλυτα σιδερωμένα και τακτοποιημένα, γιατί δεν τα έχεις χρησιμοποιήσει. Ξεκινάς για να πας σε δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και επιστρέφεις σαν να είσαι ο Tom Hanks στο Ναυαγό, κάπως έτσι ας πούμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι για να πας ταξίδι πρέπει να έχεις και ένα δικηγόρο μαζί σου. Τι, όχι, εξηγούμε. Να έχεις ένα δικηγόρο μαζί σου για να σε κατευθύνει τι θα κάνεις, ας πούμε, για τα δικαιώματά σου, ρε παιδί μου, γιατί τόσα γίνονται δηλαδή. Από καθυστερήσεις μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να σου συμβεί, να χάσεις αποσκευές σου, να οτιδήποτε. Και ισχύουν και διαφορετικά πράγματα σε αεροπλάνο, διαφορετικά σε πλοίο. Πάμε να καλημερίσουμε τη διακεκριμένη δικηγόρο, την κυρία Αντιγόνη Βαφίδου, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Δεν έχετε φύγει διακοπές ακόμη.
1: Όχι.
0: Έχει λίγες ημέρες ακόμα, ε.
1: Αρκετές.
0: 1η Αυγούστου, εκεί που κλείνουν τα δικαστήρια, προφανώς.
1: Θα υπάρχει κι άλλο διάστημα που θα παραμείνω εγώ τουλάχιστον για να δώσω προτεραιότητα στους συνεργάτες και μετά τα μέσα.
0: Και μετά, τελευταία επικεφαλής.
1: Τελευταίος ο καπετάνιος,
0: ναι. Λοιπόν, καλό είναι βέβαια ο καπετάνιος να δίνει και τις καλύτερες συμβουλές, έτσι, γιατί είναι ο πλέον έμπειρος. Τι γίνεται αλήθεια τώρα, υπάρχουν αρκετά πράγματα που αν μη γίνει το στραβώσει κάτι στις διακοπές μας, έχουμε δικαιώματα ως επιβάτες, δικαιώματα τα οποία μας δίνουν κάποια προνόμια. Το καλύτερο βέβαια είναι να μην κάνουμε χρήση κανένας προνομίου, να μην έχουμε κανένα πρόβλημα. Αλλά αν μη γίνει το γίνει, τι συμβαίνει, τι κάνουμε, κυρία Βαφίδου?
1: Η αλήθεια είναι ότι τώρα είμαστε στην καρδιά της καλοκαιρινής περίοδου και έχουμε χιλιάδες πολίτες που ταξιδεύουν με αεροπλάνο, πλοίο, τρένο, με όλα τα μέσα κτλ. Και δυστυχώς δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις, είτε των καθυστερήσεων, είτε των ακυρώσεων πτήσεων ή και της απώλειας αποσκευών. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι είναι ότι πράγματι οι επιβάτες προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και από την ελληνική νομοθεσία και έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των αεροπορικών πτήσεων, ας ξεκινήσουμε. Να πούμε ότι εάν μια αεροπορική πτήση ακυρωθεί, καθυστερήσει πολύ, δηλαδή μπορεί κάποιος να προσέλθει, αυτό είναι πραγματικό γεγονός και συνέβη πρόσφατα, εγκαίρως στο αεροδρόμιο, να πάει να κάνει το λεγόμενο check-in, γιατί το σύστημα μέσω email δεν του επέτρεπε, έλεγε θα πρέπει να πάτε στο αεροδρόμιο, και εκεί ξαφνικά λέει ότι να σας πούμε, να σας ενημερώσουμε, δεν είναι σίγουρο ότι μπορείτε να πετάξετε.
0: Δεν έχετε θέση. Ναι.
1: Γιατί προπολούνται το 10% των θέσεων πάνω από αυτές που πραγματικά υπάρχουν, καθώς οι εταιρείες ποντάρουν, να το πω έτσι απλώς, ότι δεν θα κάνουν check-in το 100% αυτών που έχουν αγοράσει το εισιτήριο. Και κινδυνεύεις εσύ να είσαι με μια βαλίτσα στους διαδρόμους του αεροδρομίου και να μην ξέρεις αν θα πετάξεις σήμερα, αύριο, αν θα προλάβεις τα ραντεβού που έχεις κανονίσει. Και όχι μόνο και για διακοπές, ακόμα και για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις, βεβαίως. Αλλά και για τις διακοπές δεν είναι απλό. Γιατί μπορεί να έχεις κανονίσει μετάβαση σε νησί, από το οποίο υπάρχει άγονη γραμμή, πρέπει μετά να πάρεις άλλο πλοίο κτλ. Υπάρχει δυνατότητα πρώτον να διεκδικήσεις κάποια αποζημίωση, η οποία πρακτικώς έχουμε δει ότι μπορεί να φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Ενώ η αεροπορική εταιρεία οφείλει πράγματι να παρέχει φροντίδα όπως γεύματα, διαμονή εφόσον απαιτείται και υπάρχει διανυκτέρευση κτλ. Τώρα, για τις αποσκευές, εάν οι αποσκευές χαθούν, καθυστερήσουν ή υποστούν ζημία, είναι επίσης πολύ σημαντικό να έχουμε κρατήσει το έγγραφο που μας δίνουν από το check-in όταν παραλαμβάνουν την αποσκευή, να δηλωθεί αυτό αμέσως στο αεροδρόμιο και να κρατήσει επιβάτες όλες τις σχετικές αποδείξεις. Ειδικότερα το καλοκαίρι αυτό παρατηρείται πάρα πολύ συχνά, να φτάνουν οι επιβάτες στους προορισμούς τους και να περιμένουν για τη βαλίτσα μία και δύο ημέρες. μεγάλη ταλαιπωρία.
0: Βέβαια. Να μην έχεις τώρα μια αλλαξία ρούχα, ας πούμε. Απίστευτο.
1: Έτσι ακριβώς. Ειδικά όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά που ταξιδεύουν μαζί με γονείς και τα λοιπά, είναι ιδιαίτερα δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Τώρα, για τα πλοία, αντίστοιχα στις ακτοπλοϊκές μεταφορές, όταν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση ματέωση δρομολογίου, οι επιβάτες έχουν δικαίωμα είτε να μεταφερθούν με άλλο δρομολόγιο, είτε να τους επιστραφεί το αντίτιμο του εισιτηρίου. Κάτι το οποίο αποφεύγουν οι ακτοπλοϊκές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπεται και αποζημίωση. Αναφορικά δε με την επιστροφή του αντιτίμου, να σας πω ότι αυτό θα πρέπει επιτακτικώς να το ζητήσει ο επιβάτης και με την απειλή νομικών συνεπειών, ιδίως για παράδειγμα σε περίπτωση που είχε γίνει αυτό στη Ρόδο, υπήρχαν μεγάλες πυρκαγιές πριν 2-3 χρόνια, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
1: Και υπήρχαν κάποιοι εντολείς μου οι οποίοι ήθελαν να απευθυνθούμε στην ακτοπλοϊκή εταιρεία για να μας επιστραφούν τα εισιτήρια, γιατί οι άνθρωποι είχαν μικρά παιδιά, δεν ήθελαν να πάνε σε ένα νησί με πυρκαγιά.
0: Λογικό, ναι.
1: Και η εταιρεία αρνούνταν. Τελικά πίστηκε η εταιρεία, μη σας τα πω λίγο, μετά από κάποιες επικοινωνίες, γιατί δεν μπορώ να σε εξαναγκάσω να μεταβεί σε έναν προορισμό ως προς τον οποίο μεταστρέφεται η γνώμη σου, όχι γιατί άλλαξες γνώμη για τον προορισμό των διακοπών.
0: Κάποιο έκτακτο γεγονός.
1: Αλλά γιατί ακριβώς υπάρχει ανωτέρα βία και δεν είναι μια μεταστροφή γνώμης που οφείλεται σε υπαιτιότητά σου σε κάθε περίπτωση.
0: Παραδείγματος χάρη, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, κάτι τέλος πάντων που να είναι ένα έκτακτο γεγονός που μπορεί να σε θέσει σε κίνδυνο.
1: Έτσι ακριβώς. Για παράδειγμα, είχαμε ακούσει προχθές, ας πούμε, για το κουνούπι με την νόσο του Δυτικού Νείλου. Εάν, ας πούμε, είχε ακουστεί έντονο ότι σε ένα νησί είναι εκτεταμένα τα κρούσματα, δεν είναι παράλογο κάποιος να πει θέλω να μου επιστραφεί.
0: Και ο νόμος τον καλύπτει, έτσι. Τον καλύπτει ο νόμος, έτσι.
1: Κανονικά, ναι. Είναι, να σας πω τι συμβαίνει. Είναι πόσο στεναρή αντίδραση
0: θα προβάλλει
1: η κάθε εταιρεία ακριβώς τον εκάστοτε συναλλασσόμενο επιβάτη. Ναι. Είτε είναι ακτοπλοϊκή, είτε αεροπορική.
0: Θα πρέπει και οι εταιρείες να καλή την πίστη να λειτουργούν όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Θα έπρεπε να υπάρχει αυτό τώρα. Δεν είναι και σωστό. Εντάξει, το πιο σημαντικό είναι στο θέμα των αεροπορικών, αυτό που είπατε για αυτό το 10% το οποίο δεν το ξέρα ότι έχουν
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: το...
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να το προβάλλουμε το αίτημά μας, γιατί φαντάσου να μην μπορείς να ταξιδέψεις ενώ έχεις βγάλει εισιτήριο και είσαι μια χαρά και λες τι καλά.
1: Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, γιατί όλοι ισχυρίζονται ότι τέτοιες περιπτώσεις όπως αυτό σας περιέγραψα περιλαμβάνονται στους όρους με τα ψηλά γράμματα όταν πάμε να εκδώσουμε ένα εισιτήριο και λέει συμφωνώ με τους όρους και τις προϋποθέσεις. Κανένας δεν κάθεται να διαβάσει όλο εκείνο το κατεβατό προκειμένου να προχωρήσει στην αγορά του εισιτηρίου. Είναι όπως τις συμβάσεις της κινητής τηλεφωνίας αντίστοιχα.
0: Σωστά.
1: Που έχει κρυφές χρεώσεις, αναπροσαρμογές, ανανεώσεις μετά από σιωπηρή
0: το προσάρτημα, και αυτό που λέτε, εχθές το έλεγα, για το προσάρτημα που συνοδεύει το συμβόλαιό σου με τους επιπλέον όρους και τα λοιπά, το οποίο είναι 4-5 σελίδες με κάτι μικροσκοπικά
1: ακριβώς
0: γράμματα, που δεν χρειάζεται να έχεις προσβιοποίηση για να μπορείς να διαβάσεις, να μην μπορείς να διαβάσεις, αλλά να είσαι και αετόπουλο που λένε στην όραση, δεν διαβάζεις με τίποτα. Μιλάμε, εγώ πιστεύω ότι ακόμη και οι δικηγόροι θα δυσκολεύονται να διαβάσουν όλο αυτό, που είναι εκπαιδευμένοι στο να
1: εκμηλεύουν. Σας το αυτό, ειδικά όταν χτυπάει ένα τηλέφωνο 100 φορές, λες τώρα να προχωρήσω στη διαδικασία, να μην πέσει η γραμμή του ίντερνετ, να προλάβω να το κλείσω κτλ. Είναι όπως και στις τραπεζικές συμβάσεις που τώρα φαίνονται τα αποτελέσματα, έτσι.
0: Α, πρέπει να πω το εξής, έτσι που είναι μια που είμαστε, αναφερόμαστε σε αυτό. Υπάρχει πλέον, ετοιμάζεται, έτσι, δεν ξέρω αν έχει ήδη ουσιαστικά τελειώσει αυτή η υπόθεση, σχετικά με τις αεροπορικές εταιρείες οι οποίες σου χρεώνουν εξτρά τη βαλίτσα καμπίνας. Φαίνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενσωματώσει, αν δεν έχει, το έχει κάνει ήδη, θα το έχει κάνει αυτές τις μέρες δηλαδή, κανονισμό, ο οποίος θα λέει τι, ότι απαγορεύεται να πουληθεί εισιτήριο αν μέσα δεν περιλαμβάνει και την οχτάκυλη βαλίτσα της καμπίνας, τη λεγόμενη.
1: Πολύ σωστά. Και μάλιστα, εγώ θα συμβούλευα τους ακροατές μας, δεν ξέρω ακριβώς πότε θα τεθεί σε ισχύ το εν λόγω πλαίσιο, αλλά όποτε τους εξαναγκάζουν είτε να δώσουν τη βαλίτσα είτε να αναμένουν για να πάρουν την πτήση της επόμενης μέρας, να επικαλούνται εν πρώτης το νόμο 2251, είναι ο κλασικός νόμος περί προστασία του καταναλωτή, είναι ο ευρύτερος, ο γενικότερος νόμος και είναι ουσιαστικά η δικαιική μήτρα από την οποία απορρέουν όλα τα δικαιώματα που υποχρεώνουν το συναλλασσόμενο, είτε είναι τράπεζα, είτε είναι ακτοπλοϊκή εταιρεία, να παρέχει την απαιτούμενη διαφάνεια. Mm-hmm. Διαφορετικά υπάρχει ουσιώδης παραβίαση των δικαιωμάτων, καθώς ο καταναλωτής εκ των πραγμάτων είναι το ευάλωτο μέρος. Mm-hmm. Μιλάμε για συμβάσεις take or leave it.
0: Mm-hmm. Πολύ σωστά. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν για κάποια πράγματα που μπορεί να τύχουν, ας πούμε. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι μπορεί να πάθει μια βαρέα το πλοίο και να έχει μια καθυστέρηση κάποιας ώρας. Δύο ώρες, ξέρω εγώ, δύο-τρεις ώρες. Νομίζω ότι κάπου εκεί δικαιούται να τους δώσουν ένα σάντουιτς, να πιούν και λίγο νεράκι, να δώσουν και ένα νεράκι. Δηλαδή, τέτοια πράγματα συνήθως τα κάνουν οι εταιρείες. Αλλά αν δεν τα κάνουν, υπάρχει πάντα το λιμεναρχείο για να απευθυνθούμε και να ζητήσουμε να συμβούν όλα όσα προβλέπεται από τον κανονισμό, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, υπάρχει μια κατευναστική πολιτική, ειδικά για τα πλοία. Να σας πω, εμένα προσωπικώς με αγχώνει η πολύ μεγάλη καθυστέρηση που υπάρχει στο να μεταβούμε σε κάποιο καύσιμο το οποίο είναι υγιές και για την ατμόσφαιρα και για την υγεία μας. Θα έχετε την αίσθηση προφανώς ότι αν πάει κάποιος τώρα στο λιμάνι του Πειραιά και εισπνεύσει όντας σε αναμονή για να αναχωρήσει, είτε με δελφίνι για τον Αργοσαρονικό, είτε για κάποια πιο μακρινή απόσταση, δυστυχώς είναι πάρα πολύ επιβαρημένη η ατμόσφαιρα. Και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας κινητοποιήσει για να κάνουμε κάποιες αμεσότερες ενέργειες για την πράσινη μετάβαση επί της ουσίας, ας το πούμε έτσι. Το γνωρίζουμε ότι είναι ακριβό. Δεν μιλάμε για ένα πλήρη μετασχηματισμό των στόλων, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δρομολογηθεί όχι πολύ αργά.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο εμπορικός μας στόλος, ο ελληνικός εμπορικός στόλος από αρκετούς εφοπλιστές έχει δηλαδή πλέον αφηγούνται τέτοια πλοία που σέβονται το περιβάλλον, έχουν καλύτερες προδιαγραφές, έτσι να προωθηθεί αυτό και στην επιβατική ναυτιλία. Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Κυρία Βαφίδου, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, εύχομαι, να είστε καλά.
0: Εύχομαι να τα πούμε πριν από τις διακοπές, γιατί από ό,τι βλέπω θα καθυστερήσετε κι εσείς, οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε πάλι θέματα που θα προκύψουν νομικής φύσης. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα. Γεια σας.

0: 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τάπα τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Είναι Κυριακή λοιπόν, είναι η μέρα χαλάρωσης, αλλά υπάρχουν και θέματα πάντα που δεν μας αφήνουν να χαλαρώσουμε. Και ενώ ακούμε Jefferson Airplane, Somebody to Love, εμείς σίγουρα αγαπάμε τους ανθρώπους που δίνουν λύσεις, που είναι πρακτικοί, που είναι σε αυτό που λέμε ενταγμένοι στην κρατική μηχανή και μπορούν να δίνουν λύσεις και να κατευθύνουν και τον κόσμο στο να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματά του, στο να ανακαλύπτει κιόλας, γιατί πολλές φορές πρέπει να ανακαλύψεις ζητήματα τα οποία σου δίνουν πλεονέκτημα. Και ο κύριος Παναγιώτης Κοκόρης, ο υποδιοικητής του ΕΦΚΑ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτό που λέμε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, δίνει λύσεις, βοηθάει τους ασφαλισμένους να αποκομίσουν το μέγιστο δυνατό των δικαιωμάτων τους, δίνει λύσεις σε ζητήματα που βαλτώνουν και αποτελούν πάντα έτσι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη σε αυτό που λέμε κρατική μηχανή, με την απόλυτη γνώση που έχει, ειδικά στο ασφαλιστικό και οικονομικό, φορολογικό τομέα. Είναι αυτό που λέμε δεν πιάνεται. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντουρίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Εντάξει τώρα να σας πω κάτι.
1: Είμαι καλά, αλλά χαίρομαι να συνομιλώ με δημοσιογράφους του δικού σου επίπεδου, γιατί εμβαθύνουν στο κάθε θέμα.
0: Ευχαριστώ,
1: αλλά χαίρομαι να συνομιλώ με δημοσιογράφους του δικού σου επίπεδου, γιατί εμβαθύνουν στο κάθε θέμα.

0: και πάντα έχετε μία. Έτσι, και Βίκο Αότα, και από την άλλη πλευρά έχετε και μεγάλη θέληση να βοηθήσετε το κοινό. Να μην το πούμε τώρα αυτό. Να το πούμε, δεν γίνεται. Γιατί δεν το κάνουν όλοι. Και πρέπει να το επισημάνουμε.
1: Κύριε Σαντορινέ, ειλικρινά, έχω μάθει από μικρό παιδί να κινούμε πάντα σε μια κατεύθυνση υπευθυνότητας και έχω πλήρη συνειδητότητα της ενσυναίσθησης του άλλου που αγωνιά, που άγχεται, που προβληματίζεται και μέσα βέβαια στο χρόνο ο οποίος μας δίδεται επιχειρώ κάθε φορά να τον διευκολύνω και να σταθώ δίπλα του.
0: Φαντάζομαι στο γραφείο σας έρχονται άνθρωποι συνεχώς και έτσι προσπαθώ να τους βοηθήσετε σε πράγματα που έχουν βαλτώσει, σε πράγματα που δεν φανταστεί ότι μπορείτε ας πούμε, να δώσετε λύση. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να προσεγγίσεις, έτσι, να φτάσεις στο γραφείο ενός υψηλά ιστάμενου, αλλά το δικό σας γραφείο είναι ανοιχτό. Δηλαδή αυτό μου λένε όλοι.
1: Θα σας πω το εξής. Ότι επειδή ξέρετε ότι εμείς δεν νομοθετούμε και γενικός γραμματέας που ήμουνα προτάσεις έκανε, ο υπουργός νομοθετούσε.
0: Σωστά.
1: Όμως σε οποιοδήποτε πρόβλημα μου έλεγαν μα δεν είναι σωστό. Εκείνο που μπορώ να κάνω έλεγα να προβάλλω το θέμα, να οριμάσει, να το μεταφέρω παραπάνω και να δοθεί ανάλογη λύση. Μπορώ όμως μέσα από την πορεία, τη διαδρομή μου, τις γνώσεις, την εμπειρία να τον κατευθύνω πώς θα κινηθεί ώστε να οδηγηθεί στη λύση του προβλήματός του. Γιατί ξέρετε η γραφειοκρατία παρότι είμαστε στην εποχή της ψηφιοποίησης είναι αυτή που ταλανίζει πολύ περισσότερο τον πολίτη και ο πολίτης δεν έχει την ανάλογη πληροφόρηση για το οποιοδήποτε θέμα τον απασχολεί και έτσι κολλάει όπως συνήθως λέγεται στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Αυτό λοιπόν είναι και θέμα αν θέλετε πληροφόρησης, ενημέρωσης,
0: Φυστά.
1: Κάτι το οποίο πάντα έχουμε τη διάθεση με βάση τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε να το μεταφέρουμε στους πολίτες.
0: Τώρα το πιο θα έλεγα επίκαιρο θέμα είναι το θέμα των ρυθμίσεων, της ρύθμισης αυτής που άνοιξε χθες και η πλατφόρμα η σχετική που αφορά στις 72 δόσεις, δηλαδή σε ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες μπορούν με το πλαίσιο που, το νομοθετικό που υπάρχει και τη ρύθμιση που υπάρχει να γίνουν σε 72 δόσεις οι οφειλές μας και προς τον ΕΦΚΑ. Έτσι. Και οι δόσεις αυτές να είναι μέχρι 31/12/23, έτσι, αυτές.
1: Βέβαια, μέχρι 30, όχι, είναι μέχρι το τέλος υποβάλλονται λοιπόν ηλεκτρονικά, μέχρι το τέλος του 2026. Οι αιτήσεις, έτσι.
0: Οι αιτήσεις.
1: Από την άλλη πλευρά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν έως τις 31/12/23. Ή θα πρέπει αυτές οι οφειλές να έχουν ρυθμιστεί και οι νεότερες οφειλές θα μπορούν να υπαχθούν σε εξόφληση ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση. Άρα λοιπόν μεταξύ αυτών τα νεότερα χρέη θα πρέπει να υπαχθούν να έχουν εξοφληθεί ή να έχουν υπαχθεί στην πάγια ρύθμιση και οι οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως 31/12/23 να που θεωρούνται ληξιπρόθεσμες, αυτές λοιπόν δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης σε 72 μηνιαίες δόσεις.
0: Εντάξει, είναι μια ανάσα, μια σημαντική ανάσα. Αν και πρέπει να σας πω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς προφανώς, θα σας έχουν προσεγγίσει άνθρωποι της αγοράς και επιχειρηματίες, και όχι μόνο βέβαια, να λένε, ας πούμε, γιατί δεν υπάχθηκαν και τα χρέη που είναι μεταγενέστερα, δηλαδή και αυτά του 25, γιατί δεν έγιναν παραπάνω δόσεις. Θα σας τα έχουν πει, δηλαδή.
1: Ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε. Έρχεται λοιπόν να ρυθμίσει παλαιές οφειλές μέχρι 31/12/23. Και ερχόμαστε λοιπόν να θέσουμε σε πάγια ρύθμιση από 1/1/24 μέχρι 24/1/26.
0: 24 δόσεις είναι για την εφορία, για την ΕΦΚΑ πόσο είναι?
1: 24 δόσεις είναι η πάγια ρύθμιση.
0: Ναι. Και για τον ΕΦΚΑ,
1: εκτός από κάποια κληρονομικά και λοιπά, τα οποία έχουν μια διαφορετική μεταχείριση στην εφορία και πάνε εκεί 48 αν ενθυμούμε καλώς και εδώ πέρα στα χρέη κατόπιν ελέγχου δεν έχει 24 δόσεις,

0: παραπάνω όταν έχουμε βεβαιωμένα χρέη σε ό,τι αφορά στο ΚΕΑΟ. Όμως εκείνο που πρέπει να πούμε ότι ο σκοπός ποιος είναι, να ισορροπήσει δύο σκέλη, δύο στόχους. Να διευκολύνει τους συνεπείς οφειλέτες που βρέθηκαν σε αντικειμενική αδυναμία και από την άλλη να ενισχύσει την εισπραξιμότητα του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων. Όμως αν θέλετε, θα ήθελα εδώ να κάνω μια παρατήρηση με επιφύλαξη, όχι για λόγους αντιπαράθεσης ή θα αναφερθώ σε μια δόση στην μεγάλη πίεση τότε που είχαμε την περίοδο των μνημονίων, γι' αυτό θα αναφερθώ εκεί. Ήμουνα γενικός γραμματέας. Πρότασή μου τότε, κάτι το οποίο το συμφώνησε ο Υπουργός και ήταν πάρα πολύ θετική και συγχρόνως ακολούθησε μετά και το Υπουργείο Οικονομικών, κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια από το 2013 ήταν λίγο δύσκολο, έρχονταν πρώτα το Οικονομικό και μετά το Υπουργείο Εργασίας σε ό,τι αφορά θέματα ρυθμίσεων. Είχαμε δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος ήταν ο αριθμός των δόσεων και το δεύτερο σκέλος ήταν, κύριε Σαντορίνε, ο περιορισμός των προστίμων, των προσαυξήσεων και της κάθε μορφής επιβαρύνσεων. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, 72 δόσεις.
1: Ναι.
0: 72 δόσεις πληρώνεις όλα τα πρόστιμα, τις προσαυξήσεις και όλες τις επιβαρύνσεις, προσαυξήσεις κλπ.
1: Ναι.
0: Μειώνω τον αριθμό των δόσεων, περιορίζω και τον αριθμό, το ποσοστό του προστίμου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν παραδείγματος χάρη κάνω μια διαβάθμιση και δώσω 60, θα πω, κύριε, δεν είναι 72 π.χ., 60 δόσεις, δεν θα πάω στο 100% τα πρόστιμα, θα τα πάω στο 80%. Αυτό πιστεύω ότι είναι κάτι που πιθανόν να μας απασχολήσει στο μέλλον, γιατί κρίνω ότι πιθανόν να είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, όπως αποδείχθηκαν οι ρυθμίσεις της τότε χρονικής περίοδου, που υπήρχε και μεγάλη στενότητα, αν θέλετε, οικονομική, σε εκείνη
1: είναι
0: την περίοδο
1: και απόλυτα
0: και
1: λογικό,
0: υπάρχει,
1: έτσι, όπως,
0: και σήμερα υπάρχει.
1: Όπως το περιγράφετε, κύριε Κοκόρη, είναι και απόλυτα λογικό. Δηλαδή, όσο ψηλότερο είναι το διάστημα, μεγαλύτερο το διάστημα αποπληρωμής, να υπάρχει και αυτό που λέμε. Γιατί αν δεν το κάνεις αυτό, αυτός ο οποίος είναι συνεπής οικονομικά, σου πήρε φίλε για κάτσε. Εγώ
0: γιατί
1: πληρώνω στον
0: ήρωα
1: μου. Ναι, πληρώνω στον ήρωα μου, γιατί δεν πληρώνω κι εγώ έτσι. Ενώ με αυτόν τον τρόπο αποκαθίσταται το αίσθημα
0: πολιτικού. Ένα κίνητρο, και λέει, κύριε, αν μαζέψω κάποια χρήματα θα γλιτώσω και τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και τις επιβάρυνσεις.
1: Σωστά.
0: Αν μου περιοριστούν αντί να δώσω 10, δώσω πρόστιμο 8. Ας πάω να το εξοφλήσω.
1: Από την άλλη, βέβαια, και ο άλλος ο οποίος έχει δυνατότητα, που δεν έχει τη δυνατότητα καθόλου και του το κάνει σε περισσότερες δόσεις, σου λέει: εντάξει, με βοηθάει. Πληρώνω μεν το παραπάνω, αλλά κάποια στιγμή θα το μπορέσω, ρε παιδί μου. Θα πάρω και μια ασφαλιστική ενημερότητα, πάρω και μια φορολογική ενημερότητα. Δεν θα είμαι όμοιρος. Δηλαδή, είναι win-win είναι η κατάσταση, αν το δούμε έτσι όπως πρέπει.
0: Συμφωνούμε, και από την άλλη πλευρά και η ρύθμιση έχει επιτόκιο 5,84%, ενώ τα μη ρυθμισμένα έχουν επιτόκιο 8,4 νομίζω.
1: Σωστά,
0: 8,5.
1: Σωστά. Κάτι είναι και αυτό, βέβαια.
0: Ναι, βέβαια, είναι και αυτό μια διαφοροποίηση που δίνεται ένα επιπλέον κίνητρο στο θέμα της ρυθμίσεως των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
1: Ναι.
0: Όμως πρέπει να πούμε ότι αν αναλύσουμε, παραδείγματος χάρη, το ΕΦΚΑ, θα διαπιστώσουμε ότι τα πρόστιμα είναι σε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό από τις βασικές οφειλές. Και τώρα, αν καμιά μέρα έχουμε χρόνο, θα κάνουμε και μία επιπλέον ανάλυση και πώς υπάρχει και ποια είναι η διαβάθμιση, αν θέλετε, όλων αυτών των οφειλών, γιατί θα διαπιστώσει κανείς ότι οι μικροοφειλέτες, δηλαδή μέχρι 15.000, είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Σωστά.
0: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας, αυτή είναι η νοοτροπία, οι συμπεριφορές τις οποίες έχει καλλιεργήσει και η ίδια η πολιτεία, δεν φταίει μόνο ο πολίτης, έτσι.
1: Έτσι.
0: Και η πολιτεία με τη νομοθέτηση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κατά καιρούς κάνει, διαμορφώνει και ανάλογη συμπεριφορά των πολιτών. Είναι αυτή η οποία δίνει το έναυσμα και αυτός είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων. Η πολιτεία είναι ο ρυθμιστής των καταστάσεων.
1: Κύριε Κοκορή,
0: ο ορχιστρωτής.
1: Αυτό είναι η πολιτεία, έτσι ακριβώς όπως το περιγράφεται. Τώρα, πάμε στο άλλο, το οποίο είναι θετικό. Και εδώ υπάρχει δηλαδή και για, θα έλεγα, για όλα τα μέρη, τα συμβαλόμενα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, υπάρχει αυτό που λέμε κέρδος, και μιλώ φυσικά για τους περίπου 300.000 συνταξιούχους οι οποίοι παραμένουν στην αγορά εργασίας. Έτσι. Δηλαδή μπαίνουν στην αγορά εργασίας, ενδυναμώνουν τομείς τους οποίους υπάρχει ζήτηση για έμπειρους ανθρώπους, και από την άλλη πλευρά μπορούν να ενδυναμώσουν και το εισόδημά τους, το αυξάνουν, και δεν έχουν και το βρόχο, ας πούμε, που υπήρχε παλιότερα. Έτσι. Τώρα με τη βούλα που λέμε μπορούν να εργάζονται.
0: Σωστά. Το πρώτο πρέπει να πούμε πράγματι είναι 300.000 συνταξιούχοι, 298 ακριβώς 600.000 όπως έχουν καταγραφεί. Όμως από αυτούς περίπου 91.500 απασχολούνται ως μισθωτοί. 72.100 με κάποια στοιχεία που έχω εδώ μπροστά μου ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, ενώ 135.000 είναι αγρότες. Η εικόνα αυτή τι αποτυπώνει μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, και οι λόγοι είναι πολλοί, κύριε Σαντορινέ, και τους ξέρετε πολύ πιο καλά από μένα. Πρώτον, υπάρχει οικονομικό κίνητρο, καθώς αρκετοί επιθυμούν να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Υπάρχει όμως και σημαντική κοινωνική διάσταση. Πολλοί άνθρωποι μετά τη συνταξιοδότηση εξακολουθούν να διαθέτουν εμπειρία, γνώσεις και διάθεση για να δημιουργήσουν, και επιλέγουν να παραμείνουν ενεργοί και παραγωγικοί.
1: Ναι.
0: Καθοριστικό ρόλο λοιπόν στην αξιοποίηση όλων αυτών, πιστεύω, έπαιξε η κατάργηση της περικοπής της σύνταξης για όσους εργάζονται και την αντικατάστασή της από καταβολή ειδικού πόρου υπέρ ΕΦΚΑ, αυτό που λέμε το 10%. Δηλαδή δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις ως τη εργασία των συνταξιούχων και να δηλώνεται νόμιμα και να ασφαλίζεται. Αυτό είναι σημαντικό και για τους ίδιους τους συνταξιούχους, αλλά είναι σημαντικό και για το ασφαλιστικό σύστημα, καθώς ενισχύονται τόσο τα έσοδα του ΕΦΚΑ, αλλά συγχρόνως περιορίζεται και η αντίλωτη εργασία. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Τηλέμαχε, φίλε Τηλέμαχε, να είχαμε 35.000 πριν την εφαρμογή του μέτρου με 40 δηλωμένους συνταξιούχους, και να έχουμε φτάσει σήμερα να πλησιάζουμε τις 300.000.
1: Επιτυχία
0: ή δεν θα είχε δηλωθεί η εργασία, ή υποδήλωτη, δεν υπήρχε τώρα υποδηλωμένη εργασία, γιατί ένας έπρεπε τότε να εργαστεί όλο το μήνα, δεν υπήρχε δυνατότητα.
1: Άρα,
0: από την αρχή.
1: Αυξάνονται και τα έσοδα του ΕΦΚΑ, έτσι, κατά πολύ.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, ξέρετε, μια που λέμε έσοδα, έσοδα, έξοδα, και είπαμε και για χρέη, πόσα είναι τα χρέη αυτά που, πόσο αυτή έχει φτάσει το χρέος στον ΕΦΚΑ, και κυρίως αυτό προέρχεται, κύριε Κοκορή, από το γεγονός ότι συνεχώς προσαυξάνεται, έτσι, από τα πρόστιμα.
0: Ναι, πρόστιμα και προσαυξήσεις. Πάγιο να μείνει εκεί πέρα κάθε χρόνο, αν βάλουμε 8, τόσο, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι
1: μόνιμα.
0: Υπάρχει λοιπόν προσαύξη, είναι 50 δις και λοιπά.
1: 50 δις, μάλιστα. Πολλά άλλα.
0: 50 εκατομμύρια πλέον 50 δις.
1: 50,
0: συγγνώμη.
1: Εντάξει. Πώς το λένε μερικά μηδενικά, κάνουν διαφορά. Αλλά τέλος πάντων, κύριε Κοκορή, ξέρετε, αυτές τις ημέρες διαβάζω ότι έχουν μειωθεί γεννήσεις μέσα σε 10 χρόνια, 15 χρόνια, 44
0: χρόνια. Μισό λεπτό. Εδώ μπερδέψαμε τα εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Μπερδέψαμε τα εκατομμύρια. Λοιπόν, το συνολικό χρέος,
1: ναι,
0: 31 δωδεκάτου ήταν ακριβώς 51.315.689.
1: Ναι.
0: Έτσι δις. Περίπου
1: καλά
0: όσα
1: το είπατε,
0: τα
1: λοιπόν,
0: από φόρους. Ναι, καλά το είπα στην αρχή, αλλά
1: τάξη.
0: Πάνω εκεί πέρα στη ρήμη του λόγου.
1: Λαζαλίζουν τα νούμερα, κύριε Κοκόρη, δυστυχώς.
0: Όμως θα πρέπει να πούμε ότι εάν κάνουμε μια ταξινόμηση του πλήθους των οφηλετών,
1: ναι,
0: θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει συγκέντρωση πλήθους σε κλίμακες οφειλών με 1 δις 4 54-40, οι οφειλέτες είναι εκεί στο 68-85% των οφειλετών, που έχουν οφειλία ως 15.000 ο καθένας. Άρα ο μεγάλος όγκος έχει συγκεντρωθεί σε οφειλέτες μέχρι 15.000, η πλειοψηφία, 69%. 84% που οι οφειλέτες είναι 1.728.000, έχουν οφειλή έως 30.000 ο καθένας. Κατά συνέπεια το 85% περίπου είναι από 0, 15 και 30.000 σαν διαβάθμιση.
1: Αυτοί αν τα ρυθμίσουν θα πάρουν και σύνταξη, γιατί αν δεν τα ρυθμίσουν δεν θα πάρουν σύνταξη, αν είναι πάνω από 30.000.
0: Βέβαια, ήταν μέχρι 20.000 και από εκεί και πέρα με την δυνατότητα να εργάζονται οι συνταξιούχοι και μετά αυξήθηκε το ποσό σε 30.000. Όμως, κύριε Σαντορίνη, πρέπει να κάνουμε μία διευκρίνηση. Μέχρι 20.000 πράγματι γίνονται δόσεις κλπ. Από 20 μέχρι 30.000 πρέπει να δοθεί δυνατότητα ελέγχου του λογαριασμού, να δώσει δηλαδή τα δεδομένα του απορρίτου, έτσι να του πει να μπει μέσα στην τράπεζα ο ΕΦΚΑ, να δει ότι δεν έχει περιουσιακά στοιχεία κλπ, να είναι 65 ετών και όλα τα υπόλοιπα. Έχει κάποιες επιπλέον προϋποθέσεις για να πάρει στο κλιμάκιο από 20 μέχρι 30 και μέχρι από 30 να πέσει σε 20 παρακρατείται το 60% της σύνταξης κλπ. Είναι διαφορετικά τα κριτήρια από 20 μέχρι 30.
1: Σωστά.
0: Αυτό θέλω να τονίσω τώρα, γιατί έρχονται πολλοί και λένε ακούμε ότι λέτε μέχρι 30 χωρίς να λάβουν υπόψη τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις για να μετατοπίσουμε τη ρύθμιση από 20 σε 30.
1: Τώρα βέβαια εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όταν είστε μαζί μπορούμε να κάτσουμε να μιλάμε για κάνα 2 ώρες, γιατί τα ζητήματα είναι και πολλά και με τη γνώση που έχετε έτσι, μας δίνετε συνεχώς πληροφορίες και καθαρή ενημέρωση που λέμε, αλλά θα το κανονίσουμε αυτό μήπως είστε και εδώ. Αν και βέβαια τώρα η αλήθεια είναι, κύριε Κουκορή, ότι είμαστε και σε μια εποχή που πρέπει να είμαστε και κοντά σε αυτό που λέμε στους ανθρώπους μας. Τώρα, εσείς είστε Θεσσαλονικιός, εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη κινείστε και καλά, και από ό,τι ξέρω, σας έρχεται και ένα συνεχές τσίγκλημα εκεί. Τι θα γίνει με τις εκλογές κτλ. Τα ξέρω αυτά τώρα που συμβαίνουν.
0: Να σας πω, αφού ερχόσαστε συνέχεια στη Θεσσαλονίκη κατά χρονικά διαστήματα, οπότε έχετε άμεση λήψη των μηνυμάτων, των ανησυχιών, των προβληματισμών και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
1: Εντάξει, δεν είναι μακριά πάντως και το 2027.
0: Όχι, βέβαια δεν είναι μακριά, αλλά κύριε Σαντορίνε, ένας που είναι σε ένα δημόσιο αξίωμα και οποιοδήποτε πολιτικός, έχω τη γνώμη ότι πρέπει να κινείται καθ' όλη τη διάρκεια και όχι να αλλάζει τακτική και να αλλάζει πολιτική μόνο κατά την προεκλογική περίοδο. Και πάντα πρέπει να είμαστε πολύ σφιχτοί στις υποσχέσεις και στα λόγια, όταν κατά το παρελθόν σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί να μην έχουν αποδειχθεί πραγματικότητα, δηλαδή να μην έχουμε ταύτιση λόγων και έργων. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να προτάσουμε τα έργα και όχι τα λόγια.
1: Αμήν.
0: Θυμόσαστε κάποιος αρχαίος τι έλεγε, γιατί σας αρέσουν και τα...
1: Για πείτε
0: ακούμε,
1: μας,
0: τα, ακούμε τα έργα και ακούμε τα έργα, το ξέρετε αυτό.
1: Για πείτε.
0: Που λέει έργα και λόγια, που κάνει αυτό τον... Το, όχι τον εξυπνακισμό, αυτό το έξυπνο που λέει, όταν ας πούμε αντί να πει βλέπουμε τα έργα, λέει ακούμε τα έργα. Έτσι.
1: Ακούμε τα έργα.
0: Και βλέπουμε τα λόγια.
1: Και βλέπουμε τα λόγια. Α, μπράβο. Κατά τα άλλα θα μπορούσε ο τίτλος να είναι «Θα». Έτσι,
0: σωστά.
1: Κύριε Κοκόρη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε σύντομα πάλι, γιατί υπάρχει ανάγκη να έχουμε καθαρή ενημέρωση από το κρίσιμο τομέα του ασφαλιστικού. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή σήμερα, κύριε Σαντορίνη. Το ίδιο και σε εσάς. Όλα τα καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε να δούμε τα αθλητικά μας. Θα δούμε τα θέματα του Μουντιάλ. Σήμερα μεγάλος τελικός, σας είπα κάποια στοιχεία. Θα μας τα πει περισσότερα σε λίγο ο Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι. Λέω, ο Αποστόλης ο Ακρίτας λέει, για ρώτα τον κύριο Κοκόρη, λέει, πότε θα τα πληρώσουν, λέει, τα χρέη τους. Για ποιους μου. Η Άννα χώρα απάνθρωποι για το ασφαλιστικό. Κυρία Γεωργίου, πόσα είναι τα χρέη χωρίς τις προσαυξήσεις που ο λαός είναι φτωχοποιημένος και δεν πρόκειται να τα πάρουν ποτέ. Κυρία Γεωργίου. Έχουμε αρκετά μηνυματάκια αυτού του είδους. Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει ζήτημα. Να το κρύψουμε κάτω το χαλί, δεν μπορούμε. Ο κόσμος δοκιμάζεται, έχει χρέη, έχει προβλήματα και στον ΕΦΚΑ και στην εφορία. Πρέπει να γίνουν περισσότερα. Έτσι, να μπορέσει ο κόσμος να ξεφύγει από όλο αυτό. Το βρόχο δηλαδή, το βρόχο. Μου στέλνει τώρα η γυναίκα μου, επειδή αναφέρομαι στο, Μαριάννα, επειδή αναφέρομαι στο θέμα του τελικού του Μουντιάλ. Λέει, να ξέρεις, λέει, ότι μετά τον τελικό θα ακολουθήσει τελετή παράδοσης του τηλεκοντρόλ. Εντάξει, θα στο δώσω. Διάλειμμα και πανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Κανονικά Σακύρα έπρεπε να βάλεις, λίγο Μαντόνα, ένα ποτ πουρί έπρεπε να βάλεις, Χριστίνα. Εντάξει, ναι. Γιατί το βράδυ θα έχει όλους αυτούς, θα έχει και Tom Cruise, έτσι. Εντάξει, Tom Cruise είναι άδελφος, πιλότος είναι κι αυτός. Λοιπόν, για πάμε τώρα να υποδεχθούμε τον συνάδελφό μας, τον Αλέξανδρο Χριστάκο, για το καλύτερο έτσι, αθλητικό ρεπορτάζ, που σήμερα είναι και πολύ γεμάτο, γιατί σήμερα είναι η μητέρα των μαχών, σήμερα βγαίνει ο πρωταθλητής κόσμου στο ποδόσφαιρο. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχε, καλημέρα και στους ακροατές. Έτσι είναι, αλλά ας μιλήσουμε λίγο και για το μικρό τελικό, έτσι, ο οποίος...
0: Ωραίο παιχνίδι, πολλά γκολ, ρε παιδί μου, 10 γκολ. Και ο τρόπος που, επετεύθησαν αυτά τα γκολ.
1: Ναι. 10 γκολ, λοιπόν, η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία, σε ένα σκορ το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ, γράφηκε ιστορία, ήταν ένα τρελό παιχνίδι, δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω, ένα παιχνίδι στο οποίο η Αγγλία σε πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 4-0 τηλέμαχε. Και ενώ έδειχναν ότι όλα θα πήγαιναν για τους Άγγλους έτσι πιο ήρεμα, πιο ήσυχα και η Γαλλία ήταν πολύ απογοητευμένη και φαινόταν αυτό. Στο 66 λοιπόν η Γαλλία έκανε το 4-3 με τον Κιλιάν Εμπαπέ να είχε βάλει τα δύο από αυτά τα τρία γκολ και το παιχνίδι απέκτησε ένα ενδιαφέρον. Βέβαια στη συνέχεια δεν άλλαξαν και πολλά. Η Αγγλία έβαλε ένα ακόμα γκολ στο 87, έκανε το 5-3, μετά έκανε και έβαλε και η Γαλλία ένα ακόμα και τέλος πάντων τελείωσε 6-4. Να πούμε εδώ ότι ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα δύο γκολ που έβαλε έφτασε τα 22 παρακαλώ σε Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία όλων των εποχών. Γιατί έχει ένα γκολ παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Ο Μέση λοιπόν θα δώσει απόψε το παιχνίδι στο τελικό όπως είπες και εσύ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, γιατί λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και ο Λιονέλ Μέση λοιπόν έχει μια ευκαιρία αν καταφέρει να βάλει γκολ και να γίνει εκείνος ο πρώτος σκόρερ. Αλλά όπως και να έχει, ο Κιλιάν Εμπαπέ επειδή είναι και μικρότερος και θα συνεχίσει, λογικά θα είναι εκείνος που θα πάρει αυτό το ρεκόρ επάνω του. Για τον Λιονέλ Μέση, μιας και μιλάμε τηλέμαχε, μάλλον αυτό θα είναι και το τελευταίο του παιχνίδι στην διεθνή σκηνή, φαίνεται. Αυτό καταλαβαίνει κανείς από τις αντιδράσεις του Αργεντίνου και στις προπονήσεις τελευταίες που έχει κάνει με την Αργεντινή. Υπάρχουν στιγμές που κάθεται μόνος του ένα παγκάκι και κοιτάει το γήπεδο για 10-15 λεπτά. Είναι βίντεο αυτά τα οποία κυκλοφορούν και στο ίντερνετ και δείχνουν πώς το σκέφτεται αυτό το τελευταίο του παιχνίδι και πώς προετοιμάζεται και ο ίδιος ψυχολογικά. Η Αργεντινή λοιπόν είχε κατακτήσει και το Μουντιάλ και το 2022. Έτσι θέλει να κάνει το back-to-back που λέμε. Για την Ισπανία από την άλλη είναι ο δεύτερος τελικός της. Ο πρώτος ήταν το 2010 που είχε κατακτήσει και το μοναδικό τρόπαιο της ιστορίας της. Ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι show όπως βλέπεις και εσύ. Mm-hmm. Πάμε μάλλον για ένα διάλειμμα, για ένα ημίχρονο των 30 λεπτών με Σακύρα, με τον Κρούζ, με Μαντόνα, μόλις ας πούμε να τραγουδήσουν και έχουν κανονίσει και οι Αμερικάνοι να το κάνουν έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί σε αγώνα ποδοσφαίρου. Είναι νέα αμερικάνικα έθιμα θα έλεγα εγώ, σαν το τελικό του Super Bowl για όσους γνωρίζουν, με εισιτήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει και τα 20.000 δολάρια τηλέμαχη. Δεν έχει ξαναγίνει επίσης ποδοσφαιρικό αγώνα και τελικό μουντιάλ τέτοιες τιμές για ένα εισιτήριο, ακόμα και για απλό εισιτήριο, οπότε θα είναι και ένα show πέρα από τον τελικό που δύο ομάδες διεκδικούν το τρόπο. Να φύγουμε λίγο από αυτά και να πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι έχουμε δύο τελικούς στο τένις, τηλέμαχε. Σήμερα λοιπόν η Μαρία Σάκκαρη στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπαρμπόρα Κρέιτσικοβα. Είναι ο τελικός για το Athens Open, το οποίο διεξάγεται στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από 36 χρόνια και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο μπροστά στο ελληνικό κοινό. Η Κρέιτσικοβα, η οποία είχε αντιμετωπίσει την Σάκκαρη στο Grand Slam του Roland Garros στον ημιτελικό του 2021, η εξαιρετική πορεία που είχε κάνει τότε η Σάκκαρη, είχε φτάσει στα ημιτελικά, αλλά την είχε αποκλείσει και της στέρισε τη δυνατότητα να βρεθεί τελικό ενός Grand Slam. Να πάμε και στους άνδρες, να πούμε ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα δώσει το δικό του τελικό στις 12.30 ώρα απέναντι στον Ραφαέλ Πολινιόν. Είναι για το τουρνουά της Ελβετίας, στο Κτά, το οποίο ο Στέφανος, ο οποίος βρίσκεται για πρώτη φορά σε έναν τελικό μετά το Ντουμπάι του 2025, που είχε κατακτήσει τότε τον τίτλο και ήταν και ο 13ος στην καριέρα του. ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος έχει περάσει και πάρα πολλά τηλέμαχια τα τελευταία χρόνια. Έτσι έχουν υποθεί πάρα πολλά για το αν μπορεί να ξαναγίνει όπως ήταν πιο μικρός. Δείχνει τώρα ότι μπορεί να ξαναπάρει τα πάνω του, βρισκόμενος σε έναν ακόμα τελικό στην καριέρα του. Και να κλείσουμε, αν θέλετε, τον Παναθηναϊκό με ένα ποδοσφαιρικό, λοιπόν, μια ποδοσφαιρική είδηση. Ο Παναθηναϊκός έφερε χθες στην Αθήνα τον Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, τον Ολλανδό στόπερ 27 ετών, τον οποίο θα τον πάρει από την Stamford Bridge. Σήμερα αναμένεται η ανακοίνωση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.
0: Αλέξανδρος Χριστάκος, αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε και το μεσημέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία πρωινή πτήση, αλλά και το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Prince του Βου, Θανάση Βούτσινο, διάλεξε τα τραγούδια. Τον Άγγελο των Ήχων, τη Χριστίνα Αγγελάκη. Να είστε όλοι καλά, σε λίγο έρχεται Τζούλι Τσίγκα, για 2 ώρες μαζί σας. Από τον πιλότο σας, ραντεβού το μεσημέρι στον ημερωτικό μαγκαζίνο. Ευχές για ένα πολύ πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Μια εβδομάδα έτσι χωρίς προβλήματα, χαμογελαστή, όμορφη. Με το βλέμμα στραμμένο στις διακοπές, όσοι τέλος πάντων ακόμη δεν έχετε φύγει, και οι υπόλοιποι να περνάτε καλά γεμίζοντας τις μπαταρίες. Να είστε καλά, αδέρφια μου. Ψηλά το κεφάλι. Ακόμη και όταν τα προβλήματα σας περικυκλώσουν, εσείς με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά θα τα αντιμετωπίσετε όλα. Καλημέρα, αδέρφια.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κυριακή σήμερα, 19 Ιουλίου, Κυριακή και του τελικού του Μουντιάλ, Κυριακή και του πρώτου καύσωνα που είναι πρώτο μπυλόν του πρώτου. Φτάσαμε 19 Ιουλίου και τώρα ξεκινάει ο πρώτος καύσωνας για το φετινό καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν έχει πάει και άσχημα. Τώρα βέβαια θα χρειαστεί κουράγιο τις επόμενες 5 μέρες τουλάχιστον, γιατί θα είναι 5 μέρες έντονη ζέστη. Όχι σφοδρού καύσωνα, λένε οι μετεωρολόγοι που βλέπουν για σήμερα στην Αθήνα 25 με 38 με 39 βαθμούς. Από αύριο όμως και Τρίτη, Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες και μετά ανατροπή του σκηνικού του καιρού. Που σημαίνει όποιος έχει θα ανοίξει κλιματισμό, όποιος δεν έχει ανεμιστήρες, βεντάλιες, ό,τι διαθέτει ο καθένας. Έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα για Αττική Εύβοια, Βιωτία, Ετωλοκαρνανία, Άρτα Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, τα νησιά του Ιωνίου, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ηράκλειο, Λασίθη, περιοχές Φθιώτιδας, των Ιωαννίνων, της Αχαΐας και της Ηλίας. Οπότε προσοχή κυρίως στον κρατικό μηχανισμό και φυσικά και στους πολίτες. Αυτό που έχει πάρει φωτιά προς το παρόν είναι η τιμή της βενζίνης, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο πολεμικό πεδίο, ή και όχι μόνο γι' αυτό, έχει φτάσει στα 2 ευρώ περίπου η τιμή της βενζίνης στο λίτρο. Υπάρχει και η μείωση 10 λεπτών που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μόλις πριν μια εβδομάδα νομίζω. Ξανεμίστηκε και αυτή. Εσείς συνεχίζετε να φεύγετε, οι αδειούχοι του Ιουλίου δηλαδή, να μπαίνετε σε πλοία, σε κτέλ, σε αεροπλάνα ή στο αυτοκίνητό σας και να την κάνετε σιγά σιγά από εδώ πέρα. Πάνω από 100.000 οχήματα είχαν αναχωρήσει μέχρι και χθες το μεσημέρι, ενώ στον Πειραιά τα δρομολόγια, τα έκτακτα δρομολόγια είναι πάρα πολλά και στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Αν σκοπεύετε να πάτε Πειραιά, είπαμε, υπολογίστε ότι θα βρείτε κίνηση στο δρόμο, γιατί είναι πολλά τα πλοία που αναχωρούν, οπότε είναι πολλοί εκείνοι που κατευθύνονται προς τα εκεί. Εμείς μένουμε εδώ, στα παραπολιτικά ως 90,1, με τις τυχομηθείες μας εδώ. Θα ξεκαλοκαιριάσουμε παρέα. Σήμερα θα το πάμε παρέα ως τις 11. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς, η Ολγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια και προτείνει και θεματικά μουσικά κομμάτια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880 απαντά η Μαρία Ιωάννου και καταγράφει τα μηνύματά σας και μας τα μεταφέρει εδώ στο στούντιο, αλλά αν θέλετε να τα στείλετε γραπτός μπορείτε στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα.

και αυτή την Κυριακή, σήμερα, από σήμερα και για 5 μέρες, έχουμε άλλο ένα κύκλο αλλαγών σε γραμμή του μετρό. Είναι αυτά τα έργα που, από αντικατάσταση των σιδηροτροχιών που κάνουν rotation από γραμμή σε γραμμή. Είναι στη γραμμή 3 τον τελευταίο καιρό, στη γραμμή 3 του μετρό. Και από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη οι εργασίες θα εκτελούνται στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη, οπότε εκεί θα τελειώνουν νωρίτερα τα δρομολόγια, δηλαδή πιο συγκεκριμένα όπως έχει ανακοινώσει και η Στασή. Από σήμερα οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ αντί για τα μεσάνυχτα, 2,5 ώρες νωρίτερα δηλαδή από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο, Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Ειδικά για το αεροδρόμιο που ενδιαφέρει τέτοιες μέρες εξόδου όπως είναι αυτές, ο τελευταίος σειρμός από το Σύνταγμα θα φεύγει στις 9.30 το βράδυ. Για την εξυπηρέτηση του κοινού, ο ΑΣΑ έχει δρομολογήσει από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη την προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ22, σταθμός μετρό Σύνταγμα, σταθμός μετρό Εθνική Άμυνα. Από εκεί θα συνεχίζεται για το αεροδρόμιο. Η γραμμή θα κάνει αρκετές στάσεις στην πορεία, θα καταλήξει στο αεροδρόμιο. Κυριακή και με ανοιχτά εμπορικά καταστήματα σήμερα, λόγω των θερινών εκπτώσεων. Είναι προαιρετικό αυτό για όσους από τους εμπόρους δηλαδή θέλουν να ανοίξουν, αλλά οι περισσότεροι μπαίνουν στον ανταγωνισμό, πιο πολύ δυσκολεύονται οι άνθρωποι που έχουν οικογενειακή επιχείρηση. Το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, ωστόσο οι κατατόπους εμπορικές ενώσεις καθορίζουν το δικό τους ωράριο. Ας πούμε τα μικρά καταστήματα, τα μικρά εμπορικά, αναμένεται να μείνουν ανοιχτά ως τις 6 το απόγευμα, ενώ τα πολυκαταστήματα θα είναι στις 8. Εγώ θα το ξαναπώ πάντως, υπάρχουν και καθημερινές για να ψωνίζουμε.

χρήσιμα νέα τώρα. Στα χρήσιμα νέα, άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων. Είναι μια, δίνει μια μεγάλη δυνατότητα για την τακτοποίηση παλαιότερων οφειλών για να καταβάλουν τμηματικά σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές. Υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως ας πούμε ότι κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής αυτές οι οφειλές δεν πρέπει να βρίσκονται σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι 30 ευρώ. Το επιτόκιο είναι 5,84%, δεν είναι χαμηλό. Οι βεβαιωμένες οφειλές επίσης θα πρέπει να έχουν καταστήλει ξυπρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023, όχι μετά. Αν δεν καταβάλει κάποιος δύο δόσεις στη σειρά, χάνει τη δυνατότητα υπαγωγής σε αυτό το καθεστώς. Πώς θα υποβάλλετε τις αιτήσεις ψηφιακά, ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, μέσω της πύλης myad.gov.gr. Θα ακολουθήσετε τη διαδρομή, ο λογαριασμός μου, ρυθμίσεις οφειλών, αίτηση ρυθμίσεις οφειλών του νόμου ΤΑΔΕ. Και από πότε θα ισχύει? Θα ισχύει από την ώρα που θα καταβληθεί η πρώτη δόση, που πρέπει να γίνει μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες από την ημέρα που θα έχετε υποβάλει την αίτηση. Τώρα, αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τετραψήφιο... Σωστό. Με την εξυπηρέτηση φορολογουμένων της ΑΔΕ, MY1521, τηλεφωνικά στο 1521, χωρίς χρέωση, από Δευτέρα ως Παρασκευή, 7 το πρωί με 8 το βράδυ. Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας MY1521, είναι 24 ώρες 24 Σε άλλα νέα, έχουμε πρόεδρο, νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τη Ρένα Δούρου, και έχουμε και τον Νίκο Παπά, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, και έχουμε υπεύθυνο οργανωτικού, νομίζω τον Παύλο Πολάκη, θα τα δούμε αργότερα αυτά. Πάμε λίγο στον αθλητισμό, γιατί εκεί πριν το Μουντιάλ είχαμε διακρίσεις. Είχαμε διακρίσεις με δύο κορίτσια. Η Ελένη Ακοβάκη, η κόρη του Περικλή Ακοβάκη, στέφθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου κάτω των 18 ετών στο Ριέτι της Ιταλίας, και η Μαρία Σάκαρη, που έκανε μια πολύ καλή εβδομάδα στο Athens Open, πέρασε στον τελικό, που νομίζω πως είναι απόψε κιόλας. Το Μουντιάλ τώρα, ο μεγάλος τελικός είναι σήμερα. Έχει κυκλοφορήσει παντού και αυτή η φωτογραφία που ο Λιονέλ Μέση πριν από αρκετά χρόνια, το 2007, πολύ νεαρότερος, κάνει μπάνιο ένα μωρό, το Λαμίν Γιαμάλ. Σήμερα ο τελικός, φαντασμαγορικό σόου αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες με διάφορους έτσι Αμερικανούς stars. Χθες έγινε άλλο ένα πολύ έτσι δυνατό παιχνίδι, όπως διαβάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν αργά. Η Αγγλία επικράτησε στο μικρό τελικό της Γαλλίας με 6-4. 10 γκολ μπήκανε συνολικά. Με πολλές ανατροπές το μάτς, λέει. Θα τα πούμε αργότερα. Εδώ ο κύριος Σόμογλου θα μας πει περισσότερα, γιατί τα ξέρει και πολύ καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Απόψε, θυμηθείτε, οι περισσότεροι που θα στηθείτε ή θα στηθούμε μπροστά στις οθόνες, με παρέα, με φίλους, κατά μόνας, όπως θέλει ο καθένας, να παρακολουθήσουμε Μουντιάλ. Δεν παραγγέλνουμε delivery. Γιατί οι διανομής, οι εργαζόμενοι των εταιριών delivery, eFood και Volt, κάνουν 5 ώρες στάση εργασίας από τις 7 το βράδυ ως τα μεσάνυχτα, διαμαρτυρώμενοι για το θάνατο του 20χρονου διανομέα πριν από 3 μέρες στην Μεσογείο. Έτσι επέλεξαν να διαμαρτυρηθούν την ώρα του τελικού του Μουντιάλ μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Ζητάνε μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού από τις εταιρείες. Οπότε μπορείτε να παραγγείλετε, αλλά να πάτε να τα πάρετε. Γιατί άλλος ένας νέος άνθρωπος στον αγώνα για το μεροκάματο έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 20 ετών. Οι διανομείς λένε ότι δεν θέλουμε να συνηθίσουμε να μετράμε νεκρούς συναδέλφους. Κάνουμε έναν αγώνα για δουλειά με δικαιώματα, ασφάλεια, αξιοπρέπεια. Εκφράζουν φυσικά τα θερμά τους συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους φίλους του 20χρονου. Και εξηγούν πώς είναι η δουλειά τους. Δηλαδή λένε ότι η πίεση για περισσότερες παραγγελίες, αμοιβή με το κομμάτι, εξαντλητικά ωράρια που συχνά ξεπερνούν κατά πολύ το 8ωρο και η μετακίνηση σε άγνωστες περιοχές δημιουργούν πολύ επικίνδυνες συνθήκες εργασίας. Και το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε καταγράψει. Και σε πολύ μεγάλο αριθμό τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων διανομής.
Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε να πούμε περισσότερα μετά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο Καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
7: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.

Αυτό ήταν το ταξίδι της Μαρίνας Πανού. Εμείς είμαστε εδώ 24 λεπτάκια μετά τις 9 στα παραπολιτικά στους 90,1. Στείλτε τα mail σας radio@παραπολιτικά.gr εδώ για να τα πούμε και να πούμε και τις καλημέρες μας, ρε παιδί μου. Πάμε τώρα όμως στο περίπτερο να δούμε τις κυριακάτικες εφημερίδες. Ξεκινάω με την απογευματινή λύση στο στεγαστικό των εκπαιδευτικών. Σχέδιο Express από το Υπουργείο Παιδείας για σπίτια σε καθηγητές και αναπληρωτές. Αξιοποίηση δημόσιων κτηρίων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το πλάνο για τη δημιουργία διαμερισμάτων και με ιδιώτες. Πώς θα λειτουργήσει και σε ποιες περιοχές θα δοθεί προτεραιότητα. Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη λέει: Η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση για ποιοτική εκπαίδευση. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η πιο μεγάλη ώρα του Μουντιάλ, ο παλιός, ο νέος και η απονομή ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης. Έρχεται το Σεπτέμβριο νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία, αγωνία για πάνω από 46.000 δικαιούχους, 300 εκατομμύρια ευρώ για το προλαμβάνω την περίοδο 2027-2030. Έλεγχη παντού, η ΑΔΕ σαρώνει τα εισοδήματα από ακίνητα, στο στόχαστρο μαύρα από αγοραπολισίες, Airbnb και επιχειρήσεις με μηδενικό ΦΠΑ. Κυβέρνηση, αντεπίθεση με ΟΠΕΚΕΠΕ και Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανατροπή της δικογραφίας της Κοβέση και το χαρτί της σταθερότητας της χώρας. Είπα Ιράν, κόντρα διαρκείας που διαταράσσει τις ισορροπίες, τα στενά του Ορμούς κρατούν ζωντανό τον πόλεμο. Επενδύσεις 3,5 δισεκατομμυρίων ο Άκτορ στην κορυφή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μαροκοντού τα έζησα όλα και με το παραπάνω. Ο αποχαιρετισμός της εμβληματικής ηθοποιού μέσα από σπάνιες αφηγήσεις της. Από την Daily Mail, ο κακός πατέρας Μπραντ και η προδοσία της Άντζελίνα. Ο Ακροκόρινθος πρωταγωνιστής στην Οδύσσια, διεθνής προβολή, τι αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Κορινθίων. Και τηλεόραση, η Μακρυπούλιθος πρωταγωνιστής στην Οδύσσια, διεθνής προβολή, τι αποκαλύπτει ο Δήμαρχος Κορινθίων. Και τηλεόραση, η Μακρυπούλιθος.

Η Αυγή, ανασυγκρότηση και είσοδο στη Βουλή, ξεκινά άμεσα η διαδικασία συγκρότησης των ψηφοδελτίων του κόμματος. Ρένα Δούρου, νέο ξεκίνημα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία από την κοινοβουλευτική ομάδα του. Νίκος Παπάς, ανάγκη να εκφραστεί έμπρακτα η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων. Κουμουνδούρου, να επιστρέψουν τις έδρες όσοι ανεξαρτητοποιούνται. Δικαίωση για την Αυγή, απορρίφθηκε η αγωγή του Γρηγόρη Δημητριάδη, νίκη της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και της ελευθερίας της ενημέρωσης. Το Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει εναντίον της Αυγής, αλλά και των δημοσιογράφων της, ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Πρόσωπο βόμβα της ΕΕΠ εμπλέκεται με την αγορά του Predator. Σε δύο μήνες ο Ντίλιαν πρέπει να δημοσιοποιήσει τη σύμβαση πώλησης του λογισμικού στο ελληνικό κράτος. Παραδέχεται ότι το πούλησε στις κρατικές αρχές. Μητσοτάκη, στόχος η εξάντληση των αντιπάλων. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις επόμενες δικογραφίες. Κοβέση. Καύσιμα 10 λεπτά μείωση, αντιφορολόγηση των υπερκερδών. Η κινητικότητα για Κυπριακό και το Ισραήλ. Πρωταθλήτρια στις καθυστερήσεις πτήσεων η Ελλάδα. Η ώρα της στέψης για Ισπανία-Αργεντινή. Συνταξιούχοι τους έκλεψαν 7,7 δισεκατομμύρια και υπόσχονται αντίδωρα. Μπάντμιντον και αυθαίρετο και επικίνδυνο στην καρδιά του Πάρκου Γουδί. Και η πρώτη AI ηθοποιός προκαλεί αντιδράσεις. Το πρώτο θέμα, που πήγαν τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, οι 60 δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν, απολογισμός, τι κέρδισαν, κοινωνία, οικονομία. Σαμαράς, η δεύτερη φορά ή το δίσεξα Μαρτίν. Συνέντευξη της Αφροδίτης Νέστορα, θέλω να τους κοιτάξω στα μάτια και να ρωτήσω γιατί. Νομολογία σταθμός, τέλος τα Airbnb στις πολυκατοικίες, αν ο κανονισμός προβλέπει αποκλειστικά χρήση κατοικίας. Κυριακάτικη κόντρα να αναλάβουν τις ευθύνες τους Άβαξ και Ελληνικό Μετρό. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατικότητα των κτηρίων απαιτούν ιδιοκτήτες των 200 διαμερισμάτων στην Κυψέλη. Αρχίζει η παρέλαση των αρμοδίων στην εισαγγελία που έχει αναλάβει την έρευνα. Η μέγιστη καθίζηση που έχει καταγραφεί σε κτίριο φτάνει τα 3 εκατοστά, μέγεθος που φέρεται να υπερβαίνει τα προβλεπόμενα όρια ασφαλείας. Οι τρεις κατηγορίες ακριβών προϊόντων που στραγγαλίζουν τα νοικοκυριά. Η επόμενη μέρα των εκλογών, μεγάλες ανατροπές προβλέπει το κυβερνητικό πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ανοίγει επίσημα μέτωπο με Σαμαρά το Μαξίμου. Έρημη χώρα η Ελλάδα. Κατά 44% μειώθηκαν οι γεννήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. 717 περιοχές χωρίς ούτε μία γέννηση. Ο Ελεύθερος Τύπος, τι αλλάζει σε διαθήκες κληρονομίας από Σεπτέμβρη, τίθεται σε εφαρμογή το νέο δίκαιο, πώς θα λειτουργήσει το νέο πλαίσιο για τις κληρονομικές συμβάσεις. Προσομοιάζουν τα βιομετρικά χαρακτηριστικά, ταυτοποιούνται τα αντικείμενα για την υπόθεση Μαρφίν, η έκθεση ανάλυσης των εγκληματολογικών ερευνών για τους συλληφθέντες. Για ποιους και από πότε παγώνουν και άλλες μειώσεις μετά τις συντάξεις Χειρίας. Γαλάζια προεκλογική ετοιμότητα 9 μήνου, τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας προς τα στελέχη της παράταξης, την αντιπολίτευση και τους πολίτες, το τραπέζι, το πακέτο της ΔΕΘ και τα παραδοτέα έργα. Και Μέση versus Γιαμάλ για την κορυφή του κόσμου. Πάμε στην Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κατήφορος χωρίς φρένα, πέφτει κάτω από 20%. Ο κεντρός Μητσοτάκης, διψήφιος ο Σαμαράς. Το απίθμενο θράσος για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον βυθίζει κι άλλο στον ηθικό βούρκο και κορυφώνει την οργή των πολιτών. Μεγαλώνει ο φόβος για ειδικό δικαστήριο. Οι παραπομπές των 4 βουλευτών περιπλέκουν τα σενάρια των εκλογών. Μεθοδεύουν την αθώωσή τους για να ολοκληρωθεί η συγκάλυψη. Ξυπνάει ο εφιάλτης της Κοβέση. Ποιες άλλες δικογραφίες παίρνουν σειρά. Αποκάλυψη αδέκαστου. Έχουν θάψει εδώ και ένα χρόνο τις δικογραφίες για τους πρώην υπουργούς Καραμανλή και Τριαντόπουλο για το έγκλημα των Τεμπών. Κίνδυνος για τα F-35 από τουρκική αντιγραφή του ραντάρ των S-400. Έκθεση βόμβα, Πλιάτσικο και στα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Η καθημερινή της Κυριακής αφορολόγητο σκουμπαρά, τι προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, έως 35% του μισθού απαλλάσσεται από φόρο αν διατεθεί ως εισφορά σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. Υπόθεση Μαρφίν, το χρονικό της εξιχνίασης 16 χρόνια μετά. Η επίσκεψη Γκουτέρες, ξαφνική κινητικότητα στο Κυπριακό. Ο διπορικό Μητσοτάκη, αγώνας για να κλείσουν οι πληγές της Βόρειας Εύβοιας. Και η καθημερινή στεργαστήρια κατασκευής ελληνική μικροδορυφόρη από τα παιδιά του Brain Game.

Η κυριακάτικη One Voice, ο χρόνος μετράει αντίστροφα, κύριε Παπαδόπουλε, πολιτικό θέμα, η σύγκρουση One Voice Earth. Επιβεβαίωση της One Voice, οι Βρυξέλλες μαγειρεύουν το σχέδιο ανά νούμερο 2, γιατί θυμήθηκαν τώρα οι Ευρωπαίοι να λύσουν το Κυπριακό. Ανάλυση 310 ευρώ ανά μήνα, το τετραγωνικό στην Ερμού. Και ο Πανδάλου και το επαόριστον στο κολυμβητήριο της Γκράβας. Πάμε στο παρόν. Σαπουνόπερα με τις κάλπες. Ο Μητσοτάκης διαψεύδει, το αποκλείει, αλλά συζητάει τις πρόωρες εκλογές. Οι αστοχίες στις μελέτες εκτροχιάζουν το μετρό. Από το Πάσχα έχουν αρχίσει τα όργανα στην Κυψέλη, αλλά κανένας δεν έδωσε σημασία. Πολιτικοί, τα κόμματα Σαμαρά Καριστιανού απειλούν τη Νέα Δημοκρατία. Εύσημα στο Χαρδαλιά για τα εκατοντάδες έργα. Και ο καρκίνος ανατρέπει τον τρόπο ζωής, την καθημερινότητα και τις συνήθειες των γυναικών. Η Real News, τα σημάδια πίσω από τις κουκούλες. Η Real αποκαλύπτει τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκαν οι διώξεις για τις δολοφονίες στη Μαρφίν το 2010. Κλείδωσε το πακέτο της ΔΕΘ, η συνεννόηση του Οικονομικού Επιτελείου με τον Πρωθυπουργό για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Ποιες κοινωνικές ομάδες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο οριστικός έλεγχος θα γίνει στα τέλη Αυγούστου. Τα νέα εργαλεία για τη ρύθμιση χρεών προς το δημόσιο, τριπλή στήριξη στους οφειλέτες, οι S400 μπλοκάρουν τον Ερντογάν. Πυροβόλησα σε ευθεία βολή. Το παραδέχθηκε στην απολογία του ο ένας εκ των δύο αστυνομικών της Όπια Αργολίδας για τα εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατο του 20χρονου Θοδωρή.

Πάμε στο ντοκουμέντο. Διευκρίνει τα κονδύλια στην ΠΑΕ. 5,5 εκατομμύρια μέσω Υπουργείου Μετανάστευσης στο ΚΕΤΙΑΚ. Το γαλάζιο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ στο Σκαμνί, πια συγγνώμη. 16 χρόνια ο λύκος στα πρόβατα, εμπρισμός Μαρφίν. Εφημερίδα Μακεδονία, ράλι τιμών στα ακίνητα της Θεσσαλονίκης, δύο ταχύτητες ανάμεσα σε νεόδμητα και παλαιότερα, απλησία στο το κέντρο της πόλης, δεύτερη ακριβότερη η Καλαμαριά. Γιώργος Φλωρίδης στη Μακεδονία της Κυριακής, ως το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται στις πέντε πρώτες χώρες της Ευρώπης ως προς την ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης. Και κλείνουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πάρτι υδροκλοπών εν μέσω λειψιδρίας στη Χαλκιδική. Αυξημένα περιστατικά υδροκλοπών καταγράφονται στην κοινότητα της Ποτίδεας. Φέτος έχουν καταγραφεί περίπου 60 περιστατικά, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας. Ένταση σε ορκομοσία φοιτητών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, γιατί αντέδρασαν συγγενείς και φίλοι.

0: Αυτή που περνάει, που λέει και ο Φίβος, αν περνάει από σήμερα και τις επόμενες μέρες, μάλλον θα κρατάει βεντάλια στο χέρι, ένα μυστηράκι χειρός ή δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε εδώ στα παραπολιτικά, σήμερα που είμαστε πρώτον πυλών του καύσωνα, τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κώστα Λαγουβάρδο. Καλημέρα, κύριε Λαγουβάρδο.
1: Καλή σας ημέρα και τέτοια καλημέρα και στο κρατές μας.
0: Εντάξει, το φτάσαμε 19 Ιουλίου για να έρθει ο πρώτος, το πρώτο κύμα σφοδρής ζέστης, οπότε
1: εντάξει,
0: δεν το έχουμε πάει πολύ άσχημα.
1: Όχι, να πούμε καταρχάς ότι πάει πάρα πολύ καλά. Μέχρι τώρα Ιούνιος ήταν ένας μήνας που πολύ κοντά στις κανονικές τιμές, με εξαίρεση ήταν λίγο πιο ζεστά στη Μακεδονία, με πολλά μελτέμια, και αυτό βοήθησε η Ανατολική Γενότια χώρα και Αττική. Οι θερμοκρασίες να είναι κοντά στα κανονικά και το πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου επίσης εξελίχθηκε σχετικά καλά, με κάποια ζέστη βέβαια στη Δύση και στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία, αλλά όχι κάτι ακραίο σε καμία περίπτωση.
0: Τώρα, από σήμερα τι βλέπουμε?
1: Κοιτάξτε, ουσιαστικά θα λέγαμε από χθες ξεκίνησε αυτό ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές περιοχές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι τώρα του καύσωνα. Και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη, που είναι το πιο ζεστό διήμερο, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές που ξεπεράσαν τους 39, 40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιους 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικούς παράγοντες, που είναι ένα σημείο, πώς επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες, μόνο δεν είναι ακραίο ως προς τη διάρκεια του και καμία σχέση με τους καύσωνες που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25 που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Ναι.
1: Ούτε ακραία ζεστό. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Θέλει όμως την προσοχή του, κυρία Ζήκα, δεν είναι αμελητές
0: υψηλές
1: θερμοκρασίες.
0: Οι νυχτερινές θερμοκρασίες, που είναι έτσι μια ένδειξη πάντα που.
1: Ναι, θα παραμένουν υψηλές. Δεν θα προλάβει να φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, γιατί η διάρκεια του είναι μικρή. Γιατί ξέρετε, αυτό το πρόβλημα των υψηλών νυχτερινών θερμοκρασιών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις, χτίζεται σταδιακά όταν ένας καύσωνας κρατάει πολλές ημέρες. Θα έχουμε ζέστη.
0: Και είναι αυτό που κουράζει περισσότερο από όλα, νομίζω. Δηλαδή, και τον ανθρώπινο οργανισμό πρώτα απ' όλα. Τα κτίρια παραμένουν ζεστά συνέχεια. Νομίζω ότι είναι αυτό που είναι το πιο έτσι δύσκολο.
1: Ναι, δεν έχει ώρες να ακουστεί. Θες για παράδειγμα, είχαμε στην περιοχή της Κόνιτσας το πρώτο 40 της χρονιάς. Κόνιτσα όμως είναι μια αγροτική περιοχή που το βράδυ θερμοκρασία πέφτει στους 20 βαθμούς. Σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετές ώρες που ο οργανισμός αισθάνεται καλύτερα. Ζεσταίνει την ημέρα, αισθάνεται καλύτερα όμως το βράδυ. Στις μεγάλες πόλεις αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Η θερμοκρασία παραμένει πολύ ψηλή μέρα και νύχτα και αυτό, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, είναι αυτό που δημιουργεί το μεγαλύτερο θερμική επιβάρηση.
0: Λέτε χρειάζεται προσοχή. Όταν λέμε προσοχή, εννοούμε
1: στους ανθρώπους στους ευάλωτους, δηλαδή στους ηλικιωμένους, τα μικρά παιδιά να αποφύγουμε. Και οι μεγάλοι, αν μπορούμε, εντάξει, προφανώς έχουμε δουλειές. Αλλά τις πολύ θερμές ώρες της ημέρας να μην κυκλοφορούμε έξω στον ήλιο, γιατί σε συνδυασμό με την άμεση ηλικία κτηνοβολία τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα. Το επόμενο θέλει την προσοχή του. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα. Πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη, μάλλον, ξεκινήσει τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά η νότια χώρα, Αδριατική και νοτιότερα, θα έχει ζέστη και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, το έχουμε ζεστή δροσιά και πλέον την Παρασκευή έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες. Αυτό είναι μια πρώτη ένδειξη, γιατί μιλάμε 5 μέρες πριν.
0: Σαμπορίνη δηλαδή το φαίνεται.
1: Ναι, σε αρκετές περιοχές. Αυτή τη στιγμή δείχνει μια αρκετά μεγάλη δυναμική, ώστε να δημιουργήσει αρκετά έντονα φαινόμενα και σε πολλές περιοχές. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, το δίνω σαν πρώτη ένδειξη, το παρακολουθούμε ότι Δευτέρα, Τρίτη και μετά θα έχουμε καλύτερη εικόνα θα συμβεί μετά το τέλος αυτού του πενθήμερου καύσωνα. Έχουμε χρόνο να το δούμε.
0: Εδώ στην Αττική, κύριε Λαγουβάρδα, και το λέω γιατί πρώτον εδώ είναι συγκεντρωμένο ο περισσότερο, το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού. Δεύτερον, είναι μια πολύ επιβαρημένη από τις κατασκευές, ας πούμε, και την κίνηση των οχημάτων πόλη. Εδώ θα αρχίσει έτσι η αίσθηση ανακούφισης από την Τετάρτη ή από την Πέμπτη, ας πούμε.
1: Από την Πέμπτη. Τετάρτη ξεκινήσει από τα βόρεια. Δεν ισχυθούν αρκετά την Τετάρτη και οι βοριάδες, αλλά η ανακούφιση θα είναι από την Πέμπτη και μετά. Αν την Παρασκευή, μάλιστα, έχουμε και αυτές τις βροχές που λέμε, σε πολλές περιοχές και λόγω της νεύσης αλλά και του νερού που θα πέφτει, θα έχουμε έτσι μια σημαντική αίσθηση δροσιάς. Αλλά πάλι το λέω αυτό, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες.
0: Να
1: συνδυασμίσουμε αυτό το πενθήμερο καύσωνα και το παραλαμβάνω, θέλει την προσοχή του, παρόλο που δεν είναι ακραίος ούτε στη διάρκεια ούτε στην έντασή του.
0: Ναι. Σε ό,τι αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές.
1: Ναι, προφανώς γιατί σήμερα και αύριο έχουμε σχεδόν ενισχυμένο μεκτέμι, όχι όμως πάλι ακραίο. Είναι ένα συνήθες, αν θέλετε, συνήθεις εντάσεις για την εποχή. Οι όμως θέλουν την προσοχή τους πάντα για τις φωτιές. Την Τετάρτη, όταν σταδιακά θα αρχίσει αυτή η αποβαρά προς νότα, αυτή η πτώση της θερμοκρασίας, θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες. Δευτέρα, Τρίτη θα είναι χαμηλότερες εντάσεις, αυτό θέλω να πω. Αλλά Τετάρτη και Πέμπτη, φαίνεται ότι θα ενισχυθούν πάλι οι βοριάδες εκ νέου. Και αυτό πάντα θέλει προσοχή, ειδικά όταν έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες και έχετε συμμετέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. που έχουν αρκετές ημέρες, θα ξεράνουν ακόμα περισσότερο την καύσιμη λίστα δάση. Θα δημιουργούν έτσι μια πιο έσχυλη εκτιμαστικό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τις ισχυρούς ανέμους που έχουμε Τετάρτη και την Πέμπτη, αυτό μπορεί να δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Όπως επίσης και από την Πέμπτη προς Παρασκευή, που θα πάμε πιθανότητα, όπως είπαμε, σε μια καταιγιδοφόρο κατάσταση και ενάρξη μπορούν να έχουμε από κεραυνούς. Το έχουμε δει αρκετές φορές στο παρελθόν.
0: Σωστό. Θα θέλει προσοχή και εκεί έτσι κι αλλιώς την ανατροπή του καιρικού σκηνικού. Δηλαδή θα το δείτε κι εσείς εκείνες τις ημέρες. Ναι.
1: Ναι. Θα το δούμε όμως. Έχουμε ημέρα για να το δούμε. Από τη Δευτέρα θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα πώς εξελιχθεί ο καιρός προς το τέλος της εβδομάδας.
0: Πάντως, κύριε Λαγοβάρδε, νομίζω ότι περνάμε, διανύουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον το πιο ήπιο καιρικά καλοκαίρι των τελευταίων αρκετών ετών, έτσι. Όπως το είπατε και εσείς στην αρχή, είπατε.
1: Ναι, ήταν. Και το 22 ήταν επίσης ένα ήπιο καλοκαίρι. Δεν είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Και τότε είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Ενώ το 21, το 23, το 24 και το 25 δυσκολευτήκαμε. Ειδικά το 24 που ήταν το πιο θερμό καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Δυσκολευτήκαμε πολύ. Δυστυχώς όμως δεν αλλάζει τη γενική εικόνα αυτό. Γιατί προφανώς δεν θα είναι το κάθε καλοκαίρι πιο ζεστό από το προηγούμενο σε καμία περίπτωση. Θα έχουμε και καλοκαίρι για πιο ήπια. Αν και έχουμε μπροστά μας ένα κομμάτι ακόμα να το δούμε, έτσι, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αλλά σίγουρα όμως δεν θα είναι, θα έχουμε και καλοκαίρι που είναι πιο ήπια. Αλλά η γενική εικόνα είναι ότι πάμε σε ένα πιο θερμότερο κλίμα, που σημαίνει και θερμότερα καλοκαίρια και περισσότερους καύσωνες και καύσωνες μεγαλύτερα.
0: Ναι, βέβαια, το έχουμε δει έτσι κι αλλιώς, ακόμα και στα είδη που υπάρχουν στις θάλασσες, σε όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και να σας πω κάτι, γιατί δεν είναι απαραίτητο να σκεφτόμαστε μόνο τη χώρα μας. Η Ευρώπη βιώνει ένα πολύ θερμό καλοκαίρι.
0: Βέβαια,
1: γιατί,
0: βέβαια.
1: Και λόγω της κυκλοφορίας να είναι οι θερμότερες, οι πιο θερμές εισβολές και τις κυκλονικές συνθήκες που λέμε, με τις συνθήκες που προκαλούν τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη, που επίσης είναι ακραίο. Δηλαδή στη γειτονιά μας, γιατί η Ευρώπη είναι η γειτονιά μας, είναι επίσης ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Αλλά άλλες χρονιές είναι πιο πολύ ψαρητικά, άλλα άλλες πιο πριστά ανατολικά, ανατολικά στην περιοχή μας, αλλά βλέπουμε ότι όλα τα καλοκαίρια των τελευταίων 7 ετών χαρακτηρίζονται από καύσωνες στην Ευρώπη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαγοβάρδε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Επίσης,
0: ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγοβάρδος. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Παραπολιτικά 90,1.
13: Τις τρέλες που έχω κάνει θυμάμαι και γελάω. Σε μέρη που έχω πάει και δεν θα ξαναπάω. Αθήνα, Μαδρίτη, νοικιαζόμενο σπίτι.

εσύ. Έτσι μέρες περνούν και πώς περνούν. Αν κρίνω από αυτά που λέει η έρευνα του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών 1 σε συνεργασία με την Προράτα, περνούν με βασικό πρόβλημα την ακρίβεια για το 69% των Ελλήνων. Τι άλλο βλέπει η έρευνα, ότι 6 στους 10 δεν θα πάνε διακοπές. Το ξέραμε, αλλά το επιβεβαιώνει άλλη μια έρευνα που αναδεικνύει την ακρίβεια ως το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Το 64% λέει, δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Αν βγαίνει ο μήνας, έτσι, γιατί μπορεί και να μην βγαίνει. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η οικονομική ανασφάλεια είναι πλέον το κεντρικό πρόβλημα. Περισσότερο κοστίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το κόστος ζωής. Υπάρχει ένα θεματάκι και με την εμπιστοσύνη προς τους πολιτικούς θεσμούς και τη δικαιοσύνη. Για τις διακοπές που λέγαμε, το 63% δεν έχει προγραμματίσει διακοπές. Το 62% δηλώνει ότι δεν διαθέτει την οικονομική δυνατότητα για να κάνει αυτό που θα ήθελε. Και επίσης το 74%, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δηλαδή, λέει ότι το κυρίαρχο αίσθημα στην καθημερινότητά του είναι το αίσθημα της μιζέριας. Και μια που μιλάγαμε για την υπογεννητικότητα, για το δημογραφικό πρόβλημα, έπεσε φέτος και στις πανελλαδικές στην γλώσσα μαζί με τα υπόλοιπα για την τρίτη ηλικία. Να σας πω ότι είναι γνωστό, αλλά είναι ακόμα πιο δεδομένο και με όλες τις έρευνες, ότι ο βασικός λόγος που τα νέα ζευγάρια δεν κάνουν παιδιά είναι ο οικονομικός. Πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων καταγράφει η έρευνα του ΕΝΑ και της Προράτα, που φτάνει το 43%, λέει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Να σας πω εγώ ότι υπάρχουν και άλλοι που σκέφτονται, μάλλον δεν το σκέφτονται καθόλου. Και κυριαρχεί η απαισιοδοξία για την πορεία της οικονομίας μεταξύ των ερωτηθέντων. Το 62% αναμένει επιδείνωση της οικονομίας, μόλις το 11% εκτιμά ότι θα υπάρξει βελτίωση.

Τώρα, στο παράθυρο, στον κόσμο, και στο κομμάτι των πυρκαγιών, ο Καναδάς ζει έναν εφιάλτη. 200 μέτωπα ήταν αργά χθες τη νύχτα εκτός ελέγχου. Στο βόρειο Οντάριο είναι η πιο δύσκολη κατάσταση. Μεγάλη ποσότητα καπνού έχει πάει και προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο Τραμπ τι έκανε, απείλησε τον Καναδά με δασμούς. Γιατί λέει, δεν πήρε τα σωστά μέτρα και μας ήρθε καπνό σε εμάς. Ωραίος. Πολύ επίμονες και καταστροφικές οι φωτιές και στην Αραγωνία της Ισπανίας. Έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις. 700 άνθρωποι έχουν αφήσει τα σπίτια τους τα τελευταία 24 ώρα. Και εδώ τι ανακαλύψαμε, όχι εμείς, τι ανακάλυψαν οι αρμόδιες αρχές, τέλος πάντων, αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ότι σε μια κοινότητα της Μεσσηνίας, ο πρώην κοινοτάρχης, ο αδερφός του και δεν ξέρω ποιοι άλλοι, και ένας πυροσβέστης, εκβίαζαν αγρότες. Και κατηγορούνται και για εμπρισμούς, για 7 εμπρισμούς συγκεκριμένα, την περίοδο 24-25, για εκβιασμούς, κλόπες και φθορές. Δηλαδή, τι λέει η έρευνα μέχρι στιγμής, λέει ότι είναι 3 άνδρες, ηλικία 45-65 ετών, οι οποίοι πρώτον εκβίαζαν τους αγρότες για να περάσουν, να στρέψουν το νερό και προς τη δικιά τους κατεύθυνση, δηλαδή ζήταγαν λεφτά για να πάει το νερό και στα δικά τους τα χωράφια, και πιάστηκαν επίσης να βάζουν φωτιές σε εκτάσεις που δεν ξέρω τι θέλουν να τις κάνουν μετά. Ο πρώην κοινοτάρχης, έτσι, ωραίος. Σας έλεγα για τις διακοπές που δεν θα κάνει το 63-65%. Εδώ έρχεται και κουμπώνει το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη να τον καλημερίσουμε. Η μισή από εμάς λέει δεν θα πάνε διακοπές. Όχι ότι δεν υπάρχει σεντ, απλά βαριούνται να τρέχουν. Το βλέπεις και έτσι, μαθές. Και εκεί λέει που σχεδίαζα να πάνε καμιά βολτίτσα στην Περαία, έρχεται ο Πορτοκαλί από τις ΗΠΑ και στέλνει τη βενζίνη στο Θεό. Πλαστική μπανιέρα στο σαλόνι και πολύ σας είναι. Την Κυριακή, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν είναι πιο φθηνές οι αγορές, πιο αντεργατικές είναι, και σχολιάζει όλα αυτά που συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, εργαζόμενους του Κόκκινου και της Αυγής. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και, εκτός από το κτίριο της Κουμουνδούρου, έχει και ένα ραδιοφωνικό σταθμό, το Κόκκινο, με εργαζόμενους άξιους, εξαιρετικούς, και την εφημερίδα Αυγή, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι, τι θα γίνουν άραγε.

Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, radio@παραπολιτικά.gr, το mail μας. Και σαν σήμερα, το 1954, κυκλοφόρησε το πρώτο 45. Τα θυμάστε τα 45 για τα μικρά τα δισκάκια. Οι παλιοί θα τα θυμάστε, οι συλλέκτες οι νεότεροι θα τα θυμάστε. Το πρώτο 45 του Elvis Presley, λοιπόν.

0: ώρα είναι 10.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Τραγικό τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Από ανακουπή κατέληξε ο ασθενής, ενώ τραυματίστηκαν οι δύο διασώστες. Η οδηγός του γιο ταχύ είναι νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Χανίων που αποχωρούσε από νυχτερινή βάρδια. Το σχέδιο εξπρές του Υπουργείου Παιδείας για τη στέγαση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση ποιοτικής παιδείας, δηλώνει στην εφημερίδα η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Προς εκτόξευση από σήμερα ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Η αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία τότε θα σημειώσει αισθητή πτώση ακόμη κατά 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους Ρούσους επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Ένας αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος Τραμπ, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χαμενεϊ, είχε προειδοποιήσει ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε παράλληλα ότι αναστέλει τις δεσμεύσεις από την προσωρινή συμφωνία που είχε ως στόχο τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χαρακτηρίζοντας χωρίς αξία την υπογραφή Τραμπ. Σε γυναίκα περίπου 30 ετών ανήκει σωρός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου θα δώσει νεκροψία, νεκροτομή και οι τοξικολογικές εξετάσεις. Οι αρχές να αποκλίνουν το ενδεχόμενο του στραγγαλισμού ή ακόμη και του ευνίδιου θανάτου. Όσον αφορά την τοποθεσία που εντοπίστηκε σωρός, πρόκειται για σημείο που συχνάζουν τοξικομανείς. Ανοίγουν σε περίπου μία ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση.
0: Ο καιρός.
6: Έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

στιχομηθείες, ώρα δεύτερη, εδώ είμαστε και θα πάμε ως τις 11 παρέα εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Με τον Ηλία Σελιμάν να ρυθμίζει τον ήχο. Την Όλγα Καλατζή που είπαμε από σήμερα βγαίνει σε άδεια να μας κουνάει το μαντίλι και να είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, μέχρι και σήμερα δηλαδή. Θα πάρει μια ανάσα και θα επιστρέψει. Θανάσης Βούτσινος διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Καταγράφει τα μηνύματά σας. Αν θέλετε όμως να τα στείλετε γραπτά, μπείτε στο mail μας radio@parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ως τις 11 είναι η Τζούλη Τσίγκα.

τη φωνή του Freddie Mercury. Την αναγνωρίσατε, τους Queen τους αναγνωρίσατε. Δεν ξέρω αν ακούγεται αρκετά εδώ η κιθάρα του Brian May, του κιθαρίστα των Queen, που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1947. Μια ακόμα πολύτιμη γνώση που μου μετέδωσε ο Θανάσης Βούτσινος. Έτσι είναι, Βασίλης Κρυμπάς και Θανάσης Βούτσινος, αστήρευτη πηγή γνώσεων.

την υπόθεση της Κυψέλης, εκεί που τουλάχιστον 200 διαμερίσματα έχουν αρχίσει να παρουσιάζουν ρηγματώσεις, το έδαφος έχει καθίζηση, ξεκίνησαν όλα τον Απρίλιο όταν πέρναγε ο Μετροπόντικας από κάτω για την επέκταση γραμμής του μετρό και οι άνθρωποι είναι σε απόγνωση, δεν ξέρουν τι να κάνουν, οι ενοικιαστές έχουν φύγει, πολλοί και από τους ιδιοκτήτες έχουν φύγει. Θυμάστε τι λέγαμε χθες και με τον κύριο Κουτρουλάρη, έναν από τους ιδιοκτήτες που παραμένει στο σπίτι του, γιατί όπως λέει δεν έχω να πάω να μείνω αλλού, εδώ μένω. Χθες λοιπόν μίλησε ο πρόεδρος του ΑΣΠΟ, ο κύριος Λέκας, στην ΕΡΤ. Είπε ότι είναι ανεπαρκείς οι μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του μετρό και απέδωσε το φαινόμενο στις ιδιαίτερες γεωλογικές συνθήκες της περιοχής, στις εργασίες του Μετροπόντικα, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται άμεση και λεπτομερής διερεύνηση. Εξήγησε ότι δεν είναι πρόσφατο, ξεκίνησε όχι τον Απρίλιο που σας είπα, το Μάρτιο. Τότε πέρασε ο Μετροπόντικας και τότε παρατηρήθηκαν, λέει, αναβλήσεις τσιμέντου και λάσπης στην επιφάνεια που έφτασαν ακόμα και μέσα στα σπίτια. Και επέμεινε ότι οι γεωλογικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, του συγκεκριμένου σημείου, δεν είχαν αποτυπωθεί επαρκώς στις μελέτες που προηγήθηκαν της διάνοιξης του μετρό. Όσο για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, τώρα είπε ότι δεν ξέρουμε αν υπάρχει στατική επάρκεια ή όχι. Μπορούν, λέει, τέτοιες αστοχίες να περιοριστούν με πολύ καλές λεπτομερείς γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες πριν από την έναρξη των έργων. Πιο καθησυχαστικός ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχιάος, εκτίμησε ότι δεν φαίνεται να υπάρχει στατικό πρόβλημα και διαβεβαίωσε ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Τώρα για το αν υπάρχει όχι στατικό πρόβλημα περιμένουμε να μιλήσουν οι ειδικοί, να ολοκληρωθούν οι έρευνες και να δούμε τι θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το κέριο ζήτημα της αποκατάστασης των ζημιών, ο Υφυπουργός είπε ότι αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου του έργου και υπογράμμισε ότι τα πάντα θα πληρωθούν από τον ανάδοχο σύμφωνα με τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Είμαστε, λέει, υποχρεωμένοι να εξασφαλίσουμε ότι οι βλάβες θα αποκατασταθούν πλήρως και δεν θα υπάρξει καμιά έκπτωση σε αυτό. Στην Κυψέλη έχουμε και ένα θρίλερ από χθες το απόγευμα, γιατί βρέθηκε μια βαλίτσα με το πτώμα μιας γυναίκας μέσα. Τι να πω. Δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί. Θεωρείται ότι ο θάνατός της έχει επέλθει εδώ και κάποιες μέρες και θα γίνει έρευνα τώρα στη βάση εξαφανισμένων προσώπων.

Έχουμε δύο πολεμικά μέτωπα στα οποία υπάρχει η απόλυτη ανάφλεξη. Κρατάμε την ανάσα μας όλοι. Ας πούμε στο Ιράν η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είχαμε 8η νύχτα αεροπορικών επιδρομών των ΗΠΑ στο Ιράν, και το οποίο σε αντίπεινα επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσιγκτον για το θάνατο 20 Ιρανών και τον τραυματισμό δεκάδων, και λέει ότι δεν υπάρχει εκεχηρία, καθώς ο Τραμπ, σύμφωνα με την Τεχεράνη, έχει παραβιάσει όλες τις δεσμεύσεις του. Έχουμε και μετά από καιρό ανθρώπινες απώλειες και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνολικά στους 16 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν προχθές Παρασκευή στην επίθεση του Ιράν σε Αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών, άλλος ένας Αμερικανός στρατιώτης αγνοείται κατά την εκτέλεση του καθήκοντος. Άλλοι 4 τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της Ιορδανίας. Στην Ιρανική τηλεόραση χθες διαβάστηκε και ένα ακόμα μήνυμα του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του Μοσταμπά Χαμενεΐ, που έκανε λόγο για επανειλημμένες παραβιάσεις εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε υπογραφεί από τους προέδρους των δύο χωρών, και υποσχέθηκε αξέχαστα μαθήματα από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα ιρανικά αντίπεινα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων σε αμερικανικές βάσεις στις χώρες της περιοχής προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των κρατών του κόλπου. Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του κόλπου καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών στο Μπαχρέιν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ, κάνοντας λόγο για εγκλήματα πολέμου. Απ' την άλλη, στην καρδιά των Ηνωμένων Πολιτειών, στη Νέα Υόρκη, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζοχράν Μαμντάνι, χαρακτήρισε εγκληματία πολέμου βάσει της απόφασης του ΟΗΕ τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και είπε ότι ο κ. Νετανιάχου ανήκει στη Χάγη, στο ειδικό δικαστήριο δηλαδή. Και διερευνά, είπε, τους νόμους της πολιτείας του για το τι πρέπει να κάνει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο, μάλλον την πρόθεσή του ίσως να συλληφθεί ο Νετανιάχου αν πάει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη το Σεπτέμβριο.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά και χρήσιμα για το τι γίνεται με τις νέες ταυτότητες.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο δεν λογώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί μια κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό το Μητσοτάκη τρομάζει το Μαξίμου. Καύσωνας πόλωσης τσουρουφλίζει τη φιλοδοξία του για τρίτη θητεία. Συνεχίζεται το μαρτύριο της σταγόνας από το Σαμαρά παρά τις τζάμπα μαγκές του Άδωνη. Κόμμα ανάδελφων η Νέα Δημοκρατία. Ψάχνει διέξοδο πριν την κάλπη. Με όραμα και πρόγραμμα απέναντι στη συντήρηση της Νέας Δημοκρατίας και το λαϊκισμό του Τσίπρα. Η Δημοκρατική Παράταξη βγαίνει μπροστά με προτάσεις τεκμηριωμένες και κοστολογημένες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
9: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
10: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
1: Παραπολιτικά 90,1.

20 λεπτάκια μετά τις 10 εδώ στα παραπολιτικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις παλιές ταυτότητες που πρέπει να αλλάχθουν. Είναι σε εξέλιξη η διαδικασία αυτή. Πήρε παράταση η χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά έχει πολλούς περιορισμούς, γιατί από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται για ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια που είναι και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλύτερα όμως να μας εξηγήσει τι ακριβώς θα συμβαίνει το επόμενο διάστημα ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων της Αθήνας, ο κύριος Νίκος Ρήγας. Καλημέρα, κύριε Ρήγα. Κύριε Ρήγα, μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα, έπεσε η γραμμή, θα ξαναπάρουμε. Θα καλέσουμε πάλι, εδώ η Μαρία Ιωάννου θα καλέσει πάλι τον κύριο Νίκο Ρήγα.

0: Για να δούμε τώρα. Έχουμε στη γραμμή τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Ρίγα. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και αυτή και καλημέρα στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Ωραία, λοιπόν, σας ακούμε μια χαρά. Για να δούμε τι γίνεται τώρα με την αντικατάσταση των παλιών ταυτοτήτων. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία και έχει δοθεί μια παράταση ως 25 Σεπτεμβρίου, αλλά από τις 3 Αυγούστου ξεκινάνε περιορισμοί στη χρήση τους. Έτσι, μάλλον στο πού μπορούν να διευκολύνουν οι παλιές ταυτότητες.
1: Ναι, βεβαίως. Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Mm-hmm. Για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε δε για τις πιο παλιές ταυτότητες, κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, έτσι ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν για καθημερινές.
0: Για συναλλαγές με το δημόσιο, ας πούμε.
1: Ακριβώς, για την ταυτοποίησή μας και για τις συναλλαγές που έχουμε καθημερινά, μέχρι κάποια στιγμή σιγά σιγά να καταστούμε όλες και να έχουμε καινούργιες ταυτότητες όλοι μας.
0: Κύριε Ρίγα, η αλήθεια είναι ότι και οι αστυνομικοί υπάλληλοι έχουν υπομειστεί ένα μεγάλο έργο, γιατί είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που πηγαίνουν για να αλλάξουν τα
1: στάδια. Ένα ακόμα πάρεργο, μην τρέπεστε να το πείτε, άλλο ένα πάρεργο που τις καθημερινότητές μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμιά κοινωνική έκφανση στην καθημερινότητά μας αν δεν υπάρχει παρουσία της αστυνομίας. Αυτό το βλέπουμε σαν αστυνομική στην καθημερινότητά μας. Για όλα χρειαζόμαστε την αστυνομία.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι μπορεί.
1: Ναι. Προφανώς γιατί είναι από τους πιο αξιόπιστους θεσμούς που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο και ό,τι κατακαινόμαστε θα εμείς πέρασε.
0: Είχε ακουστεί κάποια στιγμή ότι θα έμπαιναν, ας πούμε, τα ΚΕΠ σε αυτή την ιστορία μέσα. Δηλαδή ότι θα μπορούσε κάποιος να πάει με τα ανάλογα, με τα έγγραφα που πρέπει να έχει, που έτσι κι αλλιώς πρέπει να τα έχει προμηθευτεί και για να έρθει στο αστυνομικό τμήμα και να κάνει τη διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας στα ΚΕΠ. Τελικά δεν είναι. Να βάγει σε αυτό από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι, γίνεται με τις αστυνομικές υπηρεσίες, τα τμήματα ασφαλείας, με τον καθημερινό τρόπο που όλοι γνωρίζουν, δηλαδή με ηλεκτρονικά ραντεβού, τα οποία υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα την οποία ζητούμε να δούμε σε ποιο τμήμα υπάρχει διαθεσιμότητα. Δεν είναι υποχρεωτικό να κρινόμαστε στο αστυνομικό τμήμα της ασφαλείας της περιοχής μας, της γειτονιάς μας, αλλά οτιδήποτε υπάρχει διαθεσιμότητα, αντιλαμβάνεστε. Είναι λογικό αυτό, το καταλάβουμε όλοι. Τα πιο μεγάλα κεντρικά τμήματα έχουν και το μεγαλύτερο όγκο από ραντεβού. Υπάρχει άμεση εξυπηρέτηση.
0: Ωστόσο, υπάρχουν ραντεβού, τώρα το λέω, γιατί τους προηγούμενους μήνες, ας πούμε, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάνε σε κοντινά νησιά, στην επαρχία, στα χωριά τους που είναι, ξέρω εγώ, στην κοινότητα, τη μεγαλύτερη, στο Δήμο που είναι κοντά στα χωριά τους, γιατί δεν έβρισκαν πουθενά μα πουθενά ραντεβού.
1: Αυτό που μόλις σας είπα, ότι στις μικρές περιοχές είναι περιορισμένοι οι άνθρωποι οι οποίοι και θα βγάλουν και θα απεξυπηρετούν, αλλά και οι περιορισμένοι άνθρωποι που θα το έχουν άμεσα ανάγκη για να μετακινηθούν.
0: Αυτό που λέω. Ναι, ναι. Ρωτάω το εξής. Έχει καθόλου χαλαρώσει τώρα αυτό, δηλαδή βρίσκει κανείς πιο εύκολα ραντεβού τώρα που έχει προχωρήσει κάπως η διαδικασία?
1: Όσο περνάει ο καιρός και βγαίνουν καινούργιες ταυτότητες, τόσο μειώνεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι, μειώνεται ο αριθμός των αιτήσεων. Βέβαια, είπαμε ότι για την παρούσα φάση, επειδή δεν είναι άκρως υποχρεωτικό, απλά είναι για όσους μόνο το χρειάζονται, υπήρξε μια μεγαλύτερη επιβάρυνση λόγω του καλοκαιριού που πολλοί κόσμοι αποφασίζουν να περάσει κάποιες μέρες διακοπών στο εξωτερικό. Άρα υπήρχε εκεί παραπάνω όγκος. Υπάρχουν ραντεβού βεβαίως, γι' αυτό και επειδή. Εδώ παίζει και η κοινωνική αλλά και η ατομική ευθύνη του καθενός μας. Έχει παρατηρηθεί και φαινόμενο να κλείνονται κάποια ραντεβού τα οποία ακυρώνονται ενώ κάποιος το θέλει πραγματικά δεν μπορεί να βρει. Κάποιος το οποίος έχει κλείσει ραντεβού να το ακυρώνει τελευταία στιγμή. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν και λόγια νοτεραζίας, αλλά καλά είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτό έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή. Και να πούμε επίσης ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη. Δεν είναι χρονοβόρα, το προσωπικό έχει εκπαιδευτεί πάρα πολύ καλά. Καλά είναι όποιος έρχεται, όποιος πηγαίνει στις υπηρεσίες να έχει ούτως ή άλλως το ή παράβολο των 10 και 50 ευρώ και το παράβολο υπέρ της συνδυασμένης που είναι 50 λεπτά.
0: Τα οποία μόνο ηλεκτρονικά μπορεί να τα έχει.
1: Και ηλεκτρονικά τυπώνονται και πληρώνονται με τους τρόπους που μπορεί καθένα, μέσω web banking ή μέσω.
0: Θέλω να πω, όποιος δεν ξέρει να το κάνει ηλεκτρονικά μπορεί να τυπώσει, να του τυπώσει κάποιος το σχετικό παράβολο για να έρθει να το πληρώσει, ας πούμε. Πώς γίνεται, πώς μπορεί να γίνει.
1: Τις υπηρεσίες αυτές, κοιτάξτε, αυτό μπορεί να πληθεί κάποιος στο λογιστή του, έτσι. Αν κάποιος δεν μπορεί να το πληθεί, αστυνομικές υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως στις αστυνομικές υπηρεσίες έχει. Γίνει το θέμα της φωτογράφησης της μετάφρασης από τις αστυνομικές υπηρεσίες. Ούτως ή άλλως στις αστυνομικές υπηρεσίες έχει γίνει το θέμα της φωτογράφησης της

0: καιρό. Είμαι σίγουρος ότι ακόμα και λίγο πριν το τέλος της παράτασης, πάλι θα υπάρχουν κάποιοι που είτε δεν θα έχουν προλάβει, είτε θα έχουν αμελήσει, είτε θα έχουν πάλι δεν προλαβαίνουν.
1: Εντάξει, για να μην τα ρίχνουμε κιόλας στην ατομική ευθύνη, εγώ πρέπει να πω, επειδή έψαχνα για ραντεβού πολύ καιρό, ότι αρχικά βρήκα στην Εύβοια, ας πούμε. Τελικά βρέθηκε κάτι πιο κοντινό αργότερα εδώ. Οπότε εγκαίρως ακυρώθηκε το πρώτο και έγινε το δεύτερο. Όμως πρέπει επίσης να πω ότι η διαδικασία από την ώρα που έχεις κάνει όλη τη διαδικασία πριν για να έχεις τα παράβολα και αυτά, η διαδικασία, ας πούμε, μέσα στο αστυνομικό τμήμα είναι σύντομη.
0: Επίσης να πούμε ότι είναι σύντομη και η έκδοσή της.
1: Ναι.
0: Και αυτά τα στοιχεία κάπου διαβιβάζονται σε μια αστυνομική υπηρεσία για να έχουμε αυτή την πλαστικοποιημένη ταυτότητα.
1: Είναι 10 ημερολογιακές, νομίζω, μέρες.
0: Είναι κάρτες, όπως είναι κάρτες, ATM, κάρτες, κάπως έτσι, οι οποίες είναι και πάρα πολύ ασφαλείς. Να πούμε επίσης ότι είναι μια διαδικασία η οποία πλέον μας έχει κάνει και εμάς πολύ πιο έμπειρους, όσο περνάει ο καιρός. Και βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί περνάμε σε μια ψηφιακή εποχή, που πλέον όλα τα πράγματα θα είναι πιο εναρμονισμένα με ψηφιακές ανάγκες και τις σύγχρονες τεχνολογίες και δεν είναι και θέμα ασφάλειας. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι παράλληλα με όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν χάσει τα αυτοκίνητά τους.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή είναι πιο άμεσες οι ανάγκες και αυτούς υπάρχει πάντα μια προτεραιότητα, αφού πρώτα βέβαια έχουν δηλώσει την απώλεια στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους και έχουν τα δίκτυα έγγραφα μαζί τους.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγα.
0: Καλή σας ημέρα.

33 λεπτάκια μετά τις 10, πριν περάσουμε στα πολιτικά, να πω στη Δέσποινα, καλημέρα Δέσποινα, με ρωτάει αν γιατί εντός Ελλάδας μπορείς να χρησιμοποιήσεις παλιά ταυτότητα. Νομίζω πως εντός Ελλάδας δεν υπάρχει θέμα, αλλά μπορείτε να μπείτε και να ρωτήσετε και μέσα σε ένα από τα ψαχτήρια, τέλος πάντων.

0: σκεφτείτε ότι ωραία που ταιριάζει ο Iggy Pop, γιατί μας πάει σε πιο ροκ καταστάσεις. Τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση στο πολιτικό πεδίο, έχουμε 54 ανεξάρτητους βουλευτές, νομίζω. Είναι η μεγαλύτερη κοινοβουλευτική ομάδα αυτή τη στιγμή, μάλλον. Έτσι μου φαίνεται. Πάμε στον Τάσο Παπά, τον δημοσιογράφο, αρθρογράφο και πολιτικό αναλυτή, να δούμε πώς σχολιάζει όλα τα τελευταία που έχουν γίνει και αυτά που περιμένουμε να γίνουν προεκλογική περίοδο. Γάρ. Τάσο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. 50. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση, αν ξέρω.
0: Αξιωματική αντιπολίτευση, όχι μεγαλύτερη.
1: Ναι, λοιπόν, την ίδια στιγμή, δε σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, πρώτο κόμμα είναι το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Και σε ορισμένες δημοσκοπήσεις, καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο άγνωστος. Όπως λέμε,
0: ο άλλος.
1: Δεν προσδιορίζεται. Είναι πολύ καλή η κατάσταση αυτή για το πολιτικό σύστημα. Το απορώ αν το καταλαβαίνουν τα πολιτικά κόμματα.
0: Μερικές φορές πραγματικά αναρωτιόμαστε όλοι. Δηλαδή, είναι λες και περιστρέφεται όλο μέσα από χωριστές ενδοσκοπήσεις, ας πούμε, και τη μεγάλη εικόνα που δεν κοιτάζει κανένας.
1: Γιατί ο καθένας παίρνει από την κατάσταση ό,τι νομίζει ότι τον βολεύει. Mm. Και αυτό που πλήττει συνολικά το σύστημα, δηλαδή, είναι η κλασική περίπτωση δέντρο και δάσους. Έτσι.
0: Ναι,
1: και αυτό που συνολικά αποτυπώνει την κατάσταση το θεωρούν δευτερεύουσα σημασία, ενώ είναι πρωτεύουσα σημασία.
0: Άρα υπάρχει τεράστια απόκληση από την κοινωνία.
1: Γιατί
0: η κοινωνία βλέπει το δάσος αναγκαστικά για να ζήσει κάθε μέρα.
1: Αυτό λέγεται κρίση αντιπροσώπευσης και κρίση νομιμοποίησης, δεν είναι. Δηλαδή όταν σε εμπιστεύεται ο πολίτης τον οποίο ζητάς να σε υποστηρίξει στις εκλογές, υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Για το οποίο εσύ έχεις τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Το οποίο μερικές φορές το συγκεκριμένο πρόβλημα γεννάει και τέρατα. Έτσι έχουμε τερατογενέσεις από αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ναι, στις μεταβατικές περιόδους ναι, αυτό συμβαίνει και μπορεί αυτή η μεταβατική περίοδος με τα τέρατα να κρατήσει πολύ. Ναι. Έτσι έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει σε διάφορες ιστορικές περιόδους.
0: Τώρα όλα αυτά, δηλαδή έχουμε μια τεράστια απόκληση της κοινωνίας από το πολιτικό προσωπικό της χώρας, πώς να το πω.
1: Δεν είναι μόνο το πολιτικό προσωπικό. Τα μέσα ενημέρωση είναι σε καλύτερη θέση. Η δικαιοσύνη είναι σε καλύτερη θέση. Στον κατάλογο της εμπιστοσύνης των πολιτών. Στον πάτο είμαστε όλοι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν ενώ είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, οι εκλογές θα γίνουν βέβαια μετά από 8 μήνες και καλεί τον κόσμο της παράταξής του να είναι σε ετοιμότητα. Σε ετοιμότητα 8 μήνες δεν μπορεί να είσαι και έχεις το ζέσταμα. Ενώ όλες οι ενδείξεις και όλες οι κινήσεις, όλες οι επιλογές, όλες οι αναφορές του πολιτικού προσωπικού της κυβέρνησης παραπέμπουν σε προεκλογική περίοδο. Εγκαίνια, δεσμεύσεις, ανακοινώσεις, περιοδίες. Δεν μπορεί για 8 μήνες να γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Και υπάρχει και ακόμα μία παράμετρος με ερωτηματικό που είναι το κόμμα Σαμαρά, αν και πότε θα ανακοινωθεί. Το λέω για να κλείσει το πολιτικό τοπίο, δηλαδή τουλάχιστον
1: να. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει να μην γίνει που δεν τη βλέπω καθόλου πιθανή. Να αλλάξει αρχηγό η Νέα Δημοκρατία. Αποκλείεται αυτό.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει λόγο ο κ. Σαμαρά να κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι. Θα γίνει, έχει βρει και κεντρικά γραφεία στο κέντρο της Αθήνας.
0: Άρα, οπότε, όταν ανακοινώσει κόμμα και ο Σαμαράς, να καταλάβουμε ότι πάμε για εκλογές σε κανένα δίμηνο από τότε, μάλλον. Αυτό θα καταλάβω.
1: Παλιά καραβάνω και ο Σαμαράς στην πολιτική τώρα. Ξέρει πότε πρέπει να κάνει την ανακοίνωση. Στη φάση αυτή βρίσκεται στην οργάνωση πυρήνων σε όλη την Ελλάδα και σε διαπραγματεύσεις με διάφορους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας να ενταχθούν στο κόμμα του.
0: Ναι.
1: Τον τίτλο δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι. Εντάξει, θα τον μάθουμε. Δεν είναι. Είναι το.
1: Υπάρχει μυστικότητα, όπως υπήρξε μυστικότητα και για το κόμμα του κ.
0: Τσίπρα.
1: Για το κ.
0: Τσίπρα, βεβαίως. Έτσι.
1: Παρότι εκεί είναι πολύ φλίαροι, ως αριστεροί, εν πάση περιπτώσει, δεν μάθαμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Και το ξέρανε παραπάνω από 10 άτομα. Εντυπωσιακό.
0: Πραγματικά. Ισχύει. Λοιπόν, τώρα, μια που λες για το κόμμα του κ. Τσίπρα, να δούμε τις παράπλευρες απώλειες στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι απώλειες, εδώ έχουμε μαζική φυγή. Βέβαια η κυρία Δούρου που εξελέγει πρόεδρος κοινωνικής ομάδας πιστεύει ότι το κόμμα θα αντέξει, θα μπει στη Βουλή και βέβαια είναι λίγο μπερδεμένο το ιδεολογικό σήμα. Λέει δεν είμαστε το ίδιο πράγμα με την Ελλάδα, δεν έχουμε την ίδια πολιτική. Εμείς
0: είμαστε σε αντιπαράθεση,
1: αλλά ενδεχομένως μπορούμε να πορευτούμε μαζί. Τώρα πώς θα γίνει αυτό είναι άγνωστο, ούτε η ίδια φαντάζομαι το ξέρει.
0: Ναι, απλά όλοι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, προσπαθούν να ισορροπούν σε πολλές βάρκες, να αφήνουν πόρτες ανοιχτές.
1: Θα έχουμε και μικρούς εμφυλίους μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ. Ήδη υπάρχουν οι καταγγελίες ότι οι βουλευτές που φεύγουν, αυτοί που δεν παρέδιδουν τις έδρες τους και ανεξαρτοποιούνται καταγγέλλοντας αποστάτες, και τους θυμίζουν αυτοί που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όταν φύγαν οι άλλοι και φτιάξαν τη Νέα Αριστερά, Όλοι μαζί τους καταγγείλαμε για αποστασία. Ναι. Τώρα εσείς κάνετε το ίδιο με αυτό που καταδικάζατε τότε. Και έχουν δίκιο σε αυτή την περίπτωση. Mm-hmm. Εξαιρούνται οι βουλευτές που παραδίδουν και τις έδρες τους. Ναι. Ηθικά και πολιτικά είναι σε πολύ καλύτερη θέση από τους άλλους που φεύγουν χωρίς να παραδίδουν τις έδρες.
0: Εδώ έχουμε δύο ταχύτητες λοιπόν. Είναι αυτοί που φεύγουν και παραδίδουν την έδρα και είναι αυτοί που παίρνουν την έδρα και φεύγουν.
1: Και περιμένουν.
0: Ναι.
1: Περιμένουν πότε θα ανοίξει ο διάδρομος προς το κόμμα του κ.
0: Απ' την άλλη, ο διάδρομος αυτός θα δεχτεί και εν ενεργεία βουλευτές, ας πούμε.
1: Όχι, γιατί όχι, το έχει όχι, πει όχι, ότι όχι. Σε καμία περίπτωση.
0: Ναι, άρα.
1: Δεν θέλει να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στην παρούσα Βουλή.
0: Ναι.
1: Άρα αυτοί πρέπει να παραιτηθούν στην επόμενη φάση. Τώρα θα είναι αμέσως μετά τις εκλογές. Τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό του. Αλλά βλέπω ότι καταγγέλει και ο κ. Πολάκης και, και η κυρία Δούρου και ο κ. Παπάς, η τριάδα, η τρόικα, η νέα τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Φάμελο ως ενορχιστρωτές του σχεδίου διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, χθες το κατήγγειλαν ανοιχτά.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είπε ο κύριος Πολάκης, εγώ το λέω ευθέως, ας μου κάνει μήνυση ο κύριος Φάμελος.
0: Ναι.
1: Τώρα, αρχίσουμε και μηνύσεις στο ίδιο κόμμα, είναι πολύ εξαιρετική περίπτωση.
0: Πραγματικά. Τώρα, εδώ που λες η Τρόικα, μιλάμε για συμπροεδρία με έναν τρόπο. Δηλαδή, τρεις άνθρωποι.
1: Μιλάμε για συλλογική ισία με έναν τρόπο. Mm-hmm. Ο κ. Πολάκης δεν θα παραιτηθεί από την επιθυμία του να γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το κάνει στην παρούσα φάση, γιατί πρέπει να προηγηθεί έκτακτο συνέδριο, να κατατεθούν υποψηφιότητες και μετά να έχουμε εκλογή από τη βάση. Αυτό προβλέπει το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να κάνει τώρα εκλογές από τη βάση κατά καλό καιρό και με το ΣΥΡΙΖΑ σε κατάσταση διάλυσης. Όχι. Mm-hmm. Θα προσπαθεί να το κάνει στο φθινόπωρο και εκεί δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα το πετύχει. Γιατί δεν θα έχει αλλάξει θεαματικά η κατάσταση στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Θα δούμε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει στις εκλογές, αν γίνει το φθινόπωρο, με τη μορφή και τη δομή που έχει σήμερα, που αποφασίστηκε χθες.
0: Ναι. Και να δούμε και αν θα πάει στις εκλογές. Δηλαδή θα κατέβει. Είναι οριστικό ότι θα κατέβει, άραγε.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου.
0: Ναι.
1: Αυτό λέει η κυρία Δούρου. Φαντάζομαι ότι θα κατέβει πάση θυσία. Αλλιώς δεν είχε νόημα να γίνει αυτή η ρήξη mm-hmm. που έγινε τώρα αυτές τις τελευταίες μέρες.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία δεν έχει πολύ έντονη παρουσία. Ενώ ούτε σε μέσα ενημέρωση.
1: Και δεν είναι μειούμενο το ποσοστό που παίρνει στις δημοσκοπήσεις, έτσι. Mm-hmm. Δεν κινδυνεύει με βάση τα ευρήματα στη σημερινή φάση. Δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός Βουλής, αλλά εκείνες οι φιλοδοξίες, εκείνες οι προσδοκίες, εκείνη η μαξιμαλιστική ρητορική της κυρίας Καριστιανού, πάμε για πρώτο κόμμα και αυτοδύναμο. Όπως καταλαβαίνεις, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
0: Και από πού αντλεί ψηφοφόρους Στάσο μέχρι τώρα?
1: Κυρίως αντλεί από τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας mm-hmm. και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και από το κόμμα της αποχής.
0: Ναι.
1: Αυτοί που είναι θυμωμένοι, απελπισμένοι, απογοητευμένοι, θεωρούν ότι όλοι οι ίδιοι είναι, μπορεί ένα κομμάτι αυτού του ακροατηρίου να πάει προς την κάλπη της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Ακούω αυτές τις ημέρες τα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τα οποία.
1: Είναι τρίτο κόμμα,
0: Ναι, ναι, ναι, είναι τρίτο κόμμα και έχει πιάσει το εξής από τον παλμό, ας πούμε, των μετακινήσεων βουλευτών. Λέει ότι ψηφίζοντας Κουκουέ, ξέρεις ότι αυτοί που ήταν, αυτοί θα είναι. Δηλαδή...
1: Έχει Κουκουέ, ναι, όντως. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αληθές. Το αρχαιότερο κόμμα της πολιτικής.
0: Θέλω να πω, έχει πιάσει αυτό τον παλμό. Δηλαδή το ότι αλλού υπάρχουν μετακινήσεις πληθυσμών, εδώ όχι.
1: Και αλλού υπάρχουν και μετακινήσεις πληθυσμών και μετακινήσεις τελεχών.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο, το έχουμε δει και στην περιοχή της Δυτικής Παράταξης και στην περιοχή του ΠΑΣΟΚ και στην περιοχή της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Το ΚΚΕ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι δεν ισχύουν αυτές οι περιπτώσεις στο εσωτερικό του. Και έτσι είναι.
0: Άρα το επόμενο διάστημα, πρώτα απ' όλα τώρα νομίζω πως για ένα διάστημα δεν θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις, δηλαδή μπαίνουμε στα μπάνια του λαού σιγά σιγά.
1: Δεν θα υπάρχουν που θα δημοσιοποιηθούν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί θα γίνονται.
0: Και πάμε για Σεπτέμβρη.
1: Πάμε για Σεπτέμβρη, όπου εκεί υποτίθεται θα δούμε μια πιο καθαρή εικόνα της πραγματικότητας. Βέβαια, τα επιτελεία των κομμάτων θα κάνουν φόκους και διάφορες μικρές δημοσκοπήσεις θεματικού χαρακτήρα,
0: mm-hmm.
1: τα οποία δεν θα ανακοινώνονται. Απλώς, αν είναι θετικά ορισμένα ευρήματα για τα κόμματα, θα τα διαδίδουν στους δημοσιογράφους και αυτοί με τη σειρά τους θα τα λένε σαν μέσα ενημέρωση και στους πολίτες που αγοράζουν τα μέσα ενημέρωση.
0: Δεν είναι ευχάριστη η κατάσταση έτσι όπως είναι. Είναι αλήθεια.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Άλλωστε έχουμε ρεκόρ εταιριών δημοσκοπήσεων έτσι, και παραγωγής δημοσκοπήσεων.
0: Όχι, λέω, δεν είναι ευχάριστο το συνολικό αυτό που γίνεται. Δηλαδή θέλω να πω όλη αυτή η εικόνα που βλέπουμε και στην Βουλή και μεταξύ των κομμάτων και αυτή η απόσταση ας πούμε, από
1: όχι,
0: την κοινωνία.
1: Όχι, αυτή η ρευστότητα νομίζω ότι είναι πρωτοφανής. Ναι. Δηλαδή όσο θυμάμαι εγώ στην περίοδο της μεταπόλειας δεν είχαμε κάτι ανάλογο. Ναι. Είχαμε κατά καιρούς διασπάσεις, συγκρούσεις, αντιπαραθέσεις, διαρροές, αποστασίες, αλλά σε τέτοια έκταση νομίζω πως όχι.
0: Ναι. Θα δούμε λοιπόν. Περίεργο καλοκαίρι. Πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ περίεργο.
1: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα είμαστε, δεν πλήττουμε ποτέ με την πολιτική.
0: Άρα έχουμε χρόνια να νιώσουμε πλήξη τον Αύγουστο και τον Ιούλιο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Θυμάσαι την περίφημη φράση του Ανδρέα Παπαδρέου. Μην ακουμπάτε τα μπάνια του λαού.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα ακουμπάνε όμως.
0: Χρόνια τώρα. Από τα μνημόνια και μετά. Τάσο Παπά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: τελειώνουν και αφήνουν ένα δύσκολο.
1: Είναι πραγματικά, το άκουγα στο δελτίο ειδήσεων με τον Τηλέμαχο Κωνσταντορινέο. Είναι απίστευτο αυτό που έγινε στα Χανιά, όπου ένα ασθενοφόρο συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Τούμπαρε το ασθενοφόρο. Ο τραυματίας, τον οποίο μετέφερε το ασθενοφόρο, έχασε τη ζωή του από ανακοπή. Οι δύο διασώστες τραυματίστηκαν. Και όλο αυτό έγινε σε σύγκρουση με γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε μια νοσηλεύτρια που έβγαινε από νυχτερινή βάρδια, δηλαδή εξοντωμένη και αυτή. Έτσι. Καταλαβαίνετε τις συνθήκες συνολικά.

0: καρδιά πέντε μήνες.
1: Όλα τα νησιά τα έχει πάρει εδώ ο Σπύρος Γραμμένος και μας τα λέει όλα τα ωραία νησιά στο τραγούδι το Παπαγκάκι σε Παγκάκι. Εμείς θα αφήσουμε και τα παγκάκια και τα νησιά μας για να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες και να δούμε τι γίνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Να πάμε, λέω, να πάμε νοερά στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουμε το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Απόψε Αργεντινή Ισπανία, Ισπανία Αργεντινή. Είχαμε και ένα μάτς χθες το βράδυ, το μικρό τελικό μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας, στο οποίο μπήκαν 10 γκολ συνολικά. Πάμε λοιπόν όλα αυτά να τα πούμε με τον επικεφαλή του αθλητικού τμήματος των παραπολιτικών, τον Αλέξανδρο Σόμογλου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, Τζούλη. Ωραία θα ήταν να είμαστε Νέα Υόρκη. Ωραία θα ήταν σήμερα.
1: Σήμερα ναι. Με εισιτήριο όμως.
2: Βέβαια θα ήταν δύσκολο να φτάσουμε Νέα Υόρκη, γιατί από χθες υπάρχει απαγόρευση πτήσεων προς την Αμερικανική Μεγαλούπολη και έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα.
1: Γιατί?
2: Και με τη μέρη. Ναι. Γιατί έχει φοβερές καταιγίδες στα βόρεια.
1: Α, ακυρώθηκαν και οι προπονήσεις, τώρα
2: ναι,
1: που λες καταιγίδες.
2: Ναι. Έγινε ένας κακός χαμός γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπήρξε πολύ μεγάλη ταλαιπωρία με μαζική ακύρωση πτήσεων χθες από όλες τις υπόλοιπες πολιτείες προς τη Νέα Υόρκη. Θα δούμε.
1: Πάντως οπότε κοίτα να δεις, καταιγίδες στη Νέα Υόρκη, σκόνη που έχει πάει από τον Καναδά σε διάφορες περιοχές. Καλύτερα
2: οπότε,
1: εδώ, καλύτερα Αθήνα.
2: Οπότε κάτσε εδώ τηλεοφόρο συγκρού που μας είναι και χαλαρά Κυριακή πρωί, σωστά χωρίς κίνηση.
1: Έτσι, πολύ λοιπόν, καλύτερα.
2: Λοιπόν, εντάξει, καλά για το χθεσινό δεν το συζητάω, ήταν σαν να βλέπαμε όλο Star Game του NBA, βαριόντουσαν να παίξουν άμυνα. Και οι μεν και οι δε θέλανε να τελειώσουν το παιχνίδι. Ναι, ξέρεις, ήταν τελείως. Πάμε λίγο να το χαρούμε. Μπήκαν κοιμισμένοι οι Γάλλοι. Μπήκανε λίγο πιο για τους Άγγλους. Η τρίτη θέση δεν ήταν τόσο αδιάφορη, γιατί είναι η καλύτερη θέση που έχουν τερματίσει σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1966 που το κατέκτησαν. Οπότε, παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από την παρέα του Μέση στον ημιτελικό, είχαν ένα λίγο μεγαλύτερο κίνητρο. Οι Γάλλοι ήταν στον κόσμο τους, δηλαδή τελείως. Αποφάσισαν λίγο να παίξουν στο δεύτερο ημίχρονο για να μην υποστούν κάποια ταπεινωτική ήττα. Μείωσαν σε 4-3. Εντάξει, ωραίο μάτς για να το βλέπεις.
1: 10 γκολ μπήκανε.
2: Ναι, ωραίο μάτς. Ναι, γιατί το έχουν. Γενικά οι ευρωπαϊκές ομάδες, επειδή ξέρεις, παίρνουν και λίγο πιο βαριά. Δεν ξέρω. Γενικά οι Ευρωπαίοι σε σχέση με. Τι να σου πω τώρα. Πάντως. Πάντα οι μικροί τελικοί με ευρωπαϊκές ομάδες έχουν σκέψει ότι ο μέσος όρος μέχρι χθες ήταν 4,4 γκολ. Είναι χαλαρά παιχνίδια, ναι. Αλλά το χθεσινό ξέφυγε. Το χθεσινό δηλαδή ξέφυγε. Ήτανε All Star Game, NBA.
1: Έτσι. Πάμε τώρα στο σημερινό. Εδώ.
2: Πάμε στο σημερινό.
1: Ισπανία και Αργεντινή.
2: Δεν θα είναι All Star Game.
1: Δεν θα είναι.
2: Είναι ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον τελικός. Θα δούμε αντιμέτωπες την καλύτερη ομάδα του τουρνουά, που είναι η Ισπανία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μιλάμε για ένα Μουντιάλ που έχουν ξεχωρίσει όλα τα μεγάλα αστέρια. Είδαμε και χθες ο Εμπαπέ που πέρασε τον Μέση και είναι πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Βλέπουμε έναν Μέση 39 του να οργιάζει. Είδαμε το Χάλαντ, είδαμε τον Γκέιν, είδαμε τον Μπέλιχαμ. Σε αυτό το τουρνουά λοιπόν των μεγάλων αστεριών υπάρχει περίπτωση στο τέλος όρθιος να είναι ένας προπονητής. Ναι. Και αυτός είναι ο Ντουλαφέντε, η Ισπανία είναι δικό του δημιούργημα. Ο Ντουλαφέντε, για όσους δεν το γνωρίζουν γιατί δεν είναι τόσο διάσημος, είναι ίσως από τους λιγότερο γνωστούς προπονητές του Μουντιάλ. Είναι ο προπονητής που έβγαλε όλη αυτή τη σημερινή ταλαντούχα γενιά των Ισπανών από τις μικρές εθνικές ομάδες της Ισπανίας. Ουσιαστικά είναι δικά του παιδιά. Και αποδείχθηκε εξαιρετική επιλογή της Ομοσπονδίας της Ισπανίας να τον τοποθετήσει και ομοσπονδιακό προπονητή. Τρέχει ένα φοβερό αίτητο σερί. Παρουσιάζει μια απίθανη ομάδα, η οποία όμως σήμερα θα βρει απέναντί της τον καλύτερο παίχτη όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση, στην τελευταία του παράσταση σε Μουντιάλ, που καταλαβαίνει κανείς ότι αν στο τέλος το τρόπαιο καταλήξει και πάλι μετά το Κατάρ στα δικά του χέρια, θα μιλάμε για ένα ποδοσφαιρικό έπος, ναι. Ανάλογο της Οδύσσιας του Νόλαν που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στους κινηματογράφους. Ναι, θα είναι ένα παραμύθι αδιανόητο που δεν θα έχει προηγούμενο στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
1: Έχει γίνει viral και αυτή η φωτογραφία από το 2007 με το Μέση στα πρώτα νιάτα του να μπανιάρει ένα μωρό που ήταν ο Γιαμάλ.
2: Μα έχει πολύ πλάκα, γιατί μέχρι και ο Τζίμι Φάλλον στις Ηνωμένες Πολιτείες το έκανε ολόκληρο story. Έχει γίνει φοβερή πλάκα με το νούμερο 19. Γιατί ο Γιαμάλ σήμερα είναι 19 χρονών. Αυτή η φωτογραφία έχει γίνει για μια καμπάνια της UNICEF, με το Γιαμάλ νεογέννητο πριν από 19 χρόνια, το 2007. Mm-hmm. Τότε ο Μέση φορούσε τον αριθμό 19 στη φανέλα του. Δεν ήταν ακόμα ο διάσημος Μέση που είναι σήμερα. Σήμερα ο Γιαμάλ φοράει το 19 στην Εθνική Ισπανία.
1: Εντάξει, είναι φοβερές συμπτώσεις.
2: Πρόσεξε, σήμερα είναι 19 Ιουλίου που γίνεται ο τελικός και παίζουν μεταξύ τους. Είναι φοβερό. Το μόνο που μένει είναι να σκοράρει κάποιος το 19 από τους δύο. Είναι, έχει πολύ ωραίες ιστορίες. Πάνω απ' όλα όμως είναι μια πολύ ωραία έτσι, ποδοσφαιρική αναμέτρηση. Το, κάπως θα το έλεγα, το ατομικό ταλέντο του Μέση απέναντι στο ομαδικό δημιούργημα του Ντελαφέντε. Αυτό είναι το ζουμί του φετινού. Δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα που μονομαχούν απόλυτα δίκαια στα δικά μου μάτια τουλάχιστον για το στέμα της παγκόσμιας πρωταθλητρίας.
1: Άρα και πολύ αμφίροπη η μάχη, έτσι φαίνεται.
2: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Θα έδινα ένα. Τώρα μιλάμε για 52-48, όχι παραπάνω, mm-hmm. στην Ισπανία. Γιατί πάντα, επειδή μιλάμε για ομαδικό σπορ, πάντα. Η καλύτερη ομάδα έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα, είναι του ατομικού ταλέντου.
1: Ναι.
2: Αλλά θα δούμε. Να πούμε ότι παίζουν εκτός όλων των άλλων τίθεται αντιμέτωπες η καλύτερη επίθεση του τουρνουά. Η Αργεντινή έχει πετύχει 19 γκολ. Και η καλύτερη άμυνα με τους Ισπανούς να έχουν δεχτεί μόλις ένα mm-hmm. από το Βέλγιο. Ένα γκολ σε τόσα παιχνίδια. Κάτι λέει και αυτό
1: Βέβαια.
2: Για τη συνολική τους λειτουργία.
1: Έτσι είναι και δεν ξέρω, Αλέξανδρε, έχεις εικόνα εδώ μεταξύ των Ελλήνων φιλάθλων πώς θα είναι μοιρασμένος ο κόσμος σήμερα, δηλαδή θέλω να πω.
2: Πάρα πολύ εύκολο να σου πω.
1: Ναι.
2: Η μαραντονική και η ροναλντική θα είναι με την Ισπανία, η μεσική θα είναι
1: με την Αργεντινή.
2: Με την Αργεντινή και στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Ελλάδα, μην κορυδευόμαστε, είμαστε προσωπολάτρες.
1: Mm-hmm.
2: Περισσότερο ακόμα την έχουμε αυτή την προσωπολατρία. Απλώς εμείς το φτάνουμε mm-hmm. και σε ένα ανώτερο level, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, αν είμαστε με τον Μέση, πρέπει να απαξιώσουμε τον Ρονάλντο και τον Μαραντόνα. Αν είμαστε με τον Μαραντόνα, πρέπει να απαξιώσουμε τον Μέση. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ποιος είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων. Πρέπει να τον ρίξουμε τον άλλον στα τάρταρα, ρε παιδί μου. Να τον βγάλουμε άχρηστο με τον Κριστιάνο, αν είμαστε μεσικοί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όπως συζητάγαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, σε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας,
1: ναι, ναι.
2: όλα αυτά τα παιδιά, γιατί παιδιά ήταν όταν ξεκίνησαν, που θυσίασαν όλη τους την εφηβεία. Μακάρι όλοι εμείς στο δικό μας επαγγελματικό κλάδο να μπορούσαμε να πετύχουμε το ένα χιλιοστό από όσα πέτυχαν όλα αυτά τα παιδιά. Είτε λέγεται Ρονάλντο, είτε λέγεται Μέση, είτε λέγεται Μπαπέ, είτε λέγεται Κέιν.
1: Mm-hmm.
2: Τους βλέπουμε και λέμε ότι είναι έλα μωρέ, τώρα βγάζουν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια κτλ. Ναι, για να καταφέρουν όμως να φτάσουν εκεί, έχουν θυσιάσει όλη τους τη ζωή, έχουν περάσει απίστευτες δυσκολίες. Σκεφτείτε ένα παιδί όπως είναι ο Γιαμάλ τα 17 του. Να πρέπει να διαχειριστεί εκτός όλων των άλλων όλη αυτή τη δημοφιλία.
1: Έτσι.
2: Εμείς βγαίνουμε ένα λεπτό στην τηλεόραση και νομίζουμε και πας διακοπές και σε σταματάνε στον δρόμο, για παράδειγμα. Καταλαβαίνετε πώς τι αντοχές πνευματικές, ψυχολογικές, τι προετοιμασία πρέπει να έχει ένα τέτοιο παιδί να μην καβαλήσει καλάμι.
1: Έτσι είναι.
2: Οπότε είναι, τους βγάζεις απλά το καπέλο σε όλους και τους λες respect. Ό,τι και να, όποιον και αν συμπαθείς περισσότερο, οφείλεις. Πάντα να αναγνωρίζεις και όλους τους υπόλοιπους.
1: Έτσι. Λοιπόν, η συνέχεια επί της οθόνης σήμερα.
2: Επί της οθόνης, ναι. 10 η ώρα. 10 η ώρα και στα δύο κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης και στην ΕΡΤΕΝΑ και στην ΕΡΤΙΟ ΣΠΟΡ.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε.
2: Καλή Κυριακή.
1: Καλή Κυριακή επίσης. Και δεν περιμένουμε delivery σήμερα. 7 το απόγευμα με 12 έχουν στάσει εργασίας για τον συνάδελφό τους, μόλις 20 ετών, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο κάνοντας τη δουλειά του. Τρεμάμενο αίμα του έρωτα

είναι το υπέροχο ποίημα της Ελένας Παπά που το μελοποίησαν εξίσου ωραία ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας του Έρωτα. Με αυτό θα κλείσουμε. Να είστε όλοι καλά. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά. Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
6: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Το σχέδιο εξπρές του Υπουργείου Παιδείας για τη στέγαση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλύπτει Κυριακάτη και απογευματινή. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις ή αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση ποιοτικής παιδείας, δηλώνει στην εφημερίδα η αρμόδια Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, τη διαχείριση των υδάτων, προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook. Τραγική κατάληξη μετά από τροχείο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά, εξέπνευση από ανακοπή ο ασθενής. Ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασώστης. Ο οδηγός του Γιώτα ήταν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, στο τοπικό νοσοκομείο. Προς εκτόξευση από σήμερα ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη. Υψηλός και σήμερα ο κύμνος εκδήλωσης πυρκαγιά σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Νέες αεροπορικές επιδρομές των Αμερικανών εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσουν, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τους Ρούρους της Επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Ένας ακόμη αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε πως δεν θα επιτρέψουν οι ΗΠΑ ποτέ στο Ιράν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσδάμπα Χάμενεϊ, είχε προειδοποιήσει πως η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες, όπως είπε χαρακτηριστικά. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έπληξε με ντρόνους δύο Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ανοίγουν αυτή την ώρα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα στις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στο τελικό του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό, κατακτώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και 36 αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πάλι για μία ακόμα ημέρα στις αερολογίες, στα παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Στον ήχο επιμελείται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Μαρία Ιωάννου στο 211-1080-880. Και μηνύματα επίσης στέλνετε και απευθείας σε μένα στο radio@papakiparapolitika.gr. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Και ο Θανάσης ο Βούτσινος είναι ο άνθρωπος που ελείψει του Βασίλη του Κρυμπά που είναι σε άδεια, επιλέγει τις μουσικές. Οπότε πάμε μαζί και μην ξεχνιόμαστε, σήμερα είναι η μέρα μεγάλου τελικού στο Μουντιάλ.

Και σε άλλα νέα βέβαια να σας πω ότι σήμερα τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Όσοι επιθυμείτε ξεχυθείτε, είναι η πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, οπότε η αγορά θα είναι ανοιχτή για όσους θέλουν να εκδράμουν καταναλωτικά και να βρουν κάτι που τους λείπει, αν και πλέον έχουν γυρίσει τα πράγματα, έχουμε γίνει πιο επιλεκτικοί. Δεν υπάρχει ο αυθορμητισμός του χθες και οι εκτόσεις έχουν αλλάξει εντελώς χαρακτήρα. Άλλωστε, η πραγματικότητα είναι ότι στη διάρκεια της χρονιάς, μετά την απελευθέρωση του καθεστώτος των ενδιάμεσων εκτόσεων, την κατάργηση από την εποχή που ήταν υπουργός ο Γεωργιάδης στο Ανάπτυξης, βλέπουμε συχνά πυκνά να γίνονται προσφορές και έτσι ο κόσμος βρίσκει την ευκαιρία και πριν από τις επίσημες εκτόσεις να πάει να αγοράσει κάτι εφόσον κυρίως το χρειάζεται. Αλλά αυτό που λείπει πλέον στην εποχή της ακρίβειας, στην εποχή του αυξημένου κόστους, είναι ο αυθορμητισμός. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο αυθορμητισμός δεν λείπει μόνο στις αγορές, αλλά και σε πολλές άλλες εκφάνσεις της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας, έτσι.

0: Λοιπόν, και μια και σα είπα για το Μουντιάλ, μια και σα είπα για τον τελικό που είναι απόψε το βράδυ και για λόγους εξυπηρέτησης του ευρωπαϊκού κοινού θα είναι 10 η ώρα η ώρα μετάδοσης, εδώ θα έρθουμε να μιλήσουμε για κάτι άλλο που σχετίζεται με το Μουντιάλ και αυτό είναι οι άγνωστες ιστορίες γύρω από το παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου με έναν άνθρωπο που έχει γράψει για το Μουντιάλ, το Μουντιάλ εμπιστευτικό όπως λέγεται το βιβλίο του, ο Νίκος Ομποζιονέλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας και ένας άνθρωπος που έχει μια πολύπλευρη δραστηριότητα, τον καλημερίζω. Γεια σου Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή.
0: Είδε σε καλωσόρισα ερωτικά, έτσι, με Τζενιβάνου και ξύπνα αγάπη μου.
1: Ναι. Είναι δύσκολες Κυριακές, αλήθεια, είναι ειδικά το καλοκαίρι.
0: Είπα να σε πω ομαλακά. Ομαλά.
1: Και ομαλά.
0: Να μπούμε και στο ερωτικό κλίμα του Μουντιάλ που έχουμε το μεγάλο γεγονός. Έτσι, μετά από ένα μήνα, θα φτάσουμε στην πηγή.
1: Μ' αρέσει που έχεις χιούμορ, πρέπει να το αναγνωρίσω. Διότι αυτό που βιώσαμε 40 μέρες με το Μουντιάλ το λες και ερωτικό, ας πούμε, χάσαμε το δίπλωμα.
0: για όσους όπως εσύ, μεταξύ άλλων πολλών, ασχολούνται και επαγγελματικά, έτσι, και το παρακολουθούν.
1: Είναι και το βίτσιο, είναι και επαγγελματικά, εντάξει. Δηλαδή όταν κάνεις πάρα πολλά πράγματα επαγγελματικά πρέπει να έχεις και μια εικόνα. Όμως χάρη η Αργεντινή, αρκετά μαθητικά στον όμιλο και στον Οκάτο παίξα αργά. Δεν μπορούσα να μην κάτσει να τα δει, να έχει μια.
0: Άρα με συγχώρησε, κάτσε και είδε και το 4 το πρωί που έπαιζε πριν από λίγες μέρες τα προημιτελικά.
1: Το Αγγλία-Μεξικό βεβαίως, το οποίο ήταν να ξεκινήσει 3 και λόγω του πρωτοκόλλου αυτού του περιβόητου που επικρατεί, που εφαρμόζεται στις ΗΠΑ, αντί για 3 πήγε 4. Ξεσήμουνα με ένα μάτι, ήμουν στην υπολογιστή, λέω τώρα να δουλέψω παράλληλα και να το δω ή να πάω για ευνόλο, κάτσε και όσο κάτσε. Τελικά το είδαμε τις 6.30. Όπως και την Αργεντινή με την Ελβετία.
0: Αυτό λέω για το Αργεντινή-Ελβετία. Ναι. Άρα έφαγες το 4 το πρωί και έφαγες και την παράταση μετά, έτσι.
1: Κοίταξε, υπάρχει κάτι το οποίο αρκετοί δεν το έχουν καταλάβει και θα ισχύσει και για απόσταση στο τελικό του παγκόσμιου κυπέλου. Η καλή ώρα για εμάς τους Ευρωπαίους, 9, 10, 11, για αυτούς τους κακόμοιρους είναι μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ναι, αρκετά γήπεδα ήταν κλειστά, είχαν κλιματισμό, αλλά αρέσει τώρα τι κλιματισμό να έχει τώρα ένα γήπεδο 80.000 θέσεων.
0: Ναι.
1: Και να είναι κλειστό. Και με την υγρασία που επικρατεί κτλ. Θα μου πει, να μην το δίναν στη Βόρεια Αμερική. Δεν γίνεται να διεξάγεται μόνο στην Ευρώπη το παγκόσμιο κύπελο.
0: Κακά τα ψέματα. Εδώ που τα λέμε.
1: Βέβαια έχει αρχίσει να χάνει λίγο τη μαγεία και δεν αφήνει εξωαγωνιστικά. Το λέω τώρα έτσι πως ξύπνησα Αθήνα, γιατί συνειδητοποίησα ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι, το 104ο παρακαλώ, του παγκοσμίου κυπέλλου, 104 μάτς είχε το καινούριο φορμάτ με 48 χώρες. Εξωαγωνιστικά αφήνει προβληματισμό και να το πω έτσι και λίγο χήμα ξενέρωμα, άρα άτι ωραία όπου ήταν. Τώρα για το θέαμα, επειδή είδα από τα 100, άστε το μικρό τελικό χθες το ψιλοχάζεψα, από τα 102 παιχνίδια πρέπει να έχω δει live, γύρω στα 90, μπορώ να σου πω. Δεν ήταν και από τα πλέον εντυπωσιακά. Κακό δεν ήταν. Δηλαδή, θυμάμαι το Μουντιάλ το 90, το πρώτο. Και στο πρώτο Μουντιάλ το θυμάσαι πάντα τη τρυφερή σου ηλικία, όλοι οι άντρες.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, το αγαπημένο μου Μουντιάλ νομίζω ήταν. Πότε έπαιξε τελικό η Ιταλία με τη Βραζιλία, ήταν 94.
1: Το
0: 94,
1: ναι.
0: Εποχή Ρομπέρτο Μπάτζιο. Και είχα και αφίσα του, ναι, Ρομπέρτο Μπάτζιο στο δωμάτιό μου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Φαν της Ιταλίας.
1: Το οποίο ήταν πάλι Βόρεια Αμερική, Γιώργο μου, και πάλι δεν ήταν το καλύτερο δυνατό από τους θεάματος. Παρ' όλα αυτά, στην πορεία των ετών, σου άφησε την Ιταλία με το Μπάτζιο. Σου άφησε την Ολλανδία που για μία ακόμη φορά δεν κατάφερε. Σου άφησε την αποτυχία της Αργεντινής. Σου άφησε τις τρομερές πορείες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Ακόμα και του Σουηδών τότε, έτσι. Γιατί ήταν υποληψία εκείνα τα χρόνια οι σκανδιναβικές χώρες. Μην κοιτάς φέτος που βλέπουμε Νορβηγούς, Σουηδούς και λέμε τι παιχταράδες έχουν κτλ. Ήταν άλλες εποχές, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι από άποψη θεάματος, το χειρότερο που θυμάμαι ήταν το 90 στην Ιταλία, που μάλιστα για πρώτη φορά είχαν πάει και οι δύο ημιτελικοί στα πέναλτι. Και τα τελευταία χρόνια νομίζω και του Κατάρ και της Ρωσίας ήταν θεαματικά. Ενώ μέσα στο γήπεδο, έτσι.
0: Ναι.
1: Το φετινό δεν ήταν τόσο θεαματικό. Υπήρχαν και πάρα πολλές χώρες που άλλος. Εγώ έχω το βίτσιο, ξέρω τους παίκτες, δεν μπορώ να σου μιλήσω για την ενδεκάδα του Ουσμπεκιστάν, να συζητάμε μισή ώρα και πριν πάει.
0: Θες να μου πεις ότι ξέρεις έναν προς έναν τους παίκτες του Ουσμπεκιστάν για παράδειγμα.
1: Όχι, αλλά 12-15 τους ξέρω.
0: Ή του πράσινου ακροτηρίου.
1: Το πράσινο ακροτήρι ήξερα 14.
0: Πολύ έτσι, καλά.
1: Έβαλε στοίχημα με μένα.
0: Θα σε εξετάσω σε άλλη εκπομπή όμως, γιατί είναι και αυτό ένα στοίχημα.
1: Να δούμε. Παρακολουθώ πάρα πολύ τα πράγματα.
0: Θα βάλω και το Σόμογλου δίπλα, τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι εδώ ο άνθρωπος των αθλητικών, ο επικεφαλής στα παραπολιτικά. Να δούμε ποιος θα τα πάει καλύτερα. Αν και αυτός είναι πιο πολύ μπασκετικός, οπότε
1: μπορούμε
0: θα
1: να
0: χάσει
1: μάλλον. Μπορούμε να κάνουμε κάθε Κυριακή, ναι, είναι καλή ιδέα. Από άποψη αίματος, λοιπόν, το φετινό δεν μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής την καλύτερη δυνατή εικόνα. Εξωαγωνιστικά μου έχει αφήσει τη χειρότερη.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που παρεμβαίνει ο... όπως λέει για μια ψυχή, ο πρόεδρος της γης, ο πλανητάρχης, και αρχίζει τα ωραία. Πήρα το φίλο μου τον Ινφαντίνο, είναι πάρα πολύ κακός αυτός ο διαιτητής που απέβαλε τον παίκτη μας, ξέρεις πως το λέει ο Τραμπ, που σουφρώνει και τα χίλια κτλ. Ακυρώνει η FIFA, θυμόμενοι έναν απίθανο κανονισμό, την κόκκινη κάρτα του Μπάλογκουν. Συνάδελφοι, είναι Μπάλογκουν, είναι παιδί Νιγηριανών μεταναστών. Δεν είναι Μπάλογκαν, να το λέμε σωστά πώς προφέρεται. Παίζει το παιδί, το οποίο δεν έχει κάνει σχεδόν τίποτα σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά έχουν ξεσηκωθεί όλοι. Τι γίνεται εδώ, δηλαδή, ο άλλος αποβάλλεται και παίζει.
0: Λοιπόν, επειδή
1: μια
0: ξέρω...
1: Μια από τις ιστορίες του τελικού ήταν πάσα για το θέμα που με είσαι βγάλει. Μια από τις ιστορίες του τελικού είναι μια ακυρωθήσα κόκκινη κάρτα. Αποβολή, συγγνώμη.
0: Ναι. Για πες.
1: Το 62 στη Χιλή, ο Πελέ κουτσένεται. Και χτυπάει και άσχημα και δεν μπορεί να παίξει με την Τσεχοσλοβακία. Στη Βραζιλία τώρα θα κάνουμε. Το 58 τον πήρε μόνο στο Πελέ και εκεί παίρνει... Πάνω του τη Βραζιλία, ο άνθρωπος με το κοντό πόδι, ο άνθρωπος που έφυγε πρόωρα, γιατί έτσι μένουν και οι μύθοι, που λέγεται ότι είχε γύρω στα 12 εξόγαμα και είχε αναγνωρίσει ένα, εμφανίστηκαν όλα στην κηδεία του, να ξέρεις, και λέγεται Γκαρίντσα. Και πήρε την ομάδα στις πλάτες. Ωστόσο, στον ημιτελικό έχει αποβληθεί. Σημειώνω, είμαστε στο 62, δεν υπάρχουν ακόμα κόκκινες και κίτρινες κάρτες. Είναι η εποχή που ο διαιτητής λέει στον παίκτη. Ότι σε σημειώνω, έχεις φάει κίτρινη, σε παρατηρώ και στις δύο παρατηρήσεις αποβάλλεσαι ή σε αποβάλλω. Τότε για κάθε αποβολή υπήρχε μια επιτροπή που συνεδρίαζε και έλεγαν πώς να έχουν και πολλές κάμερες, έτσι δεν έχουν τεχνολογία σήμερα, ήτανε σωστή,
0: εντάξει,
1: δεν ήτανε
0: κτλ. Πού και ιστορίες τώρα,
1: ναι. Αν δεις το βίντεο που υπάρχει, το βίντεο του ημιτελικού, έχει ρίξει κλωτσιά ο Γκαρίντσα, είναι για αποβολή. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και ο πρόεδρος της Χιλής παρενέβη και είπε, ρε παιδιά, της Χιλής, καλά λέω, το 62, ρε παιδιά, ας παίξει ο άνθρωπος, λείπει και ο Πελέ, μην έχουμε και καταστροφή και δεν έρθει κανένα στο γήπεδο να δει το τελικό. Αλλά μιλάμε τώρα για παραπάνω από μισό αιώνα πριν, 80 χρόνια πριν. Τώρα είναι άλλο, όταν υπάρχουν κανονισμοί,
0: είναι κανονισμοί.
1: Πρέπει να τηρούνται. Και έπαιξε ο Γκαρίντσα και το κατέκτησε η Βραζιλία.
0: Ή σχεδόν πάντα να τηρούνται, θα πω εγώ, έτσι. Αλλά μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Κοίταξε. Όταν στηρίζεται...
0: Για να μην πω για την περίπτωση του Χάλαντ μέσα στη μεγάλη περιοχή με την Αγγλία, το σπρόξιμο που υποτίθεται ότι ήταν φάουλ, δεν ξέρω.
1: Κοίτα, όχι, αυτό θα σου πω κάτι. Μπορώ να δεχτώ, γιατί γίνονται πάρα πολλά σπρόξιματα. Δηλαδή, είδα και ένα βίντεο που ανέβασε ένας Άγγλος που είναι ακριβώς. Κάπου στο TikTok ήταν, μου το στείλαν βασικά. Που είναι ακριβώς πίσω. Ακριβώς πίσω από το σπρόξιμο αυτό έχουν σπρώξει ο ένας τον άλλον και κάπως οι άλλοι κάπως φορές. Ίσως γι' αυτό δεν το έκαναν. Αυτό που σίγουρα πρέπει να σηκώσει κουβέντα. Είναι ότι δίνουμε στο Μουντιάλ, τώρα έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, δίνουμε στον αθλητισμό γενικότερα πολύ μεγάλο ρόλο στη τεχνολογία. Να το καταλάβω. Ναι, αλλά όταν στο τελευταίο λεπτό της παράτασης Κροατία-Πορτογαλία έχει ακυρωθεί γκολ της Κροατίας επειδή χτύπησε ο αισθητήρας της μπάλας, οι μπάλες της Τριόντα έχουν αισθητήρες. Και λέει ότι βρήκε στον Κροάτη, όταν έχουμε δει, Γιώργο, 15 replay και δεν βλέπουμε να κουμπάει. Και στο λόγο που είμαι λίγο ροναλντινικός και φιλοπορτογάλος. Δηλαδή, μέσα μου ήθελα να περάσει και η Πορτογαλία, αλλά να είμαστε σωστοί. Και λέει λοιπόν ο διαιτητής των ενημερώνων: χτύπησε ο αισθητήρας. Άρα ο Κροάτης έχει βρει την μπάλα, άρα είναι offside. Τελεία, δεν μετράει το γκολ.
0: Ναι.
1: Και μείνει έξω η Κροατία. Και 10 μέρες μετά, στο Αγγλία-Νορβηγία, κάνει ο Νίλαν, τον Νορβηγός, το βολέ, βρίσκει μπάλα στην κάμερα, πέφτει κάτω, κάνει επίθεση, η Αγγλία βάζει γκολ. Και ενημερώνει μετά η FIFA ότι δεν χτύπησε ο αισθητήρας.
0: Ναι, μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, επειδή θα χαθούμε, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Θέλω να μου πεις και κάτι για Κρόιφ, έτσι. Γιατί μιλάμε για έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες πανευρωπαϊκά, ο οποίος δεν πήρε ποτέ Μουντιάλ, έτσι δεν είναι.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Η ώρα είναι 11:15. Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mall Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σιγά την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Παραπολιτικά 90.

0: Λοιπόν, αν δεν σκοπεύετε να βγείτε, θα δείτε Μουντιάλ, εντάξει, το καταλαβαίνω, σήμερα το βράδυ, το τελικό. Αλλά και αν σκοπεύετε να βγείτε, υπάρχουν και άλλες λύσεις, έτσι, δεν χανόμαστε. Οπότε υπάρχουν πράγματα και υπάρχουν πράγματα που μπορείτε να κάνετε και πάρα πολλές επιλογές. Παράδειγμα, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει το Πάρκιο Σίνεμα Musical, έτσι, και ουσιαστικά είναι και εκδηλώσεις που είναι δωρεάν. Μπορείτε να δείτε στο θέατρο της Γκράβας το «Ο Λούκι Λούκ δεν φοβάται». Ψάξτε το λίγο, υπάρχουν πολλές επιλογές. Αλλά εμείς θα μείνουμε στο Μουντιάλ, θα μείνουμε σε αυτό που συζητούσαμε με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Μουντιάλ εμπιστευτικό άλλωστε, έχει γράψει ένα τόμο εκεί 670 σελίδων, όχι αστεία, που κυκλοφόρησε λίγο πριν την έναρξη του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Και Νίκο, Γιόχαν Κρόιφ, μου υποσχέθηκες και θέλω να μου πεις, γιατί ο Κρόιφ έχει περιβάλλεται, ξέρεις, με διάφορες ιστορίες και με διάφορα περιστατικά και λέγεται ότι υπήρχαν και διάφορα περιστατικά και σε προσωπικό επίπεδο που τον ακολουθούσαν.
1: Ναι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι για Γιόχαν έχει παίξει μόνο ένα τελικό παγκοσμίου κυπέλου, είναι λίγο πικρό, έτσι, μόνο το 1974, που ήταν μια Ολλανδία εκπληκτική, αλλά την πάτησε στο τελικό με τους Δυτικογερμανούς και κατά ψέματα, και το 1978 εμπήκαν στο παγκόσμιο κύπελο. Θα μπορούσε ο Γιόχαν να έχει κερδίσει πολλούς περισσότερους τίτλους, αλλά η κληρονομιά που έχει αφήσει γενικώς στο ποδόσφαιρο και με τα προπονητικά, γιατί είναι αυτός που έθεσε τις βάσεις για τη σύγχρονη Μπαρτσελόνα, ήταν αυτός από τους εμπνευστές της Μασία, η οποία ουσιαστικά ανέστησε το ισπανικό ποδόσφαιρο. Μερικοί που μας ακούν τώρα είναι πιο μικροί, αλλά εγώ θυμάμαι τέλη δεκαετίας 80, αρχές δεκαετίας 90, την Ισπανία, στην ανυπολιψία τελείως. Δηλαδή δεν έκανε το παραμικρό.
0: Ναι, καλά, αυτές οι ομάδες δεν υπήρχαν τότε, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν υπήρχαν. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα και η Γαλλία δεν υπήρχε μέχρι κάποια εποχή.
1: Η Γαλλία, εντάξει. Έχει πάρει το γύρο με τον Πλατίνι το 84 σε τελικό με την Ισπανία, μάλιστα.
0: Ναι, αλλά σε επίπεδο Μουντιάλ δεν υπήρχαν αυτές οι ομάδες, ας πούμε.
1: Όχι, από το 98.
0: Υπήρχε η Αργεντινή, υπήρχε η Ιταλία, υπήρχε η Βραζιλία φυσικά, που έχει και 5 κατακτήσεις, έτσι. Mm-hmm. Τις περισσότερες από όλους. Και κάποτε στα πρώτα χρόνια υπήρχαν και κάποιοι Λατινοαμερικάνοι. Στα πολύ πρώτα χρόνια.
1: Αλλάζουν σχολές, κοίταξε. Η Αργεντινή ήταν για χρόνια μακριά από τον πρωταγωνιστή. Τα τελευταία χρόνια ύψωσε κεφάλι. Σκέψου ότι ο Μέση, μέχρι το, αν θυμάμαι καλά, το 21-23, δεν έχει κατακτήσει, μέχρι το 23 Κόπα Αμέρικα, δεν έχει κατακτήσει ούτε έναν διεθνή τίτλο με την Αργεντινή. Είχε γίνει ανέκδοτο.
0: Το έκανε το 22.
1: Αμέρικα, πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 22.
0: Ναι.
1: Η Αργεντινή ήταν για χρόνια στην ανυπολιψία. Ακόμη δηλαδή και στο τελικό που είχε πάει το 14 με τη Γερμανία, ήταν, ας πούμε, μια αναλαμπή ότι κάτι έρχεται να δείχνει. Δεν είχε δείξει κάτι. Αφήνω τελείως έξω τους Άγγλους που έχουν ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια της, κακά τα ψέματα.
0: Λοιπόν, Κρόιφ, μη χάνεσαι.
1: Ναι. Γιώχαν Κρόιφ. Δεν χάνομαι.
0: Γιατί κυλάει ο ραδιοφωνικός χρόνος και όχι τίποτα άλλο. Επειδή οι μεγαλύτερες, θα σου πω εγώ, είχαν και προτίμηση στον Κρόιφ, έτσι. Οι μεγαλύτερες ηλικία, ας πούμε, γενιές, γυναικών.
1: Η Ολλανδία ήταν το κορδετάμ που λέγαμε τη δεκαετία του 70 λόγω του Κρόιφ. Δυστυχώς δεν πήρε τίποτα. Και είναι η μοναδική χώρα που έχει πάει τρεις φορές στο τελικό Μουντιάλ, γιατί πήγε και το 10 και έχει αποτύχει. Καμία άλλη δεν έχει, ας πούμε, τόσες πολλές αποτυχίες. Θεωρώ ότι ο Γιόχαν είχε, όχι θεωρώ, και το έχω γράψει και στο βιβλίο αναλυτικά, επηρεαζόταν όχι πολύ, ας το πούμε έτσι λίγο ανάλαφρα, ο ορισμός της παντόφλας από τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Σε πάρα
0: αλλά ήταν και γυναικάς όμως, έτσι, ήταν σχετικά άτακτος από ό,τι λέγεται, θρυλείται.
1: Υπάρχουν μύθοι για τον Γιόχαν. Καταρχάς υπήρχε, ας πούμε, ένας μεγάλος μύθος ότι ο Γιόχαν ήταν αριστερός και γι' αυτό δεν πήγε στο Μουντιάλ το 1978 για να διαμαρτυρηθεί για το καθεστώς Βιδέλα κτλ. Καταρχάς ο Κρόιφ ήταν δεξιός. Φανερά δηλαδή, έχει υποστηρίξει, έχει πάρει θέση σε εκλογές κτλ. Η Ντάνι Κρόιφ ήταν όχι η σκιά του, ήταν πάντα μπροστά. Δηλαδή μου έλεγαν και οι δημοσιογράφοι, ακόμα και στα τελευταία του, ότι προσπάθησαν να πάρουν μια συνέντευξη να βγει και απαντούσε στα mail, στα τηλέφωνα κτλ. Πάντα η Ντάνι Κρόιφ.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν το λες και πάρα πολύ όταν έχει να κάνει με ποδοσφαιριστική. Υπάρχει έτσι και το σενάριο του 1978 ότι δεν πήγε στο Μουντιάλ. Γιατί είχε γίνει το σκηνικό του 1974 στη Δυτική Γερμανία, όταν ένα γατόνι φωτογράφος πήγε εκεί που έμεναν οι Ολλανδοί διεθνείς στο Μουντιάλ της Δυτικής Γερμανίας και τους βρήκε εκεί στην πισίνα με κάτι καλύπηγες παρουσίες, μουσική, χαλαρά ποτάκια, ζαμπάνια κτλ. Δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες, έφτασαν στην Ολλανδία. Εμφανίστηκε το τσάρτερ δύο μέρες μετά στη Γερμανία με διαμαρτυρόμενες συντρόφισσες.
0: Και μετά ένας Θεός ξέρει τι έγινε, έτσι.
1: Οι αυτόπτης μάρτυρες λένε ότι ο Κρόιφ μιλούσε όλη μέρα στο τηλέφωνο με την Τάνη, η οποία δεν πήγε να τον βρει, που ήταν μαχαιριά αυτό για τον Κρόιφ, ήθελε να της εξηγήσει από κοντά ότι δεν έχει γίνει κάτι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι της είχε υποσχεθεί ότι δεν θα λείψω πάρα πολύ καιρό πάλι από
0: τον Απλά ότι βρέθηκαν εκεί οι καλύπηγες και τις κέρασαν από το, ας πούμε, κάπως έτσι. Αυτή ήταν.
1: Αυτό είναι ένα σενάριο που μου αρέσει, ας πούμε, γιατί υπάρχουν 4-5 εκδοχές. Το έχω γράψει στο βιβλίο του Μουντιαλιπτιστικού για την απουσία του Κρόιφ το 1978. Που η Ολλανδία ήταν στο τελικό και θεωρώ ότι ακόμα και με τον Κρόιφ θα το είχαν, έτσι όπως ήταν ο τελικός στην εποχή του Βιδέλα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω και το βλέπεις όταν γίνεσαι γονέας και μεγαλώνεις, ότι πιο πολύ, αν διάλεγα δηλαδή μια τις 4-5 ερμηνείες, θα ήταν αυτή. Τη δεκαετία του 70 ήταν πάρα πολύ σύνηθες το φαινόμενο των απαγωγών διάσημων σε όλο τον κόσμο. Από οργανώσεις, θέλετε επαναστατικές, θέλετε τρομοκρατικές, δεν θα κάτσουμε να το αναλύσουμε τώρα. Πολιτικοί, αθλητές, γνωστοί, δηλαδή είχαν γίνει πολλά. Επειδή έχουν πιάσει και τον Κρόιφ Όμηρο στο σπίτι του στη Βαρκελόνη για μια μισή μέρα, με τα παιδιά του και τη γυναίκα του μέσα, σου λέει: δεν θα λείψω πάλι τόσο καιρό να αφήσω πίσω την οικογένειά μου, δεν νιώθω safe.
0: Ναι.
1: Ίσως είναι το πιο έτσι normal και αποδεκτό σενάριο για την απουσία του.
0: Για την όλη ιστορία.
1: Άλλη μια ιστορία είναι ο τελικός του 78, ας πούμε, και το πώς η Αργεντινή είχε κάνει τα πάντα για να το κατακτήσει και θα το κατακτούσε, ας πούμε, αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ακόμα και απέναντι στην υπέροχη Ολλανδία.
0: Και πες μου και κάτι άλλο. Εντάξει, δεν μπορώ να αφήσω. Μ' αρέσει, μένω ίσως λίγο πιο πολύ στα πρόσωπα, αλλά Diego Maradona, έχεις να μου πεις κάτι?
1: Ρεσί, είναι το βιβλίο μου 250.000 λέξεις, ωραία. Ένα κεφάλαιο είναι ο Diego που είναι 12.000 λέξεις.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν γίνεται να μου πεις κάτι για Maradona.
1: Που εννοείται έχουν βγει και βιβλία και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και
0: εντάξει, το πιο γνωστό σκηνικό με το Maradona είναι το χέρι του Θεού και λοιπά, που έβαλε τον γκολ με το χέρι, έτσι.
1: Ναι, το πιο γνωστό για όποιον δεν το λέω έτσι με αγάπη, δεν ψάχνει, δεν μελετάει, γιατί είναι αυτό που έχουμε δει, μας έχει κάνει εντύπωση, είναι το match με την Αγγλία το 86 που έχει βάλει το χέρι, το οποίο κλέβει, αλλά παρόλα αυτά αρέσει στον κόσμο ότι η Αργεντινή έχει την ήττα από τον πόλεμο των Φόκλαντς το 82, νιώθει ατίμωση, οπότε με το χέρι του Θεού και με τον τρόπο που γίνεται, παίρνει έτσι ένα ψυχολογικό Φόκλαντς το 82, νιώθει ατίμωση, οπότε με το χέρι του Θεού και με τον τρόπο που γίνεται, παίρνει έτσι ένα ψυχολογικό

0: μην το χάσουμε.
1: Ναι, ναι. Για το Μαραντόνα,
0: Ναι.
1: Μαραντόνα το 78 δεν πήγε στο Μουντιάλ, ήταν το μεγαλύτερο ταλέντο. Είχε ξεκινήσει το Μουντιάλ και λέγανε γιατί δεν κάλεσε το Μαραντόνα. Το 82 στη ματσάρα με τη Βραζιλία αποβάλλεται. Έχει φάει βέβαια και πάρα πολύ κλωτσίδι. Είναι πιτσιρικά, σε εκνευρίζεται, αποβάλλεται.
0: Ναι.
1: Το 86 το πήρε μόνο του. Οκ, okay, δεν έχει κάνει και σούπερ παιχνίδια σε όλα, αλλά έχει κάνει στα νοκάου του Μαραντόνα και κατά ψέματα. Το 90 υπάρχει ο τελικό με τη Δυτική Γερμανία με το Μεξικανό Ρέφερι Κοδεσάλ, ο οποίο δεν είναι ένα πέναλτι που κατά ψέματα δεν δινόταν. Και αντί να κοιτάμε τη στέψη των Γερμανών, κοιτάμε το Μαραντόνα που κλαίει, το θυμάσαι,
0: ναι,
1: την κάμερα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το 94 είναι αυτό που πιστεύω ότι είναι από ελάχιστα που ο Μαραντόνα έχει δίκιο, ότι του την είχαν στημένη με τα ούρα και το αντιτόπιν κοντρόλ. Έτσι, ο ίδιος λέει ότι με ξεγέλασα. Και δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί είναι μια ιστορία που δείχνει και, και την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, έτσι πολύ σύντομα. Ο Μαραντόνα έχει φύγει από την Νάπολη ετοιμασμένος, ναρκωμανής, έχει πάρει κιλά. Παρ' όλα αυτά αποφασίζει να κάνει προετοιμασία μόνος του για να προλάβει το Μουντιάλ του 94. Γιατί? Γιατί σου λέει το 86 οι κόρες μου δεν είχαν γεννηθεί και το 90 ήταν πολύ μικρές. Θέλω να θυμούνται τον μπαμπά τους να παίζει σε ένα παγκόσμιο κύπελο. Τι μεγαλύτερο κίνητρο εσύ Γιώργο από τα ίδια σου τα παιδιά.
0: Πραγματικά.
1: Και κλείνεται σε ένα ράντζο, κάνει 5 μήνες μόνος του προετοιμασία, τα έχω γράψει αυτά στο βιβλίο, ανταλλάσσει μηνύματα με τον προπονητή του, τον προσωπικό, νίκησα, δηλαδή είμαι καθαρός από ναρκωτικά. Έχεις κάνει όλο αυτό τον αγώνα, ενημερώνεις την Ομοσπονδία για τον προπονητή αρχές Μαΐου, είμαι έτοιμος να πάω στο Μουντιάλ, έτσι, 1,5 μήνα πριν το Μουντιάλ δεν ξέραμε αν θα πάει η Μαραντόνα και ξαφνικά πας το παρισμένος. Όχι, δεν μπορώ να το δεχτώ.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για να δούμε τα σπουδαία.
1: Καλό παιχνίδι απόψε. Έτσι να το χαρούμε. Όπως ήταν το 3-3, ρε παιδί μου, το 22 στο Κατάρ με τη Γαλλία και την Αργεντινή. Μακάρι να χαρούμε μπάλα απόψε. Να σου αφήσει και στο κερασάκι την τούρτα να είναι ένας πολύ ωραίος.
0: Όποιος και αν είναι τελικά ο νικητής. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Σε ευχαριστώ και πάλι, κυρίες και κύριοι. Ο Μίστερ Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Έτσι, το βιβλίο, μην το ξεχνάτε. Εκεί θα δείτε τα πάντα. Και πολλά περισσότερα από αυτά που είπαμε εδώ. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε κι άλλα, αλλά είναι ανεξάντλητος ο Νίκος Μποζιονέλος. Σε ευχαριστώ για όλα, Νίκο μου. Καλή Κυριακή να έχεις.
1: Καλημέρα.

Πώς τα φέρνει η ζωή, πώς έρχονται τα πράγματα καμιά φορά, ε. Αυτό το τραγούδι, το respect που ακούτε από την Άριθα Φράγκλιν και ηχογραφήθηκε κάποια στιγμή το 1967. Η πλάκα είναι ότι δεν το είπε πρώτη η Άριθα Φράγκλιν, το είπε πρώτος ο Ότις Ρέντινγκ και τελικά όμως έμελε να γίνει πολύ γνωστό από τη φωνή αυτή που ακούμε εδώ, μία από τις μεγαλύτερες φωνές, πραγματικά τις μεγαλύτερες φωνές του προηγούμενου αιώνα, έτσι.

0: Λοιπόν, και καθότι καλοκαίρι έρχεται και καλούμαστε να διαχειριστούμε πράγματα, καταστάσεις, καλούμαστε να διαχειριστούμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, το χρόνο μας, να πάρουμε ανάσες και πραγματικά να περάσουμε καλά αν μπορούμε στο τέλος της ημέρας. Θα συζητήσουμε και ένα θέμα που απασχολεί οικογένειες και απασχολεί γονείς και δεν είναι άλλο από αυτό που ευρύτερα είναι γνωστό ως ΔΕΠΗ ή αλλιώς ή αναλυτικότερα ως διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. Θυμίζω, είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης, είναι αερολογίες, η Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στον ήχο και για μηνύματα στο 211 10 80 8 80 σας είπα ότι είναι η Μαρία Ιωάννου, αλλά νομίζω μου την έσκασε γιατί αυτές τις μέρες καλύπτει και άδειες. Τέλος πάντων, στο 211 10 80 8 80 παίρνετε για μηνύματα και στο radio papakiparapolitika.gr. Λοιπόν, για τη ΔΕΠΗ όμως θα συζητήσουμε με την Άνση Παπαδάτου, η οποία είναι ειδική παιδαγωγός και θα μας πει και για το πώς διαχειριζόμαστε τη ΔΕΠΗ στη διάρκεια του καλοκαιριού. Την καλημέρα μου, ελπίζω να είστε καλά εκεί στη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Καλημέρα, καλημέρα από την όμορφη και ηλιόλου στη Θεσσαλονίκη.
0: Αχ, μια βότα είμαστε στην παραλία, το λέω συνέχεια, αλλά φέτος δεν τα έχω καταφέρει πραγματικά. Τέλος πάντων, θα γίνει και αυτό.
1: Να το προγραμματίσετε, είναι υπέροχα.
0: Το ξέρω πολύ καλά, μην ανησυχείτε. Έχω πολύ άμεση σχέση λόγω της γυναίκας μου, οπότε εντάξει, τέλος πάντων, θα γίνει. Συζητάμε λοιπόν για ΔΕΠΗ και πολλοί δεν ξέρουν καν τι μπορεί να είναι η ΔΕΠΗ πέρα από εκείνους που τους απασχολεί άμεσα, από τις οικογένειες που τις απασχολεί άμεσα, και ίσως καλό είναι να πούμε και τι είναι για να μάθουν και κάποιοι που μπορεί να βλέπουν πράγματα και να μην αναγνωρίζουν και να μην προβληματίζονται αμέσως. Άρα για να χτυπήσουμε και ένα καμπανάκι, να το πω έτσι, αν θέλετε.
1: Η ΔΕΠΗ, όπως πολύ σωστά είπατε, αν αναλύσουμε τα αρχικά της, είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα. Βέβαια, η διαταραχή αυτή μπορεί να υπάρχει και με την υπερκινητικότητα και χωρίς αυτήν, γι' αυτό και συχνά αναφέρεται και ως ΔΕΠ, χωρίς το ίψιλον δηλαδή στο τέλος. Είναι μια από τις πιο συχνές νευροαναπτυξιακές διαταραχές της παιδικής ηλικίας η ΔΕΠΗ, λοιπόν. Εμφανίζεται σε πολύ μικρή ηλικία, επηρεάζει τη λειτουργικότητα των παιδιών σε διάφορα πλαίσια, όπως είναι το σχολείο, το σπίτι, οι κοινωνικές επαφές που έχουν τα παιδιά. Δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση βέβαια με το επίπεδο νοημοσύνης, αλλά αντίθετα έχει σχέση άμεση με τον τρόπο που ο εγκέφαλος ρυθμίζει την προσοχή, την παρορμητικότητα και τη συμπεριφορά.
0: Άρα φέρνει μια διάσπαση προσοχής. Σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι πιο δύσκολο ένα παιδί με ΔΕΠΗ, που έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ, να καθίσει και να διαβάσει, να συγκρατήσει τη γνώση, να μπορέσει να αποδώσει στα μαθήματα κλπ.
1: Τα παιδιά λοιπόν που έχουν, μα η ελλειμματική προσοχή είναι αυτό το κατά το κοινό λεγόμενο η διάσπαση που λέτε. Αυτή είναι η ελλειμματική προσοχή. Τα παιδιά δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, δυσκολεύονται να οργανώσουν τις εργασίες τους, να ακολουθήσουν οδηγίες. Πολλές φορές δεν ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες τους, βαριούνται δηλαδή πολύ εύκολα, αλλάζουν συχνά το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Η ΔΕΠΗ βέβαια εκτός από την λεγόμενη διάσπαση, πολλές φορές συνοδεύεται και από την υπερκινητικότητα, που σημαίνει έντονη κινητική δραστηριότητα των παιδιών, δυσκολεύονται να παραμείνουν πολλή ώρα σε καθιστή θέση, έχουν μια εσωτερική ανάγκη, συνεχή ανάγκη για κίνηση. Υπάρχει και το κομμάτι της παρορμητικότητας, το οποίο αφορά πολύ βιαστικές αντιδράσεις. Είναι τα παιδιά που πηγαίνουν στην παιδική χαρά και δυσκολεύονται να περιμένουν τη σειρά τους για να ανέβουν στην τζουλήθρα. Δυσκολεύονται ή που παρεμβαίνουν στις δραστηριότητες των άλλων.
0: Δεν έχουν καμία σχέση με τους μετέπειτα ενήλικες που θέλουν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους πάνω από εμάς όταν είμαστε στο δρόμο ή η δεξιά μας να προσπεράσουν και μας κορνάρουν συνέχεια, έτσι. Αυτό είναι κάτι άλλο, φαντάζομαι.
1: Όχι,
0: δεν μετουσιώνεται σε κάτι τέτοιο.
1: Όχι, όχι, έχουν σχέση, γιατί επειδή είπαμε ότι είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή, η ΔΕΠΗ, το άτομο την έχει εκγενετής. Ένα παιδί με ΔΕΠΗ θα εξελιχθεί σε έναν ενήλικα με ΔΕΠΗ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε είναι συνυφασμένο. Θα μπορούσε δηλαδή ο ανυπόμονος οδηγός να έχει στοιχεία ΔΕΠΗ ή να είναι διαγνωσμένος από την παιδική του ηλικία.
0: Για παράδειγμα, εγώ που δεν μπορώ, πηγαίνω σε μια εκδήλωση και δεν μπορώ να καθίσω σε μια καρέκλα και θέλω να είμαι συνέχεια να την παρακολουθώ όρθιος, είναι δείγμα Θα μπορούσε, γιατί είμαι υπερκινητικός σαν άνθρωπος.
1: Θα μπορούσε, αλλά για να έχουμε μία διάγνωση, παρατηρούμε έναν αριθμό συμπτωμάτων, τα οποία πρέπει να υπάρχουν παραπάνω από 6, για χρονικό διάστημα περισσότερο των 6 μηνών και να παρατηρούνται σε περισσότερα από 2 πλαίσια. Δηλαδή, εάν για κάποιο λόγο εσύ μπορεί εγώ να, σε μία εκδήλωση μέσα στον πολύ κόσμο να νιώθετε μία συστολή ή να έχετε μια εσωτερική ας πούμε, ανησυχία που δεν σας αφήνει να καθίσετε και θέλετε να κινήσετε και αυτό παρατηρείτε μόνο εκεί και είναι μόνο αυτό, όχι δεν είναι ΔΕΠΗ ξεκάθαρα. Πρέπει να συνοδεύετε και από άλλα συμπτώματα, πρέπει να παρατηρείτε και σε άλλα πλαίσια, δηλαδή να το παθαίνετε αυτό, τι να σας πω ας πούμε, ίσως και μέσα στην εκκλησία που ο κανόνας λέει ότι όταν πηγαίνω να εκκλησιαστώ, κάθομαι στην καρέκλα μου.
0: Και στην εκκλησία το παθαίνω, μην ανησυχείτε παντού. Δεν είναι μεμονωμένο το φαινόμενο, σας το λέω σοβαρά. Και
1: ισχύει. Ωραία, αν λοιπόν σε αυτό προσθέσουμε, θέλουμε 6 συμπτώματα από τη λίστα των συμπτωμάτων της ΔΕΠΗ, να παρατηρούνται σε χρονική
0: διάρκεια. Μην σας πω για τον εκνευρισμό μου όταν βλέπω κάποιον να κινείται με αργούς ρυθμούς, έτσι. Αυτό ας μην το συζητήσουμε εκεί. Μιλάμε φωτιά κατευθείαν.
1: Εκεί θα αλλάξουμε και επίπεδο διαταραχών. Θα φύγουμε από τη ΔΕΠ. Υπάρχουν και άλλα.
0: Ωραία, τα έχω όλα μαζί. Εντάξει, καλά πάμε. Δεν με βοηθάτε. Λοιπόν, να μείνουμε όμως αυτό. Έρχεται καλοκαίρι και έχουμε ένα παιδί μέσα στο σπίτι που έχει ΔΕΠ, έτσι. Τι κάνουμε, γιατί μου είπατε και επιβεβαιώσατε ότι με δυσκολία μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση και μάλλον δεν μπορεί να αφομοιώσει την ίδια γνώση. Πού μπορεί να αφομοιώσει ένα συμμαθητής του που δεν έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΗ.
1: Τα παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ, είτε έχουν διάγνωση επίσημη, είτε δεν έχουν διάγνωση, συνήθως σε δεύτερο χρόνο παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτές οι μαθησιακές δυσκολίες λοιπόν είναι που τα δυσκολεύουν στο να κατανοήσουν και να αφομοιώσουν με την ίδια ευκολία συγγνώμη, που θα το κάνει ένας τυπικός μαθητής. Γιατί ξεκαθάρισα και θα το ξαναπώ γιατί θέλω να είναι απολύτως σαφές ότι η ΔΕΠΗ όπως και οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες δεν έχουν καμία συσχέτιση με το νοητικό δυναμικό των παιδιών.
0: Προφανώς και βλέπουμε είναι και πολύ πολύ πετυχημένους ανθρώπους μετά έτσι που ενδεχομένως να πάσχουν από οτιδήποτε ή, και από, ή να έπασαν από ΔΕΠΗ ενδεχομένως.
1: Ανοιχτά, ας πούμε, για τη ΔΕΠΗ του έχει μιλήσει γιατί είναι διαγνωσμένος και από την παιδική ηλικία ο Μίκαελ Φέλπς.
0: Ναι,
1: που είναι γνωστός σε όλους.
0: Άρα το καλοκαίρι τι κάνουμε?
1: Τώρα το καλοκαίρι τι κάνουμε? Είναι πολύ καλή ερώτηση αυτή. Τι κάνουμε το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι, κύριε Λαμπύρη, είναι πρωτίστως χρόνος για ξεκούραση και ανανέωση για όλα τα παιδιά. Δεν σημαίνει βέβαια αυτό ότι διακόπτουμε κάθε μαθησιακή διαδικασία, κάθε μαθησιακή δραστηριότητα. Ο στόχος όμως δεν είναι να μεταφέρουμε το σχολείο στο σπίτι. Προσπαθούμε να διατηρήσουμε με φυσικό και ευχάριστο τρόπο όλες τις δεξιότητες που το παιδί κατέκτησε μέσα στη χρονιά που προηγήθηκε.
0: Εγώ θυμάμαι κάτι βιβλία που ήταν, ας πούμε, ασκήσεις επαναλήψεις της χρονιάς, που ήταν εξωσχολικά βιβλία που τα έπαιρνα και είχε από μαθηματικά μέσα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Και γύριζα πίσω στην τελευταία σελίδα που είχε τις λύσεις και τα έλυνα όλα και τα έδινα στη μητέρα μου.
1: Σωστά τα λέτε. Όλοι περάσαμε από αυτό το στάδιο, γιατί τότε δεν ήταν ούτε τα ερευνητικά δεδομένα τόσα πολλά, ούτε υπήρχαν τόσες πολλές επιλογές. Οπότε όλοι παίρναμε από το βιβλιοπωλείο ένα βιβλίο με καλοκαιρινές δραστηριότητες και ξανακάναμε ό,τι διδασκόμασταν όλη τη χρονιά. Τώρα πια δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έχει προχωρήσει όλο το κομμάτι και της επιστήμης, της ειδικής αγωγής και γενικότερα η τεχνολογία έχει μπει και μέσα στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε να ενισχύσουμε τη μάθηση χωρίς πίεση και χωρίς άγχος και μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες και μέσα από εμπειρίες της καθημερινότητας. Δεν είναι υποχρεωτικό δηλαδή να βάλουμε ένα παιδί, να του δώσουμε ένα βιβλίο παραδείγματος χάρη και να το αναγκάσουμε να διαβάσει προκειμένου να βελτιώσει, να μην ξεχάσει ή να βελτιώσει την αναγνωστική του ικανότητα.
0: Άρα και μέσα από παιχνίδι μπορεί να γίνει αυτό, έτσι.
1: Φυσικά, μπορούμε να βγούμε μια βόλτα στην παραλία και να βάλουμε το παιδί να διαβάζει τις πινακίδες, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
1: Μπορούμε να το βάλουμε να γράψει τη λίστα με τα ψώνια, έτσι ώστε να βελτιώσει το γραφικό του χαρακτήρα.
0: Άρα αναθέτουμε και καθήκοντα.
1: Έτσι, ακριβώς. Μπορούμε να το βάλουμε να μετρήσει χρήματα προκειμένου να μην χάσει την επαφή με τις μαθηματικές έννοιες.
0: Να το κάνουμε να νιώσει χρήσιμο λοιπόν, με κάποιο τρόπο, χωρίς να φανεί ότι το πιέζουμε για να κάνει κάτι.
1: Έτσι, ακριβώς. Θέλουμε να φύγει από το από το υποσυνείδητο των παιδιών, η σύνδεση του αυτό, ότι αυτό που κάνουμε έχει άμεση σχέση με το σχολείο.
0: Θα πω βέβαια εδώ ως παρατήρηση και ολοκληρώνοντας και τη συζήτησή μας, ότι έχει σημασία και οι γονείς να είναι εκπαιδευμένοι, να μπορούν να αποδεχτούν οι ίδιοι ότι δεν πρέπει να πιέσουν το παιδί τους για να κάνει κάτι υποχρεωτικά, έτσι. Και αυτό δεν είναι τόσο απλό τις περισσότερες φορές.
1: Όχι, αλλά μπορούν να κατανοήσουν ότι το καλοκαίρι, πέρα από ο περίοδος ξενιασιάς και ξεκούρασης, είναι και μια καλή ευκαιρία να ενδυναμωθούν οι σχέσεις μεταξύ γονέα και παιδιού, οι οποίες σχέσεις κατά τα ψέματα διαταράσσονται μέσα στη σχολική χρονιά και από τις υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι γονείς και το εκπαιδευτικό σύστημα από τα παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν, κυρίως που έχουν ΔΕΠΗ και είναι διαγνωσμένα και έχουν μαθητικές δυσκολίες, έχουν ανάγκη να νιώσουν ότι δεν αξιολογούνται συνεχώς για την επίδοσή τους στη σχολική. Έχουν ανάγκη να παίξουν, να τρέξουν, να εξερευνήσουν, να πετύχουν. Και συχνά οι πιο σημαντικές κατακτήσεις του καλοκαιριού δεν είναι οι ακαδημαϊκές, είναι η αυτοπεποίθηση, είναι η ανεξαρτησία, είναι η συναισθηματική τους ανάπτυξη.
0: Και η κοινωνικοποίηση.
1: Προφανώς. Φυσικά και η κοινωνικοποίηση. Οι καλύτερες δραστηριότητες είναι αυτές που συνδυάζουν το παιχνίδι, την κοινωνικοποίηση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Η μουσική, οι κατασκευές, ο αθλητισμός, οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθούν πάρα πολύ σημαντικά τα παιδιά που έχουν κάποιες δυσκολίες, γιατί και την αυτοπεποίθησή τους ενισχύουν και τους δίνουν ευκαιρίες επιτυχίας έξω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο, διατηρώντας παράλληλα δεξιότητες που έχουν κατακτηθεί, γιατί η διαδικασία η μαθησιακή δεν αφορά πάντα τη στήρα γνώση.
0: Αγαπητοί γονείς, ακούτε, φαντάζομαι, αγαπητοί γονείς, έτσι. Μην πιέζετε τα παιδιά σας δε και καλά να κάνουν κάτι. Βάλτε τα να κάνουν κάτι πιο δημιουργικό και το αποτέλεσμα θα είναι ίσως και πολύ παραγωγικότερο από αυτό που θα περιμένατε. Όπως λέει και η κυρία Παπαδάτου, ειδική παιδαγωγός Νάνση Παπαδάτου από Θεσσαλονίκη μας μιλάει, από την αγαπημένη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστούμε θερμά για όλα.
1: Και εγώ σας
0: ευχόμαστε καλό καλοκαίρι.
1: Και εσείς, σας περιμένουμε στην πόλη μας.
0: Θα ελπίσω το συντομότερο. Κάπου εκεί στα Πέριξ θα μπορεί και να βρεθούμε.
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Χαρά μου που σας είχαμε στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα.
1: Και εγώ πάλι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Τάπα Τσούρος, πλάθα Μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, μέρα σήμερα είναι μουντιάλ, τελείωσε. Έχουμε το ζευγάρι και... Εντάξει, εγώ υποστηρίζω Μέση, υποστηρίζω Αργεντινή. Υπό άλλες συνθήκες θα υποστήριζα Ιταλία. Ο Αλέξανδρος Σωσόμογλου ξέρω ότι είναι από τους στενοχωρημένους της ιστορίας, γιατί η Αγγλία έμεινε εκτός. Η Αργεντινή ήταν εκείνη που πέρασε. Αλέξανδρε, τι κάνεις?
1: Πώς είστε?
0: Πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Ναι, και το έζησα και στην Αγγλία, το έζησα και στην καρδιά της πίκρας.
0: Ναι, γιατί ήσουν εκεί κάποιες μέρες για άλλες δουλειές δικές σου.
1: Για ευχάριστους λόγους ήμουν έτσι. Εκεί. Ναι, και το έζησα. Εντάξει, αν και η μέρα ανήκει ολοκληρωτικά στην Αργεντινή και την Ισπανία, στο Λάτιν ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ξέρεις, έχει μείνει αυτή ο τρόπος που κατάφεραν για άλλη μια φορά οι Άγγλοι να αποκλειστούν.
0: Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή περνάνε πάνε στις 16, πάνε στις 8 ας πούμε ενδεχομένως.
1: Και στο τελικό του Euro και τώρα στους 4.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι πλέον όσο πολλαπλασιάζονται οι αποτυχίες, ειδικά στα παγκόσμια κύπελα, τόσο μεγιστοποιείται και αυτό το βάρος που κουβαλούν όλοι οι παίχτες. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση δεν είναι κάποιος Άγγλος ποδοσφαιριστής, είναι ο Τούχελ, ο οποίος περίμενε κανείς ότι με τη γερμανική του νοοτροπία θα βοηθούσε τους ποδοσφαιριστές του να απελευθερωθούν ψυχολογικά και πνευματικά, και συνέβη ακριβώς το ανάποδο. Ο Τούχελ ήταν ο πρώτος άνθρωπος που με την ητοπαθή και φοβική συμπεριφορά του στον ημιτελικό με τους Αργεντινούς, ήταν αυτός που ουσιαστικά επέτρεψε στην παρέα του Μέση να
0: ο προπονητής, για όσους δεν ξέρουν, της Αγγλίας, έτσι, είναι ο Τούχελ.
1: Επέτρεψε με την συμπεριφορά του και με τη διαχείριση της ενδεκάδας του και του συστήματος όλου μετά το 1-0 των Άγγλων. Αυτός ήταν που επέτρεψε στην Αργεντινή να αντιδράσει, και βέβαια υπάρχει αυτό το τεράστιο το φαινόμενο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου,
0: το Μέση,
1: Λιονέλ Μέση, που για μένα...
0: Αυτός έκανε τη διαφορά, έτσι.
1: Ανεξαρτήτως θα συμβεί σε λίγες ώρες στη Νέα Υόρκη, έχει βάλει και τέλος την όποια έτσι ιντριγκαδόρικη συζήτηση περί του γκόουτ όλων των εποχών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με αυτά που έκανε και στο φετινό Μουντιάλ σε ηλικία 39 ετών, από όποια πλευρά και αν, όποιες παραμέτρους και αν θέσουμε, μα λέγεται διάρκεια, μα λέγεται ταλέντο, μα λέγεται impact στις ομάδες που αγωνίστηκε, νομίζω ότι η κυρίως σε διάρκεια καριέρας, αυτά που πέτυχε ο Μέση δεν έχει πετύχει κανένα άλλο ποδοσφαιριστής.
0: Και εδώ νομίζω είναι και θέμα μυαλού, όχι μόνο αθλητικής ή φυσικής κατάστασης, είναι κυρίως θέμα μυαλού και διαχείρισης. Και
1: πάνω απ' όλα είναι θέμα ταλέντου. Είναι κάποια πράγματα που είναι θεόσταλτα.
0: Ναι.
1: Προφανώς και άλλοι είχαν, και όπως είσαι πολύ σωστά, δεν είχαν το μυαλό να το διαχειριστούν, δεν είχαν την πνευματική ισορροπία.
0: Γι' αυτό το βάζω μπροστά εγώ το μυαλό.
1: Συμφωνώ, εννοείται.
0: Άρα λοιπόν σήμερα 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα Μουντιάλ που εξελίχθηκε σε Μουντιάλ των Σταρ, με τον κορυφαίο όλων να είναι αυτός που θα συμμετάσχει, θα ανοίξει τον τελευταίο χορό απόψε στη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί απέναντί του θα βρει το απόλυτο προπονητικό project του Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία είναι μια ομάδα του προπονητή, του Λουίς Δε Λοφέντε.
0: Και είναι και μια ομάδα
1: ακριβώς,
0: ανθρώπων.
1: Ακριβώς. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι σήμερα θα δούμε μια μονομαχία του, πώς θα το πω, του διάσημου MVP, του πιο προβεβλημένου MVP του φετινού Μουντιάλ, απέναντι στον ουσιαστικό, πραγματικό και πλέον αθόρυβο MVP του Μουντιάλ, που δεν είναι άλλος από τον προπονητή της Εθνικής Ισπανίας. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ πιο θεαματικό να βλέπεις τον Μέση να τριπλάρει 7 Άγγλους, για να αναφερθώ σε μια viral φάση του ημιτελικού που έχει κάνει τον γύρο του κόσμου τα τελευταία 24 ώρα. Ωστόσο, ποδοσφαιρικά είναι πραγματικά για σεμινάριο η όλη παρουσία της Εθνικής Ισπανίας. Μια ομάδα που έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ. Σήμερα, να πούμε, εκτός των άλλων παίζουν αντίπαλες η καλύτερη επίθεση, η καλύτερη άμυνα του τουρνουά. Είναι νομίζω απόλυτα δικαιολογημένο το ζευγάρι, και δίκαιο το ζευγάρι της Ισπανίας με την Αργεντινή. Βάσει όλης της εικόνας, οι Αργεντίνοι είχαν τον καλύτερο παίχτη, βγάλανε το απόλυτο μέταλλο νικητή. Θυμίζω ότι είχαν βρεθεί στο χείλος του αποκλεισμού και με την Αίγυπτο χάνοντας 2-0 και με την Αγγλία. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι είναι ένα ζευγάρι απόλυτα ισορροπημένο, το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Και δώσε και μια πρόβλεψη. Ή μάλλον αν θέλεις μια επιθυμία σου, να το πω διαφορετικά.
1: Κοίταξε να δεις. Μη σου προκαλέσω και εσύ να ίντρικα, γιατί άνοιξα πολλές έρηδες την Παρασκευή, μιλώντας στο Σκουρί και τον Ξενάκη, γιατί είπα ότι θέλω να το πάρει ο Μέση για να τελειώνει οποιαδήποτε σύγκριση με τον Μαραντόνα. και να είναι ο Μέση...
0: Ο απόλυτος, ε.
1: Ο απόλυτος, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι όσο και αν ο Ντιέγκο ήταν επαναστάτης, ήταν κάτι, μια θεότητα για τη δική μας γενιά, πιστεύω ότι εντάξει, για τους λόγους που είπα και πριν, δεν υπάρχει σύγκριση με το Μέση.
0: Να σου πω κάτι.
1: Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.
0: Κοίτα, αν βάλουμε Μαραντόνα και Μέση δίπλα, θα σου πω, για μένα ο Μαραντόνα είναι έρωτας, είναι σεξι ο Μαραντόνα.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ ο Μέση είναι ένας άνθρωπος μπροστά στον οποίο απλά υποκλίνεσαι και δεν μπορεί κανείς, μα κανείς, να αμφισβητήσει το οτιδήποτε.
1: Εγώ επαναλαμβάνω, μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση που είναι τριγκαδόρη και ουσιαστικά δεν τίθεται, γιατί ο καθένας έχει κάνει τη δική του διαδρομή. Αλλά είναι πάντα τριγκαδόρικο να επιλέγουμε τον coach σε όλα τα αθλήματα. Πάντα θα υπάρχει Jordan, Magic, LeBron, Federer, Djokovic. Μας αρέσει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία σύγκρισης. Νομίζω ότι δεν μπορεί να μην είναι κριτήριο σε έναν αθλητή όταν μιλάμε για τους κορυφαίους η διάρκεια. Δηλαδή, ο ένας το κάνει για 20 χρόνια. Ο άλλος το έκανε για 7. Δεν μπορεί να μην είναι η διάρκεια να παίζει ρόλο.
0: Και άλλωστε, μιας και μιλάμε για διάρκεια, θα σου βάλω και τον Κριστιανό Ρονάλντο εδώ.
1: Προφανώς.
0: Ο οποίος, τουλάχιστον σωματικά, έτσι, είναι ένα φαινόμενο.
1: Άλλο, είδε κάτι άλλο, ακριβώς. Ο Κριστιανό ήταν ένα φαινόμενο, κάτι υπερφυσικό, να το βλέπεις, ήταν κάτι υπερφυσικό.
0: Με λυπή που μιλάς σε παρελθοντικό χρόνο, ήτανε.
1: Ήτανε.
0: Με λυπή. Όπως με λυπεί το γεγονός ότι κλείνει ουσιαστικά πλέον την καριέρα του και ο Μέση.
1: Ναι, εντάξει, μα κοίταξε να δεις. Να μην σε λυπεί, γιατί όλοι εμείς που του ζήσαμε, ειδικά εμείς πενηντάριδες που είχαμε το προνόμιο να ζήσουμε και την εποχή του Μαραντόνα και την εποχή του Μέση και του Κριστιανού, είμαστε ευλογημένη γενιά.
0: Λοιπόν, τα σπουδαία, Αλέξανδρε, απόψε, στις 10.
1: Απόψε.
0: Για να δούμε. 10. Τι θα έχουμε να λέμε από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστώ για όλα, πραγματικά. Και να έχουμε ένα ωραίο τελικό, απολαυστικό.
1: Καλό τελικό να
0: τον χαρούμε. Σε χαιρετώ και πάλι. Λοιπόν, κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε το απόψινό παιχνίδι. Είτε είμαστε ποδοσφαιρόφιλοι είτε όχι, είναι το γεγονός της ημέρας. Εκτός απρόοπτου πάντα, γιατί ξέρετε, σε αυτή τη ζωή και σε αυτόν τον κόσμο πάντα υπάρχουν απρόοπτα. Αλλά με τα τωρινά δεδομένα, λοιπόν, είναι το γεγονός, το αθλητικό γεγονός σίγουρα της ημέρας και των τελευταίων ημερών οπωσδήποτε, ή του τελευταίου μήνα, όσο διήρκεσε δηλαδή το Μουντιάλ. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, ο τηλέμαχος Αντωρινέος, και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά εδώ στις αρολογίες.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
7: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Το σχέδιο Express του Υπουργείου Παιδείας για τη στέγαση των καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποκαλύπτει κυριακάτικη απογευματινή. Η πολιτεία μπορεί να δώσει λύσεις. Η αξιοπρεπή στέγη είναι προϋπόθεση ποιοτικής παιδείας, δηλώνει στην εφημερίδα η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη. Έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομής, αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του στο Facebook. Τραγική κατάληξη μετά από τροχαίο στενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με ανακοπή εξέπνευσε, ενώ τραυματίστηκε ένας διασώστης. Ο οδηγός του γιο ταχύ που επίσης τραυματίστηκε είναι νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο, στο τοπικό νοσοκομείο. Προς εκτόξευση από σήμερα ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Νέες αμερικανικές επιδρομές εξαπέλυσε ο αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία. Προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών, ενώ ένας αγνοείται. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει υποειρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως έπληξε με ντρόνους 2 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των Θερινών Εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ. Τα ξημερώματα η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας στο μικρό τελικό, κατακτώντας τη τρίτη θέση στη διοργάνωση. Ο καιρός. Έθριο σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 και 36 βαθμούς αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να σας πω εδώ βέβαια ότι το τραγούδι που ερμηνεύει η Βίκη η Μοσχολιού, το τραμ το τελευταίο, είναι του Αλέκου του Σακελάριου, του Χρήστου του Γιαννακόπουλου και του Μιχάλη του Σουγιούλ και το ερμήνευσε για πρώτη φορά όχι η Βίκη Μοσχολιού, αλλά ο Τόνης Μαρούδας το 1948 με δεύτερη φωνή τον Νίκο Παπαδάκη. Ουσιαστικά το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν η έναρξη, ήταν η αρχή μιας καινούργιας σειράς τραγουδιών που ονομάστηκαν τότε Αρχοντορεμπέτικα. Και την ονομασία αυτή τη συναντάμε και μας ακολούθησε ουσιαστικά σε δίσκους γραμμοφώνου στις δεκαετίες του 20 και του 30. Ουσιαστικά το τραμ το τελευταίο, το τραγούδι, όταν παρουσιάστηκε δεν ήταν τραγούδι. Στην πραγματικότητα ήταν ένα νούμερο επιθεώρησης, θεατρικής επιθεώρησης, με την ονομασία «Άνθρωποι, άνθρωποι», όπου ουσιαστικά εκεί πρωταγωνιστούσαν ο Νίκος Ρίζος, η Σπερά Τζαβρανά και άλλοι πολλοί της εποχής μεγάλοι ηθοποιοί. Ωστόσο εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για τραμ. Και γι' αυτό ακριβώς, επειδή σήμερα, το 2004, επανήλθε το τραμ στη ζωή μας, στη ζωή της Αθήνας, ο Αχιλλέας ο Χεκίμογλου, ο οποίος ασχολείται πάρα πολύ στενά και πάρα πολύ επισταμένα με τα μέσα ενημέρωση, με τα μέσα μεταφοράς της χώρας, για τα καλά τους και για τα κακά τους και για όλα όσα τα αφορούν, θα μιλήσουμε για το τραμ. Όχι για το τραμ το τελευταίο, αλλά θα ξεκινήσουμε τη διαδρομή από παλιά και θα φτάσουμε στο σήμερα. Αχιλλέα, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα.
0: Και σε ευχαριστώ που είσαι εδώ κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς πάνε τα πράγματα πρώτα απ' όλα, είσαι κοντά σε άδεια, σε διακοπές? Πλησιάζουν οι μέρες.
1: Έχουμε ακόμη, έχουμε.
0: Εντάξει, και εγώ αυτό λέω, έχουμε, όταν με ρωτάνε, έχουμε. Το λέω έτσι με αυτό το... Αχ, και βγαίνει και ένας αναστεναγμός στο τέλος. Τέλος πάντων, το τραμ ξεκίνησε όχι όπως το ξέρουμε σήμερα, ήταν πολύ διαφορετικό στα πρώτα του χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Το τραμ είναι μια πολύ παλιά ιστορία για την Αθήνα και όχι μόνο για την Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ελληνικές, και Καλαμάτα και Πάτρα. Και είναι στη ζωή της πόλης για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή το 1880 που ξεκινάει η ανάπτυξη του δικτύου, η οποία στην αρχή γίνεται με υπήλατα, μετά εμφανίζεται, αυτά είναι υπήλατα από μια βελγική εταιρεία που έχει σύμβαση παραχώρηση με το δημόσιο. Εμφανίζεται και ένα αγγλικό συμφερόντον στην παραλία, το οποίο αναπτύσσει και το θέρετρο του Παλήρου. Είναι παντελώς άγνωστο σήμερα, αλλά ο κόσμος έμαθε τα μπάνια στην Αθήνα χάρη στο τραμ αφενός και το σιδηρόδρομαντικής αφετέρου που πήγαινε μέχρι το Λαύριο.
0: Άρα τα πρώτα τραμ τα έσαιρναν άλογα, έτσι?
1: Τα πρώτα τραμ, δεν άκουσα, συγγνώμη.
0: Ποια ήταν η κίνηση, πώς κινούνταν τα πρώτα τραμ?
1: Ξεκίνησε η ανάπτυξη του δικτύου από το κέντρο, σταδιακά, με επίκεντρο την Ομόνοια, δηλαδή η πρώτη αφετηρία είναι στη Σταδίο απέναντι από τον Πάγκιον. Αρχίζει, συνδέεται η περιοχή Κολοκυνθού, σταθμός Λαρίσης, Εξάρχεια, επεκτείνεται δηλαδή το τραμ σταδιακά, ακτινικά μάλλον, σε όλη την τότε πόλη όσο αυτή αναπτύσσεται.
0: Αλλά όταν λέμε ότι ήταν η πύλατα τα τραμ της εποχής, δηλαδή αρχές του 20ου αιώνα τώρα συζητάμε.
1: Όχι αρχές του 20ου, είμαστε στο 1880.
0: Α, μιλάμε για
1: τότε. Είμαστε στο 1880 τώρα, στη δεκαετία 80.
0: Μικρές άμαξες ήταν, ας πούμε, που τα εισέσαιρνα ανάλογα.
1: Είναι άμαξες σταθερής τροχιάς. Δηλαδή είναι άμαξες που τραβάνε άλογα, που τραβάνε τρενάκια πάνω σε ράγες.
0: Εγώ θα έλεγα ότι μοιάζουν με αυτά τα τρενάκια που βλέπουμε τα τουριστικά μέσα στην πλάκα και λοιπά, που ουσιαστικά, για να καταλάβουμε τη μορφή που είχαν αυτά, ανοιχτά βαγόνια με έναν τρόπο που τα σέρναν άλογα μπροστά, έτσι, κάπως έτσι ήταν, αν το κάνουμε εικόνα.
1: Ναι, ας πούμε, αλλά εκείνη την εποχή είναι εξέλιξη, γιατί η πύλα της κοινωνία είχε η Αθήνα από την πρώτη στιγμή, δηλαδή όταν έγινε πρωτεύουσα, αν τα πρώτα πράγματα που έγιναν ήταν μια σύμβαση με ένα βαβαρό ο οποίος έφερε η πύλα της κοινωνία και συνέβαινε την Αθήνα με τον Πειραιά. Δεν ήταν δηλαδή κάτι καινούριο το υπήλατο, καινούριο ήταν ότι ήταν τρενάκι, το οποίο τρενάκι που είχαν οι Βέλγοι, τα τραμ δηλαδή, σιγά σιγά άρχισαν να έχουν και ανταγωνισμό από βρετανική εταιρεία που έφτιαξε την γραμμή του Φαλήρου που πήγαινε στον Πειραιά. Και έφτιαξε μαζί και το ξενοδοχείο και μια ξενοδοχιάρα που υπήρχε, που γκρεμίστηκε κάποια στιγμή τον 20ο αιώνα, έφτιαξε λουτρά, παρακριτικό θέρετρο. Ήταν μεγάλη μεγάλος ο μετασχηματισμός που έφεραν τα μέσα σταθερής τροχιάς εκείνη την εποχή.
0: Άρα έφερε μια επανάσταση στις μετακινήσεις το τραμ.
1: Βέβαια.
0: Και ο σιδηρόδρομος, έτσι.
1: Πήγαινε με τα πόδια. Ο σιδηρόδρομος είχε γίνει πιο νωρίς λίγο, το κάτω κομμάτι του σημερινού ηλεκτρικού. Γιατί το πάνω κομμάτι του σημερινού ηλεκτρικού νοητά, γιατί δεν είναι το ίδιο τεχνικά, δηλαδή δεν είναι το ίδιο έργο, ήταν των σιδηροδρόμων Αττικής.
0: Όταν λες το πάνω και το κάτω.
1: Ενώ ότι από την πλατεία Λαυρίου και πάνω,
0: ναι,
1: ήταν οι σιδηρόδρομοι Αττικής, mm-hmm, ακολουθώντας μια τροχιά αντίστοιχη του σημερινού ηλεκτρικού. Και ο ηλεκτρικός ως οντότητα και έργο που λέμε ο ηλεκτρικός ήταν από την Πειραιά μέχρι Σοφισίου αρχικά και μετά επεκτάθηκε υπογείως μέχρι την Ομόνια, Μοναστηράκη Ομόνια, που είναι και η περίοδος που εξηλεκτρίζεται και ο ηλεκτρικός. Και είναι και η περίοδος, δηλαδή μιλάμε για αρχές την πρώτη δεκαετία σταδιακά του 20ου αιώνα, που εξηλεκτρίζεται και το τραμ. Οπότε,
0: πέρασε και μια περίοδο του ατμού, βέβαια, το τραμ, ενδιάμεσα νομίζω,
1: ατμό,
0: έτσι.
1: Ατμό είχε η αγγλική εταιρεία που έκανε το Φάληρο Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Κέντρο Φάληρο Πειραιάς. Και ένα πολύ βασικό πράγμα που επίσης σήμερα αγνοούμε, αλλά όποιος ανοίξει το Google Maps θα το καταλάβει, είναι ότι και οι δρόμοι που διανοίγονται, οι διανοίξεις αυτές, γιατί οι ρημοτομήσεις παλιά ήταν πολύ μικρές, ήταν όσο ίσα ίσα να χωρέσει ένα κάρο, ήταν ιδιωτικές. Οπότε το κράτος έρχεται, αγοράζει γη και ανοίγει μεγάλους δρόμους για να χωράει το τραμ. Οπότε όλοι οι σημερινοί μεγάλοι δρόμοι γύρω από την Αθήνα είναι δρόμοι που διανύχτηκαν ακριβώς για να χωράει το τραμ. Και μας απαντούν και στο θεωρητικό ερώτημα ότι αν κάναμε επεκτάσεις σήμερα του τραμ, πού θα το βάζαμε. Είναι εκεί που ήταν. Έτσι.
0: Σωστά.
1: Οπότε έχουμε τον εξηλεκτρισμό την πρώτη δεκαετία του 1900, έτσι. Και σταδιακά αναπτύσσεται η Αθήνα, ας πούμε, 1910 έχει 21 γραμμές τραμ, έχει ένα πληρέστατο δίκτυο. Έχει 21 γραμμές που πάνε σε όλη την πόλη. Δεν υπάρχει μέρος που δεν καλύπτεται με λίγο περπάτημα από το τραμ. Είναι μια τεράστια...
0: Κάπου διάβαζα και εν όψη της σημερινής μας συνάντησης ραδιοφωνικής ότι υπήρξε και μια περίοδος παρακμής ουσιαστικά και κατάρρευσης με κατάρρευση γραμμών και λοιπά μετά την κατοχή. Ουσιαστικά, ναι, που έφυγαν σιδηροτροχές από τα χαυτεία και...
1: Αυτά, ναι, είναι λίγο πιο πολύπλοκο, αλλά πρωτού πάμε εκεί, υπάρχει ο πολύ σημαντικός παράγοντας που έχουν δεκαετία του 20, που είναι η σύμβαση που κάνει το δημόσιο με τη Βρετανική Power and Traction, η οποία είναι μια δίδυμη σύμβαση, γιατί από τη μία έχει την ενέργεια της Αθήνας, παραγωγή και διανομή ενέργειας, έχει μονοπόλιο στο ρεύμα και έχει και πολύ φτηνό ρεύμα, έχει το πιο φτηνό ρεύμα στην Ελλάδα. Είναι και ο λόγος για τον οποίο αρχίζει και η Αθήνα και τραβάει τη βιομηχανία την υπόλοιπη χώρα. Αφενός, αφετέρου, παίρνει στο άλλο σκέλος της παραχώρησης τις αστικές κοινωνίες ολόκληρες. Δηλαδή παίρνει τον ηλεκτρικό, παίρνει τα τραμ, παίρνει και λεωφορεία και είναι και ο λόγος για τον οποίο πέφτει κάθε μέρα ξύλο. Πέφτει άγριο ξύλο μεταξύ κράτους ως εγγυητή της παραχώρησης και αυτοκινητιστών και λοιπόν... ενδιαφερομένων ως προς το μονοπόλιο της σύμβασης αυτής. Η Power κάνει πολλή δουλειά με τα μέσα, αλλά έχει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις και από λεωφορείους και από ταξιτζίδες. Δεν είναι εύκολη η σχέση.
0: Κάτι μου θυμίζει σε σχέση με το σήμερα, με την ιστορία της Uber και λοιπά, με τα ταξί και τις αντιδράσεις και όλα αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς.
1: Και πάντοτε αυτές οι συντεχνίες των μεταφορών, αλλά και τα σωματεία, τα συνδικαλιστικά, ήταν πάντοτε πάρα πολύ.
0: Η ιστορία επαναλαμβάνεται με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει σταματήσει.
0: Ή με κάθε τρόπο. Με κάθε δυνατό τρόπο. Αχιλλέα, μείνε στη γραμμή, κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να φτάσουμε σιγά σιγά μέχρι το σήμερα και να πιάσουμε αυτό το τραμ που δεν ήταν τελικά το τελευταίο αυτό που σήγησε κάποια στιγμή. Έμελε να επανέλθει εν ώψη Ολυμπιακών του 2004. Αχιλλέας Χικίμογλου, δημοσιογράφος, συγγραφέας και εκ Θεσσαλονίκης ορμόμενος, θα μας πει περισσότερα αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι.
2: Η ώρα είναι 12:15
3: και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές, στο Regency Casino Montparnasse.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
11: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι στις αερολογίες. Γιώργος Λαμπύρης στο μικρόφωνο και η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή. Ο Θανάσης ο Βούτσινος διαλέγει μουσικές. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Μαρία Ιωάννου. Οπότε μαζί πάμε να συνεχίσουμε, να πούμε περισσότερα για το τραμ και θα συζητήσουμε τώρα με τον Αχιλλέα το Χεκιμόγλου για αυτό το τραμ και πώς έφτασε η διαδρομή του τελικά μέχρι σήμερα, έτσι. Αχιλλέα, συζητήσαμε λοιπόν για τις κόντρες των συντεχνιών, συζητήσαμε για το πώς υπήρξαν αντιδράσεις κάποια στιγμή. Πώς προχωράει το τραμ, γιατί είχε πολλά εμπόδια και διακυμάνσεις αυτή η διαδρομή, είχε και εκτροπές αν θέλεις από την τροχιά του το μέσο, το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, τα συγκοινωνιακά μέσα ακολουθούν πάντοτε και την ελληνική οικονομία. Οπότε η ελληνική οικονομία δεκαετία του 40 καταστρέφεται. Καταστρέφεται περισσότερο από κάθε άλλη οικονομία στην Ευρώπη. Οπότε και τα συγκοινωνιακά μέσα υποφέρουν και το τραμ έχει προβλήματα, αλλά όχι τα προβλήματα που έχουν τα υπόλοιπα μέσα. Είναι δηλαδή σε καλύτερη μοίρα, αλλά έχει χαλάσει τροχαίο υλικό, δεν υπάρχουν χρήματα. Και εκεί μιλάμε τώρα για την περίοδο που είμαστε μέσα στον εμφύλιο, δηλαδή προς τα τέλη της δεκαετίας του 40, εκεί οι Βρετανοί που έχουν την Power and Traction, έχουν την ενέργεια και τις συγκοινωνίες της Αθήνας, έρχονται σε σύγκρουση με τον Καραμαλή, ο οποίος τότε είναι η πρώτη φορά που γίνεται υπουργός των μεταφορών. Ο οποίος φέρνει στη Βουλή ευνηδιαστικά ένα νομοσχέδιο που τροποποιεί τη σύμβαση που είχε η Power and Traction και αποκτά το δημόσιο το δικαίωμα μονομερώς να την αλλάζει. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος με τον οποίο οδηγηθήκαμε στην αποπομπή του. Πήγαν οι Βρετανοί δηλαδή, πιάσανε την κυβέρνηση Σοφούλη και είπαν παιδιά τώρα αυτός πρέπει να φύγει. Και εκεί ο Καραμαλής, επειδή δεν ξεχνούσε ποτέ αυτά και δεν τα συγχωρούσε, το κράτησε. Όταν λοιπόν το 52-53 έχουμε την κυβέρνηση Παπάγου, την κυβέρνηση Ναγερμού, ο Καραμαλής είναι υπουργός των δημοσίων έργων. Και πατώντας πάνω σε μια αβελτηρία, μια επιπολαιότητα της Power and Traction, η οποία καλείται πια συμβατικά να φέρει και να συνεχίσει να φέρνει τρόλεϊ, έτσι, γιατί ήδη είχε φέρει τρόλεϊ στην Αθήνα τα τέλη του 30, προς αντικατάσταση των τραμ, γιατί τα τραμ ήταν παλιά, ήταν μικρά, τα τρόλεϊ ήταν πιο σύγχρονα και μπορούσαν περισσότερους επιβάτες. Οι άκλοι κολυσιεργούσαν, οπότε εκεί πειρατικά εντελώς ο Καραμαλής κατέβασε εργάτες από τις Σέρες και πήγαν στα Χαφτεία νύχτα της 16ης Νοεμβρίου του 1953 και άρχισαν να ξυλώνουν τις γραμμές. Αυτό ήταν ένα καταλυτικό γεγονός στο να αρχίσει η αποσύνθεση του τραμ και η υποκατάστασή του από τα τρόλεϊ. Ουσιαστικά πίεσε τόσο πολύ τους Άγγλους που υποχρεώθηκαν κι αυτοί να φέρουν τρόλεϊ, τα οποία προσέφεραν μεγαλύτερο επιβατικό έργο λόγω μεγαλύτερης χωρητικότητας και βαθμία άρχισε να ξυλώνεται το τραμ από τους δρόμους της Αθήνας. Αυτό το ξύλωμα συνεχίστηκε μέχρι τις αρχές του 60, όπου έμεινε τελικά μόνη της η γραμμή που είχε το πέραμα ως τον Πειραιά, που ξυλώθηκε αργότερα κατά τη δεκαετία του 70 και εκεί το τραμ γίνεται πια ανάμνηση, ναι, για την Αθήνα.
0: Και μένουν μόνο οι γραμμές να είναι μέσα στην άσφαλτο διακριτές σε κάποια σημεία της διαδρομής, έτσι. Τις θυμάμαι εγώ πολύ χαρακτηριστικά οι σιδηρογραμμές του τραμ και στον Πειραιά πάρα πολύ επίσης χαρακτηριστικό αυτή η εικόνα.
1: Ναι, βέβαια. Και θα μένει δηλαδή. Πρόσφατα, πριν από λίγα χρόνια που έκανε ο ΔΔΕ ένα έργο υπογειοποίηση στην Αλεξάνδρεια, όπως σπάραν τον δόστρωμα, βγάλαν και τις γραμμές από κάτω.
0: Ναι. Ήταν ο μόνος τρόπος για να ξυλωθούν οι γραμμές εντελώς. Έτσι, να γίνει κάποιο άλλο έργο κάποια στιγμή για να φύγουν οι παλιές γραμμές από εκεί.
1: Ναι, εκείνη την εποχή ο Καραμαλής θέλει να τη σπάσει κιόλας στον Μαρκεζίνη, ο οποίος ήταν, ας πούμε, ο νούμερο 2 της κυβέρνησης, αλλά πρακτικά αυτός ήταν ο πρωθυπουργέμων. Και ο Μαρκεζίνης δεν του έδινε καθόλου πόρους. Οπότε και ο Καραμαλής δημοκρατούσε έργα χωρίς μπάτζετ και τότε ήταν το λογαριασμό του, έκανε διάφορα σπασίματα. Και η δική μου εκτίμηση είναι ότι και το ξύλωμα αυτής της γραμμής ήταν και λίγο σπάσιμο στο Μαρκεζίνη, ο οποίος είχε πολύ καλές σχέσεις με το βρετανικό στοιχείο.
0: Και ουσιαστικά περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στο σημείο να επανέλθει το τραμ. Εν τω μεταξύ, είχα μια συζήτηση, είσαι από Θεσσαλονίκη, η καταγωγή σου είναι από εκεί. Και είχα μια συζήτηση με τη γυναίκα μου χθες, η οποία είναι επίσης από Θεσσαλονίκη, και μου έλεγε ότι τι ταλαιπωρηθήκαμε τόσα χρόνια με το μετρό, θα είχαμε βάλει ένα τραμ εκεί, θα ήταν ιδανικό για την πόλη. Ενδεχομένως και θα είχαμε γλιτώσει όλη αυτή την ιστορία με την τρύπα του Κούβελα και όλα τα άλλα που συνέβησαν σε σχέση με το Μετρό Θεσσαλονίκης μέσα στα χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, μια μεγάλη κουβέντα τώρα, αν θα ταιριαζε το τραμ ή όχι στη Θεσσαλονίκη.
1: Εντάξει, ναι. Κοίτα, το τραμ ταιριάζει παντού. Το τραμ δεν είναι μετρό. Το τραμ έρχεται να αντικαταστήσει τα λεωφορεία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να προσφέρει πιο τακτική και πιο καλή συγκοινωνία και περισσότερη χωρητικότητα. Παίρνει περισσότερους επιβάτες. Αυτό είναι το σκεπτικό. Έρχεται και συμπληρώνει δηλαδή τον κορμό το συγκοινωνιακό που έχει.
0: Ναι.
1: Ένα μέρος που είναι πιο βατό μπορεί να στηριχθεί προφανώς σε τραμ. Και εξ ολοκλήρου σε τραμ. Δεν είναι διαφορετικό. Δηλαδή και για μένα, αν θες την άποψή μου για το σήμερα, θεωρητικά μπορούμε εφ' εξής να κάνουμε μόνο έργα τραμ. Γιατί είναι απείρως πιο φθηνά.
0: Ναι. Ναι, δεν θέλουν σκάψιμο, δεν έχουν καθυστερήσεις.
1: Όλο το τραμ του 2004 μαζί με τον Πειραιά και όλο το τροχαίο υλικό που αποκτήθηκε από τότε, δεν ξέρω εγώ, να φτάσει ο λογαριασμό στα 300-350 εκατομμύρια, αυτό είναι δύο σταθμοί μετρό.
0: Ναι.
1: Άρα μπορείς θεωρητικά, και πηδάω λίγο, πήδηξα τη συζήτηση, ήρθα στο σήμερα, μπορείς να πεις ότι εκεί που με παίρνει, εκεί που ξέρω ότι υπάρχουν φορτία, εκεί που υπάρχει χώρος, μπορούμε να το αναπτύξουμε, εντάξει, θα ξεβολευτούν λίγο τα αυτοκίνητα, αλλά θα έχεις τη δυνατότητα να μην παίρνεις τα αυτοκίνητα. Να πληρώνεις ένα σωρό λεφτά κάθε μέρα.
0: Ναι. Άρα, να πούμε και για την επιστροφή του τραμ, ολοκληρώνοντας, κλείνοντας το κύκλο της συζήτησης που κάνουμε.
1: Βεβαίως.
0: 2004, έτσι.
1: 2004. Η κουβέντα για επιστροφή του τραμ δεν είναι καινούρια. Δεν συνδέεται ντε και καλά με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η συζήτηση για την επιστροφή του τραμ είναι ζωηρή από τη στιγμή που ξυλώνεται. Από τη δεκαετία του 60 και του 70, οι μηχανικοί που βλέπουν μέλλον, που βλέπουν το αύριο και βλέπουν ότι η Αθήνα συσσωρεύει όλο τον πληθυσμό, είναι μια πόλη που γεμίζει πολυκατοικίες, γεμίζει τσιμέντο, γεμίζει αυτοκίνητα, του λένε ότι βαθμιαία θα έχουμε πρόβλημα. Η πιο χαρακτηριστική φωνή αυτής της σχολής είναι ο Μακαρίτης ο Τρίτσης, ο Αντώνης Τρίτσης, ο οποίος είναι ο θειασότης της επιστροφής του τραμ και ο άνθρωπος έκανε ό,τι μπορούσε για να ξαναμπεί στην εξίσωση. Στην εξίσωση τελικά το τραμ μπήκε λόγω της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων και λόγω της ανάγκης που υπήρχε γρήγορα να συνδεθούν τα μεγάλα αθλητικά κέντρα με ένα αξιόπιστο μέσο μεταφοράς. Και αυτή ήταν βασική απέτηση της Ολυμπιακής Επιτροπής και η οποία έψινε το ψάρι στα χείλη όλων των υπουργών και των αρμοδίων της εποχής που είναι η κυβέρνηση Σιμίτη. Τότε ουσιαστικά το 2000 ανακοινώνεται η επιστροφή του τραμ, το οποίο αν θες και από την εμπειρία μου γενικότερα στα τεχνικά πράγματα μπορώ να πω ότι κατασκευάστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Για το μέγεθος, την έκταση του έργου και τις συνθήκες του έργου, που είναι υποπίεση που πρέπει να τελειώσει, που πρέπει να τελειώσει γρήγορα για να είναι έτοιμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με πάρα πολύ κόσμο να αντιδρά. Όλοι οι Δήμοι αντιδρούσαν, όποιος είχε αυτοκίνητο αντιδρούσε, δεν ήταν εύκολο πράγμα.
0: Εδώ αντιδρούν χιλιαία για τον παραλιακό πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, αρκετοί Δήμοι τώρα των Νοτίων.
1: Ναι,
0: για το τραμ δεν θα αντιδρούσαν.
1: Η Ελλάδα έχει μία αμφιθυμία σε αυτά τα πράγματα. Σου λέει ναι, θέλω το έργο, αλλά θέλω και το μαξάκι. Α, δεν γίνεται να τα έχεις και τα δύο.
0: Ναι.
1: Και πολύ συχνά, ας πούμε, όσο ανεβαίνει στην πολιτική κλίμακα προς τα πάνω, όπου παραμονεύει η Τρόικα, η Κομισιόν, οι δανειστές, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αλλά όσο κατεβαίνει προς τα κάτω, που είναι η καθημερινότητα του πολίτη, και ανάγκη, λίγο να του χαϊδεύει και τα αυτιά, ο βαθμός ευθύνης είναι πιο μικρός από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά εν πάση περιπτώσει κατάφερε το ελληνικό κράτος να φτιάξει το τραμ. Εξ αρχής γνώριζε ότι θα είναι ένα μέσο κάπως λίγο δύσκολο, γιατί είναι απλώνονται γραμμές προς τα κάτω χωρίς να συνδέουν και πολύ άλλους, χωρίς να έχουν ιδιαίτερους συγκοινωνιακούς κόμβους διασύνδεσης, και αυτό είναι πρόβλημα και είναι ένα πρόβλημα που το εισπράττει ο άλλος, το εισπράττει ο καθημερινός.
0: Γεγονός.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και σήμερα όσο έχει. Αν δει κανένας λίγο τα στατιστικά, θα δει ότι είναι, ας πούμε, στο 1% του συνολικού προσφερόμενου επιβατικού έργου της Αθήνας ή, ξέρω εγώ, κάπου το 3% της επιβατικής κίνησης συνολικά.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή πολύ μικρούλι έτσι. Για να γίνει τραμ-τραμ, θέλει λίγο, θέλει δουλειά, θέλει επεκτάσεις.
0: Σε ευχαριστώ για την πάσα και κλείνοντας σιγά-σιγά την κουβέντα μας, να σε ρωτήσω και μια προσωπική σου τοποθέτηση επί του τραμ. Το χρειάζεται τελικά? Βολεύει, εξυπηρετεί την Αθήνα ή όχι?
1: Εννοείται ότι το χρειάζεται, εννοείται ότι εξυπηρετεί. γιατί ο κύριος όγκος των ανθρώπων που κάθε μέρα κυκλοφορούμε στην κοινωνία είναι στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, δευτερευόντως είναι στο μετρό. Αν δεις τα νούμερα, ο κόσμος σκέφτεται το μετρό, αλλά ο πολλής κόσμος είναι στα λεωφορεία. Άρα το να έρθουμε και να πρικίσουμε το Τραμπ όπως πρέπει, δηλαδή με δικό του διάδρομο και δικά του φανάρια και απόλυτη προτεραιότητα, θα το κάνει πιο γρήγορο και πιο αξιόπιστο, είναι μια επένδυση που συμφέρει πραγματικά. Συμφέρει να γίνει και γι' αυτό και παντού σε όλη την Ευρώπη μαζί με τα μέσα, τα υπόγεια ή τα επίγεια, που είναι μια άλλη κουβέντα, τα επίγεια και τα υπόγεια μέσα σταθερής τροχιάς, το Τραμ είναι το βασικός κορμός και βασικό συμπλήρωμα στο συγκοινωνιακό έργο. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Και για λόγους οικονομικούς.
0: Σε ευχαριστώ πραγματικά.
1: Συμπλήρωμα στο συγκοινωνιακό έργο. Δεν μπορούμε να τα γνωρίσουμε. Και για λόγους οικονομικούς.
0: Σε ευχαριστώ πραγματικά.

0: ή γιατί δεν έχουμε απλά σιδηρόδρομο, τουλάχιστον εμπορικό θα πω εγώ, και γενικότερα η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη, αναζητήστε τον, πραγματικά τα βιβλία του ξεχωρίζουν και είναι πάρα πολύ διεισδυτικά στο κομμάτι το οποίο καταπιάνεται και ασχολείται. Σε ευχαριστώ για όλα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Την καλημέρα μου, την καλημέρα μου.

Λοιπόν, ας ταξιδέψουμε και λίγο γευστικά. Ταξιδέψαμε λίγο με το τραμ. Και όχι με το τραμ το τελευταίο, γιατί είπαμε, το τραμ σταμάτησε με Καραμανλή και επανήλθε με Καραμανλή το 2004 εν ώψη

0: των αγώνων με τον ανιψιό Καραμαλή, έτσι, τον Κώστα τον Καραμαλή. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση που ανοίγουμε, αλλά να πάμε σε γεύσεις. Ο Πάνος ο Πουρνάρας, ο άνθρωπος του Greek Food Mood στο Facebook είναι εδώ και που ενίοτε τον βλέπετε και τον διαβάζετε και στο powergame.gr. Να μιλήσουμε λίγο για εστιατόρια, για γεύσεις και μπορεί να φτάσουμε και μέχρι τη Βουλιαγμένη ή να πάμε και στα βόρεια προάστια. Θα μας τα περιγράψει ο ίδιος όμως. Πάνω την καλημέρα μου, πώς είσαι?
1: Καλημέρα Γιώργο, όλα καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε, η αλήθεια είναι, επειδή συζητάμε ευρύτερα θέματα αγοράς τον τελευταίο καιρό που έτσι είτε έχουν να κάνουν με τα σούπερ μάρκετ, με πρώτες ύλες, με πράγματα, έχουμε ίσως καιρό να μιλήσουμε για εστιατόρια. Και νομίζω ότι κάτι έχεις αυτή τη φορά στην ατζέντα να μας παρουσιάσεις ή να μας πεις, τέλος πάντων, για εμπειρίες σου από μαγαζιά που πήγες.
1: Ναι. Οι δύο συζητήσεις που είπες, τα εστιατόρια με τις πρώτες ύλες, κάθε άλλο παρά αποκομμένα είναι, έτσι. Είναι
0: προφανώς και είναι άρρηκτα συνδεδεμένα.
1: Να κάνω και μια γρήγορη αναφορά, μια που το είπαμε, ότι τον τελευταίο καιρό, επειδή έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση στην εστίαση, τα περισσότερα εστιατόρια ψάχνουν να βρουν οικονομική πρώτη ύλη, η οποία όμως με μια κατάλληλη παρασκευή ή μια κατάλληλη προετοιμασία να δικαιολογήσουν μια πιο ανεβασμένη τιμή. Δηλαδή πλέον βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα στους καταλόγους, στα μενού, πολύ προσβάσιμες και κοινές πρώτες ύλες, οι οποίες έχουν μια πιο, αν θέλεις, περίτεχνη περιγραφή.
0: Ναι.
1: Και περίτεχνη προετοιμασία. Τέλος πάντων, τον τελευταίο καιρό κινηθήκαμε, λοιπόν, όπως είπες και εσύ, στα βόρεια και στα νότια. Στα βόρεια προάστια ξαναπήγαμε στο Artisanal, στο οποίο είχαμε πολύ καιρό να πάμε.
0: Άρα είχες πρώτερη εμπειρία από το Artisanal,
1: ναι, ναι,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Το Artisanal, εν τω μεταξύ, είναι, αν θυμάμαι καλά, ιδιοκτησιακά εννοώ τώρα, έτσι. Ανήκει στον παρουσιαστή, τον Φώτη, τον
1: Σεργουλόπουλο. Νομίζω, ναι, ακόμα. Αν δεν έχει αλλάξει κάτι που μας ξέφυγε, νομίζω
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, όχι, νομίζω ότι πρέπει
1: να. Συνέτερες.
0: Πρέπει, ναι, είναι μέσα στο σχήμα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, με συνέτερες.
0: Ναι,
1: νομίζω.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν, εδώ και κάπως ο καιρό είχε αναλάβει ο Γιάννης Παρίκος, ο οποίος είναι ένα σεφ που νομίζω ότι έχει ξεκινήσει από την Πάρο και έχει και το κέντρος στη Λυκόβρηση, που είναι ένα μεζεδοπολείο. Εδώ λοιπόν, επειδή στο Αρτιζανάλ είχαμε να πάμε καιρό, γιατί στην αρχή ήταν ένα ενδιαφέρον γαστρονομικά εστιατόριο, μετά από καιρό ήταν λίγο σαν να έχει πάρει γλαχείο, δηλαδή άλλες φορές ήταν καλό και άλλες φορές ήταν αδιάφορο.
0: Εμένα θα σου πω ότι μου θυμίζει Βεζενέα αυτό που περιγράφεις. Προσωπική, ναι, μου άποψη, έτσι.
1: Ναι. Ισχύει, όπως και σε πάρα πολλά εστιατόρια πλέον.
0: Υπάρχει, έτσι, δηλαδή, και εκεί μια αστάθεια. Δεν υπάρχει μια,
1: ναι, ναι,
0: ενιαία γραμμή, ας πούμε, γευστική που θα πας όλες τις φορές και θα πεις έφαγα πάντα καλά. Υπάρχουν φορές που θα αποθεώσεις το Βεζενέ και κάποιες άλλες φορές που θα πεις εντάξει, okay, δεν τρελάθηκα.
1: Και είναι και ανάλογα με το τι θα παραγγείλεις κιόλας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το Artisanal όμως, όπως και αν το κάνεις, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο κήπο. Έτσι, ένα καταπράσινο δροσερό κήπο που, εν πάση περιπτώσει, αμβλύνει λιγάκι πέρυσι τις στενάχωρες στιγμές. Γιατί υπήρξαν και στενάχωρες στιγμές. Δηλαδή, πήραμε κάποια πράγματα, κάποια που μας άρεσαν πάρα πολύ και κάποια που μας άρεσαν λιγότερο και κάποια που δεν μας άρεσαν καθόλου. Εδώ είχαμε. Το μενού περιλάμβανε, χοντρικά θα σου πω τώρα, να ξεκινήσουμε από τα καλά, ένα πάρα πολύ ωραίο φιλέτο λαβράκι, το οποίο ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο πιάτο, με αγκινάρα μέσα, και κάποια πάρα πολύ ωραία χτένια, τα οποία διάφορα με τη τιμή, γιατί εντάξει το χτένι, το καλό, το ποιοτικό χτένι δεν είναι και φθηνό.
0: Ναι. Ένα χτένισμα θα το φας εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Mm. Και πολύ ωραία αμπελοφάστηλα.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη μεριά όμως, είχαμε ένα ψητό κοκοράκι το οποίο ως μη όφιλε είχε πάνω του αρκετή αλμυρή σάλτσα που θα προτιμούσαμε να μην ήταν πάνω, θα προτιμούσαμε να την προσθέσουμε εμείς αφού τη δοκιμάσουμε.
0: Να είναι στο πλάι τέλος πάντων.
1: Να είναι στο πλάι.
0: Ναι, ναι.
1: Έχουμε σαφή αντίρρηση με τις καβουροκροκέτες που δοκιμάσαμε, οι οποίες ήταν παναρισμένες και στη φριτέζα σαν... Δεν ήταν ένα πιάτο που άρμοζε.
0: Βαρύ πιάτο δηλαδή, με λάδι, λαδωμένο.
1: Βαρύ πιάτο και όχι πάρα πολύ βαρύ στο τηγάνιμα, αλλά ήταν και το στήσιμο αμήχανο, ήταν και η γεύση του καβουριού εξαφανισμένη. Δεν τέριαζε αυτό το πιάτο στο εστιατόριο.
0: Άρα κομψή κομψά. Κάποια ναι. πιάτα ήταν καλά, έτσι ναι, και έτσι ναι. δηλαδή. Κάποια ναι. ήταν καλά, κάποια άλλα όχι.
1: Δεν ολοκληρώσαμε όμως. Έχουμε δύο πιο σοβαρές ενστάσεις.
0: Γιατί η τώρα μου είπες δύο κάνει... καλά και δύο, και δύο μη καλά
1: και
0: πιάτα.
1: Και δύο μη καλά, ναι. αλλά υπάρχουν και δύο σοβαρές ενστάσεις. Η πρώτη είναι με το ψωμί, το οποίο ήρθε χωρίς να ερωτηθούμε και χρεώθηκε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα καρβελάκι ψωμί καυτό, το οποίο συνοδευόταν από ένα βούτυρο με μυρωδικά και ένα ελαιόλαδο με κάποιο... κατά πάσα πιθανότητα κάποιο
0: ψήδι,
1: το
0: ναι,
1: οποίο
0: ναι.
1: ήταν
0: με κάποιο,
1: διάφορο,
0: με κάποιο άρτημα. Με κάποιο άρτημα.
1: Νομίζω ότι ερωτηθήκαμε.
0: Το είχαμε συζητήσει αυτό και για το εμφιαλωμένο νερό που έρχεται στο τραπέζι.
1: Χωρίς,
0: το, και
1: ακριβώς.
0: για το ψωμί που έρχεται στο τραπέζι χωρίς να ερωτηθούμε, έτσι. Που είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Είναι
1: ναι.
0: από τον νόμο υποχρεωτικό αυτό
1: βέβαια,
0: και το θυμίζουμε και το τονίζουμε, γιατί πρέπει να το πούμε.
1: Βέβαια. Και δεν ξέρω γιατί συνεχίζει αυτό. Το άλλο ήταν ότι υπήρχαν προβλήματα στο σέρβις. Δηλαδή όταν θα σου βάλουν το κρασί στον πάγο και δεν θα το έχουν δίπλα σου για να σερβίρεις εσύ, είναι υποχρεωμένοι να έρχονται να σου γεμίζουν το ποτήρι. Όταν δηλαδή η παγωνιέρα που λέμε είναι πιο πέρα...
0: Είναι από... μακριά σου για να μην σηκώνεις από το τραπέζι και πηγαίνεις στην τουαλέτα να πάρεις το μπουκάλι ας πούμε. Που λέει ο λόγος τώρα.
1: Φορές αναγκαστήκαμε να σηκωθούμε... Να σηκωθούμε από την καρέκλα,
0: ναι, ναι.
1: να φτάσουμε το κρασί
0: ωραία.
1: Και να το πάμε να το σερβίρουμε στο τραπέζι μας και να το ξαναβάλουμε στον πάγο.
0: Εξαιρετικά. Φιλοδόρημα πήρες στο τέλος. Γι' αυτό.
1: Το φιλοδόρημα που έβαλα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να βάλω.
0: Όχι, εσύ αν πήρες που σέρβιζες τον εαυτό στο κρασί.
1: Αν πήρα.
0: Ναι, εσύ αν έλαβες
1: το φιλοδόρημα. Το αφαίρεσα από το φιλοδόρημα που
0: θα έδινες.
1: Καμίευσα.
0: Ναι, ναι.
1: Πολύ βασικά λάθη, αλλά πολύ ωραίος ο κήπος.
0: Ναι. Ας μείνουμε στον κήπο είμα. Λοιπόν. Και δεν ξέρω πόσο αυτό. Χρόνο έχουμε ακόμα. Α, έχουμε. Ωραία λοιπόν, μιας και συζητάμε για Κηφισιά που είναι το αρτιζανάλ,
1: ναι.
0: μου επιτρέπεις σε παρακαλώ.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι είχε εκείνο το πρωί ή εκείνο το βράδυ στην Κηφισιά πάνω, στο Αρτιζανάλ.
1: Θέλω να σε δω τώρα,
0: ναι,
1: να βρίσκεις τραγούδι για τη Βουλιαγμένη.
0: Είχε γράψει, ποιος είχε γράψει? Α, ναι, σωστά, ο Κυλαϊδόνης, έχεις δίκιο.
1: Ναι,
0: ναι, μου το λέει εδώ η Παναγιώτα, Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Θα προλάβεις να τα κάρεις μέχρι να σου μιλήσω για το Λάμπρο στη Βουλιαγμένη?
0: Βέβαια, αλλά νομίζω ότι πριν μου μιλήσεις για το Λάμπρο θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Θα πάμε σε διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο να ξεδιπλώσουμε και το ταλέντο του Λάμπρου, το μαγειρικό ταλέντο του Λάμπρου στη Βουλιαγμένη, έτσι.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, Πάνος Πουρνάρας, κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε.
1: Λοιπόν, πάνω πουρνάρα ένιωσες κάπως έτσι, όπως περιγράφει ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης πηγαίνοντας τη Βουλιαγμένη για φαγητό.
2: Λοιπόν, άκου αυτό που θα σου πω. Ήμουνα στο πάρτι του Κυλαϊδόνη.
1: Αλήθεια τώρα?
2: Ναι. Ήμουνα μέσα στη Βλάς του ΕΟΤ, στο πάρτι του Κυλαϊδόνη.
1: Τώρα με βάζει τον πειρασμό να σε ρωτήσω, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Θα μου πεις γι' αυτό και θα αφήσουμε το λάμπρο, μου φαίνεται.
2: Κοίτα, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω από ότι είναι ήδη γνωστό. Δηλαδή, πάρα πολλοί κόσμος. Πλασουρίζαμε όλοι στα ρηχά. Ήταν μια νύχτα η οποία ήταν εκστατική, πολύ όμορφη νύχτα.
1: Να σας πω τώρα, για να θυμούνται οι παλιότεροι και να γνωρίζουν οι νεότεροι, να μαθαίνουν οι νεότεροι, να σας πω ότι όταν λέμε για το πάρτι του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στη Βουλιαγμένη, δεν είναι άλλο από μια θρυλική υπαίθρια συναυλία που έγινε το 1983, Ιούλιο του 1983 στη Βουλιαγμένη, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έγινε γνωστή ως πάρτι στη Βουλιαγμένη. Ουσιαστικά έμεινε στην ιστορία και κάποιοι μάλιστα την είχαν παρομοιάσει και με το ελληνικό Woodstock. Τώρα υπερβολή θα πω εγώ, αλλά είναι μια συναυλία που... Ναι.
2: Δεδομένου ότι το ελληνικό Woodstock έγινε το 1984 στο Άκτιο απέναντι από την Πρέβεζα. Ήταν ένα διήμερο ή τριήμερο, αν θυμάμαι καλά, φεστιβάλ στο οποίο έπαιξε όλος ο κόσμος και ήμουν επίσης εκεί.
1: Ναι, έτσι, μπράβο.
2: Και στις δύο συναυλίες είχα πάει με μηχανή.
1: Τι μηχανή οδηγούσες?
2: Μια Yamaha 500.
1: Την έχεις ακόμα?
2: Όχι,
1: βέβαια. Το βέβαια δεν μου άρεσε.
2: Μα έχουμε μεγαλώσει.
1: Εντάξει, αλλά ξέρεις τώρα τι αξία θα έχει αυτή, πέρα από συναισθηματική και αξία συλλεκτική.
2: Να ήταν μόνο αυτά που θα είχαν αξία τώρα.
1: Πραγματικά.
2: Περάσανε τα χέρια μας μέχρι και jukebox.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, Λάμπρο στη Βουλιαγμένη.
2: Να πούμε για το Λάμπρο στη Βουλιαγμένη.
1: Άρα πήγες μια βόλτα στη Βουλιαγμένη.
2: Πήγα. Το εστιατόριο είναι εκεί από το 1889.
1: Δεν ήξερα ότι είναι τόσο παλιό.
2: Με μια ειδική συμφωνία που είχε γίνει τότε με την Εκκλησία, γιατί όλες οι εκτάσεις εκεί είναι της Εκκλησίας.
1: Στη Βουλιαγμένη, ναι, έχεις δίκιο.
2: Ναι. Και ήταν από τον καιρό του Βενιζέλου εκεί. Δηλαδή πηγαίναν τότε με άμαξες.
1: Ναι.
2: Τότε ήταν ένας μακρινός προορισμός για τους Αθηναίους. Αλλά ο Λάμπρος γνώρισε τις μεγάλες του δόξες στην εποχή της δεκαετίας του 70-80, κάπου εκεί. Πολύ μεγάλο εστιατόριο, ακριβώς πάνω στη θάλασσα, με καταπληκτική θέα, δηλαδή βλέπεις όλο τον κόλπο εκεί, τον όρμο της Βουλιαγμένης και απέναντι το χώρο που είχε γίνει συναυλία του στη Λαϊδόνη. Και πάλι εδώ τα πράγματα είναι λαχείο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή άλλα είναι καλά, άλλα είναι λιγότερο καλά.
1: Το κοινό που υπάρχει με το αρτιζανάλ της Κηφισιάς είναι ότι είναι σε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον, έτσι.
2: Είναι σε πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον. Δηλαδή χαζεύεις τη θέα και ειδικά αν πας εκεί γύρω στις 8.30 που είναι και η μπλε ώρα που λένε. Μπλε ώρα δεν είναι.
1: Ναι.
2: Που παίρνει και χρώμα ουρανός και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Απέναντι ακριβώς γινόταν και κάποιος γάμος, κάποια γιορτή γάμου, νομίζω, και έριχναν πυροτεχνήματα και φοβόμουν να μην αρπάξουμε καμιά φωτιά εκεί στο καβούρι. Εξαιρετικά άβολες καρέκλες. Δεν ξέρω ποιος τις διάλεξε αυτές τις καρέκλες, αλλά πολύ άβολες. Το σέρβις διεκπαιρεωτικό, όπως οφείλει να είναι ένα εστιατόριο με τέτοιο αριθμό τραπεζιών, γιατί είναι τεράστια η έκταση, οπότε δεν σου δίνουν και πάρα πολύ σημασία. Πρέπει να προλαβαίνεις την ώρα που περνάνε δίπλα σου, ας πούμε, αν χρειάζεσαι κάτι.
1: Άρα το έλλειμμα σέρβις υπήρχε και εκεί.
2: Βέβαια. Και μετά τώρα στα πιάτα είχαμε έναν αξιοπρεπή τηγανιτό μπακαλιάρο.
1: Ελαφρύ τηγάνι, όπως συνηθίζεις να λες.
2: Με ελαφρύ τηγάνι.
1: Ναι.
2: Και τραγανό και τα λοιπά. Μια σπυρίδα ραγού με παπαρδέλες, όπου το ψάρι συνολικά μέσα στο πιάτο δεν πρέπει να ήταν πάνω από μια κουταλιά της σούπας.
1: Καλά, ξέρεις πόσο έχει το κιλό σφυρίδα τώρα, πλάκα μου κάνεις. Πόσο θες να σου βάλουνε?
2: Δεν ξέρω, κάτι που να δικαιολογεί την περιγραφή στον κατάλογο.
1: Πραγματικά.
2: Διότι όταν σου λένε σφυρίδα ραγού με παπαρδέλες,
1: ναι,
2: είναι λάθος.
1: Ας σου έλεγε παπαρδέλες.
2: Με τρίμα σφυρίδας.
1: Με τρίμα, έτσι.
2: Ραγού, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Είχαμε ένα πολύ καλό σεβίτσε λαβράκι, αλλά είχαμε μια πολύ έντονη ταραμοσαλάτα που έβγαζε πολύ ψαρίλα.
1: Ναι.
2: Είχαμε πολύ ωραία τηγανιτά κολοκυθάκια στίξ, αλλά είχαμε ένα πολύ άγευστο φιλέτο τόνου, το οποίο είχε παραψηθεί και δεν καταλάβαινες τι έτρωγες.
1: Ναι.
2: Και είχαμε κρασιά περίπου στο 2,5 της λιανικής τιμής.
1: Μια χαρά.
2: Στο Artisanal, ξέχασα να σου πω, τα κρασιά ήταν στο 3 φορές επάνω.
1: Της τιμής κάβας ή της τιμής σούπερ
2: κάβας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Ωραία, εξαιρετικά. Και μετά
2: πάντα
1: σου λέει...
2: Παίρνουμε υπόψη μας τη τιμή κάβας.
1: Ναι.
2: Διότι εκεί είναι διαθέσιμα πολλά κρασιά, τα οποία δεν είναι σε σούπερ μάρκετ.
1: Σωστά.
2: Και οπότε...
1: Επειδή έτυχε να συζητάω με ανθρώπους του κρασιού πολύ πρόσφατα, μου είπαν ότι η εστίαση έχει χάσει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κατανάλωσης στο κρασί. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό στις τιμές στις οποίες έχουν φτάσει πλέον τα κρασιά, για να μπορέσεις να πάρεις ένα κρασί σερβιριστό στο εστιατόριο, άστο καλύτερα. Εκεί
2: και
1: που έχει πάει
2: τιμές,
1: το πράγμα.
2: Και στα εντατικά αλκοτέστ.
1: Ναι.
2: Και στην αντίληψη πλέον του κόσμου ότι πέρα από το αλκοτέστ υπάρχει και μια ενδεδομένη αντίληψη ότι δεν πρέπει να πιω πολύ γιατί το οδηγεί στο.
1: Και όχι μόνο, και μια τάση υγιεινής διατροφής που και αυτή έχει παίξει το ρόλο της σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ πλέον, έτσι.
2: Και αυτό, επίσης. Ναι. Και να πούμε και άλλη μια φορά ότι οι νοποιοί της χώρας συνεχίζουν να αρνούνται να βγάλουν κρασιά σε μικρότερης περιεκτικότητας μπουκάλια.
1: Πραγματικά, ναι.
2: Θα μπορούσε να υπάρχει ένα μπουκάλι...
1: Ένα πεντακοσάρι.
2: Πεντακοσάρι ή 250, που ναι, βγάζει δύο σερβιρίσματα.
1: Μπράβο.
2: Έτσι, και θα μπορούσαν να πουλάνε κρασί περισσότερα μπουκάλια σε μικρότερες ποσότητες.
1: Ναι.
2: Αρνούνται να το κάνουν και να προσαρμοστούν.
1: Ίσως είναι θέμα logistics, αποθήκευσης δηλαδή, ίσως είναι θέμα διανομής.
2: Δεν το πιστεύω.
1: Ίσως είναι θέμα παραγωγής, γιατί θέλει άλλη γραμμή παραγωγής από ό,τι μπορώ να φανταστώ για να βγάλει αυτά
2: τίποτα,
1: τα μπουκάλια.
2: Η γραμμή παραγωγής προσαρμόζεται.
1: Θα μου
2: πεις,
1: τα μπουκάλια τα αγοράζουν έτοιμα, έτσι δεν είναι? Από οι αλουργίες τα παίρνουν.
2: Τα παίρνουν έτοιμα, έτσι. Χρειάζεται μια διαφορετική παραγωγή σε ετικέτες, που είναι ένα μελιταίο κόστος, ναι, και μια πολύ μικρή επένδυση στο μηχανισμό εμφιάλωσης, τον αστέρα που λέμε,
1: ναι,
2: που πιάνει το μπουκάλι και το περιστρέφει γύρω-γύρω στην εμφιάλωση, όπου θα φτιάξεις έναν αστέρα, ας πούμε, ο οποίος κοστίζει περίπου 2.000 ευρώ, δεν είναι τίποτα. Αλλά το γεγονός ότι συνεχίζουμε να καταναλώνουμε 3-4 μάρκες, γιατί αυτά διαθέτουν τα εστιατόρια μόνο σε ποτήρι, επειδή ξέρουν ότι είναι εύκολα διακινήσιμα,
1: ναι,
2: και φοβούνται να ανοίξουν ένα πιο ιδιαίτερο κρασί από φόβο μην τους μείνει,
1: ναι,
2: αυτό έχει καταδικάσει την αγορά στο να μειώσει πάρα πολύ την κατανάλωση του κρασιού.
1: Μετά από αυτές τις γευστικές σου περιπέτειες λοιπόν στο Αρτιζανάλ της Κηφισιάς και στο Λάμπρο της Βουλιαγμένης, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω και μία ακόμα φορά. Και θα τα πούμε πλέον το επόμενο Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε να πούμε κι άλλα, και θα είναι και το τελευταίο Σαββατοκύριακο της εκπομπής. Οπότε
2: ναι,
1: θα κλείσουμε τη σεζόν μαζί.
2: Ωραία.
1: Να είμαστε καλά πρώτα απ' όλα.
2: Να περνάτε καλά και να τρώτε ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό δεν το συζητώ. Από το στόμα σου και στο όποιου τέλος πάντων θέλει ο καθένας το αυτή. Κυρίες και κύριοι, Πάνος Πουρνάρας, ο άνθρωπος του Greek Food Mood, ο άνθρωπος της γεύσης, και μαζί κλείσαμε τη σημερινή εκπομπή. Σας αποχαιρετούμε καλοκαιρινά και να σας πω ότι η Παναγιώτα Παπαλεξίου ήταν στον ήχο, η Μαρία Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Θανάσης ο Βούτσινος διάλεξε τις μουσικές, η Όλγα η Καλατζή είχε την παραγωγή. Ραντεβού την ερχόμενη εβδομάδα, ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη και πάμε μαζί για λίγα λεπτά Percy Faith. και A Summer Place. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη Μία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε πριν στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Ωστόσο, η εγκύτητά της στον αστικό ιστό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί ο αριθμός έκτακτης ανάγκης. Οι κάτοικοι και όσοι επισκέπτες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή έλαβαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα από το 112, το οποίο τους καλεί να βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων. Επιτόπου επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 23 πυροσβεστικά οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Υψηλός και σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας. Προς εκτόξευση ο υδράργυρος, η θερμοκρασία φτάνει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου από την Πέμπτη. Στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υβάτων, προστασία του περιβάλλοντος και στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έδωσε ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία ανασκόπησή του στο Facebook. Τραγική κατάληξη μετά από τροχή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με ανακοπή εξέπνευσε, ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασωστής. Ο οδηγός του γιο ταχύ που επίσης τραυματίστηκε είναι νοσηλεύτηρα στο νοσοκομείο των Χανίων. Νέες αεροπορικές επιδρομές εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει, όπως ανέφερε, τους φρουρούς της επανάστασης για την επίθεση στην Ιορδανία, προκάλεσε το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών. Πολύ λύπηρο χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ και επανέλαβε πως η χώρα του δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοσντάμπα Χαμενεϊ, είχε προειδοποιήσει πως η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα έχει αξέχαστες συνέπειες. Μαζικό σφυροκόπημα με στόχο κυρίως στην Ουκρανική πρωτεύουσα από ρωσικούς πυράβλους και ντρόουνς, τουλάχιστον ένας νεκρός και 16 τραυματίες. Το Κίεβο ζητά συντριπτική πίεση στη Μόσχα. Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκτόσεων. Τα εμπορικά θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 το απόλυτα καταστήματα. Στην αθλητική επικαιρότητα, απόψε στις 10 η σύγκρουση Ισπανίας και Αργεντινής στο τελικό του Μουντιάλ θα προηγηθεί η φαντασμοαγορική τελετή λήξης του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και 36 αντίστοιχα. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Ανδριάννα Ζαρακέλη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Λοιπόν, καλοκαιράκι θα έλεγα. Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού είναι γεγονός. Από σήμερα και μέχρι την τρίτη καύσωνας, ο υδράργυρος τοπικά του 42 βαθμούς Κελσίου. Όχι ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει. Το έχουμε ξαναζήσει. Μια δυσκολία υπάρχει. Μετά από αυτές τις μέρες όμως, για να πω και κάτι αισιόδοξο, λένε πως τα πράγματα θα ηρεμήσουν και θα πάμε σε μια σημαντική πτώση της θερμοκρασίας μετά την Τρίτη, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι απέναντι μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στην μουσική επιμέλεια, η Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένει στο 211 10 80 880, το τηλέφωνό μας, το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς και στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Ανδριάνα Ζαρακέλη. Σήμερα θα κάνουμε φόκου σε μία από τις σημαντικότερες τάσεις της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας, το λεγόμενο εναλλακτικό τουρισμό. Πλέον οι ταξιδιώτες αναζητούν όλο ένα και περισσότερο αυθεντικές εμπειρίες, βιώσιμες πρακτικές και ουσιαστική επαφή με τον τρόπο τον οποίο, με τον τόπο τον οποίο επισκέπτονται. Ξεχάστε αυτό που γνωρίζαμε ως το μοντέλο ήλιος θάλασσα. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει εξελιχθεί και το βλέπουμε και εμείς. Το βλέπουμε και στην Ελλάδα, με τον σύγχρονο επισκέπτη να επιθυμεί να γνωρίζει τον πολιτισμό, τη φύση, ό,τι ενδιαφέρει τον καθένα. Τη γαστρονομία, τις παραδόσεις, τους ανθρώπους, να συμμετέχει ενεργά σε εμπειρίες που δημιουργούν αναμνήσεις. Λοιπόν, στη χώρα μας, στον εναλλακτικό τουρισμό, μπορούμε να τα πάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε πάρα πολλά χαρακτηριστικά που καθιστούν τη χώρα μας ιδανικό προορισμό. Την γεωγραφική της ποικιλομορφία, τον εξαιρετικό φυσικό της πλούτο, χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμής. Έχουμε τα βουνά μας, έχουμε τα φαράγγια μας, έχουμε τις προστατευόμενες περιοχές, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και βεβαίως αυθεντική ελληνική γαστρονομία. Ένα μοναδικό μοσαϊκό εμπειριών που μπορεί να προσφέρει, να προσφέρεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εκεί θα ταξιδέψουμε σήμερα, στη μοναδικότητα της πατρίδας μας. Θα δούμε και θα συζητήσουμε για κάποια από αυτά που μπορεί να προσφέρει στο πλαίσιο της ανάπτυξης του λεγόμενου εναλλακτικού τουρισμού.

0: Λοιπόν, και βεβαίως θα ξεκινήσουμε στρέφοντας το βλέμμα μας προς τη θάλασσα. Η μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου στη χώρα μας. Χιλιάδες νησιά, βραχονησίδες. Ένα από τους σημαντικότερους προορισμούς θαλάσσιου τουρισμού παγκοσμίως. Κοντά μας ο πρόεδρος της Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών, ο κύριος Γιώργος Βάλης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Θα τον ευχαριστήσω πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Και εμείς. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται στο δικό σας κομμάτι, κύριε Βάλη, σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφουμε. Ένα κομμάτι του τουρισμού το οποίο όσο περνούν τα χρόνια ανθεί ακόμη περισσότερο.
1: Ανθεί το επάγγελμα, οι υποδομές τόσο βλέπουμε ότι δεν έχουν τόσο μεγάλη άνθηση.
0: Αυτό είναι ένα θέμα, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, και φέτος βλέπουμε ότι υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στις κρατήσεις. Τι είδαμε δηλαδή? Είδαμε με την έναρξη του πολέμου στο Ιράν με την Αμερική να εκτοξεύονται τα καύσιμα που ακόμα είναι σε υψηλά δεδομένα στο κομμάτι το τράνσιτ, αλλά και στο ελεύθερο το πετρέλαιο που παίρνουν τα σκάφη. Και είδαμε ότι πάγωσαν οι προκρατήσεις και οι κρατήσεις. Τι σημαίνει αυτό για μας? Ότι όταν ξεκίνησε η τουριστική περίοδος, ο κλάδος μας ήταν μείον 50 με 60%. Το θετικό είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι μετά την ειρήνη ουσιαστικά που έγινε κάτω, τώρα βλέπουμε τελευταίες μέρες πάλι έχει ξεκινήσει, είδαμε ότι είχαμε πολλές last minute κρατήσεις που αυτό βοήθησαν και σήμερα που μιλάμε έχει πέσει, είμαστε στο μείον περίπου 30% σε σχέση από πέρυσι. Αν δεν δούμε κάτι, μεγάλες διαφορές στις ανακυμάνσεις των πετρελαίων και στην εξέλιξη κάτω στη Μέση Ανατολή, θεωρώ ότι μέχρι τέλος τη σεζόν θα έχουμε καταφέρει να το φέρουμε σε ένα σημαντικό μειωμένο επίπεδο, αλλά σίγουρα δεν θα πιάσουμε τις επιδόσεις τις περσινές.
0: Ναι. Γενικότερα στην κρίση την οποία υπάρχει, έχουμε συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο δυσκολευόμαστε σε πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, κύριε Βάλη. Είναι δεδομένο για όλα.
1: Δυστυχώς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που δεν εξαρτιόμαστε από τις δικές μας δυνάμεις.
0: Ναι,
1: εμείς αυτά που έχουμε τα έχουμε, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά όταν τα καύσιμα έχουν διπλασιαστεί σαν έξοδο στον πελάτη, δηλαδή είναι το διπλάσιο έξοδο για να κάνει διακοπές, όταν φοβάται να έρθει εδώ γιατί είμαστε σχετικά κοντά και επιλέγει άλλους προορισμούς, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τα σκάφη και τους εργαζόμενους και για την νησιωτικότητα και για όλα
0: και
1: τα νησιά
0: μας.
1: Γιατί
0: σκεφτείτε
1: ότι εμείς τονώνουμε όλα τα νησιά με αυτόν τον κόσμο που πάμε, αφήνουν τα χρήματά τους. Όταν αυτοί δεν έρχονται και τα σκάφη δεν πάνε, καταλαβαίνετε ότι όταν θα κάνουμε ταμείο τέλη σεζόν,
0: να πούμε
1: θα είναι πολύ χειρότερα.
0: Να πούμε το εξής για να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Όταν μιλάμε για θαλάσσιο τουρισμό, τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτό?
1: Μιλάμε για το 1,5 του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, μιλάμε για θαλαμιγά, μιλάμε για επαγγελματικά σκάφη αναψυχής και μιλάμε και γενικότερα για κρουαζιέρα, ιστιοπλοϊκά, καταμαράν, γενικά δηλαδή ό,τι σκάφη νοικιάζονται και κάνουν κρουαζιέρα
0: στην
1: Ελλάδα, είναι ο ελληνικός θαλάσσιος τουρισμός, το ελληνικό γιότινγκ. Τώρα το κομμάτι του γιότινγκ μόνο είναι τα θαλαμιγά, αλλά αν σκεφτείτε ότι μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια που πέφτουν στα νησιά και γενικότερα στην οικονομία μας, όταν αυτό έχει μια πτώση 30 και αν θα καταφέρει να πάει 20 σε σχέση με πέρυσι, δεν πάβει να είναι μια πτώση.
0: Όχι, είναι πτώση. Ότι είναι
1: καλύτερα από την αρχή, αλλά...
0: Κύριε Βάλη, μήπως ενδεχομένως, ας πούμε για παράδειγμα στο θέμα της επιμήκυνσης τη σεζόν, της επιμήκυνσης περίοδου, μήπως δούμε για παράδειγμα μια διαφορά το Σεπτέμβριο τον Οκτώβριο.
1: Ναι. Το μεγαλύτερο κοινό είναι Αμερικάνοι και συνήθως όλοι εκείνοι επιλέγουν μέχρι Σεπτέμβριο λόγω ότι είναι οικογένειες στα σχολεία.
0: Ναι, πρέπει να πάνε σχολείο, δηλαδή, βέβαια.
1: Όλοι αυτοί τα κλείνουν νωρίτερα και ουσιαστικά το διάστημα είναι μέχρι μέσα Σεπτέμβριο. Τέλη πολύ βαριά. Οκτώβρης είναι μακρύ όνειρο για μας. Άρα ουσιαστικά περιμένουμε να δουλέψουμε από Ιούνιο, τέλη Μαΐου, αρχές Ιούνιου, μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το maximum. Άρα βλέπουμε ότι η σεζόν και να θέλεις να κάνεις επιμήκυνση με τους καιρούς, να έχεις ζέστη,
0: δεν γίνεται, δεν γίνεται.
1: Δεν βοηθάει λόγω
0: της ζέστης. Με ποιες χώρες έτσι συγκρινόμαστε στο θέμα του θαλάσσιου τουρισμού? Ιδιαίτερα.
1: Οι αντίπαλοι μας είναι η Τουρκία, είναι η Κροατία, είναι η Μάλτα, η Ιταλία, Γαλλία, η Ισπανία. Είναι η Ευρώπη και γενικότερα τα άλλα κράτη που σας προανέφερα που κοντά.
0: Φαντάζομαι όμως η πτώση η οποία περιγράψατε αφορά όλες αυτές τις χώρες που...
1: Όλες, απλά μερικές χώρες όπως είναι παράδειγμα η Κροατία και οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν τόσο μεγάλη πτώση γιατί ο κόσμος έφυγε από εμάς και πήγε και έκανε τις κουραζιέρες εκεί. Όταν έγινε η κίνηση με τον ντρόουν στην Κύπρο που ακούστηκε ότι είμαστε κοντά στην Ελλάδα και τα λοιπά και φοβήθηκαν κάποιοι, επέλεξαν να πάνε πιο μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα εμείς από εκεί χάσαμε κάποιες κουραζιέρες και κάποιοι τις κερδίσανε.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω. Ένας δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος βεβαίως. Για το γιότινγκ νομίζω ότι η χώρα μας είναι κορυφαίος προορισμός. Ωραία είναι και η Κροατία. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία η Κροατία. Μια χαρά. Είναι πολύ ωραία, αλλά τα νησιά μας δεν υπάρχουν.
1: Το φαγητό μας, η φιλοξενία, τα νερά μας, οι Έλληνες ναυτικοί, είμαστε μοναδικοί. Δεν υπάρχει άλλο μέρος που να μπορούν να ζήσουν αυτά τα πράγματα. Οι τιμές μας είναι καλές. Το μόνο που θέλει να έχουμε ειρήνη, να μην έχουμε εξωτερικούς παράγοντες που να δημιουργούν προβλήματα είτε στις τροφοδοσίες με τις αυξήσεις είτε στα πετρέλαια, αλλά ούτε και στην κατάσταση γενικά που επικρατεί εδώ πέρα. Και αν είναι όλα καλά, θεωρώ ότι η Ελλάδα θα είναι κορυφή στον τουρισμό και πάντα πρώτη.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας, κύριε Βάλη. Ευχή όλων μας. Αυτή ο πρόεδρος. Καλό καλοκαίρι με υγεία, κύριε Βάλη. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμιγών είναι θέμα. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο περιγράφει. Η θάλασσα είναι στο DNA μας. Ο θαλάσσιος τουρισμός θα έπρεπε να αποτελεί, είναι σαφώς είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι ενδεχομένως κορονίδα, να αποτελεί τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας μας στο εξωτερικό. Είπε ο κύριος Βάλης στην αρχή για τις επενδύσεις, τις υποδομές που δεν έχουμε. Την εκπαίδευση ενδεχομένως. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το εξελίξουμε σε έναν ακόμη ισχυρό πυλώνα του ελληνικού τουρισμού και βεβαίως της εθνικής μας οικονομίας. Το τι συμβαίνει παγκοσμίως είναι ένα θέμα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
10: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
11: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σίγα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Φόκους στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού κάνουμε σήμερα και θα μιλήσουμε βεβαίως για το γαστρονομικό τουρισμό, ενδεχομένως μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εναλλακτικές μορφές τουρισμού παγκοσμίως και ιδιαίτερα στη χώρα μας. Και ο γαστρονομικός τουρισμός δεν είναι μόνο το καλό φαγητό. Είναι η γνωριμία με την ιστορία, με τον τόπο, με την παράδοση, με τον πολιτισμό ενός τόπου, μέσα από τις γεύσεις του τόπου και τα τοπικά προϊόντα του. Λοιπόν, στο γαστρονομικό τουρισμό η χώρα μας έχει πάρα πολλά να δείξει. Έχουμε έναν ανεκτήμητο γαστρονομικό πλούτο. Να πούμε πως η μεσογειακή διατροφή έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας. Τώρα για τα τοπικά προϊόντα, απ' άκρη σε ολόκληρη την Ελλάδα, κάθε πόλη, κάθε νησί, κάθε μικρό χωριό έχει και ένα τοπικό προϊόν να δείξει, ένα τοπικό προϊόν να προσφέρει.

0: Λοιπόν, θα πάμε μέχρι την Καλαμάτα για να συναντήσουμε τον κύριο Δημήτρη Πιλιώτη, πολυβραβευμένο σεφ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Πιλιώτη.
1: Καλό μεσημέρι από την Καλαμάτα, από την περαλιακή της Καλαμάτας.
0: Λοιπόν, εσείς εκτός από την Μεσσηνία, κύριε Πιλιώτη, έχετε καταφέρει να κατακτήσετε, να μεταφέρετε την ελληνική γαστρονομία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πολλά χρόνια βρεθήκατε εκεί, ήσασταν στο Μαϊάμι, κύριε Πιλιώτη, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, βρίσκομαι ακόμα στο Μαϊάμι.
0: Είστε ακόμα,
1: Έχω εστιατόριο στο Miami Beach από το 2012, το ίδιο όνομα Ποσειδών, Greek το λέμε στο Miami Beach, Poseidon ως αυγή στην Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και το χειμώνα βρίσκομαι στο Μαϊάμι και το καλοκαίρι βρίσκομαι στην Καλαμάτα.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό που ξεχωρίζει την ελληνική γαστρονομία?
1: Έχει πάρα πολλά ξεχωρίζει
0: την ελληνική
1: γαστρονομία.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτό που τη χαρακτηρίζει και αυτό που έλεγα από το 2012 στους επισκέπτες μας, από πελάτες μας, είναι ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις υποτιθέμενες διασημότερες. Έχει πληρότητα και απλότητα με έμφαση στις πολύ καλές πρώτες
0: ύλες. Νομίζω ότι αυτό είναι και το μυστικό, κύριε Πιλιώτη.
1: Έτσι ακριβώς είναι, και επειδή ο κόσμος καταλαβαίνει, σιγά σιγά καταλαβαίνει ότι η πρώτη ύλη είναι ο κύριος πρωταγωνιστής του πιάτου, προτιμάει κουζίνες, θα έλεγα, για αρχή και μετά εστιατόρια, τα οποία έχουν δώσει τη βάση τους στην καλή πρώτη ύλη.
0: Λοιπόν, και αυτό που περιγράφουμε, δηλαδή το γαστρονομικό τουρισμό ως εμπειρία στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, ενδεχομένως είναι το πώς μέσα από τα πιάτα ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τον ίδιο τον τόπο, την ιστορία του, τον πολιτισμό, την ψυχή της χώρας μας.
1: Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω συστηματικά και στην Αμερική και στην Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέμε storytelling.
0: Storytelling, σωστά, ναι, βέβαια.
1: Το οποίο αυτό το πιάτο από μόνο του αναδεικνύει ένα τοπικό, θα έλεγα, πλούτο, χωρίς και μηδενίζει χιλιομετρικές αποστάσεις, χωρίς ο επισκέπτης να τις κάνει. Δηλαδή, σε ένα πιάτο μπορεί να έχει μια ντομάτα από την Κυπαρισία.
0: Σωστά.
1: Μιλάω τώρα για την Καλαμάτα.
0: Για την Καλαμάτα, έχετε δίκιο, ναι.
1: Πατάτα Αλαγωνίας, η οποία είναι στον Ταΐγετο, και αγκινάρα Μικρομάνης, η οποία είναι λίγο έξω από την Καλαμάτα. Δηλαδή, με 0 χιλιόμετρα έχει δοκιμάσει σε ένα πιάτο σχεδόν τη μισή Μεσσηνία.
0: Πολύ όμορφο αυτό που περιγράφετε.
1: Και αυτό προμοτάρουμε
0: και είναι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, τα μοναδικότερα προϊόντα από όλη την περιοχή συνδυασμένα σε ένα πιάτο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν σας κρύβω τη χαρά και την έκπληξη που δέχονται οι επισκέπτες μας στο Ποσάιντον ως αυγείου όταν καθαρίζουμε ένα ψάρι μπροστά τους και βάζουμε ελαιόλαδο, το οποίο είναι από τα δικά μου δέντρα, και εξηγώ ότι είναι το λάδι δικό μας, η ρίγα με τον ταΐγιο από το βουνό που βλέπετε και το αλάτι από τη Μάνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε με τι θαυμασμό με ακούνε, επειδή θα δοκιμάσουν αυτά τα τοπικά προϊόντα και φυσικά και το ψάρι του δικό μας φυσικού μεσαιακού.
0: Εννοείται. Και βέβαια όλο αυτό, αυτή η εμπειρία που περιγράφουμε, το κομμάτι του γαστρονομικού και του ίνου τουρισμού. Εγώ θα βάλω και τον ίνου τουρισμό στο γαστρονομικό τουρισμό.
1: Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Και ο ίνου τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, γιατί περιγράφει και επίσης μια άλλη πτυχή του τόπου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαίο που η Σαντορίνη είναι διάσημη για το ασύρτικο, ας πούμε. Παγκοσμίως γνωστό.
0: Ναι,
1: η Σαντορίνη, δηλαδή, έχει συνδυαστεί η Σαντορίνη με αυτό το συγκεκριμένο κρασί.
0: Ναι, βέβαια. Και αν σκεφτούμε αυτό το storytelling που λέγεται, δηλαδή την εμπειρία, το να κρατήσει μια ιστορία, να έχει να πει μια ανάμνηση.
1: Ναι, για αυτό, μένει.
0: Αυτό μένει
1: στον επισκέπτη. Ναι. Ο επισκέπτη διψάει από τοπικές πρώτες ύλες. Εμείς είμαστε εδώ, τη δίνουμε απλώς, δηλαδή το ελαιόλαδο δηλαδή το έχουμε ακόμα και σε μορφή παγωτού, να φανταστείτε.
0: Αλήθεια. Συγγνώμη τώρα, τρώνε παγωτό ελαιόλαδο.
1: Παγωτό ελαιόλαδο, ναι. Το οποίο το συνδυάζουμε με ένα μαύρο χαβιάρι.
0: Εντάξει, τώρα το έχετε παρακάνει αυτό τώρα.
1: Εντάξει, έχουμε και επιρροές και από την Αμερική λίγο. Οπότε την μαύρη ελιά, την Καλαματίνη, που είναι τρομερό παγκόσμιο branding, την έχουμε σε όλες τις μορφές. Δηλαδή θα τη δείτε και ακόμα και σε μαγιονέζα μαύρης ελιάς, σε κομπόστα ελιάς.
0: Ναι, βέβαια.
1: Προσπαθούμε δηλαδή να δώσουμε στο πενιστήμιο επισκέπτης μας, εκτός από την παραδοσιακή σύγχρονη, την παραδοσιακή μορφή, την ατόφια μορφή.
0: Την ατόφια μορφή και εναλλακτικές μορφές.
1: Και στις εναλλακτικές, ναι. Επίσης, αυτό που μένει από ένα επισκέπτη, όσο και να σας πει περίεργο, δεν είναι που πήγε, που κοιμήθηκε, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, που έκανε μπάνι. Μένει αυτό που έφαγε. Γιατί το φαγητό και η γεύση είναι συνέστημα και μένει και μνήμη.
0: Έχετε δίκιο.
1: Μένει. Δηλαδή το βλέπω εγώ στον εαυτό μου. Σε ένα ταξίδι που κάνω, θα σας πω τώρα κάτι προσωπικό. Σε ένα ταξίδι που κάνει στο Μάιο της Χαβάη, αν μου πείτε τι μου έμεινε ένα πιάτο που δοκίμασα τοπικό τους με μακαντάμια νατς.
0: Ναι.
1: Το οποίο μετά το έβαλε και σε δική μας μορφή, τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι μου έμεινε ένα πιάτο δικό τους. Μια συνταγή δική του, μια τοπική, ας πούμε, πρώτη ύλη.
0: Λοιπόν, σε αυτό, αυτό που λέτε το βλέπουμε, το πατάμε και στην ψυχολογία. Λένε πως οι άνθρωποι μπορεί να ξεχάσουν ένα ξενοδοχείο, να ξεχάσουν μια διαδρομή, να ξεχάσουν κάπου που έχουν πάει. Δύσκολα όμως θα ξεχάσουν μια γεύση που θα τους έμεινε, που θα τους άγγιξε.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι.
0: Χάσουν κάπου που έχουν πάει. Δύσκολα όμως θα ξεχάσουν μια γεύση που θα τους άγγιξε.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι.

0: Όχι μόνο στο κομμάτι, το γαστρονομικό κομμάτι της ελληνικής κουζίνας, αλλά γενικότερα στην ελληνική κουζίνα. Από τις πολύ απλές ταβέρνες μέχρι τα high-end εστιατόρια.
1: Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Όταν
1: ανοίξαμε το εστιατόριο το 2012, στους επισκέπτες μου δηλαδή κάναμε ένα μικρό μάθημα. Τα έλεγα παύλα, γαστρονομικό παύλα πολιτισμικό. Ναι. Και η ελληνική κουζίνα, τα προϊόντα μας, γιατί δεν σας κρύβω. Οι Ιταλοί, ας πούμε, στο λάδι είχαν κάνει καλύτερο μάρκετινγκ τα προηγούμενα χρόνια. Τους έλεγες λάδι, λέγανε Ιταλία.
0: Ναι.
1: Τώρα, και θεωρώ ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα μικρό λιθαράκι με τις συμμετοχές μας στους διαγωνισμούς, με τη συμμετοχή μου στην ομάδα του NBA που μαγειρεύω στους Miami Heat. Πιστεύω ότι έχουμε βάλει και εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην αξία της ελληνικής κουζίνας, η οποία αυτή τη στιγμή θεωρείται πολύ διαδεδομένη. Ένα ελληνικό εστιατόριο πλέον ανοίγεται όχι μόνο από Έλληνες που ήταν κάποτε, θα δείτε και άλλες εθνικότητες, δηλαδή Ιταλούς, καλά Τούρκους σίγουρα, άλλες εθνικότητες, Αμερικανοί πάρα πολύ, να ανοίγουν ελληνικά εστιατόρια. Αυτό σημαίνει ότι η ελληνική κουζίνα σιγά σιγά γίνεται τόσο διαδεδομένη,
0: σωστά,
1: που σιγά σιγά θα είναι τόσο οικία στους Αμερικανούς που θα θεωρηθεί δική τους κουζίνα.
0: Λοιπόν, κύριε Πιλιώτη, στους Miami Heats φέτος θα είναι και ο Γιάννης. Θα έχετε,
1: είναι η χρονιά σας.
0: Έχετε παρέα και ελληνικό φέτος στους Miami Heats.
1: Μεγάλο. Το Miami Heat έχει γίνει ελληνική αποικία τώρα.
0: Έχει γίνει ελληνική αποικία, πραγματικά.
1: Λοιπόν, χαρούμενοι, περιμένουμε.
0: Τι επιλέγουν, τι τους αρέσει από τα ελληνικά που τους κάνετε, τι προτιμούν?
1: Όλα τα ελληνικά προϊόντα τους αρέσουν. Όλοι, και όλες τις συνταγές.
0: Κάτι να ξεχωρίζει, κάτι να το. Δεν ξέρω τι. Καλά, το λέω, αλλά εδώ είμαι σίγουρη. Τους πάτε και λάδι από την Καλαμάτα, εντάξει.
1: Εννοείται. Τα τυριά μας είναι πάρα πολύ δεδομένα, τα οποία δεν τα είχαν σε εκτίμηση κάποτε. Το γιαούρτι επίσης.
0: Α, καλά, ναι,
1: το γιαούρτι έχει μεγάλη καμπάνια πλέον.
0: Μεγάλη καμπάνια, έχει γίνει αυτό το μπέρδεμα το γνωστό. Νομίζω λίγο αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Ψάχνουν να βρουν αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Αλλά έχουν καταλάβει τη διαφορά τώρα του στυλ ελληνικό γιαούρτι με το αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι.
0: Ναι.
1: Οι αυθεντικές παλιές συνταγές ξαναέρχονται πάλι στη μόδα. Δηλαδή θα δείτε τα μαγειρευτά, τα γεμιστά.
0: Γεμιστά.
1: Τα αυγοκομμένα, δηλαδή.
0: Γιουβαρλάκια.
1: Ναι, γιουβαρλάκια. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική συνταγή, βέβαια. Κάνουμε μια surf and turf γιουβαρλάκια.
0: Βάζουμε
1: και κρέας και
0: ψαρίδες. Και χαρίδες. Ναι. Ωραίο.
1: Και κάνουμε έτσι μια συνταγή πιο ελαφριά.
0: Δηλαδή
1: θα δείτε όλες τις συνταγές υπαρδοσιακές της γιαγιάς έχουν ξαναέρθει πάλι στη μόδα. Και ο κόσμος τη ζητάει, δηλαδή τα γιουβέτσι.
0: Μπράβο.
1: Όλα τα ελληνικά πλέον, όταν ονομαστεί δίπλα Greek ή τύπου Greek, αμέσως είναι νούμερο ένα στις πωλήσεις. Είτε είναι ελληνικό το εστιατόριο, είτε δεν είναι.
0: Ευχαριστώ.
1: Πλέον τα ελληνικά πιάτα μπαίνουν και σε international εστιατόρια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πιλιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, θα σας ευχηθώ.
1: Σας περιμένουμε και Καλαμάτα.
0: Ναι, γιατί το Μαϊάμι λίγο πέφτει
1: λίγο μακριά.
0: Η Καλαμάτα μια χαρά είναι. Να είστε καλά, κύριε Πιλιώτη.
1: Καλαμάτα δεν έχει να ζηλέψει τίποτα, ειδικά το καλοκαίρι.
0: Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Πιλιώτης, πολυβραβευμένο σεφ, ακούσατε και το τι είπε. Για τους Miami Heats, στην ομάδα των Miami Heats είναι ο κύριος Πιλιώτης. Έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Η γαστρονομία είναι μνήμες. Είναι συναίσθημα το φαγητό. Τρως κάτι και θυμάσαι ενδεχομένως ένα τόπο. Ή θυμάσαι ή έχεις ένα συναίσθημα. Λοιπόν, και εμείς στο γαστρονομικό τουρισμό, στη χώρα μας, στο κομμάτι του γαστρονομικού τουρισμού, μπορούμε πραγματικά να τα πάμε πάρα πολύ καλά. Ο καλύτερος τρόπος, λένε, για να γνωρίσεις ένα τόπο είναι μέσα από τις γεύσεις του.

0: Λοιπόν, και επειδή συζητούμε για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, θα πάμε τώρα στον αναρριχητικό τουρισμό και σε έναν από τους γνωστότερους αναρριχητικούς προορισμούς στη χώρα μας, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε μέχρι τη Νότια Κοινουρία και το Λεωνίδιο για να συναντήσουμε την κυρία Σιμώνα Μαρία Τσούκα, την αντιδήμαρχο τουρισμού της περιοχής. Θα την ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, κυρία Τσούκα.
1: Γεια σας και από μένα και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια πρώτα απ' όλα ο αναρριχητικός τουρισμός είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες μορφές τουρισμού στη χώρα μας. Στηρίζει την αειφορία, στηρίζει τις βιώσιμες πρακτικές. Η αναρρίχηση έχει ενταχθεί στα Ολυμπιακά αθλήματα. Φαίνεται πως λόγω της μοναδικότητας του τοπίου στο Λεωνίδιο και του αναρριχητικού πάρκου της περιοχής, λόγω και των κλιματολογικών συνθήκων που είναι ευνοϊκές, τα πάτε πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι του τουρισμού, κυρία Τσούκα.
1: Ισχύει. Αυτό ισχύει και δεν έχει μόνο ανάπτυξη στην Ελλάδα, έχει ανάπτυξη σε όλη την Ευρώπη.
0: Σε όλη την Ευρώπη.
1: Και έτσι έχουμε γνωριστεί και εμείς σε όλη την Ευρώπη και επίσης σε όλο τον κόσμο, μπορώ να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί φέτος εμείς διοργανώνουμε το Φεστιβάλ Αναρρίχησης και θα καλέσουμε τον Κρις Σάρμα, ένα πολύ γνωστός αναρρίχητης σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι. Υπάρχει κόσμος που έρχεται στην περιοχή. Εντάξει, εμείς τώρα για το Λεωνίδιο ξέρουμε και άλλα. Ξέρουμε και την γαστρονομία, ξέρουμε και τις περίεργες παραλίες, σαφέστατα. Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχει κόσμος που έρχεται στην περιοχή για την αναρρίχηση και γνωρίζει όλα τα υπόλοιπα μετά, κυρία Τσούκα.
1: Και έτσι έχει γνωριστεί το Λεωνίδιο σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Γιατί το Λεωνίδιο, μη λέμε ψέματα, δεν ήταν πολύ γνωστό στην Ελλάδα, ούτε στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Οπότε μετά την Κάλυμνο. Το Λεωνίδιο είναι το δεύτερο προορισμό. Μην σας πω ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να γίνει πρώτος προορισμός λόγω δυσκολίας του δρόμου, να το πούμε έτσι. Επειδή στην Κάλυμνο χρειάζεται καράβι, παράδειγμα το χειμώνα, στο Λεωνίδιο έρχεται πολύ πιο εύκολο.
0: Πολύ πιο εύκολο, για την πρόσβαση λέτε. Ναι, ναι.
1: Και έρχεται πιο εύκολο στο Λεωνίδιο.
0: Τώρα, η αναρρίχηση έχει περίοδο, δηλαδή είναι το καλοκαίρι.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Και πότε είναι?
1: Η περίοδο της αναρρίχησης ξεκινάει τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου και τελειώνει τέλος Μαΐου, όταν αρχίζουν οι ζέστες.
0: Όταν αρχίζουν οι πολύ ζέστες. Ναι, ναι, ναι. Και πώς.
1: Υπάρχει και τώρα κόσμο που έρχεται, δηλαδή είναι, να το πούμε έτσι, είναι για όλη την οικογένεια τώρα. Θα έρθει η μαμά με το παιδί, θα πάει αμπάνια και ο μπαμπάς θα πάει να κάνει αναρρίχηση.
0: Ναι.
1: Σε σκιά. Έτσι, επειδή στον ήλιο δεν μπορείς να σταθείς.
0: Καλά είναι τώρα. Τι να κάνεις. Πόσο κόσμο μπορεί να συγκεντρώσει αυτό το κομμάτι, ο αναρρηχητικός τουρισμός? Πόσο κόσμο φέρνει δηλαδή στο Λεωνίδιο?
1: Τώρα να σας πω ένα συγκεκριμένο νούμερο δεν μπορώ να σας πω.
0: Πάνω κάτω, πάνω
1: αλλά
0: κάτω.
1: Αλλά μπορώ να πω ότι Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο κλείνουν όλα τα καταλήματα και έχουμε φτάσει γύρω στα 500 καταλήματα.
0: Ναι.
1: Η Airbnb, εκτός από τα ενοικιαζόμενα ντομάτια και τα ξενοδοχεία που υπάρχουν στην περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό το φεστιβάλ αναρρίχησης πότε μου είπατε ότι είναι?
1: Θα είναι η 31 Οκτωβρίου, 1-2 Νοεμβρίου.
0: Εκεί να έχουν πιάσει δροσιές.
1: Εκεί είναι στο full season δηλαδή.
0: Είναι η full season της αναρρίχησης.
1: Αναρρίχηση.
0: Και βεβαίως όλοι όσοι έρχονται, φαντάζομαι, και αυτό το οποίο έλεγα νωρίτερα, έρχονται με σκοπό την αναρρίχηση, ανακαλύπτουν και όλα τα...
1: Μα αυτό είναι το μυστικό του Λεωνιδίου. Όποιος έρχεται πρώτη φορά στο Λεωνίδιο θα έρθει και δεύτερη και τρίτη και θα φέρει και φίλους και γνωστούς. Έτσι κρατιέται και η σεζόν πιο μακριά στο Λεωνίδιο. Γιατί αρέσει η γαστρονομία, αρέσει η φιλοξενία, έχει και ποιότητα και ποσότητα και πολύ καλές τιμές στο Λεωνίδιο.
0: Ναι. Από πού είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται περισσότερο, δηλαδή από ποιες χώρες έρχονται? Είναι Αμερικανοί, είναι Ευρωπαίοι?
1: Αμερικανοί έρχονται τα τελευταία χρόνια.
0: Αμερικανοί.
1: Τα περισσότερα άτομα έρχονται από Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Τσεχία, Πολωνία πάρα πολύ. Από όλη την Ευρώπη έρχονται. Δεν μπορώ να πω μια χώρα ότι δεν είχαμε επισκέπτες από αυτή τη χώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Έχει ενδιαφέρον ο αναρριχητικός τουρισμός. Να είστε καλά, κυρία Τσούκα. Χαιρετισμούς πολύ.
1: Ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Με το καλό. Στην υπέροχη περιοχή σας πολλούς χαιρετισμούς. Η αντιδήμαρχος τουρισμού του Δήμου Νότιας Κοινουρίας στο Λεωνίδιο, κυρίες και κύριοι, η αναρρίχηση, η οποία πραγματικά μεταμόρφωσε. Αυτή η μορφή τουρισμού, αναρριχητικός τουρισμός, που μεταμόρφωσε μια ολόκληρη πόλη. Το Λεωνίδιο μέσω της αναρρίχησης καταφέρνει πλέον να ζει ολόκληρο το χρόνο. να επενδύει στην βιωσιμότητα και να προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους επισκέπτες. Σε συνδυασμό με το πολύ καλό κλίμα, δηλαδή αυτού του ήπιους χειμώνες, έχει καταφέρει το Λεωνίδιο να γίνει παγκόσμιο αναρριχητικό κέντρο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά. Αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα δύο πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό σας μεσημέρι ξανά κυρίες και κύριοι και πάλι είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού συζητάμε σήμερα. Κάνουμε focus στις διαφορετικές μορφές τουρισμού, στο τι προσφέρει η χώρα μας, εκτός βεβαίως από ήλιο, θάλασσα και υπέροχη γαστρονομία. Μοναδικές εμπειρίες. Η χώρα μας είναι ένας προορισμός 365 ημερών, κυρίες και κύριοι, με μοναδικές πραγματικά εμπειρίες. Είναι από τους ελάχιστους προορισμούς παγκοσμίως που μπορεί να συνδυάσει σε πολύ μικρές αποστάσεις. Σκεφτείτε το αυτό. Σε πολύ μικρές αποστάσεις. Και βουνό, και θάλασσα, και πολιτισμό, και γαστρονομία, και αυθεντικές τοπικές κοινότητες. Υπάρχουν, είναι εκεί οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αυτού που ονομάζεται εναλλακτικός τουρισμός. Λοιπόν, θα πάμε στην πλέον παλαιότερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού τώρα και ίσως στα δημοφιλέστερη μορφή εναλλακτικού τουρισμού, για το κάμπινγκ μιλώ. Το κάμπινγκ βεβαίως συνδυάζει την επαφή με τη φύση, την απλότητα, μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία. Και απευθύνεται σε ταξιδιώτες που επιλέγουν να γνωρίσουν ένα προορισμό με τον πραγματικό, με τον αυθεντικό τρόπο, μακριά από τις μεγάλες τουριστικές μονάδες. Ο κύριος Μανώλης Τζαβέλας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Επιχειρηματιών Κάμπινγκ και Ιδιοκτητής Κάμπινγκ στην παραλία της Ποροβίτσας στην Ακράτα. Είναι ο κύριος Τζαβέλας. Καλό μεσημέρι, θα του ευχηθώ. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή σε όλους σας.
0: Με υγεία.
1: Καλή Κυριακή στους ακροατές σας.
0: Με υγεία, να είμαστε καλά.
1: Και, ναι, με υγεία. Όπως ακριβώς τα είπατε, μια χαρά τα άκουσα. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμός. Έχουμε 300 πανέμορφα κάμπινγκ στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Η Ελλάδα συνδυάζει βουνό, θάλασσα, σε μία ώρα απόσταση σχεδόν μακριά οι διαδρομές της. Πραγματικά έχουμε τέλειο φαγητό, έχουμε τέλειο ήλιο, έχουμε τέλεια θάλασσα, όλα είναι υπέροχα. Τι άλλο να πω, με έχετε καλύψει όλες.
0: Όχι, λοιπόν, κύριε Τζαβέλα, να πούμε πρώτα απ' όλα το εξής. 300, το κρατώ αυτό το οποίο είπατε. Τώρα,
1: 300 νόμιμα κάντε.
0: Νόμιμα. Καλά κάνετε και το λέτε, να πούμε ότι στη χώρα μας η ελεύθερη κατασκήνωση απαγορεύεται από την νομοθεσία.
1: Απαγορεύεται, μάλιστα.
0: Τα οργανωμένα κάμπινγκ είναι αυτά, κυρίες και κύριοι, που λειτουργούν νόμιμα, που προσφέρουν υποδομές, που προσφέρουν υπηρεσίες, που επιτρέπουν σε επισκέπτες να ζήσουν αυτό που θέλουν, τη φύση με ασφάλεια και σεβασμό προς το περιβάλλον. Λοιπόν, εγώ είπα ότι είναι μία από τις παλαιότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού και βλέπουμε και τη μετεξέλιξή της, κύριε Τζαβέλα, σε αυτό το περιβόητο κλάμπινγκ, νομίζω ότι το λένε, δηλαδή σε ένα κάμπινγκ λίγο πιο. Πώς να το πω.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο πιο.
1: Το glamping είναι ένα glamorous camping.
0: Μπράβο, έτσι, σωστά.
1: Είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού. Οι αδειοδοτήσεις είναι το ίδιο όπως πρέπει να βγάλεις ένα camping, χρειάζεται να βγάλεις και ένα glamping. Στην ουσία είναι το ίδιο πράγμα.
0: Ναι.
1: Απλά υπάρχουν έτοιμες σκηνές, μπαγκαλόους, τα οποία είναι πιο πολυτελή.
0: Είναι λίγο πιο πολυτελή από αυτά τα οποία γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
1: Είναι για τον λάτρη στο κάμπινγκ που βαριόνται να στήσουν ή δεν έχουν ένα κατάλημα και το θέλουν όλα έτοιμα. Είναι μια άλλη μορφή.
0: Και ενδεχομένως για αυτούς οι οποίοι θέλουν αυτή την επαφή με τη φύση, αλλά δεν θέλουν να στερηθούν και μια πολυτέλεια που.
1: Ναι, είναι μια μορφή, εγώ θα έλεγα ότι. Φεύγεις από ένα διαμέρισμα, δεν θέλεις να πας σε ένα διαμέρισμα, θέλεις να πας να δεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, και περιλαμβάνει όλα αυτά που έχει το κάμπινγκ, τον ύπνο κάτω από τα αστέρια, το βραδινό αεράκι κτλ. Πείτε μου, από πού έρχεται ο κόσμος, από πού είναι οι περισσότεροι?
1: Κοιτάξτε, οι περισσότεροι είναι, σε όλη την Ελλάδα είναι διαφορετικός ο κόσμος. Δηλαδή, στην Βόρεια Ελλάδα, Χαλκιδική, είναι περισσότερο Βόρειοι, είναι Σέρβοι, είναι Ρουμάνοι, είναι από όλες οι άνοφιλές που λέω εγώ. Σε εμάς, στην Πελοπόννησο που είμαστε εμείς, είναι περισσότερο Βορειοευρωπαίοι, Γερμανοί, Ολλανδοί, Αυστριακοί και σιγά ο ντόπιος τουρίστας, ο Έλληνας, που πάντα στηρίζει τα ελληνικά κάμπινγκ, είτε είναι με σκηνή, είτε είναι με τροχόσιτο.
0: Ναι.
1: Είτε με αυτοκινούμενο, ναι.
0: Είτε με αυτοκινούμενο, ναι, μάλιστα. Λοιπόν, βλέπετε διαφορά λόγω της κρίσης, βλέπετε πτώση, τι βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, είναι σε κάμπινγκ που μίλησα, γιατί μόλις με πήρατε τηλέφωνο αμέσως ενεργοποιήθηκα, γιατί δεν θα ήθελα να μιλάω για το δικό μου το κάμπινγκ. Πήρα κάποιους συναδέλφους, όσους πρόλαβα δηλαδή. Υπάρχει ένα πρόβλημα στην περίοδο του Ιουλίου, υπάρχει μια πτώση.
0: Υπήρξε, έτσι. Υπήρξε
1: πτώση, δεν υπάρχει άνοδος, υπάρχει πτώση. Σίγουρα συμβάλλουν και οι παράγοντες του πολέμου, της ακρίβειας και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Σίγουρα όμως συμβάλλει και το ελεύθερο κάμπινγκ. Είναι πολλοί που μου κάνουν παράπονα που το ελεύθερο κάμπινγκ ανθεί στην Ελλάδα.
0: Ανθεί, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Δεν έχει τα δικά.
1: Είναι ένα θέμα και θα παρακαλούσα τους αρμόδιους να το δούνε, γιατί
0: ναι,
1: είναι πρόβλημα για τις επιχειρήσεις, είναι πρόβλημα για τα έσοδα του κράτους, είναι πρόβλημα για το προσωπικό, είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, εδώ θα μείνουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Τζαβέλα. Καλό καλοκαίρι, θα σας ευχηθώ.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχει, λέει, ιστορικά στοιχεία. Η πρώτη σκηνή glamping, δηλαδή αυτό το glamorous glamping, στήθηκε, παρακαλώ, τον 16ο αιώνα στα Highlands στη Σκωτία, προκειμένου τότε να φιλοξενήσει το βασιλιά James τον Πέμπτο μαζί με τη μητέρα του, που τότε επισκεπτόταν την περιοχή. Από τη δεκαετία του 1920 και έπειτα, πολυτελείς σκηνές στείνονταν και στα αφρικανικά σαφάρι, που πραγματοποιούσαν Αμερικανοί και Ευρωπαίοι πλούσιοι. Είχε δίκιο ο κ. Τζαβέλας, είναι από αυτές τις δύο λέξεις, glamorous και camping, και είναι όλο και περισσότεροι αυτοί οι οποίοι αναζητούν διακοπές στη φύση, αλλά δεν θέλουν να στερηθούν την πολυτέλεια και ορισμένες ανέσεις. Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί αλματοδός οι επιλογές για πολυτελή και άνετη διαμονή σε σκηνές και τροχόσπιτα. Λοιπόν, ο εναλλακτικός τουρισμός δεν είναι μια νέα ταξιδιωτική τάση, όπως καταλαβαίνετε. Είναι μια διαφορετική φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην αυθεντικότητα, στο σεβασμό στον περιβάλλον και στη γνωριμία με την πραγματική ταυτότητα κάθε τόπου. Δεν πάμε σε ένα τόπο και μετά ανακαλύπτουμε το τι μας άρεσε στον τόπο που πήγαμε. Πηγαίνουμε σε ένα τόπο επειδή ήδη έχουμε επιλέξει κάτι που μας αρέσει. Δηλαδή, μας αρέσει η αναρρίχηση, επιλέγουμε και πάμε στην Κάλυμνο ή στο Λεωνίδιο που λέγαμε νωρίτερα. Η ποδηλασία, υπάρχουν συγκεκριμένα μέρη στη χώρα μας που κάνουν ποδηλατικό, που ασχολούνται με τον ποδηλατικό τουρισμό. Και πάει λέγοντας όλο αυτό. Από την γαστρονομία, τον θαλάσσιο τουρισμό και όλες τις υπόλοιπες μορφές, κυρίες και κύριοι. Τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό, τον πολιτιστικό τουρισμό, επίσης, αν μη τι άλλο για τη χώρα μας, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, μνημεία, φεστιβάλ, αφηγούνται μια ιστορία χιλιάδων ετών. Πεζοπορικός, ορειβατικός τουρισμός. Η χώρα μας, ευτυχώς, και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό, έχει να προσφέρει τα πάντα. Λοιπόν, σκεφτείτε πως η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα προκειμένου να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει σε αυτό το νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης. Από τα ορεινά χωριά και τα μονοπάτια μέχρι τα μικρά νησιά, τις προστατευόμενες περιοχές, το θαλάσσιο τουρισμό και τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να προσφέρει η χώρα μας 12 μήνες το χρόνο. Υπάρχει μεγάλο στοίχημα γι' αυτό, το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό τον πλούτο με την ύπαρξη ενός σχεδίου, με σεβασμό και βέβαια με τη σκέψη στην βιωσιμότητα. Η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας καλοκαιρινός προορισμός, είναι ένας τόπος γεμάτος εμπειρίες, εικόνες και ιστορίες που αξίζει και εμείς οι ίδιοι αλλά και οι επισκέπτες μας να ανακαλύπτουμε κάθε εποχή του χρόνου. Εδώ θα σας αφήσουμε, κυρίες και κύριοι. Ο Χρήστος Μυρίδης ήταν απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, Μαρέα Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο και Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Να έχετε όλοι μια υπέροχη εβδομάδα. Κουράγιο με τον καύσωνα, κουράγιο με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Ευχή μου να σας πετυχαίνουμε κάπου στη θάλασσα. Πραγματικά να μπορείτε να τα απολαύσετε όλο αυτό. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Γεια σας. We'll be right back.

0: Σε κίνδυνο οικισμός της Σαλαμίνας από τις φλόγες, μήνυμα εκένωσης νωρίτερα από το 112, μάχη από ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πρώτο πυλώνο, ο πρώτος καλοκαιρινός καύσωνας. Στους 42 θα φτάσει θερμοκρασία ως την Τρίτη. Ποιες περιοχές θα δοκιμάσει επέλαση της ζέστης? Αναλυτική πρόγνωση από τον Νίκο Καντερέ. Μπαράζ ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων στο Κίεβο. Εξαπολύθηκαν από τη Μόσχα εκατοντάδες ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Επιδείνωση της κατάστασης και στη Μέση Ανατολή. Ανοιχτά τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των Θερινών Εκτόσεων. Τα εμπορικά θα λειτουργήσουν ως τις 6 ως τις 8 τα πολυκαταστήματα. Η Ισπανία-Αργεντινή στις 10 απόψε στη μητέρα των μαχών του Μουντιάλ. Όλα τα τελευταία νέα από τα στρατόπεδα των δύο μονομάχων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:01. Είναι Κυριακή 19 Ιουλίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων η Χριστίνα Αγγελάκη. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορίνεος. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη μία, κυρίες και κύριοι, το μεσημέρι στην περιοχή Σελήνια της Σαλαμίνας, καίγοντας χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Ωστόσο, η φωτιά κάποια στιγμή έφτασε πάρα πολύ κοντά στον οικισμό των Σεληνίων, στον αστικό ιστό, με αποτέλεσμα να υπάρξει και νέα ειδοποίηση, διπλή ειδοποίηση από το 112. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες μας δίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Κενώθηκε πριν από λίγο ο οικισμός εκεί, ωστόσο οριοθετήθηκε η φωτιά σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής. Συνέβαλαν εκεί μεγάλες πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και δυνάμεις αστυνομίας που απομάκρυναν τον κόσμο. Χάρη στην άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, που έγινε εκεί δασική και χαμηλή βλάστηση. Ωστόσο, μια άλλη πυρκαγιά στην Εύβοια είναι πιο ανησυχητική, αν και εκεί έχουν απογειωθεί πολλά πυροσβεστικά αεροσκάφη και επιχειρούν. Είναι στη θέση Μιλάκη στο Αλιβέρι, είναι αγροδασική η έκταση, έχουν σηκωθεί 7 αεροσκάφη, υπάρχουν πολλές επίγειες δυνάμεις και προσπαθούν να την οριοθετήσουν. Χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου, της αντιπυρικής περίοδου, τηλέμαχε, είναι η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής, ναι, καθώς υπάρχει εποπτεία με τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα όλων των δασικών και αγροδασικών εκτάσεων και έτσι γίνονται πολλές παρεμβάσεις. Την ίδια στιγμή γίνονται και πολλές συλλήψεις. Χθες είχαμε αρκετές συλλήψεις, 3 συλλήψεις από πρόθεση στην Άνοιξη, στην Πνίκα και στο Ηράκλειο, ενώ προχθές και οδηγούνται αυτή την ώρα στην Εισαγγελία, στην Καλαμάτα, είχαμε τις 3 συλλήψεις του κοινοτάρχη, του πρώην κοινοτάρχη στους Γαργαλιάνους, του αδελφού του και ενός 66χρονου συνταξιούχου πυροσβέστη, οι οποίοι έβαζαν εμπρισμούς, έβαζαν πυρκαγιές και αξίζαν αποζημιώσεις και χρήματα από τους πυρόπληκτους αλλά και από αγρότες που δεν τους βάλουν για να μην τους βάλουν πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο και δυσόδες κύκλωμα και όπως ενημερώνει η πυροσβεστική, από τις αρχές του χρόνου έχουν γίνει 204 συλλήψεις. Είναι πάρα πολλές συλλήψεις αυτές. Είναι 182 από αμέλεια, αλλά είναι και 22 από πρόθεση. Σε κάθε περίπτωση, οι μηχανισμοί της πυροσβεστικής λειτουργούν άμεσα ακαρία και αντιμετωπίζουν φέτος το καλοκαίρι αυτά τα περιστατικά, τηλέμαχε.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για ό,τι νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Υψηλός πάντως, κυρίες και κύριοι, είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Εκτός της Αττικής, στη Βιωτία, στην Εύβοια, ακούσαμε πριν ότι μένει την πυρκαγιά εκεί, κοντά στο Αλιβέρι, μέρος της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όπως και στα δυτικά της χώρας.

0: Πάμε αμέσως στον πληρωτή εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος είναι μαζί μας. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Η κατάσταση από ό,τι φαίνεται είναι καλύτερη στη Σαλαμίνα, ωστόσο παραμένουν οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί στο σημείο. Είναι έτσι, κύριε Αρτοπίε?
1: Η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα που μας ταλαιπώρησε, και μπορώ να πω ότι κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, mm-hmm. διότι η πυρκαγιά ήταν μέσα σπίτια, στα σελήνια Σαλαμίνας. Γι' αυτό εκδόθηκαν και στις 12 και 19 το πρώτο μήνυμα του 112 λόγω της εγκύτητας της πυρκαγιάς αυτή στα σπίτια. Και μετά από 13 λεπτά είχαμε και το δεύτερο μήνυμα του 112, όπου
0: ουσιαστικά ζητούσατε την εκκίνηση.
1: Ναι, ναι. Τους κατοίκους να φύγουν από τα σελήνια εκεί στον πανόραμα Α και πανόραμα Β, mm-hmm. και να κατευθυνθούν προς την παραλία Σεληνίων. Προέδρος του χρόνου αυτή η πυρκαγιά, μετά την ακαρία επέμβαση των δυνάμεων εναέριων και πηγαίνουν με 100 πυροσβέστες, 27 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος και 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στην θέση να πούμε ότι η πυρκαγιά έχει πλέον οριοθετηθεί χωρίς πρόβλημα κανένα για τους κατοίκους.
0: Είναι αλήθεια ότι ήταν
1: στον αστικό.
0: Ναι,
1: ναι. Στον αστικό ήταν.
0: Ήταν πάρα πολύ τιτάνια η προσπάθεια της πυροσβεστικής. Πρέπει να επισημάνουμε ότι γίνονται οι κατασβέστες πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, επεμβαίνει πολύ γρήγορα η πυροσβεστική. Τουλάχιστον σώτησες πυρκαγιές έχουν σε σπάσει αυτή την περίοδο. Φαίνεται ότι υπάρχει άμεση αντίδραση και αυτό φέρνει αποτέλεσμα. Τώρα, κυρία Αρτοπία, υπάρχει και η φωτιά που κατακεί το αλιβέρι. Εκεί φαίνεται τα πράγματα είναι σοβαρά, αρκετά, έτσι.
1: Όχι. Δεν είναι σοβαρά. Μιλάμε για το μιλάκι.
0: Για το μιλάκι μιλάμε, ναι.
1: Είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ενεργό μέτωπο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Πλέον είναι θετικά και από εκεί τα μηνύματα. Ωραία. Γύρω στα 4 με 5 στρέμματα είναι εκεί στο Μιλάκι Ευβίας, που έχουμε χαμηλή βλάστηση και κάποιες ελιές οι οποίες δεν έχουν καταστραφεί. Mm-hmm. Απλά λόγω του ότι υπήρχε πυρκαγιά εκεί, ναι. και εκεί εκδόθηκε μήνυμα ετοιμότητας, διότι ήταν δυτικά από το Μιλάκι αυτή η πυρκαγιά. Ναι. Μας απασχόλησε. Ναι. Και πλέον η πυρκαγιά αυτή μπορώ να πω ότι είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Δύο δύσκολες πυρκαγιές. Η πρώτη ειδικά στα Σελήνια. Mm-hmm. Ήταν μέσα στα σπίτια. 250 κάτοικοι απεχώρησαν αμέσως. Μπορώ να πω οι περισσότεροι οικειοθελώς και με τη βοήθεια των πυροσβεστικών και αστυνομικών δυνάμεων. Ναι. Διότι πάντα αυτό που είπατε, ότι η ακαριαία επέμβαση έχει να κάνει με την ταχύτητα που ειδοποιούμαστε. Σωστά. Σε ό,τι αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ναι. Αυτή τη στιγμή πάνω από τον ελλαδικό χώρο υπάρχουν 110 drones σε νευραλγικά σημεία, 37 μόνο εξ αυτών στην Αττική.
0: Πολύ
1: τα οποία με θερμικές και οπτικές κάμερες πιάνουν 24/7, μέρα νύχτα δηλαδή, ναι. μέχρι τις 31 δεκάτου, όλα τα συμβάντα.
0: Και γι' αυτό φαίνεται
1: ότι εύκολα να συμβάνουν. Ναι.
0: Και ότι και οι εμπριστές δεν καταφέρνουν έτσι να πετύχουν και το στόχο τους. Τρεις συλλήψεις μέσα σε κάποιες ημέρες.
1: Και οι αρθμοί νομίζω μιλούν από μόνοι τους. 204 πολίτες έχουν συλληφθεί στα όρια της διαδικασίας, είτε αυτόφορης, είτε μη αυτόφορης της διαδικασίας. Είτε έχουμε, όπως στην περίπτωση της Μεσσηνίας, τη μεταμόρφωση της συλληπιτριών, όπου κατόπιν διετούς έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και σε διασταύρωση όλων των στοιχείων συλλήφθησαν τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένας πυροσβέστης, δυστυχώς. Και παρόλα αυτά είμαστε σε εγρήγορση, δεν εφησυχάζουμε. Το μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά είναι το εξής. Βρισκόμαστε μεσούσεις της αντιπυρικής περίοδου. Τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα, ωστόσο ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας, το πυροσβεστικό σώμα, είναι σε πολύ αυξημένη ετοιμότητα. Βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές δεν είναι μόνο με 4 δίκτυα επικινδυνότητας, είναι και με 3, είναι και με 2.
0: Σωστά.
1: Οπότε λοιπόν ας μην εφησυχάζουμε, πάνω απ' όλα η πρόληψη αφορά και τις αρχές και φυσικά το κάθε πολίτη ξεχωριστά, διότι όλα τα μέσα να είναι στη διάθεσή μας. Τα εναέρια, τα επίγεια, τα υδροφόρα, οι 18.000 πυροσβέστες. Πιστέψτε με, πολλές φορές μπορεί να μην επαρκούν εάν ο καθένας από εμάς δεν λάβει υπόψη του τα όρια της ατομικής του ευθύνης, δηλαδή να μην υποεκτιμά τον κίνδυνο και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του.
0: Κύριε Αρτοπιέ, καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστείτε κι εσείς και τα στελέχη της πυροσβεστικής. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στο θέμα του καύσωνα, ο οποίος είναι πρώτων πυλών. Ο υδράργυρος από σήμερα αρχίζει την εκτόξευσή του. Η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά ως την Τρίτη, ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι ψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ήπειρωτικά. Αποκλιμάκωση του φαινομένου αναμένεται από την Πέμπτη, όπως είπε στα παραπολιτικά 90,1, ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.
2: ουσιαστικά θα λέγαμε από χθες ξεκίνησε αυτός ο καύσωνας που έχει διάρκεια 5 ημέρες, δηλαδή από Σάββατο μέχρι Τετάρτη. Ήδη χθες σε πολλές περιοχές ξεπεράσαμε τους 37 βαθμούς που είναι το όριο του καύσωνα και θα πάμε μέχρι την επόμενη Τετάρτη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όχι όμως ακραίες. Δηλαδή θα δούμε την Τρίτη και την Τετάρτη που είναι το πιο ζεστό διήμερο, θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές που ξεπεράσαμε τους 39-40, 41 βαθμούς. Μπορεί να δούμε και τοπικά κάποιο 42, αλλά αυτό εξαρτάται και πολύ τοπικούς παράγοντες που είναι μια ένα σημείο, όπως επηρεάζεται τον άνεμο ή όχι. Αλλά σε αυτά τα επίπεδα, επομένως, μιλάμε για ένα καύσωνα που έχει μια διάρκεια περίπου 5 ημέρες. Επομένως, δεν είναι ακραίο ως προς τη διάρκεια του και καμία σχέση με τους καύσωνες που είχαμε το 21, το 23, το 24 και το 25 που είχαν πολύ μεγάλη διάρκεια. Ούτε ακραία ζεστό. Δεν θα δούμε υψηλές θερμοκρασίες, σε καμία περίπτωση δεν θα δούμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Από την Πέμπτη αλλάζουν τα πράγματα, θα πέσει η θερμοκρασία αρκετά. Από την Τετάρτη, μάλλον ξεκινήσει από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά η νότια χώρα, γρηδιατική και νοτιότερα, θα έχει ζεστή και την Τετάρτη. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο θα έχουμε ζεστή δροσιά και πλέον την Παρασκευή έχουμε και πολλές βροχές και καταιγίδες.
0: Έβαση στα μεγάλα έργα υποδομής, στις αλλαγές, στην επαγγελματική ασφάλιση, στη διαχείριση των υδάτων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στις παρεμβάσεις για την ενίσχυση του κράτους δικαίου, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις για οφειλές, στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας. Πάμε να μας πει περισσότερα τώρα ο Κώστας Παπαχλημίτζος που είναι μαζί μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, πίσω κρατέ μας τηλέφωνο και να πούμε ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι, καταρχάς να το πούμε αυτό, εβδομάδα συνταγματική αναθεώρηση για την κυβερνώσα παράταξη για τη Νέα Δημοκρατία, εξοντάς από αύριο που συνεδριάζει 4 το απόγευμα κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία και αναμένεται και ο Πρωθυπουργός να αναφερθεί εκτενώς σε αυτό το ζήτημα. Εξάλλου, έχουμε μέσα επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τι μα για την επόμενη την ψηφοφορία στη Βουλή. Παρασκευή 24 Ιουλίου, που συμπίπτει συμβολικά και με την επέτειο αποκατάσταση τη Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται επίση την ολομέλεια τη Βουλή να αναφερθεί αναλυτικά σε αυτό. Προ το παράπομε σήμερα. Αναφέρθηκε αναλυτικά στις υποδομές, ένα τομέα, όπως είπε, στον οποίο από το 2019 επέλεξε η κυβέρνηση να επενδύσει συστηματικά, σημειώνοντας ο Πρωθυπουργός, τα έργα είναι εκείνα που τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Λέει ότι κλείνουμε κρεμότητες δεκαετιών, μιλάει για τον τριπλό κόμβο Καραμαγκά, το έργο που, όπως είπε, θα συμπληρώσει ένα ημιτελές συγκοινωνιακό σύστημα περιφερειακών λεωφόρων και ανισόπεδο κόμπο στη Δυτική Αττική. Το 2029 θα ολοκληρωθεί αυτό. Είπε ότι παραδόθηκε πριν από λίγες ημέρες από την κυβέρνηση το τμήμα Ροβιές Ήλια στην Βόρεια Εύβοια, χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εμείς να θυμίσουμε ότι σε λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός 23 Ιουλίου θα είναι κάπου έξω από τα Γρεβενά. Εκεί θα παραδοθεί και το τελευταίο, το βόρειο κομμάτι του Ε65 που ενώνει την Εθνική Οδό της Ψηλαμίας με την Εγνατία Οδό. Μίλησε ο Πρωθυπουργός για την επαγγελματική ασφάλιση, νέο νομοσχέδιο ακόμα, είναι υπό διαβούλευση του Υπουργείου Εργασίας και δημιουργεί, όπως είπε, καλύτερες συνταξιδοτικές προοπτικές για τους εργαζομένους και ενισχύει ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. Εξηγεί ακριβώς ο Πρωθυπουργός πώς θα λειτουργήσουν υπό το νέο πλαίσιο τα επαγγελματικά ταμεία ασφάλισης. Μιλάει για τη ρύθμιση των χρεών και των οφειλών. Μιλάει για την, για την έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου, αυτό που λέγαμε χθες το μεσημέρι και ώρα στο μαγκαζίνο Τηλέμαχε. Σημειώνει ο Πρωθυπουργός ότι η έκθεση βεβαιώνει ότι η Ελλάδα προοδεύει σταθερά και μετρήσιμα σε αυτό το κομμάτι στο κράτος δικαίου, λέγοντας ότι δεν αποτελεί αυτό λόγο φυσικασμού, αλλά είναι κίνητρο για να προχωρήσει η κυβέρνηση πιο γρήγορα. Και επανέρχεται και στο θέμα της αρχιοθέτησης 9 εκ των 13 υποθέσεων για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η κατάλληλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση τελεχών της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Συγγελία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μιλάει για την αρχιοθέτηση των 9 βουλευτών. Μιλάει για το θαλάσσιο πάρκο, είδαμε και τον Σταύρο Παστάβρου πριν από λίγες ημέρες να το εγκαινιάζει επί της ουσίας, ενώ κλείνει ο Πρωθυπουργός αποχαιρετώντας την Μάρο Κοντού, μια σπουδαία κυρία, όπως είπε, της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου, του θεάτρου που υπηρέτησε τέχνη και τα κοινά, έχοντας διατελέσει, όπως είπε, βουλευτής και της παράταξής μας και δημοτική σύμβουλος Αθηναίων.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Αντιπαράθεση ανάμεσα στους εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη και στο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Γιάννη Ράπτη στο Άξιον 24, σχετικά με το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης των δύο κομμάτων μετά τις εκλογές.
4: Μας απέρριψε το Πασόκ, γι' αυτό βάλαμε και στόχο την αυτοδυναμία και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός που δεν θέλει ακυβερνησία θα μας δώσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες.
5: Δεν ξέρω τι λέει ο κ. Κεφαλογιάννης.
6: Σας έκανε πάσα η Νέα Δημοκρατία και την απορρίψατε.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Ξέρετε κάτι. Είναι προφανές ότι η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν μπορεί να ελπίζει σε οποιαδήποτε μορφή συμμαχία με το Πασόκ. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό? Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει σε καμία απολύτως των περιπτώσεων. Πόσο δε μάλλον ότι η πολιτική της κυβέρνησης όλη την τελευταία περίοδο έχει να κάνει μια πολιτική η οποία στην πραγματικότητα ενισχύει την ακρίβεια.
4: Κάναμε ένα εκλογικό νόμο το 1990 με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη εκείνη την εποχή και είπαμε ότι δεν μπορεί να αλλάζει με τους εκλογικούς κύκλους ο εκλογικός νόμος. Και είπαμε ότι πάντα θα γίνεται στις επόμενες εκλογές.
7: Σωστό ήταν αυτό.
4: Το οποίο εξαιρετικά, εξαιρετικά σωστό. Και τώρα είδατε πόσο καθαρά έχουμε διαμορφώσει τα πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχει δυνατότητα. Γι' αυτό εμείς δεν βλέπουμε το 2 μπροστά στις εκλογές. Βλέπουμε το 3 και το 24
5: που επιθυμούμε. Εσείς το βλέπετε. Οι και πολίτε δεν το βλέπουν.
4: Γι' αυτό και φιλοδοξούμε έτσι. Να είμαστε κοντά στην αυτοδυναμία.
7: Ρε, παιδί,
4: και βέβαια η πρόκληση για τα εθνικά θέματα είναι προς όλα τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου. Κοιτάξτε, εάν κάτι, σε κάτι ομνύουμε σήμερα στην Ελλάδα, είναι ότι είμαστε στη φάση της ωριμότητας. Έχουμε μια 15ετία πολύ σημαντική μπροστά μας και έχουμε συμφωνήσει στα βασικά. Κοινοβουλευτική δημοκρατία, ελεύθερη οικονομία, ευρωπαϊκός προσανατολισμός. Τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν θέλουμε ετερόκλητες όμως στην ενός όπως αυτή του ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του Πάνου του Καμένου. Θέλουμε πιο σωστές διαδικασίες οι οποίες να έχουν και μια
8: συνέχεια. Άρα εσείς και μια μπορείτε να συνεργαστείτε.
4: Επίσης ασφαλώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου.
0: Τραγική κατάληξη είχαμε μετά από τροχαίο ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με γιο ταχύ στα Χανιά. Ο ασθενής που διακομιζόταν στο νοσοκομείο με ανακοπή εξέπνευσε, ενώ τραυματίστηκε ο ένας διασώστης. Η οδηγός του γιο ταχύ, που επίσης τραυματίστηκε, είναι νοσηλεύτρια στο τοπικό νοσοκομείο. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά. Ο Παντελής Γιαΐτσης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το συμβάν στη σωστή του διάσταση, γιατί πάντα έχει το καλύτερο ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παντελή.
9: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Απλά μια διόρθωση. Η κατάληξη του 53χρονου επήλθε κατά τη διάρκεια της διακομιδής και όχι συνεπία του τροχαίου, παρά το γεγονός ότι ένας εκ των δύο διασωστών, αυτός που έχει τραυματιστεί και πιο σοβαρά, ήταν στο πίσω μέρος του ασθενοφόρου και προσπαθούσε να κάνει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση για να τον επαναφέρει. Το ασθενοφόρο συγκρούστηκε σε διασταύρωση λίγα μόλις μέτρα πριν από το νοσοκομείο Χανίων με ένα όχημα, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να ανατραπεί και να τραυματιστούν και οι δύο διασώστες, ο ένας εκ των οποίων πιο σοβαρά, που από ό,τι έχουμε μάθει μέχρι και να αρχίσει η ραδιοεφημερίδα μας, έχει ήδη υποβληθεί σε αξονική, έχει διαπιστωθεί κάποια μικρή αιμορραγία στον εγκέφαλο και θα εξεταστεί από τον καθηγητή διευθυντή, τον κύριο Κρασουδάκη της Νευροχειρουργικής του νοσοκομείου Χανίων. Ελαφρύτερα είναι ο έτερος διασώστης, οδηγός του ασθενοφόρου, καθώς και η οδηγός του οχήματος που συγκρούστηκε με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, η οποία τραγική σύμπτωση. Ήταν στο νοσοκομείο και είχε μόλις τελειώσει την νυχτερινή της βάρδια, είχε σχολάσει και πήγαινε στο σπίτι της για να ξεκουραστεί. Αυτά έγιναν δυστυχώς νωρίς το πρωί. Ξαναλέω, 300 μέτρα. Νομίζω ότι είναι και πολλά βάζω πριν από το νοσοκομείο Χανίων, πριν φτάσει δηλαδή το ασθενοφόρο
0: στα αγγλικά. Και η αγωνία των
9: διασωστών
0: για να φτάσουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα να πάνε τον άνθρωπο στο νοσοκομείο, μήπως τον σώσουν. Όλο αυτό τραγική κατάληξη πραγματικά. Ευχαριστούμε πολύ, Παντελή. Παντελής Γιαΐτσης, κυρίες και κύριοι, από τα Χανιά. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Είχαμε νέες αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός εναντίον στόχων στο Ιράν για να τιμωρήσει τους φρουρούς της Επανάστασης σχετικά με την επίθεση στην Ιορδανία που προκάλεσε το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών. Πολύ λυπηρό χαρακτήρισε το γεγονός ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ηγέτης του Ιράν, ο Μοσντάμπα Χαμενεϊ, ανώτατος ηγέτης, προειδοποίησε ότι η συνέχιση των Αμερικανικών επιθέσεων θα είχε αξέχαστες, όπως είπε, συνέβειες, ενώ λίγο αργότερα η Τεχεράνη ανακοίνωνε ότι έπληξε με ντρόνους δύο Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ. Στο Κίεβο τώρα. Είχαμε τουλάχιστον έναν άνθρωπο νεκρό και 7 τραυματίες, καθώς εξαπολύθηκε ένα πρωτοφανές μπαράζ ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων αλλά και drones τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ουκρανική κυβέρνηση πρωτεύουσα. Μαζί μας για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις είναι η Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ξεκινήσουμε από το μέτωπο φυσικά της Μέσης Ανατολής, όπου και συνεχίζεται η κλιμάκωση. Το Ιράν ανακοίνωσε πλήγματα σε δύο αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ειδικότερα σήμερα ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν. Οι Ιρανικές αρχές εξαπέλυσαν επιθέσεις μεγάλης κλίμακας με μη επανδρωμένα ενέργεια οχήματα κατά αποθήκης πυρομαχικών των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Ο Αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε την 8η συναυτή νύχτα πυγμάτων κατά του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια για τη Μέση Ανατολή κεντρική δίκηση των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, πλήττοντας εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης και αντιαεροπορικής άμυνας του Ιρανικού στρατού. Έθεσε επίσης στόχο τις δυνάμεις των φρουρών της Επανάστασης, που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά μελών των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου. Νωρίτερα, οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει πως άρχισαν να διεξάγουν νέα σειρά βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν για να τιμωρήσουν, όπως είπαν, τους φρουρούς της Επανάστασης μετά τους θανάτους δύο Αμερικανών στρατιωτικών στην Ιορδανία προχθές Παρασκευή. Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ άρχισαν να εξαπολύουν νέα αεροπορικά πλήγματα εναντίον του Ιράν κατά διαταγή του ανωτάτου διοικητή τους, του Αμερικανού Προέδρου. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X το μεικτό διοικητήριό τους, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Χθες Σάββατο, η αρμόδια υπηρεσία της Αμερικανικής Διοίκησης ανακοίνωσε τον θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών, των πρώτων γνωστών απολειών των ΗΠΑ από όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες την 7η Ιουλίου, και ότι αγνοείται τρίτος έπειτα από επίθεση Ιρανικών πυράβλων και ντρόνς την Παρασκευή στην Ιορδανία. Και από το Ιράν και τη Μέση Ανατολή να περάσουμε στη μεγαλύτερη πυραβλική επίθεση της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου. Πάνω από 40 πύραυλοι και 120 ντρόνς κατά της Ουκρανίας. Η Ρωσία έπληξε την Ουκρανία με τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων σε μια μεμονωμένη επίθεση από την αρχή του πολέμου, δήλωσε ο Ασκόν, χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας. Η Ρωσία εκτόξευσε τον μεγαλύτερο αριθμό βαλιστικών πυράβλων από την αρχή του πολέμου σε μια βίαιη τρομοκρατική επίθεση κατά της Ουκρανικής πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν άνθρωποι, δήλωσε ειδικότερα ο αρμόδιος των εξωτερικών υποθέσεων. Συμπήχασε ανάρτηση στο ΕΞ. Ζητούμε, όπως τόνισε ο Ουκρανός αξιωματούχος, την κατάλληλη ισχυρή απάντηση. Χρειαζόμαστε συντριπτική πίεση στην Μόσχα για να τερματιστεί αυτός ο τρόμος, πρόσθεσε. Τώρα, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την νυχτερινή επιδρομή ως μία από τις μεγαλύτερες βαλιστικές επιθέσεις που έχει εξαπολύσει η Ρωσία κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου. Και από το ρωσοκρανικό μέτωπο να περάσουμε τέλος στις πλόγες στην Ισπανία. Πάνω από 280.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα. Δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την Πέμπτη βόρεια της Μαδρίτης κατέκαψε περισσότερα από 120.000 στρέμματα στην περιοχή της Γουαδαλαχάρα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση εκατοντάδων κατοίκων από τις εστίες τους, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θύματα μέχρι στιγμής. Περίπου 350 πυροσβέστες και στρατιώτες με τη συνδρομή 25 εναέριων μέσων επιχειρούν για τον έλεγχο της δύσκολης αυτής πυρκαγιάς. Παράλληλα, ανεξέλεγκτη παραμένει πυρκαγιά κοντά στην Σαραγώσα, η οποία έχει καταστρέψει σχεδόν 160.000 θέματα δασικής έκτασης. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Διεθνές Πεδίο, τηλέμαχε.
0: Ελισάβετ Σαμοπούλου, ευχαριστούμε, Ελισάβετ, για την εικόνα που μας έδωσες. Τώρα, υπάρχει σύγκρουση εξουσιών στο Ιράν, για να επανέλθουμε στο θέμα της Μέσης Ανατολής, εκτίμησε στο Άξιον 24 ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΣ Γιώργιος Κάμπας, ενώ δεν έδωσε πολλές πιθανότητες του ενδεχόμενου εκτεταμένης χερσαίας επιχείρησης από την αμερικανική πλευρά.
7: Μέσα στο Ιράν υπάρχει δυστυχώς διχογνωμία. Τώρα αυτό το αν θα το προσέξατε στις προάλλες, την κηδεία του Χαμενεή, βρεθήκαν άνθρωποι οι οποίοι φωνάζαν εναντίον του Προέδρου και του Υπουργού Εξωτερικών και τους πετροβολούσανε. Φανταζόμαστε όλοι ότι σε καθεστώτα τέτοιου τύπου δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Γίνονται ηθελημένα, υποβολημία από κάποιους. Άρα λοιπόν υπάρχει και εκεί σύγκρουση εξουσιών, μπορώ να το πω. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση πολύ δύσκολη, στην οποία φαίνεται και ο Τραμπ που έχει μπει στο παιχνίδι πλέον, ξαναεπανήλθε δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι και δύσκολο να μπουνε. Κατά τα ψέματα, πλέον ο Αμερικάνος έχει μάθει από πολλούς πολέμους στο παρελθόν και είναι, θα το σκεφτεί πάρα πολλές φορές να μπει κανονικά. Yeah. Άλλο το να κάνει μια μικρή έκταση επιχείρηση στα στενά για να μπορέσει να έχει κάπως εξασφαλίσει τη διέλευση, και άλλο το να μπει κανονικά στο Ιράν. Δεν καταλαμβάνεται μια τέτοια χώρα έτσι.
0: Πάμε να δούμε τώρα πώς εκτιμά την κατάσταση στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο κ. Κώστας Ιφαντής, που είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι, πώς είστε?
11: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι δύσκολο το παζλ. Δηλαδή, εκεί που λέμε ότι κάτι πάει να γίνει και να δούμε λίγο με πιο αισιόδοξη ματιά τις εξελίξεις, από ό,τι φαίνεται δεν θα τις δούμε αισιόδοξα τις εξελίξεις, γιατί είμαστε πάλι στον ίδιο δρόμο συγκρούσεις και μάλιστα φαίνεται να σκληραίνει η εικόνα για, και όχι μόνο βέβαια στη Μέση Ανατολή, και στη Ρωσία, στο ρωσοουκρανικό μέτωπο. Τι βλέπετε εσείς, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
11: Εντάξει, σήμερα που μιλάμε η κατάσταση εμφανίζεται εντελώς αδιέξοδη. Δηλαδή εκεί που, όπως πολύ σωστά είπαμε, όπως είπατε, είχαμε μια κατάπαυση του πυρός η οποία διήρξε πάνω από 2 μήνες, από τις 8 Απριλίου. Είχαμε αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει, που χαιρετίστηκε ως συμφωνία, αλλά όπως όλοι και όλες είχαν αναλύσει, ήταν κοινός τόπος ότι ήταν ένα μνημόνιο το οποίο στην ουσία επιβεβαίωνε την νίκη, τη διπλωματική τουλάχιστον, αν όχι και τη στρατηγική νίκη των Ιρανών. Είχαν πάρει σχεδόν τα πάντα. Αυτό όσο και να αν προσπάθησε επικοινωνιακά να το πουλήσει στο εσωτερικό αλλά και διεθνώς ο πρόεδρος Τραμπ, ήταν μη βιώσιμη αυτή η στρατηγική. Λοιπόν, τα στενά του Ορμούς δεν άνοιξαν ποτέ όπως νόμιζε ότι θα γίνει, και έτσι η μοναδική του επιλογή, μάλλον οι δύο επιλογές που είχε, ήταν η μία να μην κάνει απολύτως τίποτα και να κατά κάποιο τρόπο αποδεχθεί την μοίρα αυτής της συμφωνίας, όπως για την οποία ο ίδιος ήταν υπεύθυνος, είτε να προσπαθήσει με ένα νέο κύμα στρατιωτικής εμπλοκής και κλιμάκωσης μάλιστα της βίας, να αναγκάσει τους Ιρανούς να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, γιατί περί αυτού πρόκειται. Mm-hmm. Έτσι, όλα τα άλλα έχουν πάει, αν θέλετε, έχουν μπει στο περιθώριο, και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο είναι το άμεσο διακύβευμα και αυτό για το οποίο καίγεται ο Αμερικανός πρόεδρος είναι τα στενά του Ορμούς, τα οποία δεν κατάφερε, με ευθύνη του έκλεισαν και δεν έχει καταφέρει να τα ανοίξει έκτοτε. Λοιπόν, και είμαστε εδώ. Εάν αυτή η ανάλυση, έτσι όπως διατύπωσα τώρα, είναι σωστή, θα δούμε τις επόμενες μέρες κλιμάκωση της βίας με στόχο το να υποκύψουν οι Ιρανοί αυτή τη φορά.
0: Δεν ήταν μόνο...
11: Δεν φαίνεται ικανό, δεν φαίνεται...
0: Δεν ήταν μόνο έγκυρη από ό,τι φαίνεται, αλλά ήταν και αρκετά περιληπτική και θα έλεγα σε δημοσιογραφικό πλαίσιο, κύριε καθηγητά. Ευχαριστούμε πολύ.
11: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Απόλυτα συνυφασμένη, κυρίες και κύριοι, είναι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με όσα συμβαίνουν και στη Ρωσία. Τώρα, στο ρωσοουκρανικό μέτωπο, τώρα, στο Action 24, μίλησε ο επικεφαλής του Strategy International, Μάριος Ευθυμιόπουλος, σχετικά με την κατάσταση που εξελίσσεται στο Ιράν. Είπε ότι τα αμερικανικά πλήγματα έχουν αποτρεπτικό χαρακτήρα.
12: Δεν χτυπάνε πλέον συγκεκριμένους στόχους μόνο στρατιωτικά, αλλά χτυπάνε στόχους οι Αμερικανοί πλέον αποτρεπτικού χαρακτήρα, δεδομένου και των 3-2 νεκρών και ενός που ακόμα δεν έχουν βρει, συν πολλούς τραυματισμένους. Οι Ιρανοί είναι σαφές ότι κάνουν έναν διάδρομο αεροπορικό με χτυπήματα σε χώρες οι οποίες ουσιαστικά θα οδηγήσουν προς το Ισραήλ. Δηλαδή το χτύπημα που κάναν στην Ιορδανία χθες ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένο και μάλιστα είχε αρχίσει και από το Κουβέιτ. Τώρα το Ιράν είχε απειλήσει χθες το βράδυ ότι εφόσον θα συνεχίσουν τα χτυπήματα των Αμερικανών, θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν συγκεκριμένη χώρα. Είπαν για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και για αεροδρόμια, λιμάνια και ενεργειακές περιοχές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει μια διπλωματική καταρχήν απειλή, αναβάθμιση απειλής. Υπάρχει μια στρατιωτική αναβάθμιση στον τρόπο που κάνουν και χτυπάνε οι Αμερικανοί. Δηλαδή χτύπησαν για πρώτη φορά νότια και νοτιοανατολικά, όχι μόνο βορειοδυτικά που χτυπούσαν μέχρι τώρα. Εάν κάνουν οι Ιρανοί πως κάνουν χτυπήματα στις αραβικές χώρες με τον τρόπο που κάνουν στο Κουβέιτ χθες και προχθές, θα υπάρξουν 2 εξελίξεις. Πρώτον, δεν θα υπάρχει διπλωματική συμφωνία μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Και δεύτερον, θα υπάρχουν κλιμακωτές επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις θα ενταθούν εντός του Αυγούστου.
0: Τώρα, απόλυτα εναρμονισμένη με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι και η εγχώρια τιμή των καυσίμων, η οποία βέβαια ακολουθεί την πορεία της διεθνούς αγοράς. Πάμε να δούμε πώς βλέπει την κατάσταση η πρόεδρος των πρατηριούχων Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κυρία Ζάγκα?
13: Καλά, ζεσταίνομαι.
0: Λογικό το βρίσκω.
13: Δεν ξέρω εσείς πώς είσαστε, εγώ ζεσταίνομαι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα. Τυχεροί όσοι είναι για μπάνιο.
0: Εμείς είμαστε στην ασφάλεια του air conditioning, η αλήθεια είναι.
13: Ναι, το... εγώ είμαι έξω, οπότε είμαι εκτεθειμένη.
0: Δύσκολα,
13: λοιπόν,
0: δύσκολα.
13: Εγώ γίνεται? Θα σας πω λοιπόν αυτή την εβδομάδα, ναι, πώς πήγε η εβδομάδα με την επιδότηση που πήραμε από την Τρίτη. Mm-hmm. Την Τρίτη που μας πέρασε, όσοι αγοράσαμε, ξεκίνησε για πρώτη φορά 10 λεπτά επιδότηση στην απλή αμόλυβδη και 5 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Την ημέρα που αγόρασα, η τιμή δικιά μου πώληση ήταν 1,95,9. Ναι. Μόλις πήρα το τιμολόγιο, αυτομάτως κατέβηκα 1,85,9. Αυτό είναι Τρίτη. 1,95,9. Ναι. Μόλις πήρα το τιμολόγιο, αυτομάτως κατέβηκα 1,85,9. Αυτό είναι Τρίτη.

0: Παρασκευή είχα πανικό στο μαγαζί. Έβλεπε ο κόσμος την τιμή που είχα, 1,88,9 και είχα ουρά. 5 ώρα άδειασα. Και το κατάλαβα, γιατί όλοι οι άλλοι, η τιμή τους ήταν 93, 94, 95. Και λέω, ρε παιδιά, κάτι δεν πάει καλά εδώ.
1: Πέφτει σύνθημα δηλαδή με το που θα δουν φτηνή βενζίνη στα βενζινάδικα όμως που εμπιστεύονται, έτσι, γιατί ξέρουμε τα υπόλοιπα τώρα. Ναι, γιατί ξέρουμε κάποια, ας πούμε, που...
0: Εμείς έχουμε το δικό μας κόσμο, έχουμε την πελατεία μας. Οπότε μόλις είδαν την τιμή έπεσε μήνυμα και επειδή ήταν Παρασκευή και ο κόσμος γέμισε και έφυγε, γεμίσανε όλοι, όλοι οι φίλοι.
1: Τι θα γίνει τώρα όμως? Τι θα γίνει τώρα, πώς τα βλέπετε, θα κλείνει κι άλλο?
0: Από εδώ και πέρα, προσέξτε, από εδώ και πέρα στην αμόλυβη δεν υπάρχει πια. Λίγο πολύ όλοι τη χάσαμε με τις αυξήσεις. Το πετρέλαιο είναι αυτό που με τρομάζει, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει πλησιάσει το απλό πετρέλαιο την απλή αμόλυβη και φοβάμαι μήπως το ξεπεράσει.
1: Α, μάλιστα. Πάμε στο ίδιο έργο, έτσι, που είχαμε πριν από κανένα δήμα.
0: Το ίδιο. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η επιδότηση τα 10 λεπτά. Τι είχαμε τώρα τιμή, έχω τιμή 1,93,9 συν 10 λεπτά επάνω.
1: Μάλιστα.
0: Στα νησιά θα γίνει πανικός. Γιατί πριν την επιδότηση που είχα μάθει, ιδίως στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, 2,010, 2,020, 2,030. Ναι. Οπότε τώρα λίγο πολύ αυτοί μέχρι να αγοράσουν, προσέξτε, όσο περνάει ο καιρός, μπαίνουν προσθετικά οι αυξήσεις από τα δηληστήρια.
1: Μάλιστα. Οπότε
0: πιθανόν οι άνθρωποι όταν αγοράσουν να έχει φύγει το 10%. Θα μου πεις, δεν ήταν καλό? Ήτανε όχι η λύση, αλλά μια ανάσα ήταν σίγουρα.
1: Σας ευχαριστώ, αλλά κυρία Ζάγκα. Χάθηκε.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να βρούμε πάλι κάτι να γίνει για να μπορέσουμε να αγοράσουμε φθηνότερο το καύσιμο. Είναι πολύ σημαντικό, μάλιστα, αυτή την εποχή που μετακινείται ο κόσμος. Τώρα, υπάρχουν καθημερινές αυξητικές τάσεις, ειδικά στο πετρέλαιο, δήλωσε στο Action 24 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, Μιχάλης Κιούσης, εκτιμώντας ότι και πάλι η τιμή του ντίζελ θα προσεγγίσει αυτή της βενζίνης.
2: Βρισκόμαστε 1,97 μέση τιμή Ελλάδος στην αμόλυβη, 1,89 στο πετρέλαιο κίνησης με στοιχεία στις 16 του μηνός, πάλι μέσο όρο Ελλάδος, με αυξητικές, καθημερινές αυξητικές τάσεις και ειδικά στο πετρέλαιο κίνησης κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις 2 και 3 λεπτών και αν όχι χτες, Σάββατο, την Τρίτη, το πετρέλαιο κίνησης θα έχει φτάσει την αμόλυβη όπως είχε γίνει
3: όπως
2: και τον Μάρτιο με τον πόλεμο. Τρέχει μια επιδότηση από τα δηληστήρια 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 στο πετρέλαιο κίνησης, που αν δεν υπήρχε αυτό, καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα ήταν κατά 10 λεπτά ακριβότερη η βενζίνη και κατά 5 λεπτά.
3: Αυτό ισχύει τώρα, έτσι.
2: Δυστυχώς αυτά τα πισωγυρίσματα που έχουμε καθημερινά, τα βλέπουμε όλοι, δεν βοηθούν στην αποκλιμάκωση των τιμών.
1: Αλλάζουμε πεδίο. Σε νέα φάση ανασυγκρότησης έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εκλογή της Ρένας Δώρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Νίκου Παπά ως νέου Γενικού Γραμματέα στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να παρουσιάσει την Τρίτη το ολοκληρωμένο ενεργειακό σχέδιο του κόμματος. Η παρουσίαση θα γίνει στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης με τη συμμετοχή του Ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη και του υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας Φραγκίσκου Παρασύρη. Αύριο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα έχει προγραμματίσει την παρουσίαση του προγράμματός της για την παιδεία. Τώρα, διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που προέβλεπαν διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Δήλωσε στο Action 24 εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος τύπου ο κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
4: Εμείς τι λέγαμε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και ότι είμαστε μια πλειοψηφία. Τι έλεγε η προηγούμενη πλειοψηφία και νυν σχεδόν μια ανιχνεύσιμη μειοψηφία, ενώ σαν λογική, έτσι. Ναι. Η λογική του μη μας ψηφίστε πηγαίνετε αλλού. Πλάι-πλάι, όλα αυτά που ακούσαμε τα φοβερά και τρομερά στο πολιτικό μας σύστημα και φάνηκε ότι παραιτήθηκαν 100 άνθρωποι από τα όργανα, αναπληρώθηκαν επιτυχώς. Υπήρχε απαρτία και στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή και σε αυτή, παρότι ήταν συνεχιζόμενη, αλλά δεν είναι το θέμα απαρτίας. Και τι ζήσαμε? Ζήσαμε ένα ξέσπασμα χαράς από ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά, σε αυτό που υπηρετούμε. Ναι. Σε αυτό που πιστεύουμε, σαν σχέδιο πολιτικό. Ένα πρόγραμμα που ψηφίσαμε στο συνέδριό μας, όλα αυτά που δεν προφέρονται τόσο χρόνο. Είχε προηγηθεί η εκλογή της Ρένας Συντούρου στην κοινοβουλευτική ομάδα ως Προέδρου, η οποία κοινοβουλευτική ομάδα θα συνεχίσει να είναι η καλύτερη στο κοινοβούλιο και πιο παραγωγική. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες που λέγανε θα διασπαστούν πάλι, ο Πολάκης, Συντούρου, όλα αυτά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε.
1: Ανοιχτά προαιρετικά.

0: σήμερα τα καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Τα εμπορικά κλείνουν στις 6 το απόγευμα, στις 8 τα πολυκαταστήματα. Εν τω μεταξύ, στον τουρισμό εναποθέτει τις ελπίδες του κόσμου της εστίασης, καθώς υποχωρεί ο τζίρος. Συνεχίζεται αυτή η υποχώρηση του τζίρου. Πάμε να πούμε περισσότερα με τον οικονομικό αναλυτή και δημοσιογράφο Βαγγέλη Μανδραβέλη που είναι μαζί μας. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε.
0: Αγωνία έτσι στον κόσμο της εστίασης, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά.
1: Ναι, κοίταξε, υπάρχουν αριθμίες στη συγκεκριμένη αγορά για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχουμε μια υπέρμετρη αύξηση του κόστους παροχής αυτών των υπηρεσιών και στην εστίαση και στη φιλοξενία, δηλαδή ξενοδοχεία, δωμάτια, Airbnb κλπ. Ναι. Και δεύτερον, επειδή αλλάζει λίγο και το μοντέλο της διατροφής του Έλληνα κλπ. Όχι του Έλληνα και του ξένου που έρχεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι ξένοι τουρίστες, τα δεκάδες εκατομμύρια που έρχονται, δεν έρχονται και πάνε τρέχουν όλη την ημέρα να φάνε στα εστιατόρια και τις ταβέρνες της Ελλάδας. Σαφώς δίνουν όθηση, αλλά δεν ξοδεύουν όλο τον προϋπολογισμό τους στην εστίαση. Γιατί το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί πλέον έχει αλλάξει και το μοντέλο της φιλοξενίας. Δηλαδή, έχει το Airbnb, το οποίο σου προσφέρει και μια κουζίνα και συνέτα μέσα στο χώρο που μένεις. Άρα, μπορείς να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ και να το φας ή να το φας με την οικογένειά σου μέσα στο σπίτι. Και δεν χρειάζεται να βγεις έξω όπως αν ήσουν στο ξενοδοχείο, για παράδειγμα.
0: Η αλήθεια είναι, Βαγγέλη, ότι έχω δει στη Χαλκιδική τουρίστες Βαλκάνιους κυρίως να έρχονται όχι να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ τον τόπιο, αλλά να έρχονται με γεμάτο πορπαγκάζα τα σούπερ μάρκετ της περιοχής τους, της χώρας τους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό.
1: Γιατί οι λίγοι δικοί μας πηγαίνουν και γεμίζουν το σούπερ μάρκετ.
0: Σωστό και αυτό. Από εκεί. Σωστό και αυτό που λες.
1: Αυτό το κάνουν πάρα πολύ. Ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα. Σημαίνει, δηλαδή, λένε ότι στην αυτή Θεσσαλονίκη και πέρα, ας πούμε, τα εστιατόρια έχουν βάλει μαύρες φλερέζες. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει κίνηση, ας πούμε, να πάει κάποιος να πάει σε εστιατόριο. Λοιπόν.
0: Έχεις δίκιο.
1: Και δεν είναι αυτό. Αλλάζει ο τρόπος ζωής του ίδιου του Έλληνα μέσα στις πόλεις, του πολίτη μέσα στις πόλεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη μετακίνηση της διατροφής από το παραδοσιακό εστιατόριο της γειτονιάς, όπου κάποιος κατέβαινε, ξέρω εγώ, για το μαγαζί του, τη δουλειά του και πήγαινε και έτρωγε. Ή από το αυτογραφείο του, ας πούμε, κατέβαινε στο ταβερνάκι, ας πούμε, έτρωγε κάτι και τσιπούσε κάτι και έπαιρνε και ένα καφέ στο χέρι, ας πούμε. Αυτό δεν υπάρχει πλέον, γιατί έχουν βγει τα καταστήματα τα οποία παραδίδουν φαγητό στο γραφείο και λοιπά, και μάλιστα σε χαμηλό κόστος. Mm-hmm. Και πρόκειται για εταιρείες οι οποίες θελεύουν το σούπερ μάρκετ. Αυτές τις εταιρείες. Βέβαια, τώρα ο βασικός δοχλός που πιέζει προς τα κάτω την εστίαση είναι ότι έχει υπάρχει μια υπερπροσφορά. Δηλαδή, ειδικά στα καφέ, ας πούμε, μου λέγανε οι άνθρωποι της αγοράς.
0: Καθεγωνία και καφέ, δηλαδή.
1: Θέλει μια επαγγελματική απασχόληση κλπ. Είναι πάρα πολύ που και γι' αυτό μειώθηκε η ενεργία τόσο πολύ. Ανοίγει ένα κατάστημα και πουλάει καφέδες. Βέβαια, δεν ήταν όπως ήταν πριν 15-20 χρόνια αυτή η δραστηριότητα. Είναι πάρα πολλά τα καφέ, είναι πάρα πολύ επαγγελματισμό σε αυτό το χώρο και είναι δύσκολο να μπει και να κερδίσει μερίδιο αγορά ή να κρατηθεί όρθιο. Το ίδιο ισχύει και στο φαγητό. Σου λέει ο άλλος, θα ανοίξω μια πιτσαρία, θα ανοίξω ένα ζουβλατζίδικο, θα ανοίξω ένα τέτοιο και θα βιοποριστώ. Δεν είναι εύκολο πλέον. Έχει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, έχει τέτοιο.
0: Κάποιο και στην παραγωγή, όχι μόνο στην υπηρεσία. Κάτι πρέπει να γίνει, Βαγγέλη μου.
1: Ναι, και το κυριότερο δίλεμμα είναι το κόστος φιλοξενίας και εστίασης είναι συν 36% τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν το έχει εισπράξει μισθοδοτικά ο καταναλωτής, ο πολίτης κλπ. Και το οποίο τον ζορίζει. Είναι γνωστό ότι στην Αθήνα σήμερα κάτω από 30-40 ευρώ το κεφάλι δεν μπορείς να πας να βάλεις κάπου έτσι. Δηλαδή τώρα να δίνεις μια οικογένεια, ας πούμε, με δύο παιδιά, ας το πούμε, εφήβους.
0: Στην Κυριακάτικη απογευματινή ανάλυση σου, έτσι. Μπορεί να τη διαβάσουν και οι ακροατές μας, έτσι, με περισσότερες πληροφορίες και ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλης Μαραβέλης. Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, φορεία και ΕΦΚΑ. Έχει ενεργοποιηθεί από χθες η πλατφόρμα, η οποία δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής έως και 72 μηνιαίες δόσεις. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας ο ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Από τους κορυφαίους, ο κύριος Τέλειος Νομικός. Τι κάνετε, κύριε Νομικέ, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Άνοιξε επιτέλους η πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι ευελπιστούσαμε ότι θα δοθούν κάποια παραπάνω πράγματα προς τον κόσμο και ειδικά επαγγελματίες και όχι μόνο που ζητούσαν περισσότερες δόσεις, ζητούσαν να συμπεριληφθούν και, και οι οφειλές του 2025 σε αυτή τη ρύθμιση. Δεν έγινε αυτό. Ας ελπίσουμε μήπως γίνει το Σεπτέμβριο, έτσι, αν έχουμε μια τέτοια ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Πάμε όμως να δούμε τι συμβαίνει τώρα με αυτές τις 72 δόσεις, πώς θα έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτή τη ρύθμιση όσοι οφείλουν.
2: Σύμφωνα με τον νέο νόμο, τον 5313 του 26, η νέα ρύθμιση αφορά λήξη πρόθεσμα χρέη μέχρι τις 31 του Δεκεμβρίου του 2023 και έχουμε έξι βασικές προϋποθέσεις για αυτή τη ρύθμιση. Η πρώτη είναι ότι ελάχιστο ποσό ορίζεται σαν μηνιαία δόση στα 30 ευρώ. Όπως σας είπα, η δεύτερη προϋπόθεση είναι οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί λήξη πρόθεσμα μέχρι τις 31/12/23. Αν είχαν υπαχθεί οι φορολογούμενοι σε προηγούμενες ρυθμίσεις, αυτές να είχαν χαθεί έως και την 20 Απριλίου του 2026.
0: Δηλαδή, κύριε Νομικέ, αν έχω εγώ ενεργή ρύθμιση με 24 δόσεις, δεν μπορώ να υπάχθω σε αυτή με τις 72, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι ακριβώς. Η προϋπόθεση είναι να είχαν χαθεί οι ρυθμίσεις, αδυναμία δηλαδή καταβολής, μέχρι τις 20 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
2: Η βασική προϋπόθεση είναι να έχουμε υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας έως και το οικονομικό έτος, τη χρήση που λέμε του 2024, να μην έχεις άλλες αρρύθμιστες οφειλές μετά από την... όταν θα περάσει ένας μήνας από την υπαγωγή στη ρύθμιση, και βασική προϋπόθεση είναι να μην έχεις καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόρια.
0: Ερώτηση. Αν κάποιος έχει μία οφειλή ως φυσικό πρόσωπο και μία οφειλή ως διαχειριστής εταιρείας στην εφορία, αυτά μπορούν να συγχωνευτούν ή θα είναι ξεχωριστές οι ρυθμίσεις?
2: Ξεχωριστές, και παίζει ρόλο και το νομικό πρόσωπο, γιατί στην ατομική επιχείρηση, τις προσωπικές επιχειρήσεις ομόρυθμες, ετερόρυθμες για τον ομόρυθμο εταίρο, ο διαχειριστής τα παίρνει πάνω του και της εταιρείας.
0: Και της ΙΚΕ, έτσι, αν είναι μόνο
2: πρόσωπο. Στην ΙΚΕ, επειδή είναι κεφαλαιοκτικό πρόσωπο, η ΕΠΕ και η ανώνυμη, ισχύουν λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Πρωτίστως πηγαίνει στο νομικό πρόσωπο η ευθύνη της οφειλής. Πρέπει λοιπόν να υποβάλουμε ψηφιακά μέχρι 31 Δεκεμβρίου την ψηφιακή πύλη ΑΔΕ. Υπάρχουν οι οδηγίες πώς πρέπει να το κάνεις αυτό μέσα από την αίτηση δίδυμης των οφειλών του νόμου αυτού που ανέφερα του 5313. Αφού λοιπόν καταβάλεις την πρώτη δόση, η οποία θα, όπως γίνεται πάντοτε με το δημόσιο, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε 3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ξεκινάνε οι διαδικασίες και όλοι οι φορολογούμενοι, αν θέλουν περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθυνθούν στο 1521.
0: Τώρα, εάν κάποιος έχει οφειλή του 24, είπαμε, 31 12 του 23 είναι η τελευταία, είναι η καταληκτική ημερομηνία. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και έχει οφειλές και μέσα στο 24, αυτά δεν συγχωνεύουν παρά το γεγονός ότι είναι οφειλή στην εφορία.
2: Όχι. Και εμείς αναμέναμε...
0: Δηλαδή θα μπορούσε να το τραβήξει αυτό το πράγμα, εφόσον έχω οφειλές του 23, να πάρω και τις άλλες και να συγχωνευτούν και να μπορέσει να προχωρήσει.
2: Δυστυχώς είναι μέχρι το Δεκέμβριο του 23 οι οφειλές. Η ρύθμιση προβλέπει για μέχρι και το τέλος του 2023. Ας ελπίσουμε, όπως ανέφερες προηγουμένως, μήπως βγει κάτι καινούργιο που θα συμπεριλάβει και τα επόμενα οικονομικά έτη.
0: Ναι, γιατί 24-25 και καλύτερη. Βέβαια. Υπάρχει θέμα.
2: Και περισσότερες δόσεις, αν ήταν εφικτό, περισσότερες δόσεις.
0: Και αυτό θα ήταν ο καλή
2: ανάγκη. Βέβαια, ο υπουργός και ο διοικητής ξέρουν καλύτερα από εμάς τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Πάντα έχουν αυτό στο μυαλό τους και ο κύριος Πιτσιλής και ο υπουργός, ο κύριος Πυρακάκης. Αλλά υπάρχει και η ανάγκη από τον κόσμο να μπορέσουν να αναπνεύσουν οικονομικά.
2: Σίγουρα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νομικέ. Ευχαριστούμε πολύ. Τέλειος νομικός, ειδικός φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Τώρα, στο μικροσκόπιο μπαίνουν επιδόματα ύψους 13 δις ευρώ, καθώς αναμένεται να ξεκινήσει σε πιλωτική μορφή το Εθνικό Μητρό Παροχών και Ενισχύσεων. Από αυτή την κρυσάρα θα περνάει, έτσι δεν είναι, Γιώργο? Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα, για να δούμε και αν τα δικαιούνται, ποιοι δικαιούνται αυτά τα χρήματα.
3: Ακριβώς, τηλέμαχε. Στο Εθνικό Μητρό θα μπουν συνολικά 1,5 εκατομμύριο δικαιούχοι επιδομάτων τόσο του ΟΠΕΚΑ όσο και της ΔΥΠΑ. Η ΔΥΠΑ, να θυμίσω εδώ, εκτός από το τακτικό επίδομα ανεργίας, δίνει άλλα 3 συνολικά επιδόματα σε ανήμπορους ανέργους, σε μεγάλης ηλικίας. Όλα αυτά τώρα, μπαίνοντας σε ένα κουτί, Τηλέμαχε, θα μπορούν να ελεγχθούν εάν πραγματικά τα δικαιούνται ή αν κάποιος δικαιούχος, ουσιαστικά θα πρόκειται για ατομική καταγραφή, λαμβάνει 1, 2 ή 3 επιδόματα. Δηλαδή μπορεί ένας οικονομικά ανήμπορος να παίρνει επίδομα παιδιού, να παίρνει οικογενειακό επίδομα, να παίρνει επίδομα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και να παίρνει και επίδομα ενίσχυσης ανεργίας, όχι το επίδομα ανεργίας από ό,τι που απολύεται κάποιος. Όλα αυτά θα διασταυρωθούν και ταυτόχρονα, όταν θα μπουν εκεί, έτσι, και ταυτόχρονα θα διασταυρωθούν και με τα εισοδήματα που έχουν ή δεν έχουν, εφόσον δεν έχουν, με τα εισοδηματικά κριτήρια που θα μπαίνουν, τα οποία θα αφορούν συνολικά την περιουσία κάποιων. Αν δηλαδή ξεπερνά η περιουσία τις 300.000, θα χάνουν ένα μέρος των επιδομάτων που λαμβάνουν. Και κυρίως θα ελεγχθεί, Τηλέμαχε, εάν οι δικαιούχοι όλων αυτών των επιδομάτων είναι πράγματι δικαιούχοι ή είναι... ή είναι μαϊμού σε εισαγωγικά δικαιούχοι.
0: Καλά το λες, γιατί υπάρχουν και τέτοιες
3: δηλαδή,
0: περιπτώσεις.
3: Έτσι. Παλιά μου, θυμάμαι, μου έλεγε υπουργός στο Υπουργείο Εργασίας ότι υπήρχαν 11 εφοπλιστές οι οποίοι παίρναν ΕΚΑΣ πριν καταργηθεί το ΕΚΑΣ. Οπότε, Ελλάδα, είμαστε, όλα μπορούν να γίνουν.
0: Έχουμε δει και αναξιοπαθούντες με Φεράρι. Τέλος πάντων. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερα στην Κυριακάτικη απογευματινή. Δεν έχει βρεθεί λύση, κυρίες και κύριοι, για την παράταση της δωρεάν χορήγησης των καινοτόμων φαρμάκων που αφορούν στον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Στον αντίποδα, καλά νέα, θα τρέξει νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Βασίλης Βενιζέλος, ειδήμων ρεπόρτερ στο χώρο της υγείας, θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Αλλεπάλληλες είναι οι σκέψεις που γίνανε το τελευταίο διάστημα στο Υπουργείο Υγείας με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να μην καταφέρει να βρει λύση στο θέμα της κάλυψης, της χρηματοδοτικής κάλυψης για Ιούλιο και Αύγουστο. Για τους περισσότερους από 45-46.000 δικαιούχους των καινοτόμων φαρμάκων για την παχυσαρκία. Δυστυχώς δεν θα υπάρξει λύση από ό,τι φαίνεται. Και έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1, από Σεπτέμβριο θα μπει σε τροχιά ένα νέο πρόγραμμα για την παχυσαρκία των ενηλίκων, το οποίο θα είναι περισσότερο προσβάσιμο σε περισσότερους δικαιούχους, θα έχει χαλαρότερα κριτήρια, θα μπορούν περισσότεροι άνθρωποι με νοσογόνο παχυσαρκία να ενταχθούν και φυσικά θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Δίνεται μία έμφαση, βλέπω, έτσι, στον τομέα αυτό, δηλαδή της πρόληψης με τις δωρεάν εξετάσεις που έχουμε κατά καιρούς.
4: Βεβαίως, εκτός από το γεγονός ότι 6 προγράμματα που προλαμβάνω θα συνεχιστούν και από Σεπτέμβριο, ειδικά για την παχυσαρκία των ενηλίκων και των παιδιών, υπάρχει ιδιαίτερη έμφαση, καθώς είμαστε πρωταθλητές της παχυσαρκίας στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Σημαντικό, βασικό.
4: Το διατροφικό μοντέλο και άλλα. Καθημερινή ζωή.
0: Και έρχονται και καλύτερα, βέβαια, φάρμακα και με χάπια πλέον που βοηθούν.
4: Βεβαίως, βοηθάει και η επιστήμη, βέβαια.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη μου. Θα διαβάσουν περισσότερα ο κόσμος στην Κυριακάτικη απογευματινή. Καλή συνέχεια. Τώρα, στις αργές της Αυγούστου αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ το νέο σύστημα ταυτοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όσοι διαθέτουν τις παλαιού τύπου ταυτότητες δεν θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν ως ταξιδιωτικό έγγραφο για τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τις 3 του επόμενου μήνα, οι παλαιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη πάβουν να ισχύουν ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Για το θέμα μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Αντιπρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας Νίκος Ρήγας.
5: Έχουμε πει ότι ταυτότητες ως ταξιδιωτικά έγγραφα για τις μετακινήσεις μας για τις χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αντικατασταθούν οι παλαιού τύπου, αυτές που λέμε οι μπλε ταυτότητες που είχαμε, ακόμα και με τους λατινικούς χαρακτήρες, και συζητάμε δε για τις πιο παλιές από κάποιους. Κάποιοι υπάρχουν και πιστεύουν, με τις καινούργιες ταυτότητες, ώστε να μπορούμε απρόσκοπτα να μετακινούμαστε στο εξωτερικό στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς το διαβατήριό μας. Οι παλιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν για καθημερινές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τα αθλητικά νέα της ημέρας. Φυσικά δεσπόζει και κυριαρχεί η κορύφωση του Μουντιάλ, η κορύφωση του Παγκοσμίου Κυπέλου, γιατί απόψε στις 10 έχουμε το μεγάλο τελικό Αργεντινή-Ισπανία. Και αν ρωτήσει τώρα κάποιος τον Αλέξανδρο Χριστάκο τι υποστηρίζει, εγώ θα πω ότι υποστηρίζει η Αργεντινή, ότι είναι μαζί μου. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
6: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Ναι, μαζί σου. Είμαι με το πάθος, την ψυχή, την ικανότητα, την ποιότητα και όλα αυτά που απορρέουν την Αργεντινή και κυρίως με την αγάπη την τεράστια που έχουν για το ποδόσφαιρο και φαίνεται αυτό. Λοιπόν, 10 η ώρα, όπως το είπες, Ισπανία-Αργεντινή, τελικός του Μουντιάλ 2026. Η Ισπανία το είχε πάρει. Μία φορά που το είχε πάει ήταν το 2010, είχε νικήσει την Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νοτιοαφρικής. Τώρα αντιμετωπίζει την Αργεντινή, η οποία ψάχνει το τέταρτο αστέρι και τη δεύτερη σερή κατάκτηση Μουντιάλ μετά το 2022. Ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζουμε, αναμένεται μάλλον, να είναι και το τελευταίο του Λιονέλ Μέση στη διεθνή σκηνή, όπως έχει δηλώσει και ο ίδιος. Εκτός και αν κατακτήσει η Αργεντινή το Μουντιάλ και αλλάξει. Δεν ξέρουμε αυτό τι μπορεί να γίνει με το 39χρονο άσο. Να πούμε εντάχει και τι έγινε και χθες στο μικρό τελικό, ο οποίος έγραψε ιστορία, ήταν ματσάρα του αιώνα, δεν ξέρω πώς θα το πω. Η Αγγλία λοιπόν νίκησε 6-4 τη Γαλλία σε κανονική διάρκεια, παρακαλώ, όχι στην παράταση. Μπήκαν 10 γκολ λοιπόν σε ένα απίστευτο παιχνίδι, όπου η Αγγλία προηγήθηκε 4-0 στο πρώτο ημίχρονο. Η Γαλλία το γύρισε σε 4-3 στο 66, αλλά μετά από εκεί έβαλε ένα 2 γκολ. Οι Άγγλοι και ένα ακόμα οι Γάλλοι. Να αφήσουμε λίγο αυτά, να πάμε στο τένις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ο τελικός που δίνει ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο τουρνουά του Κστάτ της Ελβετίας. Έτσι αντιμετωπίζει τον Ραφαέλ Κολινιόν, είναι στο 1-1 σετ, είναι στο τρίτο τώρα αυτή τη στιγμή σετ. Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς ελληνικά 5-3 στα game, οπότε μένει ένα ακόμα για να κατακτήσει το τρόπο και θα είναι ο 14ος τίτλος της καριέρας και πρώτος μετά το 2025 και αυτόν που είχε πάρει στο Ντουμπάι. Έχουμε όμως έναν ακόμα τελικό απόψε για το Open της Αθήνας, το οποίο διεξάγεται μετά από 36 χρόνια, γιατί στο ΟΑΚΑ. Η Μαρία Σάκαρ λοιπόν θα αντιμετωπίσει την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα. Στις 8 η ώρα θα ξεκινήσει αυτό. Όσοι θέλουν μπορούν να πάνε, υπάρχουν και εισιτήρια να δουν από κοντά την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να διεκδικεί έναν τίτλο μπροστά στο ελληνικό κοινό, το οποίο ήταν όνειρο για εκείνη, όπως είπε και χθες, όπου νίκησε στον ημιτελικό την Αλίνα Κορνέβα με 2-0 σετ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση η Μαρία Σάκαρη τηλέμαχε και έχει πολλές πιθανότητες να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια τενίστρια η οποία έχει πάρει 2 Grand Slam. Έτσι δεν είναι, θα είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και η οποία το 2021 την είχε αποκλείσει στα ημιτελικά του Roland Garros.
0: Και ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε δήλωση για την αθλητριά μας στο τένις που αγωνίζεται τόσα χρόνια μαζί και φυσικά ευχήθηκε καλή επιτυχία και ο Τσιτσιπάς με τη σειρά του είναι από τους τενίστες που δεν είναι και στην καλύτερη του κατάσταση, έχει καταρακυλήσει στη δεύτερη πενηντάδα του τσάρτ, αλλά από την άλλη πλευρά, τσάρτ τα λένε, καλά το είπα, είναι μουσικό το πεδίο.
6: Όχι, καλά τα είπε. Θέλω να πω ότι και η Μαρία Σάκαρ έκανε μια δήλωση, από όσο θυμάμαι, για τον Στέφανο. Είπε ότι χαίρεται πάρα πολύ που επέστρεψε σε τελικούς, που δείχνει έτσι την μαχητικότητά του παρόλο από αυτά που έχει περάσει. Και επίσης είπε ότι το ελληνικό τένις είναι στα καλύτερά του. Και το δίδυμο, το δίκτυο που κάνει με τον Στέφανο και τους τίτλους που έχουν πάρει, έτσι επέστρεψαν και οι δύο σε τελικούς. Είναι κάτι εξαιρετικό, θα έλεγα, να έχουμε Έλληνες τενίστες σε αυτό το επίπεδο. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλέξανδρος Συστάκος, το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε μου, για όσα μας είπες. Και τώρα θα πάμε να συνδεθούμε με το σεβάσμιο τον μετεωρολόγο, τον κύριο Νίκο Καντέρε, που είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε Καντέρε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί.
7: Ακούω, το σεβάζω.
0: Σεβάσμιο, πώς να το πούμε τώρα.
7: Είμαι ο
0: παλαιότερος,
7: είμαι ο αρχαιότερος.
0: Ο αρχαιότερος και ο εγκυρότερος, θέλω να πω εγώ.
7: Αλλά και ο πραγματικός μετεωρολόγος. Αυτό έχει σημασία.
0: Σωστά, το λέτε αυτό τώρα. Το λέτε τώρα γιατί έχουμε κάποιους παρουσιαστές απλά, έτσι, όχι κάνει μετεωρολόγους.
7: Και έχω και τίτλους και βουλευτής και αντινομάρχης και λοιπά.
0: Από όλα.
7: Λέω, θα μου λέτε, λέω μετεωρολόγο. Αυτός είναι ο τίτλος που μου αρέσει. Mm. Λοιπόν,
0: και εμάς μας αρέσουν όλοι οι τίτλοι σας, βέβαια, πρέπει να πω έτσι. Γιατί σε όλους τους έχετε υπηρετήσει με συνέπεια και εντυμότητα. Ακριβώς, και ακριβώς, είναι σημαντικό. Τι θα κάνουμε λοιπόν, τι γίνεται τώρα.
7: Καταρχάς δεν χρειάζεται ανησυχία. Mm. Πρώτον, έτσι. Έχουμε περάσει και χειρότερους κάψονες. Μάλιστα πέρυσι τις ίδιες ημέρες είχαμε ένα πολύ χειρότερο κάψονα. Και σε θερμοκρασίες και σε ημέρες. Και δυστυχώς δεν μπορώ να το συγκρίνω και δεν θα είναι βέβαια τέτοιος, γιατί δυστυχώς αυτή την εποχή, εδώ και καιρό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν κάνει ραδιοβολήσεις. Θα εξηγήσω λίγο τι γίνονται οι ραδιοβολήσεις. Είναι το άλφα, θα έλεγα, για τη μετεωρολογία, γιατί μεσημέρι και βράδυ σε όλα τα κράτη, δύο το μεσημέρι, δύο τη νύχτα, με τη βοήθεια ενός μπαλονιού, ανεβαίνουν λοιπόν μετεωρολογικά όργανα καθ' ύψος και μετρούν πίεση, θερμοκρασία, υγρασία, τα πάντα. Είναι δηλαδή μια ακτινογράφηση του καιρού που είναι πάνω από κάθε χώρα.
0: Σωστά.
7: Αυτά λοιπόν μεταβιβάζονται κάτω, λαμβάνονται υπόψη, μεταδίδονται βέβαια για τις άλλες χώρες και γίνουν οι προγνωστικοί χάρτες. Όταν δεν έχουμε λοιπόν τέτοια στοιχεία, δεν μπορούμε με ακρίβεια να πούμε πόσο θα χτυπήσει αύριο η Αθήνα. Θα χτυπήσει 39, 40, 41. Θα πάει και 42 μεθαύριο. Όταν δεν έχουμε λοιπόν αυτό το βασικό, είναι μεγάλο.
0: Γιατί δεν το έχουμε.
7: Γιατί δεν κάνουμε. Τώρα γιατί δεν κάνουμε μια άλλη εξήγηση. Αλλά σαν κράτος και σαν υπηρεσία είναι υποχρεωμένοι να.
0: Ραντάρ πήραμε. Πήραμε ραντάρ.
7: Προφανώς όχι. Κοιτάξτε, όταν τέτοια βασικά απουσιάζουν, πώς να μπορέσουμε να ενημερώσουμε και πώς μπορούμε να προφυλάξουμε πραγματικά.
0: Κοιτάξτε,
7: τον κόσμο.
0: Σε εσάς τώρα, εγώ βασίζομαι. Εντάξει, τα όργανα πάντα δίνουν και οι υπολογιστές και όλο αυτό το. Αλλά βασίζομαι στο μετεωρολόγο Νίκο Καντέρο, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, σε αυτή την εμπειρία. Έτσι. Δηλαδή, κακά τα ψέματα, όταν έχεις μετεωρολόγο αυτού του ύψους απέναντι.
7: Εγώ βέβαια δεν τολμώ να κάνω ακριβή πρόγνωση, γιατί δεν έχω αυτό το ισχύει. Έχω την εμπειρία, έχω τις γνώσεις, παρόλα αυτά. Και μου λείπει ένα άλφα βόλιο σε αυτήν την ιστορία. Πώς να πω αν θα φτάσει αύριο στους 40 στην Αθήνα, όταν δεν έχω το βασικό να δούμε τι έδωσε σήμερα το μεσημέρι το ελληνικό. Με την ραδιοβόληση που έγινε. Καταλάβατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τώρα να μην.
0: Δεν έχουμε και. Ναι, είμαστε και στο τέλος του δελτίου. Για πείτε μας τώρα, βλέπετε έτσι 42 όντως σε κάποιες περιοχές, ίσως 43 είναι πολύ.
7: Ναι. Κοιτάξτε, και αυτό εξαρτάται από κάθε περιοχή. Κοιτάξτε, περιοχές οι οποίες.
0: Μικρό κλίμα.
7: Συνήθως είναι η περιοχή, είναι η Θεσσαλία, η κεντρική Μακεδονία, επίσης ανατολική και δυτική Πελοπόννησος και η στερεά Ελλάδα. Η Αθήνα θα παίξει στους 38-39. Πέρυσι είχαμε χτυπήσει και 42. Θα το χτυπήσει φέτος, δεν γνωρίζω. Και εξαρτάται βέβαια πώς θα πάει εξαιρετική αυτή η θερμή μεταφορά. Η οποία δεν φαίνεται να είναι τόσο πολύ ισχυρή, αλλά και αυτή όμως διαμορφώνεται μέρα με την ημέρα. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι είναι σήμερα και κυρίως αύριο και μεθαύριο θα είναι ένα δεχτός, πολύ δεχτός 48ωρο και υπόψη ότι θα ανέβουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες. Άλλο να ξεκινάμε από 27 βαθμούς μέσα στη νύχτα και να χτυπάει μετά.
0: Να χτυπάει 40, 42. Ναι, εγώ θυμάμαι στον καύσωνα του 88 που το βράδυ δεν έπεφτε κάτω από τις 37 βαθμούς θερμοκρασία.
7: Εκεί είναι
0: ήταν τα καζάνια της κολάσεως, όντως, έτσι κύριε Καντέρε.
7: Ακριβώς. Εκείνο ο καύσωνα και το
0: 80. Θυμάστε, βέβαια.
7: Και βέβαια είμαι καταγεγραμμένο όλο και το 73. Είχαμε καύσωνες ισχυρούς και θέλω, εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται καταρχάς ανησυχία. Ένα να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Λοιπόν, κύριε Καντερέ, επειδή δεν έχουμε και άλλο χρόνο, θα θέλουμε να σας προσκαλέσουμε την επόμενη φορά στο στούντιο, έτσι, για μια συζήτηση μεγάλη περισσότερη ώρα.
7: Αρκετά περισσότερη. Θέλω να πω τα εξής κλείνοντας, αυτές οι μέρες να προσέξουν το θέμα των πυρκαγιών.
0: Ναι.
7: Το θέμα των πυρκαγιών τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη, γιατί μετά πέσουν θερμοκρασίες, θα έχουν βροχές την Παρασκευή, ίσως βρέξει και η Αθήνα. Θέλω παρακαλώ οι ασχολούμενοι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, περιφερειάρχη κλπ. Να προσέξουν ιδιαίτερα το θέμα του πυρκαγιών.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Καντερέ, να είστε καλά.
7: Και εγώ.
0: Νίκος Καντερές κύριε και κύριοι, μετεωρολόγος, από τους πιο έμπειρους που έχουμε στη χώρα. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Κυριακής 19 Ιουλίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Ηλίας Ελιμάς. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν η Χριστίνα Αγγελάκη, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορίνος. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια. Γεια σας.
8: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
10: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
11: Πότε θα τελειώσει το ανάδρομο που όλα χαλούν? Πότε?
12: Έλα μωρέ, σιγά 10 μέρες τι όλα περάσουνε.
11: Δεν μπορώ, έχει χαλάσει το καζανάκι της τουαλέτας. Περιμένω.
12: Νεράκι με κουβά.
11: Αυτό.
12: Κουβά, ωραία, ναι. Είναι. Κάνεις και γυμναστική.
11: Ήρθε σήμερα το πρωί η Σίτα, λατσίτος. Και λέει δεν δουλεύει, δεν δουλεύει. Της λέω το δαχτυλάκι πολύ δυνατά. Άμα βάζει δαχτυλάκι πολύ
12: αυτό
11: δυνατά.
12: Φταίει.
11: Έσπασε το μέσα πράγμα. Άμα παίζει box κανείς με το.
12: Είναι στον τοίχο το καζανάκι.
11: Ναι.
12: Όχι,
11: δεν είναι καθόλου. Ανταλλακτικό είναι.
12: Ναι.
11: Βέβαια.
12: Γιατί εμένα με χαλάει που δεν είναι στον τοίχο.
11: Ναι.
12: Σηκώνω το καπάκι και το τραβάω από το χέρι.
11: Βγάζει το καπάκι και αμέσως αλλάζει τα τέτοια. Βγαίνει το καπάκι.
12: Ναι.
11: Στο εντυχισμένο.
12: Α, βγαίνει.
11: Βέβαια, καλέ.
12: Μήπως είναι χτισμένο, ξέρω εγώ.
11: Τι να είναι.
12: Χτιστό.
11: Τι να είναι.
12: Χτιστό. Και δεν μπορεί να το βγάλει το καπάκι να πιέσει με το χέρι να πάρει κάτω τα.
11: Βρέασε με τώρα που θα βγάλω το καπάκι. Θα έρθει ο υδραυλικός και θα τα φτιάξει εκεί πέρα. Θα πληρώσουμε το μπουγιουρντί. Μετά ότι το τηλέφωνο, η μπαταρία τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα. Γενικά τα ίντερνετ κολλάνε, κάνουν, δείχνουν. Δεν ξέρω, παιδιά, κάτι γίνεται.
12: Δεν με πήρε να μου δώσουν προσφορά.
11: Α.
12: Λέω, παιδιά, ό,τι ευρώ παραπάνω μου πείτε, μα θα είναι η οπτική, είναι που θα τρέχει, θα δεν πάει να τρέχει, είναι ό,τι θέλει να κάνει, δεν θέλω να ενδιαφέρομαι και το ίντερνετ είναι και χάλια να σας ενημερώσω επί την ευκαιρία.
11: Α.
12: Θα φύγω και θα πάω στον άλλο πάροχο.
11: Και τι έγινε,
12: το θέλετε, λέει, να πάρετε το κινητό σου, να το βάλετε στον πάροχο το δικό μας. Να το βάλετε σε εμάς. Λέω, άμα βάλω το δικό, να σέρνατε όπως σέρνατε το ίντερνετ, να μου λείπει. Θα κάνω, λέω, τον άποφο τώρα που με πήρατε, λέω, επί την ευκαιρία, θα πάρω το ίντερνετ μου, να το βάλω στον πάροχο του κινητού μου.
11: Απειλούλα μου κινητό ακούγεται
12: μου.
11: Αυτό.
12: Άσε μας, κουκλίτσα μου.
11: Και τι έγινε
12: στο
11: τελικά?
12: Δικό της πάροχο και πήγαινα εκεί, θύρα, και έπρεπε να ανέβω στα κεραμίδια να κάνω το.
11: Βρε!
12: Τη κουκουβάκια για να πιάσω σήμα.
11: Βρε! Ξέρεις. Το να κοιτάς πρωί-πρωί,
12: ναι.
11: το μέρος σου αφού από ψηλά.
12: Το μέρος σου από εδώ ψηλά.
11: Κεραμιδόγατα.
12: Να είμαι κεραμιδόγατα.
11: Η κινητή τηλεφωνία.
12: Αλλά δεν θέλω να μιλήσω και να πρέπει να κάνω τη γάτα για να μιλήσω.
11: Ναι.
12: Και να κάνω έτσι το κινητό να βρω που θα
11: λοιπόν,
12: αυτό.
11: Λοιπόν, γυρίζοντας από Παρίσι, παιδιά, κάθομαι εγώ στην εξωτερική θέση, διάδρομο. Είναι δίπλα μου ένα πιτσιρικάκι, έτσι συμπαθητικό αγοράκι. Και δίπλα του ένα κοριτσάκι. Πρέπει να ήταν η αδέρφια ή ζευγάρι, μάλλον ζευγάρι.
12: Ποιο το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
11: Ναι, το κοριτσάκι με τα αγοράκι.
12: Νόμιζα αγοράκι, νόμιζα κανένα δεκάχρονο ότι θα
11: έλεγες. Όχι καλέ.
12: Α, 20 χρονών.
11: Ναι, ας πούμε 20, εκεί 22. Ναι. Και αρχίζει το κοριτσάκι να βγάζει χαρτομάντιλα. Και να κάνει φουφουφού, φουφουφού, φουφουφού,
12: μπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουμπουumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum
11: το χέρι στη τσάντα, βγάζω μία μάσκα σχέλ, μετά λέω
12: βάλε και δεύτερη.
11: Αυτή να συνεχίζει. Να συνεχίζει, παιδιά, το, πρέπει να είχε, δηλαδή, να είχε πάρει μία ντάνα χαρτομάτιλα, δεν ξέρω. Λέω εγώ, τι να με πιάσει, λέω η σχέλ. Κάνω το χέρι έτσι ευτυχώς και βρίσκω αυτές τις χοντρές και άρχισαν να με κοιτάνε όλοι στο αεροπλάνο και με κοιτούσε και αυτή, δηλαδή του στυλ. Τόσο πολύ σε ενοχλώ, ναι, μου ναι, να τη πω, άσε μας κοριτσάκι μου τώρα, έρθει εκεί πέρα με τις μίξες σου στην Ελλάδα, ζήσε τη μίξα σου στην Ελλάδα και μου ζητάς και τα... Δεν μου είπε τίποτα.
12: Αλλά λίγο... σε κοίταξε πέρι, δεν πειράζει.
11: Ναι. Κοίτα, η μόνη ελπίδα ήταν ότι το αγοράκι τσέπιανε το χέρι και τρώγανε από ένα ίδιο σακουλάκι καραμέλες και το κοιτούσε αυτό, αυτό ούτε έβηχε.
12: Νωρίς είναι, αμπάβρο θα πήγε αυτό. Αυτό θα πήγε από. Δεν θέλει ημέρες για να.
11: Θέλει σε τρεις μέρες φαίνεται.
12: Ναι, σε μία ώρα δεν φαίνεται που τρώγει από το φαγί τη. Και να ήταν αυτό μόνο με ένα ζευγάρι και άλλα πράγματα έχουν ανταλλάξει αυτοί.
11: Ωραία.
12: Όχι μόνο το ίδιο πυρούνι.
11: Μια χαρά.
12: Έχουνε...
11: Εγώ πάντως είχα γυρίσει το πισινό μου και κοιτούσα το διάδρομο.
12: Ναι, παιδιά, τώρα δεν είναι να αγωνίσουμε καλοκαιριάτικα.
11: Και μετά Την έπιασε και ο ύπνος, λέει: ωραία, τουλάχιστον να μην φυσάει η μίξα και να μην είναι.
12: Να τη τρέχουν μόνο.
11: Ναι.
12: Ωραία.
11: Φαίνεται ότι είχε πρόβλημα πάντως με το λαιμό, έπαιρνα καραμέλες, κάτι αυτά καραμελάκια που είναι σε απλά στελίνες, δηλαδή εντάξει. Όλα καλά!
12: Λοιπόν, γίνεται χαμό στο Wimbledon. Ζεσταίνονταν πάρα πολύ. Πήγε η Καμίλο Πάρτερ, έβγαλε ένα ανεμιστηράκι, το φύσαγε, πήγε ο.
11: Α, είναι νέα μόδα, παιδιά, έτσι πάνε και σε επιδείξει μόδα.
12: Αυτά είναι από τα τέμουτα τέτοια εδώ μεταξύ.
11: Δεν ξέρω, κρατούσαν κάτι πλαστικά πραγματάκια που του κάνει.
12: Τι να κάνει, τι βλακίε, τι να κάνει αυτό, ρε παιδιά.
11: Δεν ξέρω.
12: Δεν κάνει τίποτα, τίποτα δεν κάνει.
11: Είναι απόλυτη μόδα.
12: Είναι μόδα απλά, ναι. Ο πρίγκιπα Βίλιαμ, η Κέιτ Μίτλετον ζεσταίνονταν, είχαν βάλει αυτό το ανεμιστήρα μέσα στα μούτρα του. Επίση ο. Το αγοράκι του, το μικρό με ένα καπέλο, Πάναμα. Το κακόμοιρο, τι τραβάει και αυτό το έρμο.
11: Ε, τι θες να πάει.
12: Του βάλανε καπέλο Πάναμα τώρα εκεί.
11: Να βάλει ένα.
12: Να βάλει καπεδάκι.
11: Κασκετάκι.
12: Ναι, η κόρη του είναι ίδια η Λίλιμπετ, αλλά στο ωραίο. Αν η Λίλιμπετ ήταν ωραία. Είναι ωραίο κοριτσάκι.
11: Ναι, και η Λίλιμπετ είναι ωραία.
12: Τα χάλια τη τα μαύρα ήταν.
11: Συμπαθητική δεν ήταν η κακομοίρα.
12: Όχι, συμπαθητική είναι. Ασχημούλα ήταν. Υποτίθεται ότι ωραία την αδερφή τη. Η οποία εγώ την έχω πει σε φωτογραφίες και.
11: Καλά, ήταν άλλη μόδα των γυναικών.
12: Ήταν άλλη μόδα, ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη, Τζούλια Σαρκοζή, η κόρη του Νικολάκη τη Κάρλα Μπρούνι.
11: Α, πόσο είναι το κοριτσάκι αυτό, εφηβεία. Κάτι 14 πρέπει να είναι.
12: Δεν ξέρω.
11: Ένα παιδί δεν έχουν.
12: Νομίζω ναι. Δεν ξέρω.
11: Νόμιζα ότι ήταν αγόρι.
12: Κοριτσάκι λέει είναι.
11: Α.
12: Κάνει υπασία. Έχει ταλέντο στην υπασία. Καβάλα στο Δελφίνι τον κόσμο γύρισα.
11: Ναι.
12: Και το 2011 γεννήθηκε. Κάτσε λίγο τώρα.
11: 11.
12: Ναι.
11: Πόσο?
12: 15.
11: 15
12: είναι στην εφηβεία. Ναι. Λοιπόν.
11: Μπράβο η Κάρλα!
12: Και έχει
11: το έκανε το θάμα τη. Τη μοιάζει.
12: Πρέπει να είναι κοντό αυτό. Το καλυμμένο, κοντούτσικο.
11: Αν είναι όμορφο, σε ρώτησα. Αμέσως.
12: Ωραίο είναι. Έχει βάλει ψεύτικη βλεφαρίδα τα 15, μια χαρά ωραία θα περάσουμε.
11: Ναι, εντάξει, έτσι κάνουν τα κοριτσάκια τώρα, δυστυχώς.
12: Μπορεί να είναι και βλεφαρίδα, βλεφαρίδα όμως.
11: Α, μπορεί να
12: λοιπόν,
11: είναι και
12: μπορεί, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει, αλλά είναι νόστιμο κοριτσάκι. Λοιπόν, το κοριτσάκι αυτό έχει πολύ μεγάλο ταλέντο στα αλόγατα και κάνει τα πρώτα της βήματα στην υπασία και θέλει να ασχοληθεί με την υπασία και τέτοια πράγματα.
11: Άντε σύντομα και φίλη της Αθηνάς Ωνάση.
12: Ακριβώς.
11: Ο πλούτος μας φέρνει πιο κοντά.
12: Δεν έχει μοιάσει τη μάνα της, δεν έχει ζωγωματικό, δεν έχει τίποτα.
11: Α, τι έχει.
12: Έχει μοιάσει το λάχανο.
11: Δεν είναι συμπαθητικό. Ωραίος άντρας είναι αυτός.
12: Ναι.
11: Όχι,
12: Ψεύτικη βλεφαρίδα φοράει. Μιλάμε για ψεύτικη.
11: Έλα μόνο το κοριτσάκι το.
12: Δεν μιλάμε για ψεύτικη, μιλάμε τώρα για.
11: Βλεφαρίδα αρνητικό κόφτη.
12: Ανεμιστήρα. Αυτή πάει στο Wimbledon να κάνει έτσι τις εμπλεφαρίδες και όλη η κερκίδα παίρνει ανάσα. Από
11: λοιπόν,
12: τον αέρα.
11: Σήμερα είχα πάει σε ένα εξεταστικό κέντρο για διαγνωστικές εξετάσεις.
12: Ωραία.
11: Σε ένα διαγνωστικό μάλλον κέντρο. Λοιπόν, και είναι μια κυρία η οποία, παιδιά, έχει βάλει ένα πανί και έχει κρεμάσει το χέρι της και τη βλέπω που της λέει: περάστε, κυρία μου, τάδε. Και αυτή που πονούσε, η κακομοίρα και λοιπά. Και τη ρωτάω τι πάθατε. Και μου λέει, τι να πάθω κυρία μου, τι να πάθω. Μου λέει, ανέβηκα στάλογο, μου λέει. Και αυτό ξαφνικά την είδε ροντέο. Και εγώ χάρηκα ότι είναι χαρούμενο το άλογο και μου κάνει έτσι και μου κάνει γιουβέτσι μέχρι που την τρώω την τούμπα. Την τρώω την τούμπα και έσπασα, μου λέει, την ομοπλάτη μου.
12: Δικό της άλογο ήταν ή...
11: Δικό της άλογο.
12: Α, τη συμπάθει το άλογο.
11: Παιδί μου, έτσι κάνουν τα άλογα.
12: Ναι.
11: Τα άλογα... Μπορεί να χάρει και αυτό, να είδε κάτι να φοβήθηκε, να χάρει και να οτιδήποτε και την είδε ροντέο.
12: Να χάρει και για να τη ρίξει κάτω δεν νομίζω. Τέλος πάντων, είναι καλά η γυναίκα θα ζήσει.
11: Η γυναίκα θα ζήσει, αλλά θέλει να δει τώρα αν θα κάνει εγχείρηση ή θα περάσει μόνο του. Η Τσαρίνα Σαμπαλένκα είναι στη Μύκονο.
12: Ναι.
11: Κυρωνεύεται τους haters, τις γράφουνε διάφορα.
12: Μα για τον καθεάρα είναι ρε παιδιά. Και είναι και πολύ καλή φίλη με τον Τζόκοβιτς.
11: Λοιπόν. Μη στεναχωριέστε για τους haters. Όποιοι έχουν μεγάλους λογαριασμούς, το ανεβάζουν χάρη στους haters, λένε οι άνθρωποι που δουλεύουν τα Instagram.
12: Ναι.
11: Γι' αυτό και
12: όσο πιο πολύ σε βρίσκουν, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει ο λογαριασμός σου.
11: Ναι, καλέ. Δεν έβαλα εγώ ένα βιντεάκι από τον Μπρούνο Τσερέλα και έγινε χαμός από κάτω επειδή μου έλεγε λίγο καφεδάκι, λίγο εσπρεσάκι και είχε ιτολικό, τα βραβέντο και κουνούσε τα χέρια. Το τι τον περάσανε. Την κουνάει την αχλαδιά. Τι πήρε η Οικονομάκου, τι Ιταλός είναι αυτός διάτριτος, τι με τους Ντίν και Ντάν κάνει παρέα. Λέω παιδιά, αφού τον είδα το βράδυ, εγώ το έβαλα κάποια στιγμή την ώρα της επίδειξης Ήλιας Κρυθαριού το πρωί. Και βλέπω κάποια στιγμή να έχει γίνει viral. Λέω, έλα ρε, σε αρέσει τόσο πολύ και μπαίνω μέσα και έχει 300 σχόλια.
12: Εντάξει, μπορεί να μερικούς θα τους αρέσει.
11: Τι γέει τη βάτα, τι είναι αυτό.
13: Αυτόν είδαμε με το γάμο. Ψεύτικος γάμος, λευκός γάμος, κόκκινος καπνός, ο πάπας της Ρώμης. Άρχισαν να λένε για την ελληνοϊταλική φιλία.
12: Εντάξει, μερικά έχουν πολύ γέλιο πάνω.
13: Λέω σε μία φίλη μου, λέω, καλέ, τι γίνεται, μην τους κόψεις, μου λέει, ανεβάζεις λογαριασμό. Πραγματικά ανέβασα 500 followers.
12: Είδες. Κάτσε εκεί να βρίζουν, να σε βρίζουν, να βρίζουν και κόσμο, πας τέλεια.
13: Δεν βρίζουν εμένα.
12: Αυτό που ανέβασες, ρε παιδί μου. Ναι. Αλλά και αυτή να σου πω κάτι. Άμα εκτίθεσαι, όποιος εκτίθεται θα ακούσει και καλά και κακά, ρε παιδιά. Έτσι.
13: Ακριβώς.
12: Και αυτοί έχουν παραεκτεθεί, η αλήθεια είναι.
13: Ναι.
12: Δηλαδή, ασχολούμαστε μια εβδομάδα πριν μια εβδομάδα με τον Τζιρέλα και την Τζουρούλα. Εντάξει, φτάνει.
13: Αυτοί κάναν το γάμο του.
12: Εντάξει, κάναν το γάμο του, μα ρημάξανε. Μιλάμε για το
13: ναι,
12: γάμο του.
13: Δεν είναι αυτοί, αφού βγάζουν και καλεσμένοι πράγματα.
12: Εντάξει, ρε παιδί μου, και αυτοί ανεβάσταν στο λογαριασμό του. Τα ασχολούμαστε μια εβδομάδα, τι παντρεύτε, πού θα παντρευτούν, πού θα κάνουν τι προσκλήσει, αν θα κάνουν πριπάρτι, πού θα κλείσουν το τετραδικά
13: που τώρα θα αλλάξαμε, τώρα έχουμε τη Χερτσίκοβα. Τώρα ασχολούμαστε με τα.
12: Ποια είναι η Χερτζίκοβα?
13: Η μοντέλα η οποία παντρεύτηκε τον άντρα της μετά από 23 χρόνια.
12: Μια χαρά, η
13: Χερτζίκοβα. Συμβίωσες και δύο παιδιά.
12: Για όλους βρίζουν. Εντάξει, εντάξει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Άρα, ανεβάζει και το λογαριασμό, μια χαρά.

0: ώρα είναι 3 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Μπα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα, στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
10: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
11: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
5: Παραπολιτικά 90,1.
12: Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος Αργυρός, φοβερή διάκριση, λέει, στο Billboard, πήγε στη 12η θέση. Το άλμπουμ του Καμπάνες.
13: Καμπάνες.
12: Ποιο είναι, δεν ξέρω.
13: Ακού χτυπάνε, καμπάνες για μας. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτό.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, πήγα το Σάββατο το βράδυ σε ένα γάμο.
12: Για πες.
13: Όπου ήταν ο Αργυρός ως καλεσμένος. Και επιπίστεως η Άννα Βύση η Απόλυτη.
12: Έλα.
13: Η Άννα Βύση η Απόλυτη, η οποία είναι στα καλύτερά της, παιδιά, έτσι. Είναι στα καλύτερά της, έχει αδυνατήσει, πρέπει να έχει κάνει και λίγο μουντσάρο.
12: Ρε παιδί μου, αυτή τη γυναίκα δεν χρειάζονταν δίαιτα, ήταν μια χαρά εγώ την έβλεπα.
13: Ναι, αλλά μπορεί να ήθελε να είναι αδύνατη, είναι κάποιος που θέλει να είναι πολύ αδύνατη.
12: Είναι.
13: Ήταν έτσι που πω, τι πάντα, δεν ήταν αδύνατη, τι κινητέ.
12: Ένα μυγάκι είναι, μου μπαίνει, ναι. Για πες!
13: Αδύνατη δεν ήταν ποτέ. Είναι τσουποτή, δηλαδή έχει.
12: Όχι, μωρέ, είναι κορμάρα εμένα μου φαίνεται. Πάντα μου φαινόταν κορμάρα.
13: Ας πούμε η Τζένιφερ Λόπες είναι τσουποτή, αλλά όχι αδύνατη.
12: Όχι. Ναι. Δεν έχει σχέση με την Τζένιφερ Λόπες. Έχει μπουτι Τζένιφερ Λόπες. Τι δεν έχει.
13: Δεν είναι και τελείως. Δεν είναι Σαρλίς Θερόν.
12: Όχι. Καλά, αυτή την είδα.
13: Καλά,
12: σε βίντεο
13: αδυνατή.
12: Σε ένα βίντεο ήταν εξαιρετική με κάτι πόδια από εδώ μέχρι απέναντι και μετά σε ένα άλλο. Ήταν λίγο.
13: Λίγο δεν τρώω το
12: φάι
13: μου.
12: Λίγο αποστεωμένη καημένη, ρε παιδί.
13: Ναι,
12: μου.
13: Και λέγανε ότι έχει πάθει.
12: Ναι.
13: Γιατί προφανώς το πρώτο ήταν. Βίντεο ήταν το πρώτο ή φωτογραφία.
12: Βίντεο.
13: Ήταν
12: ένα
13: ήταν
12: βίντεο
13: με το
12: που κατέβαινε κάτι σκαλιά και φορούσε ένα σακάκι με ένα σφορτσάκι και την ποδάρε ήταν από εδώ μέχρι απέναντι. Εντάξει, και εμένα μου φάνηκαν λίγο στροφοκάμουλοι τα πόδια. Πολύ αδύνατα, αλλά εντάξει. Και μετά ήταν με ένα άλλο φόρεμα, με περούκα, δηλαδή το μαλλί της είναι κοντό, αλλά είχε κάτι τριχάκια που φεύγαν από πίσω. Και εκεί φαινόταν πολύ. Παιδιά, να σας πω κάτι, από μια ηλικία και μετά, αλλού αλλού πηγαίνει το πάμπι. Δηλαδή, έρχεσαι και στεγνώνεις, να σας το πω έτσι. Φεύγουν οι χυμοί του σώματος και μένεις ένα πετσί κότα.
13: Λοιπόν.
12: Οπότε αυτή.
13: Σαρλίς, κάνε καφέ να στα πούμε. Ιατρικές συμβουλές.
12: Ναι, βρε Σαρλίς. Αυτή δεν πρέπει να δυνάτησε. Πρέπει να είναι τα κιλά που ήταν πάντα απλά. Αυτό που κάνει τον μπούτι που έχει ένα χυμό, έχει. Πιάνει μπούτι, κάνει χλακ, χλακ, χλακ.
13: Τώρα
12: κάνει
13: τώρα.
12: Κάνεις έτσι τον άλλον.
13: Δεν κάνει κάνουμε
12: κλακέτες στα κόκαλα. Έχει. Γιατί έχετε το δέρμα και αδυνατίζει, ρε παιδιά. Γίνεται σαν τσιγαρόχαρτο.
13: Ναι, αλλά δεν δείχνει έτσι όπως έδειχνε αυτή. Δεν ξέρω.
12: Τι να σου πω.
13: Ωραία, και φαίνεται
12: πολύ τα κόκαλα. Πετάνε τα κόκαλα, στραβώνουν τα κόκαλα, δεν ξέρω.
13: Δεν έπρεπε καταρχάς να βάλει.
12: Εγώ με την τόση στα χέρια μου βλέπω τα δύο κόκαλα αυτά στον αγκώνα και έχουν, είναι πιο.
13: Τι είναι πιο καλά, μια χαρά είναι τα κόκαλα.
12: Με τα δικά μου δεν είναι, είναι πιο ζαβά. έχουν λίγο πεταχτεί προς τα έξω.
13: Μήπως...
12: Έχεις δει κάτι γιαγιάδες που τα πόδια τους μετά γίνουν στραβώνουν και περνάνε από κάτω τρένο, είναι τα νύσια.
13: Αυτό
12: κάθε
13: είναι.
12: Το κόκαλο, αυτό είναι η οστεοπόρωση. αυτό γίνεται, καταλαβαίνεις.
13: Οστεοπόρωση, welcome.
12: Εντάξει, ρε παιδιά, όλα μέσα στη ζωή είναι.
13: Να.
12: Λοιπόν, ιστορικό ρεκόρ για την ταινία Michael ξεπέρασε το 1 μισ δολάρια στο box office και έχει συγκεντρώσει.
13: Το Michael Jackson.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Άντε, 370... δεν είχε πολύ καλές κριτικές.
12: Από εδώ και εμείς ήταν. Είχε συγκεντρώσει 370 εκατομμύρια δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι θρύλος ο άνθρωπος. Πολλοί την πήγαν και την είδαν και από περιέργεια να δουν. Δηλαδή, και εγώ και από περιέργεια πήγα να τη δω. Ωραία τα τραγούδια. Μια χαρά ο Ανιψιός το έβγαλε πάξια το ψωμάκι του. Δηλαδή, τον μιμήθηκε πάρα πολύ ωραία. Χόρευε πολύ ωραία. Ήταν δική του, λέει, η φωνή. Τραγούδια και πολύ ωραία, αλλά. Αγιογραφία, ρε παιδί μου. Όλα τέλεια σε αυτή τη ζωή. Όλα τέλεια, τέλεια, τέλεια.
13: Τι να κάνουν.
12: Τι να πούνε κι αυτοί. Μην τη βγάζει. Απαράτατο. Πες, θα είναι μόνο μουσική ταινία, δεν θα είναι βιογραφία. Δεν είναι. Αυτή είναι γεωγραφία.
13: Άμα είναι μουσική ταινία. Είναι ταινία,
12: το παλιό σου. Είδαμε. Δεν είδαμε τον Μάικλ Τζάκσον. Τώρα περιμένω να δω 16 Ιουλίου βγαίνει του Νόλαν. Η τέτοια με τη Λουπίτα, την ωραία Ελένη.
13: Και το έχει μεταφράσει, λέει εκείνο, το έχει πάει όπου θέλει.
12: Άσκαρα
13: την ιστορία.
12: Όσκαρα, θέλω να πάω το δω πάνω. Είναι το Ματ Ντέιμον.
13: Σε ελεύθερη μετάφραση.
12: Ναι.
13: Και τώρα το Ματ Ντέιμον τι ρόλο παίζει?
12: Τον Οδυσσέα.
13: Α, τον Οδυσσέα.
12: Παρακαλώ.
13: Καλά, τι Οδυσσέα ήταν αυτό το σέρμα, το χολιγουδιανό στάρ από άλλη ταινία. Θα ήθελα να είναι άγνωστη ηθοποιή, να σου πω την αλήθεια.
12: Εγώ δεν θα ήθελα
13: ούτε Λουπίτε, ούτε.
12: Εντάξει, με άγνωστη ηθοποιή. Θέλει το γνωστό τον ηθοποιό, ρε παιδί μου, αλλά να έχει ένα νόημα.
13: Είναι σαν την ταινία του Χριστού να βλέπουμε τον πρωταγωνιστή. Πώς λεγόταν ο Καημενούλης αυτός που δεν ξαναέπαιξε πουθενά, σε άλλη ταινία.
12: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τον Χριστό τον έχει στο μυαλό σου, τον Οδυσσέα δεν τον έχει. Τον Χριστό υπάρχουν αγιογραφίες. Ποιος να έρθει να τον κάνει. Έχει μια εικόνα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστή αυτή η εικόνα που έχουμε, αλλά έχουμε όλη μια εικόνα. Mm. Γι' αυτό και ήταν φοβερός ο Χριστός του Τζεφιρέλη, γιατί μοιάζε πάρα πολύ με την εικόνα που έχουμε όλοι στο μυαλό μας.
13: Mm.
12: Αλλά τώρα τον Οδυσσέα, όπως θέλει τον πλάθει ο καθένας.
13: Mm.
12: Μυθικό πρόσωπο είναι. Όπως θες τον. Εμένα μου κάνει. Ο Ματ Ντέιμον μου κάνει για ο Οδυσσέας.
13: Εμένα.
12: Σύνομαι, γιατί δεν
13: εγώ τον... θα ήθελα έναν Έλληνα πρωταγωνιστή καρακούκλαρο. Εκεί.
12: Μου ήταν ωραίος μωρό ο Οδυσσέας, δεν περιγράφω. Ήταν πολύ έξυπνος απλά.
13: Ναι.
12: Ποιο θα ήθελε.
13: Πάλι ασχημομούριδε μα βγάλανε.
12: Όχι,
13: οι ξένοι, οι ζηλιάριδε.
12: Ποιο θα ήθελε ο Οδυσσέα, σου έρχεται κάτι στο μυαλό από Έλληνε.
13: Θα μπορούσε να είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Έλληνα που να μην ήταν ηθοποιό, να ήταν μοντέλο.
12: Ναι.
13: Έχουμε πολύ ωραίο.
12: Και πώ θα έπαιζε, σαν ταινί θα έπαιζε μετά.
13: Όχι, μωρέ, γιατί.
12: Θες, ρε,
13: με σκηνοθεσία και με αυτό θα έπαιζε καλά.
12: Εντάξει, το κινηματογράφο αλήθεια είναι, θα ξημερωνόταν να τη βγάλουν μια σκηνή.
13: Ναι. Α, ήταν ένα πολύ αντρουά, ένας ωραίος μελαχρινός Έλληνας.
12: Ο Ματ Ντέιμον εγώ νομίζω ότι ήταν μια χαρά. Γιατί αυτός είχε, στον Οδυσσέα τον είστε το μυαλό.
13: Ναι.
12: Δεν τον είστε το εξωτερικά, είναι πολυμήχανος, αυτό είναι όλο το θέμα. Οπότε δεν σε νοιάζει η ομορφιά. Ιδιαίτερα.
13: Ναι.
12: Εμένα τουλάχιστον. Εμένα τουλάχιστον.
13: Ναι, ρε παιδί.
12: Νόστιμος είναι ο Ματ Ντέιμον, δεν είναι κανένα τέρας.
13: Δεν πατάει όμως πουθενά σε σχέση με Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω.
12: Γιατί μωρέ, δεν είναι ξανθός, καστανός είναι.
13: Τέλος πάντων, θα το δούμε.
12: Ο Αχιλλέας, ας πούμε, που τον έκανε στην Τρία ο Μπραντ Πιτ.
13: Τι μας έμεινε τίποτα από αυτή την ταινία.
12: Εμένα δεν μ' άρεσε.
13: Εγώ
12: αλλά ο Αχιλλέας μ' άρεσε.
13: Τα τριχωτά πόδια του Μπραντ Πιτ θυμάμαι. Αλλά τίποτα άλλο.
12: Και ήταν ξανθός, ήταν πολύ ωραίος.
13: Να. Λοιπόν, η Βίκη Καγιά γιόρτασε τα γενεθλιάκια της και βγήκε με το μαγιό στις παραλίες. Ποιες παραλίες της Μυκόνου,
12: νομίζω. Αχ, πες για την κυρία αυτή που λέει Μύκονο στο βίντεο.
13: Καλά, έχει ένα ριλ που λέει είναι μια κυρία και κάνει selfie φωτογραφία και λέει είναι στη θάλασσα, έτσι.
12: Ναι.
13: Μόλις με το μαγιό βγαίνει.
12: Μέσα στη θάλασσα, μέσα στο νερό είναι.
13: Ναι, βγαίνει και καλά βγαίνει από τη θάλασσα.
12: Ναι.
13: Και κάνει ένα selfie βίντεο που λέει Μύκονος. Και έρχεται ο άντρας της από πίσω και της λέει τι Μύκονος, μωρή. Τα έχεις χάσει, στο κρυονέρι είμαστε. Λέει, τι να πω, Κώστα μου, τι να πω.
12: Τσιγκούνι,
13: τσιγκούνι.
12: Ότι
13: είσαι τσιγκούνι και με πα, δεν με πα πουθενά και ότι είμαστε κάθε χρόνο στο κρυονέρι.
12: Εντάξει, πολύ έξυπνο.
13: Ε?
12: Είναι μερικά βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραία.
13: Και χαριτωμένα, ναι. Τέτοια θέλουμε, παιδιά, να γελάει το σκυλάκι μα γιατί αρχίσαν και βαράνε οι Αμερικάνοι του Ιράν.
12: Άντε πάλι.
13: Αρχίσαμε πάλι.
12: Ναι, ναι, ναι.
13: Τα στενά, ο ένα λέει είναι ανοιχτό,
12: και
13: ο άλλο
12: είναι...
13: λέει είναι κλειστά.
12: Πάνω που είχαμε ηρεμήσει, πήγαμε ότι θα κατέβει λίγο, είχα αρχίσει να κατεβαίνει η βενζίνη.
13: Εγώ ευτυχώς τις προηγούμενες μέρες γέμισα. Τώρα το πάμε χρηματιστήριο, οπότε γεμίζουμε το ρεζερβουάρ.
12: Όντως, όντως, όντως.
13: Δηλαδή, άσε που έχει αρχίσει και βύχει το αυτοκίνητό μου, δεν ξέρω τι έχει πάθει.
12: Εντάξει, μου ούτε.
13: Δηλαδή, σου λέω ένα άνθρωπο, παιδί μου, όλα χαλάνε.
12: Μετά τι 23 ώρα θα πάνε καλά.
13: Πώς, από μόνα του.
12: Ναι, δεν στο έχω πει ότι έχουν φτιάξει.
13: Α, να μείνουμε δηλαδή μέχρι τι 23 για το καζανάκι.
12: Δεν σου είπαμε το καζανάκι.
13: Πηγαίνουμε στην άλλη του αλέτα.
12: Που είναι πρώτη ανάγκη, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, μου είχε χαλάσει ένα κοντρόλ, έφτιαξε μετά. Έτυχε να φτιάξει τέλο πάντων.
13: Ξεμάτιασε.
12: Όχι, είχε πεθάνει και μετά ξανάζει.
13: Πώς έγινε αυτό, τι μοιράκολο ήταν.
12: Δεν ξέρω τι μοιράκολο ήταν, έγινε πάντω, έτυχε να γίνει. Αλλά δεν ήταν επίγον τώρα ένα κοντρόλ.
13: Να.
12: Ερκοντήσιο όταν είχα και δεύτερο.
13: Γιώργος Μαζονάκης έδωσε συνέντευξη και τα είπε. Προφούντης και τα είπε όλα.
12: Τι είπε, πες.
13: Πολύ κακή φαμίλια. Φαμίλια. Το αίμα γίνεται νερό. Νεράκι. Τρέχει.
12: Το ξεζομίζα το κακομίρι και αυτό, ναι.
13: Είπε ότι έκανα πολλά λάθη και περισσότερο τους έδωσα... Τους έβαλα μέσα στη δουλειά μου και αυτοί λίγο το χάσαν το μέτρο. Και είπα ότι ήταν μια δοκιμασία. Είναι πολύ δουλεμένος ψυχικά. Ήταν μια δοκιμασία, ήξερα ότι θα περάσει κλπ. Και είπα ότι μπαίνουν όρια. Δεν μπορεί να έρχονται να στρικλίζουν και μόνο να απαιτούν. Είπα ότι στήριξα πάρα πολύ την οικογένειά μου. Δεν μετανιώνω γι' αυτό, γιατί πρέπει να βοηθάμε την οικογένειά μας. Αλλά λίγο το μέτρο ξεπεράστηκε και όλα ξεκίνησαν από ένα ακίνητο κοινό που είχαν σε κάποιο νησί στη Μύκονο.
12: Α, στη Μύκονο,
13: και
12: νομίζω,
13: που
12: ναι.
13: Κάποια στιγμή ζήτησα τα ρέστα και κατάλαβα ότι κάτι γίνεται εκεί πέρα. Και ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σπίτι μου και μου έλεγαν: δεν ξέρεις τι λες και δεν είσαι καλά. Και όταν είδα, λέει, τους αστυνομικούς έξω από το σπίτι. Για να με συλλάβουν, δεν μπορούσα να καταλάβω ακριβώς τι γίνεται. Αλλά ήμουνα, λέει, cool. Τους είπα: περιμένετε να φάω κάτι, να κάνω ένα ντουσάκι. Περιμένετε λίγο με την ησυχία σας και θα έρθω.
12: Φάτε και κάτι για το ψυγείο εκεί, πήγε και κάτι μέχρι να ετοιμαστώ.
13: Νόμιζα, λέει, ότι δεν θα έμενα μέσα. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το πράγμα. Και είπε και κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό: ότι σε ό,τι κάνουμε, μας στηρίζει ή δεν μας στηρίζει ο κόσμος. Και είναι μεγάλη αλήθεια αυτή. Γιατί ο καθένας, παιδιά, μπορεί να λέει για τον εαυτό του ότι θέλει. Ο κόσμος μας στηρίζει στις δουλειές που κάνουμε, που είναι έξωθεν μαρτυρία και υπάρχει, ας πούμε, δημόσια εικόνα.
12: Ναι.
13: Σε πάει ή δεν σε πάει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και είπε ότι σε όλες τις περιπέτειες, όλα τα δύσκολα που έχω περάσει, με έχει στηρίξει ο κόσμος. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο?
12: Τίποτα, τα ξεμνημόνευτο, ήρεμα, μπανάκι, καφέ, βόλτα.
13: Α, πήγες για μπάνιο στη θάλασσα?
12: Όχι. Δεν πήγα στη θάλασσα.
13: Στην πανιέρα μας, λες.
12: Σε μια πισίνα.
13: Α, ωραία. Λοιπόν, ωραίες και οι πισίνες. Λα πισίνα.
12: Ωραίες. Ποιος είναι ο Έρλιχ. Λοιπόν, αυτός ο Νορβηγός έχει γίνει μεγάλος χαμός με αυτόν, έτσι. Τον Έρλιχ Χάλαντ που έχει γίνει viral. Έχει γίνει viral και θα παίξουν τώρα. Θα παίξουν με την. Όχι. Αργεντινή-Αγγλία παίζουν τώρα. Προκλήθηκε και η Αγγλία. Και παίζουν, είναι ημιτελικός Αργεντινή-Αγγλία, νομίζω.
13: Ναι, με ποιους είμαστε?
12: Εγώ είμαι Αργεντινή, δεν είμαι, δεν τους αντέχω τους Άγγλους καθόλου.
13: Και ποιοι οι Γάλλοι προχώρησαν, δεν αποκλείστηκαν, δεν είναι?
12: Νομίζω όχι.
13: Οι Γάλλοι με ποιους παίζουν?
12: Δεν ξέρω.
13: Με
12: τους Ισπανούς.
13: Με τους Ισπανούς. Όχι, εκεί, ρε παιδιά, εκεί είμαστε λίγο.
12: Ποιοι, Γαλλία, Ισπανία?
13: Ναι.
12: Αχ, βρε Μακρόν, τι μου κάνεις. Με την Ισπανία.
13: Με την Ισπανία.
12: Ναι, γιατί είναι Μακρόν από τη μία, Μπαρδέμ από την άλλη. Έχω σοβαρά αθλητικά κριτήρια.
13: Τώρα, συγγνώμη όμως. Συγκρίνεις δύο ανώμια πράγματα.
12: Σκαζίλα, δύο άντρες συγκρίνω. Εγώ δεν με νοιάζει τι κάνει ο καθένας.
13: Ναι.
12: Μπαρδέμ. Ισπανία είμαι.
13: Ισπανία, ναι. Άρα έχουμε τρεις ευρωπαϊκές ομάδες και μία, ναι, Λατινική Αμερική.
12: Αλλά η Αγγλία διάβασε ότι παίζει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ καλή φέτο σε αυτό το μουντιάλ, τέλος πάντων.
13: Οι Γάλλοι βγάλανε έξω το Μαροκό. Ήταν διχασμένος, παιδιά, ο κόσμος. Καλά να είμαστε σε πάρτι της Ήλιας Κρυθαριώτη και να έχουν βάλει οθόνες, γιατί οι περισσότεροι ήθελαν να δουν τον αγώνα.
12: Λογικό, μωρέ, δεν είναι. Εντάξει, 14 χρόνια γίνεται το Μουντιάλ.
13: Μεγαλία ή Μαρόκο ήσουν?
12: Δεν το είδα, δεν είχα ασχοληθεί
13: καθόλου.
12: Ναι,
13: αλλά με ποια ομάδα?
12: Θα ήμουνα.
13: Ναι.
12: Μάλλον με Μαρόκο θα ήμουνα.
13: Α. Μάλιστα. Ωραία.
12: Και το μεταξύ, επειδή. Αν όχι, να μου πεις, τι ώρες όμως ήταν? Ήταν μετά μεσονύχτια, δεν ήταν? Και στη Γαλλία τα παιχνίδια.
13: Ήταν αργά βράδυ, νομίζω ότι ήταν. Τι ώρα? Ώρα Γαλλίας 10. 10 νομίζω ξεκίνησε. Γύρω στις 10. Άρα εδώ 11. Εντάξει.
12: Εντάξει, σχετικά νωρίς, γιατί πολλοί αγώνες είναι ξημερώματα εδώ.
13: Ναι.
12: Στην Ελλάδα. Αλλά εντάξει, είναι μια διοργάνωση, ρε παιδί μου, που άμα σας αρέσει το ποδόσφαιρο. Κάθε 4 χρόνια το μεταξύ είναι, αξίζει να την απολαμβάνει κανείς.
13: Και αλήθεια είναι ότι και αν δεν σ' αρέσει, όταν προχωράει το πράγμα.
12: Αυτό και εγώ.
13: Έχει, ένα ναι. ενδιαφέρον.
12: Δηλαδή και εγώ, αν είναι στον τελικό ομάδα που με ενδιαφέρει, δηλαδή η Ισπανία, λέμε ένα παράδειγμα, η Αργεντινή. Και μπορεί και να.
13: Αν παίξει η Ισπανία, Αργεντινή, εκεί τι θα είσαι.
12: Ισπανία.
13: Α, τόσο πολύ, ε.
12: Ναι.
13: Μάλιστα.
12: Εσύ τι θα είσαι.
13: Δεν ξέρω, είμαι σε δίλημα. Αγαπώ και την Αργεντινή. Μου εκπέμπει κάτι ωραίο, εντάξει, συμπαθείς. Η Αργεντινή έχει ιστορία στο ποδόσφαιρο.
12: Ναι,
13: η αλήθεια είναι και είναι και συμπαθητικοί άνθρωποι. Και οι πιο ωραίοι άντρες του κόσμου, θεωρώ. Η Αργεντινή.
12: Ναι, αρκεί να παίρνει τον ωραίο.
13: Ε, καλά, εντάξει. Και στους Ισπανούς δεν ισχύει το ίδιο.
12: Ναι, μωρέ, αλλά οι Αργεντινοί, δεν ξέρω. Άμα τους δεις έτσι σε φωτογραφία. Άμα δεις Αργεντίνους γενικά, είναι λίγο.
13: Τι, σαν να έχουν φάει τη γανιά στο κεφάλι.
12: Κάτι. Πρέπει να πέσει στην περίπτωση, νομίζω.
13: Λοιπόν, η Σοφία Βεργκάρα γιόρτασε και αυτή τα γενέθλιά της. Έβαλε τη στριγκιάλα της, έσβησε την τούρτα της, πήρε το αμάξι της και εντάξει της. Τούρτες αυτά. Δεν θυμάμαι πού ήτανε. Σε ποιο μέρος. Τα 54 της χρόνια, παιδιά, μια χαρά κρατιούνται.
12: Πολύ ωραία.
13: Αυτές οι Λατινοαμερικάνες μια χαρά κρατιούνται.
12: Ναι, ισχύει.
13: Πάμελα, μόνη ψάχνει. Τι έγινε η Πάμελα Άντερσον πάλι, μόνη ψάχνει, τι ψάχνει σε τέτοια ηλικία που είναι.
12: Γιατί, μωρέ μου, πότε δεν είναι αργά.
13: Ελεύθερη και ωραία η νέα Πάμελα Άντερσον του νέου Baywatch. Α, είναι καινούρια, η 29χρονη Nadir. Πρωταγωνιστή ως ναυαγοσώστρια στην θέση της Πάμελα Άντερσον, κούκλα. Κουκλάρα είναι, κοίτα. Ξανθά,
12: πολύ ωραίο με
13: τα μουρτισέρ της, με τα σέα της, με τα μέα της κλπ.
12: Άρα για
13: πιστεύεις ότι το Baywatch θα.
12: Αυτό πήγα να πω, ότι άραγε το βλέπουν, ποιος ξέρει.
13: Έχει ξεκινήσει.
12: Όχι, δεν ξέρω, αλλά θα είναι μια σειρά που θα έχει επιτυχία όπως είχε τότε. Μπορεί και να έχει.
13: Να.
12: Στην Αμερική τουλάχιστον.
13: Το Παμελάκι όμως έχει αφήσει εποχή.
12: Ναι.
13: Ωραία θα ήταν να τις δίνουν, να τις έδιναν ένα ρόλο.
12: Πραγματικά έχει αφήσει. Τι να κάνει τώρα.
13: Τι να κάνει τη
12: γρυά
13: Baywatch, ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
12: Να παραδείγει βαθύ με τον Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαγιό να σώζει κόσμο.
13: Δεν
12: μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.
13: Ξέρω εγώ. Τη σιτεμένη.
12: Να παραδείγει βαθύ με τον Baywatch. Τι άλλο να κάνει. Τρέχει με το μαγιό να σώζει κόσμο. Μπορεί να μείνει μέσα στη θάλασσα.

0: αρχίζουν μύτε, αυτιά κλπ. Και σιγά σιγά πάει το πράγμα. Και έρχεται σε μια ηλικία και είναι θεές. Όλες είναι θεές.
1: Να, τι να πω.
0: Δεν έχουν γεννηθεί έτσι. Είναι όλες λέει πειραγμένες.
1: Εντάξει.
0: Και οι Λατίνες.
1: Και οι υποποιοί τους. Στο Βραζιλιάνο.
0: Πρέπει να δεις την Τζένιφερ Λόπες πόσο φρεσκαδούρα σιδερωμένη είναι.
1: Βλέπεις τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ότι είναι φρεσκαδούρα.
0: Γιατί, άκου, μπορεί να είναι ρετούς. Αν δεν τον δεις τον άλλον φυσικά.
1: Φαίνεται σε κάτι βίντεο πάντως που την έχουν τραβήξει που εν ακνία της.
0: Ναι.
1: Τη βλέπεις τη φρεσκαδούρα.
0: Να.
1: Τη βλέπει. Τα σίγουρα έχουν κάνει ρε παιδί μου αυτές, αλλά έχουν κάνει ωραίες δουλειές. Γιατί πάει
0: η μαμά άλλες... πρέπει να ξόδεψει μάλλον τους όλα τα λεφτά σε αυτήν, γι' αυτό η αδερφή της δεν είναι η ίδια. Η κοπελίτσα διπλά του κοπελούι που ήταν μαζί ήταν η αδερφή της. Ναι. Δεν είναι τόσο ωραία. Βρε μάνα. Βρε μάνα.
1: Γιατί,
0: το
1: να...
0: εξάντλησε όλο στην Τζένιφερ.
1: Δεν έχει κάνει πλαστικές η Τζένιφερ. Ενώ όταν ήταν μικρή ήταν.
0: Καλέ, σου λέει όλες ξεκινάνε από 20, όλες πειραγμένες. Στη Λατινική Αμερική, άμα δεν έχει κάνει πλαστικές. Πώς πάμε εμείς στον παθολόγο.
1: Ναι.
0: Πάνε αυτές από μικρά κοριτσάκια και τις λέει: κοριτσούι μου, όταν γίνεις 13 ετών, έλα να σου κάνω την πρώτη πλαστική. Αρχίζουν δε τα lifting από τα 25 τους χρόνια.
1: Μα τι να τραβήξεις ρε παιδί μου στα 25.
0: Ό,τι μπορείς τραβάς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο Χάλαντ της Νορβηγίας, ο μεγάλος σκόρερ, ο οποίος παίζει και στην Αγγλία, αλλά δεν τον ήξερε πολύ ο κόσμος, παιδιά, πριν το Μουντιάλ, είναι και φάσιο Νάικο.
0: Είναι φάσιο Άικο.
1: Είναι φάσιο Άικο, φοράει λέει. Κρατάει μπίρκιν τσάντες, φοράει
0: Σανέλ
1: και τέτοια πράγματα. Ναι, είναι πολύ λέει μοδάτος. Βέβαια είναι κακομίρης.
0: Σανέλ φοράει.
1: Ναι, ναι, Σανέλ και κρατάει μπίρκιν τσάντες.
0: Όποιος έχει πολλά λεφτά ρίχνει. Όποιος έχει πολύ πιπέρι ρίχνει και στα λάχανα.
1: Εντάξει, ωραία δίνεται, δεν μπορώ να πω, αλλά είναι μια σχημούλης μωρέ μου. Έχει μια κουτέλα από εδώ μέχρι απέναντι. Και έχει βγει μια μοντελίτσα μικρή Ρωσίδα που είναι όταν λέμε ίδια, ίδια. Δηλαδή πως ήταν αυτό σε γυναίκα, αυτό.
0: Ναι.
1: Ίδια.
0: Αγριόφατσα πάντως δεν είναι. Δεν έχει κάτι γλυκερό που έχουν συνήθως οι Σκανδιναβοί. Έχουν δηλαδή, είναι λίγο έτσι.
1: Έχει μεγάλο κούτελο, μωρέ μου, το καλό με αυτό.
0: Ναι.
1: Όσοι λέει έχουν μεγάλο κούτελο, διάβαζα μία έρευνα, έχουν υψηλό IQ. Ναι, κοίτανε το κούτελό μου μετά, λέω πρέπει να είμαι βλήμα.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Διάβαζα αυτό εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι όσοι έχουν μεγάλο κούτελο έχουν. Να σου πω κάτι, ξέρεις όταν το διάβαζα, γιατί μου βγάζει νόημα. Γιατί αν έχεις παρατηρήσει τους εξωγήινους, φανταζόμαστε με πάρα πολύ μεγάλο κούτελο που υποτίθεται ότι είναι προηγμένοι σε τεχνολογίες και μυαλού κλπ. Και λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά είναι συμπαθητικούς, έχει και μία κουκλάρα σύντροφο και γενικά νομίζω ότι τώρα με το μουτέρο που τον έχει μάθει περισσότερος κόσμος θα βγάλει πάρα πολλά χρήματα
0: λοιπόν,
1: από
0: Κάιλι,
1: μόδας και τέτοια.
0: Η Κάιλι,
1: ναι.
0: η Kim Kardashian, τα έβγαλε όλα, φόρεσε ένα μαγιό, ένα σπαγκάκι από εδώ, ένα σπαγκάκι από εκεί, λίγο τριγωνάκι μπροστά, για να κρύβει το άλλο τριγωνάκι που δεν κρύβει και τίποτα. Και ανέβασε λέει η θερμοκρασία για τους Instagrammers.
1: Σιγά μου ρε, πια από το Instagram που πέφτει με την κάθε μία που βγάζει ένα σκυλάκι.
0: Καλά, αυτή εντάξει τώρα τι έχει, θα έχει followers κάτι εκατομμύρια.
1: Έχει.
0: Βλέπω παιδιά κάτι λογαριασμού και ζαλίζομαι και λέω Παναγία μου, βέβαια.
1: Εντάξει,
0: αυτή
1: έχει,
0: είναι...
1: φαντάσου καταρχήν έχει μία από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες καλλιτικών. Τώρα πλάκα κάνουμε. Δεν είναι
0: μόνο χρησιμοποιήσει τα καλλιτικά τη.
1: Εγώ ποτέ.
0: Α. Και είναι επανακρίβου σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Δεν είμαι και σίγουρη γιατί νομίζω ότι απευθύνονται σε πιο νέα κορίτσια.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη. Από εμάς είμαστε πιο μεγάλα κορίτσια.
0: Η Μαντόνα που έχει αδυνατήσει κάνει την κόρη μου τη σοσιαλίστρια πάει.
1: Λοιπόν, η Μαντόνα είπε στην συνέντευξή της ότι δεν ξεπέρασε ποτέ και ο μεγαλύτερο της έρωτας της ζωής της ήταν ο Σον Πεν.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί. Τη σνόμπαρε.
1: Ναι.
0: Και την έλεγε ατάλαντη.
1: Καλά, δίκιο είχε. Ως προς την ηθοποιία, σαν ηθοποιός,
0: ναι.
1: Ήταν ατάλαντη.
0: Κάτι πρέπει να έχει ο Σον Πεν του και τον εγκέφαλο.
1: Ναι, ναι,
0: είναι. Αυτό το.
1: Τσιτιγανίζει.
0: Ναι, πρέπει να είναι.
1: Είναι και λίγο απόμακρος και είναι και λίγο αντιστάρ και δεν θέλουν να βγαίνουν και είναι και ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Τρελή
0: είναι ηθοποιάρα. Λίγο μη μου του κύκλου στάρατε και με τη Σαρλίζ Θερόν γίνανε εκεί πέρα.
1: Και είναι και σεξι, ενώ δεν είναι ωραίος. Έχει κάτι έτσι που. Πηγαίνει το μυαλό σου δηλαδή στη βρωμίτσα, άμα τον βλέπει.
0: Ψιλοσνομπάρι όμως. Πρέπει να κάνει ένα έμεσο, να είναι bullying.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα κάνει τώρα στη Μαντόνα.
1: Δεν ξέρω.
0: Μετά έπεσε στον Γκάι Ρίτσι, προσπαθώντας να κάνει την ηθοποιό.
1: Μια
0: γλύκα, αλλά και αυτός γύριζε λέει ταινία. Μου είχε πει κάποιος η πρωταγωνιστής, γύριζε ταινία και αυτός κουτσομπόλευε με τον ηθοποιό και έλεγε αυτή, θα με προσέξεις καθόλου. Δηλαδή της είχε μείνει το... Γι' αυτό σου λέω κάτι πρέπει να της είχε κάνει ο Σον Πεν.
1: Μπορεί.
0: Βέβαια ήταν πολύ νέα τότε.
1: Πολύ,
0: με το
1: πολύ.
0: Σον Πεν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν είχε γίνει στα ρούμπα.
1: Όχι, ήταν στα ρούμπα.
0: Ήτανε τόσο πολύ.
1: Ναι, ήταν.

0: Ήτανε. Λοιπόν, ανατροπή στο Βρετανικό Παλάτι. Κάρολος και η Καμίλα συνάντησαν μετά από χρόνια το Χάρη, τη Μέγαν και τα Μεγανόπουλα.
1: Ναι, και τα Μεγανόπουλα θα πάνε σινέμα. Υπήρχε συγκίνηση.
0: Υπήρχε μία αμηχανία, φαντάζομαι. Ήπιαν τα τσάγια τους, φάγανε τα πόριτς τους. Εντάξει, τι να πω τώρα. Ο Κάρολος ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του. Σου λέει μικρό στα μάτια μου, γιατί όπου να είναι είμαι στον επιθανάτιο ρόγχο. Οπότε ήθελε πολύ να βρει τα εικόνια του να τα χαιρετήσει, να θυμούνται και ένα παππού. Αυτό, μέχρι εκεί. Αλλά ήταν γενικά ψυχρή, λέει. Βίλιαμ, δεν συναντήθηκαν με Βίλιαμ και Κέιτ. Δεν συναντήθηκαν. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυριακό ή αν ήταν. Δεν ήθελε ο Βίλιαμ να τον δει. Γιατί ο Βίλιαμ έχει μου τρώσει πάρα πολύ. Με τον Χάρη.
1: Να.
0: Και αυτή η Κέιτ θα σου πει τίποτα.
1: Τι να του πει.
0: Άντε ρε παιδί μου, αδερφό σου είναι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Και κάνουν κακό και στην εικόνα του οίκου.
0: Ναι. Δεν περίμεναν αυτού, βέβαια. Είναι ο Άντριου. Ο Άντριου τα κατεδάφισε όλα. Να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι.
0: Ο Άντριου τα έκανε.
1: Καλά,
0: όλα...
1: αυτά ήταν απαράδεκτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και ο Χάρη, η αλήθεια είναι, με τη Μέγαν ξεπέρασε το,
0: ναι, ναι,
1: το όριο, παιδιά.
0: Με τι συνεντεύξει αυτή.
1: Με τι συνεντεύξει και να λένε τη χάλια που ήταν και πώ του φερθήκαν και πώ του κάνανε. Δηλαδή υπάρχει και ένα πρωτόκολλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βγάλανε το πρώτο και κράτησαν το δεύτερο σύνδεσμο.
0: Και δεν του κάνανε, κάνανε και κάτι, δεν ρίχνανε λίγο-λίγο το τυράκι. Μπήκαν, βγήκαν επιθετικά, τα είπαν όλα, βάλανε τον εχετό και μετά δεν ενδιαφερόταν κανεί. Έχουν μείνει άφραγγοι, δεν πηγαίνει καλά.
1: Γι' αυτό πήγανε.
0: Ναι.
1: Για κανένα τύπ, ναι, για κανένα καλοκαιρινό τύπ, για διακοπές.
0: Αυτό.
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.
0: Αυτό φαντάζομαι.
1: Καλοκαιρινές διακοπές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Κορίτσια!
8: Λοιπόν, κύριε Αλέγεσαι!
7: Ει, χερτσίκοπο, παιδιά! Ήταν πάρα πολύ αδύνατη, είχε περάσει η ανορέξια.
8: Ναι, αλλά
7: τώρα έπιασε λίγο τσιτσιπάνω τη, εκτός αν είναι ρετουσαρισμένες φωτογραφίες που δεν νομίζω.
8: Όχι, δεν νομίζω κι εγώ, αλλά που είναι γλύκα.
7: 23 χρόνια γιατί δεν παντρευόντουσαν. 23 χρόνια σχέση και με 2-3 παιδιά.
8: Μπορεί να παντρευτήκανε τώρα κατά κληρονομικά που γερνάνε, σου λέει.
7: Μαμά,
8: με το λέμε γερνά, την κακή έννοια, αλλά να είναι τακτοποιημένοι και αυτοί είναι τακτοποιημένοι. Και αυτό όποιο φύγει πρώτο, να μην μείνει ο άλλο, να τα πάρει ο άλλο.
7: Ναι. Σωστό και αυτό.
8: Έτσι νομίζω ότι έγινε. Mm. Γιατί δύο παιδιά δεν έχουν, έλεγε. Έχουν παιδιά τέλο πάντων μαζί. Ναι. Έχουν παιδιά μαζί.
7: Τα παιδιά είναι νόμιμοι κληρονόμοι.
8: Μα την είχε και αυτό σαν Στεφάνο, ότι είναι παιδί μου, την κοπέλα είναι δυνατόν, ναι.
7: Λοιπόν. Να δω μετά από... Λοιπόν, η 53 ετών αυτή. Έτσι.
8: Και δεν φαίνεται για 53, παιδιά. Είναι πολύ, πολύ πιο νέα φαίνεται. Και είναι και πολύ ωραία.
7: Και φορούσε έναν νηφικό. Μετά από 25 χρόνια σχέση.
8: Ωραίο νηφικό, όντως. Πολύ ωραίο.
7: Μετά από 25 χρόνια. Ναι. Καλά, εντάξει, τι να πω.
8: Κοίτα, μετά από 25 χρόνια. Άκου, τρία πράγματα είναι. Ή τον χωρίζεις, ή τον θάβεις, ή τον παντρεύεσαι. Αυτή τον παντρεύτηκε.
7: Τρία παιδιά έχουνε. Τα παιδιά του είναι 12, 15 και 18.
8: Ναι, τρία είπε, ε.
7: Ναι.
8: Ναι, μια χαρά.
7: Τι να πω, δηλαδή πραγματικά μου κάνει εντύπωση.
8: Ναι, και εμένα. Λοιπόν. Η ψυχολογία με δικαιώνει. Οι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι αρέσκονται στο να σπάνε φυσαλίδες. Έχεις δει αυτά τα που βάζουν όταν έρχεται κάτι, ρε παιδί μου, ένα γυάλινο αντικείμενο που βάζουν φυσαλίδες. Εγώ παίρνω, κρατάω το, αυτό το προστατευτικό και αρχίζω και το σπάω και νιώθω μια ικανοποίηση.
7: Και τι είναι οι άνθρωποι?
8: Οι άνθρωποι οι οποίοι σπάνε φυσαλίδες δεν είναι ανώριμοι, αλλά απολαμβάνουν μια απλή ικανοποίηση του εγκεφάλου.
7: Λίγο με το νευρικό σύστημα κάτι.
8: Όχι, μάλλον είναι ωραίο.
7: Για Λεξοντανίλη είναι.
8: Είναι ωραίο. Είναι, λέει, ανθρώπινος εγκέφαλος αντιδράσει σε προβλέψεις με συστητήριες εμπειρίες και μικρές τιμές ευτυχίας. Και ικανοποιεί το εγκέφαλος. Πραγματικά και μου αρέσει πάρα πολύ να το κάνω αυτό και να ακούω κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ.
7: Όπως κάποιοι τους αρέσει να πιάνουν τον άλλο και να του βγάζουν τα μπιμπίκια.
8: Τι μου θύμισες τώρα.
7: Τι.
8: Τρελαίνομαι. Δεν έχω καλύτερο.
7: Ναι.
8: Τώρα πια ξεραίλα, δεν έχω μισό μπιμπίκι. Είναι τα όλα.
7: Όχι, μπορεί ξερά. Να βρεις κάποια φίλη σου και να τις πας.
8: Δεν έχουν αυτές, τις τελειώσαν.
7: Γερομπίμπικα. Δεν υπάρχει γερομπίμπικα.
8: Δεν έχει. Τι ωραίο πράγμα. Τι έφτυχε και μάλιστα όταν είχα και κάποιο στη μύτη κάτι. Πήγαινα σε μεγεθυντικό και να το ευχαριστηθώ και το σπάγα απαλά να βγαίνει. Γιατί μου βγαίνει σαν να μοντόπαστε.
7: Πάντα αναρωτιόμουν τι χαρά μπορεί να δίνει αυτό
8: υπάρχει,
7: το πράγμα.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Γέμισαν οι σιελογόνοι αδέρες μου, τρελαίνομαι.
7: Τι λες τώρα.
8: Ναι, τρελαίνομαι.
7: Γι' αυτό και τις φυσαλίδες.
8: Αυτό, έχω διάφορα, δεν είναι μόνο αυτά.
7: Α, κι άλλα. Τι άλλα.
8: Αυτό, μου αρέσει να σπάω σπυράκια, τρελαίνομαι.
7: Ναι, φυσαλίδες, τι άλλο.
8: Και ειδικά μαυράκια, ειδικά μαυράκια.
7: Ωραία, πάμε παρακάτω. Ωραία. Κάναμε τον εμετό.
8: Φυσαλίδες.
7: Ναι.
8: Τι μου έχετε κάνει τώρα.
7: Έχει κανένα άλλο. Τώρα.
8: Μ' αρέσει πολύ να κρατάω μπαλόνι το οποίο έχει.
7: Α, και να το γυρνάς.
8: Όχι. Μπαλόνι το οποίο έχει ξεφουσκώσει και έχει μείνει πολύ λίγο. Και όπως το πιέζει, κάνει, βγαίνουν μπαλονάκια από τις διάφορες μεριές του χεριού.
7: Ναι. Όταν έχει κλειδιά, σ' αρέσει να τα παίζει.
8: Όχι.
7: Κομπολόι.
8: Όχι καθόλου.
7: Τι άλλο.
8: Δεν μου αρέσουν αυτά που κάνουν και ήχο. Ναι. Αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό αυτό με τον μπαλόνι. Και αυτό ωραίο. Πρέπει να πάρω κανένα μπαλόνι τώρα που το σκέφτομαι.
7: Ναι.
8: Εσύ δεν έχει καμιά ανομαλία να σ' αρέσει.
7: Τέτοιο αυτό.
8: Κάτι περίεργο. Κάτι περίεργο.
7: Εγώ ενοχλούμαι σε αυτά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, είμαι στο αεροπλάνο και ο άλλος έχει πάρει τα κλειδιά του. Μου έχει τύχει αυτό. Τα κλειδάκια ακούς όλη την ώρα την πτήση. Τίνκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι, τίκι. Ή ας πούμε, ο άλλος μπορεί να βαράει το παπούτσι του στο πάτωμα. Τα βρίσκω ενοχλητικά για να είμαι ειλικρινής.
8: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι με ήχο. Εντάξει, η φούσκα. Τα καλέ, κόλλησα.
7: Αυτά
8: κάνουν ήχο. Αλλά δεν είναι ο ήχο. Δεν με νοιάζει ο ήχο. Με νοιάζει η αφή ότι αυτό το πράγμα είναι σαν μικρό μαλακό και σπάει. Και πας στο επόμενο μετά.
7: Ναι.
8: Ναι, έχω τέτοια. Δεν μου αρέσουν αυτά. Να σου πει να ανοιγοκλίνω το στυλό, λέμε το. Δεν μου λέει κάτι.
7: Αυτό.
8: Δεν μου λέει κάτι εμένα αυτό.
7: Ναι. Υπάρχουν άλλοι που το κάνουν.
8: Ναι.
7: Το στυλό.
8: Άλλο που έκανα. Λοιπόν, είναι ένα τύπο στο ίντερνετ που λέει τι βλακίες κάναμε όταν ήμασταν μικρά. Λοιπόν, άλλο που έκανα και μου άρεσε πάρα πολύ όταν ήμουν μικρή ήταν να παίρνω μία βελόνα και να την περνάω από την εξωτερική στη φάβα του δαχτύλου.
7: Ναι.
8: Και να την καρφώρω. Χωρίς να. Δεν πονάει καθόλου αυτό. Και να την έχω και να το κάνω όλα μου τα δάχτυλα και να κάνω έτσι μετά.
7: Έχει πάει ποτέ σε σχολείο να σου κάνει κανάλι.
8: Ήταν ένα τύπο ο οποίο έδειξε τι έκανε όταν ήταν μικρό και λέω: Καλενάμε, δεν είμαι μόνη μου. Και γράφω από κάτω, αγκιάλι. Δεν είμαστε μόνοι μα.
7: Συγγνώμη, περνά τη βελόνα στο δέρμα.
8: Ναι, αλλά στην εξωτερική στη βάτα που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δηλαδή, τίποτα. Υπάρχει ένα.
7: Και αυτό σου δίνει χαρά.
8: Ναι, είναι ωραίο, έχει πλάκα. Είχε πλάκα αυτό.
7: Ρώτησα ένα φίλο και συνάδελφο, πολύ καλό παιδί. Έχει κάνει τα 3/4 του χεριού τατού.
8: Ναι, ναι.
7: Και του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά μην κάνεις άλλο. Πραγματικά θα γίνεις δηλαδή σαν. Θα δίνεις την εικόνα του Βρωμίλου.
8: Ναι.
7: Και του λέω, έχω ακούσει βέβαια. Αχ, μου λέει και ετοιμαζόμουν να κάνω και το άλλο μισό χέρι. Ένα κομματάκι μπροστά δηλαδή έχει μείνει. Όλα τα άλλο είναι.
8: Ναι.
7: Του λέω είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, πραγματικά. Γιατί μετά γίνεσαι, ρε παιδί μου, σαν Βρωμίλος. Δίνει μια εικόνα πολύ σκούρα. Και μου λέει, αχ, και ετοιμαζόμουν πραγματικά να κάνω και το υπόλοιπο. Το ακούω αυτό που μου λες. Και λέω, έχω ακούσει ότι δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ναι, μου λες,
8: θα το καταπείς τόσο... το λιγάκι σου έρχεται.
7: Μου λέει, μου δίνει τέτοια ευχαρίστηση. Μου λείπει, λέει, πραγματικά παθαίνεις εθισμό και μετά σου λείπει βελόνα.
8: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό.
7: Λέω, τι?
8: Να το έχω ακούσει κι εγώ.
7: Πάρε, λέω, μία βελόνα και τρυπήσου, καλέ. Χρειάζεται να πατσαβουριάσεις το κορμί σου.
8: Το έχω ακούσει κι εγώ αυτό, πάντως,
7: να
8: ισχύει.
7: Τι να πω.
8: Περίεργο. Λοιπόν, να πούμε, με λέει η Παναγιώτα, είναι αυτό το μηγάκι που κυκλοφορεί εδώ είναι εγκλωβισμένο μέσα στο στούντιο.
7: Ναι.
8: Μία εβδομάδα και δεν ξέρει από πού να φύγει.
7: Γιατί αφού ανοίγουμε την πόρτα.
8: Δεν έχει σημασία.
7: Τι.
8: Είναι σε λίγο θα μπει στο στόμα μου. Έχω καταπιεί μήγα, το έχω πει έτσι.
7: Αυτό το μηγάκι τώρα τι, θα πάρει λίγο πρωτεΐνη.
8: Ναι.
7: Θα φας και θα είναι
8: δεν
7: ένα.
8: Δεν υπάρχει πιο άσχημο να καταπιεί έντομο. Με έχει περπατήσει και κάτι στην κοιλιά. Γενικά.
7: Πότε σήμερα.
8: Όχι, προχθές το βράδυ.
7: Τι σε περπάτησε.
8: Δεν πού να ξέρω. Και με τρώει
7: αυτό. Από την πατημασιά, δεν κατάλαβες.
8: Όχι, δεν κατάλαβα τι είναι. Το φωτογράφησα, το έστειλε στον ChatGPT, ούτε και αυτό ξέρει τι του γίνεται.
7: Α, ωραία. Έχει κάνει και διάγνωση.
8: Στον ChatGPT στέλνω όταν έχω ένα σπυράκι.
7: Μα σου λέει, μη στέλνετε γιατί η διάγνωση μπορεί να μην είναι σωστή.
8: Μου είπε, δεν είμαι σίγουρο το γιατρό. Μπορεί να είναι εκείνο, μπορεί να είναι. Δεν μου είπε τίποτα θετικό το καημένο και αυτό.
7: Τι πιθανότητες τι είναι.
8: Κουνούπι, κάτι, κάποιο έντομο λέει που με περπάτησε. Ευχαριστώ, λέει, αφού το ξέρω και εγώ. Πες παρακάτω.
7: Ναι.
8: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά δεν το βλέπω για κάτι επικίνδυνο.
7: Αφού σε περπάτησε και,
8: δεν, σοβαρό.
7: Και δεν σε έτρεξε, πάλι καλά.
8: Ναι.
7: Παιδιά, εγώ τώρα με τις νυχτερίδες και τέτοια αφήνω το βράδυ το παράθυρο ανοιχτό και.
8: Βάλε ή τα είπαμε, ρε παιδί μου, δεν είναι τίποτα.
7: Θέλει διαδικασία, λοιπόν. Περίμενε. Λοιπόν, τώρα που έχει ωραίο καιρό και δεν έχει full ζέστη.
8: Όχι, ναι.
7: Είναι μια καλή αφορμή, παιδιά, να κάνουμε βόλτα, να πάμε για ένα καφεδάκι, να κάνουμε.
8: Δεν κάνουμε push. Δεν κάνουμε push.
7: Shopping.
8: Έχουν εξοικειωθεί.
7: Ναι, έχει. Έχουν ξεκινήσει.
8: Έχουν ξεκινήσει. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, άκου τι έπαθε μία γυναίκα στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή έπεσε συχνά λαχείο. και έπαιζε επί 15 χρόνια τα ίδια νούμερα. Ξέρω πολύ κόσμο που παίζει τα ίδια νούμερα. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν είδε ότι τα νούμερα τα οποία κέρδισαν ήταν τα νούμερα τα οποία έπαιξε. Δίνει το λαχείο, που πας βρε καραμίτσο, στη μαμά της. Εγώ δεν θα το έδινα, θα το πήγαινα μόνη μου. Δίνει το λαχείο στη μαμά της, το πηγαίνει η μαμά της στο πρακτορείο. Κάνει ένα λάθος αυτός και της λέει ότι δεν κερδίζει το λαχείο, ότι έχει γίνει λάθος, και παίρνει η μαμά το λαχείο και το πετάει στα σκουπίδια.
7: Καλά, τώρα αυτό πώς είναι δυνατόν? Δεν όταν ξέρω. Η κόρη της είπε ότι αυτό το έχει κερδίσει και η μάνα
8: κατέβω,
7: του
8: κατέβω, παιδί μου. Δεν μιλάει με τη δείξη. Η γυναίκα τι να κάνει? Και τώρα λέει ψάχνουν μέσα από την κάμερα να αποδείξουν ότι η μαμά είχε πάρει το ECT, η μαμά πήγε το λαχείο εκεί, ότι χτυπήθηκαν τα νούμερα τα οποία είχε το λαχείο, για να αποδείξουν ότι είναι δικό της. Αυτή λέει μεγάλη, είναι μια μεγάλη λοταρία, η πιο μεγάλη κρατική στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία μπορεί να αποζημιώσει, να δώσει χρήματα σε κάποιον που έχει χάσει το λαχείο ή έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί, αρκεί να αποδείξουν την εγκυρότητα της
7: διεκδίκησης. Μπας και ο λαχειοπόλης είπε δεν κερδίσατε, πετάξτε το.
8: Τι είναι, και πήρε το μάζεψε μετά.
7: Και πήγε το μάζεψε και τα
8: πάντως,
7: πήρε τσέπη.
8: Ναι, μπορεί. Και είναι, λέει, σε μια αγωνία. Αυτή περιμένει τώρα, λέει, να βρει τρόπο να το αποδείξει και είναι σε μια αγωνία τεράστια.
7: Για πόσο χρήμα μιλάμε?
8: 14 εκατομμύρια. Παιδιά, θα είχα φύγει το μπαλκόνι.
7: Τι θα είχες κάνει? Τι θα είχες κάνει? Θα έχεις σκοτώσει τη μάνα σου καταρχάς. Θα έχει γίνει φόνησα.
8: Δεν ξέρω. Μπάω και δεν θα τη σκοτώναμε πριν, γιατί θα ήταν η μόνη μάρτυρας. Μετά ίσως. Απίστευτο.
7: Θα πήγαινε εκεί, θα του λέγε σε.
8: Παιδιά, απίστευτο.
7: Θα τον έβγαινε στα χαστούκια. Πώς μπορεί αυτός, παιδιά, δεν είδε τα νούμερα?
8: Δεν ξέρω, έτσι.
7: Δηλαδή μας δουλεύει. Καταρχάς ξέρουν από ποιο πρακτορείο. Ξέρουν από ποιο πρακτορείο.
8: Αυτό
7: δηλαδή
8: τώρα θα
7: λίγο
8: αποδειχθεί.
7: Μου κάνει δε κουλένε. Εκτός αν τα πήρε τσέπη, σου λέω.
8: Δεν ξέρω.
7: Και κάνει την κουνέλα.
8: Αυτό θα.
7: Αυτός.
8: Από την άλλη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έκανε μια σπάνια εμφάνιση. Επίσκεψη στη Ρίγα Διαλυνά στο σπίτι της στο Ηράκλειο. Και ανεβάσανε. Μωρέ, γλυκούλα είναι αυτή. Φοράει περούκα.
7: Αυτό το περούκα φοράει.
8: Φοράει μια περούκα με ψαρά μαλλιά κλπ. Ναι. Ψαρά μαλλιά, άσπρα μαλλιά. Αλλά αυτό που φοράει και πάντα. Γιατί θυμάμαι και στις ταινίες φορούσε περούκα. Στο το καρέ μαλλί ήταν περούκα. Mm. Είχε μακριά μαλλιά.
7: Πρέπει να είναι πολύ μεγάλη πια.
8: Ήταν πολύ γλυκιά.
7: Πάρα πολύ αξιοπρεπής γυναίκα.
8: Ναι.
7: Και πολύ γλυκός άνθρωπος.
8: Πολύ γλυκούλα.
7: Θυμάμαι ότι έμενε στο Κολωνάκι, είχε ένα σύζυγο έτσι μεγάλο κύριο, πολύ, πολύ αξιοπρεπής, η οποία ξεκίνησε από τα Καλλιστεία.
8: Ναι, ήταν κούκλα.
7: Ρίκα Διαλυνά.
8: Παιδιά, ήταν καλονή.
7: Πάντως και μεγάλη γυναίκα ήταν, ωραία γυναίκα.
8: Συμφωνώ.
7: Πολύ περιποιημένη, χαμηλών τόνων, ναι. Περνούσε κάτω από τα ραντάρ, δεν της άρεσε πολύ
8: έτσι.
7: Το να γυρίσει.
8: Και είχε παίξει και σε σειρές. Βλέπει στα 60 της 70 της είχε παίξει ελληνικές.
7: Ναι.
8: Βεβαίως, είχε παίξει μια-δυο ελληνικές σειρές. Ήταν πάρα πολύ γλυκιά.
7: Ναι.
8: Πάρα πολύ καλή.
7: Μάλιστα.
8: Αυτά που λες και με την. Είναι η Σαρκοζή, η Τζούλια. Τζούλια τη λένε την κόρη του Νικολά.
7: Έλα μωρέ το κοριτσάκι, τι έχει.
8: Τι βλεφαρίδα είναι αυτή, ας πει η μάνα της που είναι κόψη, βρε παιδί μου, βγάλτε αυτό το σκίαστρο πάνω από το κεφάλι σου.
7: Τα
8: 15χρονα,
7: 16χρονα, δεν υπάρχει παιδιά τι κάνουνε. Δεν υπάρχει τι κάνουνε.
8: Και τον είχε.
7: Τώρα έχουν αρχίσει από μικρά και αφήνουν μακριά νύχια, τα βάφουνε, τα κάνουνε, τα δείχνουνε.
8: Κρέμες να δεις τι γίνεται. Ωραία,
7: Παναγία μου, μα είναι δυνατόν 14 να βάζουν κρέμες?
8: Κρέμνε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά influensάκια. 15 χρονών. Το μεταξύ δεν κάνει. Έχουν βγει δερματολόγοι και είναι παιδιά, δεν κάνει να ρίχνετε τη μία κρέμα πάνω από την άλλη. Βάζουν σέρουμ, βάζουν κρέμα, βάζουν ρίχνουν 15 υγρά στη μούρτζ, λέει το δέρμα, φωνάζει βοήθεια. Εγώ που το βλέπω λέω, μα είναι δυνατό να βάζω 5 κρέμες το πρωί και 5 το βράδυ?
7: Ναι. Καλά, βάλτε τώρα καμία αντιλιακή, παιδιά, γιατί καίει ο ήλιος και βγάζουμε.
8: Αντιλιακή πρέπει συνέχεια, δυστυχώς.
7: Ναι.
8: Τη βαριέμαι, αλλά τη βάζω. Αλλά βάζω με make-up.
7: Σε πληροφορώ ότι άμα δεν θέλεις να βάλεις ενυδατική και σκέτη αντιλιακή, αν βάλεις, θεωρείται σαν ενυδατική.
8: Σκέτη βάζω. Αντιλιακή που είναι ενυδατική και σκέτη.
7: Μερικές πάντα τζούζουν στα μάτια.
8: Αυτή που παίρνω εγώ δεν τζούζει.
7: Ναι.
8: Είχα δοκιμάσει. Εγώ παίρνω μία χρόνια που την παίρνω από το φαρμακείο. Και πολύ ωραία εταιρεία, μια χαρά. Λοιπόν, κάποια στιγμή την άλλαξα γιατί βρήκα μία άλλη που μου άρεσε πολύ, είχε πολύ ωραία υφή κλπ. Δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια
7: ναι,
8: μου.
7: Ναι, ναι.
8: Και ξαναγύρισα στην παλιά αγαπημένη που είναι εξαιρετική.
7: Ναι. Και εγώ έχω βρει μία πούδρα που γίνεται κρέμα καθώς τη βάζεις και είναι με χρώμα εξαιρετική,
8: ναι,
7: και δεν χρειάζεται μακιγιάζ.
8: Πολύ ωραία κι αυτή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Ακόμη μια Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 4, είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης, είναι η εκπομπή Motorland ταξιδεύοντας, όπως κάθε Κυριακή 4 με 5 το απόγευμα. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει σήμερα τον ήχο μας, ο κύριος Θανάσης Βούτσινος επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Και όλοι εσείς εκεί έξω επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitika.gr. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στην πλατφόρμα X at Parapolitika 901 και στο Facebook Parapolitika 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα RGN μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitika.gr, www.parapolitikaradio.gr. Εκεί θα ακούσετε και on demand τις αγαπημένες σας εκπομπές, τους αγαπημένους σας παραγωγούς. Ενώ αρκεί ένα τηλεφώνημα στο 211-10-80-8-80 για να μάθετε από ποια συχνότητα, όπου και αν βρίσκεστε στην Ελλάδα, μπορείτε να ακούσετε το πρόγραμμα των Παραπολιτικών live. Καλό απόγευμα στους συναδέλφους μου στα περιφερειακά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν λοιπόν το πρόγραμμα των Παραπολιτικών. Πολλές ευχές στο ραδιοζυγός 100 στα Τρίκαλα. Στον Σφαιρικό 99,3 στην Αλεξανδρούπολη. Στον Ιχό 102,7 στα Ιωάννινα. Στον 94,1 στη Λίδα FM στην Φθιώτιδα. Στον ΚΟΣ Έκφραση 97 στην ΚΟ. Και βέβαια στα Χανιά, στον Αντένα Δυτικής Κρήτης.

0: Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά να φιλοξενώ στο ραδιοθέλαμα των Παραπολιτικών έναν άνθρωπο, το φωτογραφικό έργο του οποίου είναι αυτό που λέω εγώ συνδεδεμένο με το σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Επαγγελματίας φωτογράφος, πολυταξιδεμένος σε μέρη που ακόμη και το δικό μου μυαλό δεν θα έβαζε ποτέ. Αλλά πολύ cool γενικό στη ζωή του. Ο κύριος Θάνος Ηλιόπουλος είναι σήμερα εδώ. Θάνο, καλησπέρα, καλώς ήρθες στα Παραπολιτικά.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είμαι πολύ χαρούμενος που καταρχήν σε βρήκα στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Διότι ακόμη και μετά από τόσες δεκαετίες συνεχίζεις να ταξιδεύεις σαν να ξεκίνησες τώρα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάπως έτσι είναι. Δηλαδή, το ταξίδι, επειδή είναι ένα μέρος της δουλειάς μου και εσύ το ξέρεις καλά αυτό, πολλές φορές είναι σαν να ξεκινάς τώρα. Έτσι είναι το ταξίδι.
0: Πρώτα έμαθες να οδηγείς ή πρώτα έμαθες να ταξιδεύεις?
1: Πρώτα έμαθα να ταξιδεύω. Και είχα τη χαρά και την ευτυχία να τη ζήσω από πολύ μικρός αυτή την πραγματικότητα του ταξιδιού με τους ταξίδια που έκανα με τους γονείς μου.
0: Θυμάσαι το πρώτο εκούσιο ή ακούσιο ταξίδι?
1: Ακούσιο ήταν σε μικρή ηλικία, δηλαδή πρέπει να ήμουν πρώτη δημοτικού και θυμάμαι ότι ένα ταξίδι που μου είχε κάνει εντύπωση και το θυμάμαι τώρα ήταν ένα οικογενειακό ταξίδι στην Καρδαμίλη. Που η Καρδαμίλη ήταν ένα μέρος που εκείνη την εποχή δεν είχε ηλεκτρισμό. Δηλαδή λίγο πριν το 70, ας πούμε.
0: Και πότε μπήκε στη ζωή σου η φωτογραφία, όχι απαραίτητα επαγγελματικά, γιατί τώρα έτσι όπως μου είπες, πρώτο ταξίδι στην Καρδαμίλη, δεκαετία 70, δεν είχε ηλεκτρισμό. Σκέφτομαι το πόσο.
1: Δεκαετία 60, πριν το 70. Ναι.
0: Το πόσο έχει αλλάξει η δουλειά και η ζωή, η ζωή και η δουλειά ως φωτογράφος.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γενικά η ζωή έχει αλλάξει πάρα πολύ με την είσοδο και όλο αυτό το. Την ορμή της τεχνολογίας που μας έχει παρασύρει και την ακολουθούμε αναγκαστικά γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και ειδικά σε μια δουλειά σαν τη δική μου, η τεχνολογία που ουσιαστικά μπήκε με την ψηφιακή εικόνα μετά το 2000 άλλαξε άρθρα τα πράγματα.
0: Δεν θέλω να το δω ζητεχνιακά, αλλά φαντάσου, εσύ έχεις αποκτήσει γνώσεις και εμπειρία δεκαετιών στη φωτογραφία και εγώ ο άσχετος, εγώ ο Βαγγέλης Κιούσης, σηκώνω το κινητό μου και φωτογραφίζω. Θεωρητικά φωτογραφίζουμε το ίδιο πράγμα, θεωρητικά. Πρακτικά δεν είναι έτσι.
1: Κοίτα, το θέμα είναι ότι οι δυνατότητες που μας έχει δώσει η τεχνολογία μέσα από τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία πλέον έχουν και καταπληκτική απόδοση, είναι άρτια δηλαδή τεχνικά η εικόνα που θα βγάλεις, λίγο να ασχοληθείς με αυτό το πράγμα, λίγο να πεις ότι θέλω να αλλάξω λίγο το κάδρο μου κάνοντας ένα βήμα δεξιά ή αριστερά, γιατί με ενοχλεί ένα καλώδιο ή μια κολόνα. Τότε γίνεσαι καλύτερος και οι εικόνες σου τις βλέπεις και τις χαίρεσαι και εσύ που δεν είσαι επαγγελματίας. Και πολλές φορές είναι αλήθεια αυτό που λέω, ότι ζηλεύω εικόνες ανθρώπων που τις έχω δει και δεν έχει καμία σχέση με τη φωτογραφία.
0: Όπως ζηλεύουμε εμείς τις δικές σου εικόνες, για παράδειγμα.
1: Σας ευχαριστώ, αλλά οι δικές μας εικόνες είναι περισσότερο και πιο επιτυδευμένες και είναι και θέμα εμπειρίας ώστε να βγει η δουλειά.

0: Έλα, θα κάνω τώρα αυτή την προβοκατόρικη ερώτηση που ενίοτε σε κάποιους καλεσμένους που αισθάνομαι πολύ κοντά μου, την κάνω πολύ αργότερα στην πορεία της εκπομπής. Αλλά τώρα, πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, ρωτώ, αν έπρεπε να περιγράψεις τη ζωή σου με μόνο μια φωτογραφία από αυτές που έχεις εσύ τραβήξει, όχι από αυτές που έχεις δει, ποια θα μου λύγεις?
1: Επαγγελματικά, επειδή ουσιαστικά η αγάπη μου για τη φωτογραφία ξεκίνησε με την αγάπη μου για τους αγώνες αυτοκινήτων. Οπότε θα τη συνδέσω με μια τέτοια στιγμή που έναν αγώνα στην Αγγλία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι, μια φωτογραφία η οποία ήταν αρκετά δύσκολη και επεισοδιακή μετά από μια πολύ δυνατή βροχή που στην εγγλέζικη εξοχή είσαι μέσα στη λάσπη και δεν ξέρεις που να κρυπτείς. Ξαφνικά ανοίγει ο ουρανός και βγαίνει ένας υπέροχος ήλιος και έβγαλα μια εικόνα που για μένα ήταν αγαπημένη του οδηγού του Citroën, τότε του Sebastian Loeb και 9 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, που έσκασε ακριβώς το φως επάνω του σε ένα υπέροχο τοπίο και είχε και εξαιρετικό στιγμιότυπο, γιατί είχε ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό πέρασμα που κατάλαβα ότι θα βγει κάτι καλό πριν πατήσω το κουμπί.
0: Σαν συνωμοσία της στιγμής ακούγεται.
1: Κάπως έτσι ήταν. Πολλές φορές τα πιο ωραία πράγματα είναι μια συνωμοσία της στιγμής.

0: Και άλλη μια ερώτηση πριν το πω το διαφημιστικό διάλειμμα. Πώς καταφέρνεις να πειθαρχήσεις τον εαυτό σου? Είσαι μπροστά σε ένα περιβάλλον που σου αρέσει πολύ, σε μια εικόνα που σου αρέσει πολύ. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις έτσι ασυναίσθητα είναι να σηκώσεις τη φωτογραφική μηχανή για να πάρεις το στιγμιότυπο. Πειθαρχείς το ότι όχι, αυτό είναι μόνο για το Θάνο, δεν είναι για τους άλλους.
1: Εάν είναι θέμα δουλειάς και έχει να κάνει με φωτογράφηση αυτοκινήτου ή φωτογράφηση αγώνων, αναγκαστικά θα το κάνεις αυτό. Αν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις προλαβαίνοντας να κρίνεις το περιβάλλον και τη στιγμή, θα πείσω τη μηχανή κάτω, θα το σκεφτώ, θα κάνω 5 βήματα δεξιά-αριστερά για να βρω αυτό που θέλω. Το ίδιο κάνω και πολλές φορές όταν δεν έχω φωτογράφηση μηχανή. Που το ίδιο κάνω και κλείνω το μάτι μου και έχω την εικόνα στο μυαλό μου. Αυτό συνήθως το κάνω όταν πηγαίνω προσωπικές διακοπές. Που πολλές φορές δεν παίρνω φωτογραφική μηχανή, γιατί όταν πηγαίνω διακοπές θέλω. Γιατί η φωτογραφία για μένα, επειδή είναι δουλειά, πολλές φορές έχω το βάρος της καλής εικόνας και το να ψάξω περισσότερο στο να γίνει καλύτερη. Και αυτό το πράγμα στις διακοπές δεν με ξεκουράζει. Οπότε θα κλείσω το μάτι μου, θα πάρω την εικόνα στο μυαλό μου και δεν χρειάζεται να τα έχουμε όλα.
0: Μου άρεσε
1: αρκεί
0: πολύ.
1: Αρκεί να τα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Μου άρεσε πολύ αυτό. Δηλαδή, αν ψάξω το προσωπικό άλμπουμ της ζωής σου, μπορεί και να μην βρω τις εικόνες που σε εντυπωσίασαν περισσότερο,
1: είναι
0: επειδή τις είδες και δεν τις τράβηξες.
1: Είναι γεγονός. Είναι γεγονός.
0: Πάμε τώρα λοιπόν στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Περισσότερο Στάνος Ηλιόπουλος σε περίπου 3 λεπτά.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
0: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
7: Ταπαστούρος, πλάθα μαγιόλ, παέ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: και επανληθάμε ακόμη μότωρα ταξιδεύοντας στα παραπολιτικά 90,1, φιλοξενώντας τον κύριο Θάνο Ηλιόπουλο, επαγγελματία, φωτογράφο, ταξιδιώτη με αιτία στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Και ευτυχώς όχι πάντα επαγγελματική αιτία. Μου μίλησες νωρίτερα για το ταξίδι στην Καρδαμίλη. Εκείνη την εποχή που η Καρδαμίλη δεν είχε καν ηλεκτρικό ρεύμα. Υπάρχει ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσεις ποτέ. Πως ανοίγει ο υπολογιστής και τρέχει τη μνήμη Ρώμ και λέει ποιος είμαι, τι κάνω. Αν εκεί υπήρχε ένα ταξίδι σε σένα, όταν ανοίγεις τα μάτια σου το πρωί, ποιο θα ήταν?
1: Σίγουρα.
0: Μην ανησυχείτε, δικό μου λάθος, το κινητό μου ήταν αυτό.
1: Okay, σίγουρα ένα ταξίδι που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι η διάσχιση της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή, του Route 66, ολόκληρου του δρόμου από το Σικάγο μέχρι την Καλιφόρνια για 12 μέρες και 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ποια περίπου εποχή έγινε αυτό, Θάνο?
1: Αυτό έγινε το 2006. Το 2006.
0: 20 χρόνια μετά επαναλαμβάνεις τα ταξίδια που σε έχουν σημαδέψει ή όχι?
1: Κάποια θα ήθελα να το κάνω. Κάποια θα ήθελα να το κάνω. Όπως πρόσφατα τώρα με ένα ταξίδι στην χώρα των Βάσκων στην Ισπανία που είχε γίνει το 2008 και έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και είδα αρκετά μεγάλες διαφορές τουλάχιστον στις πόλεις από πλευράς κόσμου και συμπεριφορών.
0: Φοβήθηκες ποτέ ότι αυτή η πρώτη πολύ ωραία εμπειρία που είχες σε ένα μέρος, την επόμενη φορά που θα πας δεν θα είναι έτσι και θα μείνει αυτή η τελευταία γεύση και θα πεις εγώ τώρα γιατί το έκανα αυτό? Μια χαρά δεν ήταν πριν.
1: Με τα ταξίδια δεν το έχω αυτό το άγχος. Με το άγχος, με τους ανθρώπους το έχω.
0: Αλήθεια?
1: Δηλαδή μπορεί να συναντήσεις έναν άνθρωπο ή και να δημιουργήσεις μια σχέση έτσι πευγαλαία και μετά να έχεις άγχος να τον ξαναδείς για να μην χαλάσει αυτό που έχεις στο μυαλό σου.
0: Δεν θα σε ρωτήσω τώρα για τον άνθρωπο, θα σε ρωτήσω όμως για τον τόπο. Ποιος τόπος ξεπέρασε κάθε προσδοκία? Φαντάζομαι ότι επειδή η δουλειά επιβάλλει πολλές φορές να επισκεπτόμαστε τα ίδια περίπου μέρη, υπάρχουν και μέρη που βρισκόμαστε πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια και μας αρέσουν και λέμε εγώ εδώ γιατί δεν είχα έρθει ποτέ.
1: Νομίζω σε προηγούμενες συζητήσεις μας ή το είχαμε συζητήσει και είχαμε συμφωνήσει, ένα τέτοιο μέρος είναι η Ισλανδία. Η Ισλανδία είναι ένα μέρος πραγματικά μαγικό, εξωτικό, με την έννοια του εξωτικού βορρά και του άγριου βορρά. Εικόνες που έχεις δει να είναι σε ντοκιμαντέρ ή σε ταινίες επικές, ξέρω εγώ, το Game of Thrones ας πούμε, δεν είναι σκηνικό, είναι πραγματικότητα. Έχει αυτή την αγριάδα και όλη αυτή την ταυτόχρονη ηρεμία του τοπίου μέσα στο άγριο της φύσης που εμείς δεν το έχουμε. Βοηθάει και το υφιστεογενές περιβάλλον το οποίο είναι εξώκοσμο, και το ότι είναι μια χώρα η οποία είναι πολύ αεροκατοικημένη.
0: Ωστόσο, από την πρώτη φορά που επισκεφθήκαμε χωριστά, ενώ όχι μαζί, την Ισλανδία μέχρι τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Το μάρκετινγκ έπαιξε το ρόλο του. Ο υπερτουρισμός που σου αρέσει να αναφέρεις ως λέξη έχει κάνει τη ζημιά του.
1: Έχει κάνει τη ζημιά του και δεν ξέρω αν θα είναι δόκιμη η έκφραση που με τους φίλους χρησιμοποιώ. Αυτό το, αν θέλουμε το κόμμα, το λέω χώμο τουρίστικους, που έχει... αυτό το πράγμα ότι πάμε εκεί γιατί πρέπει να πάμε, δεν με ενδιαφέρει τι άλλο είναι τριγύρω μου, αρκεί εγώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω και αυτό που έχω δει να κάνουν άλλοι και πρέπει να το κάνω κι εγώ.
0: Είναι περίπου αυτή η ιστορία του ήμουν κι εγώ εκεί, έτσι?
1: Το ήμουν κι εγώ εκεί έχει και μια ρομαντικότητα. Υπήρχε και ένα βιβλίο στα παιδικά μας χρόνια που λέγονταν Ήμουν κι εγώ εκεί, με ωραίες ιστορίες. Αλλά μακάρι να ήταν έτσι αυτό. Έχω την εντύπωση ότι όταν δεν υπάρχει γενικά συνείδηση σε κάτι και γίνεται μόνο και μόνο για να γίνει, έχω την εντύπωση ότι δεν χάνεται και η μαγεία. Και αυτό έχει να κάνει και η άποψή μου για τα ταξίδια. Περισσότερο το ταξίδι δεν είναι ο τόπος που πας. Πολλές φορές είναι η προετοιμασία και η προσμονή για το ταξίδι. Γιατί πολλές φορές υπάρχει περίπτωση να πας και να μην πάρεις αυτό που θες.

0: Και με αυτό ως πάσα πηγαίνω απέναντι ακριβώς από την Ισλανδία, όχι γεωγραφικά, και ρωτώ, υπήρξε προορισμός που σε απογοήτευσε? Αυτή η προσμονή, αυτή η προετοιμασία και ξαφνικά βρίσκεσαι εκεί και λες τώρα εγώ εδώ.
1: Έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές έχουμε κάτι στο μυαλό μας σαν για το μέρος που πηγαίνουμε και ίσως να μην πάρουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας να πάρουμε πίσω. Αλλά έχω την εντύπωση, πιστεύω όμως ότι το θέμα έχει να κάνει με τη διάθεση και το πώς είμαστε εμείς εκείνη την ώρα που θα πάμε και θα το δούμε για πρώτη φορά. Η πρώτη εντύπωση παίζει μεγάλο ρόλο για το μέρος που πηγαίνουμε, σου δημιουργεί ένα συνέστημα, και φυσικά το πώς είσαι εσύ με τον εαυτό σου, πώς είσαι με την παρέα που είσαι, πώς είσαι με τη σύντροφό σου, πώς είσαι με τους φίλους σου, αν είσαι μαζί με φίλους, εάν υπάρχει καλή διάθεση, όλα αλλάζουν.
0: Είναι η χημεία με τον τόπο, η οικειότητα με τους ανθρώπους.
1: Αυτό έρχεται. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να είσαι εσύ καλά με τον εαυτό σου και να είσαι έτοιμος να δεχθείς πράγματα. Γιατί αν είσαι κλειστός, δεν θα τα δεις καλά.
0: Φοβάμαι ότι γνωρίζω την απάντηση λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, αλλά ποια είναι η εποχή του χρόνου που αγαπάς περισσότερο για τα δικά σου προσωπικά ταξίδια?
1: Αν μιλάμε για την Ελλάδα, προσωπικά ταξίδια είπες. Για προσωπικά ταξίδια δεν θα μπορούσα να πούμε άλλη εποχή παρά το καλοκαίρι, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή το να... Όπως και τώρα περιμένω να πάω σε ένα Μοργό, ας πούμε, δεν μπορώ να φανταστώ να πάω...
0: Αμοργός τώρα.
1: Άλλη εποχή, βέβαια και το Πάσχα είναι πολύ καλά. Επαγγελματικά διαφέρει. Επαγγελματικά διαφέρει. Δηλαδή, επειδή τουλάχιστον στην Ελλάδα το φως για τη δουλειά μου είναι πάρα πολύ δυνατό και πάρα πολύ σκληρό, κάνει τη δουλειά μας δύσκολη. Mm-hmm. Γιατί φωτογραφίζουμε λαμαρίνες και τζάμια περισσότερο. Οπότε είναι το φως, το κάνει πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πολύ καλή εποχή είναι ο Νοέμβριος, ο τέλειο Οκτωβρίου, Νοέμβριος ή ας πούμε Μάρτιος, κάπου εκεί.
0: Καθώς ανέφερες την Αμοργό, την οποία εγώ τη λατρεύω λόγω του απέραντου γαλάζιου, τον εικόνο που σχημάτισα τότε για εκείνο το νησί, παρά το γεγονός ότι η ταινία δεν έχει εικόνες μόνο από εκείνο το νησί, έχεις ταξιδέψει πάρα πολύ στο εξωτερικό. Αν όμως έπρεπε να φιλοξενήσεις για πρώτη φορά έναν ξένο στην Ελλάδα, ποιο ήταν το πρώτο μέρος που θα θέλεις να του δείξεις, Θάνο?
1: Πολλές φορές έχουμε πει με φίλους ότι εάν θα επιλέγαμε πώς θέλαμε να είναι η Ελλάδα ιδανικά από πλευράς μορφολογίας και γεωγραφίας, θα διάλεγα δύο νομούς. Το νομό Κυκλάδων και το νομό Βρετανίας. Δηλαδή θα ήθελα οι παραλίες και η θάλασσα να είναι σαν του Κυκλάδων και η υπόλοιπη Ελλάδα να είναι στο άγριο βουνό και στο πράσινο έλατο της Βρετανίας με τις λίμνες και τα ποτάμια.
0: Η εντύπωση για έναν τόπο και την ομορφιά του επηρεάζεται από την ομορφιά των ανθρώπων του στο μυαλό σου?
1: Απόλυτα. Απόλυτα. Και αυτό λέω ότι πολλές φορές επισκεπτόμαστε μέρη, βλέπουμε και δεν έχουμε καταλάβει πραγματικά. Γιατί μπορεί να λέμε και να χαιρόμαστε ότι έχουμε πάει σε πάρα πολλά μέρη και να λέμε «Α, έχω πάει εκεί, έχω πάει εκεί». Το θέμα είναι τι έχεις μάθει για αυτόν τον τόπο. Και μην κοροϊδευόμαστε. Για να μάθεις έναν τόπο, πρέπει να μάθεις τους ανθρώπους. Και αυτό για να τους μάθεις πρέπει να μείνεις, να μιλήσεις μαζί τους, να τους καταλάβεις, να καταλάβεις τα θέλω τους, τα πρέπει τους. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις τον τόπο. Απλά εμείς είμαστε επισκέπτες, τουρίστες. Και απλά παίρνουμε εικόνες, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες και μας... Και γι' αυτό είναι τα ταξίδια στο μυαλό του καθενός, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πραγματοποιήσει όσο μπορεί περισσότερα.
0: Η επόμενη ερώτηση είναι ίσως η πιο προσωπική ερώτηση που θα μπορούσα να σου κάνω. Υπάρχει κάποια επίσκεψη σε έναν τόπο που σε έκανε να αλλάξεις εντελώς τρόπο σκέψης για κάτι? Ήταν ο τόπος, ήταν οι άνθρωποι του, ήταν και τα δύο μαζί, αλλά εσύ άλλαξες, κατάλαβες ότι γύρισε ένας διακόπτης μέσα σου.
1: Ο διακόπτης δεν ήταν θέμα τόπου, ήταν θέμα το ότι αυτά που φανταζόσουν τα έβλεπες στην πραγματικότητα και καταλάβαινες τότε την και τη ματαιότητα της ζωής γενικά, την και τη ματαιότητα της ζωής γενικά, της Δύσης,

0: ή σε μικρά χωριά, τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό που είμαστε εμείς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που περνάνε οι άνθρωποι.
1: Προφανώς αναφέρεσαι στη δυσκολία της επιβίωσης των ανθρώπων.
0: Της επιβίωσης και της ακριβώς.
1: Το γυρίζω αλλιώς. Μιλώντας για το φως και το λιγότερο φως που επηρεάζει τη ζωή μας και τη δουλειά σου, ποιο είναι το πιο φωτογενές σημείο στο οποίο βρέθηκες έτσι ποτέ να πεις ότι αυτό εδώ το φως δεν υπάρχει πουθενά αλλού, δεν το έχω συναντήσει?
0: Και ήταν, είναι, ακολουθεί και την, αυτό που λέγαμε για την Αφρική. Η ουρανή της Αφρικής, ειδικά όταν είσαι στο ύψος του Ισημερινού, δηλαδή στη μέση της Αφρικής, δεν υπάρχουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι κάτι μοναδικό. Και επειδή το τοπίο δεν είναι μολυσμένο και ο αέρας δεν είναι μολυσμένος, έχει τόση καθαρότητα και η ουρανή είναι απίστευτη. Δηλαδή είναι η ωραιότερη ουρανή που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
1: Πάμε πίσω από την Αφρική, στο Route 66. Είναι ο ομορφότερος δρόμος που έχεις οδηγήσει ποτέ?
0: Υπάρχουν σημεία τους που είναι. Γιατί και πάλι είναι, τα συνδέουμε με τις αναμνήσεις και αυτά που έχουμε, τις καταβολές και τις αναφορές που έχουμε από μικρή μέσα από τις ταινίες που έχουμε δει μέσα σε αυτό το δρόμο. Ο δρόμος ουσιαστικά αυτός δεν υπάρχει. Ο δρόμος μέσα στην πορεία του σταματάει, έχουν δημιουργηθεί highways, κόβεται ο δρόμος και πρέπει να πραγματικά να τον ακολουθείς πιστά και είναι αρκετά πέδεμα στο να το κάνεις. Αλλά ουσιαστικά είναι ένα μουσείο της αυτοκίνησης. Δηλαδή τα εγκαταλειμμένα βενζινάδικα, τα νεκροταφεία αυτοκινήτων. Οι άνθρωποι που έχουν μείνει εκεί ουσιαστικά ξεχασμένοι από το αμερικάνικο όνειρο. Είναι αυτό το πράγμα πραγματικά που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια, προς το τέλος της, όταν θα μπει στην έρημο στη Mojave Desert πριν την Καλιφόρνια, γίνεται αρκετά τουριστικός. Γιατί υπάρχουν σημεία που είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ πιασάρικα, που θα πάει πάρα πολλοί κόσμοι για να το κάνει, που έχουν το ενδιαφέρον τους, αλλά έχει και τον τουρισμό που κάπως χαλάει λίγο την όλη ατμόσφαιρα.
1: Αναφερόμενο στην έρημο Μοχάβε, καθώς δεν είναι πολύ εύκολο να βρεθεί κάποιος Έλληνας εκεί, θα σας πω απλά δύο πράγματα. Είναι πολύ γνωστή πέραν όλων των άλλων πραγμάτων στους Αμερικανούς. Πρώτον, διότι γίνεται εκεί ένα πανηγύρι κυριολεκτικά της Jeep κάθε χρόνο. Μια μάζοξη ανθρώπων οι οποίοι οδηγούν κάτι περίεργα αυτοκίνητα τα οποία δεν θα δούμε ποτέ στην Ευρώπη και αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δευτερευόντως, είμαι βέβαιος ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών συσκευών με σήμα το δαγκωμένο μήλο γνωρίζετε ότι υπάρχει λειτουργικό Mojave για αυτή την υπόθεση. Αλλά είναι πραγματικά. Τώρα σκέφτομαι αυτό που λες με τα νεκροταφεία αυτοκινήτων εκεί. Αναρωτιέμαι, υπάρχουν φωτογραφικά προορισμοί, παρθένοι ή έχουν φωτογραφηθεί όλα? Χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια συναδελφοί σου γυρίζουν τον κόσμο.
0: Πλέον δεν είναι μόνο οι συνάδελφοι, είναι όλος ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Είναι όλος ο κόσμος. Δηλαδή πλέον ό,τι υπάρχει καταγράφεται. Είτε σε βίντεο είτε σε εικόνα. Δηλαδή πρέπει να πεις ότι πρέπει να πας κάπου τελείως εκτός, δηλαδή στην Ανταρκτική, ας πούμε, και να πεις ότι θα δεις κάτι καινούργιο και θα κάνεις. Όλα τα υπόλοιπα όχι μόνο έχουν καταγραφεί, πιστεύω, αλλά έχουν γίνει γνωστά μέσα από την τεχνολογία και μέσα από τα social media. Δεν έχει νομίζω ότι έχει μείνει κάτι κρυφό.
1: Αυτό που ανέφερες νωρίτερα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τώρα για τα social media έχει χαλάσει λίγο την προσμονή που έχουμε για το επόμενο ταξίδι?
0: Αυτό έχει να κάνει όμως με εμάς, με την ηλικία μας. Δηλαδή, για μένα μπορώ να πω ότι το έχει αλλάξει ή και σε εισαγωγικά το έχει χαλάσει. Για πιο νέους ανθρώπους από μένα, δεν νομίζω ότι έχει, δηλαδή, θα το δουν έτσι. Και είναι θέμα γενιών, δεν είναι κάτι. Δηλαδή, και δεν μπορώ να πω ότι επειδή εμείς σκεπτόμαστε έτσι και επειδή έχουμε μάθει όπως έχουμε μάθει ότι αυτό είναι το σωστό. Το σωστό είναι ανάλογα με την εποχή. Και συνήθως σε όλα τα πράγματα νομίζω ότι δεν είναι θέμα χρήσης, είναι θέμα κατάχρησης. Η κατάχρηση είναι αυτό που κάνει το αρνητικό.

0: Αν ξέροντας την Ισλανδία που ανέφερες νωρίτερα, ποιο θα ήταν το ταξίδι που θα κάνεις κάθε χρόνο, αν ο χρόνος σου απαιτούσε, αν ο χρόνος σου επέτρεπε να το κάνεις κάθε χρόνο?
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Αμερικάνικος βορράς. Δηλαδή και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μ' αρέσει η απεραντοσύνη αυτή, ειδικά στις πολιτείες τις μεσοδυτικές, πηγαίνοντας για Καλιφόρνια, η ατέλειωτη δρόμη, γιατί πάντα το ταξίδι εγώ το έχω συνδυάσει με το δρόμο. Ο δρόμος, είτε ταξιδεύοντας με αυτοκίνητο είτε με μοτοσυκλέτα, που μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικά τις μετακινήσεις και στα ταξίδια των μέσων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς τα θεωρώ αναγκαίο κακό. Δηλαδή ταξίδι για μένα είναι το όταν οδηγείς ή είσαι μαζί με την παρέα σου, είναι οδηγός, ας πούμε, σε ένα μέσο. Ο δρόμος έχει αυτό το, θα το έλεγα ψέμα, ότι περνάς από με την ταχύτητα και βλέποντας το μέσα από τον μπαρμπρίζ ή μέσα από τη ζελατίνα του κράνους, βλέπεις κάτι το οποίο θα σου κάνει θετική ή αρνητική εντύπωση. Αν σταματήσεις ίσως και το παρακολουθήσεις, ίσως χάσεις τη μαγεία του και θα βρεις ατέλειες. Αυτό είναι το θέμα του δρόμου. Τι σε κινείσαι, βλέπεις, σου εντυπώνεται κάτι χωρίς να ξέρεις αν είναι αληθινό ή τόσο σωστό ή κακό ή αρνητικό αυτό που είδες.
0: Τώρα αυτό το σχόλιο που κάνεις με φέρνει σε μια ερώτηση κλισέ που έχω στο μυαλό μου για αυτήν την εκπομπή. Ποια σύμβουλη θα δίνεις σε κάποιον που θέλει να γνωρίσει πραγματικά ένα τόπο και όχι απλώς να τον επισκεφθεί?
1: Ο χρόνος έχει,
0: που θα αφιερώσει τον,
1: τον τόπο, έχει μεγάλη σημασία, και η διάθεση στο να εξερευνήσει. Δηλαδή να μην πάει σε αυτά τα οποία έχει δει ή σε αυτά που έχει ακούσει. Αυτό που κάναμε παλιά, προτού υπάρξει το GPS, προτού υπάρξει η υπερβολική πληροφόρηση για κάποιο μέρος. Δηλαδή το να πάρεις ένα δρόμο που να μην ξέρεις που οδηγεί και να, έστω και να ταλαιπωρηθείς, είναι αυτό που λένε πολλές φορές ότι οι δύσκολες διαδρομές οδηγούν σε όμορφο τόπο. Και δεν σημαίνει ότι από τη στιγμή που αποφασίζεις να περιπλανηθείς, έχεις χαθεί. Το κάνεις πραγματικά επειδή θες να πας κάπου και να ψαχτείς, ας πούμε, ξέρω, χωρίς ιδιαίτερο λόγο.
0: Μιλώντας για ταξίδι στον Αμερικανικό Βορρά, ποιος είναι ο πιο όμορφος δρόμος που έχεις οδηγήσει στην Ελλάδα? Έτσι, για να το φέρουμε στα μέτρα μας και να γίνουμε και πιο γήινοι απέναντι στους ακροατές μας.
1: Θα πήγαινα προς την Ήπειρο, προς τα Ζαγοροχώρια. Δηλαδή ο δρόμος που πηγαίνει από τα Γιάννηνα προς τα Ζαγοροχώρια ή προς την Κόνιτσα, ανάλογα με ειδικά τις εποχές που Απρίλιο-Μάιο, που τα δέντρα έχουν απίστευτα χρώματα και έχουν αρχίσει και λιώνουν τα χιόνια από τα μπουνιά και τα ριάκια και τα ποτάμια είναι γεμάτα νερό, είναι υπέροχα.

0: Είναι τόσες ερωτήσεις που έχω να κάνω τώρα εδώ και παλεύω με τη μουσική που πρέπει να έχει μια ισορροπία στην εκπομπή και με το 5 στο ρολόι απέναντί μου. Ωραία, έλα, πριν πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, σκέφτομαι ποιο ταξίδι ονειρεύεσαι ακόμα μετά από τόσα που έχεις κάνει.
1: Τότε μάλλον θα πάμε σε ένα ταξίδι που θα είναι επανάληψη. Ένα ταξίδι. Θα ήθελα να πάω στα σύνορα Καναδά-Αμερικής, στο Βανκούβερ. Mm-hmm. Είναι μια πόλη η οποία και νομίζω ότι είναι όμορφη σαν πόλη και σύγχρονη πόλη μέσα στα πλαίσια της οικολογίας και μέσα στα πλαίσια της σωστής ανάπτυξης. Mm-hmm. Και έχει οι εικόνες που έχω δει μέσα από τα σημεία της πόλης και εκτός πόλης είναι πραγματικά όμορφες και θα ήθελα να το επισκεφτώ.
0: Ταιριάζει και το ηχητικό τώρα σε αυτό που περιγράψε μόλις ο Θάνος. Μείνετε εδώ, περισσότερο Θάνος Ηλιόπουλος σε περίπου 3 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής Μότορα ταξιδεύοντας, φιλοξενώντας τον ραδιοθάλαμο των παραπολιτικών, τον κύριο Θάνο Ηλιόπουλο. Φωτογράφο, επαγγελματία φωτογράφο. Το λέμε αυτό διότι προφανώς και λόγω εργασίας έχει βρεθεί σε μέρη που εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα έπρεπε τέλος πάντων να επισκεφθούμε με ταξιδιωτικούς όρους. Θάνο, πάμε να παίξουμε το παιχνίδι των 7 ερωτήσεων, ξεκινώντας από το περίφημο δίπολο Ανατολή ή Δύση. Δηλαδή πρωινός ήλιος ή απογευματινός ήλιος.
1: Θα πω Δύση. Και ο λόγος είναι ότι το, αυτό που λέμε στη φωτογραφία, το Magic Light, αυτό το υπέροχο φως, στη Δύση διαρκεί περισσότερο. Η Ανατολή είναι αρκετά πιο σύντομη, ο ήλιος ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα, με αποτέλεσμα να έχεις λιγότερα πράγματα, δηλαδή πολύ, να θες πολύ γρήγορα να κάνεις τα πράγματα τα οποία πρέπει να κάνεις. Η Δύση είναι, έχει μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Και με γεωγραφικό κριτήριο Ανατολή ή Δύση, στον Άτλαντα που βλέπουμε στο χάρτη, τι σου πάει περισσότερο?
1: Δύση.
0: Βουνό ή θάλασσα?
1: Βουνό θα μπορούσα να πω. Βουνό. Και ο λόγος που θα επιλέξω βουνό είναι ο δρόμος. Στο βουνό θα πάω εγώ. Στη θάλασσα θα με πάνε.
0: Ελλάδα ή εκτός Ελλάδας?
1: Θα ήθελα να πω Ελλάδα, αλλά δεν μου πάει να το πω. Λόγω και μόνο ότι ταξιδεύοντας στην Ελλάδα, αισθητικά το μάτι μου δεν θα ηρεμήσει εύκολα.
0: Πληγώνεσαι.
1: Δηλαδή, και είναι θέμα αυτό που βλέπεις και στις πόλεις και στις μικρότερες πόλεις, αυτή η ασυναρτησία, η οικιστική και η δομική, είναι κάτι το οποίο το βλέπεις μόνο εδώ, ας πούμε. Δηλαδή οι πινακίδες που υπάρχουν πάνω σε κάθε σπίτι, που δεν υπάρχει μια κρατική εντολή ή μια πρόβλεψη να τα σπίτια να έχουν μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική και ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι καθαρά αισθητικό το θέμα και όχι τίποτα άλλο.
0: Ξενοδοχείο ή κάμπινγκ? Κάμπινγκ, ξέρεις, με την έννοια της ελευθερίας, θα μπορούσε να είναι ταξίδι με αυτοκινούμενο τροχόσπιτο, ας πούμε, και να...
1: Στην ηλικία μου θα πω ξενοδοχείο.
0: Ωραία, πολύ ωραία το έθεσες, σε ευχαριστώ. Αναφέρθηκες νωρίτερα σε road trips. Road trip λοιπόν μόνος ή με παρέα?
1: Μόνος.
0: Γιατί μόνος, με τόσους φίλους που έχεις?
1: Απλά όταν είσαι μόνος, το θέμα είναι να κάνεις καλή παρέα στον εαυτό σου.
0: Και
1: κάπου στη μέση είναι. Απλά απολαμβάνω στον οδηγάω και τη μοτοσυκλέτα μου μόνος μου πολλές φορές και το αυτοκίνητο. Και πολλές φορές όταν είσαι με παρέα καταλαβαίνεις και την αξία της σιωπής, έτσι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να μιλήσω παρά μόνο όταν χρειάζεται να πω κάτι. Τότε και η παρέα καλή είναι.
0: Film ή digital? Έχει ζήσει και τις δύο περιόδους. Στο πικ τους, θα έλεγα.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Digital δεν θα μπορούσα να πω.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι, απλά έχει στο film. Το film ήταν κάτι το οποίο έκανε το πάτημα του κουμπιού του κλίστρου να είναι, να το σκεφτείς περισσότερο. Γιατί το film είχε χρήματα να το αγοράσεις, χρήματα να το εμφανίσεις. Και οπότε ήταν, το κάθε κλικ ήταν ακριβό. Και το σκεφτόσουμε περισσότερο τότε. Αλλά πλέον δεν μπορούμε να πάμε πίσω. Δηλαδή πολλές φορές έχω ψηφιακές αναλογικές μηχανές και χρησιμοποιώ όταν θέλω να...
0: Ως ιδιοτροπία πια?
1: Ναι, σαν διαστροφή περισσότερο. Ναι.
0: Απάντησες νωρίτερα στο δίπολο Ανατολή ή Δύση. Πρωινό ξύπνημα, μάλλον πολύ πρωινό ξύπνημα, φαντάζομαι με το Μανώλη, ας πούμε, ή νυχτερινή φωτογράφηση?
1: Νυχτερινή φωτογράφηση. Δεν ήμουν ποτέ του πρωινού ξυπνήματος.
0: Επειδή δεν είσαι του πρωινού ξυπνήματος, αλλά φωτογραφικά τι είναι πιο απογοητευτικό ή πιο ενδιαφέρον?
1: Το είπαμε και πριν. το πρωινό ξύπνημα ο ήλιος της Ανατολής.
0: Ναι, μου πες, είναι η στιγμή που πρέπει να κυνηγήσεις.
1: Ναι, είναι μικρότερης διάρκειας. Γι' αυτό.
0: Έλα, αυξάνουμε τις ερωτήσεις τώρα από τις κλισέ 7. Αγαπημένη πόλη στην Ευρώπη.
1: Αγαπημένη πόλη στην Ευρώπη.
0: Δεν είναι το Βερολίνο.
1: Το Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Το Βερολίνο.
0: Ναι. Το ξέρω, ναι. Γιατί, για τον παλμό του.
1: Έχει κάτι αυτή η πόλη που έχει να κάνει με το γεγονός ότι ήταν μια πόλη η οποία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όλο αυτό το ψυχρό πόλεμο και το τείχος είχε αναπτυχθεί μια κουλτούρα στο Δυτικό Βερολίνο που και μια ελευθεριότητα η οποία ήταν πραγματικά μοναδική. Υπήρχαν τάσεις και καλλιτεχνικές και μουσικές που είχαν φοβερή ανάπτυξη στη δεκαετία του 80 και τα κτίρια, το κλίμα, το οποίο είναι βαρύ και γενικά ήταν μια ξεχωριστή πόλη και είναι μια ξεχωριστή πόλη για μένα.
0: Αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, ο κύριος Στάνος Ηλιόπουλος, ο σημερινός συνομιλητής μου εδώ στο Ραδιοθάλαμο των Παραπολικών, είναι ένας άνθρωπος της αρμονίας και με αυτό ως αφορμή θα του ζητήσω να περιγράψει έναν τόπο άγνωστο σχεδόν σε όλους τους Έλληνες, σχεδόν για να μην είναι υπερβολικός. Ο τόπος λέγεται Τάνης και βρίσκεται στην Δανία. Εγώ δεν τον έχω επισκεφθεί, αλλά γοητεύομαι από τις φωτογραφίες που έχω δει να έχει τραβήξει εκείνος εκεί. Οπότε μπορεί, σε παρακαλώ, να μας το περιγράψεις.
1: Το Τάνης είναι μια κομμόπολη στη Δανία, μέσα σε μια απεραντοσύνη και σε μια απλωσιά και της παραλίας αλλά και των λιβαδιών, ας πούμε, που είναι τριγύρω του, οδηγώντας προς τα εκεί, θέλει προσοχή. Γιατί προσοχή με την έννοια ότι είναι τόσο βαρετό το περιδόνιο και τόσο ευθύς η δρόμη που υπάρχει περίπτωση να αφαιρεθείς ή να ξέρεις, δεν έχει κάτι. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι όμορφο, γιατί δεν έχει κάτι το οποίο θα σου ταράξει την ηρεμία και τη γαλήνη της ματιάς σου.
0: Αισθάνεσαι ότι αυτό είναι το τέλος του κόσμου? Εκεί τελειώνει ο κόσμος, δεν υπάρχει κάτι άλλο?
1: Πολλές φορές ναι, το ζεις αυτό. Το ζεις αυτό, ότι είναι κάπως έτσι στο Τάνης. Αλλά είναι ένας ξεχωριστός τόπος, ωραίος τόπος. Βέβαια, αυτό το πράγμα το οποίο έχει το Τάνης, ας πούμε, και την αρμονία της φύσης, μπορείς να τις δεις με πολύ περισσότερη ποικιλομορφία και περισσότερη να υπερβλέψεις περισσότερες εικόνες σε άλλες περιοχές της Ευρώπης που να έχουν αυτή τη δυνατότητα και τη συμμετρία και τη γαλήνη της εικόνας. Και μία από αυτές που νομίζω πραγματικά την ξεχωρίζω σαν προορισμό και σαν εικόνες, δηλαδή, είναι το Σκάνι. Έτσι, δηλαδή, που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα που είναι το Τάνης, που είναι πράγμα, αυτό το πράγμα. Είσαι. Το Σκάνι όμως έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή όλα ή σχεδόν όλα είναι πάνω του μέσου όρου όμορφα. Τα χωριά, οι πόλεις, οι αγροί, οι καλλιέργειες, τα πάντα.
0: Και η τελευταία ερώτηση της σημερινής εκπομπής είναι: Κυριακή 5 παρά κάτι το απόγευμα, ανοίγεις την πόρτα του Ραδιοθαλάμου και βγαίνεις ακριβώς απ' έξω που θα θέλεις να βρεθείς. Τώρα.
1: Πάνω στη μοτοσυκλέτα μου να κατεβαίνει η πόρτα του καραβιού και να βγαίνω στο λιμάνι της Αγιάλης, στην Αμοχλό.
0: Με το καλό, το εύχομαι. Σύντομα θα γίνει πρώτο Θεός.
1: Φαντάζομαι, ναι.
0: Θάνο, ευχαριστώ πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στα Παραπολικά 1,1. Ευχαριστώ ακόμα περισσότερο γιατί όλα αυτά τα πράγματα δεν τα έχει ξαναπεί ποτέ στο ραδιόφωνο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για τη ρύθμιση του ήχου. Ασφαλώς τον κύριο Θανάση Γούτσινο για την επιλογή της μουσικής. Εμείς, εσείς και εγώ θα τα ξαναπούμε πρώτο Θεός το επόμενο Σαββατοκύριακο, λίγα λεπτά μετά τις 4. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο. Η Όλογα Καλατζή κάνει την παραγωγή αυτής της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς είναι στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 1080 880 είναι το τηλέφωνό μας. Λοιπόν, έχω απόψε. Σήμερα, τέλος πάντων. Απόγευμα είναι. Το μυαλό μας πάει πάντα στις βραδινές ώρες μετά το απόγευμα και είναι μια κυρία απέναντί μου η οποία είναι ταλαντούχα ηθοποιός, τραγουδάει, χορεύει, μπορώ να πω ότι είναι η προσωποποίηση του ανθρώπου που φαντάζεται κανείς ότι θα μπορούσε να πρωταγωνιστεί σε ένα musical, αλλά δεν είναι μόνο για το musical η Δέσποινα Πολυκανδρίτου, είναι για όλα. Και κάνει πάρα πολύ ωραία πράγματα το τελευταίο διάστημα στο θέατρο και γι' αυτό είπα να τα πούμε από κοντά σήμερα. Καλώς όρισες, Δέσποινα.
1: Καλώς σας βρήκα, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα. Σε ευχαριστώ για όλα όσα έχεις κάνει για μένα και για την εκπομπή.
0: Έλα, τίποτα δεν έχω κάνει. Σε έχω φωνάξει την εκπομπή και έχεις τραγουδήσει υπέροχα.
1: Ευχαριστώ.
0: Όπως κάνεις πάντα. Έχουμε τραγουδήσει και μαζί, βέβαια. Αυτό είναι για μένα τιμή. Ξέρεις, κοίταζα πριν ξεκινήσω να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, κοίταζα λίγο για σένα, τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Και έχεις κάνει τόσες συνεργασίες ήδη, σπουδαίες. Έχεις κάνει επίσης, έχεις σπουδές οι οποίες είναι σε όλα τα είδη που μπορεί να ασχοληθεί κανείς όταν είναι πάνω στο σανίδι, να το πω έτσι. Αλλά θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά, γιατί νομίζω ότι αυτό που σε διαφοροποιεί πολλοί από άλλους ηθοποιούς είναι η μανία που έχεις για το τραγούδι, η αγάπη που έχεις για το τραγούδι. Έτσι δεν είναι? Το οποίο σπούδασες κιόλας.
1: Ναι, σπούδασα. Θα σου εξηγήσω. Ο παπάς μου ήταν τραγουδιστής. Οπότε μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον αμιγώς καλλιτεχνικό και με τραγούδια μάλιστα τα οποία πλέον η νέα γενιά δεν τα γνωρίζει. Δηλαδή Ατίκ, Γούναρη, Πολυμέρη. Ήταν εκείνης της εποχής ο πατέρας μου έκανε καριέρα. Με αποτέλεσμα.
0: Ωραία τραγούδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε.
1: Ναι.
0: Τα οποία μπορεί λες να μην τα γνωρίζει η νέα γενιά, μπορεί να μην τα τραγουδάει πολύ, αλλά αποκλείεται να μην τα έχουν ακούσει.
1: Οι γη μου πάντως, οι οποίοι υποτίθεται ότι έπρεπε να τα ξέρουν, που είναι 24 και 20, και μάλιστα ένας ασχολείται και με τη μουσική επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι αν τους πω ποιο είναι αυτό το τραγούδι του Ατίκ, ας πούμε.
0: Αλήθεια,
1: το ζητάτε να σας πω ποιο.
0: Ναι.
1: Να μου πει ναι, μαμά είναι Ατίκ. Δεν νομίζω. Και με φίλους. Έχω κάνει γκάλουπ.
0: Έχεις κάνει γκάλουπ.
1: Ναι. Όπως και να έχει, γαλουχήθηκα λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και με ελαφροκλασική μουσική. Και όταν αυτό, εννοώ οπερέτες. Λόγω του πατέρα μου δηλαδή. Μετά σπούδασα στη σχολή Βεάκη σαν ηθοποιός, αλλά είχα την τύχη να είναι η πρώτη μου δουλειά με τη Μαρινέλα στο ΡΕΞ.
0: Καλά, τρομερή
1: Οπότε,
0: τύχη
1: ναι,
0: όντως.
1: Ναι. Αυτό με στιγμάτισε θετικά σε όλα, γιατί ήταν μια μεγάλη δασκάλα. Ένας άνθρωπος που έδινε την ψυχή του για τα νέα παιδιά. Και παρότι περάσαν τόσα χρόνια, κάθε φορά που την έβλεπα με ρώταγε πώς είμαι στη ζωή μου, τι κάνω, πώς πηγαίνω καλλιτεχνικά. Περισσότερο την ενδιαφέροντα προσωπικά, βέβαια.
0: Να σου πω, η Μαρινέλα ήταν τεράστιο μέγεθος, έτσι, και φωνητικά τεράστιο μέγεθος. Πώς είναι να βγαίνεις για πρώτη φορά να τραγουδήσεις με τη Μαρινέλα δίπλα να σ' ακούει?
1: Κάτι που μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή ήταν η πρώτη μου δουλειά, πιτσιρίκη ήμουνα. Θυμάμαι ότι ήμασταν, ας πούμε, στο καμαρίνι και ήταν σαν να είναι μια πολύ απλή γυναίκα. Τι θα φάμε, αν έχουμε πιει τις βιταμίνες μας, αν το καλσόν μας είναι τέλειο, γιατί ήθελε την κάθε λεπτομέρεια, με μια μητρική φροντίδα θα έλεγα. Και έβλεπες μια πολύ απλή γυναίκα, okay, και με το που έβγαινε στη σκηνή, θυμάμαι και εγώ και άλλοι συνάδελφοι, καθόμασταν στις κουίντες και ξαφνικά γινόταν ένα πράγμα που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Και ούτε ακόμα το έχω εξηγήσει πώς γινόταν. Και έβλεπες, ανοίγαν οι πλάτες, ψήλωνε και έβγαινε στη σκηνή και ήσουν δίπλα σε έναν άνθρωπο που σε πέρναγε τουλάχιστον 30 πόντους, ενώ στην ουσία ήταν πολύ κοντύτερη από μένα. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αυτό πώς γινόταν. Ένα φως, ένα μαγικό. Αυτή η γυναίκα ήταν ένας άνθρωπος που λες και όλες οι νεράιδες είχαν πάει και είχαν με το ραβδάκι τους είχαν δώσει όλα τα προσόντα για το καλλιτεχνικό. Και δεν είναι τυχαίο.
0: Έτσι. Καλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αλλά βέβαια η αλήθεια είναι ότι η Μαρινέλα είχε αυτό το άστρο που λες σε βαθμό άστρο. Απίστευτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα ήταν και ηθοποιός.
0: Δηλαδή, βεβαίως. Και πολύ καλή κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ καλή.
1: Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, όταν έχεις δίπλα σου αυτόν τον άνθρωπο στην πρώτη σου δουλειά, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σίγουρα πρέπει να είναι πολύ σημαντικό και πολύ ωραίο να έχεις ένα τέτοιο άνθρωπο ναι, δίπλα σου και να σε στηρίζει. Αλλά μου λες ότι εσύ είχες ήδη τον μπαμπά σου.
1: Ναι.
0: Και όταν έχεις τον μπαμπά σου να είναι στο χώρο του τραγουδιού ο ίδιος. Και μάλιστα σε αυτό το τραγούδι, το οποίο έχει κρύβει μέσα του και θέατρο αυτό το
1: ναι,
0: τραγούδι.
1: Ναι, βέβαια, μα ήταν στα μπουλούκια.
0: Ειδικά τα τραγούδια του Ατίκ και αυτά είναι ένα έργο το καθένα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, ο πατέρας μου δεν με βοήθησε πρακτικά. Όπως ας πούμε η Μαρινέλα, με είχε συστήσει και σε άλλες δουλειές, ήταν πολύ δίπλα μου. Ο μπαμπάς μου δεν μπορούσε, διότι ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, με έκανε πάρα πολύ μεγάλο σε ηλικία. Είχε αποσυρθεί το διάστημα που εγώ άρχισα να ασχολούμαι με το θέατρο και το τραγούδι, είχε αποσυρθεί. Οπότε κράτησα μόνο τις συμβουλές του και την ποιότητά του σαν καλλιτέχνη.
0: Σε έσπρωξε όμως, δηλαδή ήταν υποστηρικτικός στο να γίνεις εσύ, ήταν.
1: Απόλυτα.
0: Μάλιστα.
1: Σε αντίθεση με τη μαμά μου.
0: Η οποία δεν.
1: Με τίποτα, με τίποτα. Είχα περάσει κιόλας παιδαγωγικό πάτρα, δεν πήγα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και πήγα κρυφά με τον μπαμπά μου και έδωσα στη δραματική σχολή εξετάσεις. Οι δυο μας με πήγε κρυφά. Γιατί ήμουν 17, μισό, 18 με το που τελείωσε το σχολείο.
0: Λοιπόν, λέω να βάλουμε πρώτα να ακούσουμε ένα τραγούδι με σένα. Γινόμαστε ένα και τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Λουκίλα Καρέρ. Αγαπημένη μας πολύ η Λουκίλα και έτσι βιώνει το χαμό του Πλέσα με έναν τρόπο τόσο συγκινητικό που σου μεταδίδει αυτή τη συγκίνηση ακόμα.
1: Εννοείται. Και μετά το τραγούδι να σου πω και για τη σχέση μου με τον Λουκίλα και το Μαέστρο.
0: Πάμε να τον ακούσουμε.

0: Ακούσαμε τη Δέσποινα Πολυκανδρίου σε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Μίμη Πλέσσα. Για πες μου λίγο για τη σχέση σου με τον Πλέσσα και την Λουκίλα.
1: Εννοείται ότι ο αγαπημένος μου συνθέτης από μικρό παιδί ήταν ο Μίμης Πλέσσας. Ήξερα απ' έξω όλα τα τραγούδια, ακόμα και ανέκδοτα τραγούδια, τα οποία όταν βρέθηκα για πρώτη φορά και με το μαέστρο και με τη Λουκίλα, γιατί ξαφνικά από εκεί που ήταν επαγγελματικό και τους προσέγγισα εγώ επαγγελματικά, ξαφνικά γίναμε οικογένεια. Εγώ έτσι νιώθω. Δηλαδή τη Λουκίλα την λατρεύω, την νιώθω πραγματικά οικογένειά μου και τον μαέστρο. Ήμασταν μια μέρα σπίτι και λέω το συγκεκριμένο τραγούδι, το μαέστρο, το θυμάσαι? Και δεν το θυμότανε και λέει η Λουκίλα, μα πού το βρήκες αυτό το τραγούδι? Είχα κάνει πάρα πολύ
0: πόσα
1: μεγάλη...
0: τραγούδια έχει γράψει αυτός
1: πάνω από 3.000.
0: Τι απίστευτη περίπτωση.
1: Για μένα είναι από τους μεγαλύτερους, αν όχι ο μεγαλύτερος συνθέτης στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε μεγαλώσει πολλές γενιές και θα μεγαλώσουν ακόμα οι γενιές. Δηλαδή αυτό είναι το διαχρονικό αυτού του συνθέτη. Εγώ είχα την τιμή και την τύχη να τον γνωρίσω και σαν άνθρωπο.
0: Για υπέροχος άνθρωπος.
1: Ναι, υπέροχος, με εξαιρετικό χιούμορ.
0: Ευγένεια.
1: Εξαιρετικός. Και βέβαια, επειδή σου λέω ήταν η σχέση τέτοια και με τη Λουκίλα, η οποία με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ, γι' αυτό δεν μπορώ να διαχωρίσω. Την νιώθω οικογένειά μου και μου εμπιστεύτηκαν λοιπόν αυτό το κομμάτι, τους οποίους τους στίχους τους έχει γράψει η Λουκίλα, και ήμουν τόσο ευτυχισμένη για αυτή τη στιγμή και τη συγκυρία που... Είναι πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τα λόγια.
0: Βέβαια τώρα, εντάξει. Είναι ένα, και για σένα αυτό κάτι το οποίο είναι μεγάλη κατάκτηση, ναι, να το έχεις στη ζωή σου.
1: Και ναι, το όνειρό μου βέβαια, ναι, είναι να κάνουμε κάποια στιγμή, το έχω πει στη Λουκία, ναι, και στο μαέστρο το είχα πει, να γίνει η ζωή του Πλέσσα.
0: Έχεις δίκιο, το έχουμε συζητήσει με την Λουκία, ναι, αυτό. Πραγματικά θα είναι πάρα πολύ ωραίο να το κάνετε. Ναι. Εγώ το μόνο που υπόσχομαι σίγουρα είναι ότι θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσσα, ναι, με το που θα ξεκινήσει η σεζόν.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και θα είσαι φυσικά εκεί.
1: Σε
0: πάμε να βάλουμε άλλο ένα Πλέσσα, έτσι, για να πάμε σε διάλειμμα. Τζένι Βάνου, αν είναι η αγάπη αμαρτία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Στίχη Ηλίας Λιμπερόπουλος εδώ.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
3: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
2: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
3: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
2: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η Δέσποινα Πολυκανδρίτου είναι εδώ, αγαπημένη ηθοποιός και τραγουδίστρια θα πω εγώ, γιατί τη θεωρώ και τραγουδίστρια. Δεν ξέρω εσύ, τι, θα σ' αρέσει να είσαι σκέτο ηθοποιός ή...
17: Άκου, με ρωτάνε κάθε φορά τι είσαι περισσότερο ηθοποιός, είμαι και τα δύο.
16: Και τα δύο.
17: Γιατί επειδή επαγγελματικά όλα αυτά τα χρόνια τα εξασκώ και τα δύο, οπότε και συνήθως οι δουλειές μου είναι και musical, μουσικές παραστάσεις, οπότε είναι λένδετα. Δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω τι αγαπάω περισσότερο.
16: Να σου πω, το είδος του τραγουδιού που αγαπάς, το περιέγραψες ήδη. Mm-hmm. Είναι και αυτό που έχεις μάθει από το σπίτι σου κατά κάποιο τρόπο, αλλά και αυτό που βρήκες εσύ στην πορεία. Όλα αυτά που μου έχεις φέρει εδώ, βλέπω ότι είναι Μίμης Πλέσας, Αντίπας, Χατζηδάκης και διάφορα άλλα. Υπάρχει χώρος αυτή τη στιγμή, πιστεύεις, για αυτό το τραγούδι αρκετός για ανθρώπους σαν και εσένα?
17: Θα σου πω από την εμπειρία μου.
16: Γι' αυτό το είδος τραγουδιού.
17: Ναι, ναι, θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή εγώ κάνω και δικά μου live, ήμουνα και στο Πασαζί και θα είμαι και του χρόνου. Ναι. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Βλέπω ότι ο κόσμος διψάει για αυτού του είδους μουσική. Γιατί εγώ τραγουδάω ελληνικά τα πάντα όλα, βέβαια. Mm. Από έντεχνα μέχρι λαϊκά. Βέβαια, στο συγκεκριμένο χώρο δεν τραγουδάω λαϊκά. Αλλά όσον αφορά αυτό το πιο έτσι έντεχνο, πιο ποιοτικό, ας πούμε, τραγούδι.
16: Το ελαφρό τραγούδι.
17: Το ελαφρό, μπράβο. Βλέπω ότι ο κόσμος έχει μεγάλη επιθυμία να τα ακούσει. Mm. Βέβαια, οι ηλικίες που έρχονται είναι λίγο μικρότεροι από μένα και μεγαλύτεροι. Δηλαδή, οι μικρές ηλικίες δεν θα έρθουν εύκολα, γιατί δεν έχουν γαλουχηθεί με αυτό. Mm. Δεν νομίζω ότι υπάρχει
16: αυτό που, ξέρεις, άκουγα ψάχνοντας στοιχεία για να κάνω μια εκπομπή για αυτό το είδος τραγουδιού, mm-hmm. παλιότερο, το ελαφρό, πριν τον πόλεμο και μετά τον mm-hmm. πόλεμο. Άκουγα το Διονύση Σαββόπουλο, mm. ο οποίος εξηγούσε με έναν υπέροχο τρόπο στην εκπομπή του τότε στην ΕΡΤ γιατί του αρέσει αυτό το είδος τραγουδιού, και εξηγούσε ότι του αρέσει τελικά γιατί είναι το τραγούδι το οποίο έχει περάσει στο DNA του μέσα από τους γονείς του, και γιατί του φέρνει όλες αυτές τις μνήμες, mm. μέσα από τις οποίες υπάρχουμε. Και αναρωτιόταν στο τέλος, αναρωτιέμαι λέει, αυτά το 85,
17: ναι, ναι.
16: Αναρωτιέμαι λέει, το τραγούδι που παράγεται σήμερα θα μας αφήσει μνήμες? Και ήθελα να σε ρωτήσω αν το αναρωτιέσαι και εσύ για το τραγούδι που παράγεται σήμερα. Δεν πάμε στο 85, γιατί εκείνο μας άφησε μνήμες.
17: Βεβαίως.
16: Έτσι.
17: Έχω την εντύπωση ότι ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια που ακούμε τώρα θα κρατήσουν μέσα στην πορεία των χρόνων, όπως αυτά τα αριστουργήματα, γιατί αριστουργήματα είναι, που υπάρχουν και θα υπάρξουν, ναι, και είναι διαχρονικά. Δεν ξέρω αυτό αν οι γενιές οι καινούργιες, γιατί θα μεγαλώνουν κάτω από άλλο πρίσμα και από άλλες μουσικές επιρροές, θα έχουν κάποιες αναμνήσεις, αλλά σαφώς και από την εμπειρία μου, επειδή έχω κάνει και πολύ θεατρικό παιχνίδι, γιατί ήμουν με την Κάρμεν Ρουγκέρι,
16: ναι,
17: πάρα πολλά χρόνια, και έβλεπα τα παιδάκια και την προηγούμενη δεκαετία, ότι τραγούδια τα οποία, γιατί και η Κάρμεν επέλεγε τραγούδια πολύ ιδιαίτερα στις παραστάσεις της, με καταβολές είτε από όπερες είτε από παραδοσιακά ακούσματα, έβλεπα τα παιδάκια ότι αυτά τους μένανε, mm, και όχι αυτά που ακούγαν στο ράδιο τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γίνανε επιτυχία για 1-2 μήνες. Mm. Εύχομαι και ελπίζω ότι αξίζει να μείνει. Mm. Αυτό.
16: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, και όντως ότι αξίζει να μείνει, αλλά το θέμα είναι να αξίζει και κάτι για να μείνει. Και υπάρχουν πολλά που αξίζουν, αλλά υπάρχουν, δεν ξέρω πόσο ακούγονται.
17: Υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις. Αυτό έχει να κάνει τώρα με όλο το σύστημα. Δεν είναι, ναι, ναι, όπως γινότανε πάντα.
16: Εντάξει, απ' την άλλη μεριά όμως οι εταιρείες παλιότερα,
17: ναι,
16: η αλήθεια είναι ότι παίζανε και ένα θετικό ρόλο. Δηλαδή, ας πούμε, η λύρα του Πατσιφά,
17: ναι,
16: έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Και ο Μάτσας.
17: Βεβαίως.
16: Μήνος παλιότερα επίσης, και όλοι, η Κολούμπια, έχουν γράψει την ιστορία της μουσικής με έναν τρόπο και οι εταιρείες.
17: Ήταν άνθρωποι όμως που είχαν όραμα και,
16: ναι,
17: όνειρο.
16: Δεν μένανε μόνο. Και σχετίζονταν με το χώρο.
17: Ακριβώς. Και δεν μένανε μόνο στο πώς θα κερδίσουν τη δεδομένη στιγμή πιο πολλά. Οπότε είναι όλα πολύ σχετικά. Υπάρχουν και τώρα άνθρωποι που έχουν όραμα και πιστεύω ότι με πίστη, όταν πιστεύεις κάτι πολύ και το προσπαθείς με κόστος, οικονομικό, ψυχολογικό, οτιδήποτε, κάποια στιγμή μπορεί να αργήσει, αλλά θα έρθει.
16: Λοιπόν, στη μουσική σίγουρα οι δημιουργοί πάντα έχουν όραμα και οι καλλιτέχνες, δεν ξέρω πόσο έχουν η παραγωγή σήμερα. στο θέατρο τι γίνεται, είναι το ίδιο πάλι σκηνικό ή εκεί η παραγωγή είναι πιο ψαγμένη και ενδεχομένως πιο πολύ μπαίνουν στα βαθιά?
17: Νομίζω κάτι αντίστοιχο είναι. Πάλι είναι κάποιοι εμπνευσμένοι άνθρωποι παραγωγοί που δημιουργούν εξαιρετικές παραστάσεις. Και είναι και κάποιοι άλλοι οι οποίοι κοιτάζουν το κέρδος. Να σου πω κάτι, δεν το κρίνω. Και ναι, το ένα και το άλλο. Καλό είναι.
16: Άλλωστε, αλλά μπορεί πολλές φορές να συνεπάρχουν.
17: Ακριβώς.
16: Δηλαδή, μπορεί να γίνει μια πολύ καλή παράσταση, η οποία να σκίζει
17: και
16: κιόλας.
17: Αυτό είναι το ζητούμενο.
16: Και αυτό είναι και το ζητούμενο, ναι, φυσικά.
17: Ναι. Ο καθένας με τις αρχές του ακολουθεί αυτό που τον κάνει ευτυχισμένο.
16: Σας είδα στην παράσταση που κάνατε πέρσι με τον,
17: ναι,
16: τον Αθηναϊκό Θεάτρο,
17: ναι, βεβαίως,
16: του,
17: βεβαίως,
16: Παναγιωτάκη. Ήταν πάρα πολύ ωραία παράσταση, ας πούμε, αυτή. Μια παράσταση που ήταν φανερό ότι θα πάει καλά, γιατί, ναι, ήταν έργο του Σακελάριου, άπεχτο όμως, mm-hmm, στο σινεμά.
17: Ο Σταμάτης.
16: Έτσι, το... Ο Σταμάτης το βρήκε, ο Φασουλής. Και ήσασταν πολύ ωραίοι όλοι και το παίξατε 2 χρόνια.
17: Ναι, βέβαια. Ναι. Και πήγαμε και Θεσσαλονίκη και ήταν καταπληκτικό το κοινό της Θεσσαλονίκης.
16: Η δεξιά, η αριστερά και ο κ. Παντελής. Αυτό τέλειωσε, δεν θα το ξαναδούμε?
17: Δυστυχώς, ναι. Γιατί ο Σταμάτης τώρα θα κάνει άλλα καινούρια. Έχει καινούρια σχέδια. Οπότε.
16: Να σου πω, με το Σταμάτη είσαστε,
17: ναι,
16: χρόνια μαζί που, ναι, πορεύεστε.
17: Εντάξει, το Σταμάτη. Πραγματικά δεν έχω λόγια. Είναι ο άνθρωπός μου, εγώ έτσι του λέω. Και μάλιστα του λέω, είσαι το τυχερό μου αστέρι. Και μου λέει, έλα, σταμάτα, σταμάτα. Ο Σταμάτης ο Φασουλής, όλοι ξέρουμε, ένα κεφάλαιο μεγάλο.
16: Σπουδαίος,
17: ίσως το μεγαλύτερο.
16: Σπουδαίος θεατράνθρωπος. Έχει δώσει σπουδαία πράγματα ο Φασουλής. Δεν ξέρω πόσοι τα θυμούνται όλα. Σε όλους τους τομείς, έτσι, σε όλα,
17: ακριβώς,
16: τα είδη θεάτρου.
17: Ακριβώς. Και όχι μόνο σε όλα τα είδη θεάτρου, οι γνώσεις του είναι απίστευτες. Ο Σταμάτης έχει δώσει και αγώνα και για τα κεκτημένα των ηθοποιών.
16: Βέβαια.
17: Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος, πέραν της καλλιέργειας της ψυχής του και της μορφωσής του και όλα αυτά, είναι ένας απίστευτα μοναδικός άνθρωπος, αν τον γνωρίσεις σε προσωπικό επίπεδο, και άνθρωπος που δίνει όλη του την ψυχή για να σε στηρίξει σε ουσιαστικά πράγματα.
16: Και με σπάνιο χιούμορ.
17: Άκρινα.
16: Με αυτοσαρκασμό.
17: Ναι, ναι, ναι.
16: Με πολλά ωραία στοιχεία. Εντάξει, νομίζω...
17: Εγώ αισθάνομαι ιδιαίτερα τυχερή που ναι. στη ζωή μου βρέθηκα με αυτόν τον άνθρωπο. Και ενώ είναι στη ζωή μου συνέχεια και με συμβουλεύει και είναι δίπλα μου. Και έγινε τελείως τυχαία από μία ακρόαση που πήγα. Εγώ τον ήξερα σαφώς και τον ναι. ονειρόμουν να συνεργαστώ μαζί του. Εκείνος με έβλεπε πρώτη φορά. Πριν από 9-10 χρόνια και πήγα τελείως τυχαία και να σου πω την αλήθεια δεν είχα και καμία ελπίδα να με πάρουν.
16: Δηλαδή κάτσε ανέβαζε μια παράσταση ναι. και έκανε
17: ναι το Ζορμπά ναι. με το Βαλτινό
16: ναι.
17: λοιπόν και έμαθα τυχαία για την ακρόαση και πολύ τρακαρισμένη παρότι είχα αρκετά χρόνια στο χώρο γιατί ήταν ο Σταμάτης ο Φασουλής και πρώτον με πήρε στην παράσταση και μου έδωσε και ρόλο και δεύτερον με επέλεξε εντός εισαγωγικών να γίνει φίλος μου mm. και να γίνω φίλος, δηλαδή να έχουμε και μία άλλη σχέση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
16: Μετράει πολύ για σένα να δουλεύεις με φίλους
17: ναι.
16: σου. Μετράει,
17: ναι.
16: Γενικά μετράει στο θέατρο, πιστεύεις, ή είσαι εσύ αυτός ο τύπος.
17: Γενικά δεν ξέρω αν μετράει. Εγώ είμαι αυτός ο τύπος γιατί...
16: Ξέρεις γιατί το λέω, επειδή ναι. είναι μια δουλειά που φαίνεται στον κόσμο, ενώ μπορεί να μην είναι, βαθιά συναισθηματική και... καταλαβαίνω ότι πρέπει να επικοινωνούν οι άνθρωποι στη σκηνή μεταξύ τους. Και αναρωτιέμαι αν αυτή η επικοινωνία σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις γενικότερα με τον άλλον και όχι μόνο πάνω στη σκηνή.
17: Ναι, θα σου πω. Εγώ έχω ένα χαρακτήρα και αν ρωτήσεις και τους συναδέλφους μου που δεν θέλω να δημιουργώ καθόλου θέματα. Δηλαδή θέλω να βλέπω τη δουλειά μου, να είμαι συνεπής. Ίσως με έχει μάθει και η σχολή έτσι. Γιατί η σχολή Βιάκη που τελειώσει ήταν μια πολύ σκληρή σχολή και μας έλεγαν είστε στρατιωτάκια.
16: Ναι.
17: Τέλος. Δεν υπάρχει. Πολλές φορές δεν λέμε και τη γνώμη μας, δεν λέγαμε τη γνώμη μας. Τις περισσότερες θα έλεγα.
16: Δεν σε πνίγει αυτό να μιλάς τη γνώμη σου.
17: Ναι, αλλά ξέρεις τι, όταν έχεις γαλουθεί, βέβαια, στην πορεία των χρόνων και όταν έχεις να συνεργαστείς όπως είναι ο Σταμάτης ο Φασουλής και άλλοι πολλοί ναι. σκηνοθέτες που έχω συνεργαστεί, οι οποίοι έχουν αυτή την άνεση και μπορείς να προτείνεις, γιατί δεν είναι όλοι έτσι, είναι ευχής έργων και δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτό που με ρώτησες, είναι θεϊκό και τέλειο να συνεργάζεσαι με ανθρώπους που σε συνδέει και κάτι παραπάνω. Δεν συμβαίνει αυτό βέβαια πάντα. Εσύ όμως οφείλεις να δημιουργήσεις ένα τέτοιο ωραίο ναι. κλίμα.
16: Σου έχει συμβεί ποτέ να δουλεύεις με ανθρώπους οι οποίοι σου είναι ανυπόφοροι?
17: Βεβαίως.
16: Συχνά. Τι κάνεις όταν σου συμβεί?
17: Όχι συχνά, γιατί έχω σταθεί τυχερή, γιατί ναι. αν δεις και το βιογραφικό μου, ευτυχώς με το Σταμάτη είμαι σε πάρα πολλές παραστάσεις του. Αλλά τι κάνεις? Υπομονή. Και ο Ρόνος θα γίνει πιο γαλανός.
16: Ναι, ναι.
17: Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Δηλαδή, ή σηκώνεσαι και φεύγεις, που δεν το έχω κάνει ποτέ, γιατί θεωρώ ότι είμαι επαγγελματίας και οφείλω να στηρίξω τη δουλειά που είμαι μέχρι. Και ας είναι. Ας εμένα με πληγώνει οτιδήποτε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Κάνεις υπομονή.
16: Όλα αυτά τα θέματα που έχουμε συζητήσει κατά καιρούς για το θέατρο, οι κακοποιήσεις, οι κακές συμπεριφορές, ακόμα και οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, τα έχεις δει, σου έχουν συμβεί?
17: Και τα έχω δει και μου έχουν συμβεί. Αλλά έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε.
16: Το λες, έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, σαν τότε να το θεωρούσες αυτονόητο ότι θα σου συμβούν. Ενώ τώρα, ας πούμε, δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Ήταν έτσι ή όχι?
17: Δεν ξέρω αν ήταν αυτονόητο, αλλά έβλεπες ανθρώπους οι οποίοι ήξερες δηλαδή ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, παρότι εσύ δεν έχεις δώσει κανένα δικαίωμα. Μιλάω για πολύ παλιά τώρα, έτσι. Δεν μιλάω για τελευταία 15 χρόνια. Σου μιλάω, γιατί εγώ είμαι στο χώρο 31 χρόνια.
16: Τι λέει η κοπέλα?
17: Ναι, αλήθεια. Λοιπόν, μιλάω για εκείνη την εποχή. Σαφώς και μου είχε συμβεί. Αλλά ξέρεις, υπήρχε και ο φόβος. Δηλαδή, αν εγώ τότε έβγαινα και έλεγα για έναν συγκεκριμένον άνθρωπο ότι συνέβη κάτι παραπάνω, χωρίς εγώ να ευθύνομαι, χωρίς να δώσω δικαίωμα, δεν ήξερα πώς μπορεί να το δέχονταν
16: οι υπόλοιποι
17: ακριβώς. Και δεν είμαι μοναδική.
16: Ναι.
17: Με συναδέλφους που έχω μιλήσει είναι πάρα πολλά.
16: Άρα θεωρείται σχεδόν αυτονόητο το να το υποστείς.
17: κατά μία έννοια που δεν έπρεπε βέβαια να ισχύει.
16: Καλά, προφανώς δεν έπρεπε. Ναι.
17: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τώρα πλέον υπάρχει αυτή η άνεση εντός εισαγωγικών να μπορείς να πεις τη γνώμη σου και να. Το αυτονόητο δηλαδή.
16: Έχει γίνει και κατάχρηση σε αυτή την ιστορία ή όχι? Δηλαδή, κάποιοι να αξιοποίησαν όλη αυτή την ιστορία του Me Too.
17: Πάντα
16: για να κερδίσουν δημοσιότητα, για να κάνουν λίγο φασαρία παραπάνω.
17: Θα σου πω. Πάντα υπάρχει και το άσπρο και το μαύρο σε όλα τα πράγματα. Και σε αυτή την περίπτωση σαφώς και έχουν υπάρξει. Κάποια είναι αλήθεια, κάποια δεν είναι. Κάποια είναι παραφουσκωμένα, κάποια δεν είναι.
16: Δηλαδή... Άρα νιώθεις ότι έχουν αδικηθεί κάποιοι άνθρωποι ως θύτες. Γιατί ως θύματα έχουν αδικηθεί πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο.
17: Ναι.
16: Έτσι. Αλλά ως θύτες.
17: Μέσα μου βαθιά πιστεύω ότι δεν είναι στο βαθμό που. Και θα μιλήσω γενικά, δεν θέλω να. Στο βαθμό που μπορεί να έχει υποθεί. Να τους έχουν κατηγορήσει, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, αλλά όχι σε αυτό το βαθμό. Μάλιστα. Και είναι και θέμα χαρακτήρα όπως το βλέπει ο καθένας. Δηλαδή και εγώ, επειδή έχω ένα χαρακτήρα πάρα πολύ συναισθηματικό, θα το έλεγα, μπορεί να μου φαινόταν μία πλή φιλοφρόνηση π.χ. Να το έπαιρνα αλλιώς. Ή τώρα που έχω μεγαλώσει, αν μου γίνει μια τέτοια, θα το εκλάβω τελείως διαφορετικά. Είναι και ανάλογα τη θέση που είσαι, την ηλικία.
16: Παίζουν
17: πάρα πολλά.
16: Ναι, αλλά έχεις δικαίωμα να είσαι σε οποιαδήποτε φάση, βέβαια.
17: Σαφώς.
16: Και...
17: Ο σεβασμός πρέπει να υπάρχει. Ακριβώς. Τώρα, και να τον απαιτήσω όμως πολλές φορές δεν γίνεται.
16: Αυτό να λέγεται. Λοιπόν, τι να βάλουμε, να μην χαθείς ποτέ από τη ζωή μου, Μαρινέλα.
17: Α, πολύ ωραίο.
16: Έτσι, για βάλε αυτό.

0: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Έχεις κάνει συνεργασίες πολλές και σπουδαίες, πέρα από τον Σταμάτη που μας είπες, ναι, τώρα, τη Μαρινέλα με την οποία ξεκίνησες. Ας πούμε, έχεις συνεργαστεί με την Άλκη Πρωτοψάλτη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τις έχεις κάνει μάλιστα και φωνητικά.
1: Ναι.
0: Σε ένα τραγούδι θα το ακούσουμε μετά, στη Λάβα. Πάρα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ναι, ναι, πολύ γνωστό. Ήταν η εποχή που δούλευα στο Καραγκιός Dream με τον Τίνο Ηλιόπουλο, με τον Καρακατσάνη, με τον Φωκά. Και εκεί έκανε τη μουσική και με γνώρισε πάλι από ακρόαση ο Σταμάτης ο Κραουνάκης. Ο εξαιρετικός αυτός συνθέτης. Λοιπόν, και όχι μόνο. Και στιχουργός και όλα. Ο Σταμάτης λοιπόν με πρότεινε για, στην Άλκη της Πρωτοψάλτη, για μια συνεργασία που θα έκανε στο Ρόδον. Και ήμασταν τότε. Η πρώτη δουλειά του Στέλιου Διονυσίου. Του Στέλιου.
0: Ναι.
1: Τον οποίο είμαστε πολύ φίλοι. Ήταν ο Χρήστος ο Στέριογλου.
0: Ναι.
1: Εγώ και δύο ακόμα κοπέλες, οι οποίες χορεύαν εξαιρετικά κιόλας και τραγουδούσαν. Και ήμουνα τόσο πολύ χαρούμενη, διότι αυτή η συνεργασία κράτησε όχι μόνο στο Ρόδον, αλλά και σε περιοδία μετά, όλο το καλοκαίρι. Οπότε ήμασταν όλοι σαν μικρά παιδιά. Και ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι έκανε και η Άλκηστη με τον Αντίπα το δίσκο στο Σαν Ιφαίστειο και συμμετείχα κι εγώ. Αλλά ήταν μια πολύ ωραία περίοδος της ζωής μου, ξέγνιαστη, άλλες ηλικίες. Εντάξει, την Πρωτοψάλτη.
0: Για να την ακούσουμε τη Λάβα. Ναι.

0: Λοιπόν, ακούμε Δέσποινα Πολυκανδρίτου που κάνει δεύτερες εδώ, φωνητικά μάλλον, φωνητικά. Στην Άλκηση Πρωτοψάλτη και την έχουμε μαζί μας εδώ τη Δέσποινα. Θέλω να μου πεις λίγο για την Άννα Βύση τώρα. Διότι είχες και αυτή την συνεργασία που εντάξει, η Άννα Βύση είναι ένα φαινόμενο.
1: Είναι η απόλυτη. Ναι. Και το σφραγίζω με βούλα. Ναι, είναι η απόλυτη. Ναι. Η Άννα. Η Άννα, εντάξει, τι να πω εγώ για την Άννα Βύση, δηλαδή.
0: Πότε συνεργάστηκες μαζί της?
1: Λοιπόν, αυτό είναι το πολύ όμορφο. Ήτανε το 2001. Και ήταν στην παραγωγή Μάλα.
0: Στα high της τότε, ναι, στα τελείως.
1: Ναι. Εξαιρετικό...
0: Που έκανε τότε αυτό το φοβερό musical.
1: Ναι, ναι, ένα εξαιρετικό
0: στο
1: musical.
0: Στο οποίο νομίζω έδειχνε τις φωνητικές της δυνατότητες πια... Στο έπακρο η Άννα.
1: Ναι, όπως και στους δαίμονες πριν, ναι. Αλλά και σε αυτό. Με εξαιρετική μουσική του Νίκου Καρβέλα. Ήμασταν πάρα πολύ μεγάλος θίασος. Και εκείνη την περίοδο μένω έγκυος στο πρώτο μου παιδάκι. Λοιπόν, το τι αγάπη έπραξα από την Άννα και τον Νίκο. Το τι νιάξιμο. Ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή, κανονικά δεν θέλουν οι μεγάλοι καλλιτέχνες που κάνουν το καλό να τα λέμε, αλλά εγώ θα το πω.
0: Ναι.
1: Με το που τελείωσε, λοιπόν, μένω έγκυος Μάρτιο, όχι, ναι, και τελειώνουμε μετά από 2 μήνες. Το Σεπτέμβρη, επειδή ο τότε σύζυγός μου ήταν μουσικός, έπρεπε εγώ με κάποιο τρόπο να, επειδή δεν εργαζόμουν, να βρω χρήματα για να γεννήσω. Και παίρνω την Άννα, ήταν στο Λονδίνο. Αυτό δεν το. Άμα με πει γιατί το είπες, αλλά θα το πω. Λοιπόν, και της λέω: Άννα, υπάρχει στο σχήμα σου με τον Πάριο, θα έπαιζε. Η κιθάρα, θέλεις κάποιο κιθαρίστα? Μου λέει: Αγάπη μου, ναι, τι, ήταν στο Λονδίνο, το σήκωσα. Μου λέει: Πες μου. Αμέσως έδωσε το τηλέφωνο του μαέστρου και έτσι ο σύζυγός μου πήγε και βρήκε δουλειά εκεί. Και με αυτόν τον τρόπο είχαμε την οικονομική δυνατότητα και γεννήθηκε το παιδάκι μας.
0: Εντάξει, αυτά μετράνε πάρα πολύ στη ζωή.
1: Όχι ότι δεν άξιζε και ο σύζυγός μου, αλλά υπάρχουν πάρα πολύ.
0: Φυσικά, ναι. Το θέμα είναι να μπορείς να νιώσεις ότι ο άλλος ενδιαφέρεται πραγματικά.
1: Ναι, πραγματικά. Οπότε το ένα μου το παιδάκι είναι από την, την
0: από
1: παράσταση,
0: παράσταση της, της Άννας και το άλλο.
1: Το άλλο είναι από την Κάρμεν Ουριγκέρι.
0: Εντάξει, το άλλο πιο βγήκε από παιδικό.
1: Ναι.
0: Από παιδικό.
1: Ναι.
0: Θα είναι πιο ήσυχο.
1: Ναι, όχι καθόλου ήσυχο. Το εντελώς αντίθετο.
0: Ναι.
1: Γιατί μάλιστα η Κάρμεν όταν ήταν 3 του είχε ράψει και ένα κουστούμάκι για λωτοφαγάκι και το είχε βάλει και είχε κάνει ένα πέρασμα. Μωρούλι ο Κωνσταντίνος. Καλά, η Κάρμεν με τα παιδιά. Εντάξει.
0: Ναι. Να σου πω, εσύ με τα παιδιά πώς είσαι? Γιατί σε βλέπω ότι έχεις πολύ έντονο το θέμα.
1: Είμαι χαζομαμά.
0: Σ' αρέσει.
1: Αλλά
0: το
1: δεν
0: θέμα
1: το δείχνω.
0: Παιδιού,
1: ναι. Έχω και αγόρια. Έχουν μεγαλώσει τώρα, εντάξει.
0: Καλά, τώρα τι είναι μεγάλα. Πόσο είναι?
1: 24.
0: Εντάξει, μένουν μαζί σου ακόμα?
1: Ναι, αλλά στην ουσία δεν τους βλέπω γιατί μένουν στον κάτω όροφο. Οπότε έχουν τις ζωές τους, τις δουλειές τους, τις κοπέλες τους, είναι υπέροχα.
0: Μάλιστα.
1: Ο μεγάλος κιόλας ασχολείται, είναι μπασίστας εξαιρετικός και κάνει και live.
0: Α, άρα έχουν μπει.
1: Ναι.
0: Στο νόημα.
1: Ναι, αλλά ναι, είμαι λίγο χαζομαμά, αλλά δεν το δείχνω.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε την καινούργια σελίδα με τη Ρένα Αλκαίου, μουσική Χριστόφορος Γερμανής και στίχη Χάρης Ρώμας.
1: Βεβαίως, Χάρης μας.

0: 90,1.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο δεν λογώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
4: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
5: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Δέσποινα Πολυκανδρίτου εδώ μαζί μας. Θέλω να σε ρωτήσω, Δέσποινα, τι είναι αυτό που θες να κάνεις ακόμα έτσι καλλιτεχνικά? Δηλαδή, τώρα καταρχάς κάνεις κάτι στο Άλσος το καλοκαίρι.
8: Ναι, ναι.
7: Για πες μου γι' αυτό.
8: Στο Άλσος είμαστε σε μια παράσταση επιθεώρηση του Θοδωρή Αθερίδη.
7: Κάθε Τετάρτη.
8: Κάθε Τετάρτη. Είναι εξαιρετικοί συνάδελφοι. Είναι Αθερίδης, Κρόμπας, Λευτερίου, Τζιόβας, η Κατερίνα Ιβρανά, η Έλενα η Χαραλαμπούδη, της οποίας έχω ιδιαίτερη αδυναμία.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος ο Χατζιπαύλου, είναι η Φέη Φραγκαλιώτη, η Άιρα Εντοματιτέ, η Χριστίνα Ιβαρότσου. Αχ, Θεέ μου, δεν έχω ξεχάσει κανέναν.
7: Εντάξει, δεν πειράζει και να σε ξεχάσει τώρα,
8: δεν,
7: εντάξει.
8: Δεν θέλω.
7: Ναι.
8: Τέλος πάντων, ελπίζω να τα έχω όλους τους συναδέλφους. Είμαστε πολύ ωραία παρέα. Ο Θοδωρής, εκτός από κείμενα δικά του, έχει βάλει μέσα και κείμενα άλλων συναδέλφων. Και επίσης είναι η Βρανά, η Κατερίνα και ο Γιώργος ο Χατζηπαύλου με το αστήρευτο χιούμορ.
7: Άρα αυτό είναι ένα σχόλιο πάνω στην επικαιρότητα, μια κλασική επιθεώρηση, ας πούμε.
8: Σε ορισμένα κείμενα, ναι, κάποια άλλα όχι.
7: Μάλιστα.
8: Είναι έτσι μια εναλλακτική, θα έλεγα, επιθεώρηση. Ναι. Ναι.
7: Και τραγούδι, βέβαια.
8: Ναι, βέβαια.
7: Ως επιθεώρηση.
8: Βέβαια. Και βέβαια αυτό, μπράβο που μου είπες τραγούδι, πρέπει να πω ότι στο τραγούδι, εκτός από μένα και τραγουδάω, είναι η Χρυσίδα η Γκαγκούτη και ο Χρήστος Αδαμάκης.
7: Τώρα για πες μου, πέρα από αυτό που κάνεις τώρα, τι είναι το όνειρό σου? Έχεις παίξει σπουδαίους ρόλους, έχεις κάνει πάρα φοβερές συνεργασίες με σπουδαίους σκηνοθέτες και με εξαιρετικούς συναδέλφους σου, βέβαια. Υπάρχει ένα αποθυμένο σου να πεις ότι θέλω να παίξω αυτό ή θέλω να ανεβάσω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, που να είναι στο μυαλό σου και να το ψάχνεις?
8: Λοιπόν, θα σου πω. Όνειρο και αποθυμένος και αποθυμένο είναι η τηλεόραση. Mm. Διότι στην τηλεόραση έχω κάνει και στην τηλεόραση κάποια πράγματα, αλλά δεν μου είχε δοθεί ποτέ η ευκαιρία να κάνω κάτι παραπάνω ή αυτό που εγώ νιώθω ότι θα μπορούσα να δώσω. Εντάξει, αφού είναι ένας χώρος, άλλο το θέατρο, ναι, άλλο η τηλεόραση, άλλο το σινεμά, είναι τελείως.
7: Όταν μιλάς για τηλεόραση, μιλάς για σειρά.
8: Για σειρά, ναι, ναι, ναι.
7: Σειρά, ναι.
8: Αυτό είναι ένα αποθυμένο, ναι, μου, δεν σου κρύβω.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι αλήθεια. Θέατρο, σαφώς είμαι πάρα πολύ γεμάτη, αλλά και εκεί σαφώς θα ήθελα να προκύψει κάτι, ένας ρόλος ο οποίος να με εκφράζει και να έχει και μουσική και τραγούδι και χορό. Δηλαδή θα μ' άρεσε πάρα πολύ να ήμουν λίγο μεγαλύτερη, βέβαια, και να έπαιζα το μία τρελή σαραντάρα πηγή.
7: Μάλιστα, κατάλαβα.
8: Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένη σύμφωνα με την πορεία της ζωής μου, γιατί ξέρεις και η ζωή σε πάει κάπως. Τουλάχιστον έχω δύο, καμιά φορά αυτό σκέφτομαι. Γιατί όλοι οι καλλιτέχνες περνάμε κάποια στάδια κατάθλιψης. Αχ, έπρεπε να κάνω, ναι, αυτό, δεν έπρεπε. Αλλά λέω, Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Έχω δύο υπέροχα παιδιά και βγήκαν και πολύ καλοί άνθρωποι, που αυτό είναι το κυριότερο για μένα.
7: Σίγουρα είναι το κυριότερο.
8: Από εκεί πέρα έχουμε την υγειά μας. Και συνεχίζουμε με την πώς να την πω τη λέξη τώρα, μην ακούστηκα κάπου. Με την ελπίδα, ας πω, την ελπίδα ότι όλα θα πάνε καλύτερα και σε αυτό το τομέα.
7: Θα πάνε σίγουρα καλύτερα και ό,τι κάνει σήμερα.
8: Τα όνειρα δεν σταματάνε.
7: Ωραίο. Αλλά θέλω να καταλάβω εάν αυτή η πορεία έχει πολύ ταλαιπωρία τελικά ή αν είναι μια πορεία έτσι χαράς η πορεία στο θέατρο και στο τραγούδι.
8: Έχει πάρα πολύ ταλαιπωρία μέσα από χαρά.
7: Μάλιστα. Όπως και να χαρίσει πρέπει να ταλαιπωρηθείς δηλαδή.
8: Λίγο, λίγο. Μακάρι να ήταν όλα εύκολα. Ναι, αυτό θα ήταν. Ναι. Θέλει ψυχούλα. Ναι. Αν δεν βάλεις ψυχούλα, δεν γίνεται τίποτα.
7: Αυτό είναι το βασικό. Το θέμα είναι πόσο μπορείς να, ανά πάσα στιγμή, όταν σου ζητείτε να βάλεις ψυχούλα, την ώρα που εσύ μπορεί να έχεις άλλα στο μυαλό σου.
8: Πρέπει όμως.
7: Εκείνη το δύσκολο. Εκείνη το
8: είναι,
7: δύσκολο.
8: Αλλά σε πολλά επαγγέλματα είναι έτσι. Δηλαδή, αν μου έλεγες θα ήθελες να γίνεις γιατρός, θα σου έλεγα όχι. Δεν θα μπορούσα να τα αντέξω.
7: Θα ήθελες να γίνεις κάτι άλλο εκτός από αυτό που έγινε?
8: Όχι. Όχι. Φαντάζομαι πολλές φορές τον εαυτό μου σε άλλα επαγγέλματα και νιώθω ότι θα είχα τρελαθεί. Όχι ότι σε αυτό δεν τρελαίνομαι, αυτό είναι άλλο θέμα. Αλλά τρελαίνομαι με ένα δικό μου ωραίο
7: τρόπο.
8: Μπορείς
7: σε άλλα να έχεις τρελάνει και τους υπόλοιπους.
8: Άμα το πεις αυτό, μπορεί να σου πούνε ότι και τώρα τους έχω τρελάνει.
7: Λοιπόν, θα κλείσουμε με ένα τραγούδι του Σταμάτη Φασουλή. Ναι. Το λέει ο Σταμάτης Φασουλής, ενώ εδώ. Είναι πολύ γνωστό τραγούδι του Σογιούλ και Λάριου Γιανακόπουλου και Κώστα Γιαννίδη στίχη. Το Τραμπ το τελευταίο. Ευαίς. Κλασικό τραγούδι. Ευαίς. Μαζί του η Νάντια Καραγιάννη και ο Μπάμπης Τσέρτος. Και κλείνουμε με το Τραμπ το τελευταίο. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Πάντα επιτυχίες και πάντα να είσαι έτσι φωτεινή και χαρούμενη.
8: Σε ευχαριστώ.
7: Και να μεταδίδεις αυτό το πράγμα που έχεις, που είναι πολύ ανθρώπινο.
8: Και εκτός από την, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εκτός από την παράσταση του Άλσους που θα είμαι κάθε Τετάρτη, θα κάνουμε και με τον Άγγελο τον Ανδριανό,
7: ναι,
8: τον φίλο μας.
7: Εξαιρετικό.
8: Κάποιες συναυλίες το καλοκαίρι. Οπότε ήθελα να το πω και αυτό γιατί.
7: Βεβαίως. Πού θα πάτε?
8: Έχουμε κλείσει κάποιες συναυλίες στο Άργος, ναι, και γενικά στην περιφέρεια. Και τώρα συζητάμε και για ένα χώρο εδώ πέρα στην Αθήνα που θα μας φιλοξενήσει.
7: Τέλεια.
8: Και θα σε περιμένουμε.
7: Εννοείται. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα.
8: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa, χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με τον γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπιου στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα που έσπασαν όλες οι λόμπιου του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
5: Κρύε.
7: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
1: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.
7: Να είμαστε κι εμείς. Καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ και συγκεκριμένα το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα θα τραγουδήσει τη θάλασσα. Και θα την τραγουδήσει και θα την κουβεντιάσει και θα την απολαύσει, διότι μη μου πείτε ότι κυριακάτικα δεν περάσατε οι περισσότεροι από μια κλασική βολτίτσα πλησίων της θαλάσσης. Εμείς εδώ θα τα λέμε και θα τα τραγουδάμε για το επόμενο δίωρο, πάντοτε σε τόνο θαλασσινό, χειμερινό ή θερινό δεν έχει σημασία. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η επικοινωνία μας θα γίνεται μέσω του email μας. Η διεύθυνση είναι radio@parapolitika.gr. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να λέμε και καμιά καλησπέρα, αν σας βγαίνει, αν δεν σας βγαίνει, κανένα πρόβλημα. Εμείς θα παραμείνουμε έτσι κι αλλιώς στη συντροφιά σας. Σχεδόν απειλητικό ακούγεται πάντοτε αυτό. Για πάμε να φτιάξουμε μια θαλασσινή ατμόσφαιρα, πλάζ εις τας Αθήνας για παράδειγμα. Φίνα πράγματα, όχι αστεία. Κάπου εδώ θα πρέπει να κρύβεται ο Χρόνης με σπαντρίγες και κέντεξ Αμερικής. Και ο Λάκης και ο Ντίντης. Εδώ όλοι, άπαντες. Και μια και σμίξαμε, μια μπύρα φίξ που κάνει πάντοτε καλό επιβάλλεται. Κυρίως διότι το νερό είναι δια τους βατράχους, όπως έλεγε και μια πανάρχια ελληνική έντυπος διαφήμιση. Εκτός αν μια φιάλη πηγή σάριζα είναι δροσιστικότερη. Γένετε το λοιπόν. Και εν συνεχεία καβαλάμε τη ρόδα. Τώρα τη μάρκα ήταν η ρόδα, ήταν NSU TT. Όσοι θυμάστε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει το τελευταίο καιρό και πάντοτε μέσα στις εκπομπές βάζω και μία μάρκα αυτοκινήτου. Και πάντοτε λέω, ρε που είναι ο Βαγγέλης Κιούσης να μας πει δύο κουβέντες. Στο τέλος θα πρέπει να τον φέρω ως προσκεκλημένο της εκπομπής να μιλήσουμε για τα αυτοκίνητα της δεκαετίας του 60 και του 70. Καβαλάμε λοιπόν το NSU TT και βούρδια το ξενία εις Λαγωνίσιον, ενίοτε μαζί και με τους Κογκολέζους, έτσι όπως τους αποκαλούσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, υποδιόμενος τον Μαυρογιαλούρο. Και επειδή είπαμε και για το ξενία εις Λαγωνίσιον, θυμήθηκα και την ατάκα του Νίκου Σταυρίδη που έλεγε «Μακάρι οι μπανίζοντες εις Λαγωνίσιον». Και το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου να παίζει πότε το «Άντε Μαρία» είναι μια ελληνική μετάφραση του «Άβε Μαρία» κατά χρόνια εξαρχάκο. Και πότε να παίζει «Δάκι» το «Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα». το περιμέναμε, ήρθε και έφυγε, άστα να πάνε. Αλλά τουλάχιστον μας έμειναν τα πορτοκαλί, μουσταρδί, κόκκινα, κίτρινα, βεραμάν, μαγιό. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Και από την πλάζ, για να πάμε και στην εκκλησία, με ρίζι Καρολίνα και φορέματα του Σκαλιντό, με πάτημα στον Γκάλο, με ευχές και πρώτη νύχτα γάμου εις το Καβούρι. Εντάξει, τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Όχι, η κυρία η Εύσομος, ναι, εσείς κυρία μου, δεν θα χωρέσετε να περάσετε. Οι υπόλοιποι απλώς ακολουθήστε με. Εσάς, ναι, εσάς θα σας τα διηγηθούμε μετά. Θα έχουμε και πρωινόν επί της οδού Στουρνάρα 288 με καφεδάκι από τα χεράκια της Τζένις Μπλάνς. Πικρό θα είναι λιγάκι και αλαφρύ, διότι όπως ξέρετε, όταν τελειώνει η ζάχαρη, τελειώνει και ο καφές. Όταν τελειώνουν όλα μαζί. Σαν όλες τις ιστορίες που τις κάναμε χαρμάνι, τις μπερδέψαμε, τις πειράξαμε, τις καλύσαμε και αυτές ανθίσανε. Μεταξύ μας πάντοτε ανθίζουν, γιατί μας ξέρουν και τις ξέρουμε καλά. Και πάντοτε θα ανθίζουν. Πιάσαμε τα θαλασσινά. Δεν είπαμε ακόμα για γαρίδες, καβουρομάνες και τα τι αυτά. Πάντως το συγκεκριμένο μουσικό θέμα που ακούμε είναι μια διασκευή του Γεράσιμου Λαβράνου στο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη «Θάλασσα Πλατιά». Και επειδή ξέρω, ναι, ασφαλώς ότι θέλετε να το ακούσετε και με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, ιδού παρακαλώ, μαέστρο.

Η θάλασσα πλατιά του Γιώργου Ρούσου και του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Γιώργος Ρούσος είχε γράψει το σενάριο στη Μανταλένα. Εκεί πρώτο μάθαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Μαζί με την Αλίκη Βουλιουκλάκη ήταν στη Μανταλένα και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Φυσικά, νομίζω ακόμα όμως δεν είχαν πολλά παρεδώσει προσωπικά. Κοντά τους ο Παντελής Ζερβός, ο Θοδωρός Μωρίδης, ο Σπύρος Καλογύρου, η Δέσπο Διαμαντίδου, η Κέτη Λαμπροπούλου που ήταν και σύζυγος του Γεωργίου Ρούσου που είχε γράψει το σενάριο. Θανάσης Βέγκος, Γιώργος Δαμασιώτης, ο αρχοντικός Θάνος Τζενεράλης, ο Λαβρέντης Διανέλος. Η παραγωγή ήταν της Φίνος Φιλμ, η διεύθυνση παραγωγής ήταν από τον Μάρκο Ζέρβα, νομίζω το όνομα το θυμόμαστε όλοι από τους τίτλους των ταινιών της Φίνος Φιλμ, ενώ τη σκηνοθεσία είχε υπογράψει ο Ντίνος Δημόπουλος. Και διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο μετέπειτα βραβευμένος με Όσκαρ Βόλτερ Λάσαλι. Αξίζει να πούμε ότι η Μανταλένα ήταν η πρώτη ελληνική ταινία που γυρίστηκε με το σύγχρονο ήχο των μηχανημάτων Nagra. Δηλαδή ουσιαστικά ήταν μια φυσική ηχοληψία, δεν γραφόταν η ταινία και μετά μπαίναν οι ηθοποιοί να βάλουν από πάνω τις φωνές. Και ο Γιώργος Ρούσος, ο οποίος είχε γράψει το σενάριο, το είχε βασίσει σε πραγματικά γεγονότα που έζησε σε νεαρή ηλικία στη γενέτειρά του την Αντίπαρο. Εκεί γυρίστηκε και η ταινία στην Αντίπαρο. Αξίζει να σας πω και δύο κουβέντες για τις κριτικές εκείνης της εποχής για τη συγκεκριμένη ταινία. Ο Μάριος Πλωρίτης, για παράδειγμα, είχε γράψει, δεν είναι βέβαια έργον τέχνης, αλλά ταινία εμπορική που δείχνει όμως τι μπορεί να επιτευχθεί και σε αυτόν τον τομέα όταν οι δημιουργοί της σέβονται το κοινό και μοχθούν πραγματικά για να ανεβάσουν τη στάθμη του ελληνικού κινηματογράφου. Το γαλλικό πρακτορείο τύπου είχε αναφέρει ότι το παίξιμο της Ελληνίδος Σταρ αποτελεί κράμα επιβολής, χάριτος και δυναμισμού. Στην Καθημερινή έγραφαν γοητευτική ταινία και συγκινητική. Βασίζεται κυρίως στη δυναμική και χαριτόβρητη πρωταγωνίστριά της, αλλά και στο συμπροταγωνιστή της, τον νεαρό Δημήτρη Παπαμιχαήλ. Πολλά βραβεία για τη συγκεκριμένη ταινία. Βραβεύτηκε με 3 βραβεία στο πρώτο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ ανάμεσα στις διακρίσεις της πρέπει να θεωρείται και η συμμετοχή της στο φεστιβάλ Κανών το 1961. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη παίρνει το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου, ο Παντελής Ζερβός το δεύτερο ανδρικού ρόλου και ο Γεώργιος Ρούσος το βραβείο καλύτερου σενάριου στο φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Και το άλμπουμ της Κυριακής σήμερα θα έχει αέρα θαλασσινό. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Να είμαστε πάλι εδώ με θαλασσινό αέρα, όπως σας είπαμε εξ αρχής. Λοιπόν, για να πάμε σε μία ακόμα κινηματογραφική ταινία της δεκαετίας του 60. Θυμάμαι ένα πολύ σπουδαίο φιλμ που είχε κάνει ο Ντίνος Δημόπουλος και ο Νίκος Φόσκολος, μια δραματική δικαστική ταινία, αν το θυμάστε, το «Κατηγορώ τους ανθρώπους», με τον Νίκο Κούρκουλο πρωταγωνιστή, δίπλα του την Τζένι Ρουσέα, και ακόμα πιο δίπλα ήταν ο Γιάννης Βόγλης, η Φλωρέτα Ζάνα, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Λαβρέντης Διανέλος. Ήταν μία από τις καλύτερες ταινίες που είχε γυρίσει ο Νίκος Φόσκολος. Πάντοτε όμως με τη βοήθεια του Ντίνου Δημόπουλου. 1966 ήταν τότε που ο Γιάννης Μαρκόπουλος γράφει τη μουσική για τη συγκεκριμένη ταινία. Η στίχη στο τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο ήταν του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Ερίκου Θαλασσινού. Έτσι λοιπόν, η σκηνή έχει ως εξής. Είναι ο Νίκος Κούρκουλος μαζί με τη Τζένι Ρουσέα, η οποία έχει σοβαρές νευρολογικές διαταραχές, παθαίνει συχνά κρίσεις, και για να ξεσκάσουν ο εισαγγελέας Νίκος Κούρκουλος, που λέγεται στην ταινία Φίλιππος Λιανάς, της υπόσχεται ότι θα τα παρατήσει όλα για να πάνε ένα βραδάκι έξω, να πιούν ένα ποτό, να κουβεντιάσουν, και κάπου από τη γωνία εμφανίζεται και η Βίκη Μοσχολιού. Και τραγουδά το «Πέρα από τη θάλασσα». Ένα τραγούδι που αγαπήσαμε ιδιαίτερα από τη συγκεκριμένη ταινία. Μοναδική και ανεπανάληπτη η ερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού.

Τι υπέροχη δίκη μου σχολείου σε αυτό το τραγούδι και σε όλα τα τραγούδια δηλαδή, πάντοτε υπέροχη ήταν. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής που σήμερα φέρνει στους δέκτες σας θαλασσινό αέρα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πέρα από τη Θάλασσα είχε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού. Πάμε στο 1970 σε μια ταινία που δεν προβάλλεται τόσο συχνά στην ελληνική τηλεόραση. Ο τίτλος της ταινίας ήταν «Όμορφες μέρες». Ήταν μια ταινία του Κώστα Σιμακόπουλου με κύριους πρωταγωνιστές την Αλεξάνδρα Λαδικού και τον Γιώργο Τζόρτζη. Με πάρα πολύ σπουδαία μουσική του Γιάννη Σπανού. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία εμφανίζονταν και πάρα πολλοί τραγουδιστές. Θέλετε να σας δώσω παράδειγμα? Μέσα στις όμορφες μέρες βλέπαμε τον Μανώλη Μητσιά, την Πόπη Αστεριάδη, την Αλέκα Μαβίλη, το Δάκη, το Γιώργο Μαρίνο, αλλά και τη Δήμητρα Γαλάνη.

υποδειγματικά μελωδικός ο Γιάννης Πανός πάντοτε στα τραγούδια του. Μακάρι να αποτελούσε μάθημα η μελωδικότητα στη σύνθεση του Γιάννη Σπανού. Ήταν λοιπόν η Δήμητρα Γαλάνη σε ένα τραγούδι του Γιάννη Σπανού και του Κώστα Σημακόπουλου από την ταινία «Όμορφες μέρες» του 1970. Εσείς είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε, αφήνουμε τον ελληνικό κινηματογράφο. Πάμε στις θάλασσες της γενικότερης ελληνικής δισκογραφίας. Με τραγούδια που μας έχουν συνοδεύσει σε εκδρομές, ας πούμε, που λέγαμε και νωρίτερα με το αυτοκίνητο. Έπαιζαν τραγούδια θαλασσινά πάντοτε. Να φανταστείτε λίγο το σκηνικό ηλιόλους των πρωινών, έτσι λέγει και το σενάριο, με έντονο πορτοκαλί χρώμα. Πορτοκαλί καμπριολέ Fiat της δεκαετίας του 70, πέντε γαλόνια εις το ρεζερβουάρ και εκδρομή με τη Ιρένα, την Γκέτη, τον Τωτό και τον Στέφανο. Ενδυματολογική άποψη έντονων χρωμάτων με πορτοκαλί καπέλα, υποκάμισα, πανταλόνια, κάλτσες και παπούτσια. Δείπνο εις παραλιακήν ταβέρνα το ακρογιάλι με το γνωστό εις όλους ψάρι μαγιονέζα σε ένα υποπορτοκαλί χρώμα. Αυτό το ψάρι μαγιονέζα πια σε κέντρα και σπίτια είχε γίνει grand succès. Το ταξίδι συνεχίζεται και η διανυκτέρευση έρχεται εις μοτέλ παραπλεύρος Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Ξέρετε, τώρα άμα ρίξετε μια ματιά, εκεί είναι κάτι εγκαταλειμμένα κτίρια. Ξεύρετε τώρα εσείς τα μοτέλ της δεκαετίας του 70 με όλα τα κομφόρ ή όλα τα ροκφόρ, όπως έλεγε η Γεωργία Βασιλιάδου. Μέχρι και ζεστό νερό εις μαρμάρινο μπάνιο είχαν. Είχε και ραδιόφωνον το δωμάτιο που είχε τον αριθμό έξω από την πόρτα 77. Υπό τους ήχους της ορχήστρας του Λαβράνου αποκοιμήθηκε η παρέα αγκαλιά με μια φιάλη λικέρ αιωλική με πορτοκαλί ετικέτα, το ρομάντζο με πορτοκαλί εξώφυλλο και ένα πακέτο σιγαρέτα Άστορ με μαλακό πορτοκαλί φίλτρο. Η πορτοκαλί φορητή τηλεόραση παίζει ερήμην το σουξέ του Χατζινάσιου «Τι καλά που θα ήτανε, τι καλά που θα ήτανε» με τον Θέμη Ανδρεάδη. Και πίσω από τα επίσης πορτοκαλί μπαλκόνια στο δωμάτιο 44, στον κάτω όροφο, γυρίζεται σκηνή της ερωτικής περιπέτειας «Κυνηγημένοι εραστέ». Πορτοκαλί μέρες και νύχτες εις πορτοκαλί μοτέλ. Κάπως έτσι λοιπόν θα ήταν το σενάριο μιας εκδρομής εκείνης της εποχής. Και τι να βάζαμε ως τραγούδι? Είναι πολλές οι περιπτώσεις οι θαλασσινές. Αλλά επειδή η παρέα έχει έρθει στο κέφι που λέμε, να βάλουμε κάτι αλέγκρο, μαέστρο μου. Τι καλύτερο από τον Σερ Γεώργιο Ζαμπέτα.

Α, αντί μοτοσικλέτα, ματοσικλέτα, κόλλησε μπροστά και ένα ντο. Και τι έγινε, ντοματοσικλέτα. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο για να επικοινωνούμε. Radio-papaki-parapolitica.gr

Και από τους θαλασσινούς του Γεωργίου Ζαμπέτα να πηγαίναμε στο θαλασσινό τριφύλι. Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ελίτης και Ρένα Κουμιώτη.

πολλά και σημαντικά τα ελληνικά τραγούδια τα οποία αναφέρονται σε θάλασσες και σε θαλασσινά τριφύλια. Ναι, γιατί αν δεν έβαζα το τριφύλια και το άφηνα σκέτο θαλασσινά, το μυαλό σας θα πήγαινε σε καλαμαράκια, χταποδάκια κλπ. Ενώ με το τριφύλι τον περιορίζει στον άλλον αμέσως. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το άλμπουμ της Κυριακής σας προσφέρει απόψε θαλασσινά τραγούδια και θαλασσινή αύρα γενικότερα, με τον Θανάση Αθανασόπουλο να ρυθμίζει τον ήχο μας και τον Βασίλη Κρυμπά να επιμελείται και να παρουσιάζει.

Θέλω τώρα να πάμε στο 1983, όταν ο Γιώργος Νταλάρας συνεργάζεται με τον Χρήστο Νικολόπουλο και βγάζουν το δίσκο «Ο Τραγουδιστής». Μέσα εκεί λοιπόν, ένα από τα τραγούδια που έκλεινε κάποια πλευρά του δίσκου ήταν το «Τις μακρινές της θάλασσες», με τη στιχουργό Σώτια Τσότου να υπογράφει τα υπέροχα λόγια και τον Χρήστο Νικολόπουλο φυσικά τη μουσική. Μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα ήταν και η Ελένη Βιτάλη στις δεύτερες, αν στήσετε αυτή. Αν και μεταξύ μας, για να διακρίνει κανείς τη φωνή της Ελένης Βιτάλη έστω και στις δεύτερες φωνές, δεν χρειάζεται να στήσει αυτή. Είναι πολύ εύκολο. Ξεχωρίζει.

0: Τα πολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Χάρης Αλεξίου να τραγουδά Γεράσιμο Κλουβάτο και Χαράλαμπο Βασιλιάδη. Μας χώρισαν οι θάλασσες. Ναι, βλέπετε, οι θάλασσες δεν έχουν μόνο το ρόλο να μας ενώνουν. Μας χωρίζουν οι θάλασσες και οι ωκεανοί. Ήταν μια σπουδαία ερμηνεία από την Χαρούλα Αλεξίου, από τα τραγούδια της Ξενιτιάς. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε να κάνουμε τις αναφορές μας στη θάλασσα. Και κάπου εδώ θυμηθήκαμε και τη Μέρι Λίντα με το Μανώλη Χιώτη. Μοιάζεις κι εσύ σαν θάλασσα.

Πόσο όμορφα τραγούδια έχουν γραφτεί και κάνουν αναφορές στη θάλασσα. Να, σαν τούτο εδώ που μπήκε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι του Μάριου Τόκα και του Σαράντι Αλιβιζάτου. Το είχε πρωτοποιεί το 1987 η Κωνσταντίνα. Αλλά 5 χρόνια αργότερα ο Δημήτρης Μητροπάνος το έβαλε μέσα στο άλμπουμ του «Η Εθνική Μας Μοναξιά».

Και επειδή πιάσαμε τις θάλασσες, γιατί να μην θυμηθούμε και κάποιες άλλες θάλασσες για τις οποίες τραγουδούσε ο Ηλίας Κλωναρίδης. Εμείς τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Νίκος Νομικός, όταν συνεργαζόταν με τον Νίκο Ιγνατιάδη, έναν πάρα πολύ σημαντικό Έλληνα συνθέτη, ο οποίος ό,τι και αν έγραφε εκείνα τα χρόνια, αλλά και αργότερα, ήταν κυριολεκτικά διαμάντι. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη μας ώρα, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Κυριακής, με αγέρα θαλασσινό. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, διότι δεν ρυθμίζει μόνο τον ήχο μας. Δεν μπορώ να σας πω τη συνέχεια. Η συνέχεια είναι ότι ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Θέλετε να σας πω μια ιστορία που καταλήγει στη θάλασσα? Να, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον νομίζω. Είναι μια ιστορία που έχει γράψει ο Αλέκος Ακελάριος και μιλά για τον Μιχάλη Σουγιούλ, αυτό το πολύ μεγάλο συνθέτη. Και λέει, ένα και μοναδικό ελάττωμα είχε ο Μιχάλης Σουγιούλ. Ήταν λέμαργος. Είχε μια ακατανίκητη λεμαργία για κάθε τι που τρώγεται, πίνεται ή καπνίζεται. Κατά τα άλλα, ο γλυκύτατος αυτός συνθέτης που τόσο πρόωρα χάθηκε ήταν ένας αγαθότατος και τρομερά εύπιστος άνθρωπος, και ακριβώς η ευπιστία του ήταν που μας ενέπνευσε τη φάρσα που του κάναμε, εννοεί τον εαυτό του και τον συνεργάτη του, τον Χρήστο Γιαννακόπουλο. Ήτανε κατοχή και φθινόπωρο, κάτω στον Πειραιά στο Μουράγιο που λέει και ο ποιητής. Στο θέατρο Παλάς, εκείνο το κυριακάτικο πρωινό, θα έδινε μια τιμητική παράσταση ο Θόδωρος Παπαδόπουλος με την ορχήστρα του. Οι τιμητικές παραστάσεις, τα κατοχικά χρόνια τουλάχιστον, ήταν η σανίδα της προσωρινής σωτηρίας των παντός είδους καλλιτεχνών, που όταν έφτανε το μαχαίρι στο κόκαλο, σκαρώνανε μια τιμητική, μοιράζαν οι ίδιοι τα εισιτήρια σε γνωστούς και φίλους και οικονομούσανε, εκτός από την ίσπραξη του ταμείου, και τα διάφορα δωράκια, φαγόσιμα ως επιτοπλίστων, που τους φέρνανε οι θαυμαστές. Την ιδέα την είχε ο Χρήστος Γιαννακόπουλος. Δεν ξέρω πού στην οργή πήγε και ανακάλυψε ένα ξύλινο κουτί από αυτά που περιέχουν τα πιο ακριβά πουρα Αβάνας, για τα οποία φυσικά τρελαινόταν ο Σουγιούλ, αλλά δεν τολμούσε να τα καπνίσει γιατί ήταν πανάκριβα. Γέμισε λοιπόν ο Χρήστος το άδειο κουτί με εφημερίδες, καλά πατικωμένες, για να αποκτήσει και το σχετικό βάρος, και πήγαμε σε ένα φίλο μας που πουλούσε τέτοια είδη και μας το αμπαλάρισε με χαρτί πολυτελείας που είχε και τη φίρμα του πάνω. Το πρωί της Κυριακής λοιπόν και ορισμένη ώρα συναντηθήκαμε ο Σουγιούλ, ο Γιαννακόπουλος και εγώ, για να κατέβουμε στον Πειραιά με τον ηλεκτρικό. Το μάτι του Σουγιούλ καρφώθηκε αμέσως στο δέμα που κρατούσε ο Γιαννακόπουλος. Τι είναι αυτό, Χριστάκι? Τίποτα. Πώς τίποτα? Εγώ βλέπω κοντζάμ δέμα. Δεν είναι τίποτα, ένα δώρο για τον Παπαδόπουλο είναι. Τι δώρο δηλαδή? Ωχ, μωρέ Μιχάλη, περίεργος που είσαι. Ένα δώρο είναι, κάτι που θα το προσφέρουμε ο Αλέκος και εγώ στον Παπαδόπουλο για την τιμητική του. Και δεν κάνει να μάθω κι εγώ τι θα του προσφέρετε? Άμα θα έρθει η ώρα θα το μάθεις. Τον ηλεκτρικό, έτσι όπως καθίσαμε αντικριστά, τα μάτια του Σουγιούλ είχαν καρφωθεί στο δέμα και προσπαθούσε από το γράμμα, από το σήμα που είχε απ' έξω το χαρτί του περιτυλίγματος, να μαντέψει τι δώρο ήταν αυτό. Διάβασε τη φίρμα ενός γνωστού καταστήματος ειδών πολυτελείας και η περιέργειά του μεγάλωσε. Μα τι έχει? Θα δεις. Και γιατί δηλαδή δεν μου λέτε, είναι μυστικό? Ούτε ορολογιακή μπόμπα να είχατε. Βρε τι κακό πράγμα είναι η περιέργεια. Πούρα είναι. Πούρα, πούρα μάλιστα. Τι πούρα δηλαδή? Τα καλύτερα πούρα της Αβάνας. Ο Σουγιούλ χαμογέλασε ειρωνικά. Ένα τέτοιο κουτί με πούρα της Αβάνας ήταν τότε μια ολόκληρη περιουσία. Ναι, καλά, κι εγώ το πίστεψα. Μην το πιστεύεις, δεν σε υποχρεώνει κανείς. Το Σουγιούλ όμως τον τρώγανε τα φίδια. Να σκίσω λίγο το χαρτί να δω. Θα μας σκίσεις το αμπαλάζ. Εδώ δώσε μια νακρούλα, λίγο, ίσα, να δω το κουτί. Δηλαδή δεν μας πιστεύεις? Δεν σας πιστεύω. Ορίστε. Έσκισε λίγο από το χαρτί του περιτυλίγματος, είδε το ξύλινο κουτί και έμεινε με ανοιχτό το στόμα από την κατάπληξη. Μα είσαστε τρελοί! Γιατί θα πάτε τέτοια πουρα στον Παπαδόπουλο? Γιατί να μην του πάμε δηλαδή? Και να τα καπνίσουμε εμείς που ξέρουμε την αξία τους και να τα ευχαριστηθούμε. Α, για του Παπαδόπουλου δηλαδή τι να του πάμε? Α, να του πάρουμε ένα κουτί λουκούμια. Ή τώρα που θα κατέβουμε στον Πειραιά, ξέρω εγώ ένα μέρος, να του αγοράσουμε 50 δράμια παστούρμα. Πιο πολύ θα ευχαριστηθεί. Τώρα πάει πια, δεν γίνεται τίποτα. Σε όλη τη διάρκεια της παράστασης ο Σουγιούλ προσπαθούσε χαμηλόφωνα να μας πείσει να μην δώσουμε τα πουρα στον Παπαδόπουλο και μας έταζε λαγούς με πετραχίλια. Θα μας έκανε, λέει, ένα τραπέζι κατοχή ήτανε που θα είχε και του πουλιού το γάλα. Θα τρώγαμε, θα πίναμε και ύστερα θα ολοκληρώναμε την ευτυχία μας μέσα στους καπνούς των πουρων της Σαβάνας. Αλλά εμείς ήμασταν ανένδοτοι. Έτσι, όταν τελείωσε η παράσταση, πλησιάσαμε τον Παπαδόπουλο, που είχε ειδοποιηθεί σχετικά και ήταν και αυτός μέσα στο κόλπο, και του παραδώσαμε τα πουρα. Να, Θόδωρε, και να μαζίσεις. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Δεν ξέρω αν ο Σουγιούλ είχε παρακολουθήσει με τόση θλίψη την παράδοση της πόλης των Αθηνών στους Γερμανούς, όσοι έδειχνε το πρόσωπό του κατά την παράδοση των πουρων στον Παπαδόπουλο. Η συνέχεια της φάρσας έγινε βάση προδιαγεγραμμένου σχεδίου. Ο Παπαδόπουλος μας πήρε όλους να μας κάνει το τραπέζι σε ένα κέντρο στο Τουρκολίμανο. Αφού φάγαμε και αφού ήπιαμε, ήταν όλα μερακλείδικα. By the way, σε άπτες τα ελληνικά. Είπα στον Παπαδόπουλο, βρε Θόδωρε, δεν ανοίγεις τώρα το κουτί με τα πουρα, να καπνίσουμε κι από ένα. Του Σουγιούλ αστράψανε τα γαλανά του μάτια. Και έτσι τα κάρφωσε πάνω στον Παπαδόπουλο περιμένοντας την απάντηση. Ο Παπαδόπουλος όμως βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου πάντα αρνήθηκε. Όχι Αλέκο μου, με συγχωρείς, αλλά το έχω σε κακό. Τα δώρα όλα θα πάνε στο σπίτι. Επενεύει τότε ο Γιανακόπουλος. Άκου Θόδωρε, άνοιξε το κουτί να τα καπνίσουμε εδώ και στην Αθήνα θα σου φέρουμε ένα άλλο καινούριο. Όχι Χρήστο μου, μην επιμένεις, το κουτί θα πάει στο σπίτι. Ο Σουγιούλ δεν κρατήθηκε. Αφού σου λένε θα σου φέρουνε καινούριο. Δεν το ανοίγω. Άνοιξέ το, δεν το ανοίγω, άνοιξέ το, δεν το ανοίγω. Φτάσαμε σε ένα ψεύτο τσακωμό, στον οποίο πρωταγωνίστησε φυσικά ο Σουγιούλ. Και σε μια στιγμή ο Παπαδόπουλος δήθεν εκνευρισμένος δίνει μια στο κουτί με τα δίθεν πουρα και το πετάει στη θάλασσα. Άι στην οργή πια με τα πουρα σας. Κόντεψε να ντούρθει από πληξία του Σουγιούλ. 5-5 τα κατέβηκε τα σκαλιά. Το μαγαζί ήταν ψηλά σε ταράτσα για να προλάβει τα πουρα πριν βουλιάξουνε. Εν τω μεταξύ όμως ένας βαρκάρης εκεί κοντά που το είδε το δέμα στη θάλασσα, τάρπαξε και βάρεσε για τα νυχτά. Ήταν τέτοια η σύγχυση του Σουγιούλ που αποφασίσαμε να του πούμε την αλήθεια. Δεν την πίστεψε όμως, νόμιζε ότι όλα αυτά του τα λέγαμε για να μην στεναχωρηθεί επειδή υπέφερε από την καρδιά του. Και ως τα τελευταία του το θυμόταν. Αχ, αυτό το κουτί με τα πουρα, τζάμπα πήγε. Και το κουτί επέπλε στη θάλασσα τη σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ταπασούρο, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίσω σ' όλο τρέχω σαν παιδί.

Αυτό το πολύ ευαίσθητο τραγούδι, το «Σαν τη θάλασσα στα γέρη», το έγραψαν η Χαρούλα Αλεξίου και ο Αντώνης Βαρδής για το Γιάννη Πάριο, που το συμπεριέλαβε στον δίσκο με τον οποίο ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα χτες, το «Ένα γράμμα», ο δίσκος που είχε κυκλοφορήσει το 1981. Περνάμε λίγο γρήγορα τα χρόνια και πάμε να συναντήσουμε τον Μανώλη Μητσιά να τραγουδά «Άλκη Αλκαίο» και «Θάνο Μικρούτσικο». Το θυμάστε τούτο εδώ, είναι της θάλασσας στα Μάγια. Σήμερα το άλμπουμ της Κυριακής, θυμάται τις θάλασσες μέσα στην ελληνική δισκογραφία.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Εδώ είσαστε κι εσείς, τα παραπολιτικά 90,1. Σήμερα το άλμπουμ της Κυριακής προσπαθεί να κολυμπήσει στις θάλασσες της ελληνικής δισκογραφίας. Τώρα θα δούμε, ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αλόβητη από τα κύματα. Το 1999 ο Γεράσιμος Ανδρεάτος βάζει ένα στίχημα. Δεν ξέρω αν πέτυχε ή όχι, πάντως μέσα από εκείνο το δίσκο έμεινε ένα τραγούδι που λεγόταν «Οι θάλασσες», πώς αλλιώς θα μπορούσε να λέγεται. Το στίχημα ήταν ουσιαστικά ότι ο Γεράσιμος Ανδρεάτος στο συγκεκριμένο δίσκο εμφανιζόταν πρώτη φορά ως συνθέτης του στίχους του τραγουδιού, είχε υπογράψει ο Σταμάτης Μεσημέρης.

Βέβαια, το πιο συνηθισμένο στη στιχουργική όταν αναφέρουμε τις θάλασσες είναι να ρημάρουμε με το χάλασες. Η θάλασσα, χάλασσα. Είναι δύσκολο να βρεις άλλη λέξη να ταιριάξεις με τις θάλασσες, ωστόσο έχουν ακουστεί και λιμνοθάλασσες. Θα πάμε σε μια λιμνοθάλασσα αργότερα και είναι ένα πολύ σπουδαίο κομμάτι που έχει πει η Ελένη Δήμου, όμως προς το παρόν. Θέλω να συναντήσουμε την Ιουλία Καραπατάκη, η οποία δηλώνει με την καρδιά στη θάλασσα.

Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή τα πράγματα. Νωρίτερα, αρκετά νωρίτερα, ήταν η Άλκης της Πρωτοψάλτη που τραγούδησε Αντώνη Μιτζέλο και Ελένη Γιώγα με το «Πες μου θάλασσα». Το «Σκι θάλασσες» με την Ελεονόρα Ζουγανέλη το είχαν γράψει η Ελένη Φωτάκη και ο Μίνος Μάτσας. Και τώρα πάμε σε αυτό που σας υποσχέθηκα νωρίτερα. Είναι στον Ενικό, δεν είναι στον Πληθυντικό. Είναι η Λιμνοθάλασσα, δεν είναι η Λιμνοθάλασσες. Ο Λάκης Παπαδόπουλος ή Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ το είχε γράψει μαζί με τον Κυριάκο Ντούμο το 1986 για να το βάλει η Ελένη Δήμου στο άλμπουμ «Κατά βάθος Αλεπού».

θλιμμό θάλασσα. Απ' τις φωτιές που ήρθαν οι πίκρες και τις σβήσαν, είχα κι εγώ μια περηφάνεια και τη χάλασα. Μες στις αγάπες που ποτέ δεν μ' αγαπήσαν. Τι να σου πω εκεί κοντά στη λιμνοθάλασσα,

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
2: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εμείς όμως δεν θα την αποχαιρετήσουμε από τώρα. Τη θάλασσα ήταν ο Διονύσης Αβόπουλος από το δίσκο 10 χρόνια κομμάτια, εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 70. Λίγα χρόνια πιο πριν κυκλοφορούσαν οι θαλασσογραφίες. Εδώ ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι, είναι ο Σεβάχο Θαλασσινός, ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται καν συστάσεις.

0: Πάνω σε ένα βάλς θα κάνουμε επίλογο, σε ένα βάλς των ματιών που είχε γράψει ο Σταύρος Λάντσιας. Ενίοτε τα μάτια κρύβουν και θάλασσες εντός τους. Και γι' αυτό θέλαμε να το ταιριάξουμε και τούτο εδώ το ορχιστρικό κομμάτι. Ταξιδέψαμε σήμερα στις θάλασσες του κόσμου, στις θάλασσες της δισκογραφίας. Εντάξει, δεν είχαμε και τους καλύτερους ανέμους πάντα. Κάποια ταξίδια ήταν ελαφρώς τρικυμιώδη. Αλλά αυτή ίσως να είναι και η γοητεία της θάλασσας. Αν ήταν πάντα λάδι, όπως λέμε, τι νόημα θα είχε. Ο επίλογος θέλω να γίνει με ένα συγκρότημα το οποίο δεν έχει μεγάλη δισκογραφία, με τους ΜΑΤ σε δύο υφέσεις, αλλά ό,τι έκαναν αυτά τα παιδιά ήταν εξαιρετικής αισθητικής. Ένα τραγούδι που αγάπησε πάρα πολύ και ο Χρήστος Τιβαίος, ο οποίος μάλιστα τότε που με τους ΜΑΤ ηχογραφούσαμε το τραγούδι «Με κυνηγάει η θάλασσα», είχε έρθει για να κάνει μια συμμετοχή στο δίσκο εκείνο. Άκουσε το τραγούδι και λέει: «Μπορώ να μπω κάπου στο ρεφρέν από πίσω-πίσω να το τραγουδήσω κι εγώ?» Και αργότερα το τραγουδούσε και στις συναυλίες του, στα live του. Και του λέμε: «Χρήστο, μπες. Μπες και πες ό,τι θέλεις. Αν στήσετε αυτή στο ρεφρέν, μπορεί και να τον καταλάβετε».
1: Η θάλασσα που κάποτε αγαπούσα.
0: Ευχαριστώ το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας.
1: Μου θύμωσε που μια βραδιά.
0: Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε.
1: Με πέτρες τη γονούσα.
0: Και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλημέρα, Αποστολή. Είσαι καλά?
4: Καλά.
3: Είμαι ο Πίτσι Αθηλιών. Πώ πα?
4: Καλά, εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Να σου πω λίγο κάτι. Σε ρωτήσω γιατί η αφίσα γράφει κατάλληλο άνω των 16, έτσι δεν είναι?
4: Ναι.
3: Μπράβο. Εγώ όμω φάγα φόρτα στι 8 Φλεβάρι που χάθηκα εδώ από Γαλλία, ξέρει, από την εταιρεία παραγωγή.
4: Γιατί?
3: Γιατί είχα το παιδί μαζί, ρε.
4: Πόσο ήταν το παιδί?
3: 8.
4: Α, μπορεί γι' αυτό. Δεν τα ξέρω, τι να σου πω.
3: Α, κοιτάξτε να δει, άκουσα με λίγο. Εντάξει, είναι γελίο έτσι. Δηλαδή δεν αφήνει το παιδί, α πούμε, 8 χρόνια να πάει να δει σάτυρα, αλλά το αφήνει να πάει στην εκκλησία, θα πούμε για τον Ζαχαρίο παπά από πίσω, έτσι, στο ιερό.
4: Δεν θα ήθελα να τοποθετηθώ, σα παρακαλώ.
3: Ναι, καταλάβαινε, είναι δύσκολη η θέση σου.
4: Βέβαια, η απαγόρευση αυτή, από ό,τι ενημερώθηκα, είναι μόνο για τα κέντρα διασκέδασης.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού, γιατί για το ποτό γίνεται αυτό, υποτίθεται. Επειδή σερβίρεται ποτό. Αλλά μπορεί να πάει το μεσημέρι σε μια ταβέρνα με τους γονείς να πιει τσίπουρα, ξέρω εγώ. Εκεί δεν απαγορεύεται.
3: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου, ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετής. Μπορώ.
4: Ναι.
3: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει στο ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρης, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατός τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα αντάρτη και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένα συνάδελφο που έχει τη μάνα του και την αδερφή του φωνή ότι ο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνει εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στι κηδεία δεν θα έρθω. Για τι κηδείε φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσει το κουμπί.
5: Έλα, Αποστόλη μου, από Δανία, Δανοκουνού.
4: Έλα.
5: Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Γιάννα την Κάνελη, που κλείνει εσύ ως τα 72 της. Και να πω και στον Γίδο Παλτό, ξέρει αυτός, να ετοιμαστεί να βάλει παλάτες να πολεμήσει κάτω στη Σαουδική Αραβία. Είναι έτοιμοι, τον περιμένουν. Κάτι τέτοια φασιστόμουτρα τα περιμένουν να πάνε κάτω. Να μην πάει κανένας φαντάρος κάτω. Κανένας που να μην πάει κάτω. Για άμα θέλουν να μην πάρουν τα παιδιά τους σε φέρετρα.
6: Γεια σας.
4: Γεια σας.
6: Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
6: Πάτρα θα έρθετε.
4: Πάτρα.
6: Γιατί όλο ακούμε όλα τα άλλα μέρη εκτός από την Πάτρα.
4: Σωστό. Ήρθα πέρσι.
6: Είναι πέρσι.
4: Α, θέλετε και φέτος.
6: Ναι.
4: Αυτή η δουλειά θα κάνουμε.
6: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Τι, εμείς εδώ έχουμε και κομμουνιστή δήμαρχο, δηλαδή.
4: Κομμουνιστή δήμαρχο δεν είδα να μας καλήσει καμιά παράσταση.
6: Εντάξει.
4: Απλά ενημερώνω, ε.
6: Ναι.
4: Εντάξει.
6: Λοιπόν, θα περιμένουμε δηλαδή.
4: Θα δούμε.
7: Έλα, Αποστόλα, ρε.
4: Έλα.
7: Να σου πω, ρε φίλε, η παρέλαση τώρα που γίνεται εδώ, Αθήνα, η στρατιωτική.
4: Ή εκεί, η Σαουδική Αραβία.
8: Καπάνω του αδέρφια! Η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν πεθαίνει!
7: Σε ρωτάω γιατί να βάλουν εκεί ένα πιλότο να πει ένα μήνυμα. Ξέρεις, αυτά τα μηνύματα έτσι θα βαρύνουν τα που λένε έτσι που οι εθνικόφρονες έτσι με τα πατριωτικά έτσι τα καμπλώνουν. Ναι. Να πει τίποτα και για τη Σαουδική Αραβία, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται, λες.
4: Λες, όχι, δεν ξέρω.
7: Ξέρω εγώ, ρε φίλε, τα αλλάζουν τώρα τα κόζια. Α πούμε, ξέρει πότε είναι σήμερα ένα μήνα πόσο έχει. 25 μέρες ξεκινάει το έργο τη παρέλαση. Το έχουν προγραμματίσει ή δεν του ήρθε τώρα τελευταία στιγμή πρέπει να τα αλλάξουν.
4: Για τελευταία στιγμή το κόβω.
7: Λοιπόν, ωραία. Ένα αυτό. Δεύτερον, απλά λίγο να διορθώσω λίγο το φίλο, το Θύμιο, ότι οι πατριώτε εκεί που βρίσκονται δεν πήγαν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία. Πήγαν να προστατεύσουν το διηλιστήριο τη Αράμκο που είναι του φίλου του, του Βαρδινογιάννη, του Δένδια.
4: Αποκλείεται.
7: Είναι τόσο απλό.
4: Εσύ το πιστεύει αυτό?
7: Εγώ όχι απλά το πιστεύω, εγώ το γνωρίζω κιόλα, γιατί η Αράμκο είναι μια εταιρεία η οποία είναι συνεργάτη τη Motor Oil και ο κύριο Δένδια, ο οποίο είναι, δεν θα πω φίλο, βασικά έχει βεζίρι τον Βαρδινογιάννη και είναι λίγο. Δεν θέλω να πω υπηρέτη του, πέστε όπω θέλει.
4: Έλα Παναγία μου, του έχει για τέτοιου ανθρώπου. Του έχει για τέτοιου, σε παρακαλώ πολύ.
7: Και γουστάρει να προστατεύσει τα διηλιστήρια ή το διέταξαν να προστατεύσει τα διηλιστήρια?
4: Καλά. Άμα είναι να πούμε βλακίες, να πω κι εγώ.
7: Κάνω μια ερώτηση για του πολλού και τι πολλέ που ακούνε να μου πούνε, γιατί εγώ δεν ξέρω, είμαι άσχετο. Δεν είμαι και πατριώτη, ρε γαμώ τον πελά μου.
4: Εκεί με πατά.
7: Από του δύσκολου που μου αρέσουν τα βουνά, δεν μου αρέσουν τα πατριωτικά ένστικτα.
9: Σελάμου αλέικουμ, Χαβίβι. Σελάμου αλέικουμ. Καλά, είσαι αγάπη.
4: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα.
10: Αλμαχάμπλα με λαλχάμπα. Μουλφαχάλ και σαμπούντου.
11: Έλα, ρε, μετά να από το Βερολίνο είμαι.
4: Έλα, και εγώ όσα ξέρω, λέω.
11: Στην βάση τη ημέρα θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλου του μουσουλμάνου που γιορτάζουμε σήμερα. Τελείωσε το Ραμαζάνι, είναι γιορτή μα. Χρόνια πολλά σε όλου. Με υγεία λέμε, τέλο πάντων.
4: Τώρα φάτε, τώρα μπορείτε να φάτε.
11: Όχι, τώρα τρώμε κανονικά. Ναι, άστο δε. Άλλο τρώμε. Τέλο πάντων, θέλω να πω κάτι στον κύριο Πρωθυπουργό τη Ελλάδα στα αραβικά, μου επιτρέπει.
4: Ναι, αλλά μου πει τι σημαίνει μετά.
11: Ωραία.
4: Δεν θέλω
11: βρισκέ.
4: Πιέζει λίγο νερό, παιδί μου.
11: Του δώσα 2-3 ευχέ στα αραβικά έτσι για να ξενιάρει.
4: Για να ξενιάρουμε
11: τον τύπο. Ναι, ήμουν πάρα πολύ πρόστιχο σε αυτό. Τιμή και δόξα σε όλα τα παλικάρια τη Κεσαριανή που είδαμε. Και δεν θα του ξεχάσουμε ποτέ. Και τιμή και δόξα στα παλικάρια τη Χεσμολά. Έλα, μωρή Λουλού. Τελικά είχε δίκιο, ρε φιλαράκι.
4: Εννοείται ότι είχα δίκιο, δεν ξέρω γιατί, αλλά σίγουρα είχα.
11: Ναι, που μου είπε, είσαι καλά, ρε μαλάκα, δεν σ' ακούω καλά που μου είπε προχτέ. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Πώς να είμαι καλά, γαμώ το μέλλον που αφήνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας, ρε φίλε. Λένε ότι εμείς αγόρια δεν μεγαλώνουμε ποτέ, ακριβώνουν τα παιχνίδια μας. Και αυτοί μαλάκες παίζουν ακόμα πόλεμο, ρε μαλάκα. Όλα αυτά τα λεφτά, τα δισεκατομμύρια που σπαταλούνται για πυράβλους, για ντρόν, για αεροπλάνα, σαν απλά τα δίνανε στον κόσμο. Πάρτε, ρε, χωρίς να δουλεύετε, πάρτε λεφτά να πούμε. Τα χρειαζόντουσαν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, τι νόημα έχει τελικά να πούμε. Πόλεμο, δηλαδή για να καλύψουν ποιο ο παιδεραστή, ο καταδικασμένο ή ο υπό, ξέρω εγώ τι είναι να πούμε, θέλει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών στην Τεχεράνη, στο Ιράν, σκοτώνοντα 160 κοριτσόπουλα, ρε μαλάκα να πούμε. Και εμεί καθόμαστε εδώ και είναι απλά να πάρω την ελευθερία να πούμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα. Ρε φίλε, πώ να είσαι χαρούμενο σε αυτόν τον πούξη τον κόσμο να πούμε. Τι αφήνουμε πίσω μα. Και δεν μιλάμε, ρε φίλε, δεν ανοίγει μύτη. Τι να πω.
4: Καλά, όχι, δεν μιλάμε όλοι.
11: Παράφρονε, φίλε, παράφρονες να πούμε ορίζουν τη ζωή μας και εμείς καθόμαστε αμέτωχοι και βλέπουμε πόλεμο στην τηλεόραση. Γαμώ τον πολιτισμό μας.
12: Έλα, καμπιλάρι μου, γυμναστηριακός εδώ.
4: Έλα.
12: Θα σου πω, ρε, μαλάκα, ορίστε, να, για να μην λες ότι βρίζω τον Καλαμούκι και λοιπά. Συμφωνώ με τον Καλαμούκι. Τι δουλειά έχουμε εμείς, ρε, στους βρωμιάριδες με τις κελεμπίες με τα δισεκατομμύρια. Να χάνουμε εμείς τα οπλάκια μας και τις βομβούλες μας για τα ρημάδια αυτά που έχουν δισεκατομμύρια.
4: Τι να σου πω τώρα, ο Μητσοτάκης σου.
13: Ανα Κυριάκος Μητσοτάκης, ραΐς ουζερά Λιουνάν. Ανα Μούγραμ Μπιντελμάντια, άσε τη Σουδία, άσε Ναφτ, άσε Ισλάμ.
12: Ρε, την Κύπρο καλά έκανε και την προφύλαξε με τη Σαουδική Αραβία που έχουν δισεκατομμύρια. Χαλάμε εμείς τα λεφτά του ελληνικού λαού για να προστατεύσουμε εμείς αυτά τα αρχίδια.
4: Τι να σου πω, ο Μητσοτάκης σου.
12: Ρε, ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό πήρα για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι.
4: Πολύ.
12: Μαζί σου είμαι και με τον Καλαμούκι.
4: Τώρα μαύρο το Μητσοτάκη δηλαδή, καλά κατάλαβα.
12: Άντε πάλι, είσαι μαλάκα. Ρε, εσείς τα κομμούνια είσαστε. Ή θα είμαστε κομμούνια ή θα είμαστε ναζί. Ρε, ζώα του μεσαίωνα. Υπάρχει και το μέσο. Υπάρχουν και άνθρωποι αντικειμενικοί που λένε εδώ είσαι.
4: Ρε, συγκεκριμένα τώρα που σου λέω, μαύρο στο Μητσοτάκι, τι θα ρίξει τώρα.
12: Όχι, περίμενε.
4: Α.
12: Ανάλογα, θα είναι όλοι οι άνθρωποι έχουμε καλά και κακά. Δηλαδή αυτό τώρα έχει κάνει 5 καλά, τώρα είναι φάουλ στου αγρότε του Φοκαπή και σε εμά.
4: Αλλά έχει και 5 καλά, οπότε τι συζητάμε.
12: Μα αυτό σου λέω, ρε, τι λέει.
4: Τα καλά να μετράνε. Α τα κακά, το δεν βαριέσαι. Αν χαθεί και κανένα παιδί, τι να κάνουμε.
12: Μωρή χαζοκομούνα, όταν ένα φίλο σου που έχει κάνει 5 καλά μπορεί να σου κάνει και 2 μαλακίε, θα σκεφτεί αν θα τον συγχωρήσει.
4: Σωστό. Μη βιαστούμε να κρίνουμε, δεν θέλω.
12: Τα
4: καλά υπερτερούν του Μητσοτάκη, όλοι το ξέρουν αυτό.
12: Ρε κακομύρογλου που λέει και ο Λαζόπουλος, είσαστε ή να ζει η κομμούνια. Δεν γίνεται βρε βλάκες, βρε ζώα, φύγετε από το μεσαίωνα. Υπάρχουν και άλλες λύσεις στη μέση. Υπάρχουν και εμείς που λέμε αυτό έκανες μαλακία, αυτό ήταν σωστό. Δεν πρόκειται να καταδικάσω τον Αποστόλη αν κάνει 2 μαλακίες και 10 καλά.
4: Εντάξει, έλα, το κατάλαβα. Θα τον ξεπλύνει στον επόμενο τόνο. Έλα, γεια.
14: Άντε ρε φίλε, ούτε ο Μαρκόνι να ήμουν. Λοιπόν, τι ελευθεριά στο Ιράν και στην Κούβα, ελευθεριά στο Μαρκόνι. Άφησε το να μιλάει.
4: Δεν τον αφήνω.
14: Λαϊκή απέτηση, δεν τον αφήνει.
4: Τον αφήνω τόσο όσο.
14: Το μεταξύ, ποιο είναι το γελιο. Σε παίρνω τώρα από τη μία η ώρα ακριβώ. Τι ώρα είναι, 2 παρα 10 τώρα το σήκωσε. Ο Μαρκόνι πόσε φορέ παίρνει ρε μου για να το σηκώνει.
4: Φαντάσου.
15: Κυρανάκη, αυτό το παραμύθι με τον Λιμπερόπουλο, άστο.
16: Το ξέρει όλη η πιάτσα. Εκπροσωπεί τα οικονομικά συμφέροντα και σίγουρα όχι του απλού οδηγού ταξί, ο οποίος δεν μπορεί να πληρώνει άλλο το ενίκιο το οποίο ζητάτε.
15: Είσαι απέναντι από 30.000 ταρίφες. Εντάξει, άστο το παραμυθάκι. Είσαι απέναντι από 30.000 οικογένειες. Να σου πω κάτι, Αποστολή. Εκείνη η Patriot κάτω στη Σαουδική Αραβία λέει κάνει 3 εκατομμύρια ο ένας.
4: Ναι.
15: Έχουμε τόσα λεφτά, ρε φίλε. Είμαστε τόσο χαΐστες.
4: Ναι, γιατί εσύ τι πίστευες, ότι είμαστε τίποτα λιμάρια.
15: Μπράβο, ποιος θα τις πληρώσει αυτά τα 3 εκατομμύρια.
4: Ποιος.
15: Ο ελληνικός λαός.
4: Ποιος θα τα πληρώσει.
15: Μπράβο, και ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ.
4: Ο σαουδικο-αραβεϊκός λαός να το πληρώσει, είναι δυνατόν.
15: Όχι, λέω, ποιος θα κάνει φιγούρα στον Νετανιάου και στον Τραμπ. Ο Μητσοτάκης.
4: Ποιος θα κάνει.
15: Λέει, ορίστε, εγώ είμαι καλό παιδί, μην κοιτάς που δεν σε υποστήριξα, τώρα είδες, δίνω και τα λεφτά του ελληνικού λαού. Ωραίος ο Μητσοτάκης, μάγκες, 31%.
4: Και λίγα λες.
15: Και λέω, ο Μητσοτάκης λέει πήγε 31%.
4: Ναι, ναι, και λίγα λες.
15: Μαλάκες, οργανωθείτε, θα ξαναβγεί. Μαζεύουν λεφτά κάθε μέρα οι καπιταλιστές, συγκεντρωθείτε.
17: Ξεφούσκωσε λίγο από εθνική υπερηφάνεια να σε ρωτήσω κάτι.
4: Μπορώ, έλα. Λέγε.
17: Ναι, δεν μου λες Γαϊτάνος ή Αργυρός.
4: Σε τι,
17: παιδί μου.
4: Για Πάσχα.
17: Για γενικά, τι προτιμάς εσύ. Το Γαϊτάνο, τι θες να ακούς, παιδί μου.
4: Προτιμώ Γαϊτάνο τώρα, ο άλλος παρά είναι χορηγούμενος.
17: Α, ναι.
4: Από την πρεσβεία.
18: Και από αύριο, ο ουρανός.
17: Εμένα πάντως οι αγαπημένες μου γιορτές είναι τα Χριστούγεννα, μέχρι που ήρθαν τα λαμπάκια τα φωτισμένα και τις γαμίσανε.
19: Με λαμπάκια στολισμένα όλη η ζωή.
17: Τέλος πάντων, λοιπόν, θέλουμε να πούμε λίγο σε αυτή την κυβέρνηση, την υπέροχη. Ας βάλει λίγο και στο στόχαστρο, μωρέ, αυτούς, να τους αυτούς λίγο τους πλούσιους, γιατί να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και ας τους βοηθήσει λίγο κι αυτούς, γιατί όλο τους βαράει και τελικά έχει γίνει εμάς τον φτωχόν ο κόλος να. Να μειώσει λίγο τον φόρο της ειδικής της κατανάλωσης για να μπορούμε να βάλουμε λίγο πετρελαίκ στο αυτοκίνητο να πάμε από εδώ μέχρι τη δουλειά μας, γαμώτο. Και επίσης, όποιος είναι απέναντι από τον Άδωνη Γεωργιάδη, όποιος κι αν είναι αυτός, με τη μία είναι πολύ συμπαθής. Λέω για όλο αυτό που γίνεται με την Κωνσταντοπούλου, που προσπαθείτε και εσείς λίγο να την υποτιμήσετε. Δεν είναι έτσι, μια χαρά είναι η Κωνσταντοπούλου. Και του τα λέει μια χαρά του Άδωνη. Έχεις φάει, του λέει, ένα σωρό, ήρθες να φας και εδώ στη Βουλή.
20: Δεν έχουν χωράσει από όσα έχετε φάει και θέλετε και μέσα στη Βουλή να τρώτε κρακεράκια.
17: Αυτή η αλαζονία του Άδωνη να τρώει μέσα στη Βουλή και να πετάει και τα ψυχουλάκια κάτω.
4: Εντάξει, αυτό που θα συμφωνούσε και με τη ζωή Κωνσταντοπούλου, okay, δεν το είδα να έρχεται.
17: Συμφωνώ σε αυτό.
4: Δεν το είδα να έρχεται.
17: Όχι, δεν βλέπεις τίποτα, δεν βλέπεις καλά. Απέναντι από τον Άδωνη, όποιος είναι, είναι αυτόματα και συμπαθής. Σε αυτό το θέμα.
4: Ναι, αλλά και αυτή δεν βοηθάει. Τέλος πάντων, εντάξει, οκ.
21: Αποστολή.
4: Έλα.
21: Ήθελα να αναφερθώ για τον υπερπατριώτη το Δένδια.
22: Θα ήθελα λοιπόν να συγχαρώ τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας στη Σαουδική Αραβία για αυτό το οποίο κατάφερε.
21: Αυτό δεν τον παρακολουθούσανε. Εκεί το έκανε γαργάρα, δεν μίλησε καθόλου. Τώρα βγήκε πολύ δυναμικά, να πούμε, έτσι.
4: Ναι.
21: Για τον πατριώτη, αυτό θέλω να πω.
4: Α, το είπατε. Μπράβο, συγχαρητήρια.
21: Το άλλο όμως, μούγκα, έτσι.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Έλα.
23: Έλα, ο ναυτικός. Να σου πω, επιτέλους βρήκαμε, ρε φίλε, τι κακό έχει κάνει ο Άδωνης. Από όλα αυτά τα πράγματα που έχει κάνει, το κρακεράκι είναι το χειρότερο, να ξέρεις.
4: Αυτό ναι.
24: Σας ήρθε μια λιγούρα.
25: Κάθομαστε εκεί, ήμασταν μια μισή ώρα, μου ήρθε μια λιγούρα.
23: Έτσι, από όλα αυτά που έχει κάνει, από όλα τα υπουργεία που έχει περάσει, έτσι, από όλες τις εκπομπές που προωθούσε τα βιβλία του Πλεύρη και όλα αυτά. Ναι, το κακό είναι το κρακεράκι, φίλε. Για την ντροπή. Είναι ντροπή και ντρέπεται κι αυτός.
4: Κι αυτός, ναι, κυρίως.
23: Να το συνδέσω με το σημερινό.
26: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
27: Χαίρετε, site Aliens, κρατικό επίσημο το Τραμπ. Θα ρίχνονται όλα τα αρχεία με τους εξωγήινους, ό,τι βγάζουν εκεί μέσα. Και εδώ όλοι οι Έλληνες οι νέοι ειδικά, από 40 και κάτω με τρολάρωνε, δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
4: Άντε μωρέ τώρα τους χαβαλέδες, τώρα δεν καταλαβαίνουν αν είναι δυνατόν.
27: Υπάρχει όμως μία εξαίρεση σε όλες τις ηλικίες, έστω ένα 3% που τα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά όμως το πληθυσμό το μεγάλο, τα κόμματα κόμματα τι κάνουνε, Χριστιανικό Κομμουνιστικό Κόμμα και άλλα, δεν ενημερώνουν τους ψηφοφόρους.
3: Δεν θέλουν επίτηδες.
27: Τίποτα, καλά.
3: Μας πολεμάνε.
27: Είναι τελευταία παγκοσμίως. Ναι, πολύ χάλι, τι χάλι είναι αυτό.
3: Άσε με ρε παιδί μου, έχει ξεφτύσει, έχει παραγίνει το θέμα.
27: Διονύσης Σαββόπουλος που έλεγε η Ελλάδα στο δικό της γαλαξία. Και είτε με

0: Εμείς είμαστε ολομόνα.
1: Α, πιάνουμε και τέχνη σιγά σιγά, κουλτουριάρης.
0: Το University for UFO είναι αντάλια.
1: Ναι.
0: Εμείς εδώ το Διονύση Σταυρόπουλο.
1: Τίποτα, το χαβάτο ο καθένας.
0: Ιστορία οι παρέες.
2: Με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα και ιστορία οι παρέες.
0: Ναι, ναι, τι να καταλάβει ο φτωχός.
1: Άσε τώρα, μην περιμένεις πολλά.
0: Ναι, ναι, σε ευχαριστώ πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Λοιπόν, και εγώ πάλι συνεννοηθήκαμε.
0: Είσαι ο μόνος που μιλώ.
1: Χαλάσαμε.
0: Αυτοί που με καταλαβαίνουν, τους ευχαριστώ. Αν και είναι ελάχιστοι, τους ευχαριστώ πολύ.
1: Φαντάσου που έφτασε να είμαι ο μόνος που μιλάς. Έλα, να είσαι καλά.
0: Γεια,
3: έλα, καλώς τον.
1: Έλα.
3: Έλα, δεν μου λες, δεν βάζεις κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε. Έγραφαν ωραία τραγούδια τότε.
1: Τι τραγούδι να βάλω, καταρχάς πυρπόλησαν το ρύζι. Στο Βιετνάμ.
2: Στο Βιετνάμ πυρπόλησαν το ρύζι.
3: Θα βάλεις these boots are made for walking. Το κατάλαβες.
1: Α, όχι.
3: Αφού είσαι τούβλωνα.
1: Τι με ντουγάνι.
3: Μα όλο για να κάνεις το τσόλια μπάντησα και να τα κονομάτε εκεί πέρα. Έλα, με μαλακίες.
1: Τίποτα παραπάνω. Καλά τα λέτε.
3: Με τίποτα παραπάνω. Ένας ήταν ο αγωνιστής ο Μιλουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτόν.
1: Άσε με τώρα, δεν είμαστε για τίποτα.
3: Για τίποτα. Τον άλλον τον οδηγήσατε στην αυτοκτονία. Κατάλαβες. Το Μιλουχιώτη, ο οποίος υπέγραψε και τη συμφωνία της Βάλκηζας και τον αφοπλισμό των αδρατών, μετά τον εκατομίσατε. Γιατί τον εκατομίσατε.
1: Έχετε πολλά νόστιμα να πείτε.
3: Ναι, βέβαια.
1: Α, έχετε. Χαίρομαι.
3: Έχω, γιατί μπορεί να διαλέξει κανένα από εκεί να τα βάλει στην παραστασή σου.
1: Σωστό, δεν ξέρει ποτέ.
3: Τα κονομπάτε, ρε καριόλες, άρε καριόλια.
4: Έλα, Αποστολέ μου.
1: Έλα.
4: Ο Μίσα είμαι.
1: Έλα, Μίσα.
4: Λοιπόν, πήρα να δηλώσω την εθνική μου υπερηφάνεια που έχουμε φτάσει στα σύνορά μας μέχρι την Αραβία κάτω.
1: Ωραίο.
4: Τι μεγάλη ιδέα και μαλακίες, ρε φίλε, που θα φτάναμε μέχρι το Ματζικέρτο. Το έχουμε ξεπεράσει το Μεγάλο Αλέξανδρο. Τι είναι μεγάλη ιδέα.
1: Αυτά για τους Μητσοτακέους είναι τώρα πασατέμπος. Ποιος Μέγας Αλέξανδρος και ποιο γατάκι τώρα. Έλα, σε παρακαλώ.
4: Εντάξει.
5: Σας ευχαριστώ.
4: Και το δεύτερο είναι, φίλε, πολύ σωστή κίνηση που το 9,71% της ΕΙΔΑΠ το πήρε ο Περιστέρης. Έτσι, εγώ πιστεύω αυτό θα ρίξει τις τιμές κάτω όπως έγινε και στην ενέργεια. Και ειδικά μπήκε ένα χρηματιστήριο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
4: Έτσι, και το τελευταίο, δηλαδή τώρα αυτά που κάνει ο Πελετίδης και ανανεώνει τα δίκτυα να μην έχουμε απώλειες και τέτοια, εντάξει, γατάκι ρε φίλε.
1: Αυτά τώρα τι είναι, σοβιετικές μαλακίες.
4: Α, μπράβο. Και το τελευταίο έτσι λίγο κουτσομπολιό. Τι έχεις κάνει ρε εσύ στον Κομενάκι και δεν παίρνει τηλέφωνο?
1: Έχει...
4: Λουκάνο.
1: Πήρε, θα τη βάλω.
4: Πήρε
1: χθες, λοιπόν. Ναι. Αλλά δεν χώραγε σήμερα να το βάλω, είχε φάει γλιστρίδα. Είχε καιρό να πάρει και μου τα μαζεμένα.
6: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.

0: καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Σεπτέμβρης του 1968, 34 νεκροί και 150 βαριά τραυματισμένοι. Ατύχημα σιδηροδρομικό στο Δερβαίνη Κορινθίας.
1: Μάλιστα.
0: Θυμουδιά, 57 νεκροί, Τέμπη, χαλασμός κυρίου και δικαιολογημένα. Άλλες ψυχές εκείνες, άλλες ψυχές εκτούτες. Μήπως είναι εν τέλει ουτοπία αυτή η πόνη, εκτός των γονέων, η κρίση και η απάντηση δική σας.
1: Okay.
0: Να κάνετε έναν παραλληλισμό και μία σύγκριση, άλλες ψυχές εκείνες ξεχασμένες.
1: Το άκουσα, αυτό το είπατε και την προηγούμενη φορά.
0: Όχι, καλό μου παιδί, πρώτη φορά.
1: Ενώ τώρα, πριν από λίγα δευτερόλεπτα, λέω, το ξαναείπατε.
0: Α, συγγνώμη.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Θα μας τρελάνετε τελείως.
1: Ναι.
2: Γυρνάω από τη δουλειά και προσπαθώ να μπω να δω το χαμένο χρόνο που έχασα στην Ελληνοφρένεια. Και ακούω συνέντευξη του Άδωνη. Και λέω εντάξει, λέω θα το έχετε βάλει εσείς. Λέω για να ξεκινήσει, λέω, η εκπομπή με κάτι καινούριο που θα έχει πει. Συνεχίζει. Και τελικά άκουγα την προηγούμενη εκπομπή.
1: Oh. Δηλαδή,
2: αυτό γιατί εννοείται ότι μέσα σε αυτά θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή αύριο με αυτά. Δηλαδή έλεγε, ας πούμε, ότι οι παρακολουθήσεις καλώς γίνονται γιατί σε όλο τον κόσμο γίνονται. Έλεγε για τα χειρουργία, εν πάση περιπτώσει. Αύριο η μισή εκπομπή αυτή θα είναι. Αλλά δεν μπορείτε να υπάρχει, να είναι ευδιάκριτο.
1: Ναι.
2: Πότε ξεκινάει η δική σας εκπομπή και ποτέ όχι. Δηλαδή τα ακούμε που τα ακούμε όλη μέρα και πονάνε τα αυτιά μας και τα μάτια μας που τα βλέπουμε.
3: Ξυπνήστε, ήρθανε!
2: Πρέπει να τα ακούμε και όταν πάμε να δούμε Ελληνοφρένεια.
1: Τώρα τι να πω, δίκιο έχετε.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
3: Ξυπνήστε, φτάσανε!
4: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια.
4: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα και στην τελευταία σου παράσταση. Ήσασταν καταπληκτικός. Βγήκαμε και φωτογραφία μαζί σου, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι, θυμάμαι.
4: Τέλος πάντων, ωραία. Χαίρομαι. Κοίτα, γιατί σε πήρα τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω.
4: Λόγω του σκηνικού του Άδωνη με την Ζωούλα εκεί πέρα που έφαγε το κρακεράκι του, το κριτσινάκι του.
1: Ναι, ναι.
4: Έκατσα και έγραψα ένα τραγουδάκι, βασικά στίχους. Και του προσάρμοσα πάνω σε μια γνωστή μελωδία, γνωστό τραγούδι. Και θα ήθελα έτσι να το τραγουδήσω, να το μοιραστώ με όλους τους φίλους που υποφέρουν από στομαχόπονους και όλα αυτά.
3: Με έπιασε λίγο το στομάχι μου και βγήκα έξω και πήρα πράγματι ένα κουτί κράκερ.
1: Αντί για χουρουμάδες, ας πούμε, να τους έρθει πιο εύκολα.
4: Δεν ξέρει τι. Το κριτσινάκι δεν κάνει. Γιατί και εγώ δεν τρώγα κριτσίνια και δεν μπορεί.
1: Όχι κριτσίνι, κύριε, κράκερ. Κράκερ έτρωγε.
5: Όπω και για αυτό. Τα κρακεράκια το έτρωγε.
4: Α, ναι, ναι, αυτό έτρωγε. Εγώ έτρωγα κριτσίνια και δεν μου περνούσε ποτέ το στομάχι, καταλαβέ.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Κάτσε να το τραγουδίσω λιγάκι να.
1: Ναι, ακούω.
4: Λοιπόν, ξεκινάω σιγά-σιγά.
6: Εσούρωσα κι αργήσαμε, μα όσο και να φταίω.
4: Ένα κράκερ τελευταίο και μπούκαρα με σπίβουλη, σαν να τρώγα ένα παίο.

0: Η βουλή, ζωή μου, εγώ δεν φταίω.
1: Τράκατρον, το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς, το κράκεράκι. Και η ζωή, το βιντεάκι.
1: Τράκατρον, το καμπανάκι.
0: Κράτα κρούτς, το κράκεράκι.

0: Σουτιέν.
1: Όπα, όχι Σουτιέν, κύριε, όχι Σουτιέν, είναι μεσημέρι, ακούνε παιδιά. Βγάλτε το Σουτιέν, να χαρούν τα παιδιά.
0: Τι να πω, κομπινεζόν, να πω συθόδεσμο. Αλλά δεν τελειώνει έτσι.
1: Α, δεν τελειώνει έτσι.
0: Τετάρτη καθαρό, μια και ξέρει. Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Γεια, καλά εσείς?
0: Γρήγορα, καλά, στις παραστάσεις είστε φοβερός. Παίρνω κόσμο απ' έξω και όλοι μου λένε τα καλύτερα για εσάς. Μέλη στάζουν όλοι, τι τους κάνετε ρε γαμότο μου, δεν ξέρω, τέλος πάντων.
1: Έχουμε τον τρόπο μας.
0: Αυτό το καταλαβαίνω. Τους μπουκώνετε όλους από ό,τι έχω καταλάβει, τους μπουκώνετε όλους.
1: Ναι, προπαγάνδα κυρίως.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Για τον κύριο Μαρινάκη, δύο ανθρώπους έχω ακούσει στη ζωή αυτού του τόπου να πηγαίνουν με έμμενηση δημοσιογράφου. Ο ένας είναι ο κύριος Μαρινάκης με το υψηλό φρόνημα του δεξιού φρυδιού.
2: Έτσι, άρα σας παρακαλώ πολύ να μην παραποιείτε τα λόγια μου, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να υποστείτε και τις συνέπειες του νόμου.
0: Και ξέρεις ποιος άλλος είναι?
1: Ποιος?
0: Και ο Σόρας, στο στρώλητε. Χαχα, καλό, ε! Θα σου κάνω μήνυση που τότε, θυμάστε.
3: Σε ρωτάω, είναι ή δεν είναι?
4: Όποιος έχει βγάλει οτιδήποτε χαρτί για μένα, έχει πρόβλημα οικογενειακό, ψυχολογικό και έχει θέμα φύλου. Δεν ξέρει τι είναι. Από εκεί και πέρα, αν μου δηλώσει εδώ ότι αυτή είναι η δηλωσία σου, μου το δίνω, σου κάνω μήνυση.
1: Ταιριαστό.
0: Χαστούκια, πα,
4: πα. Χαστούκια μπορεί να σου δώσει. Μου το πει.
0: Και κάτι άλλο, κύριε Μαρινάκη, έχετε πολλά κοινά με το Σάντι Τσάντι στην ταινία. Είσαστε ακριβώς ίδιος. Είστε και ψηλός, είστε και λιγνός και είστε και ψεύταρος. Καλό, ε! Φιλάκια, γεια!
1: Και τόσο, αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει.
5: Έλα, ρε, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
5: Είδες, ρε, πως έχουμε στοχοποιήσει από εβραϊκές σελίδες.
1: Εμένα.
5: Ναι, ναι.
1: Όχι.
5: Έχουν βάλει και για σένα και τον άλλο που δεν το χωνεύω, του Χαραλαμπόπουλου, ότι περνάτε αντισημιτική προπαγάνδα και κάτι τέτοια, επειδή μιλάτε για την Παλαιστίνη.
1: Α, δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
5: Ναι, ναι, ναι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ ήθελα να πω κάτι τώρα για αυτούς. Λοιπόν.
1: Στείλτα μου.
5: Είναι μια σελίδα ψιών, κάτι τέτοια. Τώρα θα ψάξω τώρα να το βρω στο Facebook. Λοιπόν.
1: Ναι.
5: Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι για αυτούς. Πραγματικά βρίσκουν αυτοί που κατουράει ο Χαμενεϊ και δεν είχαν καταλάβει τίποτα γιατί σε 7 Δεκεμβρίου, πότε είχε γίνει η επίθεση της Χαμάς?
1: Κάπου εκεί.
5: Ναι, δηλαδή εσύ τι πιστεύεις, ότι αυτοί δεν ξέρανε για την επίθεση της Χαμάς και δεν χρησιμοποιήσανε την επίθεση της Χαμάς για να καταστρέψουν όλο τον κόσμο? Εγώ πιστεύω, όσο βαρύ και αν ακούγεται, δυστυχώς αυτοί, πώς να το πω, γιατί θέλω να είμαι μακριά από τον ναζισμό, αλλά έχουν παληθεύσει όλες τις φασιστικές συνωμοσιολογίες σχετικά με αυτό, ότι ακόμα και το ολοκαύτωμα του Χίτλερ το προκαλέσανε οι ίδιοι για να μπορέσουν να βρουν την ευκαιρία να κάνουν κράτος στο Ισραήλ. Πιστεύω ότι οι Εβραίοι είναι σε τέτοια φάση που δεν λυπούνται να θυσιάσουν και τον ίδιο τους το λαό προκειμένου οι σιωνιστές να πετύχουν το σκοπό τους. Και είναι πραγματικά κρίμα ότι τώρα πάει να καταστραφεί όλος ο κόσμος, γιατί αυτοί οι ηλίθιοι άνθρωποι με αυτή την ηλίθια κουλτούρα κάθονται τώρα αυτοί και έχουν βάλει αυτό το γελίο τον Τραμπ να προσπαθήσει να υλοποιήσει αυτό το σχέδιο.
6: Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Άκου μαλάκια, γυμναστηριακός εδώ. Ακούσει συγκέντρωση. Βγες στα μπαλκόνια να δεις τι γίνεται. Το μπουλόπεδο αύριο θα φύγει. Τελείωσες, μπουλόπεδο, για να μην σε πω αλλιώς. Ό,τι κάναμε στο Ραγκούση και στον Παπαντρέου, το ίδιο θα πάθει ο Κυρανάκης. Αν ο Μητσοτάκης δεν αλλάξει, αγόρι μου, την πάτησε. Η δύναμή μας είναι μεγάλη, έχουμε μαζί το λαό. Φωνή λαού, οργή Θεού. Μπουλόπεδο Κυρανάκη, τελείωσες. Αποστολάκο μου, σε παρακαλώ. Καλό πολύ, ο φιλαράκος ο γυμναστηριακός, να το βγάλεις οπωσδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ.
1: Και γίνεις ο πρώτος αντιμητσοτακικός.
6: Δεν
1: και σε εδώ στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
6: Αδερφέ, άκου. Είμαι αντικειμενικός, το έχω πει εκατοντάδες φορές, θα σου ξαναπώ. Το μπουλόπεδο αυτό εξυπηρετεί συμφέροντα. Ο Μητσοτάκης, αν δεν πάρει χαμπάρι, την πάτησε σαν τον Παπαντρέου. Θυμάσαι τι έγινε το 11. Ο Ραγκούσης, τον θυμάται κανείς? Ο Τίποτας, ο Βλάκας ο Παπαντρέου, τον θυμάται κανείς? Πάει να κάνει ποδήλατο. Αγόρι μου, σε παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ, βγάλε με αύριο. Σε παρακαλώ πολύ.
7: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Υποψιαστώ ότι πήρανε μίζα για να μετατρέψουν αυτή την αποθήκη σε αίθουσα δικαστηρίου.
1: Δεν παίζει.
9: Θα πέσεις από τα σύννεφα, να το ξέρεις. Mm. Δεν παίζει, λες, ε. Εντάξει, οπότε κάτσε στα σύννεφα. Επίσης, μέσα στην τούρλα του Σαββάτου, να ξέρετε, όλοι εσείς που λέτε, οι κομμουνιστές που λέτε ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, μπούρδες, υπάρχει δικαιοσύνη. Μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του Παναγόπουλου με τα εκατομμύρια.
1: Πού δεν θα μπει. Λέγαμε... Στο ψυγείο.
9: Στο ψυγείο έχει με διατηρηθεί φρέσκια, όχι.
1: Στο αρχείο θα μπει.
9: Βρήκε τη θέση που τη αρμόζει.
1: Έτσι.
10: Έχω 52 χρόνια τα τελευταία 20 χρόνια, είμαι διευθυντής, έχω καλό μισθό.
9: Ναι, η γιαγιούλα με τα ντερλίκια, ξέρουμε τι κάνει.
1: Λογικά είναι μπουζού μέσα.
9: Η άλλη κυρία με το πλαστό, το πτυχίο, τι πτυχίο, του δημοτικού.
1: Να.
9: Ούτε αυτή ξέρουμε τι κάνει.
1: Α, να τους δικαιολογήσουμε όλους δηλαδή, θέλετε σιγά σιγά. Βέβαια.
9: Έχω φτάσει στο άλλο άκρο, ρε πούστη μου. Κοίτα να δεις, ναι. Έχω φτάσει, έχω εκτραχυν... Πώς το λένε, η λέξη δεν τη θυμάμαι.
1: Τραχανάς.
9: Έχω γίνει τραχανάς, έχω βγει από τα ρούχα μου.
3: Αποστόλη Φρέντ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Να σου πω, κάποτε σου είπα να φύγουμε από αυτή την κολοχώρα.
1: Μαζί, ήταν πρόταση.
3: Ναι, κάποτε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Και αυτέ τι μαλακίε κάνω και εγώ, δεν δέχομαι.
3: Βγαίνει αυτό το σκουλίκι στο Sky και λέει να συνεννοηθούμε.
11: Να βάλουμε μια τάξη λοιπόν, να μην υπάρχει χάο. Να συνεννοηθούμε.
3: Με ποιον να συνεννοηθούμε, ρε φιλέ. Με τον Άδωνη, με αυτά τα φασιστοειδή. Και δεν τρέπονται τα καθήκια. Στη Λάρισα δεν τρέπονται πουθενά. Με ποιον να συνεννοηθούμε. Για πε μου, εσύ που είσαι μάγκα και τα ξέρει όλα.
1: Τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να συνοηθεί με τον διπλανό σου, συνοηθεί με αυτού. Άστο.
3: Εντάξει, ρε, φίλε,
1: εδώ που έχουμε φτάσει είναι το συνεννόητο η εποχή.
3: Ναι, λέει, έχουμε βαρεθεί πια αυτά τα φασιστοειδή. Στο Sky, όλοι παντού. Ο Άδωνη να μα κουνάει το δάχτυλο, έλεο δηλαδή. Και ο Κούλησε ήταν ευεξόριστο στο Μυραμπό 1.
12: Σε αυτό το μικρό διαμέρισμα τη οδού Μυραμπό 1, γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνε.
1: Αυτό ήταν.
3: Θέλω να σου πω για εξόριστου που δεν έφτανε το παστίτσο.
12: Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα. Με παστίτσιο που φτουράει.
3: Οι εξόριστοι εδώ μετράγανε τις πέτρες από τις φαγκές που ήταν περισσότερες πέτρες. Θα μας τρελάνουν τελείως τα καθήκια.
1: Σας παρακαλώ. Ηρεμήστε.
13: Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Ξέρεις ότι όποτε έχω ένα προβληματισμό και καταλήγω σε ένα συμπέρασμα και θέλω επιβεβαίωση, παίρνω το φιλαράκι μου. Μου επιτρέπεις να σε θεωρώ φιλαράκι μου μετά από τόσα χρόνια, έτσι?
1: Σου επιτρέπω.
13: Ωραία. Παίρνω το φιλαράκι μου τη Σοφή Κουκουβάγια λοιπόν για επιβεβαίωση. Ο προβληματισμός μου λοιπόν, τώρα που τελείωσα το γλύψο μου, να πω και τον προβληματισμό.
1: Αναχαθείς.
13: Είναι ότι όταν η αμόλυβη είχε ένα 67, ένα 70, το 1 και 5 είναι φόροι και τέτοια. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
13: Μέχρι εδώ. Μπράβο, λοιπόν. Και το κράτος αποφάσισε να βάλει πλαφόν στα επόμενα 60 λεπτά, το οποίο είναι, ξέρω εγώ, τα 12 λεπτά του βενζινά και το 20 λεπτά του δηληστηρίου. Δεν ξέρω γιατί έχει τα μεταφορικά. Και όχι, ξέρω εγώ, να πει 50 λεπτά κάτω, ξέρω εγώ, από τους φόρους. Εκεί αποφάσισε να βάλει το πλαφόν, ας πούμε, και σωθήκαμε. Κατά τα άλλα, ο Μητσοτάκης γαμάει, έτσι.
1: Όχι, όχι, το άλλο λέμε για το Μητσοτάκη, το αντίθετο. Μπερδεύτηκες.
13: Αυτό. Τι, γαμιέται ακόμα.
1: Τι, όχι, σταματάει αυτό.
13: Το ξεχάσαμε, ρε φίλε, αυτό το σύνθημα.
14: Αλλο, Αποστόλης.
1: Ναι, ναι.
14: Θέλω ένα μάθημα να μου κάνεις τα μαθηματικά του Κουκουέ. Εμείς στη Χούντα όταν κάναμε δημοψηφίσμα βγάζαμε 70 και 80%. Τώρα στην Κορέα έγινε 99,7. Το 0,3 ποιο είναι, ρε φίλε?
1: Τώρα στην Κορέα το έχουν σκοτώσει ήδη, άστο. Σε αυτό το 3%.
14: Αλλά ο Κουτσούπας βγήκε με 100%, ρε φίλε. Δεν διαφώνησε κανένας, ούτε αρρώστησε, ούτε τα άφησε τα παπούτσια στο μπαλκόνι.
1: Τι να τους κάνω εγώ. Αρρωσταίνουν, μωρέ, οι κομμουνιστές. Δεν παθαίνουν τίποτα.
14: Έτσι είναι, φίλε μου. Έχετε τις καλές συνοικίες. Κολονάκι.
1: Αυτό. Αν κάτι έχεις να πεις, αυτό έχεις να πεις.
15: Για την επέτειο Λιαντίνης Κολοκοτρώνης. Για τον Κολοκοτρώνη, αλλά και την ομιλία του Κολοκοτρώνη στους γραμματιζόμενους που είπε πολλά πως πρέπει να μιλάνε οι γραμματιζόμενοι.
16: Καλησπέρα, Αποστόλη, είσαι γαμάτος.
1: Καλησπέρα, το ξέρω, ευχαριστώ.
16: Αποστόλη, είναι αυτή η επαφή και θέλω να συζητήσω.
1: Πόσα?
16: Τρία, σύντομα θα είναι, πολύ σύντομα, ούτε λεπτού.
1: Το δέχομαι.
16: Λοιπόν, πάμε. Πρώτο, η κυρία Τσαρτιά, γιατί παραιτήθηκε κάτι που ήταν εκεί πέρα με το ΓΕΣΕ, δεν ξέρω ότι για προσωπικούς λόγους ή ξέρετε ότι θα τη βρίσκανε ένα τούβλο αδιευκρίνιστο?
1: Δεν ξέρω.
16: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν και οι προσωπικοί λόγοι, πρέπει να του σεβόμαστε.
16: Α, εντάξει, οκ. Πάμε λίγο στο δεύτερο.
1: Ναι, πάμε.
16: Είναι πέντε κτηνοματέοι που ξέρουν ότι του παρακολουθούσαν.
1: Ναι, και τι έγινε? Όλοι ξέρουμε ότι μας παρακολουθούν. Τα λέει ο Άδωνης. Με το που παίρνεις το κινητό του συγκεκριμένο, ξέρεις.
16: Ναι.
17: Αδιάφορο θέμα.
18: Αδιάφορο
17: τελείως.
18: Θέμα. Τελείως. Μπορεί να σου έχει φυτέψει ένα χωριό κάτω.
17: Μηδέν. Να προσέξεις το τηλέφωνο, μην έχει τίποτα που έχει σημασία.
18: Μα είναι δυνατόν το δεχόμαστε ότι μπορεί να μου καρφώσει κάποιος ένα χωριό?
17: Βεβαίως, ναι.
16: Να σε ρωτήσω κάτι εγώ εκεί πέρα. Κανονικά δεν θα έπρεπε να πούν αυτοί γιατί μας παρακολουθείτε, ρε παιδιά, τι κάναμε. Και ρωτάω τώρα τον εαυτό μου, απαντάω.
1: Μην ρωτά και μην απαντά μόνο σου, είναι κλινικό αυτό.
16: Όχι, λέω μήπως στείλανε καμία dick pics και δεν θέλουν να εμφανιστεί. Μήπως μιλήσατε τίποτα για μπόνους και δεν θέλουν να εμφανιστούν τα μπόνους.
1: Ιου, α, ναι, μπορεί.
16: Μπορεί. Μήπως καταλάβει ο κόσμος ότι μπορεί να είναι, λέω εγώ, προδότες.
1: Α, έλα τώρα, σε παρακαλώ.
16: Α, συγγνώμη.
1: Πόθεν προκύπτει αυτό, δεν προκύπτει κάπου.
16: Δεν προκύπτει, ναι, ναι, ναι. Τρίτο και τελευταίο, θα ήθελα μια μεγάλη παράκληση.
1: Άντε, κάνε.
16: Το μωράκι που σε παίρνει τηλέφωνο, να σταματήσει να σε παίρνει τηλέφωνο, ρε φίλε, γιατί βλέπω καμία μέρα να το βροντάζει για πάρτι τη.
1: Και τι, κακό είναι?
16: Δεν είναι κακό, αλλά προκαλεί, ρε φίλε, και αναστατώνει τον υπόλοιπο κόσμο. Και όχι, δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι που το λένε αυτό.
1: Α, άρα δεν είμαι εγώ αν θα το κάνω για πάρτι τη, είναι ότι θα το κάνει εσύ για πάρτι τη.
16: Είναι πολλοί, είμαστε πολλοί, δεν είναι μόνο.
1: Είστε κίνημα? Μόνο. Παιδιά, πάμε είναι όλοι είναι μαζί, συντροφικά.
16: Έτσι, μπράβο. Και κάτι τελευταίο, επειδή μιλάω απλήστο ελληνικά μαζί σου.
1: Απλήστο.
16: Θα ήθελα να μου διασφαλίσει την ασφάλεια ότι η συζήτησή μα θα είναι μόνο εσύ και εγώ, κανένα άλλο.
1: Τώρα, παιδιά, είμαστε. Δεν έχω δώσει δικαιώματα.
16: Όχι, υποθέω, εσύ ποτέ. Από παφωτιά να πέσει να με κάψει.
1: Θα πέσει. Λέγεται.
19: Σολιά.
1: Πού είσαι, μωρή?
19: Σ' αγαπώ, μωρό μου. Είσαι μια καύλα.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι τι είμαι κάτω από τη στολή.
19: Είσαι. είσαι.
1: Άρρωστο, άστο.
19: Το γλεντάνε το κορμάκι σου.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν θέλω να περιευτώ λογή σου, αλλά.
19: Ναι, όχι.
1: Ναι.
19: Άντε και, τέλος πάντων.
1: Ήξερε τη ζηλιάρα.
19: Είμαι.
1: Αλλά να ξέρεις.
19: Τι.
1: Με πήρανε κάποιοι και μου λένε ότι φτιάχνονται με σένα που σ' ακούνε.
19: Τι πρωτότυπο, μωρό μου.
1: Όπα.
19: Δεν έχει καταλάβει. Χάνει.
1: Πού να κάνω, χάνει.
19: Όταν θα μου το δώσει, θα έχει γεράσει, αλλά εγώ θα είμαι εκεί ακόμα για σένα.
1: Γερνάω εγώ, μωρέ.
19: Όχι, δεν γερνάνε. Τα κατέργα στο δεν γερνάνε.
1: Έτσι.
19: Ωραιότερο τσολιά από όλου είσαι.
1: Τώρα μην τα. Ευτυχώ τα λε εσύ, μην τα λέω εγώ γιατί ντρέπομαι.
19: Ο τσολιά τη καρδιά μα. Σ' αγαπάω.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Παραπολιτικά 90,1.
22: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
23: Πάμε δυνατά και σταθερά.
22: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
24: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
22: μέχρι όσο θέλω εγώ.
24: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
25: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
21: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Έλα, Αποστολή, τι κάνεις, friend.
1: Καλά, friend.
26: Λοιπόν, εσύ άκουσα τώρα την Τώρα που έλεγε πάτος και μου θύμισε ακριβώς εκείνη την πλούσια που έκανε στους 10 μικρούς μύθους ο Λαζόπουλος. Θυμάσαι που πρόδωσε το ανάκλητρο και μιλούσε με τη φίλη της.
1: Ναι.
26: Και φίλε, είναι ακριβώς ίδιες. Αν μπορείς, κάνε ένα μάζεμα από σοκολατάκια, πάτος, όλα αυτά τα ηχητικά που έχετε εκεί με την Τώρα και κάνε μίξ με εκείνη την τύπη από το Λαζόπουλο. Είναι ίδιες.
1: Okay.
26: Παραγγελιά για την άλλη εβδομάδα.
27: Δεν τραβήχτηκε η Γιάννα Αγγελοπούλου δασκαλακή.
28: Σας ακούω να κόπτεστε. Τόσο πολύ για το εσύ.
27: Απ' άκρο εις άκρον.
28: Και για μας θα αποτελεί προτεραιότητα στην επόμενη κυβερνητική θητεία το πώς θα φτιάξουμε τα νοσοκομεία.
27: Αφού κάποια στιγμή η χρυσή μου, η μούρη της, είχε φτάσει σε κατάσταση παλήρειας.
28: Αυτό που είμαστε σήμερα είναι πάτος.
27: Και τις κάναν, ξέρεις, από τις το πίσω μπρος της φέρανε.
28: Για ένα σοκολατάκι κάτι.
29: Αποστόλη, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση για Παρασκευή.
1: Ναι.
29: Λοιπόν, βάζεις Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον ασφαλίτη, τον συνδυάζεις με αυτόν που σε πήρε με τους φίλους της αστυνομίας, ρε.
30: Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου.
31: Ωραία, πείτε μου ποιος είστε. Ζήσεις, είπατε.
30: Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας.
31: Και μου είπατε ότι έχετε οδηγήσει.
32: Να πάτε.
1: Ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα. Ρε, κοίτα, ρε.
32: Θέλω να με βγάλει κανένα.
1: Εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πώς έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ.
31: Ποιος είναι ο βαθμός σας και πού υπηρετείτε.
1: Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπω. Το βλέπεις, θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε.
30: Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί.
31: Κοίτα εδώ κατάσταση.
1: Όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι, ούτε μπάτσι, ούτε γουρούγια, ούτε δολοφόνοι. Τσάπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
32: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
1: Ρε, βγάλει την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε, τι μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλίσεις, τι είμαστε, καθάρματα.
32: Εγώ ήθελα να δω το κινητό του κυρίου ότι με έβγαλε φωτογραφία.
1: Ρε, βγάλει την κουκούλα, ρε, γνωστέ.

0: να το στέλνει εσύ.
1: Έλα, ναι, εγώ.
0: Μερακλής εδώ, ρε, τι γίνεται. Σε ευχαριστώ που έβαλες την παραγγελία με την Κωνσταντοπούλου.
1: Την έβαλα, δεν θυμάμαι τι ζήτησες.
0: Την έβαλες και σου έχω κάτι πολύ special για την ερχόμενη Παρασκευή.
1: Να.
0: Θέλω να διαλέξεις δύο πρόσωπα. Διάλεξε ή τη Βούλτευση ή το Μητσοτάκη.
1: Α, δεν διαλέγω ακριβώς. Εσύ διαλέγεις για μένα.
0: Τα διαλέξω εγώ.
1: Είναι στημένο σαν τις εκλογές. Έχω μόνο συγκεκριμένες επιλογές.
0: Εννοείται, ναι. Δεν ξαναπεί ούτως ή άλλως. Εμείς πάντα με την κυβέρνηση είμαστε. Λοιπόν, υπάρχει μια δήλωση εκεί του Μητσοτάκη ότι θα στηρίξει τους βιομηχανούς. Α, έτσι. Έχουν πρόβλημα οι βιομηχανοί και θα κάνει αυτό.
1: Που δεν το συνηθίζει λοιπόν, ο Μητσοτάκης να το κάνει αυτό, αλλά τέλος πάντων, ναι, μπορεί καμιά φορά εκτάκτως.
0: Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε, λέει, τη βιομηχανία. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα και τον μπουζούκι μου. Λοιπόν, θα σου παίξω ένα ταξίμι.
1: Τι φταίω.
0: Αν το βάλει.
1: Τι φταίω.
0: Έτσι. Τι σκέφτεσαι αυτό με απόσπασμα από Μητσοτάκη.
1: Ωραία, το σεκλέτη. Αμάν, πως κλαίει ο Τζουράς. Έλα ρε παιδί μου, να πω μου.
0: Έτσι να στηρίξουμε τη βιομηχανία, ρε παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Οι βιομηχανοί έχουν πρόβλημα, έτσι.
1: Έχει κι άλλους εκεί, τι μάγκες.
0: Όχι, λέω οι μάγκες οι πολλοί. Οι βιομηχανοί αυτοί που ελέγχουν, ξέρετε που λένε. Μα... Το τσουτάκι, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, κάνε το άλλο. Αυτοί.
1: Okay. Τέλειωσε αυτό το ταξίμι.
0: Έχει κι άλλο.
1: Αυτό ήταν, τι κατάλαβα εγώ από αυτό.
0: Δεν έχω, θα μας το κάνω κι άλλο.

0: φτιάχτηκε.
1: Αν φτιάχτηκα, λέει. Έλα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
2: Πράγματι είχα ευκαιρίες. Δούλεψα πάρα πολύ σκληρά για να μπορέσω να φτάσω εδώ που έφτασα. Μπήκα στο Harvard, αποφύτησα αριστούχους. Δεν νομίζω ότι πιστεύει κανείς ότι σε ένα σκληρά αξιοκρατικό αμερικάνικο πανεπιστήμιο αποφυτεί κανείς αριστούχος επειδή έχει ένα όνομα αναγνωρίσιμο στην Ελλάδα. Ένας από τους λόγους που αισθάνθηκα την ανάγκη και χαρίς Νικολάου να φύγω από την Ελλάδα στα 18 μου ήταν γιατί ακριβώς ήξερα ότι πάντα στην Ελλάδα θα με έβλεπαν μέσα από ένα παραμορφωτικό φακό. Είτε πολύ ευνοϊκά, είτε ενδεχομένως πολύ αρνητικά και δεν το ήθελα αυτό. Ήθελα να σταθώ στα πόδια μου, αναγνωρίζοντας απόλυτα όμως ότι είχα περισσότερες ευκαιρίες από αυτές που κάποιος άλλος έχει.
0: Έλα, φίλε Αποστόλη, τι κάνεις?
1: Έλα, καλά.
0: Μπράβο. Να σου πω τώρα, μου πεις εδώ γίνεται χαμός, εσύ ασχολείσαι με αυτά. Αλλά σε πήρε την Τρίτη ένα τύπος και σου λέγει ότι δεν λέτε τίποτα και θα κάνετε γαργάρα για τον Βελουχιώτη και ιστορίες. Αυτός, φίλε, είναι από το σκηνικό με τα νερά της Μαγούλας. Βάλτο να δούμε αν είναι αλήθεια.
1: Δεν νομίζω. Θα το βάλω, αλλά δεν νομίζω.
3: Εδώ πέρα στη Μαγούλα είναι προς το Θριάσιο.
0: Δεν βάζει κανένα τραγούδι από το Βιετνάμ, ρε.
3: Κάνουν κάτι έργα εδώ πέρα με τον δρόμο.
0: Ένας ήταν ο αγωνιστής, ο Βελουχιώτης, τον διαγράψατε και τον εκατομίσατε κι αυτό.
3: Τους έσπασε και ένας αγωγός, έτρεχανε νερά, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Γιατί τον εκατομίσατε?
3: Καλά μαλακάς είσαι.
0: Άρε γαριούλια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κάτι τελευταίο θα ήθελα να σημειώσω. Ένας φίλος μου έχει βγάλει ένα τρομερό δίσκο πειράματα. Λέγονται Manta J και User 23. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, σε μια φάση να παίξει ένα τραγούδι του Αναστάτωση.
1: Το Αναστάτωση. Μ' αρέσει.
4: Το Αναστάτωση. Μας αρέσει την ομογένεια εδώ πέρα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα.

0: και τις άκρες.
1: Τα φιλιά μου στην Ομογένεια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, γεια σου.
3: Ναι, ο κύριος Αποστόλης Μπαλούρδος.
1: Ναι, ναι.
3: Wanna be Jenny Botti.
1: Όχι, wanna be, είμαι.
3: Είσαι. Εντάξει. Πρώτα απ' όλα είμαι ακροατής αρκετά χρόνια, δεν είχα πάρει τηλέφωνο ποτέ και πήρα πριν μια εβδομάδα, δύο ξέρω εγώ.
1: Δεν πειράζει.
3: Ναι, εντάξει.
1: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά που λέμε, αλλά ή πονά για πάντα η πρώτη φορά.
3: Ναι. Το πιο πολύ γέλιο που έχω ρίξει είναι με τον άνθρωπο από τη Μαγούλα που σπάσαν τα νερά της. Αυτός είναι ο πρώτος, νούμερο ένα.
4: Καλησπέρα, είχαμε ένα πρόβλημα εκεί στη Μαγούλα με τα νερά. Είχα πάρει εχθές, δεν ξέρω με ποιο μίλησα.
1: Ναι, ναι, και.
4: Δεν ξέρω με ποιο μίλησα, έχουμε πρόβλημα. Με νερά, με έργα. Πού μπορούμε να μιλήσουμε, να έρθουν οι κάμερες εκεί πέρα να πούμε το πρόβλημά μας.
1: Και μένει στη Μαγούλα.
4: Μάλιστα, μάλιστα.

0: Σήμερα προς το διάσημο του δρόμου.
1: Ναι, και τρέχουν τα νερά.
0: Έχουν σπάσει ο αγωγός μας, καθυστερούν κιόλας.
1: Ναι.
0: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί πέρα. Είχα πάρει και χτες.
1: Ναι, το θυμάμαι που είχατε πάρει.
0: Δεν ξέρω, με εσάς είχα μιλήσει.
1: Έχουν σπάσει τα νερά της Μαγούλας, εγώ αυτό κρατάω.
0: Ναι.
1: Ετοιμόγενη Μαγούλα.
0: Τι ετοιμόγενη, βρε μαλάκα, είσαι πάλι. Ποιος είναι.
1: Δεν σου είπα να μαζέψεις τα νερά με τον κουβά. Τα μαζεύουμε τόσο τόσες προτάσεις κάνουμε.
0: Καλύτερα, ρε, μου κάνεις πλάκα, εμείς έχουμε πρόβλημα εδώ πέρα.
1: Δεν θα πάει σταγόνα νερό χαμένη, τα λέει ο Σκάι.
0: Άρε, γαμμένα, μα.
2: Και ο δεύτερος, αυτός με την κουζίνα. Το θυμάσαι, έτσι.
3: Ναι.
2: Καλώς. Εντάξει, τέλος πάντων, δεν έχω κάτι να σου πω για να βγω στην εκπομπή. Αν θες, βγάλεμε.
3: Αυτό ήταν.
2: Ναι, αυτό ήταν.
3: Εντάξει, οκ. Θα σου βάλω μια τζουρίτσα και από τα δύο για να τα θυμηθείς που σου αρέσουν.
4: Γεια σας, τον Αποστόλη ήθελα.
1: Εγώ είμαι, παρακαλώ.
4: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, μαγειρεύει.
4: Ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
4: Εσύ, ο Αποστόλης, ο φίλος του Δημήτρη, δεν είσαι.
1: Ναι, του Δημήτρη, εγώ, του Μίτσου.
4: Μέσα το πα, λέει στο νησί, κάτι τέτοιο.
1: Στο νησί, ναι, η μάνα σου, εγώ και εσύ, με την κουζίνα.
4: Θα σου πω πλάκα μα, κάνει μεσημεριά.
1: Τι πλάκα σου κάνω, θέλω να μου πει αν μαγειρεύει καλά η κουζίνα, μαγειρεύει καλά.
4: Δεν έχει μπει ποτέ την πρίζα, σου λέω, δεν καταλαβαίνει.
1: Άρα δεν κάνει φαγητά, δεν έχει εμπειρία. Θα βάλω εγώ το φαγητό μέσα, θα μου το βγάλει άπειρο.
4: Μαλάκα, να σου πω κάτι τώρα.
1: Μαλάκα.
4: Ναι, θες την κουζίνα τώρα ή μη μου σαν τα μεσημεριά.
1: Όπα, μίλα καλύτερα, γιατί τα παίρνω, είμαι οξύθυμος.
4: Δεν κατάλαβα τι λες.
1: Λέω, δεν θέλω και πολύ, τα παίρνω, θα σου τραβήσω το μαλλί.
4: Σε ακούω με δυνατά, με τη φωνή. Για, μίλα
1: με τη φωνή μιλάω, με τι να μιλάω, με κλανιές.
5: Θέλω να βάλεις ένα τραγούδι, την εισαγωγή, ρε παιδί μου, από ένα ολόκληρο πράγμα. Λέγεται «Η Μάγκα», έψιλον κεφαλαίο Μάγκα, Παύλα, «The Rebendelix».
3: Τι λες?
5: «Rebendelix».
3: Όχι, άκουσα τι λες.
5: Αυτό, Greek Rebetico Music. Θέλω να δεις το βιντεάκι, να δεις και εσύ την εισαγωγή και να έτσι να το χώσεις κάπως. Και βάλε εκεί όλους τους ξεφτύλες τους πολιτικούς.
3: Ναι.
5: Να λένε τις καήλες τους και να κράζει το τραγούδι από πίσω. Τριγύρω με
6: στην εκκλησιά. Να πίνετε, λέει, κάθε πρωί αγιασμό. Το θυμίατον
7: ακεί. Ρε Μίτσο, θυμιά το πέσαμε, ρε.
8: Και τι έλεγε, Μαριό μου, ο Θιάκος τον παπά.
1: Βλέπω, ναι, κύκλους.
9: Ανεξέλεγκτη καλλιέργεια του χασίς. Και έκανε την
10: πλάση. Έχω πάρει έκσταση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία. Και το δώσε στον άνθρωπο
9: τερβίσιμο. Είναι καλό πράγμα. Και αυτός να
10: μαστουριάσει. Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
11: Έλα, ρε Αποστόλη. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω την Παρασκευή που μας έρχεται να βάλεις τον ύμνο το ΙΑΜ, γιατί η ζωή έχει γυρίσματα, ένα αυτό.

και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για όλους τους αδικημένους, τους φτωχούς και τους προλετάριους επιγείς και ειδικά στην Ελλάδα, ακόμα τούτη την άνοιξη, ραγιάδες, ραγιάδες, τούτο το καλοκαίρι.

0: Αποστολή.
1: Για χαρά.
0: Μία παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε.
0: Το τηλεφώνημα αυτό του ακροατή με τον ξάδερφο το ναυτικό έξω από το Λίβανο. Απατήσει το κουμπί κτλ.
1: Ναι.
0: Είναι γαμό. Δηλαδή, πιάτσπο. Μετάραξε. Μπαίνει αυτό σαν παραγγελιά.
1: Μπαίνει, πώς δεν μπαίνει.
2: Ρε φίλε, πολύ γρήγορα θέλω να στείλω ένα μήνυμα σε ένα ξάδερφο μου. Ρίχνει στο ναυτικό, ρε φίλε, πενταετή. Μπορώ.
1: Ναι.
2: Ξάδερφε, όταν μου είπε ότι θα μπει σε ναυτικό για το αμήνεσαι περιπάτρη, σε ρώτησα για ποια πατρίδα. Στα 20 χρόνια αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι εκεί που ξεκινά ο στρατό τελειώνει η λογική, σε ρώτησα και η ηθική σου που τελειώνει. Στα 25 σου αυτό, φίλε. Όταν μου είπε ότι έχω οικογένεια, σου είπα μόνο πασίστα και φωνιά να μην κίνει για αυτήν. Τα 30 σου αυτό, ξάδερφε. Και κάτι τελευταίο, φίλε. Όταν σου πούνε πάτα το κουμπί για να χτυπήσει Λίβανο, μην το πατήσει. Μην γίνει φωνιά, φίλε. Είναι καλύτερα. Αντάρτης και κάνει ανταρσία. Αυτό μου είπε να σου πω ένας συνάδελφος που έχει τη μάνα του και την αδερφή του στο νότιο Λίβανο, φίλε. Κάτι τελευταίο, ξάδερφε. Αν πεθάνεις εκεί που είσαι, έξω από το Λίβανο, εγώ στις εκηδείες δεν θα έρθω. Για τις εκηδείες φωνιάδων δεν πάω, ξάδερφε. Σκέψου καλά πριν το πατήσεις το κουμπί.

0: Λοιπόν, Αντρία, το βρήκα. Στη συναυλία λέω να έχουμε παρουσιαστεί το Γιάννη Ζουγανέλη.
1: Και γιατί να έχουμε το Γιάννη Ζουγανέλη?
0: Και ποιο να έχουμε?
1: Ρε, δεν λέω. Εξαιρετικός ο Ζουγανέλης. Αλλά να έχουμε το Λάκη, τον Παπαδόπουλο, με τα ψηλά ρεβέρ, που είναι φανατικός λάτρης των τραγουδιών του Πολυμέρη.
0: Καλή περίπτωση ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ. Αλλά γιατί να μην έχουμε τον αστυνόμο Μπέκα που είναι και άγαμος θήτης?
1: Τον Ιεροκλή Μιχαηλίδη, λες?
0: Ναι. Αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, λέω να έχουμε τον Ηλία Λογοθέτη.
1: Βέβαια. Πώς δεν το σκέφτηκα. Ο Ηλίας είναι σούπερ. Αλλά μήπως να λέγαμε στον παπά Στεφάνου? Αυτός νομίζω πως είναι η πιο καλή περίπτωση.
0: Γιατί, ο Κοστάλας πολύ καλός δεν είναι?
1: Μήπως να λέγαμε στον πρόεδρο?
0: Το Λευτέρη Παπαδόπουλο, λες, πρόεδρο? Α, πολύ καλή ιδέα.
1: Τελικά δεν ξέρω. Έχω μπερδευτεί. Είναι όλοι τέλειοι.
0: Μήπως τελικά να την παρουσιάσουμε μόνοι μας?
1: Εμείς δεν είμαστε κοφερασιέ.
0: Γιατί οι άλλοι είναι? Η εποχή των κοφερασιέ εξάλλου έχει τελειώσει. Δεν είμαστε ο Πύρπασος και ο Οικονομίδης, αλλά υπάρχει σοβαρός λόγος να είμαστε εμείς.
1: Ποιος?
0: Με δουλεύεις. Η αγάπη μας για τον τροβαδούρο της ζωής Φώτη Πολυμέρη.
1: Και λέει να φτάνει.
0: Και περισσεύει.
1: Εγώ εν τέλει λέω να πεις στο φίλο σου τον Γιώργο του Νταλάρα.
0: Χα, και δικό σου φίλος είναι. Και μάλιστα συμμαθητή σου.
2: Γέλα γάπα και τραγούδα, ο καιρός γόργα περνά.
3: Η φωνή του Φώτη Πολυμέρη με έναν ιδιαίτερο τρόπο έχει πρωταγωνιστήσει και έχει αγκαλιάσει την παιδική μου ηλικία. Γιατί ήταν ο αγαπημένος τραγουδιστής της μητέρας μου και σχεδόν τον ακούω από τότε που γεννήθηκα. Παιδάκι εγώ μεγάλωσα ακούγοντας αυτό το σκληρό, καμιά φορά και βαρύ, ρεμπέτικο τραγούδι, αυτές τις επιβλητικές φωνές, τις περίτεχνες φωνές που μου δημιουργούσαν πολλές φορές με την ιδιομορφία τους αλλά και την προφορά τους έναν άλλο μουσικό κόσμο. Θα έλεγα ότι ψάχνοντας για ένα αντίβαρο, ακούγοντας τα τραγούδια του Πολυμέρη, άλλαζε το συνέστημά μου. Η φωνή του Πολυμέρη είχε ένα αλλιώτικο συνέστημα και ένα αλλιώτικο παράπονο, κυρίως με τραγούδια σαν το τραγούδι της μάνας, η κιθάρα του πατέρα και τόσα άλλα. Ο Φώτης Πολυμέρης ήταν όμως και ένας ξεχωριστός μουσικός με βαθιά γνώση. Έγραφε τα τραγούδια του, τα έπαιζε στην κιθάρα και τα τραγουδούσε. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο κόσμος εκείνη την σκληρή περίοδο της μετεμφυλιακής πραγματικότητας στις αρχές της δεκαετίας του 50 και μετά διάλεξε τον Πολυμέρη και ίσως και τον Γούναρη και τους έχρισε λαϊκούς του ήρωες εκείνης της εποχής. Ποιους? Αυτούς που ίσως ήταν οι καλύτεροι και σημαντικότεροι εκπρόσωποι αυτού που κατά παράβαση μάθαμε να λέμε ελαφρό τραγούδι. Είχα την μεγάλη χαρά και την τύχη να γνωρίσω το Φώτη Πολυμέρη και να μου χαρίσει τη φιλία του και τη σοφία του. Ο Πολυμέρης είναι ένας άνθρωπος με αγωγή και ποιότητα, όπως είναι η φωνή του, και ο ίδιος βελούδινος σαν την ψυχή του, και παράλληλα ένας βαθιά δημοκρατικός άνθρωπος.

Του γνώρισα 90 χρονών. Κι όμως ήταν σαν να έβλεπα έναν έφηβο. Μιλάω για τον Φώτη τον Πολυμέδη. Η αφορμή, μια συναυλία στο θέατρο Πάντμιγκτον. Και ταυτόχρονα ένα οφειλούμενο ευχαριστώ της Αθήνας στον τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο ελάχιστη. Και ο Φώτης, πάντοτε χαμογελαστός, με την κιθάρα στο χέρι, συνθέτω, μου λέει, ακόμα. Βέβαια, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Και στην κουβέντα επάνω θυμηθήκαμε πολλά. Πολλά. Πάρα πολλά. Και κάποια στιγμή, πάντα αριστερός ο Φώτης, μου έκανε ένα μικρό σχόλιο για τον κομμουνισμό. Ανδρέα, μου λέει, είναι ένα ονειρεμένο ορατόριο. Μόνο που όταν παίζεται στην ορχήστρα, οι μουσικοί πάσχουν από Πάρκινσον και ο μαέστρος είναι σχεδόν πάντα κοφάλαλος.

0: Για μην φύγει στην Πάτρα. Το 1920. Το πραγματικό όνομα Φώτης Παλιμέρης. Από την Κεφαλονιά. Από τα Κουβαλάτα. Κάποια στιγμή η οικογένεια επήγε στο μεγάλο λιμάνι. Στην Πάτρα. Όμως και εκεί τα πράγματα δύσκολα. Έτσι λοιπόν τον βρίσκουμε 1930 στην Αθήνα. Μια Αθήνα που μας την περιγράφει με το δικό του τρόπο.
1: Την εποχή εκείνη η πλατεία Αμμονίας είχε μονοραφάκια, γύρω-γύρω καφενεία και ζαχαροπλαστεία. Εκεί μπορούσες να δεις την πιο παράξενη ποικιλία ενδυμασιών όλης της Ελλάδας, μια και είχαν αρχίσει να έρχονται επαρχιώτες από όλα τα σημεία της χώρας. Βράκες, φουφούλες, κόκκινα φέσια, στιβάνια, κάλτσες μέχρι το γόνατο και ναργιλέδες με το όνομα του δικαιούχου γραμμένο στο μαρκούτσι. Νησιώτες, μικρασιάτες, αρβανίτες, κρητικούς και ό,τι άλλη φάρα βάλει το μυαλό του ανθρώπου. Η Ομόνοια είχε ψηλούς φοίνικες και όπως είναι τα αυτοκίνητα σήμερα ήταν τότε τα μόνιπα. Εμείς ζυζάνια, το καλοκαίρι με τις ζέστες, όταν τα μεσημέρια οι οδηγοί μαζευόντουσαν για κουβεντούλα με τα καμουτσίκια τους, σφύριζαμε κρυφά και τα άλογα ανοίγοντας τα πόδια κατουρούσαν. Μέχρι να μας πάρουν χαμπάρι οι μονιπατζίδες, είχαμε γίνει λούιδες όπως λέγαμε. Τότε η Αθήνα και ο Πειραιάς ήταν δεν ήταν 300.000 άνθρωποι. Την Αθήνα με φρούτα και λαχανικά την τροφοδοτούσαν οι μενιδιάτες με τα γαϊδουράκια τους. Πού να στάθει μανάβικο. Τα δε ψάρια τα κουβάλαγαν σε πανέρια πάνω στα κεφάλια τους οι ψαράδες.

Δεν είμαι βόας, δεν είμαι κροταλίας. Είναι το μικρό φιδάκι που το λένε διαμαντί, εφώναζε ο ένας. Και ένας άλλος, αυτή είναι η οδοντόπαστα που σκοτώνει όλα τα μικρόβια. Ένα πανηγύρι η Ομόνια. Ένα πανηγύρι, το κέντρο της Αθήνας. Και λίγο παρακάτω, το φιδάκι, ο διαμαντής. Γεια, σήκω πάνω διαμαντή, κάνε μας μερικά γυμνάσματα, αλλά πρωτού κυρίες μου και κύριοι, βγει ο διαμαντής, κοιτάξτε αυτή τη σκόνη που γιατρεύει κάθε νόσον και κάθε ασθένεια. Συχνά στην οδό Αθηνάς έκαναν επισκέψεις και ωραίοι τρελοί. Ψηλός, με ρετικότα, ο κύριος Δελαπατρίδης, με μόνιμα μονόκλα, μιλούσε πάντα στην καθαρέουσα. Ναι, όλα αυτά ήταν ένα όνειρο για μένα. Μέσα στη μεγάλη πόλη, που όλα είχαν το δικό τους χαρακτήρα και μας άρεσε να περπατάμε ώρες ατέλειωτες, έως ότου έρθει το χαριτωμένα βασανιστικό δίωρο του οδείου. Γιατί οδείο και κιθάρα ήταν η μόνιμη συντροφιά του στα παιδικά του χρόνια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: οδός των θαυμάτων, λοιπόν. Συχνά έκανε την εμφάνισή της εκεί και η Γεωργία η Κουτσή, η πιο γραφική αδερφή της εποχής που για χρόνια σατήριζαν σε πολλές επιθεωρήσεις στο θέατρο. Μαζί με τη Γεωργία την Κουτσή περνούσε και ο Ζαζάς. Φαντάζομαι πως όλοι θα έχετε ακούσει τι ήταν ο Ζαζάς. Ο μεγάλος Αντίκ έπαιρνε στις παραστάσεις του στη μάντρα του Ζαζά, που ήταν 2 μέτρα και ένα νάνο, όπου ο νάνος έκανε τον σκληρό άντρα και ο Ζαζάς την υπηρέτρια. Όταν ο νάνος θύμωνε και επετίθετο στον Ζαζά, πέρναγε κάτω από τα πόδια του. Καταλαβαίνετε τι γέλιο έπεφτε. Στην οδό Πανεπιστημίου, δίπλα στα Ηνωμένα Βουστάσια, που τώρα έχουν γίνει πολυκατοικίες, ήταν ένα πολύ ωραίο καφενείο, τεράστιο και πολυτελές, που το καλοκαίρι έβγαζε τραπεζάκια έξω. Ένα μεσημέρι που καθόμουν και έπινα καφέ με τον Μαρκαντονάτο, ήρθε και ο Μαρούδας και τα λέγαμε. Περνάει λοιπόν ο Ζαζάς. Ξαναγυρίζει πίσω, ξαναπερνάει και λέει τραγουδιστά. Μια γυναίκα πέρασε. Ήταν τότε σουξέ το τραγούδι, μια γυναίκα πέρασε.
1: Μα δεν πάει να σπρωχτεί, να σπρίσεις. Του λέει ο Μαρούδας, του Ανδρέα του Ζαζά. Αν ήταν έθιτόνι μου, θα είχα γίνει άνθρωπο παιδιστέρη πέτα. Αυτό ήταν άλλη μια επιτυχία εκείνης της εποχής. Ήταν το ιταλικό Βόλα, Κολόμπα Μπιάνκα Βόλα, που ήταν και μεγάλη επιτυχία του Νάσου, του Πατέτσου.

Οι παλαιότεροι θα θυμούνται και τον Γκόλια, τον Γιάκουβλεφ, που είχε το Πέτρογκρατ, το μεγάλο αυτό ζαχαροπλαστείο, που βέβαια δεν ξέρω τι έχει απογίνει, συσταδίου. Ζούσε τότε ένας πιανίστας. Εδώ πρέπει να πω ότι ο Γιάκουβλεφ παντρεύθηκε τη Μέρι Λό. Είχαν ένα πιανίστα που τον λέγανε Λεβί. Ήταν Ισραηλίτης. Ένα κοντό ανθρωπάκι που μιλούσε σπασμένα ελληνικά. Ο Γκόλιας τον έλεγε Μπιθικάκι. Ο Λεβί, που ήξερε τι πείραζε τον Γκόλια, πήγαινε στην αγορά και έπαιρνε κοτοκέφαλα. Έδινε ένα τέλειρο σε κανένα πιτσιρικά, τον έστελνε στο Πέτρογκρατ, ζήταγε τον Γκόλια και του πέταγε τα κοτοκέφαλα. Εμείς, στημένοι απέναντι, βλέπαμε τον Γκόλια να πετιέται έξω από το ζαχαροπλαστείο, έξαλλος, και να ψάχνει να πνίξει τον κοντό Λεβί. Έγραψε πολύ ωραία τραγούδια και ήταν φίλος μου ο Γιάκουβλεφ. Περάσαμε ευτυχισμένα και αγαπημένα χρόνια μαζί. Κάθε μέρα ο καφές μου στο Πέτρογκρατ και με τη Μέρι Λό είχαν τρομερή επιτυχία όπου κι αν εμφανίζονταν. Ήταν πολύ ωραίος πιανίστας και τα τραγούδια του άρεσαν τόσο πολύ στους Αθηναίους. Αλλά για η Μερούλα ήταν εξαίσια. Όταν γύρισα από τον εμφύλιο, ο Γκόλιας είχε κάνει το τρίο στάρ που απαρτιζόταν από τη Μέρι Λό, την Βέρα Ζαβιτσιάνου και άλλη μια κοπέλα που δεν θυμάμαι το όνομά της. Έκαναμε ένα μεγάλο σουξέ. Don't fetch me in. Με στίχο ελληνικό.

Είναι ο κόσμος δίχως να γεννά συνεχώς, μη σε νοιάζει κι αν είσαι φτωχός. Η ζωή που κυλά έχει πίκρες, αλλά με ένα γέλιο κερδί.

0: Όμως, έξω από τη γραφικότητα, από την ομορφιά, η ζωή στην Αθήνα του 1932 ήταν πολύ σκληρή. Και εμένα το όνειρό μου ήταν το τραγούδι. Βλέπετε, οι δουλειές πηγαίνανε από το χειρότερο στο τρεις χειρότερο. Οπότε, ένα απόγευμα Κυριακής, εκεί που βγήκαμε βόλτα με τον φίλο μου τον Κεφάλα, ο οποίος αργότερα ήταν ο ένας από τους τρεις του τρίου κιτάρα, ανταμούσαμε ένα τύπο περίεργο, αλλά πολύ χαριτωμένο, ο οποίος εφρόντισε να μας συστηθεί. Αφού προηγουμένως, στο ταβερνάκι που βρεθήκαμε, είχαμε πει ένα ωραίο τραγούδι μαζί με τον Κεφάλα.
1: «Λέγομαι Γιάννης Βέλλας», είπε. «Έχω συγκρότημα χαβαγιανέζικο και ζητώ τενόρο για να κάνω δίσκο». Από εκεί ξεκινάμε για τον πρώτο δίσκο και αρχίζει η επαγγελματική μου καριέρα στο τραγούδι. Ήμουνα τότε 15-16 χρονών. Ο Γιάννης Βέλλας είχε εκείνη την εποχή στην πλατεία Βάθης, απέναντι από την αποθήκη χρωμάτων του Αποστολόπουλου που δούλευε ο Κεφαλάς, ένα εργαστήρι ξυλουργικό. Είχε ακόμα και 2-3 κότες για να του κάνουν φρέσκα αυγά. Εκεί αρχίσαμε τις πρόβες για τον πρώτο δίσκο που ηχογραφήσαμε και τις επόμενες τις κάναμε στο σπίτι των δικών του που βρισκόταν κοντά στο λόφο του Κολονού. Είχε μια θαυμάσια μητέρα, έναν καλότατο πατέρα και 2 αδερφές. Η μία παντρεμένη με έναν αστυνομικό και η άλλη άρρωστη από μια ανίατη ασθένεια της εποχής. Η δεύτερη ερχόταν στο σπίτι του Γιάννη μόνο τις Κυριακές και θυμάμαι πως ο άντρας της είχε το περίπτερο στον ηλεκτρικό σταθμό Πειραιός. Εκεί κάτω λοιπόν μπαινόβγαιναν κάθε μέρα και περισσότερο το βράδυ στιχουργοί και τραγουδιστές, πολλούς από τους οποίους θυμάμαι και θα αναφέρω πιο κάτω. Το 1935 ο Βέλλας, με ένα τραγούδι που έγραψε σε στίχους του Κώστα Κοφινιώτη με τίτλο «Κάποτε κλάψαμε κι δύο», έκανε τεράστιο σουξέ και με αυτό καθιερώθηκε ως μεγάλος συνθέτης. Και έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, το «Είμαι ερωτευμένος με τα μάτια σου» και εκατοντάδες άλλα πριν και μετά τον πόλεμο.

0: 90,1.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στον υπόγειο σταθμό λοιπόν εκείνη την εποχή μαζευόντουσαν άνθρωποι που είχαν τον πόθο να γίνουν αστέρες και να αναδειχτούν στο μουσικό πάνθεο της εποχής. Τον Φερασιέ, στη χουργή, όπως ο Πύρπασος, που μετά τον πόλεμο έγραψε με το Βέλα το «Έσβησε ένας μεγάλος έρωτας». Τραγούδι που τραγούδισα και εγώ με τον αδερφό μου τον Μπάμπη και που έγινε μεγάλο σουξέ. Αυτό το τραγούδι είναι το πρώτο μετά τον πόλεμο που γράφτηκε σε δίσκο, γιατί το εργοστάσιο δίσκων το είχαν οι Γερμανοί και το είχαν κάνει εργοστάσιο παραγωγής πολεμικών μηχανημάτων. Πριν λοιπόν ανοίξει το δρόμο του ελαφρού τραγουδιού, γιατί αυτός τον άνοιξε, ο Γούναρης, με το Μερούλα Μέρη και το «Απόψε ναι», το οποίο τραγούδισε και σε δίσκους, έσπασε την εποχή των κλασικών τενόρων. Ήταν, βλέπετε, η εποχή του Δερέμβα, του Επιτροπάκη και πολλών άλλων. Μετά ήρθε η εποχή των Ντιζέρ και, όπως έγραφε ο ευθυμογράφος Θύσβιος σε κάποιο περιοδικό, θα γίνω και Ντιζέριος, σαν άλλος Νίκος Γούναρης ή Φώτης Πολυμέριος.

Το τραγούδι τότε ήταν βιοπορισμός. 300 δραχμές το σόλο και 150 τα σεκόντα. Παίρναμε 150 δραχμές αν παίζαμε κιθάρα σε κάποιο δίσκο και ίσως πιο λίγα άλλη μουσική με περγαμηνές και διπλώματα. Για όλους εμάς όμως, ψώνια και λογικούς ήταν θέμα επιβίωσης. Τότε που χωρίς μικρόφωνα, εξαερισμούς και προβολής, έπρεπε για να κάνεις τον τραγουδιστή να διαθέτεις καταρχήν δυνατή φωνή και δεύτερον ρεπερτόριο από όλα τα είδη της μουσικής. Από δημοτικά και καντάδες μέχρι κριτικές μαντινάδες. Εκτός αυτού, έπρεπε, αν ήσουν επιμελής, να μάθεις στη γλώσσα τους ή μεταφρασμένα μερικές εκατοντάδες ξένα τραγούδια που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Θα περιγράψω όμως τη μουσική που πεζόταν εκείνη την εποχή, γιατί το 90% του λαού μας αυτήν άκουγε. Ήταν η χαβαγιανέζικη μουσική που έφερε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο Δημητρίου από την Κύπρο. Αυτός ο εκπληκτικός χαβαγίστας που έγραψε και ωραία τραγούδια. Ο Μπέζος, ο Κώστας, ο Ζωζεύ Κορίνθιος, ο Μαλίδης και ο Γιάννης Βέλας ήταν οι λίγοι από τους πολλούς που είχαν συγκροτήματα με χαβάγες. Το 1930 ή το 32, δεν θυμάμαι καλά, μία από τις 4 δισκογραφικές εταιρείες, η Columbia, η His Master's Voice, η Odeon και η Parlophone, έριξε στην αγορά 2-3 δίσκους με χαβάγες. Οι απαλές παραδείσιες μελωδίες, πλαισιωμένες με χαβάγες και απαλές φωνές, ήταν κάτι το ονειρικό, που έφερνε στην καρδιά ακόμα και του πιο νευρωτικού ανθρώπου γαλήνη και ηρεμία. Ήτανε για την εποχή κάτι πρωτοφανές. Ύστερα από 2 χρόνια παίχτηκε μια ταινία με ανάλογη μουσική επένδυση. Η ταινία είχε τον τίτλο «Το πουλί του παραδείσου» και θυμάμαι σαν όνειρο τη μορφή της πρωταγωνίστριας που λεγόταν Dolores del Rio, δηλαδή η πονεμένη του ποταμού. Γύρω στο 1930 έγινε το πρώτο χαβαγιανέζικο συγκρότημα που ήταν του Κώστα Μπέζου και λεγόταν «Άσπρα πουλιά». Στον πρώτο δίσκο του Μπέζου με χαβάγες πρωτοεμφανίστηκε η Δανάη, που έκανε ορισμένα βοκαλίσματα στο τραγούδι «Λέντι Γεκούλελε».

Στο συγκρότημα του Μπέζου, ο οποίος ήταν και ο καλύτερος σκητσογράφος της εποχής, δημοσιογράφος, δημιουργός, μουσουργός, δεπουτάρισε ο αργότερα αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου, ο Αλέκος ο Λιβαδίτης, παίζοντας γιουκουλέλι, ένα μικρό δηλαδή κιθαρόνι. Ο μεγαλύτερος αδερφός του ήταν ο μεγάλος μας ποιητής, ο Τάσος ο Λιβαδίτης, ο Τασούλης. Ύστερα ο Αλέκος έπαιξε ένα κωμικό ρόλο σε μια ταινία προπολεμική, στον οποία τον είπαν Ζαργάνα, επειδή ήταν ψηλός και λεπτός. Στην ταινία αυτή πρωταγωνιστούσε ο μεγάλος Βεάκης. Από εκεί και μετά ο Αλέκος έγινε πρωταγωνιστής των μεταπολεμικών επιθεωρήσεων. Από το συγκρότημα ξεκίνησε και ο υπέροχος τραγουδιστής, ο Πάνος ο Βιτσβάρδης, ντουέτο με τη Δανάη για πολλά χρόνια. Στο χαβαρέζικο συγκρότημα του Γιώργου Μπέζου είχαμε και το συγκρότημα του Γιώργου του Μαλίδη, ο οποίος μετήχε κιθαριστικά, και ο φίλος μου, ο αξέχαστος, ο Σπύλιος ο Μεντής, ο οποίος ύστερα από χρόνια πήρε ως συνθέτης και σιγουργός ένα μεγάλο μουσικό βραβείο σε κάποιο διαγωνισμό, νομίζω, της Θεσσαλονίκης. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου». Ο ίδιος υπάλληλος της εφορίας για πολλά χρόνια στο Λαύριο. Όσο για μένα, τραγουδούσα στην Πεταλούδα. Ένα δικό του τραγούδι με την ορχήστρα του Μιχαλάκη του Σουγιούλ, του άνθρωπου, του καλλιτέχνη, του αγαπημένου φίλου και αδερφού.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τότε σε Ευρώπη και Αμερική κυριαρχούσε εκτός από το χαφαγιονομανία και η ταγκομανία, με πρωταγωνιστή τον Κάρλος Καρντέλ, έναν τραγουδιστή φαινόμενο της Αργεντινής, του οποίου όλα τα τραγούδια μιλούσαν για τη φτώχεια. Το 1934 ήρθε στην Ελλάδα ο Εντουάρντο Μπιάνγκο, ένας Αργεντινός θειασάρχης με ωραία ορχήστρα και σπουδαίους τραγουδιστές. Τότε δεν υπήρχαν μικρόφωνα. Για να κάνεις τον τραγουδιστή, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να έχεις ήταν φωνή δυνατή και ωραία. Ο Μπιάνγκο άλλαξε τελείως τα δεδομένα της ελαφράς μουσικής μιας ολόκληρης εποχής που συνεχίστηκε για 10 χρόνια μετά τον πόλεμο και που ακόμα και τώρα στο Παρίσι θα υπάρχουν 5 ή 6 αργεντίνικες ορχήστρες με μπαντονεόν. Το μπαντονεόν, για όσους δεν ξέρουν, είναι σαν οκτάγωνο ακορντεόν, παίζεται ακουμπισμένο στα γόνατα του μουσικού και ο ήχος του θυμίζει εκκλησιαστικό όργανο. Είναι όμως τρομερά δύσκολο όργανο γιατί κάθε κουμπί δεν έχει πληκτρά, έχει άλλη φωνή όταν το ανοίγεις και άλλη όταν το κλείνεις. Δηλαδή, όταν το ανοίγεις μπορεί να έχει ντο και όταν το κλείνεις να έχει σολ. Αυτό το όργανο με τις λυπητερές νότες έκανε το ταγκό μοναδικό. Στην Ελλάδα οι μόνοι που έπαιξαν όχι όπως οι βιρτουόζοι Αργεντινοί ήταν ο Ζωζέφ Κορίνθιος, ο αδερφός του Αντώνης, ο Σουγιούλ και ο Νίκος Μακρύς. Η ορχήστρα του Μπιάνγκο ήταν 15 μελής και όλοι οι σολίστες 4 παντονεών, 5 βιολιά, 2 μπάσα, ντραμς και 2 καλοί κιθαρίστες. Ο ένας κιθαρίστας ήταν ο Ράσιο Πενερόσι που έπαιζε και ανάποδα κλασική κιθάρα. Αυτός ο σολίστας έγραψε ίσως τα ωραιότερα τραγούδια της εποχής. Το «Κλάψε, φτωχή μου καρδιά», του οποίου ο σπανικός τίτλος είναι «Ανκουστία», αγωνία δηλαδή, και το τραγούδι «Φέα, την άσχημη», ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι που μιλούσε για δύο αδερφάδες που η μία ήταν όμορφη και η μικρή της έραβε τον ηφικό και η μικρή που δεν παντρεύτηκε ποτέ. Η μουσική ήταν όλη ντυμένη όμορφα με τις στολές τις παραδοσιακές, τις μπότες, τις φουφούλες και τα ωραία μαντήλια τους, τα μεταξωτά εκείνα τεράστια μαντήλια που είχαν μπροστά έναν τριαντάφυλλο. Φάνταζαν όλοι μαζί, σαν κάτι όχι απλώς όμορφο, αλλά υπέροχο.

λόγο λοιπόν για τον Εντουάρντο Μπιάνκο, τον πατέρα του τάγκου, τον συνθέτη της κομπαρσίτας, ο οποίος ήταν μεγάλος βιολονίστας και συνήθως έπαιζε λίγα μέτρα στο φινάλε κάποιου ορχιστικού τραγουδιού. Τότε ο ίδιος είχε γράψει την Πρεκάρια, στα ελληνικά Ικεσία, ένα διεθνές σουξέ, καθώς και το Κρεπούσκουλο, δηλαδή το Σούρουπο. Στην Ελλάδα είχε πολύ μεγάλο σουξέ και γι' αυτό όταν ξαναγύρισε το 38 έγραψε σε λιμπρέτο του Σαγελάριου μια οπερέτα, ένα musical, που είχε 8, έγραψε σε λιμπρέτο του Σαγελάριου μια οπερέτα, ένα musical.

Τσεχού της Αλβανίας στην Αργεντίνα που έγραψε με το Σακελάριο, ξεχώρισαν δύο τραγούδια. Πάμε να τα ακούσεις. Νομίζεις ότι τα έγραψε Πλακιώτης. Το ένα, η μοναξιά. Και το άλλο, παλιά γειτονιά. Η παλιά γειτονιά. Πρωταγωνιστές σε αυτό το musical, ο Πέτρος Κυριακός και η Λουίζα η Ποζέλη, το Ποζελάκι. Τη δεύτερη φορά που ήρθε στην Ελλάδα ο Μπιάνκο, ζήτησε να με πάρει τραγουδιστή στο συγκρότημά του. Έλα όμως που ήμουνα φανταράκι και έτσι έχασα την πρώτη μεγάλη μου ευκαιρία να διεθνοποιηθώ.

Το λαϊκό τραγούδι εκείνη την εποχή είναι σχεδόν ανύπαρκτο και αν θυμάμαι καλά, άρχισε να ακούγεται γύρω στο 1932 με ένα τραγούδι που είχε τίτλο «Καλογεράκι θα γεννώ» και που νομίζω τραγουδούσε ο Μάρκος Βαμβακάρης. Το 1934 ο Τούντας, ένα κοντό ανθρωπάκι που φορούσε ρεπούμπλικα, έγραψε τη Βαρβάρα που χάλασε κόσμο γιατί ήταν σκαμπρόζικο, με διφορούμενα λόγια και η στίχη ήταν πεπονηρευμένη όπως έλεγαν τότε. Για τα χασικλίδικα δεν θα πω τίποτα, απλώς θα αναφέρω τους στίχους ενός τραγουδιού. Εγώ θέλω πρικιμπέσα από το Μαρόκο μέσα. Να έχει λίρες με ουρά, να φυσάει τον μπαρά. 100 βαγόνια λίρες, κοκαίνες και μορφίνες. Τα τραγούδια αυτά απαγορεύτηκαν με τη δικτατορία του Μεταξά. Στην τότε η Ισπανομανία της μουσικής συνέβαλε μια κολοσιαία σε ταλέντο τραγουδίστρια και όχι μόνο, γιατί και ως ηθοποιός ήταν το ίδιο καλή. Ήταν η Ιμπέριο Αρζεντίνα που έπαιξε σε μια ταινία ισπανική, την Κάρμεν, χωρίς τη μουσική του Μπιζέ, αλλά σε μουσική που έγραψε Ισπανός ταλαντούχος συνθέτης σε τσιγκάνικο στυλ. Τα τραγούδια ήταν, από ό,τι θυμάμαι, του Αντώνιο Βάρκας Χερέδια, το «Και μη βίντας και εσύ» και άλλα όπως δεν θυμάμαι μετά από 60 χρόνια. Μαζί με την Ισπανο-Αργεντίνικη μουσική μας ήρθε και η Γαλλομανία. Πρώτα με τη Λουσιάν Μπουαγέ και ύστερα με τον Ντίνο Ρώση. Αργότερα με τον Ιβ Μοντάν και άλλους πολλούς. Η Μπουαγέ με το «Παρλέ μου ανταμούρ», δηλαδή «Μίλα μου για έρωτα», και το «Αβάντε μουρίρ», ελληνικά «Πριν τον θάνατο», έκανε παγκόσμια σουξέ. Μετά ήρθε η ώρα του Τίνο Ρώση, με τραγούδια από μια ταινία που λεγόταν «Τις Ναπολιτάνικες νύχτες», κάνοντας απίστευτο σουξέ με το τραγούδι «Απόψε με φεγγάρι». Τραγουδώντας τραγούδια κολλητά από 4 ακόμα ταινίες, κατόρθωσε να γίνει ο Φρανκ Σινάτρα της Γαλλίας εκείνη την εποχή. Μετά σειρά είχαν Ιταλοί συνθέτες, με τη μεγαλύτερη φωνή για μένα όλων των εποχών, τον Μπενιανίνο Τζίλι, που τραγούδισε σε φιλμ ιταλικά με καντσονέτες όπως το «Μάμα» μέχρι το «Όσο Λεμίο» και άλλα πολλά. Ήταν ένα φαινόμενο τενόρος, που τραγούδουσε από Μποέμ μέχρι Οθέλο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Attica Roots Festival. Από την περιφέρεια Αττικής. Omar Farouk Tekbilek. Στο Ζάπιο. Νέοι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

Επιστροφή και πάλι στο αφιέρωμα στο Φώτη το Πολυμέρι. Και έχουμε αφήσει το Φώτη να μας ζωγραφίζει με αδρές πινελιές την Αθήνα του Μεσοπόλεμου, λίγο πριν από τον πόλεμο. Εγώ, λέει ο Φώτης, έκλεισα το ιταλικό στυλ τραγουδώντας το τραγούδι «Ραντζινέλα Καμπανιόλα», μικρή δηλαδή χωριατοπούλα, που μετά από μερικούς μήνες, όταν μας κήρυξαν οι Ιταλοί τον πόλεμο, έγραψε ο Γιώργος Οικονομίδης τους στίχους «Κορόιδο Μουσολίνη», που τραγούδισε η Βέμπο και ενθουσίαζε τα μαχόμενα στρατευμένα παιδιά της Ελλάδας στα αλβανικά βουνά. Πάμε λοιπόν και στην πρώτη ηχοληψία του. Μετά από πολλήμινες εξοδοτικές πρόβες, ετοιμαστήκαμε για την πρώτη ηχοληψία το 1935. Εδώ θα περιγράψω τις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στο μοναδικό εργοστάσιο παραγωγής δίσκων στην Κολούμπια. Ήταν στη Ριζούπολη, δίπλα στο γήπεδο του Απόλλωνα. Για την κατασκευή των δίσκων εκείνης της εποχής χρησιμοποιεί το ένα υλικό που το λέγανε κοβάλτιο. Μετά τον πόλεμο και την παραγωγή των ατομικών όπλων, οι Αμερικανοί κατηγόρησαν τους Ρώσους ότι κατασκεύαζαν τις βρώμικες ατομικές βόμβες από κοβάλτιο. Όλοι λοιπόν οι διάδρομοι του εργοστασίου ήταν στρωμένοι με καρβουνίδι, όπως το λέγαμε εμείς τότε, από άγνοια βέβαια. Καρβουνίδι που έμοιαζε με γαρμπίλι.

εκεί λοιπόν περνούσαμε άπειρες ώρες, περιμένοντας με υπομονή μέχρι να έρθει δική μας σειρά να μπούμε για ηχοληψία. Το εργοστάσιο αποτελείται από μία αίθουσα ηχοληψίας και τέσσερα συγκροτήματα κτισμάτων για επεξεργασία και παραγωγή. Τώρα πια είναι ένας κολοσιαίος χώρος κτισμάτων, όπως διαπίστωσα σε μια επίσκεψή μου πριν από χρόνια. Στο μικρό καφενεδάκι της Κολούμπια μαζευόμαστε όλων των ειδών και ποιοτήτων μουσική και τραγουδιστές. Μουσικοί τιτάνες και μουσικοί νάνοι, μαέστροι με 600 διπλώματα και κλαρινετζίδες που αν τους έλεγε στην νότα ρε θα σε έστελναν στο διάολο. Ευρωπαϊστές, ρεμπέτες, υπηρώτες, βλάχοι, αρμένοι, πόντι, ακόμα και άρεβες που ερχόντουσαν και ηχογραφούσαν στην Ελλάδα και όπου για να ξεβρωμήσει η αίθουσα της ηχοληψίας από το χασίσι και το αλκοόλ έπρεπε να περάσουν 3 μερόνυχτα. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος λαός στη γη που να έχει τόσα είδη μουσικής. Με την άφιξη δε των μικρασιατών προσθέθηκαν ακόμη περισσότερα είδη μουσικής και χορών. Εγώ, παιδί 15-16 ετών, έγινα φίλους μου όλους, μη έχοντας τίποτα να μοιράσω μαζί τους, και αργότερα δεν συνεργάστηκα με πολλούς από αυτούς, τους τιτάνες και νάνους. Στη μακροχρόνια ζωή μου γνώρισα κόσμο και κοσμάκι. Από πολιτικούς, μεγαλοβιομήχανους, εφοπλιστές, πνευματικούς γίγαντες, μέχρι δολοφόνους με υπερατλαντικές μπεργαμινές. Εν ολίγης, από ανθρώπους μέχρι ανθρωποειδή. Ο αναμάρτητος, τέτοιος όμως δεν υπάρχει αν σκεφτεί κανείς ότι ο ποιητής των αθλείων Βίκτορ Ουγκό στα 73 του χρόνια κατηγορήθηκε για μοιχεία. Την απόλυτη σημασία της λέξης «Κύριος» τη βρήκα σε έναν συνάνθρωπό μου, ο οποίος λεγόταν Ευάγγελος Αρετέος. Ήταν ο μοναδικός ηχολήτης των τεσσάρων τότε εταιριών δίσκων. Τα χρόνια εκείνα υπήρχε μια αρρώστια, όπως λέμε σήμερα η κακιά αρρώστια. Ήταν το χτυκιό, δηλαδή η φυματίωση. Ο άνθρωπος αυτός είχε προσβληθεί από αυτή την ασθένεια και θυμάμαι πριν από τον πόλεμο που κατέβαινε από το νοσοκομείο και ερχόταν να εργαστεί με υπομονή, αξιοπρέπεια, ανθρωπιά και ευγένεια που συναντά μια φορά κανείς στη ζωή του. Από αυτόν τον άνθρωπο ξεκινούσαν όλα όσα είχαν σχέση με την ηχοληψία. Σε μια γωνίτσα 4x4 ήτανε δεν ήτανε. Είχε τα όργανα που χρειαζόταν για να κάνει την τόσο λεπτή δουλειά του. Μπροστά του είχε έναν δείκτη σαν μανόμετρο της έντασης του ήχου. Λίγο πιο πάνω από αυτό υπήρχε ένα μηχάνημα κυλιδρικό, όσο ένας δίσκος εποχής. Εκεί τοποθετούσε ένα κέρινο δίσκο πάνω στον οποίο έγραφε τη μουσική και το τραγούδι.

Και τώρα λοιπόν, πίσω στον πρώτο δίσκο, στον οποίο έλαβα μέρος, με τους Μποέμ, το καβαγιανέζικο συγκρότημα του Γιάννη Βέλα. Μέσα στην αίθουσα που ηχογραφούσαμε, παίρναμε τις θέσεις που μας υποδείκνυε ο κύριος Αρετέος. Κουρδίζαμε τέλεια τα όργανα, βήχαμε για να είναι έτοιμες οι φωνές μας και περιμέναμε να ανάψει το κόκκινο φως. Όλοι, νέοι και πρωτοπόροι, τρέμαμε από το τρακ. Και περισσότερο από όλους έτρεμα εγώ. Μετά από 4 προειδοποιητικά κουδουνίσματα, για απόλυτη ησυχία, άναψε το κόκκινο φως στην αίθουσα. Το τρακ δημιουργούσε ψυχολογικό τραλαλά. Με το κόκκινο φως άρχιζε η εκτέλεση. Το άρχιζε είναι μια λεπτομέρεια. Γιατί μια χορδή ανέτριζε ή κάποιος αν φώναζε ή μιλούσε, τότε έσβηνε το κόκκινο φως και αρχίζανε όλα και η διαδικασία από την αρχή. Ευτυχώς για μας που υπήρχε το διαμάντι, ο κύριος Αρετέος, που με γέλιο και ευγένεια ηρεμούσε την γενική κατάσταση. Τέλος, μετά από μερικές ώρες, είχαμε τελειώσει εξαντλημένοι από την ορθοστασία, το τρακ, τη δίψα και καμιά φορά την πείνα. Για να μην ξεχάσω, όταν ηχογραφήσαμε με το Βέλα το όμορφο βουνό, υπήρχε μέσα στο τραγούδι μια ντόινα, δηλαδή ένα δημόδες σόλο, όπως συνήθως παίζει το κλαρίνο στα δημοτικά. Την ντόινα λοιπόν έπαιξε ο κιθαρίστας Παναγιωτόπουλος, αλλά χτύπαγε τόσο πολύ και τις άλλες χορδές που στο τέλος τις αφαιρέσαμε από την κιθάρα και τον αφήσαμε να παίζει με μια χορδή.

0: Και βέβαια, μετά την ψυχρολουσία του στούντιο, είχαμε το ραδιόφωνο, οι ζωντανές εκπομπές. Άλλη δοκιμασία, ατέλειωτη.
1: Τώρα φανταστείτε τι τραβούσαμε στις ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο, όταν άνοιξε τις πόρτες του το Ζάπιο το 1938. Σε μια ηχοληψία το πολύ να χάλαγε σε ένα κερί, ενώ η ζωντανή εκπομπή ήταν σαν τα λόγια που είναι σφαίρες και δεν γυρίζουν πίσω. Οι ραδιοφωνικές εκπομπές ήταν ζωντανές, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα μαγνητόφωνα. Σε αυτές τις εκπομπές το παραμικρό λάθος ήταν μοιραίο. Δεν υπήρχε τρόπος να μπαλωθεί. Εδώ τα μικρόφωνα ήταν δύο. Ένα για την ορχήστρα και ένα για τον τραγουδιστή. Έτσι γλιτώναμε τα ακροβατικά. Στο πίσω μέρος του Ζαπίου υπήρχε ένα καφενεδάκι και στην είσοδο της αίθουσας εκπομπών. Πριν μπούμε για εκπομπή, λοιπόν, και για τόνωση της αυτοπεποίθησής μας, πίναμε και ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ. Ακόμα βλέπεις, δεν είχε ανακαλυφθεί το ουίσκι και έτσι είχαμε περιοριστεί στα ελληνικά προϊόντα. Το μέρος ήταν γεμάτο δέντρα, όπως και σήμερα. Και το καφενεδάκι, εκτός από ποτά, πουλούσε και κουλουράκια, σάντουιτς και τέτοια. Μαζεύονταν λοιπόν πολλά σπουργίτια και τσιμπολογούσαν τα ψίχουλα. Όμως ένα από αυτά από δίψα άρχισε να πίνει τα υπολείμματα του κονιάκ από τα ποτηράκια. Φαίνεται πως του άρεσε και συνήθισε, μέχρι που ερχόταν και καθόταν στα κεφάλια μας σουρωμένο. Ήταν αγαπημένος μας Ηρακλής, έτσι το βάφτισε τότε ο Μάνος Κατράκης. Ήρθε η κατοχή, δυσκόλεψαν τα πράγματα, αλλά ο Ηρακλής το βιολί του. Εγώ έλειψα το στούντιο χρόνια, για διάφορους λόγους. Γυρίζοντας από τη στρατιωτική θητεία μου, βλέπω τον Μάνο με τον οποίο ήμασταν φίλοι από χρόνια. Πολυμεράκι, μου λέει, δεν ξέρω αν έμαθες τα νέα, ο Ηρακλής μας άφησε χρόνια, αλλά δόξα τω Θεώ έφυγε σουρωμένος. Κάναμε άθελά μας το σπουργίτι αλκοολικό. Ήταν ο καλύτερός μας φίλος, μαζί με το Τσέλιγκα, ένα βουνίσιο χωρικό με γκλίτσα και φουστανέλες που τον είχαν για φύλακα.

Αυτό το περιστατικό με το πουλάκι μου θύμισε ένα άλλο περιστατικό, πάλι στο στούντιο Κολούμπια. Εκεί όπου ερχόταν ο Μάρκος Βαμβακάρης και η Μποέμ του Πειραιά για να γράψουν τα λαϊκά τους τραγούδια. Αλλά βλέπεις ότι με το που τελειώνουν τα τραγούδια ή και πάνω στην πρόβα το χασίσι επήγε να του μάνει. Έτσι λοιπόν τους παρακάλεσε ο Μάτσας να βγουν απ' έξω. Αλλά απ' έξω κρύο, παγωνιά, έπρεπε να βρουν ζεστή γωνιά. Και η μοναδική ήταν το σκυλόσπιτο ενός αγριόσκυλου που είχε ο Μάτσας, του Καραβαγγέλη. Πώς θα βγάλουν τον Καραβαγγέλη έξω. Πήγαινε λοιπόν ο Μάρκος κοντά στη μούδη του και του φύσαγε χασίσι. Μία, δύο, πέντε, δέκα. Ο Καραβαγγέλης ηρεμούσε, γινόταν φιλικός, έβγαινε από το σκυλόσπιτο, οπότε μπαίνανε οι ρεμπέτες και πλακώναν τα ντουμάνια. Η ιστορία πήγαινε μια χαρά, έως την ημέρα που ο ιδιοκτήτης ο Μάτσας, αντί να δει απέναντί του τον Κέρβερο, είδε ένα σκυλάκι σαλονιού. Ρε, είναι ο Καραβαγγέλης αυτός. Ο Καραβαγγέλης ήτανε, αλλά είχε μάθει να πίνει χασίσι.

0: Forse non le puoi correggere. Se vuoi cambiare. Che stravolgere che chiudi. Μαζί με τα άλλα τα παιδιά.
1: Επιστροφή και πάλι στη Εθνική Ραδιοφωνία το 1936. Τον παλιό εκείνο τον καιρό. Ακολουθώντας πάντοτε τις αναμνήσεις του πολύ αγαπημένου Φώτη Πολυμέδη.
2: Οι ορχήστρες ήταν πολλές, με τους ίδιους σχεδόν μουσικούς και το ίδιο στυλ. Μόνο ο μαέστρος άλλαζε. Όταν ανέλαβε διευθυντής ο Κώστας Γιαννίδης, ο μαέστρος και μουσικοσυνθέτης, μπήκε κάποια τάξη συνδρομερή αταξία που υπήρχε στις αρχές των εκπομπών. Μαέστροι λοιπόν της ορχήστρας ήταν ο Μιχάλης Σουγιούλ, ο Ζωζέφ Κορίνθιος, ο Μπαρμπαλιάς και άλλοι πολλοί. Όλοι με τα ίδια τραγούδια, σε διαφορετικές διασκευές. Η μόνη ορχήστρα που διέφερε ήταν η Αθηναϊκή Τζαζ με τρεις διαφορετικούς μαέστρους, τον Γεωργιάδη, τον Γκόλια Γιάκοβλεφ και τον Σπάρτακο, που διεύθυνε αυτή την ορχήστρα με πνευστά, χωρίς έγχορτα. Αυτοί έπαιζαν το τζαζ σε στήλη της εποχής. Εγώ είχα κάνει διάφορες λαχτάρες στους μαέστρους, χωρίς να το θέλω βέβαια. Η πιο κομική περίπτωση όμως από όλες αυτές που είναι πάμπολες βέβαια, είναι η ακόλουθη όταν είχα το τρίο Μουτσάτσος. Ήταν κατοχή, μεσημέρι, καλοκαίρι και εμείς πεινασμένοι. Στις εκπομπές πηγαίναμε γιατί παίρναμε κάποιες πενταροδεκάρες, πληθωρικά λεφτά βέβαια, όπου με ένα τσουβάλι τρισεκατομμύρια έπαιρνες μια γόπα τσιγάρου. Μέσα στο ρεπερτόριο είχα βάλει ένα τραγούδι που τραγουδούσε ο τενόρος Φλέτα, το «Αντίος Γρανάδα», που δεν έχει καμία σχέση με τις γρανάδες που ακούτε σήμερα. Αυτό το έλεγε ο Πιτροπάκης, που είχε απίστευτα ωραία φαλτσέτα. Παίζει λοιπόν την εισαγωγή ο Μπάμπης Μαλίδης και αρχίζω εγώ και τραγουδάω μερακλωμένος. Τι το ήθελα όμως. Σε μια στιγμή που αρχίζουν οι τρίλες του τραγουδιού, μου έρχεται ένα φλεματάκι και από το τρακ δακρύζω και σταματάω. Ευτυχώς όμως, ο Μπάμπης που καντάριζε μαζί μου συνέχιζε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Εγώ γύρισα, ξερόβηξα στο πλάι και τελείωσα το τραγούδι. Αυτή την ιστορία τη θυμόμαστε πολλά χρόνια μετά τον πόλεμο και γελάγαμε.
1: Εδώ αγαπημένοι μου, τελειώνει το πρώτο μέρος από το μεγάλο μας αφιέρωμα στο Φώτη τον Πολυμέδη. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο αφιερώματα στον αγαπημένο Φώτη, γιατί μέσα από τα αφιερώματα, από τις περιγραφές του, μας δίνεται ανάγλυφη η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, ελαφρού και λαϊκού. Από μένα λοιπόν και από την συνεργάτη δάμου, την Σταυρούλα τη Λανέ, να σας στείλουμε την αγάπη μας
2: και την καλημέρα μας.

Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.

βραδιά δικιά μας, αφιερωματική. Και όπως λέγεται τραγούδι, βήρα τις άγκυρες. Αλλά βήρα τις άγκυρες όχι για όπου γουστάρουμε να πάμε, στο τάχα και στο τάχα μου, στο πουθενά. Βήρα τις άγκυρες για να πάμε σε ένα μαγικό νησί. Ένα μαγικό νησί που λέγεται Γιώργος Μουζάκης. Άλλες θάλασσες, άλλα χρώματα, μεγάλα τα κύματα, αλλά και ένας ουρανός Μπερκέτης. Γιώργος Μουζάκης. Και μαζί του μεγάλωσαν και το τραγούδισαν τρεις γενιές. Τρεις γενιές Ελλήνων.

Και σηκώσε μπαγκέτα το 1940. Από τότε έως την ημέρα που αποχώρησε το μάταιο του τον κόσμο. Και απολαύσαμε δύο πανέμορφα τραγούδια του, το «Απόψε θα ήθελα» και το «Αντίο, εκεί που πας». Το πρώτο με τον Σόντο τον Παναγόπουλο, το «Αντίο» με τον Νάσο τον Πατέτσο και τη Μάγια τη Μελάγια. Γιώργος Μουζάκης λοιπόν, και αφήνουμε τον ίδιο να μιλήσει για τον εαυτό του. Γεννήθηκα, λέει, το 22 στις 15 Αυγούστου. Της Παναγίας ημέρα σημαδιακή. Γιορτή της Μεγαλόχαρης και μάλιστα γεννήθηκε με προσωπίδα. Και προσωπίδα σημαίνει μεγάλη τέχνη, μεγάλη τύχημη, χρήμα, δόξα, ευτυχία. Όλα αυτά τα απέκτησα όταν μεγάλωσα. Αλλά δεν μπορώ και να μην θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια την πείνα, την ανέχεια, την ποδοσφαιρική την μπάλα, την ομαδούλα μας τη Δάφνη, στο Μεταξουργείο, το Ξεροκάματο, τέλος τους χωματένιους βόλους που παίζαμε με τον μπάς, με τον παράμπασο. Κάπως έτσι και η ζωή μου. Ένα τέλειωτο μελωδικό παράμπασο.

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις.

Και το ένας φίλος ήρθε απόψε τα παλιά. Ήταν το αγαπημένο του παλιού πρωθυπουργού, του Κώστα του Καραμαλή. Κάθε φορά που πήγαινε στο κοσμικό το κέντρο, το πρώτο πράγμα το οποίο ζητούσε από τον Αρία ήταν «Πες τον Παναγόπουλο». «Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, αλίμονο να μην το ξέρω». Όσο για τον Τόνι τον Μαρούδα, ήταν και αυτός ένας από τους βάρδους του. Με στη ζωή μου λοιπόν είσαι μάγισσα. Πάμε λίγα εκεί πίσω, αυτά μας έλεγε ο Γιωργάκης για τον εαυτό του. Μεγάλωσε, λέει, στο μεταξουργείο, σε ένα υπόγειο. Το μόνο που έβλεπα μέσα ήταν το χωματένιο το πάτωμα. Και από το παράθυρο τα πόδια των περαστικών. Στα 8 μου χρόνια ο πατέρας μου αναγκάστηκε να με κλείσει στο εμπειρίκιο το αναμορφωτήριο, για να με μαζέψει από τους δρόμους και για να φάω. Δηλαδή, να λιγδώσει το αντεράκι μου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή στο Γιώργο το Μουζάκη. Και τον αφήνουμε να μας τα λέει όλα με τον τρόπο το δικό του. Αφού προηγουμένως που με το όπου και αν μπας θα θυμάσαι, το Παϊδανάι είναι τα τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως. Και τέλος, τα μάτια μου. Ο Τόνης ο Μαρούδας. Για όσους δεν αναγνωρίσανε το βελούδο της φωνής του. Επιστροφή και πάλι στον Γιώργο. Έχουμε πάει στο αναμορφωτήριο. Στο αναμορφωτήριο δεν πηγαίνεις. Γιατί το παιδί είσαι το παιδί της Παναγίας. Ήμουν ατίθεσο παιδί. Και έκανα ό,τι μου κατέβαινε. Έτσι μας λέει. Έπαιρνα το ξυλοπόδαρο ή το γαϊτανάκι από πίσω και ξεκινούσα να γυρίσω σπίτι. Εκεί, στο εμπειρίκιο που έμεινα 8 μήνες, υπήρχε μια μουσική μπάντα και ήθελα να πάω και εγώ. Αλλά ο δάσκαλος της μουσικής δεν με δέχτηκε. Έτσι βρήκα έναν τρόπο και παρακολουθούσα ελαφρέα τα μαθήματα μουσικής. Εκείνο το όργανο που μετά έλενε ήταν η τρομπέτα. Εμπειρίκιο λοιπόν, και άμα το θέλει ο Θεός, δεν πάνε να σου τυχαίνουν 1.000.000 προβλήματα. Ανταμώνει ο Γιώργος ή μάλλον η τρομπέτα βρίσκει τον Γιώργο το Μουζάκι.

πολλές φορές να έχεις λαμίσει ότι αγάπησες με στη ζωή. Μα είναι ηλουζιόν που θέλει να σβήσει όπως τα όνειρα κάθε πρωί.

boi. Δε πως βρήκα αυτό που περιμένει, η πρώτη αγάπη την αλήθεια.

καρδιά σου τη ψηφαρά. Χαρά της αγάπης λιωφόρος που δεν σβήνει περνώντας ο χρόνος. Μια φορά ζωή σου που περνάς.

Και προτού πάμε παραπέρα, αυτά τα δύο υπέροχα κομμάτια τα ακούσαμε από δύο μαγικούς τραγουδιστές. Το «Μεσένα αρχίζει η ζωή» με τη Γέτη την Πελίτα. Και το «Μια φορά αγαπάς αληθινά» από ποιον άλλο. Τόνης Μαρούδας. Και να που η τρομπέτα του βγήκε σε καλό. Λες και ήτανε πεάνας που ανοίξαν οι ουρανοί. Δηλαδή μια μέρα, όπως μας λέει, μου χαμογέλασε η τύχη. Με είδε διευθύντης, που παρακολουθούσε κρυφά τα μαθήματα, μ' άρπαξε απ' τα αυτή και με έβαλε μέσα στην αίθουσα. Αφού κουβαλάς όση τρέλα και θες να τα ακούς απ' έξω, άκουτα και από μέσα.

τη ζητούσα στη ζωή. Το όνειρό μου το τελευταίο ό,τι ποθούσα.

Τι να πω ρε παιδιά. Από τη μια μαγική φωνή στην άλλη μαγική φωνή. Γλυκιά Μαντόνα με το Τζίμι το Μακούλι. Τι φωνή κι αυτός. Και η τελευταία μου αγάπη είσαι εσύ, το τρίο Μπελκάντο. Απ' τα μελωδικότερα τρίο. Όμως έχουμε μείνει πίσω στο εμπειρίκιο. Βέβαια. Τον βάλανε πια μέσα στην ορχήστρα. Οπότε η τρομπέτα γίνεται καθημερινή συντροφιά του Γιώργου του Μουζάκη.

Και συνεχίζει να θυμάται. Θυμάμαι, λέει, εκεί στο εμπειρίκιο, δεν ήμουν μόνος. Είχα συμμαθητές μου τον Ίκαρο τον Κομφερασιέ, τον μαέστρο τον Άκη τον Σμιλναίο και άλλους. Και άλλους που διέπρεψαν. Δηλαδή, εμπειρίκιο ήτανε, αναμορφωτήριο ήτανε, αλλά φαίνεται ότι υπήρχε μαγικό ραβδί. Και τα παιδιά της πείνας, της ανέχειας, τα παιδιά της κοινωνικής δυσκολίας μπαίνανε με το κεφάλι κάτω και βγαίναν με φτερά. Με φτερά

Τι να πω, αγαπημένη μου, κλείνεις τα μάτια σου. Κλείνεις τα μάτια σου και ταξιδεύεις. Και σε πάνε μόνες τους αυτές οι μονάκριβες φωνές. Μαζί με τις μελωδίες σου βέβαια. Και στο ένα, στην κουκλίτσα μου την Κερένια, Σώτος Παναγόπουλος. Στο άλλο μίλησε μου για αγάπες, μάγια μελάγια. Δηλαδή, μαέστρο μου, πέρασες δύσκολα παιδικά χρόνια. Τι δύσκολα, ρε. Δύσκολα και βάλε. Αφού να φανταστείς 14 χρονών, έφαγα αυγό. Και μέχρι τότε πώς ζούσες. Έκανα δουλειές του παιδαριού. Πουλάγα εφημερίδες, έκανα θελήματα, κουβάλαγα βαλίτσες και ό,τι άλλο βρισκότανε. Και μουσική την έμαθες στο Εμπειρίκιο 2. Όταν βγήκα, δεν ξέρω αν είναι ο 2, αλλά ήξερα το πεντάγραμμα, τις νότες και πολλά άλλα. Η μητώνια, οκτάβες. Εκεί έγραψα τα πρώτα μου τραγούδια, τα οποία πούλησε ο πατέρας μου για να φάμε. Στα 12 χρόνια μου έγραψα επώνυμα το τραγούδι «Τσιγκάνα μαύρο μάτα», με δικά μου λόγια, που το τραγούδισε η Σοφία Βέμπο. Στα 12 μου χρόνια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Γιώργο Μουζάκη, το διπορικό. Και ο μαέστρος μας μιλάει για τον εαυτό του. Έχουμε βγει πια από το εμπειρίκιο. Από το εμπειρίκιο, όχι ίδρυμα, όχι παιδαγωγικών ίδρυμα, όχι οδείο. Από το εμπειρίκιο αναμορφωτήριο. Αλλά έχουμε βγει με μια τρομπέτα στη μασχάλη. Και το ερώτημα είναι πώς του ήρθε η ιδέα να γράψει το τραγούδι. Έβλεπα στους δρόμους τις τσιγκάνες και μ' αρέσανε πολύ. Γυναικάρες, παιδί μου. Και θα πρέπει να σου πω ότι η αδυναμία της ζωής μου ήταν το καλό φαγητό, οι γυναίκες και ο Παναθηναϊκός. Έτσι λοιπόν έγραψα το τσιγκάνα μαυρομάτα. Και όταν η Βέμπο είδε ποιος το έγραψε, έτριβε τα μάτια της. Τι να θαυμάσω, λέει, τη μελωδία ή αυτό τον καλοκαμωμένο πιτσίρικα.

Και σε ορχήστρα, μαέστρο μου, πότε πρώτο παίξαμε? Στα 15 μου. Υπήρχε μια ορχήστρα που τη διεύθυνε ένας μαέστρος. Αρμένης, που τον λέγανε Καραμπέτ. Και για να παίξω πήρα ένα δεκάρικο. Ένα δεκάρικο που δούλευα όλη την ημέρα για να το κερδίσω. Ανέβαινα λοιπόν στο πάλκο, έριχνα το δεκάρικο στην τσέπη του μαέστρου, έπαιρνα την τρομπέτα και απογειωνόμουν. Μερικές φορές όμως δεν είχα δεκάρικο και έριχνα τάλιρο. Από τον ήχο όμως ο μαέστρος το καταλάβαινε και με κατέβαζε κάτω. Το τάλιρο όμως το κρατούσε. Προσπαθώ όλα αυτά να τα βάλω σε μια σειρά. Όλα όσα με πόνεσαν τα ξεπέρασα, αλλά δεν τα ξέχασα. Η ζωή μου επιφύλαξε άλλωστε πολλές χαρές, πολλές επιτυχίες. Από τα τσίγινα πιάτα του υπόγειου του Μεταξουργείου βράθηκα στα ανάκτορα, καλεσμένος με προέδρους, βασιλείς, αρχιεπισκόπους. Και κάθε φορά θυμόμουν το εμπειρίκιο και έλεγα: «Άρα Γιώργο, καλά το παλεύεις».

Και όπως σου είπα, μέχρι τα 15 μου έπαιζα τρομπέτες στις γιορτές με δύο γέρους μουσικούς. Γύρισα όλη την Ελλάδα με το τσατήρι του Καρανικόλα. Εκείνος έσπαγε αλυσίδες και εγώ έπαιζα μαύρη νύχτα στα βουνά. Ακόμα σε εκείνη την ηλικία επήρα και το πρώτο μεροκάματο, παίζοντας εκτάκτος στην πάντα του Δήμου Αθηναίων. Και θυμάμαι ότι νίκιασα ένα ποδήλατο και το βράδυ κοιμήθηκα αγκαλιά μαζί του. Μετά τα 15 μου έπαιζα με τις ορχήστρες του Παπαδόπουλου, του Θόδωρα, του Μιχαλάκη, του Σουγιούλ, του Σπάρτακου. Υπηρέτησα μετά τη θητεία μου. Θητεία 48 μηνών στην πάντα της αεροπορίας. Με μαέστρο τον Κερκυραίο τον Πουλημένο. Μαεστράρα, ο οποίος κάθε φορά μου έλεγε φύσα το ρε ψυχούλια μου, φύσα το να το ευχαριστηθώ. Όλα αυτά τα χρόνια έγραφα τραγούδια. Τραγούδια τα οποία πουλούσα και δυστυχώς κανένα δεν έχει το όνομά μου. Και τα άκουγα και λυπόμουνα. Αλλά τουλάχιστον την έβγαζα. Ζούσα και έτρωγα.

Και απολαύσαμε το σώδιο του Παναγόπουλου, στο πάντα θα αγαπιόμαστε μωρό μου, και την Ίτσα τη Μόλι, με το τρίο αρμόνια, στο πες μου πότε θα σε δω. Έχουμε μπει ήδη στο τζαζίστικο καιρό, όμως έχουμε την κουβεντούλα μας με τον Γιώργο το Μουζάκη. Και το ερωτηματικό μας, εντάξει μαέστρο, έχεις γράψει και τόσα πολλά επώνυμα που σε κάνουν να χαίρεσαι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τα δέσποτά μου με κάνουν και πονάω. Δεν έχω παράπονο. Τα τραγούδια μου είναι διαχρονικά. Πολλά από αυτά τραγουδιώνται ακόμα και τώρα από πολύ καλούς και επώνυμους τραγουδιστές. Και ορχήστρα δικιά σου, πότε την έκανες? Τότε δεν ήταν εύκολο, διότι υπήρχαν καθιερωμένοι μαέστροι με δικές τους ορχήστρες και μεγάλες δικές τους επιτυχίες. Ο τεράστιος Γιούλ, ο Θοδωράκης ο Παπαδόπουλος, ο απέραντος Γιαννίδης, ο Ντάντζελης, ο Μίμης ο Κατριβάνος, ο πατέρας του τραγουδιού του Κρασιού. Εγώ έκανα δική μου ορχήστρα αργά, το 1948, στην Όαση του Ζαπίου. Είχα τρία βιολιά, δύο τρομπέτες, εκτός από μένα, ένα τρομπόνι, τρία σαξόφωνα, πιάνο, ντραμς, κόντρα μπάσο και δικός μας ο καιρός.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Επιστροφή στο τέταρτο ημίχρονο από την απόψινή μας βόλτα. Και βόλτα με το μαέστρο και συνθέτη, το Γιώργο το Μουζάκη. Και από το 1948 φτιάχνει δικιά του ορχήστρα. Έως το 1951 που ήρθε στο θέατρο Παπαϊωάννου και που άνοιξε την αυλαία των επιθεωρήσεων. Είχε δουλέψει στην Αργεντίνα, κοσμικά κέντρα του τότε, στο Μαϊάμι, στο Μεντιαλούς, στο Σενού, στο Χρυσοπέταλο, δηλαδή σε όλα τα κοσμικά κέντρα που πήγαινε ο καλός ο κόσμος. Και μας λέει ο ίδιος ο Μαρούδας, έγραψα πολλά τραγούδια την εποχή εκείνη. Και θα σου θυμίσω μερικά. Εγώ θα σε αγαπώ και μη σε νοιάζει πότε θα έρθεις. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Και πολλά άλλα. Και ο πρώτος δίσκος. Αυτό ήταν το πότε θα έρθεις. Και το λίγα λόγια. Λίγα λόγια αγάπης θέλω να σου πω. Που το τραγούδησε ο Τόνης ο Μαρούδας. Και που δυστυχώς δεν το βρήκαμε. Και θυμάμαι, μας λέει ο Γιώργος ο Μουζάκης, ότι όταν πρωτάκουσα αυτά τα τραγούδια μου να τα τραγουδάει μια παρέα νέων παιδιών που πηγαίναν εκδρομή με ένα φορτηγό, σ' ομολογώ, ένιωσα τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή μου.

Ήτανε τα πιο όμορφα μας χρόνια. Με το Σώτο Παναγόπουλο και τη Μάγια τη Μελάγια. Και το δεύτερο τραγούδι, ένα βράδυ στην Καστέλα. Με την Άλσα τη Λάμπο και τον Φώτη το Δήμα. Όμως έχουμε αφήσει πίσω το μαέστρο. Βέβαια, έχει βγει ο πρώτος του δίσκος, το Πότε θα έρθεις και το Λίγα Λόγια. Και τώρα το επόμενο βήμα, η επιθεώρηση. Και η επιθεώρηση είναι η ζωή μου. Είναι αυτό που λάτρεψα όσο τίποτα άλλο. Και της δόθηκα. Δόθηκα ολοκληρωτικά. Το 51 με φώναξε ο Βασίλης ο Μπουρνέλης στο θέατρο Παπαϊωάννου και με ανέθεσε να γράψω τη μουσική για μια ιδιαίτερη επιθεώρηση. Την επιθεώρηση στο θέατρο Παπαϊωάννου, την επιθεώρηση Μανώλη Τραμπαρίφα από ένα πετυχημένο τραγούδι του Μιχαλάκη του Σουγιούλ. Συγγραφής Σακελάριος και Γιανακόπουλος και ο θείασος Κυριάκος Μαυρέας, Βασίλης Αμλονίτης, Ρένα Ντόρ, Ειρήνη Παπά και ο θείασος Κυριάκος Μαυρέας, Βασίλης Αμλονίτης, Ρένα Ντόρ, Ειρήνη Παπά και

να ξεχάσω ποτέ δεν μπορώ το παλιό το καλό το καιρό. Τα ακούω στο μεταξουργείο. Γιατί είναι η γειτονιά μου. Τι να κάνω ρε παιδιά. Γειτονάκι με τον Γιώργο το Μουζάκι. Και πάμε πίσω στην περιγραφή του γιατί την επιθεώρηση. Έτσι λέει μου ανοίχθηκε η πόρτα της. Θα έλεγα καλύτερα η θύρα του παραδείσου. Το μουσικό θέατρο μου έδωσε πολλά. Αλλά κι εγώ του έδωσα την ψυχή μου. Το υπηρέτησα. Το αγάπησα. Όταν έσβηναν τα φώτα και σήκωνα τα χέρια μου να αρχίσει η παράσταση, έμπαινα σε έναν κόσμο μαγικό, όπου οι νότες με πήγαιναν και συναντούσα την ομορφιά, το χιούμορ, τα μεγάλα ταλέντα, την καλεσθησία. Κάθε νούμερο και τραγούδι. Κάθε τραγούδι και ο κόσμος το επαναλάμβανε. Και τότε καταλάβαινες ότι το τραγούδι σου πέρασε. Τι να πρωτοθυμηθώ. Μαρία, το μονοπάτι, το δώσε, το βήρα της άγκυρας, το μάμπο το βραζιλιέρο, την αναπνοή μου, το τσίκα τσικαμπούμ, τη γυναίκα στη καρδιά και πολλά, πολλά, πάρα πολλά. Και από τα πιο πολλά από αυτά, τα οφείλω στους συνεργάτες, σε αυτούς που δουλέψαμε μαζί για την επιθεώρηση. Και οι οποίοι βρίσκονται πια μακριά από μας. Θεατρικοί επιχειρηματίες, συγγραφείς, ηθοποιοί, χορογράφοι, μουσικοί, χορευτές, σκηνογράφοι. Ένα ευχαριστώ παιδιά. Περάσαμε ανεπανάληπτα.

Και μπήκαμε στην εποχή που κυριαρχεί η ρούμπα, η σάμπα, το τσατσά. Όλοι εκείνοι οι εξωτικοί ρυθμοί μας ήρθανε από την αδελφή ψυχή, τη Λατινική Αμερική. Γι' αυτό και το αγαπήσαμε. Το αγαπήσαμε, παρασυρθήκαμε και γράψαμε ωραιότερες ρούμπες, καλύτερες σάμπες και πιο ζωντανά τσατσά και από αυτούς τους ίδιους. Δύο από αυτά τα απολαύσαμε με τον Γιώργο το Μουζάκη και τη Λένα την Πατεράκη, το «Ό,τι στον κόσμο ζητάς», και από τον Τζίμι το Μακούλι στο «Θέλω ρούμπα να χορεύω».

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Και την πιο ζωντανή περιγραφή για τον Γιώργο Ταμουζάκη την έχουμε από την γυναίκα έκρηξη, Σπεράντζα Βρανά. Γιατί μας λέει Σπεράντζα? Ο Γιώργος ήταν ο πιο πετυχημένος μαέστρος της επιθεώρησης. Και εγώ οφείλω πολλά στο ταλέντο και στην προσωπικότητά του. Και μια και τόφερη κουβέντα, πρέπει να σου πω ότι ο Μουζάκης δεν ήταν μόνο ο συνθέτης και ο μαέστρος που ό,τι έγραφε γινόταν επιτυχία. Ήταν ο μαέστρος που ήξερε τα μυστικά του επιθεωρησιακού είδους καλύτερα από τον καθένα. Είχε ωραίες ιδέες και για χορογραφίες και για κείμενα. Και γενικά η συμμετοχή του ως μαέστρου ήταν κάτι παραπάνω από σημαντική. Θυμόταν όλα τα κείμενα και τις χορογραφίες απ' έξω. Κι αν συνέβαινε καμιά φορά κάποιος ηθοποιός να ξεχαστεί, κοίταζε το Μουζάκη. Αυτός του πέταγε την ατάκα του. Είτε λόγος ήτανε, είτε βήμα. Και η κατάσταση σωζόταν. Θυμάμαι μια φορά που ο Μαυρέας, θέλοντας να του κάνει πλάκα για να δει την αντίδρασή του, έκανε πως ξέχασε τα βήματα του χορευτικού του. Βέβαια ο Μαυρέας δεν ήταν από αυτούς που μπορούσε να χορογραφήσεις, αλλά κάθε βράδυ έκανε βήματα δικής του εμπνεύσεως. Εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ έκανε το πρώτο βήμα και μετά σταμάτησε, κοιτάζοντας όλο αγωνία το Μουζάκη, ο οποίος το κατάλαβε. Και τι έκανε ρε παιδιά? Έβαλε τα δάχτυλα των χεριών του όχι στα πλήκτρα, αλλά πάνω στο πιάνο, και με τα δάχτυλα του έκανε τη χορογραφία και έγινε το σώσε από το γέλιο και από τα μπράβο. Καθώς ο Μουζάκης χορογραφούσε με τα δάχτυλα και ο Μαυρέας εκτελούσε με τα πόδια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορώ να πω για τον Γιώργο παρά μια κουβέντα. Ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης.

Τι σας είπα προηγουμένως. Γράψαν οι Αργεντίνοι, γράψαν οι Βραζιλιάνοι, γράψαν οι Κουβανέζοι. Έγραψε όμως και ο Μουζάκης. Και το πρώτο το τραγούδι ήτανε το Μάμπο το Μπραζιλιέρο. Το απολαύσαμε και από τη Μάγια τη Μελέγε και από τον Γιώργο το Μουζάκη, ο οποίος έκανε και τα σηκώντα του. Και το δεύτερο ήταν το Μακριά, σε νησιά εξωτικά. Αυτή τη φορά Τόνης Μαρούδας. Και κάποια τραγούδια τα αφιέρωνα. Και το πρώτο τραγούδι που αφιέρωσα ήταν το Μαρία, στη μητέρα μου. Και στην πρεμιέρα την έφερα στο θέατρο σε ένα πυρικό καροτσάκι, γιατί έπασχε από παραμορφωτική αρθρίτιδα και ήταν χρόνια ανήμπορη να περπατήσει. Ο πατέρας μου είχε φύγει και όλος ο θείασος έπαιζε μπροστά της και ο κόσμος της πλατείας χειροκροτούσε τη μάνα μου. Και μπροστά στα μάτια μου ξαναρχόταν το υπόγειο. Εκεί στην οδό Οδυσσέως, το χωμάτινο το πάτωμα, και μια μάνα να πολεμάει να ξεγελάσει την πείνα μας με νεροζούμια.

Και ήταν η Μαριγούλα η Μαριγού. Ήταν περίφημο Μεξικό. Σόντος Παναγόπουλος στα πολύ επάνω του. Και το επόμενο, μια γλυκιά μπαλάντα, το μεσένα αρχίζει η ζωή. Το τραγούδισε το Κετάκι, η Κέτη Μπελίδα. Και ο Γιώργος έλαβε πολλές διακρίσεις σε φεστιβάλ, ντόπια και ξένα. Το 51-52 επήρε το ξενοπούλιο έπαθλο για την επιθεώρηση «Να τι θα πει Αθήνα» και το 1966 για την ταινία «Ακροπόλ», τον Ασημένιο Φίνικα στο Φεστιβάλ Μεσογειακού Κινηματογράφου. Πρώτο βραβείο για το «Καλωσόρισα έρωτα» στη Θεσσαλονίκη το 1967. Το τραγούδισαν ο Σόντος Παναγόπουλος και η Άντζελα Ζήλια. Επίσης, στο φεστιβάλ, στο Σόμποτ της Πολωνίας, επήρε δύο βραβεία. Ένα για την ενορχήστρωση ξένου τραγουδιού και ένα για το τραγούδι «Οι Μόρτες» που τραγούδισε ο Γιάννης ο Βογιατζής.

Και στο καλωσόρισες έρωτα απολαύσαμε την Άντζελα τη Ζήλια. Αλλά στο θέλω να τα σπάσω απολαύσαμε τη Μάγια τη Μελάγια και τον Γιώργο τον Μουζέκη. Οι δυο τους πηγαίνανε πακέτο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τελευταίο ημίχρονο. Από τη Βόλτα μας. Από τη Βόλτα μας με τον Γιώργο Δομιζάκη. Το παιδί με την χρυσή τρομπέτα. Και εκείνα τα πνευμόνια τα ατέλειωτα. Καλωτημένος, δεμένος, με τις πλατάρες του. Μάγκας, έτοιμο να μοιράσει και τις μάπες του. Καθότι και καλός ποιμάχος. Βέβαια. Εκείνο το καιρό που δεν καθάριζες. Άμα δεν ήσουν και μαγκάκος, στους δρόμους ιδίως του Μεταξουργείου, επήγε και γράφηκε στο Πανελλήνιο και πήρε μαθήματα πυγμαχίας μαζί με τον Γιάννη τον Βέλα. Γιατί ήτανε κολλητάρια. Μεταξουργιώτες και οι δύο, παίζανε και οι δύο στη Δαφνούλα και κάνανε και οι δύο πυγμαχία. Και αυτό του Ταϊλίκη, αυτός ο δυναμισμός, του έβγαινε παντού. Στην ορχήστρα, στην επιθεώρηση, στις προσωπικές σχέσεις. Ήταν αγάπη μεγάλη ο Γιώργος ο Μουζάκης. Και κάτι ολοζώντανο. Και κάποια φορά, θυμάμαι, είχαμε πάει στην επιθεώρηση μαζί με το συγχωρεμένο το Βαγγέλη το Χέλμη και ανταμώνουνε και ξέρανε καλά ο ένας τον άλλον. Ο Παναθηναϊκάκιας, ο θρύλος της ορχήστρας, τον Ολυμπιακάρα, το θρύλο του Ολυμπιακού. Και γυρνάει και του λέει με το δικό του το παράπονο. Τι να κάνω, του λέει, πέρασα μαζί σου μαύρα νιάτα, γιατί τη δεκαετία του 50 δεν μας άφησες να σκάσουμε ούτε χαμόγελο. Ήταν, βλέπετε, η δεκαετία που ο Ολυμπιακός του Κερεβάγγελου επήρε 8 πρωταθλήματα και 6 κύπελα. Γι' αυτό λοιπόν και δικαιολογημένο το παράπονο του Γιώργαρου.

πρέπει. Να έχω για σένα και τα μείω ανοιχτό, όμως η τσέπη μου δεν μου το επιτρέπει. Σε τέτοια πράγματα εγώ να ξανοιχτώ. Έπρεπε να είχαμε στα χέρια μου ένα θρόνο για να σου κάνω ό,τι

μονάχα, νεύτα μονάχα, να μη σου καίγεται καρφί. Θα σου κακότερο να κάνεις κρουαζιέρα και να πηγαίνεις βολτά.

0: από τα νύχια ως την κορφή. Αν στη θανάτα λεφτά μονάχα, να μη σου καίγεται καρδί.
1: Και αυτά που απολαύσαμε, το ένα ήταν το «Έλα μου, κοπέλα μου». Και το άλλο, «Ας ήταν άχα». Και τα δύο, τα ακούσαμε από τη Μούσα του Γιώργου του Μουζάκη. Και το άλλο, «Ας ήταν άχα». Και τα δύο, τα ακούσαμε από τη Μούσα του Γιώργου του Μουζάκη.

το τρίο Μπελκάντο, το τρίο Μπραζίλ και άλλα τρίο. Το τρίο Αρμόνικα έκαναν επιτυχίες από τα τραγούδια του Μουζάκη.

κοπελάρα μου, μάγια με λάγια, στη βαλίτσα, το δεύτερο τραγούδι, τρίο κιτάρα τη Στεφανώνη και στο προηγούμενο τραγούδι, στο περίφημο «Δεν πάω σπίτι μου απόψε». Και αυτό ισχύει και για μας. Έστω και αν γυρνάμε, μετά την τριήμερη τη βόλτα την ατέλειωτη, και αν κουβαλάμε μαζί με τις αποσκευές και την πεθερά, τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, να τη δέσουμε από πάνω, μαζί με το ποδήλατο. Τρία κιτάρα λοιπόν. Και όπως είπα προηγουμένως, πάντα στεφανώναν τα τραγούδια του.

0: να κάνω που τα όμορφα βαστάνε πολύ λίγο. Και η παρέα μας φτάνει στο στατσιόνα τέρμινη. Όσο για τον Γιώργο τον Μουζάκη, αυτόν τον ανεπανάληπτο μαέστρο της επιθεωρήσεως, τον άνθρωπο που έγραψε πάνω από 150 επιθεωρήσεις και πάνω από 2.500 τραγούδια. Τι να πω. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε. Και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και όλοι εκείνοι που θα ονειρεύονται, θα ερωτεύονται, θα χορεύουν και θα στοχάζονται με τα δικά σου τα τραγούδια. Και ένα από τα τραγούδια σου που αγάπησα πολύ ήταν το «Αναπνοή μου» με την Αλέκα την Κανελίδου. Και θα κλείσουμε με το «Έχω απόψε ραντεβού». Με ποιαν άλλη? Ρένα Βλαχοπούλου.
1: Κούκλος.
2: Λαχνός ξαφός.
1: 1:30.

0: όμορφος.
1: Πολύ καλός. Κούκλος.
2: Θα πάω με χοντρά.
1: 1:30. Μελαχρός της αυτός.
2: Ω, δεν θέλω ξανθώ.
1: Ούτε εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο.